0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

έχασα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Θωμάς από Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης. Ιδεοκινητικός.
9: Κουρσάρος. Λατρευτός.
10: Μαχητικός. Νικητής.
11: Ξεκάθαρος.
12: Όαση.
13: Παγκόσμιος.
14: Ρεαλιστής.
15: Σεισμός. Τιτάνιος.
16: Υπεύθυνος.
17: Φιλαλήθης.
18: Κέραιο, κέραιο.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Καλώστη.
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
9: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: place where I can let go.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Focus FM 103,6 και Radio Mahi 99,8 στα FM. Στη δικτύωση αυτή την ώρα, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Στα αρχή μιας νέας εβδομάδας, μιας φθινοπορεινής από ό,τι φαίνεται εβδομάδας. Με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή να είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη, στους 18 στην Αττική. Έχει δροσούλα έξω. Χθες είχαμε και βροχή εδώ στην Θεσσαλονίκη, έντονη βροχή. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν δημιουργήθηκαν τα γνωστά προβλήματα, να έχουμε πλημμύρες σε δρόμους κτλ. Αλλά μπορώ να πω ότι ο καιρός θύμισε λιγάκι έτσι φθινόπωρο. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλή εβδομάδα. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά και είναι Δευτέρα 12 του Οκτώβρη του 2026.

Λοιπόν, για πάμε να στείλουμε καλημέρες. Στον Πέτρο καλημέρα, στον Δημοσθένη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ακούγεται, λέει, ότι ίσως θα το πάρουν πίσω για τα courier, ότι θα γίνονται υποχρεωτικά με κάρτα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν ξέρω, το θεωρώ, και δεν ξέρω και για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται αυτό, και ιδιαίτερα στις εταιρείες courier. Γιατί θα πρέπει να ξέρουν, ας πούμε, τι έχω αγοράσει εγώ, ή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα, λέει. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία. Καλή λευτεριά, λέει, από τους τουρκόψυχους κυβερνώντες. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με πολλά γεγονότα, τα οποία θα τα αναλύσουμε αμέσως μετά. Καλημέρα στην Κύρα, καλή εβδομάδα. Στον Απόστολο στην Καριανή Καβάλας, καλημέρα. Καλό πρωινό με υγεία. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Ντίνα, καλή όμορφο πρωινό Δευτέρας με υγεία. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλημέρα, καλή εβδομάδα στη Δέσποινα. Καλημέρα στην Γιάννα και καλή εβδομάδα στην Πρωτεύουσα. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Στη Σουλτάνα από τη Ροδιά του Τυρνάβου με 15 βαθμούς Κελσίου. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε όλους. Η Αναστασία από το Χαϊδάρι στέλνει την καλή όλους. Η Αναστασία.

Ασύς. Καλημέρα στην Ξενίτη, γειτόνι σαν πολύ ξινομούρα. Πω, βγαίνει από την οικοδομή, σε βλέπει και ούτε καλημέρα ρε, ούτε... Τι άνθρωποι είστε εσείς? Πείτε βρε μια καλημέρα βρε μερική βρε πανάθεμά σας. Του Θεού είναι η καλημέρα. Για όνομα του. Και αυτή η καλημέρα, ξέρετε, σου φτιάχνει λίγο τη διάθεση ρε παιδί. Είναι. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε. Είναι και η εβδομάδα η οποία θα τρέξει το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα στις 15, σε 3 μέρες από σήμερα θα ξεκινήσει η διάθεσή του. Σε 2 μέρες, 12, 13, 14, ναι, σε 2 μέρες θα κάνει ο Πρωθυπουργός ανακοινώσεις. Θα μας πει πού θα κυμαίνεται η τιμή του. Θα το θεωρήσει ότι είναι φθηνό, εννοείται. Και από εκεί και πέρα το πώς θα ζεσταθούμε είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο, δεν είναι του πατέρα Παναγιώτη. Είναι αλουνού παπά εντελώς το πώς θα ζεστάνουμε το σπίτι μας και φέτος. Όλα είναι πανάκριβα, είτε πετρέλαιο, είτε αέριο, είτε ηλεκτρικό ρεύμα. Τα πάντα όλα έχουν ανέβει, έχουν σκαρφαλώσει σε τέτοια επίπεδα που πραγματικά λες να κάψω το ίδιο το σπίτι κομμάτια να γίνει, θα ζεσταθώ μια και κάλλη. Αλλά εντάξει. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Καλημέρα στο Φάνη, καλή εβδομάδα. Ελπίζω λέει η εβδομάδα που μπήκε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα όπως η ακρίβεια, βενζίνη, στέγαση και ούτω καθεξής. Βέβαια εδώ πειράξανε τον καιρό για την Βύση, λέει, δεν θα πειράξουν. Έλα ρε, εσύ μην τα πιστεύεις αυτά εδώ. Δεν πειράξαν τον καιρό για τη Βύση, σιγά. Προσοχή λέει αυτή την εβδομάδα λόγω βροχών. Αυτό θα το κρατήσω όμως, προσοχή στις περιοχές τις οποίες θα βρέξει, γιατί δεν ξέρω αν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα, δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Καλημέρα στο Γιώργο από την Σαμοθράκη.

Καλημέρα και στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα και στην Ελευθερία. Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Τα Νέα. Κτηματολόγιο αν έγινε λάθος στα όρια. Οδηγός με ερωτήσεις, απαντήσεις για να αποφύγετε τα μπλεξίματα. Τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορη ιδιοκτησία, όπως υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Λέει το άρθρο της εφημερίδας. Καλό είναι να το ελέγξετε το κτηματολόγιο. Αν δεν μπορείτε εσείς, γιατί δεν καταλαβαίνετε, δεν βγάζετε άκρη, με τη βοήθεια ενός λογιστή μπορείτε να το δείτε. Στο δημόσιο, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, τους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις υποδεχθούν. Πού εντοπίζει τη βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν περισσότερες αρνήσεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν έχεις δώσει εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ και είσαι μέσα στους τυχερούς, μέσα σε εισαγωγικά που πέρασαν, αν σε έχουν στείλει στο βοδιού το κέρατο και πρέπει να πληρώνεις το κέρατο ως ενίκιο, καταλαβαίνετε ότι πολλοί δεν θέλουν να πάνε. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Αριθμοί και τα χρονοδιαγράμματα τα οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ένα εξαιρετικά έτσι ενδιαφέρον άρθρο της εφημερίδας όσον αφορά την ενεργειακή ανακοχή που ανακοίνωσε στο Κίεβο.

Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2000.

2027 από 459,88 ευρώ έως 1045 ευρώ καθαρά, λέει, το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ. Παντού αυξήσεις βλέπουνε. Δεν ξέρω αν κάποιος συνταξιούχος έχει πάρει αύξηση. Το θέμα είναι ότι οι μεγαλοσυνταξιούχοι τις παίρνουν αυτές τις αυξήσεις. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουμε λίγο τους χαμηλοσυνταξιούχους ή αυτούς οι οποίοι ζουν με τα επιδόματα αυτά τα προνοιακά, αντί να κοιτάξουμε λίγο το πώς θα μπορέσουν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, κοιτάζουμε πώς να δώσουμε περισσότερα στους μεγαλοσυνταξιούχους. Ένας τώρα που παίρνει σύνταξη 2.000 και 2.500, γιατί υπάρχουν αυτές οι συντάξεις. Εντάξει, και να μην πάρει κάτι παραπάνω, δηλαδή μια χαρά ζει και αξιοπρεπέστατα. Να δούμε λίγο τι θα γίνει με τους χαμηλοσυνταξιούχους. Κοινοτικός προϋπολογισμός 2028-2034, αλόβητα λέει τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Δολοφονία στη Γλυφάδα με άρωμα Greek Mafia. Και με αφορμή άρθρο του Καρτερού, ξεκατίνιασμα Ελλάς Πασόκ με φόντο τη μάχη για την δεύτερη θέση. Καλά, αυτοί μέχρι να έρθουν οι εκλογές θα αλληλοσφαχτούν μόνοι τους. Το θέμα είναι να γίνει κάτι και να μην υπάρχουν ούτε το Πασόκ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑΣ, ούτε ο Τσίπρας, ούτε κανένας. Καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν το συζητώ, πρώτη και καλύτερη. Πάμε όμως στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Σφίγγει ο κλοιός για την Guilfoyle. Βλέπω να την απομακρύνουν σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι η Kimberly είχαν ζωάρα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει αρκετά μεγάλη δυσαρέσκεια. Όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος της, είπε ότι είναι κρίμα, ήταν ευγενική. Δεν ξέρω πραγματικά, στην κυβέρνηση λέει υπάρχει αμηχανία που δεν σχόλιον. Το State Department διεξάγει έρευνα για παράνομα δώρα, ενώ στο κάδρο μπαίνουν και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για εργασιακό εκφοβισμό στην πρεσβεία. Και για πρώτη φορά επικεφαλής της πρεσβείας στην Ελλάδα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση, σε σημείο να συζητείται στην Ουάσιγκτον η αντικατάστασή της. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Την είδη η Kimberly αυτόνο και δέρνο. Παρατηρητής και στον κόσμο του ο Πρωθυπουργός, είπε σε ομιλία του στα Χανιά ότι η οικονομία και οι τράπεζες πρέπει να υπηρετούν τον πολίτη και όχι το αντίστροφο. Σε ποιον τα λέει αν όχι στον εαυτό του? Τα λέει βέβαια σε εμάς. Σε εμάς που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα τα πιστέψουμε και θα πούμε ναι, έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Άλλο άρθρο της εφημερίδας λέει ότι αρχίζει και κελαϊδάει ο αγοραστός. Λίγο πρωτού οδηγηθεί στο ειδικό δικαστήριο, λέει ότι δεν είχε καμία ευθύνη για τον μπάζωμα στα Τέμπη και δείχνει επί της ουσίας κυβέρνηση και Τριαντόπουλο. Μιλήστε ρε, μη φοβάστε. Μιλήστε, θα πάτε φυλακή. Ότι θα πάτε φυλακή, ξέρω εγώ, θέλω να πιστεύω ότι θα πάτε. Θέλω να πιστεύω ότι η δικαιοσύνη δεν θα κλείσει εντελώς τα μάτια της, για όνομα του Θεού δηλαδή. Και ότι επιτέλους όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στο έγκλημα των τεμπών θα πληρώσουν, όσο ψηλά κι αν είναι. Δηλαδή δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Περιμένετε, γιατί δεν είναι μόνο το ντίζελ, είναι ότι αρχίζουμε να μην έχουμε και αποθέματα αερίου στην Ευρώπη και το αέριο θα το δούμε και αυτό με τη σειρά του να εκτοξεύεται σε δυσθεώρητες τιμές. Όχι ότι τώρα είναι φθηνό, αλλά μέσα στο χειμώνα που θα υπάρχει και μεγάλη ζήτηση, εάν δεν γίνει κάτι, θα το δούμε να εκτοξεύεται όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα δούμε πρωτοφανή πράγματα. Την Τετάρτη, λέει άλλο άρθρο, οι επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και ακριβώς το από κάτω άρθρο λέει, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και το καθημερινό ψωμί το οποίο πάμε και αγοράζουμε και αυτό έχει γίνει πανάκριβο.
γύρω στο 1,20, 1,30, κάπου εκεί είναι το φθηνότερο που μπορείς να βρεις. Και όλο αυτό γιατί έχουν ανέβει τα κόστη λειτουργίας των φούρνων, τα ρεύματα, τα υλικά εννοείται, οπότε έρχονται λουκέτα ακόμη και στους φούρνους, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, ιδιαίτερα κάτι μικροί φούρνοι στις γειτονιές που βγάζουν περιορισμένες ποσότητες για λίγο κόσμο. Εκεί πέρα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, θα κλείσουν και τους αρτοποιούς. Εφημερίδα των συντακτών, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά, το αυγό του Φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φασίστα σήμεται, καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Αυτοί νομίζω ότι άρχισαν να ξεσαλώνουν πάλι και δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Από τη στιγμή που βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή, δεν συνδέω το περιστατικό με τον Κασιδιάρη σε καμία περίπτωση, αλλά κάποιοι έχουν ξεσαλώσει και νομίζουν ότι έχουν πιάσει τον παπά από τα γένια. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω τουλάχιστον εγώ. Παραφιάδα λέει της Χρυσής Αυγής η συμμορία προπάτρια, στην οποία ανήκουν οι δύο άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν. Κυβέρνηση αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα. Το γαλάζιο success story δεν ακουμπά την κοινωνία. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως και περιμένουμε να δούμε την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Πασόκ διπλό όχι σε συγκολήσεις και συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αλέξης Τσίπρας, διημερή περιοδία στην Κρήτη, στον ΒΟΑΚ για τα τροχαία και σε χωριά που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες. Εν τω μεταξύ κάπου τον εντόπισα, έκανε ένα βιντεάκι και έπαιζε μπάσκετ. Ο Άδωνης έκανε ένα βιντεάκι που τον δείχνει ότι πάει σε σπίτια καλεσμένους. Τώρα το βάλω μετά να το ακούσετε, έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε όλο αυτό. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τείχο Τσιγκούνιδων έπεσε η Ιρλανδική πρόταση. Εφημερίδα One Voice και κύριο άρθρο της εφημερίδας «Η Δύση», προσκυνήστε το ντίζελ της Ρωσίας. Για τις επιπτώσεις για την Ελλάδα μιλά στην One Voice ο διεθνολόγος Θεόδωρος Τσίκας. Η αντιρωσική σταυροφορία σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντάφτει στην πραγματικότητα. Δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας, πάντως μένετε δύσκολο. Προσωπική επιτυχία, Πιερακάκη λέει, 1 δισεκατομμύριο επενδύσεις φέρνει η ρήτρα διαφυγή, στόχος η ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Καμία προσωπική επιτυχία του κυρίου Πιερακάκη. Η ρήτρα διαφυγής είναι κάτι το οποίο φάγαμε πόρτα. Υπόθεση Guilfoyle, γιατί αγωνιά η Αθήνα για την τύχη της πρέσβεως. Εμείς πάλι δεν αγωνιούμε καθόλου, μια χαρά είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Και πάμε στον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Παγωμένο στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Μετά τη Θρασκιά και τον Παπά, τον απεργό της Τυρόπιτας και τον άβαρχο του Τσίπρα και τον Κασελάκη, η παίρνει Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα. Γιατί συγγνώμη, και μέσα στη Νέα Δημοκρατία τι είναι, το μισό Πασόκ δεν είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή? Καρβέλας versus Βύση, είναι πολλά τα λεφτά στον ανηλαίη πόλεμο των Ρόουζ, τα ψάχνει και η ΑΔΕ. Γιατί αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο γεγονός των ημερών είναι η ρήξη ανάμεσα στη Βύση και τον Καρβέλα. Και είμαστε όλοι στεναχωρεμένοι με αυτό το οποίο έγινε, οπότε ναι, το παρακολουθούμε στενά, παρακολουθούμε στενά τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ ρε παιδί μου το πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα και αν η Βύση ξανατραγουδήσει σε συναυλία τραγούδια του Καρβέλα. Εφημερίδα Πολίτικα, η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό, τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece, ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογό της και αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα. Όλα αυτά καλά είναι και θετικά και δεν αντιλέγω σε αυτό. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν πολίτες δεν καταλαβαίνουμε καμία αναβάθμιση, δεν καταλαβαίνουμε καμία διαφορά. Και η διαφορά δυστυχώς έρχεται για τους έχοντες και όχι για όλους εμάς. Οι έχοντες και οι κατέχοντες αυτή τη χώρα μια χαρά περνάνε. Εμείς τι κάνουμε? Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης, ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Ευρύ πακέτο αλλαγών, λέει, στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Τώρα, ποια είναι η ενεργειακή ασπίδα, θα φανεί στις επόμενες ημέρες. Το πόσο φιάσκο θα είναι όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα και η δήθεν συγκράτηση των τιμών, όπως επίσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μειώνονται, λέει, κατά 50% οι χρεώσεις σε υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας στους λογαριασμούς, ετήσια σταθερά τιμολόγια από όλες τις εταιρείες, εξάμεινη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο, δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά. Πιάστα αυγό και κούρευτο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το ρεύμα είναι πανάκριβο και όλα έχουν δοθεί στους ολιγάρχες με το παραπάνω. Και πάμε κλείνοντας να δούμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Εν γνώση του Πρωθυπουργού, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Γίνεται ένας χαμός με το καλώδιο. Ο Πρωθυπουργός δεν το αγγίζει καν το θέμα. Έδωσε συνέντευξη στον Πορτοσάλτε που θα έδινε στο ραδιόφωνο του Sky. Δεν το άγγιξε καν το θέμα για το καλώδιο. Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε την συγκεκριμένη συνέντευξη, αλλά δεν σου λέει κάνει τζιζ το συγκεκριμένο θέμα, ας μην το αγγίξουμε, ας δούμε γενικότερα πως θα πάει και αναλόγως

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 30 σχεδόν, παρακάτω δευτερόλεπτα, και θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω, να πιάσουμε, να ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι της επικαιρότητας και το τι ακριβώς έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γίνανε αρκετά πράγματα και όχι τόσο ευχάριστα. Αλλά θα τα δούμε όλα αναλυτικά μετά το πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανοφύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
11: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
12: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
11: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
12: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
11: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
12: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
13: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
13: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
16: Εδώ
15: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό 5,45.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επανέλθαμε εδώ, είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στο πρωινό της Δευτέρας 12 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Έρχεται και ωραία εβδομάδα με αργίες, 26, 28, 26η είναι το Αγίου Δημητρίου, 28η είναι η μέρα του όχι. Ακολλήσουμε και μια αδειούλα την Τρίτη στις 27, να το πενθήμερο. Ωραία θα είναι, ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Σας δίνω ιδέες τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα και να ξεκινήσουμε με τους κτηνοτρόφους, καθότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία κυβέρνηση τότε μας πυροβολούσε από τα κανάλια, θυμάστε, για να εμβολιαστούμε όλοι μας, να μην πεθάνουμε από τον κορονοϊό, και μας έβαζε να εμβολιαστούμε με αυτά τα πειραματικά σκευάσματα, τα mRNA για τον COVID. Τώρα η ίδια κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε εμβολιασμούς των ζώων και έχει αποφασίσει να τα θανατώσει όλα με σκοπό τη διάλυση του πρωτογενούς τομέα, τη διάλυση της κτηνοτροφίας. Οι κτηνοτρόφοι στο Αγρίνιο λένε ότι αυτό εδώ πέρα το πράγμα είναι αιτία πολέμου. Τώρα δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός έχει στο μυαλό του να στείλει εκεί πέρα στο Αγρίνιο τον στρατό για να μπορέσει να επιβάλλει στρατιωτικό νόμο, για να μπορέσει να ηρεμήσει η κατάσταση. Πάντως οι κτηνοτρόφοι εκεί πέρα είναι κυριολεκτικά στα κάγκελα. Και πάμε λίγο να τους ακούσουμε το τι ακριβώς λένε, γιατί τώρα μιλάμε για 52 χρόνια, τα οποία είναι 52 χρόνια αδικίας, 52 χρόνια φτωχοποίησης της χώρας, και κάποια στιγμή πρέπει όλο αυτό το πράγμα να τελειώσει. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ανόητα και να σκεφτούμε ότι δεν μας φταίει κανένας άλλος, οι μόνοι που φταίνε είμαστε εμείς που εκλέγουμε αυτούς τους οποίους μας δολοφονούν καθημερινά, δολοφονούν τις ζωές μας, και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Πάμε να ακούσουμε όμως λίγο τους κτηνοτρόφους τι λένε.
1: Δεν θα αφήσουμε να σφαχτούν κοπάρια και έλεγχοι να γίνουμε.
2: Στο τμήμα κτηνιατρικής Αγρινίου συγκεντρώθηκαν κτηνοτρόφοι της Ετωλοκαρνανίας, πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρίας με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Οι παραγωγοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους στους κυβερνητικούς χειρισμούς, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δεχτούν τη θανάτωση κοπαδιών στο πλαίσιο των ορολογικών ελέγχων.
3: Λοιπόν, καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για να σταματήσει η ευλογιά, να γίνει άμεσα καθολικός εμβολιασμός σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα ζώα μας. Να πάρει πάλι πίσω την εγκύκλιο αυτή. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε κανέναν έλεγχο, η οποία θα είναι πάλι εις βάρος μας.
4: Τα μέτρα φαίνεται ότι δεν πέτυχαν και δεν το παραδέχονται ότι δεν πέτυχαν. Προτείναμε εμβολιασμό εδώ και καιρό για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Δεν μας άκουσε κανένας. Τώρα το ξαναλέμε, είναι αιτία πολέμου αυτό. Δεν θα αφήσουμε να σφάξουν άλλο ζώο έτσι στον αέρα.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους κτηνοτρόφους που ζητούν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των κοπαδιών τους. Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται ο δωρεάν εμβολιασμός, η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και η πλήρης αποζημίωση των πληγέντων.
5: Δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης. Όταν μας λένε ότι η ευλογιά δεν μεταδίδεται με τον αέρα, όλα να τα κάνουμε. Τα πουλιά, τα άγρια ζώα, ο αέρας ο ίδιος, πώς θα τον βγάλουμε έξω μέσα από το στάβλο.
6: Σε συνεργασία με εσάς να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει αυτό, να το καταλάβουν εκεί που πρέπει. Όταν δεν θέλουν να το καταλάβουν εκεί που πρέπει, τότε αυτό, τι να σας πω, είναι αιτία πολέμου.
3: Λέμε για 500.000 ζώα, πάνω από 2.500 εκτροφές θανατώθηκαν. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση για άλλη μια φορά να σκεφτεί, γιατί δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Με τον αγώνα μας θα επιβάλλουμε όχι μόνο να το πάρει πάλι πίσω η κυβέρνηση, αλλά και σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι σήμερα υποφέρουν και υποφέρουμε εξαιτίας του μεγάλου κόστου παραγωγής. Το πετρέλαιο έχει πάει για τα 2,5 ευρώ, είναι στα 2,20 με 2,30.
4: Έρχεται να προσθεθεί στα ήδη προβλήματα τα οποία έχουμε, γιατί κάποιοι λένε και πονηρά κιόλας, είναι καλά οι κτηνοτρόφοι, παίρνουν καλή τιμή στο γάλα. Ξεχνάμε όλοι με τι τιμές καλλιεργούν, ξεχνάμε το κόστος παραγωγής και λέμε «Α, οι κτηνοτρόφοι είναι καλά». Και τους έρχεται το ένα χαστού και μετά το άλλο.
2: Με το κόστος παραγωγής να παραμένει υψηλό και την ευλογιά να αποτελεί ακόμη έναν πονοκέφαλο, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα προβλήματα. ζητούν άμεσες λύσεις και οικονομική στήριξη, τονίζοντας πως για πολλούς η κτηνοτροφία αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν νοείται άνθρωπος του πρωτογενούς τομέα να ξαναψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Δεν νοείται άνθρωπος του πρωτογενούς τομέα να ξαναψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Δεν νοείται άνθρωπος του πρωτογενούς τομέα να ξαναψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ή τα υποκομματίδια τους, π.χ. ένα κόμμα Σαμαρά. Όλοι αυτοί οι οποίοι πέρασαν από τα κυβερνητικά έδρανα έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι για να φτάσουμε στο σήμερα. Ξέρετε, το σήμερα η καταστροφή της κτηνοτροφίας στη χώρα μας δεν ξεκίνησε από τη μια μέρα στην άλλη. Έγινε σταδιακά. Όλα αυτά τα χρόνια η χώρα καταστρεφόταν. Με τις πολιτικές όλων αυτών που πέρασαν, έβαλε ο καθένας τους το δικό του λιθαράκι για να φτάσουμε στο σήμερα να θανατώνουν τα ζώα των ανθρώπων. Απλά τώρα, επειδή η κυβέρνηση είναι στα τελειώματά της και έρχονται οι εκλογές, τώρα έχει πέσει ένας μεγάλος οριμαγδός στην χώρα. Είναι αδιανόητα όλα όσα συμβαίνουν. Είναι αδιανόητο να καταστρέφονται οικογένειες, είναι αδιανόητο να καταστρέφονται επιχειρηματίες, να καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας με έναν τόσο ανόητο τρόπο, να μην τους επιτρέπουν να εμβολιάσουν τα ζώα τους, καθαρά και μόνο γιατί θέλουν να εκτελέσουν εντολές. Και πραγματικά το ερώτημα είναι, γιατί δεν εμβολιάζετε τα ζώα, όπως εμβολιάσατε εμάς τα ζώα και μας εκβιάζατε και μας αποκλείατε και μας βγάζατε, μας πετούσατε έξω από τις δουλειές και όλα αυτά για ένα εμβόλιο. Γιατί δεν εμβολιάζετε λοιπόν και τα ζώα να λήξει αυτό το πράγμα επιτέλους? Γιατί πρέπει να φτάνουμε σε σημείο εδώ? Πεθάνανε άνθρωποι, δεν είναι αστείο πράγμα τώρα. Πεθάνανε άνθρωποι οι οποίοι από τον καημό τους, από τη στεναχώρια τους, δεν το άντεξαν. Άλλος θυμάμαι, ας πούμε, έναν κτηνοτρόφο ο οποίος πήγαινε στη μονάδα του, μια μονάδα άδεια, γιατί τα αγαπούσε τα ζώα του, τα φρόντιζε, τα μεγάλωνε και έλεγε τα φρόντισα, τα μεγάλωσα, τα τάισα και ήρθαν αυτοί και μου τα σκοτώσανε. Άκουσον. Και τώρα να ακούσει έναν άνθρωπο που πρέπει να ήταν πάνω από 60 ετών να κλαίει σαν μικρό παιδί γιατί του σκότωσαν το κοπάδι του, γιατί εκτελούν εντολές άνωθεν. Γιατί πρέπει να διαλυθεί ο πρωτογενής τομέας εδώ πέρα στην Ελλάδα? Κάποια στιγμή όμως αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και ειλικρινά το λέω, αν αυτή τη φορά, γιατί δεν υπάρχει δικαιολογία, πλέον δικαιολογία δεν υπάρχει, εάν αυτή τη φορά κάποιος αγρότης, κάποιος κτηνοτρόφος, κάποιος του πρωτογενούς τομέα, αλιέας, ξαναψηφίσει αυτούς τους απατεώνες που ψηφίζατε τόσα χρόνια και σας φτάσανε εδώ πέρα, θα είστε άξιοι της μοίρας σας μετά. Μετά δεν θα έχετε κανέναν λόγο, καμία δικαιολογία να βγείτε έξω και να διεκδικήσετε το οτιδήποτε. Γιατί αν μου πείτε, όπως ο ένας λέει εγώ θα πάω με το Σαμαρά, ο άλλος λέει εγώ θα πάω με τον Τσίπρα. Θυμάστε τι κάνανε αυτοί? Δεν είναι, πώς το λένε, άφθαρτοι. Κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει ακόμη. Θυμάστε τι έχει γίνει? Μάλλον όχι. Πάλι και επί Σαμαρά βγαίνατε στους δρόμους. Επί Τσίπρα πάλι δεν βγαίνατε στους δρόμους και σας πετάγανε και χημικά κιόλας, αλλά μάλλον τα αριστερά χημικά τσούζουνε λιγότερο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πραγματικά. Στραφείτε αλλού εντελώς. Αφήστε αυτούς οι οποίοι σας διαλύσανε στην άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να σας βοηθήσουν να ανακάμψετε. Αυτό είναι το σχέδιο, αυτό θέλουν να κάνουν. Τα έχουν κάνει τάτσι μίτσι κότσι μεταξύ τους, τα έχουν μιλημένα, γιατί ξέρουν και δεν θέλουν να χάσουν και τη μαρμίτα. Και σου λέει κάτσε να τα βρούμε. Είναι απορία άξιο πραγματικά, αν έχει περάσει ποτέ από αυτήν εδώ τη χώρα κάποια κυβέρνηση που να μισεί τόσο πολύ τους Έλληνες και να θέλει να τους αφανίσει. Γιατί αυτό βλέπουμε, μια κυβέρνηση η οποία έχει για θεό της το χρήμα, το κέρδος, την εξουσία, που την εξουσία δεν την έχει η κυβέρνηση, την έχουν οι ολιγάρχες που χρηματοδοτούν την κυβέρνηση. Όποιος ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ξανά, ψηφίζει τους ολιγάρχες. Δεν ψηφίζει το Μητσοτάκη που είναι το πιόνι μπροστά, όχι. Ψηφίζει τη Motor Oil, ψηφίζει την, τα σούπερ μάρκετ, ψηφίζει τους παρόχους ενέργειας. Αυτοί κάνουν κουμάντο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό βλέπετε ότι γίνεται χαμός. Γι' αυτό βλέπετε ότι η ακρίβεια είναι ανεξέλεγκτη και δεν μιλάει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν τους βάζει ένα φρένο να πει ότι μέχρι εδώ ήταν τέρμα. Ο Μητσοτάκης μιλάει σε εμάς. Και τι λέει σε εμάς? Ότι θα πάρουμε, λέει, μέτρα κατά της ακρίβειας, τα οποία μέτρα δεν μας αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο. Και θέλω να πάμε να ακούσουμε μια κτηνοτρόφο, την κυρία Διβάνη, το τι ακριβώς είπε στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες του Open που βγήκε, και λέει ότι μας σκότωσαν τα ζώα, τώρα μας παίρνουν τα σπίτια, τώρα μπορούν να μας λένε και κακομοίριδα. Ναι, γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει ρίξει στο λαό της τέτοιο μπινελίκι και τέτοιο κοροϊδεμα που δεν υπάρχει πραγματικά. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε η κυρία Διβάνη.
7: Έχω να πω είναι ότι πια τώρα όντως μπορούν να μας λένε κακομοίριδες εκεί που μας καταντήσανε. Γιατί οι ίδιοι μας κάναν κακομοίριδες. Αφού μάλλον μας σκοτώσαν τα ζώα μας, τα δολοφονήσαν, αφού συνεχίζουν να τα δολοφονούν και τα ήδη υπάρχοντα ζώα τη στιγμή που τα έχουν έγκλειστα και πεθαίνουν από ασυτεία σιγά σιγά, αφού μας κλέψανε ό,τι μας άνοικε, τα χρήματά μας, διαλύσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζουν να κλέβουν τις επιδοτήσεις, συνεχίζουν τα σκάνδαλα με τα βιολογικά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Χαριτάτο, ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα ήρθαν να μας κλέψουν και το τελευταίο πράγμα που μας απέμεινε. Τα σπίτια μας. Είναι δάνεια λοιπόν της παλιά αγροτικής τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία θα, από ό,τι το πολυδιαφήμιζε ο Πρωθυπουργός στην προηγούμενη ΔΕΘ, στην προηγούμενη πέρυσι δηλαδή στη ΔΕΘ, θα έκανε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, θα έπαιρνε αυτό το βάρος, το χρόνιο βάρος, και θα μπορούσε έτσι να κάνει τα δάνεια βιώσιμα και εμείς να μπορούμε να δούμε τα χρήματα που έπρεπε να δίνουμε και βιώσιμες δόσεις. Κάτι το οποίο βέβαια δεν συμβαίνει. Σε αυτή την περίοδο που εμείς δεινοπαθούμε, που εγκληματούν εναντίον μας, που λαιλατούν τις ζωές μας, σε αυτή την περίοδο λοιπόν ήρθαν με εξώδικα, καταγγέλνουν τις συμβάσεις και έρχονται να μας πάρουν το τελευταίο πράγμα που μας απόμεινε. Ένα σπίτι. Γιατί εμείς έχουμε ένα σπίτι. Όχι 17 σπίτια και 18.
0: Δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο η κυρία Διβάνη. Έχει απόλυτο δίκιο. Η κυρία Διβάνη είναι κτηνοτρόφος. Και λέει ξεκάθαρα ότι θέλουν να μας τα πάρουν όλα. Το θέμα είναι ότι όλοι εσείς που χάνετε τα σπίτια σας, τα ζώα σας, την περιουσία σας, να μην συνεχίζετε να επιβραβεύετε τους δυνάστες με την ψήφο σας. Λέμε ο Θεός βοηθός, αλλά σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς, μην τα περιμένουμε όλα από το Θεό, γιατί ο καλός Θεούλης μας έδωσε και χεράκια, μας έδωσε και νόηση. Και κάποια στιγμή αυτού του ρημάδι το μυαλό πρέπει να το βάλουμε να δουλέψει και να λειτουργήσει με τη λογική, και πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε όπως σκέφτονταν οι άνθρωποι 50 και 60 χρόνια και 70 πριν, ότι να ψηφίσω αυτό το κόμμα γιατί η οικογένειά μου ψήφιζε αυτό, γιατί η περιοχή οποία μένω στηρίζει αυτόν, γιατί αυτός είναι από την περιοχή μου άρα θα τον ψηφίσω. Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι άξιος αυτός ο άνθρωπος να βγει, άλλο να είμαστε καλοί φίλοι και όλα μια χαρά, και άλλο αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, δεν αντιλέγω, αλλά να μην έχει ιδέα από πολιτική. Είναι εντελώς διαφορετικό να τον βάλω μέσα στη Βουλή να με εκπροσωπήσει τη στιγμή που δεν μπορεί να το κάνει. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ πέρα μιλάμε αυτή τη στιγμή για τις ζωές μας. Μιλάμε για το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας και για το μέλλον αυτής εδώ της χώρας, το οποίο δεν το βλέπω να είναι και καλό. Και δεν είναι το πρόβλημα μόνο στο θέμα των κτηνοτρόφων, όχι. Το πρόβλημα είναι και στο τέλειο εθνικό σύστημα υγείας το οποίο έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Βέβαια. Άνθρωπος πέθανε στην Κύθνο και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν με πάγο από ταβέρνες, γιατί το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο δημιούργησε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ότι έχουμε το τέλειο εθνικό σύστημα υγείας, είναι κυριολεκτικά για τα μπάζα. Ασθενοφόρα χωρίς φρένα, χωρίς οξυγόνο, φορεία τα οποία δεν χωράνε να περάσουν από την πόρτα. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα και ένας άνθρωπος, μάλλον ακόμη ένας άνθρωπος, ακόμη ένας συνάνθρωπός μας να χάνει τη ζωή του άδικα. Το ασθενοφόρο λέει έκανε μία ώρα να φτάσει, μία ώρα. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο Θεός να φυλάει, παθαίνεις κάτι, καλείς ασθενοφόρο, έχεις το πρόβλημά σου εκείνη την ώρα το οποίο σε βασανίζει και λες τι θα γίνει τώρα, τι έχω, τι μου έχει συμβεί, και να έχεις και στο μυαλό σου ότι έρχομαι αντιμέτωπος με το εθνικό σύστημα υγείας που δημιούργησε ποιος, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, και αν θα με προλάβουν και αν θα μπω στο νοσοκομείο πώς, δηλαδή έχεις το ήδη, υπάρχουν πρόβλημά σου και κάθεσαι και σκέφτεσαι και τα άλλα τα προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο είναι από τον τηλεοπτικό σταθμό του Μέγκα.
8: Ξανά κυρίες και κύριοι, ξανά δεν υπήρχε ασθενοφόρο, αυτή τη φορά στην Κύθνο.
9: Και έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής για άλλη μια φορά.
8: Στην Αίγινα ήμασταν εδώ. Εδώ μαζί κάναμε το θέμα πάλι.
9: Ναι, πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό εχθές στην Κύθνο.
8: Τι έχει γίνει, κυρία Βαρβάρα, πόση ώρα περιμένατε ασθενοφόρο?
10: Περιμέναμε 1 ώρα ασθενοφόρο, το οποίο ήταν, έχω στείλει φωτογραφίες, δηλαδή τι ασθενοφόρο στείλανε, δεν υπήρχε καθόλου εξοπλισμός. Ερχόταν 10 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα, σε ένα θεοσκότεινο δρόμο, όλο στροφές, που οι άνθρωποι κινδύνευσαν, δηλαδή και ο γιατρός που τη μιλούσα, γιατί μου δίνει οδηγίες να βοηθήσω τον άνθρωπο, μου λέει αυτή τη στιγμή τρέχουμε, αλλά έχουμε βγει από την πορεία του δρόμου.
9: Δεν έκανε μπορούσε να στρίψει το ασθενοφόρο?
10: Ναι, δεν είχε φρένα.
8: Τι λέτε? Φρένα.
10: Αν δείτε φωτογραφίες.
8: Συγγνώμη, αυτό το ασθενοφόρο αδιανόητο που βλέπουμε είναι το ασθενοφόρο αυτό, το οποίο ήρθε να σας πάρει. Και
0: μία παύση. Το ασθενοφόρο, επειδή το έχω μπροστά μου και το βλέπω, είναι ένα όχημα σάπιο, κυριολεκτικά σάπιο. Ένα όχημα το οποίο δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί. Δεν ξέρω αν αυτά περνάνε κταίω και πώς έχει περάσει κταίω, αν όντως τα οχήματα αυτά περνάνε. Αλλά είναι αδιανόητο να μην έχει φρένα το ασθενοφόρο.
8: Τότε τουλάχιστον στην όψη σαπάκι δεν είχε και φρένα.
10: Αυτό είναι πραγματικά. Έχουν και ένα πιο καινούριο, το οποίο από τον Ιούνιο έχει χαλάσει.
0: Πάρτα.
10: Έχουν στείλει το ανταλλακτικό, αλλά δεν έχουν στείλει τεχνικό να το φτιάξει.
8: Τι χώρα ζούμε, σε τι χώρα είμαστε? Και τώρα εσείς, κυρία Βαρβάρα,
0: στη χώρα του Άδωνη,
8: είστε στο καράβι και επιστρέφετε.
0: Και του Μητσοτάκη.
10: Επιστρέφω και έχουμε το φίλο μας κάτω σε νεκροφόρα. Δηλαδή είναι αδιανόητο το 2026 με τα πολυδύναμα κέντρα υγείας που φτιάχνουν να συνδέουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή τι να σας πω, ότι τον πήγαμε τον άνθρωπο στο κέντρο υγείας στη χώρα και δεν χώραγε το φορείο να περάσει από την πόρτα. Πήγαμε να του βάλουν οξυγόνο και δεν δούλευε η μπουκάλα του οξυγόνου.
0: Άκουνε.
10: Σε όλη αυτή την περιπέτεια μας βοήθησαν πάρα πολλοί ντόπιοι. Μας είπαν ότι οι γιατρός που έχουν τώρα είναι αγροτικοί και τέλος Οκτωβρίου θα φύγει και δεν ξέρουν καν αν θα έχουν άλλο γιατρό. Και να σας πω και κάτι ακραίο.
8: Ναι,
10: δεν υπήρχε ούτε χώρος να τον έχουν το βράδυ τον άνθρωπο. Πήγαμε από ταβέρνα σε ταβέρνα να πάρουμε πάγο για να μπορεί να συντηρηθεί.
0: Άκουνε.
10: Για να μπορεί να μετακινηθεί. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα.
0: Πώς δεν γίνονται? Πώς δεν γίνονται? Σε αυτή την κολοχώρα όλα γίνονται. Αυτό είναι το εθνικό σύστημα υγείας του κυρίου Γεωργιάδη. Αυτό. Ένας συνάνθρωπός μας έφυγε άδικα. Άδικα γιατί άργησε το ασθενοφόρο, γιατί δεν υπήρχε γιατρός, γιατί πολλά γιατί. Και λες τώρα ρε παιδί μου, κάθεσαι και το σκέφτεσαι και, αν είσαι νοήμων άνθρωπος έτσι. Γιατί άμα είσαι εκεί Νέα Δημοκρατία φόλα και δεν καταλαβαίνω τίποτα, μοσχάρι πας μοσχάρι γυρίζεις. Αλλά άμα είσαι νοήμων άνθρωπος, κάθεσαι και το σκέφτεσαι και λες ρε φίλο, σήμερα ήταν αυτός, αύριο μεθαύριο αν είμαι εγώ, αν είναι κάποιος δικός μου άνθρωπος τι θα γίνει? Και το λέω εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Την ιστορία την έχω πει. Να περιμένω ασθενοφόρο, ο συγχωρημένος ο πατέρας μου να έχει πρόβλημα αναπνευστικό, να μην τον βοηθάει ούτε το οξυγόνο που είχα στο σπίτι, και να περιμένω ασθενοφόρο μία ώρα. και μου στέλνουν έναν μοτοσυκλετιστή. Ψέματα, δεν ήταν μοτοσυκλετιστής, είχε έρθει με ένα μικρό αυτοκινητάκι, με ένα τσιγκουετσέντο, σε ητσέντο, τι ήταν αυτά, τέλος πάντων, λίγη σημασία. Και καθόμασταν όλοι μαζί στο σαλόνι και περιμέναμε να έρθει το ασθενοφόρο. Μία ώρα. Και να έχεις το άγχος σου, την αγωνία σου. Τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο το πληρώσαμε εμείς. Για να χτιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχει χτιστεί με αίμα. Με το αίμα το δικό μου, το δικό σου, όλων μας. Δεν μας το κάνουν δώρο. Τα νοσοκομεία, τους γιατρούς, τα ασθενοφόρα, δεν μας τα κάνουν δώρο. Πληρωμένα τα έχουμε εμείς. Και ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δωρεάς μερικά ασθενοφόρα. Γιατί αν παρατηρήσετε σε πολλά ασθενοφόρα από αυτά τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους, θα δείτε ότι το τάδε ασθενοφόρο είναι δωρεά του τάδε. Το άλλο ασθενοφόρο είναι δωρεά της Ένωσης Εφοπλιστών, του τάδε επιχειρηματία, ξέρω εγώ. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τους έβαλε τα γυαλιά, έδωσε το ειστέρημά της για να αγοράσει ένα ασθενοφόρο. Η γυναίκα αυτή βέβαια έχει φύγει από τη ζωή, περισσότεροι το γνωρίζετε. Έδωσε από το ειστέρημά της χρήματα για να αγοραστεί ένα ασθενοφόρο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτοί δεν είναι ικανοί να πάρουν καινούργια ασθενοφόρα και πήγαν να παραλάβουν τον άνθρωπο τώρα εκεί πέρα στην Κύθνο με ένα ασθενοφόρο σάπιο, κυριολεκτικά σάπιο, σκουριασμένο, με τις πόρτες του να έχουν φαγωθεί από τη σαπίλα, τις λαμαρίνες του, φρένα να μην έχει. Δεν ξέρω δηλαδή. Θεωρώ ότι ακόμη και στις τριτοκοσμικές χώρες τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με την Ελλάδα. Πραγματικά το πιστεύω αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα. Αυτό που συμβαίνει εδώ σε αυτή τη χώρα είναι... Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αστείο αν δεν ήταν επικίνδυνο. Γιατί είναι επικίνδυνο, χάνονται ανθρώπινες ζωές τζάμπα, άδικα. Γιατί δεν πρόλαβε το ασθενοφόρο. Γιατί μην πάτε μακριά τώρα με το σάλο που έχει γίνει με τον Μαζονάκη που τον σκότωσαν αυτοί. Ξαφνικά κινήθηκε το Υπουργείο Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος να κάνουν ελέγχους. Πόσοι απατεώνες ψευτογιατροί υπάρχουν τριγύρω μας. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν καθημερινά με την ανθρώπινη ζωή. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στο νοσοκομείο και σου ζητάνε φακελάκι για να σε εξυπηρετήσουν. Πόσα είναι αυτά τα καθάρματα. Και εκείνη την ώρα εσύ άμα έχεις 5 φραγκάκια του τα δίνεις. Γιατί λες εγώ να βοηθήσω τον άνθρωπό μου θέλω. Ή να βοηθηθώ κι εγώ και κομμάτια να γίνει. Εκείνη την ώρα δεν σκέφτεσαι τα λεφτά. Ένας που δεν έχει όμως να δώσει φακελάκι, τι θα γίνει. Και τα φακελάκια πηγαίνουν έρχονται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έχει φτιάξει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Γι' αυτό όποτε πηγαίνει στα νοσοκομεία τον βλέπετε να τον γιουχάρουνε νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί, τραυματιοφόρες. Ένας μόνο έμπαινε με χειροκροτήματα μέσα στα νοσοκομεία και αυτός ήταν ο γεννηματάς. Όλοι οι υπόλοιποι τίποτα. Αλλά ο χειρότερος που έχει περάσει ήταν ο Άδωνης και είναι ο Άδωνης. Και απορώ πως του ξαναδώσανε ένα τέτοιο υπουργείο, το οποίο είναι ζωτική σημασία για τη χώρα. Πώς το εμπιστευτήκανε ένα τέτοιο υπουργείο, δεν ξέρω. Ασύλληπτα πράγματα, αδιανόητα πράγματα. Πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτήν την κατά τα άλλα όλα όμορφη χώρα η οποία λέγεται Ελλάδα και η οποία καταραίει, μέρα με την ημέρα καταραίουμε. Η ώρα είναι 7 όμως και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Δέσποινα Μποτίτση είναι έτοιμη να το εκφωνήσει. Πριν πάμε όμως στο δελτίο ειδήσεων, θέλω να σας πω ότι σιγά σιγά βλέπετε ότι το φθινόπωρο φεύγει. Έρχονται τα κρύα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι βροχές. Που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε θέρμανση στο σπίτι μας και δυστυχώς οι λογαριασμοί έρχονται στα κόκκινα. Κλείνετε παράθυρα, προσπαθείτε, αλλά με χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα σε κάτι απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, τα πράγματα είναι δύσκολα και η ζέστη δεν διατηρείται με τίποτα. Εκτός βέβαια, εγώ σας προτείνω να βάλετε τα κουφώματα της εταιρείας LVR με την παγκόσμια τεχνολογία i2, όπου υπάρχει ένα τείχος θερμομόνωσης το οποίο κρατάει τη ζέστη μέσα και το κρύο έξω και βέβαια τον λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την παγκόσμια καινοτομία LVR i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση, τα κουφώματά σας προστατεύουν από το κρύο και ακόμη και από τους θορύβους. Γι' αυτό επιλέξτε. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ο λίγο πάλι πίσω.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανησυχία μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση. Τράπη για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Ηχθείο στηρεί το Κρεμλίνο με τον δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Οι εξελίξεις αποτελούν συνέχεια τις συμφωνίες Τραπούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού δίζελ με όψιον εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία αναρτησή του. Το μέτρο αφορά κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά και τα τσιμέντα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εχθρεύεται τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και είναι αντιληπτό στους πάντες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επιδοτεί με 95 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον τη βιομηχανία για τις ενεργειακές ανάγκες της, αξιοποιώντας τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία, αλλά για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις, δηλώνει ψευδός ότι τέτοια εργαλεία δεν υφίστανται, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας αποδεικνύονται ανίκανοι και άκρως επικίνδυνοι, καθώς με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και την έλλειψη δόμησης σοβαρής ενεργειακής πολιτικής, για την αναγκαιότητα της οποίας η ελληνική λύση επέμενε από το 2019, μας οδήγησαν στην σημερινή καταστροφή. Τώρα η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες, τονίζει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Το ενδεχόμενο αποπομπή τη Kimberly Guilfoyle από τη θέση τη πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζουν ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Associated Press, οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες, ακόμη και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβης στην Ελλάδα, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης Τραμπ. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Κράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ωστότε υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα θα επηρεάσουν τη Βόρεια και Ανατολική Ελλάδα, ειδικότερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Αναμενόνται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη, ισχυρή βροχή με καταιγίδα προβλέπεται τις πρωινές ώρες, νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 ποφόρη, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής, πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%. Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Όλα καλά να μας πάνε. Δευτέρα σήμερα, 12 του Οκτώβριου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Και πάμε να συνεχίσουμε με όλα τα ωραία τα.

0: Ο δράστης τι είπε? Ότι εργάζομαι για τη ΔΕΗ, λέει. Ναι. Παίρνει το καπάκι από το φρεάτιο, το βάζει μέσα στο αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο φαίνεται στο βίντεο ότι έχει και άλλα καπάκια. Και σηκώνεται και φεύγει. Love. Πάμε λίγο να ακούσουμε το περιστατικό πώς εξελίχθηκε.
1: Και εγώ πώς έχω βίντεο τώρα. Ε? Κοίτα.
0: Έχει βγάλει ήδη πόσα καπάκια.
1: Που κλέβεις αυτά, ρε φίλε μου. Και τι κάνεις, ρε φίλε μου? Από τη ΔΕΗ είσαι. Ναι. Καλώς.
2: Παίρνεις την πινάκη, λάβει και το λες.
1: Έγινε.
0: Μπαίνει μέσα στα φύλλα.
1: Πόσα έχεις κλέψει, φίλε μου? Αύριο όλα τα social media, έτσι.
0: Και φεύγει. Και εγώ πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε. Το άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε, έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, δεν το συζητώ. Τώρα κλέβουν και τα φρεάτια, τα καπάκια από τα φρεάτια. Θέλω να πιστεύω ότι συνελήφθη ο άνθρωπος, γιατί το βίντεο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Να κλέβει τα καπάκια από τα φρεάτια και να λέει ότι από τη ΔΕΗ είμαστε. Βέβαια, εγώ θέλω να πω από την αρχή αρχικά ένα μπράβο στον πολίτη που είχε το σθένος να βγάλει το κινητό του και να τον τραβήξει βίντεο. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρεις και τι μπορεί να συμβεί. Ο άλλος τώρα δεν ξέρεις άμα σου επιτεθεί, άμα έχει κάνα μαχαίρι πάνω του, άμα έχει κάτι με το οποίο μπορεί να σε χτυπήσει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα θέλουν και λίγο προσοχή. Εντάξει, καλά τα ρεπορτάζ έτσι με τα κινητά και τα λοιπά και πολλές φορές βοηθούν και τις αρχές. Αλλά παιδιά, μην βάζετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο, ειλικρινά. Ειλικρινά, δηλαδή δεν ξέρεις τι τρέλα μπορεί να έχει ο άλλος και βγάλει ξαφνικά κανένα μαχαίρι και σου επιτεθεί. Και άντε μαχαίρι, λες ότι μπορεί και να τη γλιτώσεις άμα βγάλει κανένα όπλο όμως. Εκεί μετά τι κάνεις? Γι' αυτό θέλουν λίγο προσοχή. Δηλαδή, αν έχετε σκοπό να κάνετε κάτι τέτοιο, αν πέσει κάτι στην αντίληψή σας, διακριτικά. Διακριτικά, γιατί είναι οι εποχές περίεργες, δύσκολες και δεν ξέρεις με τι τρελό έχεις να κάνεις. Τώρα, επειδή έλεγα προηγουμένως για το άρτιο εθνικό σύστημα υγείας το οποίο λειτουργεί σε αυτή τη χώρα, αλλά και για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, έκανε ένα βίντεο ο κύριος Γεωργιάδης. Ότι τάχα μου δήθεν κάποιος τυχαίος συμπολίτης μας, συνάνθρωπός μας, συμπολίτες του λέει ο Μητσοτάκης, κάποιος τυχαίος συνάνθρωπός μας τον κάλεσε στο σπίτι του. Και κάποια στιγμή νομίζω έδωσε και το τηλέφωνο του στον αέρα και είπε: όποιος θέλει να έρθει στο σπίτι του ας με πάρει τηλέφωνο, λέει. Αυτά ζούμε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή τώρα δείχνει ο Γεωργιάδης ότι πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι για να λύσει απορίες των ανθρώπων. Ναι, ναι, αυτό θέλει να μας πείσει. Βέβαια, καρακαταστημένο το βίντεο, δεν το συζητώ. Πάμε λίγο να το ακούσουμε και έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο θα σας πω ευθύς αμέσως.
3: Συστάσεις δεν χρειάζονται. Είναι φίλος, είναι υπουργός υγείας. Ήρθε να μας μιλήσει.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήθελα να...
0: Εν τω μεταξύ, το σπίτι το οποίο έχει πάει σπιταρώνε, έτσι πρέπει να είναι καμιά βίλα κάτι, γιατί φαίνεται ότι είναι ένα σπίτι ή δεν είναι ένα σπίτι ενός ανθρώπου ο οποίος είναι μεροκαματιάρης.
4: Ότι το να βρισκόμαστε και ανταλλάσσουμε απόψεις,
0: ναι, αγόρι,
4: ενώπιση των εθνικών εκλογών του 2027 είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα σε εποχές που ζούμε που είναι εξαιρετικά περίεργες.
0: Δίκιο
4: πρέπει να φύγουμε και από την κουβέντα ότι θα γίνουν εκλογές δύο γύρων. Δεν υπάρχουν εκλογές δύο γύρων. Οι εκλογές στην Ελλάδα είναι μία Κυριακή και αυτή η Κυριακή παράγει πολιτικό αποτέλεσμα.
0: Βλέπω και έναν γνωστό εδώ πέρα στο βάθος.
4: Λοιπόν, όσον αφορά το εσύ,
0: ναι,
4: νομίζω ότι όσο σκληρά και να μας, ναι, κρίνει.
0: Οπ, τον κάνει και χειραψία εδώ αυτόν τον γνωστό τύπο.
4: Κάποιος πρόοδος υπάρχει. Χθες ο Μητσοτάκης έκανε μια πολύ τιμή την αφορά για μας. Είπε ότι ο Άδωνης μπορεί να απολώνει και να του λένε διάφορα, αλλά την πρόοδο του εσύ δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένα απολύτως.
0: Κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Το έλεγα προηγουμένως ότι ένας άνθρωπος εξαιτίας του γεγονότος ότι το ασθενοφόρο έκανε μία ώρα να φτάσει και έφτασε ένα σάπιο ασθενοφόρο, έχασε τη ζωή του.
4: Πράγματι σε όλους τους δείτες πάμε πολύ καλύτερα. Έχουμε πολύ δουλειά ακόμα προφανώς,
0: ναι,
4: αλλά
0: ναι,
4: η πρόοδο του εσύ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είμαι πάρα πολύ περήφανος με τους συνεργάτες μας, έχουμε κάνει τόσο πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Αυτά λέει ο Άδωνης στο βίντεο του.

0: αλλά μέσα σε αυτό το βίντεο είδα μια γνωστή φατσούλα. Μια φατσούλα έτσι ενός νέου ανθρώπου που κάποια στιγμή είχε βγει στην εκπομπή της Τατιάνα και τι είχε πει. Για πάμε λίγο να θυμηθούμε και θα καταλάβετε ποιος είναι σε αυτό το βίντεο και κάνει χειραψία τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Πάμε να ακούσουμε μερικούς ακόμα νέους και περνάμε στους συνταξιούχους. Εργάζεστε?
2: Δυστυχώς όχι, γιατί είμαι φοιτητής νομικής στο ΕΚΠΑ.
1: Πόσο χρονών?
2: 19 ετών.
1: Α, yeah. Είσαι πιο μεγάλος.
2: Yeah. Η αλήθεια είναι τα ρούχα
1: πολύ πιο με τα ρούχα, το look.
3: Μείνετε. Μείνετε και το... εδώ έχουμε θέμα.
1: Πόσο φαίνονται τα μέτρα? Είναι ένα κίνητρο για να εργαστείς το γεγονός ότι θα υπάρχει φοροαπαλλαγή για τους νέους στη δική σου ηλικία και μέχρι 25.
4: Μίλα χλαπάτσα.
2: Η αλήθεια είναι ότι άκουσα με μεγάλη προσοχή τα μέτρα τα οποία εξανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.
3: Πρόσεξε θα πεις.
2: Και μπορώ να πω ότι χαίρομαι γιατί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται πραγματικά για τους νέους. Πραγματικά.
5: Και αυτός δικός μας.
1: Δικός σας κύριε Μαρκόπουλε,
2: και
1: βλέπετε.
2: Ευχαριστώ εσάς.
1: Βλέπετε, κύριε Μαρκόπουλε.
5: Και αυτός δικός μας.
2: Γιατί πρώτη φορά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ανακοινώνει μηδέν φόρο και πραγματικά είναι πολύ καλό για εμάς τους νέους οι οποίοι έχουμε ένα κίνητρο και μια ευκαιρία να μπορούμε τα πρώτα έτη από 18-25 να εργαστούμε σκληρά και να κτίσουμε αποταμιεύσεις σε καταθέσεις. Πως όταν φτάσουμε την ηλικία των 30 να έχουμε κάποια χρήματα να αγοράσουμε την πρώτη μας κατοικία.
6: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
2: Και όταν αποφασίσουμε να κτίσουμε και δικιά μας οικογένεια. Και δεν είναι τυχαίο που εκεί η κυβέρνηση ήταν τα άλλα μέτρα.
7: Έχει μπει πρόγραμμα γερό με αυτή την κυβέρνηση.
1: Άρα εσείς έχετε μείνει απολύτως ικανοποιημένος.
2: Απολύτως ικανοποιημένος.
5: Σε ενίκιο.
4: Απολύτως.
5: Σε ενίκιο ζείτε εσείς?
2: Προσωπικά ζω με τους γονείς μου.
8: Εντάξει, νομίζω είναι πιο τελούλιο από μένα.
5: Εσείς είστε φοιτητής στην Αθήνα.
2: Βεβαίως.
5: Δεν νοικιάζετε σπίτι.
2: Βεβαίως.
5: Θα σας φέρω σε επαφή με φοιτητές που νοικιάζουν σπίτι.
2: Μην ανησυχείτε. Έχω δεκάδες φοιτητές οι οποίοι παράλληλα εργάζονται.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
2: Και το μόνο που ακούω είναι ότι έχουμε ένα παραπάνω κίνητρο άμα θέλουμε να πιάσουμε και μια δεύτερη δουλειά προκειμένου να έχουμε παραπάνω χρήματα.
5: Δεν πας καλά.
3: Κάνε λίγο έτσι.
1: Είναι δηλαδή, με συγχωρείτε, φοιτητής και θα δουλεύει σε δύο δουλειές και θα πάρει πτυχίο?
4: Αριστερή! Αριστερή!
1: Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που ξέρει 4 ξένες γλώσσες, έχει 2 πτυχία και εργαζόταν, αλλά περιστασιακά. Γιατί
2: και εγώ σας μιλάω ως ο άνθρωπος στη γενιά που θα ανήκει, στη γενιά που θα δουλεύει περισσότερες ώρες.
1: Έχω 3
2: από
1: παιδιά.
2: Πάντα.
3: Πού τον βρήκατε αυτόν τον άνθρωπο?
4: Σας το δείχνω, αν και είναι εύκολο με ένα απλό search στο Google να το βρείτε και μόνοι σας.
0: Αυτός ο τύπος λοιπόν νομίζω ότι μας έχει μείνει και αξέχαστος από την εφράδια του λόγου του και από το γεγονός ότι έβγαινε φωτογραφίες με τον κύριο Γεωργιάδη και τα λοιπά. Τον είδαμε να πρωταγωνιστεί και στο συγκεκριμένο βίντεο το οποίο στήθηκε προφανώς από τους νεοδημοκράτες εκεί πέρα της παρέας για να μας δείξουν ότι και καλά ο Υπουργός Υγείας πηγαίνει στα σπίτια του κόσμου για να μιλήσει για τις, για τα προβλήματα, για τις λύσεις, για τους προβληματισμούς που έχει ο καθένας μας. Ξέρετε τώρα, όλα αυτά τα στημένα καραγκιοζηλίκια τα οποία κάνουν εν μέσω προεκλογικής περίοδου για να δείξουν ένα τάχα μου δήθεν κοινωνικό πρόσωπο. Έτσι λοιπόν το φροντίσαμε και αυτόν τον άξιο γαλαζαίο, τίτλο σπουδών του δώσαμε, κομματικό παιδί είναι, ένσημα από πραγματική δουλειά δεν έχει, άεργος καρατσέκ και αυτό, οπότε πιστεύω ότι μπορεί να τον δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα και υποψήφιο με το επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όχι. Και έχω βάσιμες υποψίες ότι ως καλό παιδί της ΔΑΠ περνούσε και τα μαθήματα έτσι, πάρε να έχεις. Οπότε και ο τίτλος σπουδών πρέπει να ελέγχεται κανονικά. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Σε αυτή τη δύσμηρη χώρα η οποία τραβάει τα πάνδυνα. Εγώ το λέω, αν οι άνθρωποι δεν ήταν επικίνδυνοι, γιατί είναι επικίνδυνοι, άμα δεν είναι, αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνοι, θα ήταν ό,τι πρέπει για να πάρεις υλικό για κωμωδία. Δηλαδή θα τα λες αυτά τώρα σε μια χώρα του εξωτερικού, σε ανθρώπους του εξωτερικού και θα γελάνε, θα λένε ότι αποκλείεται. Κι όμως στην Ελλάδα τίποτα δεν αποκλείεται. Εν τω μεταξύ τώρα, επειδή έχουμε και αυτό το πρόβλημα με την στεγαστική κρίση, Κάποιοι λέει θέλουν να μαζευτούν στις 13 του μηνού αύριο στο Σύνταγμα, λέει. Θα πάρουν σκηνές και θα πάνε, λέει, να κατασκηνώσουν εκεί πέρα στο Σύνταγμα. Αφού δεν θέλουν, λέει, να μας ακούσουν, θα μας δουν και θα είμαστε, λέει, χιλιάδες. Για πάμε λίγο να το ακούσουμε. Βγαίνει μέσα από τη σκηνή η τύπισσα.
9: Εδώ που έχουν φτάσει τα νίκια, αυτή είναι η μόνη λύση.
0: Να μείνετε σε σκηνή.
10: Σήμερα φοιτητές και φοιτήτριες από όλο το Πολυτεχνείο φέραμε τις σκηνές μας, κατασκηνώσαμε στην πλατεία, γιατί μόνο αυτό αντέχει η τσέπη μας για 300 ευρώ το μήνα. Τι κι αν οι φοιτητικές εστίες του Πολυτεχνείου έχουν ακόμα 100 δωμάτια τα οποία βρίσκονται κενά, δεν υπάρχει μάλλον χώρος για να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες των φοιτητών όσον αφορά τη στέγαση. Γι' αυτό και εμείς καλούμε όλους τους φοιτητές, όλες τις φοιτήτριες, να πάρουμε τις σκηνές μας την Τρίτη που μας έρχεται, να τις μετακινήσουμε μετά τα μαθήματά μας στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, και να πραγματοποιήσουμε μαχητική κινητοποίηση στις 6 ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ρε εσείς, συνέλθετε, συνέλθετε. Δεν γίνεται έτσι. Βλέπετε στη Γαλλία τι γίνεται. Βλέπετε στη Γαλλία τι διεκδικούν και πώς διεκδικούν. Τώρα, να πάρετε τις σκηνές σας. Να πάτε έξω από τη Βουλή, στην πλατεία Συντάγματος. Να κατασκηνώσετε μία ώρα, μία μέρα. Πόσο θα κάτσετε τέλος πάντων εκεί πέρα. Και να σηκωθείτε να φύγετε μετά. Δώρον άδωρον είναι. Ο αγώνας δεν γίνεται έτσι. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται στη Γαλλία, όπου υπάρχει μια κοινωνική έκρηξη, κυριολεκτικά κοινωνική έκρηξη, και δεν μπορεί να μπει φρένο σε όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν εκεί πέρα λύκια υπό αποκλεισμό, δημόσιοι υπάλληλοι σε απεργία, λιμάνια μπλοκαρισμένα, καύσιμα σε άνοδο, δημόσιο χρέος το οποίο διωγγώνεται, και μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Τι μου θυμίζει, την Ελλάδα. Και η Γαλλία αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση η οποία ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ακόμη μιας κοινωνικής κινητοποίησης. Και φανταστείτε ότι στη Γαλλία τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι εδώ. Εδώ πέρα είμαστε πολύ χειρότερα από τη Γαλλία. Αλλά οι διαδηλώσεις από τους μαθητές και τους φοιτητές είναι το μεγαλύτερο, το πιο ορατό σύμπτωμα όσον αφορά τη συσσόρευση των οικονομικών, των κοινωνικών και των πολιτικών πιέσεων που δέχεται η χώρα, οι οποίες όλες αυτές μαζί αλληλοτροφοδοτούνται και περιορίζουν όλο ένα και περισσότερο τα περιθώρια για την χρεοκοπημένη κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν. Οι μαθητές αυτή τη στιγμή και οι φοιτητές στη Γαλλία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Αποκλείουν σχολεία, διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, για την κατάσταση που έχουν οι σχολικές εγκαταστάσεις, για τον υπερπληθυσμό στις αίθουσες και για τη χρόνια υποχρηματοδότηση από το Εθνικό, από το Υπουργείο Παιδείας τους, τέλος πάντων. Όπως λένε οι πληροφορίες, περίπου ένα στα 10 σχολεία αντιμετώπισε τουλάχιστον μερική αναστολή λειτουργίας, ενώ βλέπουμε τις κινητοποιήσεις να επεκτείνονται σε δεκάδες πόλεις. Την ίδια στιγμή, καθηγητές και εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έχουν προσθεθεί και αυτοί στις διαμαρτυρίες και συνδέουν τα αιτήματα για την εκπαίδευση με τις δικές τους αντιδράσεις απέναντι στον πάγωμα των μισθών. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε στη Γαλλία, που για μένα είναι παράδειγμα προς μίμηση, οι άνθρωποι που ενώνονται όλοι μεταξύ τους, που όλο αυτό ξεκίνησε από τους μαθητές. Το διανοείστε, από τους μαθητές. Μαθητές και φοιτητές βγήκανε στον δρόμο και λένε ότι εμείς θα διεκδικήσουμε, τέλος. Και όλη η Γαλλία γίνεται μία γροθιά για να διεκδικήσει τα αυτονόητα. Όχι να πάμε να πάρουμε τις σκηνές μας να κάνουμε μουχαμπέτι τώρα στην πλατεία Συντάγματος. Εδώ μιλάμε για πόλεμο. Στη Γαλλία γίνεται πόλεμος αυτή τη στιγμή. Και εγώ, εντάξει, δεν λέω ότι είμαι υπέρ του να βγούμε και να καταστρέψουμε, δεν είμαι υπέρ αυτού. Αλλά που να πάρει να βγούμε και να διεκδικήσουμε, να φωνάξουμε όλοι μαζί. Κάποτε η γενιά μου έκανε καταλήψεις στα σχολεία και διεκδικούσε. Πού είναι αυτή η γενιά που διεκδικούσε, που να πάρει? Τίποτα δεν έχουμε περάσει στα παιδιά μας, τη νέα γενιά τίποτα. Στο Παρίσι βλέπετε, γίνονται πορείες, ξεκινάνε από εκεί, από την πλατεία της Δημοκρατίας, καταλήγουν στην στη Βαστήλη. Αλλά δυστυχώς έχουμε και συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις. Αλλά οι άνθρωποι, οι φοιτητές, οι μαθητές φωνάζουν ένα σύνθημα, φωνάζουν Μακρόν παρετήσου. Η αστυνομική βία έχει εξελιχθεί σε ένα κεντρικό ζήτημα της κινητοποίησης, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Γαλλίας, μην μπορώντας να καθησυχάσει τα πνεύματα, χρησιμοποιεί μεθόδους βίας. Και από τα μέσα Σεπτεμβρίου, που ξεκίνησε όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα, έχουμε εκατοντάδες τραυματισμούς μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και αστυνομικών. Και είχαμε και τον ακροτηριασμό του χεριού ενός 15χρονου από μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως είναι λογικό, προκάλεσε και οργή. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν, βγήκαν ειρηνικά. Δεν βγήκανε γιατί θέλανε να σπάσουν τις πόλεις, θέλανε να διαλύσουν τα πάντα. Βγήκανε γιατί θέλουν να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Θέλουν να διεκδικήσουν ένα σύστημα παιδείας το οποίο να τους προσφέρει μάθηση. Εδώ πέρα, στην Ελλάδα, όσο περισσότερο διαλύεται το σύστημα παιδείας και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, αυτά τόσο περισσότερο χαίρονται. Σου λέει δεν θα κάνουμε μάθημα. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Και βλέπετε ότι μαζί με τους μαθητές είχε προηγηθεί, να πούμε ότι είχε προηγηθεί και η κινητοποίηση των αλλοιών, οι οποίοι τότε είχαν αποκλείσει λιμάνια, τερματικούς σταθμούς καυσίμων και διαμαρτυρήθηκαν για το κόστος του ντίζελ. Μετέπειτα αγρότες, οδηγοί φορτηγών, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στον τομέα των κατασκευών και γενικότερα πολλές επαγγελματικές ομάδες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ακρίβεια, για την επιβάρυνση του κόστου ζωής. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα καθόμαστε και τους ξαναψηφίζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Έλληνα. Ότι κάθεται, τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν αλλάζει κάτι, τους ξαναψηφίζει.

0: Και βλέπεις μερικούς ανθρώπους ηλικιωμένους τώρα, έτσι, να μην ξέρουν πώς να ζεστάνουν το σπίτι τους και να λένε ότι φέτος θα ζεστάνω το σπίτι μου με το μαγκάλι, λέει ένας ηλικιωμένος. Θα σας βάλω να τον ακούσετε τώρα και μετά θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Με το μαγκάλι να ζεστάνει το σπίτι του. Με το μαγκάλι. Που πραγματικά από αυτά τα μαγκάλια πέθαναν άνθρωποι που προσπάθησαν να ζεστάνουν τον χώρο τους. Κι όμως, ακούστε τον τι λέει.
1: Μαύρα μας τα χάλια, εμείς τελειώσαμε. Για εσάς τον εαυτό σας, για τους νέους. Εμείς τελειώσαμε. Δυστυχώς.
2: Ναι, όμως είσαστε κι εσείς συνταξιούχος, υποθέτω. Τα λεφτά της σύνταξης είναι μετρημένα, τα πάντα ανεβαίνουν. Πώς τα βγάζετε πέρα?
1: Μέχρι τις 15 του μηνός. Πέραν από αυτού, ψαχνόμαστε.
2: Μετά δύσκολα.
1: Με κάτι δεκάρισα, μα στην τσέπη να πιούμε ένα καφέ.
2: Και τώρα το χειμώνα με τίκιατε εσείς, ρεύμα.
1: Το μαγκάλι, το μαγκάλι θα βάλουμε φέτος.
2: Τόσο δύσκολα τα βλέπετε τα πράγματα. Σκούρα, θέρμαση, ρεύμα. Ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ.
3: Τα πάντα.
2: Να υποθέσω ότι είστε και συνταξιούχος.
3: Είμαι.
2: Τα λεφτά μετρημένα.
3: Λιγότερα από ό,τι χαλάμε.
2: Πώς τα βγάζουμε πέρα? Κόβουμε από τα ψώνια.
3: Αρκετά,
2: από τα έξοδα.
3: Αρκετά.
4: Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο για τον κόσμο. Γιατί σίγουρα είναι η ακρίβεια πρώτα. Δηλαδή δίνουμε πολλά χρήματα στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα. Δίνουμε πολλά χρήματα στο σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια, και ο άνθρωπος στην αρχή έλεγε ότι με το μαγκάλι θα ζεστάνω το σπίτι. Τι να πω. Διαφημίσεις θα πω και επανέρχομαι.
5: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
11: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
10: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
11: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
10: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
11: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
12: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Παρέα ΝΑΣΑ. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
5: Γεια σας!
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σας. 7 και 42 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Σερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στο πρωινό της Δευτέρας 12 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 69-07-483-484 το Viber. Καλή εβδομάδα επίσης, γιατί είμαστε στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Και βρήκα ένα ηχητικό από το μακρινό, καλά όχι και τόσο μακρινό, 2019, τον Οκτώβριο του 2019. Είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής, που έλεγε τότε για τις εξορίξεις. Εντάξει, για τις εξορίξεις μιλάει ο Βελόπουλος βέβαια εδώ και πολλά χρόνια. Και αν ακούγανε αυτή τη λύση την οποία είχε προτείνει τότε, το 2019 έτσι, τώρα δεν θα είχαμε αυτήν την τεράστια ακρίβεια την οποία αντιμετωπίζουμε στα καύσιμα. Πάμε λίγο να θυμηθούμε από το 2019 τι ακριβώς έλεγε.
1: Εάν λοιπόν το 7, 8, 9, 10 έτρεχε η Νέα Δημοκρατία το θέμα αυτό και άκουγε εμένα, το μοναδικό βουλευτή που μιλούσε για τεράστια κοιτάζοντα φυσικού αέρα και πετρελαίου, μπορεί να μην το είχε δει η Ελλάδα. Ίσως. Ίσως. Και πολλοί χαμογελούν, ξέρετε, ακόμα συνεχίζουν την ίδια λαπτοβαδία. Δεν έχουν βάλει μυαλό στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο Πασόκ. Έβγαινε ο πρωθυπουργός τότε, ο Γιώργος Παπαδάκης, και έλεγε δεν υπάρχουν πετρέλα στην Ελλάδα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα βουλευτής στην Ελλάδα. Και το ψηφίζουν οι άνθρωποι. Αντί να τον τιμωρήσουν για το ψέμα που έλεγε, γιατί ήξερε ότι υπήρχαν πετρέλα. Όπως ξέραν πολλοί εδώ μέσα ότι υπήρχαν. Απλά δεν μιλούσαν. Αυτά είναι που προβληματίζουν και είναι τα σημαντικά.
0: Αλλά επειδή οι κυβερνήσεις έως τώρα είναι πουλημένες και επειδή πραγματικά θέλουν να δώσουν τα πάντα στους ολιγάρχες, κάνουν αυτό το οποίο τους λένε τα μεγάλα αφεντικά τους. Και έχουμε φτάσει στο σήμερα να μιλάμε για πετρέλαιο θέρμανσης στα 2 ευρώ, για βενζίνη η οποία σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα απομακρυσμένες, έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 2,5 ευρώ. Μιλάμε για τρελές τιμές που αδιανόητο, έτσι. Και όμως αυτά συμβαίνουν όταν έχεις να κάνεις με κυβερνήσεις οι οποίες πραγματικά δεν νοιάζονται για τον κόσμο, δεν νοιάζονται για το λαό, δεν νοιάζονται για κανένα. Η ληστεία η οποία έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή μέσω των φόρων, γιατί πληρώνουμε φόρους, από τη μία μας λένε ότι δήθεν μειώσανε πόσους φόρους, από την άλλη όμως δεν έχουν μειώσει τίποτα. Συνεχίζουμε και πληρώνουμε πολύ περισσότερους φόρους. Υπάρχει μια σύγκριση που το 2020 πληρώσαμε συνολικά 51 δισεκατομμύρια ευρώ για φόρους. Τώρα έχουμε πληρώσει 77,5 δισεκατομμύρια για φόρους, δηλαδή μιλάμε συν δισεκατομμύρια, ναι. Δηλαδή μιλάμε συν 16,5 δισεκατομμύρια παραπάνω από το 2020. Εκτοξεύθηκαν τα έσοδα από τους φόρους στα κρατικά ταμεία, τα οποία χρήματα δεν ξέρουμε και πού πηγαίνουν. Για πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Οι σιγουροί μας ρώτησαν, αφού ακούνε τα κυβερνητικά στελέχη ότι μειώθηκαν 72 φόροι, κάποιοι προχθές σε δικού σας συναδέλφους είπαν 94 φόροι, μας λένε αφού μειώθηκαν φόροι, πόσους λιγότερους φόρους πληρώνουν οι Έλληνες.
3: Ωραία.
2: Πήραμε τον πρώτο προϋπολογισμό της σημερινής κυβέρνησης το 20. Τον πρώτο. Πληρώσαμε τότε 51
3: δισεκατομμύρια. Το 19 που συντάχθηκε και αφορούσε το 20.
2: Μάλιστα, πήραμε το πρώτο 51 δις και με τον προχτεσινό προϋπολογισμό αυξήθηκαν οι φόροι των Ελλήνων κατά 27 δισεκατομμύρια. Δηλαδή από το 20 έως το 27, προϋπολογισμός του 27, ενώ καταργήθηκαν 72 φόροι κατά άλλα κυβερνητικά στελέχη 94, οι Έλληνες πληρώνουν 35% πάνω φόρους.
0: Πάρε να έχεις, πάρε να έχεις φόροι, φόροι, φόροι. Και αυτά τα χρήματα που πηγαίνουν, να πω ότι άντε πληρώνουμε ρε παιδί μου φόρους, ok, να πω ότι πηγαίνουν σε παροχές, να πω ότι φτιάχνουμε κάτι σε αυτή τη χώρα ρε παιδί μου και το πληρώνουμε λίγο ακριβά, αλλά θα έχουμε κάτι. Τίποτα, τίποτα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει, το Εθνικό Σύστημα Παιδείας και αυτό το ίδιο. Να πούμε για τους δρόμους, το οδικό δίκτυο, και αυτό είναι για το ανάθεμα. Πληρώνουμε και διόδικη, εκεί πέρα πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορία. Να πω για τις κρατικές υπηρεσίες, άστα να πάνε κι αυτά. Πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα? Τα δίνουμε στους Ευρωπαίους. Να αποπληρώνουμε τα χρέη, επειδή ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει τη δικιά του φιέστα εκεί πέρα για να ζεστάνει η θέση. Δεν είναι όμως έτσι, δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, και να πω ότι φροντίζουν τουλάχιστον για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Από άντε πηγαίνουν αυτά τα χρήματα σε κάποιους συνανθρώπους μας, ας πούμε, που έχουν ανάγκη. Αλλά ούτε αυτό συμβαίνει. Άμα πάμε στο Αρκαλοχώρι, για παράδειγμα, οι μαθητές εκεί πέρα, μετά από τον σεισμό που είχε γίνει, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Και κοντέινερ τα οποία... δεν τα πήρε το κράτος. Η ΠΑΕ ο Ολυμπιακός τους τα έκανε, τους τα δώρισε. Μέσα σε αίθουσες κοντέινερ, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος και της περιοχής, στηβάζονται 22-24 μαθητές, ενώ εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ακόμη και με τις διακοπές ρεύματος. Οι άνθρωποι λένε ότι ο πρόεδρος εκεί πέρα λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος φταίει, μας ενδιαφέρει να υπάρχει σχολείο. Και ζήτησε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για να αποκατασταθούν οι σχολικές υποδομές και για να επιστρέψουν τα παιδιά επιτέλους σε κανονικές αίθουσες. Για πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
4: Και προσφάτως νομίζω ότι κάποιος σας είπε ότι δεν γνώριζε κιόλας ότι τα παιδιά πάνε ακόμα στα σχολεία στα κοντέινερ, για να οι αρμόδιοι υπουργοί.
5: Σωστά. Έτσι. Ο κύριος Υφυπουργός είπε ότι δεν γνώριζε. Βέβαια, η κυρία Ζαχαράκη τον κάλυψε πλήρως και είπε ότι δεν είναι αρμοδιότητά του. Όμως, και μόνο να κυκλοφορεί ένας στους διαδρόμους του Υπουργείου, θα έπρεπε στοιχειοδός να γνωρίζει ότι υπάρχουν μαθητές σε κοντέινερ, όχι μόνο σε Αρκαλοχώρια, αλλά και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Είναι μια κατάσταση που τίνει να είναι μόνιμη. Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι προσωρινή. Καθηγητές μας έχουν πει ότι, ιδίως στο γυμνάσιο, ότι ετοιμάζουν τις εργασίες τους από το σπίτι και προσπαθούν να φέρουν ένα PowerPoint ή κάποιες φωτοτυπίες να βγάζουν, και τυχαίνει εκείνη η μέρα να υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Και όπως ακούσατε που είπε η μαθήτρια, ότι έχουν γίνει συγχωνεύσεις σχολείων. Δηλαδή, μιλάμε μαθητές έφηβοι να μπαίνουν 22 και 24 παιδιά σε μια αίθουσα κοντέινερ. Δεν γίνεται, βέβαια.
4: Αυτό το σχολείο πίσω σώνεται. Θέλει γκρέμισμα τώρα και χτίσιμο από την αρχή. Γιατί από ό,τι το βλέπω, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
5: Αυτό, κοιτάξτε, είναι δύο τμήματα. Ένα πίσω, το πίσω θα κατεδαφιστεί, που είναι το πιο παλιό κτίριο. Αυτό που είναι ακριβώς από πίσω μου, θα προσπαθήσουν να το διατηρήσουν και να του δώσουν κάποια άλλη χρήση.
4: Πότε όμως, πρόεδρε, σας έχουν πει?
5: Εμείς, κοιτάξτε, δεν μας ενδιαφέρει ποιος θέλει. Έτσι, αυτό το λέμε, το είπαμε και στην κυρία Ζαχαράκη.
4: Το χρόνο λέμε, πότε τα παιδιά θα μπουν μέσα στο σχολείο.
5: Κοιτάξτε, η απάντηση που έδωσε η κυρία Ζαχαράκη ήταν ότι όπως στον Ασπρόπυργο μπήκανε, γιατί ήταν και εκείνη σεισμόπληκτη, στο τέταρτο γυμνάσιο Ασπροπύργου που το εγγενίασε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι. Βέβαια, όταν εγγενιάζουν τα σχολεία, πάνε εκεί οι ίδιοι υπουργοί και οι βουλευτές και όλοι. Είπε, έκανε 27 χρόνια και βρέθηκε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Ποιος θέλει, ούτε όχι, γιατί καθυστερούν τα πράγματα.
4: Όχι,
5: ενδιαφέρει όμως πρώτον να έχουμε σχολείο. Τα παιδιά της Τετάρτης Δημοτικού, φανταστείτε ότι πήγανε δημοτικό σε κοντέινερ, τελειώνουν σε γυμνάσιο και αν πάνε στο ΕΠΑΛ θα συναντήσουν και εκεί κοντέινερ. Και να σας πω και κάτι άλλο, τα κοντέινερ του ΕΠΑΛ δόθηκαν από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ούτε καν το κράτος είχε την πρόνοια να έχει στην άκρη μια καβάντζα στο, να το πω έτσι, κοντέινερ.
0: Από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ούτε καν είχαν την ενσυναίσθηση να δώσουν χρήματα από τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε εμείς στην τελική για να τους πάνε κοντέινερ. Δηλαδή, πού πάνε τα χρήματα όλα αυτά για τους φόρους? Πραγματικά, πού πάνε? Πληρώνουμε και τελικά δεν βοηθιέται και κανείς μας. Έρχεται μια άσχημη στιγμή, όπως ένα σεισμός, μια πλημμύρα, κάτι, και το κράτος είναι ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο. Και βέβαια πετάνε τον μπαλάκι στην προσωπική ευθύνη, κλασική τακτική της Νέας Δημοκρατίας, όπου σου λένε ότι εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, στείλαμε μήνυμα μέσω του 112, που το 112 πλέον έχει γίνει μια μηχανή αποποίησης ευθυνών της κυβέρνησης. Και ας έκανες εσύ αυτό το οποίο έπρεπε να κάνεις. Εμείς νύπτουμε τα σχήρας μας. Και ας χάνονται περιουσίες, ας καταστρέφονται άνθρωποι. Έβαργες. Λοιπόν, για να πάω στο Viber, στα μηνύματα, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο στην διάθεσή μου. Στο φίλο το Δημήτρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Πασχάλης στέλνει την καλημέρα του. Ο Γιάννης, η ελπίδα με αυτούς που μας κυβερνούν έχει πεθάνει και τις κάναμε, λέει, και τα 40. Μόνο τα 40, εδώ κοντεύουμε να την κάνουμε και εκταφή. Ο Βασίλης από τον Ασπρόπυργο της Αττικής σήμερα, καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Στον Χρήστο, καλημέρα από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλή εβδομάδα, Μίγε. Εγώ δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί όλες οι εκπομπές καλούν εκπροσώπους κομμάτων που δεν έχουν εκλεγεί. Γιατί πρέπει να εκλεγούν, γι' αυτό. Γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Δίνουν βήμα σε αυτούς τους οποίους θέλουν να εκλέξουν για να, για να κερδίσουν ψήφους. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει, υγεία και ευημερία πάνω απ' όλα. Ο μοναχικός λύκος εκεί από την Ιρεμβέργη με έναν βαθμό Κελσίου. Τι έγινε, πολύ κρύο στην Ιρεμβέργη, γιατί έτσι? Μπήκε ο χειμώνας για τα καλά, τουλάχιστον δεν έχετε Μητσοτάκη εκεί πέρα για να σας τυρανάει με το πετρέλαιο. Στο Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μέσα θα πέσει, λέει ο Βελόπουλος. Ίσως έχουμε εξελίξεις πιο γρήγορα από όσο αναμένεται. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην υπόθεση Γκυλφόιλ θα θεωρήσει υπεύθυνη την κυβέρνηση εδώ που διέρευσε το θέμα της και έδωσε τροφή στους αντιπάλους της, ειδικά τώρα που έχουν εκλογές εκεί σε τρεις εβδομάδες. Αν ξεσπάσει ο Τραμπ, θα ξεσπάσει πολύ άσχημα για τους εδώ. Δεν ξέρω, εγώ το εύχομαι να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται πολιτικές εξελίξεις. Όσο πιο γρήγορα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από την εξουσία, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας. Αλλά το θέμα είναι το τι θα ψηφίσουμε, έτσι, και αν θα ψηφίσουμε. Καλημέρα στο Γιάννη. Κλέφτες θα γίνουν, λέει, στη Μερκοσούρα, να ρωτιέται. Έχεις φάει πρόβα του παϊδάκι από Βραζιλία? Αν δεν έχω φάει, ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Θα πηγαίνουμε με το φίλο μου τον Κωνσταντίνο εκεί πέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνο μου, καλημέρα, για προβατίνα. Και αντί να τρώμε ελληνική προβατίνα, θα τρώμε προβατίνα από τη Βραζιλία, προβατίνα από την Αρμενία. Όχι, από την Αρμενία όχι, γιατί δεν τα έχουμε καλά με τους Ρώσους εκεί πέρα. Ο Χρήστος, καλημέρα, ξέχασε τον Βελόπουλο, λέει, που άλλαξε τρία κόμματα και ψήφισε τα μνημόνια που δεν πρέπει με τίποτα να τον ψηφίσει ο λαός. Κοροϊδεύει τον κόσμο, λέει, γιατί νομίζω ότι είναι πρόβατα, είναι και ο Βελόπουλος ένας δυνάστης. Μάλιστα. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Να το ξαναεξηγήσω ακόμη μία φορά. Το τι είναι το μνημόνιο, το τι γράφει μέσα, το τι έχει ψηφίσει ο καθένας. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το ξαναπώ από την αρχή. Ο Δημήτρης από την Χαλκίδα μου λέει να ξαναπαίξω το ηχητικό για το... Δεν ξέρω να το ξαναπαίξω τώρα, δεν μπορώ. Υπάρχει, είναι το ρεπορτάζ του Μέγκα το ηχητικό αυτό το οποίο μου λες. Μπορείς να το βρεις και στο YouTube, είναι και στο TikTok υπάρχει και παντού σε όλα τα social media υπάρχει, μπορείς να το βρεις. Στη Γιάννα, καλημέρα. Σκοπός τους είναι, λέει, να μας πεθάνουν, όχι να ζούμε, άρα είναι ο κατάλληλος για αυτούς. Εντάξει, ο κατάλληλος είναι, γιατί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στο συγκεκριμένο κόμμα και μπορούν και κάνουν τα δικά τους, εκεί είναι το ζητούμενο. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα χρεοκοπημένο, δεν θα μπορούσε να υπάρχει άμα δεν είχε την υποστήριξη από τους ολιγάρχες, οπότε το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καλημέρα στη Ζήνα, θα ήθελα να μεταφέρεις κάτι στη διεύθυνση αν μπορείς. Αυτό, Ζήνα μου, αν θέλεις στείλε ένα email info@focusfm.gr να ενημερώσεις, παιδί μου. Είναι ένα αίτημα του ελληνικού λαού και αυτό. Στείλε ένα μήνυμα στο info@focusfm.gr προς τον Γρηγόρη το Σερέτη να σου απαντήσει. Γιατί δεν είμαι και διευθυντής προγράμματος, καταλαβαίνεις, δεν τα καθορίζω. Καλημέρα στην Αναστασία, καλή εβδομάδα με υγεία και την καλημέρα μου και στο σταθμό, λέει, Αναστασία από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Στον Σπύρο, καλημέρα από τη βροχερή Αλόνισο. Για άλλες τρεις μέρες, λέει, έτσι θα είναι ο καιρός. Είμαστε στο μάτι του καιρού με αυτή την κακοκαιρία που επικρατεί στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι και φθινόπωρο, είναι Οκτώβρης μήνας, θα επικρατήσει και κακοκαιρία. Αυτό είναι το φυσιολογικό άλλωστε. Μάγκας, λέει ο Τραμπ, παίρνει όλα τα πετρέλαια από παντού και τα πουλάει μετά. Και τώρα η Ευρώπη θα αγοράσει ρωσικά πετρέλαια μέσω Αμερικής. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσει η Ευρώπη, έχουμε διαλυθεί και δεν το ξέρει. Και να φανταστείς, το Αιγαίο είναι γεμάτο πετρέλαιο. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε εξορίξεις και να έχουμε φθηνό πετρέλαιο. Αλλά πού. Καλημέρα στον Ανδρέα. Ναι, το είχα δει αυτό με την Κωνσταντοπούλου, η οποία τραγουδούσε πάνω στην σκηνή στο Φεστιβάλ Ελευθερίας. Είχαμε το Φεστιβάλ της ΚΝΕ, τώρα θα έχουμε και τα Φεστιβάλ της Ελευθερίας, πανάθεμά του. Η Μαρία από τις Οικές, μέχρι ποιο βαθμού λέει θα ξεφτελιστούν και θα εξεφτελίσουν, εννοείς, και αυτούς τους ανθρώπους τους ψηφίζουν. Μέχρι και ο Θεός σηκώνει τα χέρια ψηλά σε αυτή τη χώρα. Στον φίλο τον Τζότζο καλημέρα. Πάλι δεν δουλεύει το μετρό. Αλήθεια δεν δουλεύει το μετρό? Αλήθεια μου λέτε, πάλι έχουμε θέμα. Για να δούμε πως έχει βγάλει θέμα καμιά ανακοίνωση. Για να μετρό Θεσσαλονίκης. Για να δούμε τι γίνεται. Όχι, εδώ μου λέει κανονική λειτουργία. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Όχι, δεν βλέπω να λέει κάτι, εκτός άμα δεν το έχουν ανεβάσει στο site. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στο... Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Ο Βασίλης. Η γενιά μας λέει που έκανε καταλήψεις έφυγε στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι, 30 με 40, έχουν φύγει. Ο Βασίλης από το Παλαιό Φάληρο. Δεν έχεις άδικο, Βασίλη μου. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί έχουν φύγει στο εξωτερικό για να βρουν την υγεία τους και ένα καλύτερο μέλλον. Ο Γιάννης, όπως σου έγραψα, λέει και την Παρασκευή δεν ψηφίζουν ακριβώς τους ίδιους, αλλά τα ίδια μεταμφιεσμένα. Ανεστήδης και άλλος ο ψαράς με Σαμαρά. Λέει Μόσχος με Τσίπρα και με άλλο όνομα κόμματα. Άλλαξε ο Μανολίος και φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς. Ναι, δηλαδή από τη μία μου λέτε ότι βγαίνουμε, φωνάζουμε, διεκδικούμε και από την άλλη πάτε με τους ίδιους. Τζάμπα ο αγώνας που κάνει. Στον Νικόλα από τον Ντίζελντορφ καλημέρα, στον Γιώργο καλημέρα, το χθεσινό έσχος λέει στο νοσοκομείο του Ρίου με ανθρώπους οι οποίοι είναι στα ράντζα και περιμένουν ώρες ατέλειωτες να εξεταστούν, τραγική εικόνα στο νοσοκομείο εκεί στο Ρίο και γενικότερα σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Ο Δημοσθένης με την τεχνολογία τα ψηφιακά μας φτωχοποίησαν, εννοείς, και μας ελέγχουν. Ορίς το άνθρωπο στο ηχητικό θα σας ανάψει το μαγκάλι ακόμα και στις μεγαλοπόλεις και με ενέτη 2026 σε κόμμα ξύλα στην εποχή του... Τα γράφεις λίγο μπερδεμένα, δεν είναι. Αλλά καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Καλημέρα στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Θέση για τον Κορυδαλό, λέει, να ζεστάνει αυτός και η παρέα του. Στον φίλο μου τον Αποστόλη καλημέρα. Να και ο Κωνσταντίνος που στέλνει την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Άμπαρθ. Κανόνισε να πάμε για προβατίνα από τη Νέα Ορλεάνη. Εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα λέει: έχω πολλούς μήνες να ακούσω τον Παύλο ΑΕΚ. Δεν ξέρω. Δεν ανοίγω και γραμμές για να πάρει τηλέφωνο. Καλημέρα στον Ηλία από τη Ρουμανία. Πρέπει να τους διώξουμε και από τη χώρα. Λέει 7 χρόνια κυβέρνηση, 7 πληγές του Φαραώ. Οι πληγές είναι πολύ περισσότερες από του Φαραώ, πίστεψέ με. Καλημέρα στην Ελένη. Ο Χρήστος από το Μόναχο στέλνει την καλημέρα του. Ο Δημήτρης λέει: δυστυχώς Νέα Δημοκρατία θα βγει με Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα δεκανίκια. Ο Γιώργος: τα λεφτά πάνε στους Εβραίους, το κογλήφους. Ναι, τέλος πάντων δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Ο Μιχάλης υπερβάλλει για τα καύσιμα, λέει, με τη νέα συμφωνία Τραμπ Πούτιν 1 ευρώ. Υπερβάλλω, θα το δείτε. Καλημέρα στον Αργύρι. Το Αιγαίο είναι γεμάτο πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες και εμείς επιμένουμε στο λάθος. Καλημέρα και στον φίλο τον Μιχάλη. Με υγεία από τη μεσιά του Κιλκής, μια κυβέρνηση θα είναι πετυχημένη μόνο όταν καταφέρει να φέρει πίσω τους Έλληνες μετανάστες. Και εγώ θα είμαι πετυχημένος αν κάποια στιγμή καταφέρω να κλείσω την εκπομπή στην ώρα μου. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και αυτό το πρωινό της Δευτέρας κάναμε παρέα όλοι μαζί. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανησυχία από την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εγχειρία Ρωσίας-Ουκρανίας με αμέση ισχύ. Η Μόσχα, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η ρωσική πλευρά εξετάζει την πρόταση και ότι σύντομα αναμένεται απάντηση. Επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εχθρεύεται τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και είναι αντιληπτό στους πάντες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρα αποδεικνύονται ανίκανοι και άκρως επικίνδυνοι, καθώς με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και την έλλειψη δόμησης σοβαρής ενεργειακής πολιτικής, για την αναγκαιότητα της οποίας η ελληνική λύση επέμεινε από το 2019, μας οδήγησαν στην σημερινή καταστροφή, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζουν ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Associated Press, οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες, ακόμη και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβης στην Ελλάδα, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στα κλιμάκια της κυβέρνησης Τραμπ. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις τρεις συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας αυτήν την εβδομάδα, οι προγραμματισμένοι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν ανέρχονται σε 25. Κλειστό σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών στην Θεσσαλονίκη, όπου τραυματίστηκε μαθητής έπειτα από πτώση σοβά. Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ώστε ότι υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροδομή της 20χρονης κοπέλας που πέθανε μετά από χρήση ναρκωτικών σε πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τη βόρεια και ανατολική Ελλάδα. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Βροχερό το σκηνικό του καιρού τις πρώτες πρωινές ώρες στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Εσυρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Εσυρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Εσυρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

πίσω και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στο κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρήγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες της Ανδρομάχης και του Ανδρομάχου σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λίγο μυστήρια ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα, έχω να σας πω. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Τι είναι, αδελφέ μου, τι θέλεις, όλα καλά, Λεωνίδα? Ε? Άμα σου λέω ότι ξεκίνησαν όλα καλά, γιατί κάνει, τι είναι αυτό, εγώ τα ακούω ή είναι η κοσολά? Τι πήρε, η υγρασία? Υγρασία. Υγρασίες, υγρασίες που έλεγε, ξέρεις ποιος το έλεγε αυτό? Το υγρασίες, ε? Όχι γονίδες, γονίδες αδελφέ δεν είναι υγρασία. Γονίδες είναι κάτι άλλο που τελειώνει σε υγεία. Βοσκόπουλος. Υγρασίες, υγρασίες. Υγρασίες, καλημέρα, καλημέρα. Μυστήρια ξεκίνησε η εβδομάδα, να ξέρεις. Γίνονται μυστήρια πράγματα. Θα τα δούμε, θα δούμε που θα πάει αυτή η ιστορία. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε σε όλη την παρέα του Focus FM 103,6. Είναι, ξέρεις, από αυτές τις συνθήκες οι οποίες σε βάζουν να σκέφτεσαι και τώρα λες, είμαι υπερβολικός ή δεν είμαι? Αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα να φυλάγει τα ρούχα σου, λέει, να έχεις τα μισά. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Focus FM 103,6. Εμείς είμαστε εδώ μέσα, εσείς είστε εκεί έξω. Είστε σαν τους δικούς μας κατασκόπους εκεί έξω. Οπότε, αν εντοπίσετε κάτι με το κατασκοπευτικό σας μάτι, μπορείτε να μας στείλετε ένα μηνυματάκι, μια φωτογραφία, στο Viber 6907-483-484. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα τις τελευταίες ημέρες, να ξέρεις. Τα μηνύματα σας ξαναλέω, Viber 6907-483-484. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6. Εκπέμπουμε στην κυρίαρχα στην καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και καλή εβδομάδα. Και μπορείτε να βρίσκεστε οπουδήποτε στον πλανήτη, εντός και εκτός Ελλάδος. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα σε όλους σας. Γνώρισα πολύ κόσμο, πολλούς followers της ημέρας και της νύχτας αυτές τις ημέρες. Καταρχάς να δώσω την αγάπη μου και την καλημέρα σε ένα φιλαράκι μου, ο οποίος είναι εξαιρετικός τραγουδιστής, ο Χρήστος Κωνσταράς. Χριστάρα μου, καλημέρα. Ξέρω ότι πιθανότατα τώρα τέτοιες ώρες δεν θα μας ακούς, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα. Εξαιρετικός φίλος και πατριώτης ο Χρήστος Κωνσταράς. Και έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερα, αλλά γνωριστήκαμε και με αυτόν. Επίσης καλλιτέχνης, επίσης πατριώτης, από ό,τι κατάλαβα από την κουβέντα που κάναμε. Ο Νίκος ο Ρωμανός, και αυτός εξαιρετικός. Επίσης να δώσω πολλά πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Χρυσούλα, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, η οποία με σταμάτησε και κάναμε μια κουβέντα εχθές. Και γενικότερα όταν μας εντοπίζετε τους ανθρώπους του Focus FM, να μας μιλάτε. Να μας μιλάτε, έτσι. Μην μένετε στο «Α, ο Σερέτης, α, ο Δαμιανίδης, α, η Μποτίτσι». Πιάστε μας, ελάτε να μιλήσουμε, να πούμε πέντε κουβέντες. Καλό είναι αυτό, μας αρέσει και εμάς. Και εσείς έχετε τη δυνατότητα, αν και εφόσον θέλετε να συνεχίσετε να μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας, χαρά μας είναι να γνωριζόμαστε από κοντά. Σήμερα που είναι ο άλλος, ο γιος του λιονταριού, Φευγάτος, αδιούχος, τι λες ρε φίλε? Αλλά έχω αντικαταστάτη τρελό. Έχω τον Λεωνίδα, ορμόμενος, όχι εξπάρτης, εκ Πτολεμαίδος. Μαμά τι κάνει? Μπαμπάς, όλοι καλά, χαιρετισμός. Λοιπόν, κυρία Ελένη και ο κύριος Γιάννης, όλο τον ξεχνάω, αν τη μαμά είδες. Καλά, δεν είναι δυνατόν να την ξεχάσω τη μαμά σου, κόρη μου, η μάνα μου, το ίδιο όνομα έχουν. Οπότε δεν γίνεται. Θα μου πεις τώρα και ο πατέρας του το όνομα του αδελφού μου έχει, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλημέρα στο καρδάσι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλω να ξεκινήσω να κάνω εκπομπή, γιατί έχω δεύτερες και τρίτες και πέμπτες σκέψεις στο μυαλό μου, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, από πού να το πιάσω τώρα? Από πού να το πιάσω? Κάτσε να δώσω καμία καλημέρα σε αυτές που έρχονται. Πασχάλη μου, καλημέρα και σε σένα. Βάιε, καλημέρα. Έλενα Ιωάννου, καλημέρα και σε σένα, καλή μου. Στον Φάνη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα με υγεία μας εύχεται. Ο Γιάννης επίσης το ίδιο. Η Μαρία Παπαδοπούλου. Από την Κατερίνη, καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα. Η Μαρία επίσης μας ακούει και μας εύχεται καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο του Focus FM. Η Ράνια, η Κλειό, η Χρυσούλα. Η Ευγενία μας ακούει από την Αριδαία. Ο Μουστάκιας και σήμερα πιστός στο ραντεβού του. Η Γιάννα μας ακούει επίσης. Ναι, αυτό που λέμε εδώ πέρα στον Focus FM, ότι αν κάνουμε εγγραφή στο κανάλι μας και κάνουμε κάποιο live, κάποιο like στο live του YouTube αυτή τη στιγμή. Βοηθάει τον αλγόριθμο να μαζευτεί ακόμα περισσότερος κόσμος στην διαδικτυακή εκπομπή μέσω YouTube. Το ίδιο ισχύει και για το TikTok, να ξέρετε. Καλημέρα στον φίλο τον Φουντούκο, ο οποίος μας ακούει από Λόρς, Γερμανία. Γεια σου Δώρα, καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Πέτρο. Καλημέρα στη Σοφία, η οποία μας ακούει από Ασπρόπυργο. Γεια σου Ελισάβετ μου. Καλημέρα στο χρήστη Βάσο Μπίλαρος. Καλημέρα και στον χρήστη Δημοπούλου ή Δημόπουλου. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Θανάση, καλημέρα και σε σένα. Ντίνα, καλημέρα. Δήμητρα, καλημέρα στη Λάρισα. Καλημέρα στην Κατερίνα την Έπτα Μινιτάκη. Ντίνα μας ακούει επίσης από Καβάλα. Με Μητσοτάκη για πρωθυπουργό. Από πού να το πιάσεις, αμφιβάλλεις αν υπάρχει νόημα, τι είναι τούτο που μας κυβερνάει, δεν θα μπορέσω να το ξεπεράσω ποτέ, λέει ο φίλος ο Πασχάλης. Αδελφέ μου, άκουσε με λίγο. Τι είναι αυτό που μας κυβερνάει, είναι αυτό το οποίο ψηφίσαμε ή δεν ψηφίσαμε. Και όταν λέω δεν ψηφίσαμε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Ρούλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι, καλημέρα και στο Nutrigen. Αυτό το οποίο μας κυβερνάει είναι αυτό το οποίο ψηφίσαμε ή δεν ψηφίσαμε δια της αποχής. Και η αποχή είναι ένα κόλπο, γκρόσο, ένα μεγάλο κόλπο, στο οποίο επενδύει για μία ακόμα φορά αυτή η κυβέρνηση. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιάννα, η οποία μας ακούει από την λατρεμένη μου Κομωτινή. Χριστάρα, καλημέρα και σε σένα. 12 Οκτωβρίου σήμερα, από τη Φιώτιδα, σαν σήμερα φύγανε οι Γερμανοί το 1944, η απελευθέρωση της περιοχής και χρόνια πολλά. Τώρα μπαίνουμε σε μία περίοδο που έχουμε πολλές τέτοιου είδους εορτές και φυσικά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη ετοιμαζόμαστε για την τριπλή εορτή 26 με 28 Οκτωβρίου που θα γίνει και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ως ήθιστε την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου. Ο 350, καλημέρα, είμαι η Βάσο από Λευσίνα, δεν χρειάζεται να διαβάσει τον αέρα. Ναι, θα σου πω 5 πράγματα, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και σε ευχαριστώ για τον προβληματισμό σου. Καλημέρα, γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα στην Ελβετία, καλημέρα στον φίλο ο οποίος μας ακούει, στη φίλη που μας ακούει από την Αθήνα με τον αριθμό που τελειώνει στο 280. Γεια σου Ρένα μου στις Πέτσες, καλημέρα και σε σένα. Η Λακωνία είναι εδώ, Σικαία Λακωνίας, καλημέρα και σε σένα αδελφέ μου. Η Κατερίνα μας στέλνει και αυτή την καλημέρα της. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Τι θα γίνει με το κόμμα, λέει, του Καρατζαφέρη από τη στιγμή που προφυλακίστηκε ο Καμπούρης. Λίγο με διά... Τι σε νοιάζει ρε αδελφέ, εξήγησέ μου λιγάκι. Άντε και πες ότι ο Καρατζαφέρης ξαναενεργοποιείται και ξανααναλαμβάνει την προεδρία του λαός. Τι θα γίνει. Δυστυχώς το έχω πει και άλλες φορές και ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Σε αυτή την χώρα έχουμε δώσει αξία στα τίποτα. Πολλά τίποτα έχουν αποκτήσει αξία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Παλιότερα ήταν η τρας τηλεόραση που απέκτησαν αξία κάτι τύποι σαν τον Μίστερ Εθνικά Μπούτια, κάτι τύποι σαν τον Καμπούρη, κάτι τύποι σαν τον... Έλληνα Σταρ, πώς λέγεται αυτός που παντρεύτηκε έναν άντρα τώρα. Εθνικό Σταρ. Σαν τον Εθνικό Σταρ. Δώσαμε αξία στη Μαλάμο. Δώσαμε αξία στη Τζίλα. Αυτά είναι έργα καρβέλα, έτσι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τώρα ασχολούμαστε με την Καρβελιάδα και την Βυσιάδα. Μετά τη Μαζονακιάδα. Γενικότερα έχουμε μία τάση να ασχολούμαστε με βλακίες στη Νεοελλάδα. Και να μην ασχολούμαστε με τα σοβαρά. Και αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί δίνουμε αξία στα τίποτα. Στα τίποτα. Δώσαμε αξία στον Ταμπάκη, για παράδειγμα. Στο Γκατέλη. Δώσαμε αξία στη Στεφανίδου. Δώσαμε αξία στη Λαμπύρη. Δώσαμε αξία. Ποια ήταν αυτή που είχε γκόμενα ο Κοντομινάς, ρε. Μια ξανθιά που έκανε εκπομπές στην τηλεόραση. Που δεν μπορούσε να μιλήσει. Και απλά ήταν τούμπανο. Τούμπανο φτιαχτό, τούμπανο κανονικό. Πώς. Ποια. Άλλη είναι αυτή. Αυτή είναι πλαστική. Η καινούργια από το τράβηγμα. Η καινούργια από το τράπεζο πραγματικά είναι τρομακτική. Τρομακτική. Είδα κάτι φωτογραφίες και λέω Παναγιά μου. Πώς τη λέγανε, η Σπυροπούλου. Τη θυμάσαι Σπυροπούλου. Του Κουντομινά δεν ήταν αυτή. Ναι. Έχουμε μία τέτοια τάση. Να δίνουμε. Τώρα δίνουμε αξία στους influencer, για παράδειγμα. Ένας τύπος ο οποίος όπου βγει τρώει ξύλο. Ένας τύπος ο οποίος κάνει live και τρώει τον Αγλέωρα. Μία τύπισσα η οποία βγαίνει και κλαίγεται σαν τη Μάρθα Βούρτσι. Γιατί τις κλείσανε, λέει, το κανάλι. Ξέρεις πόσα κανάλια μου έχουν κλείσει εμένα. Δεν έβγαλα τα βυζιά μου απ' έξω, συγγνώμη. Το στήθος μου απ' έξω να κλάψω. Να διαμαρτυρηθώ. Θα μου πεις και να το έβγαζε, Δαμιανίδη, γελίος θα γινόσουνα. Ωραία, εγώ θα γινόμουν γελία. Γελίως. Αυτή που τα βγάζει τα μεμέ της απ' έξω, τι είναι? Τι είναι? Τι δουλειά κάνεις, λέει? Influencer, δεν είναι δουλειά influencer? Τώρα άμα πω εγώ να σου δώσω καμιά μπάτσα να συνέλθεις, τι θα είμαι? Βίαιος, σεξιστής, ρατσιστής, διπλόσωπος, αντιπρόσωπος και, και πάει λέγοντα. Δώσαμε αξία, πώς το λέγανε, το βασβάς τον Παρασκευά. Βασβάς ο Παρασκευάς. Στα τίποτα δίνουμε αξία. Στα τίποτα. Και φυσικά έχουμε δώσει αξία σε όλους τους βολεμένους του συστήματος. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Να αναλάβει τις ευθύνες του. Υπάρχουν ξεκάθαρα ευθύνες για όλους. Για όλους. Εδώ κάναμε βουλευτές Σπαρτιάτες. Εντάξει. Κάναμε βουλευτές Σπαρτιάτες. Τις ευθύνες του ο καθένας, παιδιά. Τις ευθύνες του. Και να βγουν, αν έχεις, ξέρεις κάτι. Όταν επιλέγεις έναν άνθρωπο και τον δείχνεις, και αυτός ο άνθρωπος σου βγει σκάρτος, πρέπει να λες: έσφαλα. Έσφαλα. Μου βγήκε προδότης. Μου βγήκε απατεώνας. Μου βγήκε. Και αν έχεις φάλει μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, τότε αδελφέ μου δεν μιλάμε για ένα λάθος απλό. Δεν μιλάμε για ένα λάθος απλό. Αλλά μας αρέσει να παραμυθιαζόμαστε και μας αρέσει να δίνουμε αξία στα τίποτα. Το κομμάτι της αποχής που σας έλεγα νωρίτερα είναι ένα βασικό σχέδιο της υπόγας του Μαξίμου να κρατήσει την εξουσία. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή έχει έναν πήχη τον οποίο αν δεν τον περάσει από πάνω και περάσει κάτω από τον πήχη, τον ρίξει τον πήχη, θα φύγει. Και αυτός ο πήχης είναι το 25%. Και αυτός ο πήχης του 25% τέθηκε εκεί. Προσέξτε με τι θα σας πω. Γιατί θυμάστε τι λάσπη έφαγε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος για το ότι ψήφισε τον πόνους των 50 εδρών με το νέο εκλογικό νόμο. Λάσπη, η οποία ξεκίνησε από τα φερέφωνα της φυλακισμένης νοσοκόμας, η οποία δεν έχει αφήσει μπουζούκι για μπουζούκι από τότε που βγήκε από το νοσοκομείο της φυλακής. Ο Κασιδιάρης, που θα σώσει την Ελλάδα, ξεκίνησε από επενδύσεις στις μεταμεσονύκτιες ώρες. Από το ένα μπουζουξίδικο στο άλλο σκυλάδικο. Εντάξει. Αυτός ο μπουζουκόβιος σχεδιαστής ρούχων, γιατί αυτό είναι. Ο Κασιδιάρης είναι σχεδιαστής ρούχων μπουζουκόβιος. Πρώην νοσοκόμα φυλακών. Αδελφή, συγγνώμη, όχι νοσοκόμα. Αδελφή νοσοκόμος. Ήταν αδελφή νοσοκόμος στη φυλακή. Βγαίνοντας έγινε σχεδιαστής ρούχων. Πώς είναι καινούριο που κάνει τη δική σειρά. Κάνει και αυτό σχεδιάζει ρούχα. Και τώρα έγινε και μπουζουκόβιος. Δεν ξέρω αν ήταν παλιά. Δεν με ενδιέφερε ποτέ ούτως ή άλλως. Αυτός θα σώσει την Ελλάδα τώρα. Αυτός ο τύπος ήτανε η αιτία που δέχτηκε επίθεση ο Βελόπουλος για το ότι ψήφισε το 50%. Αλλά ποιο 50%? Το πόνους των 50 εδρών. Αλλά ποιο πόνους των 50 εδρών? Το κλιμακωτό, το οποίο ξεκινάει να παίρνει βουλευτές στο πρώτο κόμμα ως πόνους, εάν και μόνο αν περάσει το όριο του 25%. Αυτό που τώρα τρέμει ο Μητσοτάκης. Ο Βελόπουλος ψήφισε τον πόνους των 50 εδρών γιατί ξεκάθαρα δηλώνει ότι θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Αυτό το μπόνους όμως με αυτόν τον εκλογικό νόμο που για πρώτη φορά το έχουμε στην Ελλάδα ξεκινάει από το 25%. Αν η Νέα Δημοκρατία, αν ο Μητσοτάκης δεν πάει πάνω από το 25% και μείνει κάτω από το 25%, και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα μην σας πω ότι είναι κάτω από το 20% ο Μητσοτάκης, και όσον ούπως όλη την Ελλάδα εύχομαι να πέσει κάτω από το 25%, τότε πάμε να κάνουμε ένα κόλπο γκρόσο πατριωτικό. Αυτό λοιπόν το κόλπο γκρόσο το πατριωτικό θέλει συμμετοχή στην κάλπη. Και πολύ φοβάμαι, και θα το δείτε, ότι αυτό το ελεγχόμενο, δίθεν αντισυστημικό πολιτικό υποκείμενο που παράλληλα μετά την καριέρα του ως νοσοκόμα, αδελφή, νοσοκόμος στο νοσοκομείο της φυλακής, ως σχεδιαστής ρούχων και ως μπουζουκόβιο στο τελευταίο χρονικό διάστημα, παίζει το παιχνίδι της αποχής. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα τον αφήσουν να κατέβει στις εκλογές. Παρόλα αυτά όμως το σύστημα τον πουσάρει ακόμα και βρίζοντάς τον. Ακόμα και βρίζοντάς τον. Τον συντηρεί σε διάφορες εκπομπές. Και θα έρθει η ώρα που θα του τραβήξουν το χαλί κατά τα πόδια και το ποσοστό που θα του φουσκώνουν στις δημοσκοπήσεις θα το παρουσιάσουν για να κάνουν μασάζ στην κοινή γνώμη ως αποχή. Δείτε, πραγματικά είναι τραγικό όλα αυτά τα τίποτα του διαδικτύου και κάποια τίποτα της νύχτας να γλύφουν τέτοιου είδους πολιτικές σε εισαγωγικά προτάσεις. Ενώ παράλληλα βλέπουμε μία βία στην ελληνική κοινωνία με κάποια φίδια να έχουν εκολαφθεί και να βγαίνουν έξω και να μαχαιρώνουν. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να κυλάει αίμα στα πεζοδρόμια. Αυτό ζητάμε, έτσι θα φτιάξουμε την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας μια χρυσή ευκαιρία να αφήσουμε τον Μητσοτάκη κάτω από το 25%. Θα φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης με κάτω από 25% θα φύγει και θα φύγει για δύο λόγους. Πρώτον θα φύγει γιατί καταλαβαίνει ότι με κάτω από το 25% έχει χάσει τη δεδηλωμένη, αλλά το 25% και κάτω είναι νόμος στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας ότι πρέπει να οδηγηθούμε αυτομάτως σε εσωκομματικές εκλογές. Κλείστε τα αυτιά σας απέναντι στους ξεχάνωτους τενεκέδες κυρίως του διαδικτύου, οι οποίοι το μόνο πράγμα που κάνουν ως ξεγάνονται τενεκέδες είναι θόρυβος. Προσπαθήστε να επενδύσετε σε επιχειρηματολογία. Μιλήστε με επιχειρήματα. Τα νέα τα παιδιά, πιάστε τους λιγάκι και πείτε τους πέντε πράγματα. Αυτή η βία, την οποία πολλές φορές καταγγέλουμε, που χαρακτηρίζει την νεολαία μας, ιδιαίτερα μετά τα lockdown, δεν θα πρέπει να βρει αποκούμπι σε θειασότες ναζιστικών καθεστώτων που παίρνουν τα μαχαίρια και βγαίνουν έξω στους δρόμους και σφάζουν αυτούς με τους οποίους έχουν αντίθετη άποψη. Αυτή η βία που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία δεν θα πρέπει να βρει χώρο έκφρασης σε ομάδες όπως αυτή η προπάτρια που βγαίνουν στα βουνά και στα λαγκάδια και κάνουν fight club με κατασκηνώσεις, με προπονήσεις σε μαχητικά σπορ, με πεταλούδες κρόταλα και σιδηρογροθιές και τις βάστηκες στα μπράτσα. Άλλο πατριωτισμός, άλλο ναζισμός. Άλλο πατριώτης, άλλο ναζιστής. Άλλο αντιπαρατίθεμε με επιχειρήματα προσπαθώντας να σε πείσω και άλλο σε απειλώ για να σε φοβήσω και μετά να σε καταδυναστεύσω. Μην τρώτε αυτό το παραμύθι. Και εσείς που βγαίνετε και λέτε Καζιδιάρης μόνο. Ναι, τέτοιοι. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα στο IQ. υπάρχει πρόβλημα. Όχι 7, ούτε 7. Ναι. 17 με μυαλό 4. Υπάρχει πρόβλημα στο μυαλό. Να σας πω κάτι. Εσείς, τα πιτσιρίκια, ή και κάποιοι άλλοι που είστε απλά ηλίθιοι, ακούστε λίγο τη συνέντευξη που παραχώρησε εδώ στον Focus FM στον Γρηγόρη του Σερέτη ο μέντορας. Ψάξτε το στο διαδίκτυο, θα το βρείτε. Βάλτε Μιχαλολιάκος για Κασιδιάρη. Να τελειώνει ιστορία. Να τελειώνει ιστορία. Ο άνθρωπος είπε, είναι προδότης. Το είπε ξεκάθαρα. Είναι προδότης. Κάτσε να το βρω λίγο έτσι. Δηλαδή να σας βοηθήσω λιγάκι να ακούσετε τον ίδιο να το λέει. Το τι πινελίκι έχουμε φάει. Καλά, ο Σερέτης αρχικά. Εγώ να δεις από πίσω. Προχθές έλεγα, δεν ανέχομαι να τον ακούω να μου λέει αυτός για την περίοδο του κορονοϊού, και μου λέγανε οι άλλοι ότι έχει γράψει, λέει, βιβλίο, λέει. Έχει γράψει βιβλίο, λέει, για τον κορονοϊό. Ο Κασιδιάρης έγραψε, λέει, βιβλίο για τον κορονοϊό. Βρε, δε με παρατάτε. Έγραψε βιβλίο για τον κορονοϊό. Άμα έγραψε αυτό το βιβλίο, εγώ έχω 17 χαλκάδες στη μύτη μου. Α, ακούστε το μέντορά του. Ακούστε το. Έλα. Α, δεν έχει εδώ πέρα, το κλείσαν και τον ήχο. Είναι καλή, η εβδομάδα πάει καλά, ξεκίνησε καλά. Ποιος έκλεισε τον ήχο και γιατί έκλεισε τον ήχο. Πάμε.
1: Δηλαδή βάζατε πρώτο στο ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα, τον Κασιδιάρη ή κάποιο άλλο πρόσωπο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μια και το θέσατε συγκεκριμένα, θα απαντήσω συγκεκριμένα. Ο Κασιδιάρης έχει μεγαλώσει στον Πειραιά. Δεν πολιτεύτηκε στον Πειραιά. Πολιτεύτηκε στην Ανατολική Αττική, όπου δεν πολιτεύτηκε κανένας άλλος αξιόλογος, και επιπλέον κατήργησα το μισό αλφάβητο και το ψηφοδέλτιο άρχιζε από κάπα, παρακαλώ. Δεν υπήρχε ούτε άλφα, ούτε βήτα, ούτε γάμα, ούτε δέλτα. Προδόθηκα από τους ίδιους τους συναγωνιστές μου, από κάποιους τους οποίους είχα ευνοήσει ιδιαίτερα, όπως ο Κασιδιάρη.
1: Δηλαδή βάζατε πρώτο στο ψηφοδέλτιο,
0: ξανά.
1: Για παράδειγμα, τον Κασιδιάρη ή κάποιο άλλο πρόσωπο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μια και το θέσατε συγκεκριμένα, θα απαντήσω συγκεκριμένα. Ο Κασιδιάρης έχει μεγαλώσει στον Πειραιά. Δεν πολιτεύτηκε στον Πειραιά. Πολιτεύτηκε στην Ανατολική Αττική, όπου δεν πολιτεύτηκε κανένας άλλος αξιόλογος, και επιπλέον κατήργησα το μισό αλφάβητο και το ψηφοδέλτιο άρχιζε από κάπα, παρακαλώ. Δεν υπήρχε ούτε άλφα, ούτε βήτα, ούτε γάμα, ούτε δέλτα. Προδόθηκα από τους ίδιους τους συναγωνιστές μου, από κάποιους τους οποίους είχα ευνοήσει ιδιαίτερα, όπως ο Κασιδιάρη.
0: Άρα ο Κασιδιάρης ήταν, υπομονή μου, βάσεως ευνοημένος. Δηλαδή, από την αρχή, ο μέντορας του, ο Μιχαλολιάκος, κατήργησε το μισό αλφάβητο, εντάξει, που να τον έλεγαν ο Κασιδιάρης με ωμέγα. Θα το είχε καταργήσει όλο το αλφάβητο. Που να έχει και ένα όνομα, να ήταν, ξέρω εγώ, Ψαθιδιάρης, να τα κάνει ψι. Θα το είχε καταργήσει όλη την αλφαβήτα. Το κατήργησε όλο το αλφάβητο στον Πειραιά τώρα, έτσι, στον Πειραιά. Και τον έβαλε να ξεκινάει από κάπα το αλφάβητο. Δεν τα λέω εγώ, Τα λέει ο μέντορας του. Που λέει ότι τον ευνόησε για να τον κάνει. Δηλαδή ήταν κουτσό άλογο. Και όταν τρέχει ένα κουτσό άλογο, τι πρέπει να κάνεις? Να κόψεις, ξέρω εγώ, 3-4 πόδια από όλα τα υπόλοιπα άλογα. Για να μπορέσει το κουτσό άλογο να βγει πρώτο. Άρα λοιπόν ήταν κουτσό άλογο και πρέπει να το βγάλουμε πρώτο. Ωραία, το βγάλαμε πρώτο. Τον κάναμε βουλευτή. Και μετά τον πρόδωσε. Τον πρόδωσε, λέει. Είπε πολλά. Μετά μπήκε φυλακή. Όπου εκεί, από τότε που μπήκε φυλακή, είναι ευνοημένος του Μητσοτάκη. Κάναμε ειδική θέση για να γίνει αδελφή στο νοσοκομείο των φυλακών. Εντάξει. Και τώρα πάλι είναι ευνοημένος, γιατί πηγαίνει και πίνει τζάμπα ποτά στα ουίσια. Και βγαίνει σέλφι. Ναι. Ή σοβαρευόμαστε, ή να σηκωθούμε και να φύγουμε. Να ξέρετε. Δεν έχουμε χρόνο να πετάξουμε. Εντάξει. Δεν έχουμε χρόνο να πετάξουμε. Και σας προτείνω αυτή την εκπομπή να την ακούσετε, να την αναζητήσετε. Είναι και στο διαδίκτυο, υπάρχουν αποσπάσματα. Βάλτε Μιχαλολιάκος για Κασιδιάρη. Που εγώ με τον Μιχαλολιάκο με χωρίζει χάος. Χάος. Όπως με χωρίζει χάος με οποιονδήποτε κρύβεται πίσω από το μανδύα του πατριωτισμού, αλλά επί της ουσίας είναι ναζιστής. Εντάξει. Δεν μπορώ εγώ να νομιμοποιήσω κανένα παρτάλι το οποίο μπορεί να διαφωνεί με άλλα παρτάλια, αλλά θα πάρει τα μαχαίρια να πάει να τους φάξει. Αυτό είναι ζούγκλα. Εάν εσείς θέλετε ζούγκλα, που δεν το πιστεύω, τότε δεν θέλουμε το ίδιο πράγμα. Εγώ θέλω μια Ελλάδα περήφανη, με κόκκινες γραμμές. Και στις κόκκινες γραμμές είναι ότι δεν σφαζόμαστε μεταξύ μας. Φαντάζομαι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Εκτός αν είστε τίποτα Ούγγανα που αρθρώνετε μερικές λέξεις στα ελληνικά, γιατί έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο, δεν τα πάνε καθόλου καλά με την ορθογραφία. Καθόλου. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Μιλάμε, βγάζουν μάτια. Είναι κάποια, ξέρεις, γνωρίσματα. Πώς είναι ο πίθηκος που έχει γνωρίσματα, τον βλέπεις και λες. Αυτό έχει τρίχα, είναι μαύρος. Ναι. Πυθικίζει, είναι πίθηκος. Έτσι, έχει γνωρίσματα. Και αυτοί έχουν τα δικά τους γνωρίσματα. Ναι. Ναι. Διάλειμμα.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 231-0-53-2000.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Ταμιανίδης στο μικρόφωνο. Δεν είναι τα ακουστικά μου, έτσι. Είναι το. Κάνει νερά. Το λάδωσες. Λίγο λάδι βάλτε. Λίγο λάδι. Πιο πολύ θέλει. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τεστ, τεστ, τεστ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τεστ. Τριζάτο είναι. Α, τώρα έστρωσε, Λεωνίδα. Κοιτάξτε, κάθε μέρα είναι μια εμπειρία. Έτσι, κάθε μέρα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Υγεία, η Παναγιά μαζί μας. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Να πω κάτι ακόμα σχετικά με την ιστορία με τα θερμοκήπια εκεί στο Ρήσιο και στην Καρδία. Επειδή υπήρξε κινητοποίηση χθες Κυριακάτικα, ξεκίνησε η σπορά. Απευθύνομαι για μία ακόμα φορά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο Δήμο Θέρμης. Σας δουλεύουνε. Η εταιρεία αυτή, τα Μακεδονικά Θερμοκήπια, είναι μία εταιρεία η οποία έκανε λάστιχο τον νόμο, έχει κάνει κατακερματισμό του έργου, έχει δημιουργήσει 17 τέτοιες μονάδες σε μία πολύ μικρή απόσταση, ανάμεσα σε σπίτια, υπάρχει τεράστιος θόρυβος και δεν υπήρχαν σε αυτά τα 17 θερμοκήπια υδροπονίας που παράγουν προϊόντα, αλλά επί της ουσίας αυτό που τους μοιάζει το μέλημά τους είναι να παράξουν ηλεκτρικό ρεύμα για να το πουλήσουν. Είναι πάρεργο τα προϊόντα. Μόνο 2-3 από αυτά είχαν μέσα μια υποτυπώδη παραγωγή. Τώρα πάνε να βάλουν υποτυπώδεις παραγωγές και στα υπόλοιπα. Ξεκίνησε η σπορά κυριακάτικα. Εμφανίστηκε κόσμος, επειδή κράζουμε εδώ στον Focus FM. Ακούστε με λίγο. Εγώ δεν πρόκειται να το αφήσω αυτό. Και επειδή έχω και άλλες πληροφορίες που μαθαίνω, τις επόμενες ημέρες θα βγουν και άλλα πράγματα στον αέρα. Οπότε καλώ για μία ακόμα φορά μέσα από αυτή τη συχνότητα την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και να ξαναεξετάσει την νομιμότητα των αδειοδοτήσεων και να αποφανθεί δημοσίως, εάν θεωρεί σωστό, να υπάρχουν 17 τέτοιου είδους εγκαταστάσεις χωρίς την παραμικρή περιβαλλοντική άδεια, οι οποίες μπορούν να παράξουν η καθεμία από αυτές 1 μεγαβάτ ρεύμα, τη στιγμή που αυτό το 1 μεγαβάτ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για 400 στρέμματα. Κάθε θερμοκήπιο έχει έκταση 4 στρέμματα maximum. Άρα λοιπόν, 17 τέτοια θερμοκήπια με 17 μηχανές να βαράνε 24 ώρες το 24ωρο, με 15 ανεμιστήρες το καθένα να βαράνε επίσης 24 ώρες το 24ωρο, να εκλείονται μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα, να υπάρχει κίνδυνος, όπως καταμαρτυρούν εργαζόμενοι σε αυτά τα θερμοκήπια, και να μην αντιδράει κανένας. Είναι αδύρυτη ανάγκη να σκύψει η πολιτεία και να μάθουμε ποιος ήταν αυτός που σήκωσε το τηλέφωνο και είπε στους εργαζόμενους ή στους αιρετούς της περιφέρειας, περάστε το έργο αβαβά. Αβαβά. Και σε εσάς οι οποίοι στέλνετε μηνύματα σε γνωστούς μου για να με ενημερώσουν να μην σηκώνω ψηλά το θέμα, για να μην ενοχλούνται κάποιοι οι οποίοι ενοχλούνται, έχω να σας πω, παίξατε και χάσατε. Παίξατε και χάσατε. Και αν όμοιγέννητο συμβεί κάτι είτε σε μένα είτε οπουδήποτε αλλού, να ξέρετε ότι θα το κάνετε όχι μία φορά χειρότερα, αλλά εκατομμύρια φορές χειρότερα. Και αν σας κυνηγάω τώρα ως δημοσιογραφικό λαγωνικό, μετά θα σας κυνηγάω ως λυσασμένο τέρας. Το λέω γιατί συμβαίνουν διάφορα το τελευταίο χρονικό διάστημα και εγώ δεν είμαι από τα παιδάκια τα οποία είναι λιγόψυχα και φοβούνται. Κατανοητό? Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω κανένα μηνυματάκι. Να δω λίγο τι λένε οι άνθρωποι του Focus FM 103,6. Κάτσε να δώσω καλημέρες. Εδώ. Μην κάνετε όνειρα, δεν κυβερνάτε η Ελλάδα από Έλληνες. Όλοι αυτοί που είναι εκλεγμένοι είναι υπάλληλοι αυτού νου που έχει ρίξει χρήμα. Έχει ρίξει χρήμα το κόμμα. Τι εννοείς ρε αδελφέ, δεν κατάλαβα. Δεν κυβερνάτε έτσι. Όλοι αυτοί που είναι εκλεγμένοι είναι υπάλληλοι αυτού νου που έχει ρίξει χρήμα το κόμμα. Στο κόμμα εννοείς. Δηλαδή, όταν είσαι εκλεγμένος, εντάξει, με ένα κόμμα, Είσαι υπάλληλος αυτού που έχει χρηματοδοτήσει το κόμμα, λέει ο φίλος. Συμφωνείς? Περίμενε λίγο. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Εάν εγώ είμαι ο ολιγάρχης και εσύ ανήκεις στο κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία και κατέβεις υποψήφιος με αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας που είσαι εσύ, που είναι η Δέσποινα Μποτίτση, εντάξει, και εσύ εκλεγείς, σε ψηφίσουν οι άλλοι εδώ πέρα, σε ψηφίσουν όλοι και εσύ βγαίνεις βουλευτής με αρχηγό την Μποτίτση, εντάξει. Εγώ ποιος είμαι? Ο Χωσέ Αρμάντο, ο χορηγός σου. Άρα τι σου είμαι? Αφεντικό. Σωστά. Σωστά. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ο άνθρωπος. Ξέρεις που διαφωνώ? Στο όλοι. Στο όλοι. Παράδειγμα. Η ελληνική λύση του κ. Κουτουβελόπουλου. Ποιος έχει χρηματοδοτήσει την ελληνική λύση? Ο Μαρινάκης? Όχι. Ο Αλαφούζος? Όχι. Τους βρίζει ο Βελόπουλος αυτός. Ο Σαββίδης? Όχι. Και αυτόν τον έχει βρίσει. Και έχει πει και καλά πράγματα για τον Σαββίδη. Αλλά δεν γνωρίζονται. Το Μελισανίδη? Ούτε για αστεία. Ποιος τον έχωσε λεφτά, ο Λάτσης? Όχι. Ποιος έχωσε τα λεφτά για να γίνει το κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση? Ποιος ήταν ο χορηγός? Άρα το αφεντικό. Ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος είναι ο χορηγός της Ελληνικής Λύσης. Δεν τα πήραμε πουθενά αλλού. Ο Βελόπουλος. Άρα λοιπόν, ποιος κάνει κουμάντο στην Ελληνική Λύση? Ο ολιγάρχης? Όχι. Ο Βελόπουλος. Είναι σωστό? Απόλυτα. Μπαινοβγαίνει σε αμερικάνικες πρεσβείες ο Βελόπουλος? Όχι. Σε ρωσικές? Όχι. Και πάμε τώρα και στο κομμάτι το πολιτικό. Τι είχαμε ξημερώματα Σαββάτου? Μια τεράστια νίκη του Κυριάκου Βελόπουλου. Τεράστια νίκη. Και με αυτά πρέπει να ασχολούμαστε όσοι έχουμε πολιτικό κριτήριο. Και όχι να αναλωνόμαστε το αν θα κάνουν κολεγιά η Λατινοπούλου με τον Κασιδιάρη για να μπει το Βελόπουλο. Άκου τώρα τι συζητάει το ελληνικό διαδίκτυο, ε. Να κάνει κολεγιά η Λατινοπούλου με τον Κασιδιάρη για να φάνε το Βελόπουλο. Όχι πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκη. Ένα από τα εγκλήματα που έχει κάνει ο Μητσοτάκης, ένα από τα εγκλήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τα πολλά εγκλήματα, για μένα εξαιρετικά σοβαρό, γιατί είναι από τις κόκκινες γραμμές που έχω τραβήξει και δεν μπορώ εγώ να πάω με κάποιον ο οποίος ξεκάθαρα δεν μιλούσε για τα εγκλήματα τα οποία έχουν προκύψει από τον αποκλεισμό της Ρωσίας, τον οποίο τον πληρώνουμε πανάκριβα. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος ήταν ο μόνος ο οποίος από την αρχή, και είναι κάτι στο οποίο ταυτίστηκα απόλυτα, όχι γιατί είμαι ρωσόφιλος, όχι γιατί είμαι πουτινοψέκ όπως με έλεγαν στο διαδίκτυο, αλλά γιατί μέσα από τις συνεντεύξεις που έκανα, μέσα από ανθρώπους με τους οποίους μιλούσα, ήταν προφανές από την αρχή ότι η ναρκοθέτηση των διμερών σχέσεων Ελλάδος-Ρωσίας θα είχε όχι απλά αρνητικό πρόσημο στην Ελλάδα και στην οικονομία μας. Αυτοκαταστροφικό θα ήταν το πρόσημο. Αυτοκτονικό. Η απόλυτη αυτοχειρία. Λοιπόν, εμείς εδώ μπορούμε να πάρουμε ρωσικό πετρέλαιο στην Ελλάδα. Εμείς οι Έλληνες πολίτες, όχι οι ολιγάρχες που παίρνουν. Όχι οι ολιγάρχες που παίρνουν μούφα, λαθρέα. Εμείς μπορούμε να πάρουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία? Όχι. Όχι, εδώ απαγορεύεται στην Ελλάδα να κάνουμε ακόμα και χορούς και συναυλίες με ρωσικά τραγούδια. Δεν καλούμε σε παρελάσεις Ρώσους διπλωμάτες. Δεν υπάρχουν πτήσεις κατευθείαν από Ρωσία-Ελλάδα για να έρχονται οι Ρώσοι τουρίστες, που είναι καλοί τουρίστες. Και έρχεται λοιπόν ξημερώματα Σαββάτου ο Ντόναλντ Τραμπ και κάνει την εξής δήλωση. Ακούστε με λίγο. Ακούσατε για την συμφωνία για το πετρέλαιο με τη Ρωσία. Λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. That is a big deal. Αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση. That is massive amounts of oil coming into our country. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες πετρελαίου οι οποίες θα έρχονται στη χώρα μας. I want to thank President Putin, to be honest with you. Και θέλω να είμαι, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πούτιν. Λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα εισάγουμε τεράστιες ποσότητες πετρελαίου στη χώρα μας. Και μιλάμε για ντίζελ. Και είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Σας ευχαριστώ. Και σκούζουν οι δημοσιογράφοι για να το ρωτήσουν το εξής. Ο Ζελένσκι είπε πως είστε αδύναμος εξαιτίας αυτής της συμφωνίας που κάνατε. Και μόλις σας επέκρινε, του λέει η δημοσιογράφος. Σκύβει ο Τραμπ και την κοιτάει στα μάτια. Ποιος το είπε αυτό, τη ρωτάει. Ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, είπε ότι είστε αδύναμος λόγω αυτής της συμφωνίας. Okay, καλά. Και την έγραψε. Άμα το είπε ο Ζελένσκι, ο κλόουν του Κιέβου, την έγραψε. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, λοιπόν, ήταν αυτός ο οποίος έλεγε τα πράγματα από την αρχή και τώρα δικαιώνεται. Και εσείς μου λέτε, μου μιλάτε για νοσοκόμες. Και εσείς μου μιλάτε για μπουζουκόβιους. Και εσείς μου μιλάτε για αρχηγίσκους που τους ταχώνει ο ολιγάρχης και κάνανε κόμμα με πλαστές υπογραφές. Και εσείς μου μιλάτε για σωτήρες ειδικού στο βιοσυντονισμό και στην κβαντική ιατρική. Δηλαδή, πόσα θέλετε να μας τρελάνετε, εσείς που τα λέτε αυτά. Το πολιτικό κριτήριο του Κυριάκου Βελόπουλου, θέλετε δεν θέλετε να το παραδεχτείτε, δύσκολα θα το βρεις σε άλλο πολιτικό αρχηγό αντισυστημικό, αντισυστημικό πραγματικά, ανεξάρτητο πραγματικά και τρελό σε ικανό βαθμό για να πάει κόντρα με το σατανοκρατούμενο ιερατείο των Βρυξελών. Μακριά από στοές και μακριά από διάφορα σκοτεινά μονοπάτια. Και φυσικά να ξέρετε ότι από αυτή τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν χαμένοι περαιτέρω θα είμαστε εμείς οι απλοί πολίτες. Εμείς θα είμαστε περαιτέρω χαμένοι. Αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι χαμένοι για μία ακόμα φορά είναι οι ολιγάρχες, οι οποίοι ούτως ή άλλως τόσο καιρό εισάγουν λαθρέα ρωσικό πετρέλαιο με τα καράβια τους. Και αυτό το τις απίστευτα μεγάλες ποσότητες πετρελαίου που θα παίρνουν από τη Ρωσία οι Αμερικάνοι, ποιοι νομίζετε ότι θα τις κουβαλάνε από τη Ρωσία στην Αμερική τον ντίζελ αυτό? Οι Έλληνες ολιγάρχες, οι πλειοκτήτες. Άρα είναι περισσότερα λεφτά στη τσέπη τους για να τα χώσουν στο αφεντικό. Στο αφεντικό. Σε αυτόν ο οποίος παριστάνει το αφεντικό. Στον υπάλληλο. Στον υπάλληλό τους θα τα χώσουν. Που παριστάνει το αφεντικό στην ελληνική πολιτική σκηνή. Και ποιος είναι αυτός? Ο Μητσοτάκης. Ο οποίος ο Μητσοτάκης τι τρέμει, έλεγα και πριν, το 25%. Το οποίο 25% είναι το όριο για να μπορεί να ξεκινήσει να παίρνει μπόνους το πρώτο κόμμα. Αυτός είναι ο πήχης. Και τον πήχη αυτό τον έθεσε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Όταν τον έβριζε ο Μπουζουκόβιος, αδελφή νοσοκόμματος των φυλακών. Ο ευνοημένος του Μιχαλολιάκου που κατήργησε το μισό αλφάβητο για να ξεκινάει από κάπα. Αυτά τα ολίγα. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανησυχία από την ευνηδιαστική κίνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εισάγει ρωσικά καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε περιβάλλον έντονης οικονομικής ανησυχίας για την Ευρώπη, Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελών στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Αβεβαιότητα στα ελληνικά νοικοκυριά για τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, ανησυχία και για τις αυξημένες τιμές σε φυσικό αέριο και ρεύμα. Αύριο κλειδώνουν οι παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοφόρο βιομηχανία ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εχθρεύεται τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και είναι αντιληπτό στους πάντες, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας αποδεικνύονται ανίκανοι και άκρως επικίνδυνοι, καθώς με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και την έλλειψη δόμησης σοβαρής ενεργειακής πολιτικής, για την αναγκαιότητα της οποίας η ελληνική λύση επέμεινε από το 19, μας οδήγησαν στη σημερινή καταστροφή. Τώρα η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας αυτήν την εβδομάδα, οι προγραμματισμένοι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν να έρχονται σε 25. Κλειστό σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών στην Θεσσαλονίκη, όπου τραυματίστηκε την Παρασκευή μαθητής μετά από πτώση σοβά κλιμάκιο μηχανικών στο σχολικό συγκρότημα. Με τηλεεκπαίδευση τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος Γράβας, όσο ότι υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Σοκ από το θάνατο 20χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών και έπειτα από πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Συνελήφθησαν 8 μέλη εγκληματικής ομάδας που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου ΔΔΕ, η εταιρεία τηλεφωνίας συλλογιστή, αποκομίζοντας περισσότερα από 800.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Προχερό το σκηνικό του καιρού σήμερα. Οι καταιγίδες και οι βροχές θα επηρεάσουν στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Συννεφιά σήμερα στην Θεσσαλονίκη, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό ΜΗ2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα, χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα, JB High Protection, από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη. Χρόνια πολλά στον Ανδρομάχο. Ή Ανδρόμαχος. Ανδρομάχος. Καλημέρα σε όλους. Συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Focus FM 103,6. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα υγείας F-Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα δυνατό όπλο στη φαρέτρα της υγείας, αυτό δεν είναι άλλο από την κάρτα υγείας F-Club που μπορείτε να έχετε, εάν είστε συνδρομητές της κάρτας υγείας F-Club, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να κάνετε δωρεάν αιματολογικούς ελέγχους, δωρεάν μικροβιολογικούς ελέγχους, γυναικολογικούς ελέγχους, να έχετε έκπτωση σε επεμβάσεις χειρουργικές ή επισκέψεις ιατρικές της τάξης των 50 και 60% σε ιδιώτες γιατρούς. Μπορείτε να κάνετε χρήση εντελώς δωρεάν ασθενοφόρου για να πάτε να εξεταστείτε επίσης εντελώς δωρεάν σε έκτακτα περιστατικά σε ιδιωτική κλινική, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία ενός δημοσίου νοσοκομείου. Και επίσης μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε δωρεάν καθαρισμούς δοντιών έναν κάθε χρόνο, έχοντας την κάρτα υγείας F-Club. Δωρεάν καθαρισμός δοντιών, έτσι, σε ιδιώτη οδοντίατρο. Η κάρτα υγείας F-Club έχει κόστος 100 ευρώ η ατομική κάρτα υγείας. 100 ευρώ το άτομο για ένα χρόνο για να έχετε όλες αυτές τις παροχές. Για να κάνετε δική σας την κάρτα υγείας F-Club μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες διάρκειας της κάρτας υγείας F-Club στο 2313-253-333. 2313-253-333. Η κάρτα υγείας F-Club έχει μια πολύ δυνατή ομάδα που θα σας ενημερώσουν για όλες τις λεπτομέρειες ανάλογα με την περιοχή στην οποία ζείτε. Είναι πανελλαδικής εμβέλειας η κάλυψη, οπότε μπορείτε να λύσετε όλες σας απορίες. 2313-253-333. Η κάρτα υγείας F-Club, 17 χρόνια παρουσία στο χώρο και σήμερα μαζί μας. Θέλετε μεσίτη? Θέλετε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα παραχωρήσει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων? Αυτός δεν είναι άλλος από το Γιάννη τον Πεσιρίδη. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, ο οποίος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτές τις μέρες και μου στείλε σήμερα τα ξημερώματα ένα μήνυμα από τη Βοστόνη. Ένα μήνυμα από τη Βοστόνη.

0: Artis Group και συνεργάτες στο 6940-66-70-71. 6940-66-70-71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Και φυσικά σας τη λέω από τώρα για να πάμε μετά στις συνεντεύξεις μας και να έχουμε το χρόνο να απλώσουμε τα πράγματα. Η μεγάλη προσφορά που δίνουμε για όλους εσάς εδώ στον Focus FM για το σταθερό σας αλλά και το κινητό σας τηλέφωνο. Μία προσφορά την οποία προσωπικά τη διαπραγματεύτηκα με μία μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και νομίζω ότι έχουμε, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι έχουμε το πιο φθηνό πακέτο στην αγορά και το δίνουμε σε όλους εσάς τους ακροατές του Focus FM. Και για το κινητό τηλέφωνο και για το σταθερό τηλέφωνο. Μπορείτε να τα πάρετε και μεμονωμένα, μπορείτε να τα πάρετε και συνδυαστικά. Απλά αν θα τα πάρετε συνδυαστικά, η τιμή γίνεται ακόμα καλύτερη από αυτή που ήδη είναι. Καταρχάς, έχουμε κινητό τηλέφωνο, τα πάντα όλα απεριόριστα, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, απεριόριστα σταθερά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά επιπλέον χρόνο ομιλίας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά με ένα πακέτο 18 ευρώ και 20 λεπτά. Και 12 λεπτά, συγγνώμη. 18 ευρώ και 12 λεπτά το μήνα για το κινητό. Έχουμε το συμβόλαιο για το σταθερό. 15 ευρώ το μήνα, απεριόριστα τηλέφωνα προς σταθερά, απεριόριστο ίντερνετ με εκατοστάρα γραμμή οπτική ίνα, 100 Mbps οπτική ίνα, 15 ευρώ. Και 400 λεπτά κλήσεις προς κινητά από το σταθερό σας τηλέφωνο. 15 ευρώ. Αυτά μπορείτε να, είναι οι τιμές, μπορείτε να τα πάρετε μεμονωμένα. Αν τα συνδυάσετε, το κινητό γίνεται 16 ευρώ και 20 λεπτά. 16 ευρώ και 20 λεπτά. Δηλαδή με 31 ευρώ και 20 λεπτά μπορείτε να έχετε κινητό και σταθερό, απεριόριστα τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην αγορά. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο. Είτε θα τους καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM 103,6 ή θα τους γράψετε μήνυμα και θα τους πείτε Focus FM 103,6 είτε SMS είτε Viber. Αυτός είναι ο τρόπος για να κάνετε δική σας αυτή την προσφορά. Και μάλιστα, οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε, το έθεσα βέτο για να έχουμε μία προτεραιότητα και να βγαίνετε ακόμα περισσότερο κερδισμένοι, οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε και θα κάνετε το συνδυαστικό πακέτο, θα πάρετε 2 πάγια δώρο για το κινητό σας τηλέφωνο, για το σταθερό σας τηλέφωνο, συγγνώμη, δηλαδή δώρο 30 ευρώ, εντάξει, και τη δυνατότητα να βάλετε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο με 16 ευρώ και 20 λεπτά, τα πάντα περιόριστα. Έτσι, οι 20 πρώτοι όμως, όλοι όσοι καλέσετε στο 6951-957-332, 6951-957-332 είναι το τηλέφωνο το οποίο θα καλέσετε ή θα τους στείλετε μήνυμα και θα τους γράψετε Focus FM 103,6. 6951-957-332. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνεντεύξη μας σήμερα. Ξεκίνημα εβδομάδας. Έχω καιρό να μιλήσω, είναι η αλήθεια, με την εξαιρετική συνάδελφο ορμόμενη από τη Θεσσαλία μας, από την καρδιά της Θεσσαλίας, σε ένα πανέμορφο χωριουδάκι, τη Σπηλιά. Έτσι λέγεται το χωριουδάκι. Αλλά είναι και μια πολύ έμπειρη συνάδελφος δημοσιογράφος, η οποία έχει βάλει την υπογραφή της σε εξαιρετικά ντοκιμαντέρ «Όλα μοσχοβολάνε Ελλάδα», «Όλα μοσχοβολάνε Ελλάδα», για διαφορετικούς λόγους του καθένα, αλλά «Όλα μοσχοβολάνε Ελλάδα». Μια γυναίκα η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αμερικάνικη πραγματικότητα, γιατί είναι δεύτερο σπίτι της ΗΠΑ. Η Αθηνά Κρικέλη, λοιπόν, είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αθηνά μου, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες στον Focus FM και πάλι.
1: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε εσένα, καλημέρα στους ακροατές. Ξέρεις, βρέθηκα σε ένα δίλημα, γιατί άκουγα για αυτή τη συμφωνία που έχεις κάνει με την
0: εταιρεία, ναι.
1: Και λέω να κλείσω τώρα τη γραμμή για να πάρω να είμαι μέσα στους 20. Αλλά βλέπεις πόσο σ' αγαπώ.
0: Για σένα κάτι θα κάνω, Αθηνά. Πάντως να ξέρεις, δεν υπερβάλλω, είναι πραγματικά πολύ φθηνή.
1: Σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά.
0: Για τους ανθρώπους.
1: Αν είχα δεύτερο τηλέφωνο, ναι, θα έπαιρνα από την άλλη τη γραμμή.
0: Ναι, ναι. Για τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούμαστε με την κινητή τηλεφωνία και έχουμε, μαστιγώνουμε δηλαδή πολύ άσχημα το τηλέφωνό μας και το διαδίκτυο, είναι πραγματικά εξαιρετική η τιμή. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Είμαι αυτή τη στιγμή επάνω στο χωριό, και λέω επάνω γιατί είναι στα 1000 μέτρα υψόμετρο.
0: Σωστά.
1: Στο χωριό Σπηλιά. Κάνουμε διάφορες εργασίες, χειρονακτικές κτλ. Με το μουσείο που έχουμε φτιάξει στην πλατεία του χωριού. Πηγαίνω σε χωματερές και σε σπίτια και μαζεύω παλιά αντικείμενα.
0: Τι μουσείο είναι αυτό, Αθηνά? Τι μουσείο είναι αυτό?
1: Έγινε στη μνήμη των γονιών μας.

0: τον Παναγιώτη και την Πολυξένη, που ήταν άνθρωποι των γραμμάτων του πολιτισμού, ο μπαμπάς μου δημοσιογράφος στη Μακεδονία πολλά χρόνια κτλ.
1: Ναι.
0: Η καταγωγή του ήταν από εδώ. Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι έπρεπε να κάνω κάτι στον τόπο του. Και δεν ήθελα να μπω στο ίδιο τρυπάκι που κάνουν αυτό το απαράδεκτο πράγμα, που κάνουν κάτι μαυσολία και κάτι απίστευτα πράγματα στα κινητήρια, ή πηγαίνουν και κάνουν, ξέρω εγώ, γλέντια τέλος πάντων μέσα σε εισαγωγικά,
1: ναι,
0: και ταΐζουν κόσμο για να πει ο γείτονας, κοίταξε, αυτή ταΐσε 40 άτομα, ο άλλος ταΐσε 60.
1: Σωστά, ναι.
0: Και όλησα ότι πρέπει να κάνω κάτι πιο ουσιαστικό. Νίκιασα λοιπόν ένα χώρο μέσα στην πλατεία, ένα παλιό παντοπολείο 100 χρόνων,
1: mm-hmm,
0: το οποίο το φτιάξαμε γιατί ήταν εγκατελειμμένο, και μαζεύω, στην αρχή πηγαίνα σε χωματερές, γιατί όλοι ήταν της νοοτροπίας, πετάμε τα πάντα, ό,τι είναι παλιό το πετάμε.
1: Το πετάμε.
0: Θα πετάξουμε τη σκαλιστή την καρέκλα γιατί θα πάρουμε καινούργια από το IKEA. Και διάφορα τέτοια, οπότε αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει να έχουν 750 εκθέματα, έχουν επισκεφτεί το χώρο πάνω από 3.500 κόσμος που έρχονται στο χωριό για άλλους λόγους, έρχονται για τα παϊδάκια, γιατί είναι γνωστό.
1: Ισχύει.
0: Το χωριό για τα κρεατικά του.
1: Έχει καλές επιλογές εκεί πάνω, ναι.
0: Έχει καλές επιλογές. Οπότε πριν φύγω για Αμερική, γιατί φεύγω τον άλλο μήνα για Αμερική, να πάω να δουλέψω και λίγο.
1: Να πάω να δουλέψω και λίγο, σωστά. Άρα το μουσείο αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι ανοιχτό για
0: επισκέψιμο, είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, αν σκεφτεί κανείς, ότι επειδή είναι προσωπική πρωτοβουλία, ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος υπάλληλος που είναι,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν όμως κλειδιά απέναντι στην ταβέρνα, που μπορεί, ας πούμε, να ανοίξει.
1: Και τι μπορείς να δεις μέσα, τι μπορείς να δεις μέσα από παλιά αντικείμενα, ποιο είναι έτσι το καμάρι της συλλογής σου, ας
0: πούμε. Το καμάρι της συλλογής είναι, βρήκαμε σε ένα χωράφι πεταμένο την πρώτη σίγκερ.
1: Τη ραπτομηχανή.
0: Τη ραπτομηχανή, η οποία δεν σηκώνεται από ένα άτομο.
1: Άντε.
0: Είναι απίστευτη.
1: Τι ηλικία τώρα είναι αυτό το...
0: Κοίταξε, αυτή πρέπει να είναι από το 1890.
1: Μάλιστα.
0: Κάπου εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε νηφικό 100 χρόνων. Το οποίο το φορέσανε δύο γυναίκες, δύο κοπέλες τότε, και τα παιδιά τους παντρεύτηκαν. Είναι απίστευτο.
1: Τα παιδιά.
0: Αλλά φέρνουν και πράγματα από την Αμερική, γιατί έρχονται σχολεία, έρχονται καπί, έρχονται σύλλογοι και βλέπουν το χωριό για μια μέρα, ας πούμε, και μπαίνουν μέσα, τους κάνουμε και διαδράσεις με ψηφιδωτά, να μάθουν ψηφιδωτό, τους δείχνουμε κάποια κεντήματα. Τους πάνε να υπάρχει λόγος να έρθει κάποιος στο χωριό μας και να μην είναι μόνο έρχομαι, τρώω και φεύγω. Επίσης έφερα από την Αμερική πέρσι ένα σεσουάρ, το οποίο είναι εκπληκτικό, δηλαδή αν το δείτε θα πείτε είναι έργο τέχνης. Του 1943, το οποίο δούλευε κιόλας στην Αμερική,
1: και
0: είναι 110 εδώ δεν το βάζω, το οποίο είναι έργο τέχνης, και αν σκεφτείς ότι μέχρι τις αρχές του 1950 μόνο οι πάρα πολύ πλούσιοι είχαν στο σπίτι τους σεσουάρ, γιατί όλες οι κυρίες πηγαίνανε και βάζανε τις κάθες.
1: Ναι.
0: Όπως βλέπω και στις φωτογραφίες.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό δηλαδή είναι πραγματικά από πολύ πλούσιο σπίτι, από κάποιους που ήταν πολύ μπροστά για την εποχή τους και είχαν και τα χρήματα να το υποστηρίξουν. Έχουμε και τέτοια αντικείμενα. Έχω από μια συνέντευξη που είχα κάνει στο Cape Canaveral στην NASA, μας δώσανε μια φόρμα.
1: Άντε.
0: Ναι. Αστροναύτη, για να σε βλέπουν τα παιδιά και να λένε ότι αυτό που είναι και το μότο το δικό μου, ότι δεν υπάρχουν όρια στο όνειρο. Ότι το
1: άρα, σπηλιά Ολύμπου, όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Σπηλιά Κισάβου.
1: Κισάβου, συγγνώμη. Πήγα στο,
0: βέβαια,
1: στο αντίπαλο
0: δέος. Ναι. Αν πάμε γεωλογικά και αν ζούσε η Άννη Ράφη, θα έπαιρνε τηλέφωνο και θα έλεγε «Μα ο Κίσαβος και ο Όλυμπος ήταν κάποτε ανήκουν στην ίδια οροσειρά».
1: Ναι,
0: μετά
1: ναι.
0: Γίνανε διάφορα γεωλογικές πράξεις.
1: Μπορεί
0: να πει και ο Δημήτρης Ζησόπουλος.
1: Ο Δημήτρης, ο φίλος, εξαιρετικός. Λοιπόν, άρα σπηλιά Κισάβου, όσοι πιστοί προσέλθετε, να πάτε να δείτε και τα εκθέματα.
0: Ναι,
1: με τόση αγάπη.
0: Και τηλέφωνο και από την πλατεία και ερχόμαστε και ανοίγουμε το μουσείο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω λιγάκι τώρα, εκμεταλλευόμενος την βαθιά σου γνώση σε θέματα αμερικάνικης πολιτικής. Έχει ξεσπάσει ένα σκάνδαλο. Θα πάμε μετά στα ελληνικά, αλλά στα ελληνικά θέματα θα πάμε λίγο μετά τις 9.30. Αλλά μέχρι τις 9.30, πες μου λιγάκι, ποια είναι η άποψή σου, Αθηνά Κρικέλη, για όλα όσα γίνονται με την Kimberly Guilfoyle. Το λέω γιατί η Kimberly Guilfoyle έχει βρεθεί στο επίκεντρο της, και της αμερικανικής κριτικής, αλλά και της κριτικής εδώ στην Ελλάδα, αναφορικά με κάποια μηνύματα τα οποία έχει ανταλλάξει και στα οποία φαίνεται να ζητάει να της πληρωθούν κάποια μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια.
0: 100.000 δολάρια.
1: 100.000 δολάρια για την ακρίβεια, για να πληρώσει κάποιες πιστωτικές κάρτες. Έχουν βγει και άλλα ζητήματα, τα οποία κάποιοι θέλουν να τα παρουσιάσουν ότι μπορεί να είναι και το κύκνιο άσμα της Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα. Τι μαθαίνεις, ποια είναι η δική σου τοποθέτηση γύρω από το θέμα της Kimberly?
0: Κοίταξε, Στέφανε, αν σκεφτείς ότι διάφορα δημοσιεύματα από τις 8 του μήνα σε καθημερινή βάση στις αμερικάνικες εφημερίδες, mm-hmm. και σε μεγάλες εφημερίδες, ναι, έτσι, ναι, όπως επίσης, ναι, και στο CNN και στο New York Times και στο Wall Journal κτλ.
1: Στο Wall Journal, ακριβώς, ναι, βέβαια.
0: Χθες το Fox News, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η Kimberly δούλεψε 12 χρόνια για το Fox News και mm-hmm. έφυγε το 2018 και λέγανε ότι έφυγε γιατί υπήρχε μια ανάρμοστη συμπεριφορά της μέσα στους δημοσιογραφικούς κύκλους του Fox. Mm-hmm. Χθες λοιπόν βγήκε το Fox News και δημοσίευσε ρεπορτάζ με τίτλο που αναφέρει ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο εξετάζουν την απομάκρυνσή της. Άρα η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο σε μέσα που ασκούν συνήθως κριτική, αρνητική κριτική στον Τραμπ,
1: αλλά και μέσα που είναι υπέρ.
0: Μπράβο. Και ο Τραμπ, σύμφωνα πάντοτε με το CNN, είπε ότι είναι πάρα πολύ άσχημες αυτές οι κατηγορίες, χωρίς ναι. να το συνεχίσει. Όμως ακόμα και αυτή η δήλωση, και τον έχουμε μάθει πια τον Τραμπ πώς λειτουργεί, ναι. ότι δίνει με το στίγμα, ας πούμε, της στιγμής και της εποχής μέσα από μια πρόταση ή με μια γκριμάτσα.
1: Είναι δηλαδή ουσιαστικά κάτι το οποίο πιστεύεις εσύ ότι δεν θα το σηκώσει στο σπαθί του ο
0: νομίζω
1: Τραμπ?
0: Νομίζω ότι μετράει μέρες.
1: Μάλιστα. Γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή, πέραν των 100.000 ευρώ, υπάρχουν πληροφορίες αντίστοιχες. Το μεταφέρω γιατί αυτό είναι το ρεπορτάζ το οποίο βγαίνει από τα μεσικά μέσα ενημέρωσης. Ναι, ότι ναι, ναι. Έχει δεχθεί δώρα ταξίδια με Learjet ναι, από Έλληνες ναι, επιχειρηματίες. Ναι, ναι, ναι. Με ονόματα. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι κάνουν ρεπορτάζ δίνοντας ναι, ονόματα ναι, και στοιχεία. Ναι, ναι, ναι. Άρα, θεωρείς ότι
0: ακριβώς,
1: δεν θα το δεχτεί.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Και μάλιστα, μια χθεσινή πάλι δημοσίευση του Wall Street Journal ναι. Μιλάει για ζητήματα πέρα από τα 100.000 και όλα αυτά τα δώρα που έχει πάρει και τα λοιπά. Μιλάει ότι έχει τεθεί πλέον πολύ σοβαρό ζήτημα διοντολογίας και πιθανής κατάχρησης επιρροής. Mm-hmm. Και αυτό δεν έρχεται και επίσης μόνο από το Κογκρέσο, από τους Δημοκρατικούς, αλλά πλέον αρχίζουν να κλωτσάνε και οι Ρεπουμπλικάνοι.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι και κάθε μέρα που περνάει υπάρχει με μεγαλύτερη έμφαση στο ποιόν τη συμπεριφορά ναι. της όσον αφορά. Γιατί ναι μεν είχε δούλεψε 12 χρόνια στο Fox ως αναλύτρια που ήταν πολύ έμπειρη, όμως δεν ήταν διπλωματικά έμπειρη και έτοιμη.
1: Ναι, σαφώς.
0: Και τώρα φαίνονται τα λάθη και φαίνονται και οι...
1: Συγγνώμη, αλλά η Kimberly Guilfoyle από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της στην Ελλάδα ήταν λες και βάλαμε...
0: Μέρα.
1: Ναι, ναι, ήταν λες και βάλαμε για πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής την Kim Kardashian. Τέτοιο, αυτό
0: έτσι,
1: ήταν το...
0: Έτσι. Πληρώνει αυτά τα λάθη, γιατί δυστυχώς επαναλαμβάνω κάτι που το λέω πάντοτε, ότι έναν καλό ηγέτη ή έναν άνθρωπο που είναι μπροστάρης, είναι επικεφαλής, τον διακρίνει το πόσο ικανός είναι η ικανότητά του να έχει κοντά του καλούς συμβούλους
1: ναι.
0: και καλούς συνεργάτες.
1: Ναι.
0: Γιατί δυστυχώς η έπαρση είναι μια ασθένεια που δεν καταπολεμάται με αντιβιωτικά. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και στην καλύτερη οικογένεια, μπορεί να συμβεί και στον καλύτερο άνθρωπο. Ναι. Οπότε πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που να τους εμπιστεύεσαι και να μπορούν να σε τραβήξουν από το γιακά και να σε τραβήξουν πίσω και να σου πούνε μαζέψου.
1: Εγώ βέβαια θα πω ότι τέτοια περσόνα σε τέτοιο υψηλό διπλωματικό επίπεδο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλαν μόνο στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει λιγάκι.
0: Έτσι ακριβώς. Εκτός και αν ήταν μια συμφωνία, δεν ξέρουμε τι κρύβεται από πίσω και τι χρέη ξεχρέωσε ο Τραμπ. Δηλαδή μπορεί να μην είχε να κάνει με την Ελλάδα, μπορεί να είχε να κάνει.
1: Ναι, αλλά επέλεξε την Ελλάδα όμως. Ακόμα και αν ήταν γραμμάτιο και έπρεπε, ναι, έπρεπε να το ξεπληρώσει το γραμμάτιο, αυτό εισαγωγικά το βάζω ο Τραμπ, επιλέγοντας την Ελλάδα, δείχνει ότι η Ελλάδα είναι απλά μια χώρα που εκεί να σκάσει το σκάνδαλο είναι ελεγχόμενο. Δεν είναι, ξέρω εγώ.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό δείχνει, και πολύ καλά το έθεσες, ότι δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε μια κοινωνία, δεν μιλάω για αυτούς που μας κυβερνούν, γιατί αυτή είναι η αντανάκλαση δική μας. Mm. Έτσι, εμείς τους επιτρέπουμε να είναι εκεί. Λοιπόν, είναι μια κοινωνία του καφενείου και του καναπέου.
1: Κράτα το. Θα έρθουμε επί του καφενείου και επί του καναπέου. Θα έρθουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να το κουβεντιάσουμε, γιατί πραγματικά θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και το ξέρουν οι εταίροι μας εντός αλλά και εκτός Ελλάδος ότι είμαστε του καφενείου.
0: Θα εκτονωθούν στο Facebook και στα κοινωνικά τέτοια. Τα πρωινάδικα θα έχουν να.
1: Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Τώρα ήρθε ο λογαριασμός όμως. Κάτσε, περίμενε. Κάνε μία παύση να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Να είμαστε συνεπείς με τον χρόνο και ερχόμαστε σε λίγο για να ανοίξουμε τη βεντάλια. Για την ελληνική κοινωνία, παιδιά, να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Γιατί δεν ξυπνάμε, γιατί μας αρέσει ο καναπές, γιατί χαζεύουμε την Κίμπερλι.
0: Το βόλεμα είναι πολύ ωραίο.
1: Θέλω πράγμα. Να μου πεις και την άποψή σου για την Βυσιάδα και την Καρβελιάδα, την τελευταία, έτσι.
0: Το έχω όμως είδηση από Αμερική για COVID.
1: Αμάν. Έρχομαι σε λίγο, Αθηνά, περίμενε.
0: Ναι, ναι.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
11: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Και σήμερα η Παναγιά μαζί μας. Να πω ότι συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για το έγκλημα των Ντεμπών. Και θα σας πω μέσα στην εβδομάδα και κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Εμπέζουν τους ανθρώπους, ειδικά στο θέμα των εκταφών. Να ξέρετε, τους εμπέζουν τους ανθρώπους, ειδικά στο θέμα των εκταφών. Και σήμερα θα έχουμε μία πολύ συγκλονιστική μαρτυρία. Σας το λέω γιατί είμαι σε θέση να ξέρω κάποια πράγματα. Από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τόσο καιρό, 3,5-4 σχεδόν χρόνια, έχουν μείνει πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Γιατί ξέρετε, δεν σημαίνει ότι πονάς όταν είσαι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Μπορεί να πονάς πολύ περισσότερο όταν δεν μπορείς να σταθείς στα φώτα της δημοσιότητας. Και δύο τέτοιοι άνθρωποι θα μιλήσουν σήμερα, που τους δολοφόνησαν το παιδί, και μάλιστα η βαρύτητα της μίας εκ των δύο καταθέσεων είναι και μεγαλύτερη, διότι ένας από τους γονείς ενός αδικοχαμένου φοιτητή στο επάγγελμά του είναι χημικός μηχανικός. Σας το λέω τώρα. Πρώτη φορά το ακούτε αυτό από τον Focus FM 103,6 και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου την πηγή μου που με ενημερώνει για αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία θα πει ο χαροκαμένος πατέρας που είναι στο επάγγελμα και χημικός μηχανικός θα έχουν εξαιρετική βαρύτητα. Θα σας ενημερώσουμε είτε σήμερα είτε αύριο στην εκπομπή αναλυτικά για τη σημερινή διαδικασία, η οποία ξεκίνησε και σήμερα στο συνεδριακό κέντρο στη Γεώπολη, εκεί Γεώπολης στην Λάρισα, όπου διεξάγεται αυτή η τόσο σημαντική δίκη. Λοιπόν, η Αθηναίκρη Κέλλην στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η συνάδελφος, εμπειρότατη, και μιλούσαμε νωρίτερα και λέγαμε για την Kimberly Guilfoyle, και νομίζω ότι σαν τίτλο θα έβαζα στο κομμάτι της Kimberly Guilfoyle ότι μετράει μέρες. Να το δούμε αν θα επιβεβαιωθεί το δημοσιογραφικό ένστικτο της Αθηνάς Κρικέλη, που με βρίσκει σύμφωνο, έχω να σας πω, ότι θεωρώ ότι μετράει μέρες στην Ελλάδα, και το γεγονός ότι ο Τραμπ αποφάσισε να στείλει αυτήν την κυρία, είτε γιατί τη θεώρησε καλή, είτε γιατί ξεπλήρωνε κάποιο γραμμάτιο στην Ελλάδα, και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Αθηνά μου, καλημέρα, καλή
1: εβδομάδα. Θεώρησε καλή την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, δεν μας τιμάει αυτό. Αλλά...
1: ναι.
0: Λοιπόν, για να μην φύγουμε από τα της Αμερικής, θα ξεκινήσω από αυτό που είπες. Έχεις είδηση για κορονοϊό από Αμερική, τι θες να πεις?
1: Ναι, λοιπόν, θα πω πρώτα για μια έρευνα που δημοσιεύτηκε,
0: ναι,
1: στο περιοδικό Biomarket Research. Ξέρεις, πάντοτε όταν λέω κάτι δίνω και τις πηγές.
0: Έτσι πρέπει.
1: Για να μπορεί ο κόσμος να ψάχνει, γιατί τα fake news και όλο, δηλαδή υπάρχει πραγματικά, ας πούμε, πολύ ψέμα στην πληροφόρηση.
0: Εννοείται.
1: Και προσπαθούμε εμείς πάντοτε να δίνουμε τα εργαλεία στον κόσμο για να τα ψάχνουμε.
0: Ναι, μην διαμαρτυρόμαστε. Αυτό πρέπει να κάνουμε οι δημοσιογράφοι, έτσι. Δεν πρέπει να μας ενοχλεί αυτό. Διασταύρωση στοιχείων και ρεπορτάζ.
1: Αυτό μας προστατεύει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Προστατεύει για να έχουμε μια σοβαρότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το 2025 δημοσιεύτηκε μελέτη στη Νότια Κορέα, η οποία εξέτασε δεδομένα υγείας περίπου 8,4 εκατομμυρίων ανθρώπων για την περίοδο 2021-2023. Οι ερευνητές αναφέρουν στατιστικές της σχέσης μεταξύ του εμβολιασμού του COVID και 6 μορφών καρκίνου. Καρκίνος θυροειδούς, στομάχου, παχαίος εντέρου και ορθού, καρκίνος πνεύμονα, καρκίνος μαστού και καρκίνος προστάτη. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biomarket Research. Το αναφέρω αυτό γιατί μόλις προχθές, στις 5 Οκτωβρίου, δημιουργήθηκε ένας οργανισμός, ένα έτσι τεράστιο κτίριο και εντυπωσιακό κτλ. Από το National Institute of Health, δηλαδή από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, εγκαινιάστηκε στις 5 Οκτωβρίου ένας οργανισμός που μελετά και ερευνά τους ασθενείς που εμφάνισαν προβλήματα μετά τα εμβόλια του COVID.
0: Μάλιστα.
1: Σκοπός είναι η βελτίωση της επιστημονικής κατανόησης των προβλημάτων. Ξεχνόμαστε δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πλέον επίσημο. Την ίδια στιγμή το CDC, που είναι το Clinical Immunization Society Assessment, με επιστημονικές κλινικές σε όλη τη χώρα που μελετάνε και αυτή τις αντιδράσεις στα εμβόλια του COVID.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που φωνάζαμε και αυτά που λέγαμε εμείς οι ψεκασμένοι, πλέον.
0: Να μου επιτρέψεις, Αθηνά μου, Αθηνά Κρικέλη, αγαπημένη μου συνάδελφε. Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει χυθεί απίστευτη δημοσιογραφική μελάνη, έχουν σπαταληθεί απίστευτη τηλεοπτική χρόνη σε ρεπορτάζ για το έγκλημα, να συμφωνήσουμε σε αυτό, του Μαζονάκη, ναι, από τους Κομπογιαννίτες της Καρνεάδου, όπου όμως αποκαλύπτει τι? Ότι όλη η καλή κοινωνία της Αθήνας πήγαινε εκεί για πλασμαφαίρεση, για υδροθεραπεία, για βιοσυντονισμό, για. Είναι αυτοί, ξέρεις, καλοί μου συνάδελφε, που μας έλεγαν εμάς ψεκασμένους. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι πήγαν και έναν πλασμαφαίρεση για να είναι αιώνια νέοι, αυτοί οι οποίοι πήγαιναν και έκαναν κάθε εβδομάδα υδροθεραπεία και πλήρωναν 1500 ευρώ για να κάνουν αποτοξίνωση από τις κόκκες και από οτιδήποτε άλλο κατανάλωναν, είναι αυτοί που σε έλεγαν εσένα, Αθηνά μου, εμένα, άλλους φίλους, επιστήμονες, τους έλεγαν ψεκασμένους, γιατί τους έλεγαν, ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν ξαφνικά μια νέα τεχνολογία να την επιβάλλεται υποχρεωτικά? Θα έχουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε. Και τώρα
1: για ακόμα. Το νου, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, χίλια ναι. Και τώρα που βλέπεις ότι έχει ξημερώσει, βγαίνει μία έρευνα μετά την άλλη, σου κάνουν συσχετισμό των πειραματικών σκευασμάτων που υποχρεωτικά τα επέβαλαν στους Έλληνες και σε όλο τον κόσμο με καρκίνους, με μυοκαρδίτιδες, με αυτοάνωσα, με νευρολογικές παθήσεις. Και δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή, δεν μιλάει κανένας.
1: Κοίταξε, εκεί πέρα, επειδή όσο ζω στην Ελλάδα, γιατί είμαι περίπου 6 με 7 μήνες το χρόνο, ζω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μου λένε καλά, λέει, από τη Νέα Υόρκη και από όλο τον κόσμο, λόγω του επαγγέλματος που ταξιδεύω πολύ, πας και μένεις σε ένα χωριό που το χειμώνα έχει 17 κατοίκους. Λέω, ναι, γιατί εκεί έχω ασφαλιστικές δικλείδες. Γιατί εκεί μπορώ να λειτουργώ μακριά από όλο αυτό το πράγμα, το συνοθήλευμα, το κοινωνικό συνοθήλευμα, που είναι πλέον ένα πίμνιο με ελάχιστες εξαιρέσεις, που όπου τους πάνε και ό,τι τους λένε κάνουν. Λυπάμαι για την Ελλάδα του σήμερα. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ. Λυπάμαι γιατί είχαμε άλλα συστατικά ως λαός και ως DNA.
0: Είχαμε, όπως το είπες. Είναι, όταν πιάνουμε τα δύσκολα, μπαίνει η μουσική και μας διακόπτει. Δεν την έχουμε την Αθηνά. Μας έβαλε κατά λάθος, φαίνεται σε αναμονή. Αθηνά, μας ακούς? Ναι, ξανακάνει μια προσπάθεια. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με την Αθηνά την Κρικέλη. Είχαμε άλλα συστατικά στο DNA μας. Αλλά εδώ πέρα βλέπετε κάποιοι κάνουν θεραπείες για να διορθώσουν το DNA. Κάποιοι κάνουν γενετικές θεραπείες για να διορθώσουν το DNA. Κάποιοι γκβαντικοί γιατροί, κάποιοι βιοσυντονιστές, κάποιοι μεγαλοδημοσιογράφοι, εντάξει, αυτοί οι οποίοι μας έλεγαν ψεκασμένους, κάνουν θεραπείες, πηγαίναν και κάνανε θεραπείες στους ίδιους και στα παιδιά τους για να διορθώσουν, λέει, το κακό DNA που είχαμε. Ποιο ήταν το κακό DNA που έπρεπε να διορθώσει ο Έλληνας? Το DNA των ηρώων που κουβαλάμε μέσα μας, στο γενετικό μας κώδικα. Αλλά και αυτό είναι σε λανθάνουσα μορφή, σε ύπνωση. Μπορεί και να έχει πάει στον υπνοθεραπευτή, τον θεραπευτή υπνοθεραπείας, αυτόν τον τύπο που και από εκεί είχε περάσει ο Μαζονάκης. Και πολλοί άλλοι. Αυτό μου το διαφήμιζε η Μπαλατσινού. Αθηνά Κρικέλη. Καλημέρα, ναι, και πάλι.
1: Ξέρεις, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση ελληνική, ούτε ακούω, ειδικά τα πρωινάδικα, γιατί θεωρώ ότι μειώνουν το επίπεδο της σκέψης μου και την ψυχική μου,
0: ναι,
1: ηρεμία.
0: Και σε εγκεφαλικά κύτταρα, τα οποία είναι πολύτιμα.
1: Ναι, ναι, είναι πολύτιμα. Αυτό όμως που βλέπω για μια ακόμα φορά να επαναλαμβάνεται είναι ότι έχουν βρει όλοι αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα, είτε λέγεται κυβέρνηση, είτε λέγονται μέσα ενημέρωσης συγκεκριμένα, που προσπαθούν και ξέρουν την απόλυτη συνταγή, που είναι ασχολήσου κάθε μέρα με το θέμα, τόσο ώστε να το βαρεθεί ο κόσμος και να μην ψάχνει τις πραγματικές αιτίες και τους πραγματικούς ένοχους. Είσαι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ασχολούνται με το τι έκανε, τι έφαγε μία μέρα πριν ο Μαζονάκης, τι έγινε με τον σταθμάρχη, αν το τσίπουρο που έπινε ήταν με γλυκάνισο χωρίς γλυκάνισο. Δηλαδή, πλέον υποβιβάζεται τόσο πολύ τα εγκλήματα και τα θέματα, που πλέον ούτε ο απλός πολίτης θέλει να ασχοληθεί άλλο, γιατί βαρέθηκε. Σου λέει, τώρα δείξε μου κάτι άλλο, γιατί βαρέθηκα. Και δεν ασχολούμαστε με τις ευθύνες. Και ότι αυτά κάποια στιγμή για να διορθωθούν και για να αποφευχθούν στο μέλλον θα πρέπει να μπει κόσμος φυλακή. Ακούω μια διαφήμιση και θέλω, θέλω λίγο τη γνώμη σου. Ναι. Στο ραδιόφωνο, στο δεύτερο πρόγραμμα, γιατί αυτό ακούω, μια διαφήμιση που μάλλον την πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα, δεν ξέρω, που λέει ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και δεν αφήνει τους παράνομους να έρθουν.
0: Και στην τηλεόραση. Και στην τηλεόραση. Και στην τηλεόραση παίζει. Παίζει και στην τηλεόραση. Είναι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Ωραία. Και εκείνη την ώρα που θα έπρεπε να ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος και να πάει να βάλει φωτιά. Στο μεταδότη. Δηλαδή.
0: Μεταφορικά το λέει. Μεταφορικά. Ναι, μην σηκωθούμε να πάρουμε τα στουπιά τώρα, έτσι.
1: Είμαστε δημοκράτες και δεν θέλουμε να κάνουμε και κακό. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα και θα έπρεπε η δημοκρατία να είναι το ισχυρότερο όπλο μας.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί βγαίνουν μαχαίρια τελευταία, να ξέρεις.
1: Και μα ξέρεις κάτι. Και λέει, εμείς που αυτό και ό,τι είναι, τους διώχνουμε. Και λες, ρε φίλε, πιάνεις κάποιον γιατί βίασε, σκότωσε κτλ. Τον δικάζεις. Και η ποινή είναι η απαγόρευση της αποχώρησης από τη χώρα.
0: Ναι.
1: Και λες, πάμε καλά. Αφήνεις έναν δολοφόνο μέσα στη χώρα να κόβει βόλτες, να του δίνεις και τα επιδόματα και τον έχεις δικάσει κιόλας. Και ο ανθρωπάκος που δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του ή να πληρώσει το δάνειο ή να πληρώσει τα έξοδα του, κόβεις το ρεύμα, τον πετάς από το σπίτι του, τον Έλληνα.
0: Εμένα πάντως προχθές μου έστειλαν από την Βίσα, από τον Εύρο πάνω, βίντεο στα μονοπάτια των λαθρομεταναστών που ουσιαστικά υπάρχουν απίστευτοι όγκοι σκουπιδιών που αφήνουν πίσω τους οι νεοί εισερχόμενοι. Αυτό το λέω γιατί το Υπουργείο Μετανάστευσης μέσα σε αυτό το κατάπτυστο βίντεο διαφημιστικό, το οποίο φυσικά και η παραγωγή του έχει ένα αλφα κόστος, να ξέρετε.
1: Και φυσικά.
0: Μη σας πω και η προβολή του. Αυτό... θα μας λέει ότι ο φράχτης είναι αποτρεπτικός. Καθόλου αποτρεπτικός δεν είναι.
1: Καθόλου είδαμε και βίντεο που μπαίνουν μέσα από το ποτάμι και έρχονται.
0: Έτσι, καθόλου αποτρεπτικός.
1: Σε οριδόν, ας πούμε. Δεν έχω θέμα με τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρούνε ασφάλεια σε μια άλλη χώρα. Έχω πρόβλημα με τη δικιά μας τη χώρα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί τόσο ξέρουν, τόσο κάνουν. Θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και από εδώ να εισχωρήσουν στην Ευρώπη. Εμείς ως χώρα, ως κοινωνία και ως έθνος, τι κάνουμε για να προστατεύσουμε τον κόσμο, τα παιδιά μας που πάνε στα σχολεία, τα νέα τα κορίτσια που έρχονται τα συνόδευτα, τα τριαντάρικα, ας πούμε, σε ηλικία, με βάρκες, με τα πόδια, με οτιδήποτε, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Αυτούς τους ανθρώπους πώς εμείς τους διαχειριζόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να τους διαχειριστούμε.
0: Θέλουμε να τους ενσωματώσουμε. Βλέπουμε πόσο καλά πήγε αυτό το πείραμα στη Γαλλία, στην Σουηδία, στο Λονδίνο, στη Γερμανία.
1: Στέφανε, εκεί ξεσηκώνονται. Εγώ δυστυχώς με πονάει η Ελλάδα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το έχεις ξαναζήσει αυτό με τη βενζίνη? Ποτέ.
1: Φυσικά και όχι.
0: Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, την Παρασκευή μιλούσαμε με τον συνάδελφο από την Μόσχα, τον Δημήτρη Τολιάτσο, και όταν μου είπε ότι πληρώνουν τη βενζίνη 70 λεπτά το λίτρο, ήθελα να κλάψω.
1: Έβλεπα και το ρεπορτάζ για την κεντρική θέρμανση, που είναι υποχρεωτική.
0: Ναι, υποχρεωτική κεντρική θέρμανση, πραγματικά. Δηλαδή, πέρα.
1: Ναι. Και εμείς κάνουμε το ένα λάθος μετά το άλλο. Πραγματικά, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς μπορώ να βοηθήσω εγώ ως πολίτης, όχι ως δημοσιογράφος.
0: Ποια είναι η άποψή σου για το βούρκο του διαδικτύου με όλους αυτούς τους influencer οι οποίοι κονομάνε και όχι μόνο ότι το κονομάνε, αλλά επί της ουσίας επηρεάζουν και το μυαλό των νέων παιδιών. Δηλαδή υπάρχουν.
1: Κοίταξε. Ναι. Δεν υπάρχουν μέτρα και σταθμά. Δηλαδή και εμείς που αναγκαστικά μπαίνουμε μέσα και διαβάζουμε και τα λοιπά και πρέπει να κάνουμε φιλτράρισμα πολλές φορές. Πρέπει να κάνω διπλό και τριπλό και τετραπλό φιλτράρισμα πριν καταλήξω να έχω μια άποψη. Ναι. Γιατί υπάρχει τόση σαβούρα και δεν υπάρχει τιμωρία. Θα υπάρχει και σε ένα τιμωρία και σε μένα αν γράψουμε κάτι, αν βγάλουμε κάτι στην τηλεόραση. Όμως όλοι αυτοί που επηρεάζουν, γιατί ο μεγαλύτερος πληθυσμός πλέον βλέπει τα πάντα στο διαδίκτυο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν υπάρχει τιμωρία. Δεν υπάρχει τιμωρία σε αυτούς που βγάζουν, γιατί υπάρχει και η έμεση κακιά είδηση που θα βγει, ας πούμε, το τάδε και πιο επώνυμα μέσα, ας πούμε, διαδικτυακά. που τους οποίους τους διαγράφω τελείως, ας πούμε, και τους κάνω και
0: Block.
1: Report στο Facebook, στο TikTok κτλ.
0: Ναι.
1: Που λέει, έπεσε αεροσκάφος, θλίψεις στις οικογένειες. Και λες, ας πούμε, ρε φίλε, βάλε, έπεσε αεροσκάφος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπεσε αεροσκάφος στην Κένια.
0: Καλά, το clickbait είναι, δεν το συζητάμε.
1: Δηλαδή, για να είσαι αξιοπρεπής σε αυτό που κάνεις. Δυστυχώς δεν υπάρχει ήθος. Δεν υπάρχει ήθος.
0: Ακόμα, για παράδειγμα, ακόμα και για αυτό το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα, και έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε ως δημοσιογράφοι, για την Kimberly Guilfoyle. Διάβαζα σήμερα το πρωί ένα άρθρο με τίτλο «Τέλος η Kimberly Guilfoyle». Ούτε ερωτηματικό, ούτε αποσιοποιητικά, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Τέλος η Kimberly. Δηλαδή το βλέπεις και λες τι έγινε, τη φάγα, την καθάρισε.
1: Ναι.
0: Την καθάρισε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ανοίγεις να δεις και βλέπεις μια συζήτηση, μια τοποθέτηση η οποία είναι καμία σχέση με το τέλος.
1: Ό,τι να είναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σου λέει ότι εδώ υπάρχει προβληματισμός, ναι. Βάλε ένα ερωτηματικό, κάνε, μην το, δηλαδή έχουμε...
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που τα φυτώρια των νέων δημοσιογράφων,
0: ναι,
1: βλέπε,
0: ναι,
1: φιλοπτικά κανάλια,
0: ναι,
1: μαθαίνουν δεν μαθαίνουν μάλλον στους νέους δημοσιογράφους και αναλυτές ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να δώσεις the facts, τα γεγονότα, και μετά αν ερωτηθείς να πεις την προσωπική σου άποψη.
0: Ναι.
1: Το κατά πόσο η προσωπική σου άποψη θα έχει βαρύτητα, αυτό θα το κρίνει ο τηλεθεατής ή ο ακροατής.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο, ναι, βέβαια.
1: Από το ποιόν σου και από την πορεία σου.
0: Ισχύει.
1: Αλλά είσαι υποχρεωμένος να δώσεις τα γεγονότα.
0: Έτσι. Και τις πηγές. Να σου πω λίγο, τώρα έχω δύο γεγονότα, το ένα από τα δύο δεν θα προλάβω να σε ρωτήσω. Ήθελα... Μάλλον δεν ήθελα, αλλά ήθελα να σε πειράξω λιγάκι. Δεν προλαβαίνω να σε ρωτήσω για τη Βύση και τον Καρβέλα, ποια είναι η άποψή σου, αλλά. Γιατί και αυτό είναι ένα γεγονός. Σκοτώθηκε η Βύση με τον Καρβέλα, βέβαια. Μην το συζητάτε, παιδιά.
1: Δεν με αφορά.
0: Κάποιοι δεν κοιμούνται. Κάποιοι δεν κοιμούνται. Ναι, άστα, δράμα μεγάλο. Να σε ρωτήσω σε ένα άλλο γεγονός, το οποίο το θεωρώ σημαντικό. Έκανε deal. Μέγα deal. Ο Τραμπ με τον,
1: τον Πούτιν.
0: Με τον Πούτιν. Mega deal για πετρέλαιο που θα πηγαίνει στη Ρωσία, στην Αμερική.
1: Φυσικά.
0: Από τη Ρωσία.
1: Φυσικά.
0: Αυτό που μας αφήνει. Εμάς που μας αφήνει.
1: Τυχαίο Τραμπ έχει κάνει αυτό τον κολοσσό. Δεν μιλάω ως πρόεδρος, μιλάω ως επιχειρηματία.
0: Βέβαια.
1: Κοιτάζει το συμφέρον του. Εμάς που μας αφήνει. Κοίταξε, δεν θα με ξαφνιάσει να ακούσω καμία δήλωση βαρύκου του πει από την Αθήνα που να λέει ότι στέλνουμε οπλισμό και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.
0: Τα ίδια, δηλαδή αμετανόητη.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Καταρχάς έχουμε το εξής τώρα, έτσι. Η συμφωνία είναι αυτή, είναι τα γεγονότα να δούμε. Γίνεται η συμφωνία. Ναι. Γίνεται η συμφωνία. Ξεκάθαρα η συμφωνία αυτή. Ουσιαστικά ξεφτιλίζει τις Βρυξέλλες και τους, τους υποτακτικούς των Βρυξελών. Βλέπει Μητσοτάκη, βλέπει και όλους αυτούς οι οποίοι τόσο καιρό χρηματοδοτούν την Ουκρανία με όπλα, με χρήμα, με. Από την άλλη τώρα, βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει αδύναμο τον Τραμπ. Οι δημοσιογράφοι ρωτάνε τον Τραμπ ότι ο Ζελένσκι είπε αυτό και αυτός γελάει. Και βγαίνει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει και κάνει δήλωση χθες το βράδυ, γραπτή, ότι θα συνεχίσει τη στήριξη της Ουκρανίας με όπλα και με χρήμα. Και σε αυτήν προσκυνάνε όλοι οι υπάκουοι των Βρυξελών, βλέπε Μητσοτάκης. Κάτι γίνεται πολύ λάθος, Αθηνά Κρικέλη.
1: Κοίταξε, γίνεται κάτι πολύ λάθος έχω την αίσθηση, και αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη,
0: ναι,
1: ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Τι εννοώ? Εάν σου στείλω τη λίστα όλων αυτών των χρόνων τι έχει στείλει η Αμερική στην Ουκρανία, θα βάλεις τα κλάματα.
0: Ναι.
1: Και από ανθρώπινο υλικό, αλλά και από όλη την τεχνολογία, όλα αυτά τα ντρόν, τα πάντα τα έχει στείλει η Αμερική. Και το ξέρουμε γιατί είναι υποχρεωμένο, σύμφωνα με το καταστατικό τέλος πάντων και το σύνταγμα της Αμερικής, να περνάει από το Κόγκρεσο, να περνάει από τη Γερουσία και να βγαίνει ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο και να έρχεται στα δικά μας τα χέρια. Και λέει, αυτή την εβδομάδα στείλαμε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια,
0: ναι,
1: δολάρια. Όλοι λοιπόν από την Ευρώπη κάνουν τους μάγκες με ξένα κόλυβα. Έτσι, να το πω και λαϊκά. Γιατί όλη την τεχνολογία και όλη την ανθρώπινη υποστήριξη, το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 80%, τα έχει στείλει η Αμερική. Εάν η Αμερική πει, ξέρετε κάτι,
0: τελειώσαμε.
1: Τραβάω πίσω τον κόσμο, το know-how, την τεχνογνωσία. Τραβάω πίσω τα drones, τα χιλιάδες.
0: Πολλά από αυτά, τα περισσότερα από τα μεγάλο ποσοστό των drones που φτάνουν στο μέτωπο, περνάνε από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, παιδιά, να ξέρετε. Δεν είναι.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι. Δεν είναι αστείο. Καθόλου αστείο. Και το γεγονός ότι η Ρωσία δεν έχει βάλει στόχο την Ελλάδα, που θα μπορούσε, που είναι θεωρητικά, είναι ότι οι Ρώσοι αγαπάνε τους Έλληνες.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλο σταυρό και για το Άγιο Όρος. Και το αφήνω εκεί.
0: Ισχύει.
1: Το αφήνω εκεί. Αλλά σου λέω ότι αν αποφασίσει η Ρωσία και η Αμερική και πει ο Τραμπ, ξέρεις κάτι, δεν απάντησε, και αυτό ήταν χειρότερο από το να απαντήσει. Γιατί μπορεί αύριο να δούμε μια ανακοίνωση και να λέει. Λοιπόν, όλοι πίσω από την Ουκρανία.
0: Τίποτα, καταραίει όλο.
1: Τα πάντα. Τι θα κάνει η Ευρώπη, τι θα στείλει.
0: Όχι, έχει τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα.
1: Εγώ αυτό περιμένω. Μάλιστα. Δηλαδή μια τέτοια κίνηση, αν βγει ο Ζελένσκι ξανά...
0: Πόσο κοντά είμαστε στο να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Κοίταξε, ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Μπορεί να μην κάνει τίποτα και μπορεί αύριο να πει όλοι πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν θα με ξαφνιάσει τίποτα.
0: Τι θεωρείς πιο πιθανό. Τι θεωρείς πιο πιθανό, να φάει την Κίμπερλι ή να τους μαζέψει πίσω.
1: Και τα δύο
0: θα θεωρείς πιθανό. Θα παίξουμε στοίχημα σήμερα.
1: Και τα δύο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αθηνά μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εύχομαι να τα ξαναπούμε
1: σύντομα. Καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, εννοείται ότι ξαναεμφανίστηκαν οι διαφημίσεις για τον κορονοϊό. Εννοείται. Η Pfizer, παιδιά, έχει απλώσει καλά τα πλοκάμια της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στο ελληνικό γίγνεσθε. Και το πολιτικό και το επιχειρηματικό και το δημοσιογραφικό. Μη σας κάνει καθόλου έκπληξη το συγκεκριμένο. Στελάρα μου, καλή σου μέρα. Τι μάστορας είναι αυτός ο Στέλιος, ρε φίλε. Πεταχτήκαμε μία βόλτα χτες να φάμε προβατίνα. Πήγαμε, την κάναμε τη βόλτα μας. Εντάξει, φάγαμε μία βρόχα, φίλε, πηγαίνοντας για Πλαταμόνα. Τρελή, αλλά χαλάλη. Άσαμε, κάναμε και μία βόλτα εκεί στον Παλαιό Παντελήμο να πάνε πια με ένα καφεδάκι. Και μετά το βραδάκι γυρίσαμε πίσω. Πέσαμε πάνω στην ποτήλια στα Μάλγαρα. Άσε. Δράμα η κατάσταση στα Μάλγαρα. Τέλος πάντων. Στα Μάλγαρα. Κοίταξε. Επειδή δεν οδηγούσα εγώ και επειδή εγώ έκανα λίγο δουλίτσα εκείνη την ώρα, είχα βάλει τα ακουστικά του, λέω παιδιά, δεν σας δίνω σημασία. Και έκανα δουλειά μέσα στο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι ένα μισάωρο το φάγαμε. Και πάλι καλά, γιατί άνοιξαν και δύο επιπλέον εκδοτήρια για να παίρνανε αυτοκίνητα. Αλλά πολύ κίνηση εκεί στα Μάλγαρα. Λοιπόν, εξαιρετικός ο Στέλιος για μία ακόμα φορά, ο άρχοντας της προβατίνας. Να πάτε όσοι είστε στον Πλαταμόνα, εκεί πηγαίνετε προς εκεί μεριά, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, είναι, πετάγεσαι και εγγύηση. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την οικογένεια και με το καλό και το καινούριο το κοριτσάκι. Και με το καλό. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο των 389. Καλημέρα σε σένα, 573. Καλημέρα, Στέφανε. Έχω στείλει mail στο σταθμό ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για σχολικά γεύματα στο Δήμο Καλαμαριάς. Κοιτάξτε το, σας παρακαλώ πολύ. Να το δούμε. Α, να πω για κάτι ακόμα. Επειδή την Παρασκευή, με το που τελείωσα την εκπομπή, με παίρνει η κόρη μου τηλέφωνο και μου λέει: Μπαμπά, έπεσε σοβάς, λέει, στο κεφάλι ενός παιδιού μέσα στο σχολείο. Και είναι το γυμνάσιο, μπορεί να το έχετε σκαλώσει πουθενά μέσα στο Σαββατοκύριακο τι έγινε. Είναι το γυμνάσιο Βασιλικών. Εκεί έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι από το σοβά. Έπεσε στο κεφάλι ενός παιδιού, το οποίο το τραυμάτισε. Ευτυχώς όχι σοβαρά, αλλά τραυματίστηκε ο πτυρικάς, του άνοιξε το κεφάλι, τον πήραν τα αίματα, λιποθύμησε. Είναι καλά στην υγεία του από ό,τι μαθαίνω. Θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί μιλούσα λίγο με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι και γνώστες του ζητήματος των κτηρίων μας και της παλαιότητας των κτηρίων. Και επειδή ακριβώς αυτό το θέμα με τους σοβάδες γίνεται σε πάρα πολλά δημόσια κτίρια. Δηλαδή αυτό με τα σχολεία έγινε, είχαμε πτώση σοβά. Μέσα σε 2-24 ώρα σε 2 διαφορετικά σχολικά κτίρια. Αντίστοιχοι σοβάδες πέφτουν και σε νοσοκομεία. Αντίστοιχοι σοβάδες πέφτουν και σε κτίρια του δημοσίου. Μήπως ήρθε η ώρα, μιας και έχουμε αυτό το πιο industrial look, βιομηχανικού τύπου εμφάνιση σε διάφορα κτίρια μοντέρνα που δεν βάζουν σοβάδες, έχουν μόνο τον πετό. Τον πετό. Έτσι είναι το νέο, η νέα μόδα, δεν βάζει σοβά. Ο τείχος είναι τον πετό. Φαίνεται τον πετό όμως. Τον πετό, άμα το δεις και έχει ρογμή, λες να, η ρογμή. Άμα είναι η ρογμή στον πετό και από πάνω είναι ο σοβάς, δεν το βλέπεις. Επίσης ο σοβάς δεν ξέρεις πότε θα πέσει. Μπορεί τώρα που μιλάμε ξαφνικά, μπαμ. Κατάλαβες, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Μήπως να πάρουμε, είπε, έχει μια διαδικασία, μου το είπε ένας πολιτικός μηχανικός. Έχει μια διαδικασία που κάνει σαν αμοβολή είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και διώχνεις το σοβά. Και μένει μόνο το πετό. Δεν τα κάνουμε για ασφάλεια τα σχολεία μας μόνο πετό. Να φαίνεται τον πετό. Πάρτε αυτό το πράγμα την αμοβολή, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Εντάξει, και φυσικά κάνετε καταγγελίες στο Viber 6907-483-484. Να πάρουμε λίγο να κάνουμε αυτή την αμοβολή, μια διαδικασία κάπως λέγεται, να διώξουμε το σοβά και να μείνει μόνο τον πετό. Να ξέρουμε τουλάχιστον τι έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Και άμα είναι σταθρός ο σοβάς, να μην μας έρθει, γιατί αποτύχει, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Και τώρα λέει τα παιδιά, σήμερα η κόρη μου κάνει, λέει, τηλεργασία. Webex. Τα καλά του κορονοϊού. Γιατί, εγώ κανονικά κατάληψα να κάνω, να ξέρετε. Δεν ξέρω, Φωτεινή μου, εσύ τι θες να κάνεις. Εγώ στη θέση σου θα έκανα κατάληψη πάντως. Ναι, θα έκανα κατάληψη. Αυτά. Έχω δυνατή συνέντευξη μετά. Λογικά φορτωμένος θα είναι, να ξέρετε. Ο κύριος καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, ο Νίκος Βασιλιάδης, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Αλλά πάμε σε ένα δελτίο ειδήσου με Δέσμενα την Ποτίτση. Επιστρέφω. Και την τρίτη ώρα θα κάνουμε σαματά. Θα συνεχίσουμε δηλαδή το σαματά της δεύτερης. Εσείς χαρίστε μας καμία κοινοποίηση. 2-31. Συγγνώμη, για τις καταγγελίες. 6-9-0-7-4-83-4-84. 6-9-0-7-4-83-4-84. Μηνυματάκι στο Viber. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στάθη που μας ακούει από την κρύα Ολλανδία. Ξέρεις πόσους βαθμούς έχει η Ολλανδία? 4, αδελφέ. Τι μια χαρά, ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Ξέρεις τι τρέλαιο πρέπει να καίμε, πόσα ξύλα με 4 βαθμούς. Άσε και τα μερομήνια δεν τα λένε καλά. Τα μερομήνια, ξέρεις τι είναι. Σε πω μετά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανησυχία από την ευνηδιαστική κίνηση Τραμπ να εισαγάγει ρωσικά καύσιμα στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημερώνει για συμφωνία άμεσης παύσης των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, στην οποία κατέληξαν, όπως λέει, Ρωσία και Ουκρανία. Ο Τραμπ κάνει μόνος του εκεχηρία, γράφει το Άξιος. Σε περιβάλλον έντονης οικονομικής ανησυχίας για την Ευρώπη, η Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελών στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Αβεβαιότητα στα ελληνικά νοικοκυριά για τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, αγωνιούν οι πολίτες και για τις αυξημένες τιμές σε φυσικό αέριο και ρεύμα. Αύριο κλειδώνουν οι παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το μέτρο αφορά κλάδους όπως τα τρόφιμα, χαρτικά, πλαστικά και τσιμέντα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εχθρεύεται τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και είναι αντιληπτό στους πάντες, τονίζει το Πασόκ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας αποδεικνύονται ανίκανοι και άκρως επικίνδυνοι, καθώς με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και την έλλειψη δόμησης σοβαρής ενεργειακής πολιτικής, για την αναγκαιότητα της οποίας η ελληνική λύση επέμενε από το 19, μας οδήγησαν στην σημερινή καταστροφή, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις τρεις συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας αυτήν την εβδομάδα, οι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν ανέρχονται σε 25. Κλειστό σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών στην Θεσσαλονίκη, όπου τραυματίστηκε μαθητής μετά από πτώσεις οβά κλιμάκιου μηχανικών στο σχολικό συγκρότημα. Με τηλεεκπαίδευση τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας, ώστε το υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχερό το σκηνικό του καιρού σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Συννεφιά και στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο στους 17 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
0: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1 συν 1 δώρο.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Focus FM 103,6. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Να πω ότι σήμερα ζωντανά θα είναι μαζί μας ο Κυριάκος Βελόπουλος στις 11 η ώρα στον Focus FM και θα κάνει ζωντανή εκπομπή. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι. Φαντάζομαι θα πει πολλά και νομίζω, να ξέρετε, έχω μια. Πώς τα λένε αυτά, εσωτερική πληροφόρηση. Εσωτερική πληροφόρηση. Inside information. Ότι θα πει κάποια πράγματα που πρώτη φορά θα ακουστούν σχετικά με τι εκτιμάει αυτός ότι υποκρύπτεται πίσω από την υπόθεση της Kimberly Guilfoyle. Για να δούμε τι θα πει ο Κυριάκος Βελόπουλος επί του θέματος. Ένας Κυριάκος Βελόπουλος ο οποίος είναι σίγουρα απολύτως δικαιωμένος από τις εξελίξεις τις τελευταίες σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμφωνία μεταξύ Donald Trump και Vladimir Putin για τις πολύ πολύ μεγάλες ποσότητες πετρελαίου που θα έρχονται που θα πάνε από την Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο ότι μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική επιλογή για όλους όσοι θέλετε να κάνετε ανακαίνιση στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας, για όλους όσοι θέλετε να βάλετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας ή αν θέλετε να βάλετε κάγκελα γυάλινα σε εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χώρους. Η καμπινοτεχνική έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει αναλάβει περισσότερες από 1000 δουλειές, είναι περισσότεροι από 1000 οι ικανοποιημένοι πελάτες και για την οικογένεια του Focus FM η καμπινοτεχνική είναι η μοναδική μας επιλογή σε ό,τι έχει να κάνει με ανακαινήσεις και με τοποθέτηση καμπίνας. Καμπινοτεχνική και Δήμου Constructions με έδρα Πέτρου Συνδίκα 70, κέντρο απόκεντρο Θεσσαλονίκης, σταθερό τηλέφωνο το οποίο το απαντάει η φίλη μου η Γεωργία 2310-83-1807. Γεια σου Γεωργία μου, καλή μέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα. Και ο επικεφαλής της καμπινοτεχνικής, εντάξει τώρα ό,τι και να πω για τον Δημήτρη το Δήμου, είναι λίγο. Ο άνθρωπος, επειδή μου, κάποιοι άνθρωποι το έχουνε, το έχουνε. Και ο Δημήτρης ο Δήμος, ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση, αλλά και με την τοποθέτηση καμπίνας μπάνιου, βλέπει ένα χώρο και μπορεί στο μυαλό του, λες και είναι ρομποτάκι ρε παιδί μου, το σχεδιάζει. Κοιτάει ένα χώρο και σου λέει εδώ αυτό, εκεί, εκείνο, εκεί το άλλο. Θα του πεις εσύ κάτι άλλο, θα σου πει, ξέρεις τι, εδώ είναι το πρόβλημα. Μόνο που κοιτάει ένα δωμάτιο, έτσι. Μόνο που κοιτάει, το έχω δει δηλαδή στην πράξη. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο αν θέλετε να κάνετε μια, να δώσετε μια άλλη αισθητική στο χώρο σας, να εμπιστευτείτε την καμπινοτεχνική. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές το έχουν κάνει και έχουν να πούνε τα καλύτερα λόγια και για την αμεσότητα και για την ποιότητα των υλικών, αλλά και για τη συμπεριφορά των ανθρώπων που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Η καμπινοτεχνική λοιπόν είναι και σήμερα μαζί μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας απευθείας με τον Δημήτρη το Δήμου 6942-012-905. 6942-012-905 είναι και Viber, γιατί είναι και hacker μεταξύ όλων των άλλων, για να του στείλετε κάποιο βίντεο, κάποια φωτογραφία από το χώρο σας, για να ξέρει και να σας δώσει μια πρώτη εκτίμηση. Το σταθερό ξαναλέω 2310-83-1807. Μαζί μας επίσης είναι και η AG Economy. Η AG Economy είναι η εταιρεία η οποία μπορείτε να απευθυνθείτε είτε είστε ιδιώτες είτε έχετε κάποια εταιρεία που έχετε χρέη είτε προς το δημόσιο είτε προς τράπεζες, servicers και πάει λέγοντας και θέλετε να βρείτε κάποια λύση. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει βοηθήσει περισσότερους από 200 ακροατές του Focus FM και τους έδωσε βιώσιμες λύσεις γύρω από θέματα χρεών. Έχει παγώσει πληστηριασμούς, έχει σταματήσει διαταγές πληρωμών, έχει κουρέψει τα δάνεια, έχει δημιουργήσει δοσολόγια τα οποία είναι βιώσιμα.

0: πιο δυνατή. 2-10-32-50-652. 2-10-32-50-652. AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου στον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη, να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα όπως κάνουμε κάθε φορά που τον φιλοξενώ εδώ στη συχνότητα του Focus FM 103,6 και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσκλήσεις. Νομίζω ότι σοφότεροι βγαίνουμε κάθε φορά που μιλάμε και έχουμε τροφή για σκέψη από αυτά τα οποία λέει ο κύριος καθηγητής. Κύριε καθηγητή μου, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα αγαπητέ Στέφανε, καλή εβδομάδα. Είμαστε άνθρωποι αισιόδοξοι γενικά και θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, αλλά δυστυχώς η καθημερινότητα μας αναγκάζει να είμαστε δεικτικοί με ήττα και γιώτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί αυτά τα οποία ζούμε καθημερινά πραγματικά αντιπαραβάλλονται σε μια εικονική πυροβολικότητα που κάποιοι προσπαθούν να μας εμφανίσουν. Σε άκου ότι ήσουν κάπου εκεί προς Πλαταμόνα.
0: Κάτι ναι, πήγαμε χθες μια βόλτα με την οικογένεια.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχουν υποτιμηθεί κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, επειδή ταξιδεύω και εγώ συχνά και λόγω ιδιότητος και δικηγορίας κτλ. Και λοιπόν, αυτό το πράγμα με την Εγνατία, με την Παθέ που είναι όνομα και πράγμα Παθέ. Λοιπόν, με τους κλειστούς δρόμους. Εκεί στα Μάλγαρα έχει αναμονή 3/4 και μια ώρα το ρεύμα.
0: Και πριν από τα Μάλγαρα, αν έχεις λίγο σκληρά μορτισέρ ή τα μορτισέρ σου είναι παλιά που
1: είναι, πάρα είναι
0: απίστευτο το χάλι του δοθρώματος.
1: Και
0: του
1: την ίδια στιγμή τα διόδια αυξάνουν. Ναι. Κανονικά τα διόδια μετά την 20ετία του αρχικού παραχωρησιούχου θα έπρεπε να έχει την εκμετάλλευση του στο ελληνικό δημόσιο. Ανταυτού, αν δεν κάνω λάθος, μπήκε και εδώ η Τέρνα, η γνωστή εταιρεία που έχει στενή συγγενική σχέση εξαγχιστίας με κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης. Και λέω λοιπόν αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η δρόμη εμπαλωματική. Επίσης, λέμε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι το τελειότερο μετρό στον κόσμο. Και
0: κάθε μέρα ένα πρόβλημα.
1: Και ότι καθυστέρησε λοιπόν, το Σαββατοκύριακο ήταν κλειστά, εμένα 300 μέτρα από το σπίτι μου. Λοιπόν, ναι. Η σύζυγό μου κάποια στιγμή αναγκάστηκαν, κατέβηκαν την Παρασκευή που ήταν και περπάτησαν για να βγουν έξω. Ποια είναι λοιπόν, υποτίθεται ότι καθυστέρησε κάποιους μήνες αντί τον Νοέμβριο του 25 και δόθηκε 28 Αυγούστου, έχει 1,5 μήνα. Όταν σε 1,5 μήνα παρουσιάζει τόσα πολλά τεχνικά προβλήματα και μετά φταίμε εμείς και με ψημιρούμε όταν λέμε αυτά τα ζητήματα, γιατί προέχει η ασφάλεια. Ο Θεός να φυλάξει, και το έχω πει βέβαια έτσι, επειδή πήγα και από το περιφερειακό το Σάββατο, λέω χτύπα ξύλο, θυμίσου το Στέφανε.
0: Άλλο δράμα. Μην φύγει κανένα αυτοκίνητο από πάνω.
1: Με το flyover κάποια στιγμή, ο Θεός να φυλάξει, που επαναλαμβάνω εκτός από το συμφέρον του ιδίου του κύριου Μητυλινέου. Λοιπόν, δεν ξέρω τι εξυπηρετεί και ταλαιπωρεί το κόσμο σε πόσο καιρό. Θα ταλαιπωρείται για κανένα χρόνο, 1,5 ακόμα, 2 χρόνια. Λοιπόν, για να δώσει τι δηλαδή. Να υπάρχει ένα συνωστισμός που θα ξεκινά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίων, δεν κάνω λάθος, και θα βγαίνει στη Χαλκιδική. Ενώ θα μπορούσε να γίνει ένας εξωτερικός περιφερειακός. Δηλαδή τα χρήματα που δόθηκαν για αυτό το flyover, το επαναλαμβάνω, μας εξηγήσει κάποιος τη χρησιμότητά του. Λοιπόν, δηλαδή ένας δρόμος πάνω από έναν άλλο δρόμο. Και επαναλαμβάνω, αν συμβεί κάτι, χτύπα ξύλο, πες κανένα αυτοκίνητο κτλ. Θα έχουμε ιστορίες και τότε πάλι θα ψάχνουμε να αναζητούμε ευθύνες. Είναι τόσα πολλά αυτές, τόσες πολλές οι παθογένειες, πραγματικά που σε κάνουν και σε στεναχωρούν. Και ενώ υπάρχουν τεράστια ζητήματα, βλέπουμε ακριβώς τεκταίνονται σοβαρές αλλαγές. Δηλαδή γίνεται ένα πολύ χοντρό παιχνίδι σε γεωπολιτικό επίπεδο. Εμείς ασχολούμαστε με το Μαζονάκι, με τη Βύση και το Καρβέλα και τελευταία με τον έρωτα του Πασχάλη του Τσαρούχη και την Τερίνα Νοτοπούλου.
0: Αλήθεια, εσείς με ποιον είστε, με τη Βύση ή με τον Καρβέλα?
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, παρέχομαι, οι άνθρωποι αυτοί που δηλώνουν θαρσός, εντάξει, ότι έχουν ένα μίσος προς την Ορθοδοξία, έτσι το έχουν διατυπώσει. Μήπως σε άλλες διαδικασίες και χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις.
0: Πολύ φανερά κιόλας, έτσι.
1: Λοιπόν, και ουσιαστικά βλέπω ότι σκοτώνονται, υποτίθεται ότι είναι 40 χρόνια μαζί, έχει γράψει 47% τραγούδια, πόσο έχει γράψει ο κ. Καρβέλας στην κυρία Βύση. Και σκοτώνονται, και από ό,τι φαίνεται, όλος ο καυγάς δεν γίνεται για το πάπλωμα, γίνεται για το χρήμα.
0: Εμένα να πω κάτι, με ενοχλεί τώρα γιατί. Λέει τώρα ξεκίνησαν, λέει, ελέγχους για να δουν, λέει, τα περιουσιακά στοιχεία κτλ. Δηλαδή πρέπει να. Εντάξει, τώρα.
1: Μετά από αυτή την ιστορία.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής, έτσι, γιατί υπάρχει. Είναι συνένοχος, είναι υπεύθυνος ο λαός. Όταν πηγαίνεις, ρε φίλε, και δίνεις 100 και 200 και 400 ευρώ για να βλέπεις από βίντεο wall μια συναυλία, έφταις και εσύ, ρε φίλε, ας πούμε. Γιατί αν αυτό το πράγμα δεν είχε τον κόσμο αυτό τους 50, 80, 100.000 που είχε κτλ., δεν θα συζητούσαμε σήμερα. Αλλά είναι ακριβώς, και όλοι τι είναι, για να βγάλουν από το κινητό μια εικόνα, το βίντεο wall. Ότι ήταν εκεί. Ναι. Για αυτό το πράγμα μιλάμε πλέον, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ

0: σοβαρό το θέμα, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, και δυστυχώς αυτό που προβάλλεται συνεχώς από την τηλεόραση, από σιωπώνται γεγονότα, δηλαδή φοβερά και τόμα, δηλαδή άκουσα τώρα για το θέμα αυτό που έπεσε σοβάς. Στη Γράβα, πόσο μια εβδομάδα είναι που έχει κλείσει το σχολικό συγκρότημα, μιλάμε για 4.000 μαθητές και προσπαθούν να βρουν από πού είναι αυτή η οσμή φυσικού αερίου, οτιδήποτε άλλο. Να πω ότι έχουμε και έκρηξη έτσι και στη Μοτορόλη, έτσι, και έχουμε δύο νεκρούς. Δεν είδα εγώ καμία είδηση να αναφέρω κάτι σχετικό.
1: Στην ΕΡΤ, για παράδειγμα, παίζει τώρα όλο το παρασκήνιο στο στόχαστρο της εφορίας, η Βύση και ο Καρβέλας μετά τη συναυλία στο ΆΚΑ, δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, και λέω, το γεγονός ότι σκοτώθηκαν δύο εργάτες στη Μοτορόλη δεν είναι είδηση η οποία πρέπει να την αναφέρουν. Δεν είναι σημαντική η απώλεια δύο ανθρώπων.
1: Εγώ να πω και κάτι άλλο για ένα θέμα το οποίο το έχω αναδείξει εδώ πέρα μέρες και ξαφνικά χτες μαζεύτηκαν και βάζανε. Σπέρνανε ζαρζαβάτια στα δίθεν θερμοκήπια τα οποία βγάζουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό είναι το.
0: Άλλο τεράστιο θέμα.
1: Άλλο τεράστιο θέμα.
0: Δηλαδή υποτίθεται, και μάλιστα επειδή άκουσα και τον κύριο Γιουτίκα, τον ναι. Περιφερειακό, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι, γιατί το ρεζουμί ήταν ότι εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι δεν έγινε καλά, θα ανακληθεί άδεια.
1: Ναι.
0: Εγώ θα το πω αντίστροφα. Πώς δόθηκε η άδεια και γιατί πράγμα δόθηκε. Έγινε ο έλεγχος πώς λειτουργεί και τι ζητήματα δημιουργεί. Δηλαδή δεν είδαν αυτοί που δώσαν την άδεια για το συγκεκριμένο ότι υπάρχουν δίπλα κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν οι κατοικίες εκεί, έτσι.
1: Σαφώς.
0: Και το τι προβλήματα προκαλεί. Και τελικά ότι δεν χρησιμοποιείται μόνο υποτίθεται για τα θερμοκήπα, αλλά και κάτι παραπάνω, έτσι. Είναι σοβαρό ζήτημα πολλές και δεν αναδεικνύονται αυτά τα ζητήματα. Κανείς δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα. Ασχολείται κανείς με τους πομάκους της Τράκης που φωνάζουν οι άνθρωποι και λένε βοηθήστε μας. Οριάζει το τουρκικό προξενείο, τους απειλούν. Διάβαζα ότι ένας βρήκε μια σφαίρα εκεί στην αυλή του με ένα κοριτσάκι το οποίο είναι 6-7 χρονών πόσο ήταν και λέει σώστε μας, βοηθήστε μας. Πού είναι το ελληνικό κράτος να παράξει ασφάλεια σε αυτούς τους ανθρώπους? Μπορεί να μας πει κανείς. Λοιπόν, εδώ οι Σκοπιανοί οριάζουν, το έχουμε πει κάθε φορά, έχει αυξηθεί η κατάσταση και έκανε κάποιες δηλώσεις φοντελάιν πριν μια εβδομάδα. Έτσι μίλησε για μακεδονική κουλτούρα και μακεδονική γλώσσα και πόσο θα εισφέρει είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μακεδονική ταυτότητα. Είδες εσύ καμία δήλωση Έλληνα αξιωματούχου του Υπουργείου Στεγών κάποιο διάβημα ή να πει στην κυρία Φοντελάιεν που είναι και φίλη του κυρίου Μητσοτέλη, πέλα εδώ Μαρή, τι είναι αυτά που λες?
1: Μόνο σε επίπεδο.
0: Που είναι στο στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποτίθεται.
1: Μόνο σε επίπεδο αντιπολίτευσης, από επίπεδο κυβερνήσεως τίποτα. Τίποτα. Τίποτα.
0: Τίποτα πολύ. Και πας εδώ και βλέπεις ότι εδώ γίνεται, για να το συνεχίσω κιόλας έτσι, γίνεται αυτό το πράγμα, γι' αυτό λέω ότι βλέπουμε πράγματα. Κάνει συμφωνία ο Τραμπ με τον Πούτιν για άρση των κυρώσεων για το ρωσικό ντίζελ, γιατί ανεξάρτητα την παλιμβουλία του Τραμπ και τα λοιπά και τις διάφορες πολλές φορές αλλοπρόσαλες αποφάσεις του και τα λοιπά, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μειώσει πάρα πολύ το κόστος του πετρελαίου, γιατί έχει τις εκλογές τώρα τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση. Καταρχήν εγώ δεν είδα να μειώνει την τιμή του πετρελαίου. Και ενώ γίνεται αυτή η συμφωνία, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει θα πάρουμε ακόμα σκληρότερες κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία και τον Πούτιν. Έτσι λοιπόν, και βεβαίως μέσα σε αυτούς είναι και η Ελλάδα.
1: Εννοείται.
0: Και άκουγα σήμερα και τον αγαπημένο μας τον κύριο Πορδοσάλτε, λοιπόν, να ξυφουλκεί κατά του Πούτιν, του δικτάτορα κτλ. Και το αφεντικό του κύριο Σαλαφούζος, 12 Φεβρουαρίου έγινε καταγγελία επίσημα από Τούρκο βουλευτή στην τουρκική εθνοσυνέλευση, ότι παίρνει ρωσικό αέριο από τουρκικά λιμάνια και πάει και το πουλάει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Γιατί, όχι, συγγνώμη, ποιοι νομίζετε, κύριε καθηγητά μου, ποιοι νομίζετε ότι θα μεταφέρουν από τη Ρωσία στην Αμερική τον ντίζελ? Μεταξύ αυτών που θα το μεταφέρουν θα είναι και οι Έλληνες τηλεοκτήτες.
0: Εγώ δεν διαφωνώ να το μεταφέρουν, αλλά δεν μπορεί από τη μία να μας λένε είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και την άλλη, έτσι, γιατί αυτό θυμίζει λίγο, ας με συγχωρέσουν κιόλας, ίσως είναι επικίνδυνη αναγωγή, να μου ζητήσει συγγνώμη, ένας μαυραγωρητισμός τροποντινά, έτσι.
1: Κανονικά.
0: Λοιπόν, και λέω, λοιπόν, επειδή μιλάμε και ξαναμιλάμε, υπάρχουν πολλά θέματα, δεν ασχολείται κανείς. Το γεγονός ότι δεν έχουμε γεννήσεις μηδενικές, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι το ρεκόρ της υπογεννητικότητας είναι των 50-60 χρόνων σε χαμηλό επίπεδο γεννήσεων. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι αλλοδαπή, επαναλαμβάνω.
1: Το οποίο δημογραφικό, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε τώρα, στα επόμενα χρόνια, εκ των πραγμάτων, θα γίνει ακόμα χειρότερο. Ακόμα και τώρα να ξεκινήσουμε σωστές κινήσεις.
0: Η Ελλάδα και γυράσκει και οι Έλληνες μειώνονται. Έτσι. Έβλεπα προχθές, δεν πέρασε αυτή η είδηση. Απεβίωσε Έλληνες ηλικία 87 χρονών, 89, η Μαρία Ευθυμίου που είχε 18 παιδιά.
1: Ναι.
0: Αντί να προβληθεί λοιπόν ως πρότυπο οικογένειας, Έχει την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την κυρία Μιχαηλίδου, να σου λέει για συμπερίληψη, για οικογένεια που θα είναι με δύο μπαμπάδες και για τέτοια
1: κύριε
0: πράγματα.
1: Κύριε καθηγητά μου, αγαπητέ φίλε Νίκο, παλιά, στο Μεσαίωνα, υπήρχαν αυτά τα περιφερόμενη θίαση που υπήρχε ένα σκέλος τους που έλεγε ο άνθρωπος τέρας, ο άνθρωπος ελέφαντας, ο άνθρωπος. Ψάχναν να βρούνε ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάποια.
0: Δεν είναι βόα, δεν είναι κροταλία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάποια αναπηρία και τους βάζανε εκεί για να, και πήγαιναν ως ατραξιόν. Εν έτη 2026, όλοι αυτοί οι άνθρωποι καλώς δεν αντιμετωπίζονται ως τέρατα, αλλά αν υπήρχε ένα τέτοιο τσίρκο με τους ανθρώπους τέρατα, θα ήταν η γυναίκα με τα 18 παιδιά. Ατραξιόν. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να σε τρομοκρατεί να το συζητήσεις. Γι' αυτό και δεν το προβάλλεις.
0: Κι όμως, όταν έχεις ένα δημογραφικό, θα πρέπει να το προβάλλεις.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Με κυρία πήγαν 18 παιδιά. Εγώ θυμάμαι ότι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας κάνανε 6-7 παιδιά και παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Οι γονείς μας 3-4 παιδιά.
1: Ναι.
0: Τώρα βλέπεις μεταβίας και δεν υπάρχουν.
1: Αφού μέχρι τα 45 μένουν στο πατρικό το σπίτι.
0: Έτσι. Και λοιπόν, και δεν είναι μόνο ότι και δεν κάνουν παιδιά και δεν παντρεύονται ότι έχουν πρόβλημα στο να κάνουν παιδιά. Έτσι. Και κυκλοφορούμε με σκυλιά προς το, έτσι, δεν είμαστε και φιλόδοξοι.
1: Και εγώ τα αγαπάω και τα λατρεύω, ναι, σαφώς.
0: Και τα λοιπά, αλλά όταν υποκαθιστάς τον άνθρωπο, την ψυχή, τα παιδιά με αυτό και πλέον προβάλλεται ως πρότυπο η τεκνοθεσία από ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Ποιος το έκανε νόμο αυτό.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε λοιπόν και ουσιαστικά πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Βλέπουμε εντωμεταξύ μου κάνει εντύπωση. Στη Γαλλία, εξεγέρσεις, δηλαδή κινητοποίηση παντού.
1: Ισχύει.
0: Στην Ελλάδα, γιατί πράγμα θα εξεγερθούν. Αν γίνει κάποια απόφαση ενδεχομένως που έχει σχέση με αθλητικά σωματεία.
1: Ναι, ναι, εκεί.
0: Που και εδώ έχουμε ένα τεράστιο θέμα, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, υποτίθεται ο αθλητισμός.
1: Μπράβο στον Ηρακλή.
0: Από μικρός, δηλαδή,
1: μπράβο στον Ηρακλή, να το πούμε γι' αυτό.
0: Προφανώς. Γιατί προβάλλει ακριβώς ένα λόγο που εγώ αγάπησα τον Ηρακλή από μικρός. Λοιπόν, παρεπιπτόντος, αν θέλει να παίξουμε κιόλα, να τραβήξουμε ένα TikTok, όπου εγώ θα ονομάζομαι Χατζηπαναγή, α μην έχω TikTok του Χατζηπαναγή, και ούτε εκατομμυριωστό τη τεχνική του. Σαν το Τσίπρα, γιατί όλα γίνονται με όρες επικοινωνίας, που έβγαλε ένα βίντεο με τον Κορόνιο, να σου πάρει και να λέει, δηλαδή, για να μας πει ότι στη δεύτερη φορά θα κερδίσω, με τέτοια επικοινωνιακά τρίκ ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το καλώδιο που θα ποντιστεί και μιλάει για ηλεκτρικό καλώδιο και έχει γίνει πάρτι στο viral. Αυτό
1: καλώδιο τηλεπικοινωνιών, είπε.
0: Ναι.
1: Όχι ηλεκτρικό.
0: Τηλεπικοινωνιακό καλώδιο και αυτός ο τύπος ο αγράμματος καταληψίας, ο άεργος που δεν έχει δεδομοτέ στη ζωή του, ήταν σχεδόν 5 χρόνια πρωθυπουργός και φιλοδοξεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Και κάποιοι τον προωθούν και τον προμοτάρουν. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Λέω λοιπόν να παίξουμε και εμείς μια μπάλα τέτοια και να διαφημίσουμε οτιδήποτε σε κάθε περίπτωση.
1: Εύκολο είναι αυτό.
0: Και λέω λοιπόν ότι επειδή αναφέρω. Μιλούσαμε για το εφαγωνίζεστε. Να θυμίσω ότι η Ηρακλής και δύο ήρωες, έτσι, το Γιώργιο Ιβάνοβ στην περίοδο της Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και το Γιώργιο Κατσάνη στην Κύπρο. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, σκέψου το τραγικό του πράγματος. Ο Ηρακλής, επειδή δεν ήταν έτοιμο το καφτατζόγλιο, όχι με δική του ευθύνη, γιατί κάποιοι προφανώς δεν ήθελαν να το κάνουν και πήγε να παίξει στο Βόλο παιχνίδι με τον Άτρων και απαγορεύτηκε μετακίνηση των οπαδών του, ενώ ήταν και παιδούχος. Και τελικά ανακλήθηκε αυτή η απόφαση. Συμφώνησε ο Άρης και ο Ηρακλής να έχει οπαδούς του Ηρακλής στο Χαριλάου και βεβαίως αντίστοιχα να έρθουν στο Καφτατζόγλιο. Όπως γινόταν παλιά που ήμασταν μαζί, καθόμασταν όλοι και εντάξει, κάναμε το χουνέρια μας, αλλά και πέρα ό,τι υπήρχε τίποτα.
1: Μέχρι εκεί, ναι.
0: Αγαπημένα.
1: Ναι.
0: Και απαγόρευσε, λέει. Έτσι λοιπόν, και ενώ για το Λεβαδιακό, έτσι που ήταν χθες 50 άνθρωποι, 40-50 και καλώς ήρθαν οι άνθρωποι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Αυτά είναι ζητήματα σοβαρά. Γιατί και το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό αγαθό και είναι κάτι το οποίο. Αν θέλεις, εξητάρει τα πλήθη και τα λοιπά, εξάπτει πάθη ενδεχομένως. Είναι τι μήνυμα περνάς αυτή τη στιγμή. Πώς θα αντιμετωπίσεις τη βία, το φαινόμενο της βίας. Αντί λοιπόν να προβάλλουμε κάποια πρότυπα.
1: Να πω κάτι τώρα που είπατε για τη βία.
0: Βέβαια.
1: Και για τα πρότυπα. Είναι όλα αλληλένδετα είναι όλα αυτά. Το ότι είδαμε μαχαιρώματα και αποτύχει γλιτώσαμε μια δολοφονία, έτσι. Είναι, ξέρετε, απόρρια και το πώς τα μέσα ενημέρωσης φουσκώνουν κάποιους δίθεν σωτήρες. Δηλαδή, αυτό θα κάνουμε, θα παίρνουμε μαχαίρια και θα γίνουμε μαχαιροβγαλτές. Αυτό ζητάμε στην Ελλάδα σήμερα.
0: Είναι αυτό πολύ σωστά το θέτεις, έτσι, και βεβαίως προβάλλουν την ιδιότητα των δραστών και καλώς την προβάλλουν ενδεχομένως. Αλλά όταν πρόκειται για άλλες αντίστοιχες ανάστροφες περιπτώσεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εγώ διαφωνώ σε αυτό το πράγμα. Όλα πρέπει να τα λέει. Δεν υπάρχει. Τα άκρα, είτε είναι δεξιά είτε είναι αριστερά, είναι άκρα.
0: Από εκεί και πέρα, εντάξει, εμείς είμαστε απέναντι και στο κόκκινο και στο μαύρο φασισμό. Έτσι, ο πατριωτισμός ταυτίζεται βεβαίως με δημοκρατία, με τα επιχειρήματα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά λοιπόν. Όπως λες πολύ σωστά, προβάλλουν κάποια πρότυπα και το κάνουν ακριβώς γιατί τους εξυπηρετεί. Άκουγα σήμερα τη συζήτηση γιατί, ξέρεις, έχω μια διαστροφή. Το πρωί ακούω Sky αφενός για να έτσι εξοργιστώ.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Εγώ ακούω το απόγευμα Sky, δεν μπορώ να ακούσω το πρωί.
0: Διαβάζω κιόλας και ξαφνικά έλεγα, ας πούμε, καλά, ο Πορτοσάντε είναι Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Ναι.
0: Είναι ο super wow, δεν υπάρχει τίποτα άλλο και ότι θα πάρει απόλυτη πλειοψηφία και το βάζει και στοίχημα και τώρα. Λοιπόν, και του κάνω μια ερώτηση. Πριν ενώ μιλούσαν για αυτοδυναμία, έδωσε συνέντευξη ο Μητσοτάκης τον πραγματικά δύσκολο δημοσιογράφο κύριο Πορτοσάτε, έτσι που του κάνει δύσκολες και ενοχλητικές ερωτήσεις.
1: Πολύ.
0: Και είπε ότι αν πάω κάτω από 25% δεν υπάρχει πρόβλημα. Συμβαδίζει η αυτοδυναμία με ποσοστό κάτω από 25%.
1: Όχι βέβαια.
0: Δηλαδή του το λένε στα μούτρα ξεκάθαρα, έτσι. Και ζητάνε τώρα και βέβαια ακριβώς συζητάμε με τον Τσίπρα, με οτιδήποτε άλλο. Και μιλάει κιόλας, και λέγανε κιόλας και ο Σουρμελίδης, ήταν αυτός που ήταν στην Αυγή. Και έλεγε ο Πορτοσάντε ότι έχουν, λέει, πρόβλημα σε αυτή τη στιγμή, σοβαρό πρόβλημα, λέει, οι πατριώτες, η πατριωτική δεξιά, λέει, γιατί δεν κατάλαβα τι έκανε κάτι ο Μητσοτάκης, καμία σκληρή έτσι γραμμή, τρόμαξε τον Ερντογάν. Εσύ μπορείς να μου πεις τι έγινε, γιατί εγώ δεν τον παρακολουθούσα. Γιατί και λέω, από πού προκύπτει ότι στριμώχτηκαν οι άλλοι, λέει, γιατί δεν μπορώ να του κάνω κριτική, γιατί πλέον έχει ακολουθήσει μια σκληρή γραμμή στην εξωτερική πολιτική. Εσύ μπορείς να μου πεις ποια είναι αυτή η σκληρή γραμμή, γιατί εγώ δεν την έχω καταλάβει.
1: Καμία απολύτως σκληρή γραμμή. Ίσα-ίσα είναι βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν.
0: Την ξεφτύλα αυτή που ουσιαστικά ακόμα και τώρα.
1: Αλλά ο Ρούμπιο, το είπα και την Παρασκευή, κύριε καθηγητά, ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και έκανε το πιο ακριβό προεκλογικό σποτ δωρεάν. Δηλαδή αυτή η ομιλία με φόντο την Ακρόπολη είναι για αύριο μεθαύριο, θα τη χρησιμοποιήσει σίγουρα στο.
0: Όταν είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται. Και εμείς το δώσαμε τζάμπα.
0: Ποιο είναι το ρεζουμέ, βρείτε τα με την Τουρκία.
1: Βρείτε τα με την Τουρκία. Νύπτω τα σχήρας μου, πόντιος Πιλάτος.
0: Όχι, μα δεν εννοώ, όχι μόνο αυτό. Δεν είναι νύπτω τα σχήρας μου μόνο. Δηλαδή, έχεις τον βιαστή, τον θήτη και λες, βρες τα με το θύμα. Μην πάτε στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Πάρε μια αποζημίωση, σύρα για φουκαρά, ας πούμε, εντάξει που είσαι θύμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άντε πείτε εκεί πέρα να συνεχίσει και να κάνει. Εγώ λέω, έχεις δει να γίνεται μια αναφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την Αμερική, από αξιωματούχους Αμερικής. Για την παράνομη τουρκική εισβολή, η Κύπρος, που είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, έτσι κυρίαρχο υποτίθεται και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 38% υποτουρκική κατοχή. Υπάρχει στρατός κατοχής. Γι' αυτό μιλάει κανείς. Για τα εγκλήματα που έχουν συντελεστεί, που ανοίγουν τάφη ομαδική και παρακαλεί το DNA, που μιλάμε για εκτελέσεις και δολοφονίες, που είναι εγκλήματα πολέμου ουσιαστικά, μιλάει κανείς. Έχει ασχοληθεί κανείς. Και έχει στην κυρία εκεί μια που ήταν αυτή του Φιδία, δεν ξέρω τι ήταν, πρώην στέλεχος Δημοκρατικού Συναγερμού, να λέει με ενοχλεί να ανακρούεται ο ελληνικός εθνικός ύμνος και να με ενοχλεί να εμπλέκονται εκεί τις δυνάμεις του Τουρκία. Δηλαδή βάζει στον ίδιο τορβά τη Τουρκία και την Ελλάδα. Αυτοί οι ανθέληνες, λοιπόν, είναι στο, και να θυμίσω βέβαια, ο αρχηγός ΣΕΟΚΑ, ο αείμνηστος Γιώργος Γρίβας Διγενής. Πέρα το ότι ξέρεις, ψάχναν οι Βρετανοί όταν τους κλώνησε η θέμερα η δράση ΣΕΟΚΑ, ψάχναν να βρουν εναγωνίως και μανιωδώς ποιος ήταν ο αρχηγός ΣΕΟΚΑ και ποιος τους έδωσε και είπε, έδωσε το όνομα, ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Και είπε λοιπόν ο Γρίβας, απόλυτα δεν φοβήθηκα, λέει, ούτε τους Βρετανούς, τους Τούρκους, ο χειρότερος εκτός ήταν οι κομμουνιστές. Έτσι, αυτά τα παραδείγματα ιστορία είναι χαρακτηριστικά. Οι ίδιοι άνθρωποι που ανοίγουν τις κερκόπορτες, έτσι, και δημιουργούνται και εθνικές τραγωδίες, γιατί και στην μικρασιατική καταστροφή κάποιοι καλούσαν τον λαό σε υποταξία. Ή βγαίναν μετά από 10-15 χρόνια, εκτός από τον Εθνάρχη Βενιζέλο που πρότεινε το σφαγέα των Ελλήνων της Ανατολής για Νόμπελ Ειρήνης, και λέγανε επιδιώκαμε την ήττα της μεγαλοτσεφιλκάδικης τάξης στην Μικρά Ασία, γιατί αλλιώς θα ήταν χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή βγάζουν ένα πράγμα ανθεληνικό, μισελληνικό, και αυτή τη στιγμή εμείς συζητάμε, έτσι, λοιπόν, επειδή να το αντιπαραβάλλω. Και οτιδήποτε όποιος μιλάει για έθνος, για πατρίδα κτλ. Γίνεται στόχος. Εμένα μου βαδάρισαν το γραφείο μου γιατί τους ενοχλούσαν αυτά που έλεγα το 2017. Στόμα καταστροφών, λέει, ο αν θέλει. Και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχει αυτή η βία και θυμίζει καταστάσεις. Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται.
1: Τι γίνεται
0: το 1944. Τώρα κάθε Κυριακή, ξέρεις, έχει μνημόσυνα, έχω κληθεί πολλές φορές να μιλήσω ως ομιλητής, σε σφαγές κομμουνιστών, οι οποίοι τι κάνανε, αντί να χτυπάνε τους Γερμανούς, κοιτώντας να εξοντώσουν όλες τις ελληνικές αντιστασιακές οργανώσεις που δεν ήταν στον Ελλάς, κοιτώντας την επόμενη μέρα. Και δεν μόνο αυτό, άμα γκουγκλάρεις στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, θα δεις ότι εμφανίζεται η αναστροφή της πραγματικότητας, ότι ήταν δοσύλλογοι, ότι ήταν πράκτορες Γερμανών. Τα παιδάκια τα νήπια, τα παιδιά των 6, 7, 12 χρονών προφανώς ήταν δοσύλλογοι και πράκτορες των Γερμανών. Και έρχονται τώρα, και θα το πω και πάλι και μπορεί να ενοχλούνται κάποιοι, στείλουν μνημεία, έτσι, και λένε Αντάρτικο και πάλι, το όπλο παραπόδας. Λοιπόν, οι ιτημένοι στείλουν μνημεία και τιμάνε και δοξάζουν τους ιτημένους. Έτσι, που είχαμε 100 δεστημάτων τριπλάσα την τριπλή κατοχή γερμανική, ιταλική, βουλγαρική.
1: Κύριε καθηγητά, ένα τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Πόσο γρήγορα πιστεύετε ότι θα φάει ο Τραμπ την Κίμβερλι Γκίλφοϊλ?
0: Τώρα δεν είναι λίγο μια περίεργη κατάσταση. Δεν ξέρω, έχει θέματα η κυρία, η οποία ήρθε έτσι φορτσάτη. Καμιά φορά λέει από μικρό και από, και από γλυκιά κοπέλα λέει, μαθαίνει την αλήθεια, ας πούμε, πάση περιπτώσει. Γιατί είναι πράγματα και είπε εντάξει, εκτός από τα θέματα, επειδή υπάρχουν και κάποιες προσωπικές σχέσεις σε αυτή την ιστορία, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Και όσο απρόβλεπτος είναι ο Τραμπ, το να πω να διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη, νομίζω ότι δεν θα είναι αξιόπιστη η όποια πρόβλεψή μου. Εγώ κρατώ πάντως ότι δύσκολα ενδεχομένως θα αντικατασταθεί στην παρούσα φάση.
1: Αχα,
0: μια χαρά μάλιστα κάνει την δουλίτσα της, μια χαρά κάνει τα deal της, μια, απλά το δείχνει με έναν νομό τρόπο τι λέει. Ρε εσύ ηθαγενής, τι είστε, δούλημα
1: της. Την έπεσε μέχρι και το Fox News, εμένα αυτό με προβληματίζει.
0: Ναι, δηλαδή, ακριβώς. Εκεί είναι ένα θέμα βέβαια λέω, αλλά σας λέω και πάλι, επειδή υπάρχει μια διαδικασία και μια προεργασία, και μάλιστα διάβαζα ότι ο Τσούνης λέει μπορεί να τριγυρνούσε και να τρώγε πίτες και κρέατα και τα λοιπά. Δεν το πληρώνει ο ίδιος, λέει. Εδώ δεν πληρώνει κιόλας, ας πούμε, κυρία. Αλλά έχουμε τη λύση την εγκαταστάτηση στον τον Αργυρό, τον τραγουδιστή, ας πούμε. Κιόλας.
1: Θα μπορούσε, άνετα.
0: Να την ίδια γραμμή
1: κατεύθυνση. Άνετα. Μια Αμερική ξημερώματα.
0: Όμως το... κόσμος αγγελικά πλεσμένος. Ωραιότερο κόσμο, επίγειος παράδεισος η Ελλάδα, δυστυχώς τον έχουμε καταντήσει εμείς, έτσι, οι Έλληνες, όσοι έχουμε μείνει πλέον, το έχουμε κάνει ένα τόπο κολλασμένο, πραγματικά ένα τόπο ο οποίος δυστυχώς λειτουργεί η πολιτική ελίτ ως εντός
1: αγωγικών. Απέραντων φρονοκομείων. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Αυτό που το είπε, θυμάσαι ότι λίγα καιρό μετά έγινε αρχηγός του τρελοκομείου.
1: Θυμάμαι, θυμάμαι. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Διαλυματάκι, έρχομαι σε λίγο.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Για όλους όσοι θέλετε να έχετε ό,τι πιο φθηνό κυκλοφορεί σε συμβόλαιο για φυσικό αέριο ή για ρεύμα. Ένα νέο πρόγραμμα το ρεύματος κυκλοφορεί με πολύ συμφέρουσα τιμή για το τρίμηνο Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος, το μισό χειμώνα δηλαδή, με πάγιο 11,90 και τιμή κιλοβατόρας 0,127 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Μπορείτε να καλέσετε από όπου και αν μας ακούτε άμεσα στη Vulcom στο 231-02-08-808 για να ενημερωθείτε επακριβώς για το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, και γενικά θα σας προτείναμε να επικοινωνείτε με την Vulcom σε περίπτωση που έχετε συμβόλαια τα οποία λήγουν με τους παρόχους σας. Μπορείτε να κάνετε ένα τηλέφωνο στο 2310, ξαναλέω, 208-808 και να ενημερωθείτε σχετικά με τα προγράμματα τα οποία τρέχουν τώρα, ποια είναι τα φθηνότερα ή αυτά τα οποία πρόκειται να τρέξουν, γιατί η Vulcom ξέρει πώς κινείται ή και πώς θα κινηθεί η αγορά. Και καλό θα είναι να μην τα αφήνετε αυτά τα θέματα στην τύχη τους, και οι ειδικοί ενεργειακοί σύμβουλοι της Vulcom μπορούν να σας βρουν σίγουρα το οικονομικότερο και πιο συμφέρον πρόγραμμα ρεύματος και αερίου για εσάς, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Για όλη την Ελλάδα, πανελλαδική κάλυψη, 2310-208-808. Για φυσικό αέριο επιλέγουμε την Energas Group. Η Energas Group έχει δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και ένα στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Όλοι όσοι επιλέξετε την Energas Group για εγκατάσταση φυσικού αερίου, αποκλειστικά και μόνο από τον Focus FM, θα έχετε δωρεάν τα τέλη εγκατάστασης του αερίου. Φυσικά θα έχετε και δωρεάν αυτοψία στο ακίνητό σας. Δωρεάν θα αναλάβουν οι άνθρωποι την χαρτούρα και τη γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία δυστυχώς είναι απαραίτητη σε αυτές τις διαδικασίες. Και σίγουρα θα βρείτε και πάρα πολύ καλές τιμές, θα βρείτε και άμεση εξυπηρέτηση, θα βρείτε και τους ειδικούς, οι οποίοι θα σας βάλουν το συντομότερο δυνατό το φυσικό αέριο στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα της Καλαμαριάς, 231-0-486-684, και το τηλέφωνο της Περαίας, 2392-400-400, και σήμερα μαζί μας η Energas Group. Επίσης μαζί μας είναι η ψωμιάδης Flags, φίλες και φίλοι, τώρα που πηγαίνουμε προς την εθνική μας εορτή, καλό θα είναι να προμηθευτούμε όλοι μια καινούρια ελληνική σημαία ή οποιαδήποτε άλλη σημαία θέλετε. Να ξέρετε, στο διαδικτυακό ιστότοπο ψωμιάδης-flags.gr μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές επιλογές από σημαίες κρατών, σημαίες χωρών, από μικρά σημαίακια, από λάβαρα, από είδη παρέλασης, κοντάρια για τη σημαία σας, εννοείται με τον σταυρό πάνω, δεν το συζητάμε, αυτοκόλλητα, αυτά τα ειδικά που τα ράβεις πάνω στις τσάντες των σχολείων, αν θέλετε να βάλετε καμία ελληνική σημαία στη τσάντα του παιδιού σας, μπρελοκάκια, πάρα πολύ ωραία πράγματα, κατά παραγγελίες σημαίες μπορείτε να κάνετε. Όλα αυτά, ψωμιάδης-flags.gr, μπορείτε να παραγγείλετε και τηλεφωνικά στο 2310-53-2000, με ένα πολύ άμεσο τρόπο θα σας αποσταλούν στο σπίτι σας και είναι πανελλαδική η κάλυψη. Και φυσικά μπορείτε, αν θέλετε, να πάτε και στο φυσικό κατάστημα, αν ζείτε στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στην Βασιλέως Ηρακλείου 10, δεν το χάνετε το κατάστημα γιατί έχει απ' έξω σημαίες, εκεί ο Θοδωρής Ψωμιάδης έχει φροντίσει να είναι σαν φάρος το κατάστημα. Και προσωπικά εγώ από εκεί επιλέγω να παίρνω τις σημαίες μου. Το ίδιο προτείνω και για εσάς να το κάνετε. 2310-53-2000, Βασιλέως Ηρακλείου 10, και το site είναι το ψωμιάδης-flags.gr, όπου μπορείτε να παραγγείλετε και online ό,τι εσείς θέλετε. Λοιπόν, θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές, 2310-500-676, 2310-500-677. Θέλω να σας βάλω λίγο να ακούσετε κάτι. Και μιας και θα έχουμε ζωντανά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης σε λίγο εδώ στον Focus FM 103,6, σε 15 λεπτά από τώρα περίπου θα είναι εδώ μαζί μας, θέλω λίγο να ξανακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Τραμπ, γιατί θέλω να σας ρωτήσω

0: αυτό πόσο πιστεύετε ότι δικαιώνει τον Κυριάκο το Βελόπουλο. Ακούστε τι είπε ο Τραμπ. Νομίζω ότι ακούσατε για τη συμφωνία που πετύχαμε με την Ρωσία.
1: That is a big deal.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση.
1: That is massive amounts of oil coming into our country.
0: Αυτές είναι τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που θα έρθουν στη χώρα μας.
1: I want to thank President Putin to
0: και θέλω να ευχαριστήσω, για να είμαι ειλικρινής, τον πρόεδρο, Πούτιν.
1: We have massive amounts of oil being coming into.
0: Έχουμε τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που έρχονται στη χώρα μας και αυτό είναι diesel, το οποίο είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Τον ευχαριστώ. Ο Ζελένσκι είπε ότι είστε αδύναμος εξαιτίας συμφωνίας. Μόλις σας επέκρινε. Ποιος το είπε αυτό? Ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, είπε ότι είστε αδύναμος. Εντάξει, τον έγραψε στα φρύδια του και συνέχισε ο Τραμπ. Πάμε στα τηλέφωνα, ελάτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, κυρία.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω, από Αθήνα σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να κάνω μια καταγγελία.
0: Παρακαλώ.
2: Έχασα την κάρτα μου τον Ιούνιο, την κάρτα, την πιστωτική που παίρνω τα χρήματα. Και στην Alpha Bank ο σύζυγος παίρνει τη σύνταξή του.
0: Μάλιστα.
2: Ο σύζυγος είναι με 84% αναπηρία, είναι με άνοια και με κινητικά προβλήματα. Καταλαβαίνετε το 84%. Λοιπόν, κάθε μήνα που πήγαινα να πάρω τη σύνταξη του σύζυγου, γιατί είμαι συνδικαιούχος, έβλεπα ότι μου κρατάνε από τον Ιούνιο 6,55 ευρώ. Δεν θέλω να δώσω σημασία, αλλά μάλλον θα είναι το χαράκι για την κάρτα που μου βγάλανε. Ξανά μανά, μέχρι τώρα τελευταία που πήγα. Λέω, βρε παιδιά, εδώ αυτά τα χρήματα μπορείτε να μου πείτε τι είναι. Α, ωστόσο μου είχε έρθει και μια ειδοποίηση από την Generali, 6,55 ευρώ. Λέω, τι είναι αυτά, παίρνω τον ασφαλιστή, μου λέω, χρωστάμε κάτι. Μου λέει, όχι, μου λέει, δεν έχω καμία σχέση με την Generali. Ξαναπηγαίνω στην τράπεζα, τους λέω, βρε παιδιά, συγγνώμη. Αυτό λέω, γιατί είναι, για την κάρτα που έχω βγάλει, μου κρατάτε κάποια χρήματα γιατί την έχασα? Όχι, μου λέει. Είναι μια ασφάλεια. Λέω, τι ασφάλεια, ποιος την έχει κάνει την ασφάλεια? Μου λέει, ο σύζυγος. Λέω, συγγνώμη, ο σύζυγος, ο οποίος είναι με 84%, σας έχω προσκομίσει όλα τα στοιχεία, γιατί παίρνει λόγια από το ΠΚΑ, παίρνει και επιδότηση αναπηρίας. Ήρθε εδώ, λέω, και έκανε ασφάλεια. Τι ασφάλισε, του λέω. Τέλος πάντων, να δεχτώ ότι ήρθε ο άνθρωπος, πέταξε και ήρθε εδώ. Τι ασφάλισε, μου λέει, δεν μπορούμε να σας το πούμε. Λέω, βρε, τι ασφάλισε, θα μου πείτε τι ασφάλισε. Συνδικαιούχος δεν είμαι, εγώ δεν έρχομαι, εγώ δεν τον εκπροσωπώ. Δεν μου λέγαν τίποτα. Κάποια στιγμή τους λέω να σας πω κάτι, επειδή το θεωρώ πολύ μεγάλη απάτη και δεν το κάνετε μόνο σε μένα. Το κάνετε, λέω, σε πάρα πολλούς. Εγώ το εντόπισα και άρχισαν μετά. Ναι, την άλλη ώρα με πήραν κατευθείαν τηλέφωνο στο σπίτι και μου λένε, κυρία Καρκαρέτ, ελάτε να σας έγινε λάθος, να σας σβήσουμε την ασφάλεια, να την ακυρώσουμε. Καταλαβαίνετε.
0: Πώς έγινε λάθος?
2: Αυτό δεν το ξέρω τι λάθος έγινε τώρα, το ζητούμενο ξέρετε ποια είναι. Ότι είναι και η Generali αναμεγνημένη και η Alphabet. Εγώ λέω, αφού ασφαλίστηκε στην Generali, του λέω, εσείς. Τι δουλειά είχατε, γιατί δεν πήρε η Generali τηλέφωνο να του πει, ξέρετε κάτι, κύριε τάδε μου, χρωστάτε αυτά τα χρήματα. Να τα ξεχρεώνουμε, λέω, δεν δυνάμε και με δώσεις τα 6, τόσα ευρώ. Λοιπόν, δεν μιλάγανε, λέω, επειδή αυτό πραγματικά, λέω, και μιλάγανε βέβαια, έτσι εγώ το εκνευρίστηκα τόσο πολύ, γιατί πραγματικά υποτιμάνε την νοημοσύνη. Όταν βλέπουν και έναν μεγάλο άνθρωπο, νομίζουν ότι είναι τόσο αφελής και τόσο
0: καλός. Και θα τον κοροϊδέψουν εύκολα.
2: Πώς θα τον κοροϊδέψουν? Τέλος πάντων, εκεί που βέβαια λίγο θορυβηθήκανε, όχι λίγο πολύ, όταν τους λέω, γιατί δεν το κάνετε μόνο στο σύζυγο, το κάνετε σε πάρα πολλούς, σε κάτι εκατομμύρια, λέω, τα οποία τα εισπράττει η τράπεζά σας και δεν ξέρω με ποιους άλλους θα μοιράζετε και δεν ξέρω τι κόλπα είναι αυτά στη μέση. Οπότε αυτό πραγματικά θα ήθελα να το πείτε, να το ψάξετε. Γιατί δεν είμαι εγώ. Εμένα με πήραν τηλέφωνο να πάω να ακυρώσουμε την ασφάλεια, ότι έγινε λάθος.
0: Τα λεφτά σας επέστρεψαν, αυτά τα οποία σας είχαν χρεώσει?
2: Εγώ τους είπα, εγώ δεν πήγα να την ακυρώσω ακόμα την ασφάλεια. Εγώ θέλω ένα δικηγόρο να μου πει τι ακριβώς μπορώ να κάνω. Γιατί εντάξει, αυτό είναι καθαρή απάντηση.
0: Να ψάξετε να βρείτε ένα δικηγόρο εμπιστοσύνης και να.
2: Όχι, εγώ θέλω να το αναφέρετε και στο σταθμό σας, παιδιά.
0: Στον αέρα είστε. Στον αέρα είστε, ακούστηκε.
2: Ωραία, ακούστηκε να ακουστεί και από εσάς. Λοιπόν, δεν είμαι μόνο εγώ αυτή. Αυτά είναι κάτι εκατομμύρια, χιλιάδες συνταξιούχοι, τους οποίους τους γδέρουν. Και δεν μπορεί να είναι και παραπάνω χρήματα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Σταφανά.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
3: Μάριος από Βίρονα.
0: Έλα, Μάριο.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Ακόμα περιμένω το τέτοιο, το ψηφοδέλτιο.
3: Ναι, θα σου στείλω, σου έστειλα και στην κυρία
0: Θοδωρά. Θοδωρά, ναι.
3: Έστειλα και το από το 2011 τα καινούργια γραφεία που είχε ο γιατρός, όλες τις αποδείξεις και τα λοιπά που έκοβε από εκεί, από το πρόεδρο.
0: Πού τα έστειλες, πού τα έστειλες?
3: Τα έστειλα στο δώρα να τα δώσεις σε σένα και στο Σερέτη.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω. Εντάξει, θα μιλήσουμε για το δώρα.
3: Το ψηφοδέλτιο θα το πάρεις αντί στον ημερό.
0: Άντε καλά.
3: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, μπορείς να μου πεις σε νούμερο πόσες χιλιάδες αξιωματικούς έχουμε στην Ελλάδα?
0: Τώρα με πιάνεις αδιάβαστο, γιατί δεν το ξέρω. Θα σου πω κάτι το οποίο δεν...
3: Σε όλες τις κατηγορίες.
0: Θα έλεγα, δεν πρέπει να έχουμε καμιά 200.000, ξέρω εγώ.
3: Okay. Για πες μου κάτι, προχτές την Παρασκευή είχε συνθήξει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για τον οικονομικό φασιστικό...
0: Το πήραν πίσω, να ξέρεις.
3: Εκβιασμό με τις κάρτες.
0: Το πήραν πίσω, να ξέρεις.
3: Με τις ταυτότητες.
0: Δεν υπάρχει επισήμη ανακοίνωση, αλλά μάλλον το πήραν πίσω.
3: Α, το πήραν πίσω, Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι αυτό το πράγμα είναι καθαρή ασχάτη προδοσία.
0: Βέβαια, ναι. Το πήραν πίσω, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση.
3: Ναι.
0: Αλλά το πήραν πίσω, έτσι πληροφορούμε.
3: Ωραία. Και αυτοί που έχουν βγάλει καινούργιες ταυτότητες μπορούν να τις παραδώσουν?
0: Όχι, αυτό δεν υπάρχει.
3: Γιατί?
0: Αυτό δεν υπάρχει. Τουλάχιστον όσο
3: είναι. Δεν υπάρχει. Αφού το πήραν πίσω, ήταν νομοσχέδιο και εγώ που την έβγαλα δεν τη θέλω από εδώ και πέρα.
0: Όσο είναι αυτό. Μα πολύ είπα. Περίπου 110-120.000 άτομα, όχι 200. 200 ήταν πολύ που είπα.
3: Ωραία. Και ένα τρίτο.
0: Αλλά μαζί με τους στρατεύσεις μου φτάνει τα 150.000 περίπου.
3: 150.000. Ναι. Ωραία. Και ένα τρίτο σοβαρότερο. Δεν μου λες, αν είχαμε μια γερουσία όπως στην Αμερική 200
0: αλλά άτομα. Αλλά με την εφεδρεία φτάνει τους 220. Άρα καλά έπεσα. Για πες. Ναι.
3: Αν είχαμε μια γερουσία όπως στην Αμερική, έτσι, που ό,τι ψηφίζουν θα περάσει από τη γερουσία, δηλαδή νόμος Κατρούγκαλου, έσχος, νόμος Βενιζέλου, έσχος, νόμος Βορύδη, έσχος, βγαίνει ο καθένας και βγάζει ένα νόμο. Αυτοί όλοι δεν πρέπει να ελεγχθούν.
0: Συνταγματικό δικαστήριο, αδελφέ μου.
3: Μπράβο.
0: Αυτό χρειαζόμαστε. Συνταγματικό δικαστήριο και μια δικαιοσύνη πραγματικά ανεξάρτητη. Να σε καλά, Μαρία.
3: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα. Πάμε επόμενη γραμμή. 2-31-10, θα διαβάσω και ένα μήνυμα, φίλε, γιατί ήρθαν πολλά μηνύματα και δεν. Α, τι κάνει αυτός? Βρήκε τον δρόμο να έρθει? Πώς και από τα μέρη μας. Λοιπόν, γεια σου, Γιώργη, καλημέρα. Δικαιοσύνη απόλυτα. Δεν κατάλαβα τι μου λες. Δεν κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Το ίδιο συνέβη και εμένα με την κάρτα, χωρίς να τη χάσω. Μεγάλη απάτη από τράπεζα συγκεκριμένη. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε σχετικά με το τι θα γίνει με την ΕΣΟ Νοεμβρίου που έστειλαν στα παιδιά μας από τον Νοέμβριο να μπουν στρατό τον Ιανουάριο. Αναστασία μου, να το ψάξω να το βρω. Να ξέρεις, λέει ο φίλος ο Στάθης, εγώ είμαι με τον Καρβέλα στην κόντρα, γιατί είναι γνήσιος αρσενικός που αερίζεται στα live. Βέβαια, γνήσιος. Τι γελάς ρε. Εγώ λέει ο Στάθης είμαι, λέει με το... Εντάξει Στάθη, άμα είσαι με τον Καρβέλα, όλα καλά. Γελάς αλήτη κι εσύ. Η Θάλια λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα Στέφανα. Αλήθεια, πίσω από την εταιρεία αυτή ποιος είναι? Όνομα του ιδιοκτήτη το ξέρουμε? Για ποια εταιρεία λες, με τα θερμοκήπια? Όλα τα ξέρω. Όλα τα ξέρω. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι χτυπάνε τα δικαστήρια χωρίς τη συγκατάθεση των Αμερικανών, και η συμφωνία για την αγορά από τη Ρωσία είναι ύπουλη. Μια ζωή παίζει βρώμικα η Αμερική. Η Εφη λέει, οι σατανάδες μαλώνουν για πλάκα. Δυστυχώς τα πρόβατα ασχολούνται με τα τέρατα αυτά. Καλημέρα. Πού να δείτε, λέει, με το bullying και των δασκάλων στα παιδιά, και ιδιαίτερα όταν όπως το δικό μου έχει και πά από ΔΑΦ 70% υπολειτουργικό, πυροδότησε επίθεση γονέα εκτός σχολείου. Στον Μάρτιο φυσικά ακολούθησε μήνυση εκ μέρους μου στη νέα χρονιά, την Παρασκευή ήμουνα στην πρωτοβάθμια. Η φυσικότητα να αποτελείται από δύο μπαμπάδες, το οικογενειακό μοντέλο τους μάρανε. Τα στραβά να τα λένε ίσια. Καλημέρα Στέφανε, πολύ μάγκα στο Τραμπ, θα παίρνει πετρέλαιο από τη Ρωσία και θα μας πουλάει διπλή και τριπλή τιμή, σαφώς. Αφού εμείς παίρνουμε φυσικό αέριο από την Αμερική. Καλημέρα φίλε Στέφανε, για καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος ο Δήμος. Πάμε στις γραμμές, ελάτε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ποιος Ερέτης?
0: Κύριο Σερέτης, κάνει απόγευμα, μεσημέρι οι εκπομπές, δεν κάνει πρωί.
4: Έχω ένα τηλέφωνο, θα ήθελα να μιλήσω με τον ίδιο, έχω ένα τηλέφωνο το 6974.
0: Ακούστε με λίγο τώρα, δεν είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πόσο μυαλό θέλει για να κάνετε αυτό το πράγμα τώρα. Πόσο μυαλό θέλει για να κάνεις αυτό το πράγμα, ρε άνθρωπέ μου. Να σε πάρω κι εγώ τηλέφωνο τώρα και να δώσω το τηλέφωνο στον αέρα. Θα σ' αρέσει που το έχω. Πόσο μυαλό μπορείς να έχεις για να κάνεις αυτό το πράγμα. Θες να μιλήσεις με τους αιρετή, ωραία. Θα πάρεις τη δικιά μου την εκπομπή και θα πεις ένα τηλέφωνο που έχεις στον αέρα. Γιατί δεν σου σηκώνει το τηλέφωνο. Τι να σου πω τώρα. Καλά σου κάνει. Τέρε φίλε. Πού τους βρήκαμε κάτι τέτοιους ρε φίλε, δηλαδή, πραγματικά. Και σοβαρό να είναι το θέμα. Δηλαδή δεν σε κόφτει. Πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσείς κυρία μου, ναι. Θα πείτε εσείς κανένα τηλέφωνο, θέλετε να πείτε κανένα τηλέφωνο στον αέρα.
5: Όχι.
0: Γιατί, πείτε και εσείς ένα τηλέφωνο, ξέρω εγώ κάτι.
5: Εγώ πήρα να πω ότι τώρα με το προηγουμένως που μιλούσατε με το κύριο.
0: Ναι.
5: Ευκαιρία δοθήσεις είναι ότι ό,τι λέει ο Βελόπουλος, ο κύριος Βελόπουλος μάλλον στη Βουλή, με τα νομοσχέδια που φέρνουν, θα γυρίζουν πίσω. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό?
0: Αρκετές.
5: Αρκετές. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και να ανοίξουμε λίγο τα ματάκια μας και θέλουμε. Να αφήσουμε τα υπόλοιπα καριστιανού και δεν συμμαζεύεται και να ανοίξουμε τα ματάκια μας και να δούμε ποιος κάνει δουλειά μέσα στη Βουλή. Αυτό ήθελα να πω και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και το όνομα μου είναι Βενετία και παίρνω από Αθήνα.
0: Να είσαι καλά, καλή μου, να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
0: Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. 2-31-05-576, 2-31-05-577 και τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής. Καλημέρα, Ελισάβετ μου. Ναι, δεν το διαβάζω. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη μου από το Γήθιο. Καλημέρα και στο φίλο τον Αποστόλη που είναι οδηγός λεωφορείου και μας ακούει κάθε μέρα από Λούντισβάγκεν. Ξέρω εγώ κάπως έτσι το γράφεις. Καλημέρα Αντωνάρα, τι λέει ο Αντώνης εδώ πέρα. Συνολική φόροι που θα πληρώσουν οι Έλληνες το 2020 δώσαμε 51 δισεκατομμύρια για φόρους. Το 2027 δώσαμε 77,5. Θα δώσουμε 77,5 δισεκατομμύρια για φόρους. Δηλαδή, από το 2020 που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2027 έχουμε δώσει 16,5 δισεκατομμύρια παραπάνω σε φόρους. Καλό. Καλός. Πότε λέει θα επιστρέψει η αγοραστική δύναμη του 2009? Άκου λίγο, άκουσε με λίγο να καταλάβεις. Θα πω αυτό και θα φύγω γιατί θα πρέπει να έρθει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Πότε, με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, πότε θα επιστρέψει η αγοραστική δύναμη του Έλληνα στην ικανότητα του 2009? Για τους μισθωτούς το 2035 και για τους συνταξιούχους το 2060. Βάστα κούλι. Πρώτο ο Θεός, αύριο ξανά μαζί, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα, με διάθεση για αποκαλύψεις. Μένετε συντονισμένοι στον Focus FM. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση και μετά έχουμε Κυριάκο Βελόπουλο ζωντανά στο ραδιόφωνο μας. Γεια σας από εμένα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανησυχία από την ευνηδιαστική κίνηση Τραμπ να εισάγει ρωσικά καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε για συμφωνία άμεση παύσης των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, στην οποία κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία. Σε περιβάλλον έντονης οικονομικής ανησυχίας για την Ευρώπη, Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελών στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Αβεβαιότητα στα ελληνικά νοικοκυριά για τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Αγωνιούν οι πολίτες και για τις αυξημένες τιμές σε φυσικό αέριο και ρεύμα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος. Οι ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοφόρο βιομηχανία ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ενάρτησή του ο Πρωθυπουργός, αφορά κλάδους όπως τρόφιμα, χαρτικά, πλαστικά και τσιμέντα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εχθρεύεται τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και είναι αντιληπτό στους πάντες, σημειώνει το Πασόκ. Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης έχουν πλέον μόνο μία επιλογή: να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και την ελληνική λύση και να σταματήσουν άμεσα την αυτοκτονική επιλογή τους να εμπλακούν εναντίον της Ρωσίας σε έναν πόλεμο που ως Ελλάδα δεν μας αφορά, σημειώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Προφυλακιστέοι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που προκάλεσε ζημιά στον οργανισμό ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι. Σήμερα παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Θα θέτει ελάχιστο όριο ηλικίας, τα 15 έτη, για την χρήση τους. Κλειστό σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών στην Θεσσαλονίκη, όπου τραυματίστηκε μαθητής μετά από πτώση σοβά. Κλιμάκιο μηχανικών στο σχολικό συγκρότημα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχερό το σκηνικό του καιρού σήμερα. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 19 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα στο στούντιο του Focus FM ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
7: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
8: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
7: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
8: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
11: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
10: Μόνο χαρίζεται.
11: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
10: Δώσε αίμα.
11: Αιμοπετάλια.
10: Μυελό των οστών.
11: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
10: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
11: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
11: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
12: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Focus FM 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη μας είναι η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Εύχομαι να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Αναμένεται άκρος ενδιαφέρουσα η σημερινή εκπομπή.
1: Ναι, γιατί θα πούμε πράγματα που δεν λένε οι άλλοι. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Που αφορούν άμεσα όλους μας.
1: Μάλιστα. 35 λεπτά αναμένεται η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Χονδρικά η διάθεση γύρω στο 1,60-1,70. Πόσο ήταν πέρσι, θυμάσαι?
0: Πέρυσι ξεκίνησε 1,10 νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: 1,10. 1,10. Είναι απαγορευτικό νομίζω, πρόεδρε.
1: Άκου, Δεσποινά. Εσύ καλά κάνεις. Αλλά έχω βαρεθεί να ακούω πολιτικούς να είναι σχολιαστές. Αντιδημοσιογράφοι, εσείς καλά κάνετε. Είστε σχολιαστές. Κρίνετε κτλ. Μισό λεπτό, γιατί θα γυρίσω το μυαλό μου τώρα. Mm-hmm. Όταν τους έλεγα εγώ, ρε, σταματήστε να κάνετε πόλεμο με τη Ρωσία. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και όταν λέω όλα, εννοώ όλα. Και ψευτοαριστερά, ψευτοδεξιά, ψευτοπατριωτικά, ψευτοειδωληπτικά, δήθεν κυνηγούς κεφαλών, Ρωμά και δεν ξέρω τι άλλο, όλα, οι ανοησίες τους. Άχνα. Χθες ο μόνος που τόλμησε να βγάλει ανακοίνωση για τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν ήμουνα εγώ. Όλοι κότες. Αυτούς πάνε και ψηφίζουν. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Ο κόσμος φταίει. Πλήρωσε τώρα ένα 60-70 το πετρέλαιο θέρμανσης να πουντιάσεις για να βάλεις μυαλό. Μυαλό δεν ξέρω αν θα βάλουν. Δεν ξέρω. Το έλεγα. Πείτε μου ποιος είναι ο λόγος που πρέπει εγώ να είμαι εκτός του Πούτιν. Πείτε μου ρε. Και τι κάνει ο Τραμπ? Γιατί αντιλαμβάνεται ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της Αμερικής και πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον του κόσμου, του λαού που ο ίδιος εκπροσωπεί. Να το δεχτώ αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και business. Αλλά σου λέω να το δεχτώ. Και κάνει ντιλάρισμα ο ίδιος, ντιλάρει ο Τραμπ με τον Πούτιν για να παίρνει πετρέλαιο ντίζελ από τη Ρωσία και στην πορεία να το πουλάει στην Ευρώπη 400% παραπάνω από ό,τι αξίζει. Πείτε μου τώρα εσείς ρε, εσείς συνέλληνές μου, με τον μεγάλο Μητσοτάκη, με τον μεγάλο Ανδρουλάκη, με τον μεγάλο Τσίπρα που ψηφίζετε, βάζετε τα χεράκια και βγάζετε τα ματάκια σας. Από το 19, 20, 21 φωνάζω, δουλειάζω. Ενεργειακή κρίση, επιστημική κρίση. Τίποτα, κανένας, τίποτα. Τα κόμματά σας. Τα κόμματά σας είναι η πλήρης δικαίωση των όσων λέγαμε εμείς. Πείτε μου σε τι πράγμα δεν δικαιωθήκαμε, ρε παιδιά. Πείτε μου. Άκουγα το πρωί τον Ιφλή και τον Κολοκυθά. Είχαν εκεί τη Σδούκου. Το όχι την. Ποια είχανε. Την άλλη μου. Κοίταξε να δεις τώρα. Πόσο όμοια είναι τα κόμματα. Κουφονικολάκου και Σδούκου είναι το ίδιο πράγμα. Ίδια κοψιά, ίδιο στυλάκι, έχουν βγει από το ίδιο μαγαζί, από το ίδιο εργοστάσιο. Προκλητικές, αφθάδεις, έπαρση, αλαζονία, κομματική τύφλωση και ομιλούν σαν να είναι, ρε παιδί μου, οι κύσορες που τα ξέρουν όλα. Εντάξει, είναι άσχετες. Άσχετες. Άσχετες. Στα Τέμπη την πρώτη μέρα πήγαν όλοι εκεί, πολιτικοί αρχηγοί, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος. Το έλεγαμε στη Βουλή. Μ' άκουσε κανένας? Όχι. Βγαίνει λοιπόν εκείνη η Σιρεγγέλα που θυμίζει τη Στιρέλα το σίδερο και λέει, λέγατε για ξυλόλια. Μα ο Εωδασάμ το έχει πει και δεν ξέρω να το πούν οι άλλοι εκεί καλεσμένοι, ούτε οι δημοσιογράφοι. Εωδασάμ, πόρις μακαρόνι, χημείο του κράτους. Το είπαν, εγώ το είπα. Επειδή ακούτε τον Πλακιά. Άντε μην ανοίξω στόμα μου τώρα. Άντε μην τα ανοίξω το ρημάδι. Σας είπα να τελειώσουν τα Τέμπη, γιατί πάλι μπλέκομαι. Πάλι θα πηγαίνω για τα βίντεο εκεί. Πάλι θα τρέχω στα δικαστήρια στη Λάρισα. Που σβήστηκαν τα βίντεο και το είπαν και οι ίδιοι. Και λέω λοιπόν τούτο. 18 από τους συγγενείς έχω το έγγραφο, διαγράφηκαν τα χρέη τους. Σας είπα, μετά το πέρας και την τιμωρία των υπευθύνων εύχομαι, θα ανοίξω το στόμα μου. Δεν κατάλαβα.
2: Καλώς διαγράφηκα.
1: Παρακαλώ.
2: Αν προβλέπετε να διαγραφούν, καλώς διαγράφηκα.
1: Τώρα δεν θέλω να μιλήσω γιατί είναι παιδιά. Θα κοιτάξω εγώ τώρα να διαγράψω τα χρέη μου όταν Έχω χάσει το παιδί μου. Τι είναι αυτά που λες αυτή.
2: Πολιτεία.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο σου λέω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και πώς εκμεταλλεύτηκαν τις ευεργετικές διατάξεις. Θα τα πούμε στην πορεία σας λέω. Μετά τα τέμπη. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Εκεί να δει τι σημαίνει ραγιάς. Γρεκύλος. Και γενίτσαρος. Θα πούμε πολλά μετά. Πάμε λοιπόν στα σημαντικά. Ο Τραμπ την έκανε τη δουλίτσα του. Μια χαρά. Πάρτε φάτε. Την έκανε τη δουλίτσα του. Μια χαρά. Πάρτε φάτε.

0: πρέπει να κάνω άλλο για να καταλάβετε ότι είμαστε το μόνο συγκροτημένο κόμμα, κίνημα, δεν ξέρω, πείτε ό,τι θέλετε, που έχει άποψη? Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, ο Τραμπ να ντυλάρει με τον Πούτιν για να παίρνει φθηνότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο και μας το πουλάει 400% πιο ακριβά? Για να οικονομάει αυτός, όταν οι Ευρωπαίοι κάνουν πόλεμο με τον Πούτιν. Οι ανόητοι. Οι ανόητοι. Και στηρίζουν ένα διεφθαρμένο κράτος. Το κράτος του Ζελένσκι. Το κράτος του απατεών αυτού. Του κομπάρσου. Σας είπα. Ξέρω τι λέω. Γνωρίζω πολύ καλά. Και αυτό σημαίνει ότι η Ελληνική Λύση είναι το μόνο σοβαρό κόμμα. Όλοι οι υπόλοιποι για τα πανηγύρια, στο λέει ευθέως. Για τα πανηγύρια είναι όλοι τους. Αντί να κοιτάξω το καλό του ελληνικού λαού, κοιτάω την αιμονή των Άγγλων, των Βρετανών, αυτών με τις αρκέρες, των πολιτικών, άμα τους δεις και τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρωθυπουργό, το έχουν λίγο το γράμμα. Είπα, έχουν το γράμμα, ρε παιδί μου, της αντιδικίας με τη Ρωσία. Η οποία, επαναλαμβάνω, Μεγάλη Βρετανία ήταν η αφορμή να γίνουν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Δεν ήταν η Γερμανία. Η Μεγάλη Βρετανία είχε στοχεύσει την τζαρική Ρωσία και πολύ πριν, γιατί έχει τεράστιες πηγές. Να, οι πηγές, πετρέλαιο. Και το ήξεραν, Κασπία και οι υπόλοιπες περιοχές. Γι' αυτό και βοηθούσαν τους Γερμανούς οι Βρετανοί στην αρχή με δάνεια, τους έδιναν λεφτά και στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στο δεύτερο, και γιατί ήθελαν να αφανίσουν τη Σοβιετική Ένωση για να, μαζί με τους Γερμανούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή την Ρωσία, την τζαρική. Φάτες ανόησης.
1: Το θέμα είναι, πρόεδρε, ότι σε κάθε περίπτωση ο Τραμπ καλά κάνει. Προς το συμφέρον του, έχει ενδιάμεσες εκλογές. Προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού. Εμείς είναι το θέμα. Δηλαδή θα αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο με τη σφραγίδα της Αμερικής.
0: Όχι, θα αγοράζεις έτσι... αμερικανικό πετρέλαιο που είναι ρωσικό.
1: Να, το ίδιο πράγμα. Αυτό και για τις διαδρομές θα λέγατε παλαιότερα. Τώρα θα γίνεται και με τη σφραγίδα πλέον.
0: Ρε, εδώ υπάρχουν...
1: Τώρα θα γίνεται.
0: Υπάρχουν, ναι, αυτό που λέω εγώ κομματικοί αυνάνες, που δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά του σοβαρού με το ασόβαρου.
1: Ναι, αυτό είναι παράλογο τώρα. Είναι παράδοξο, δεν υπάρχουν λόγια.
0: Δεν είναι παράδοξο.
1: Και
0: Να σου πω εγώ άλλο παράδοξο. Εγκρίνεις τον πόλεμο στην Ουκρανία. Mm-hmm. Εγκρίνεις τα εμβόλια που δίνει η Ούρσουλα. Εγκρίνεις τα πάντα που λέει η Ούρσουλα και στο τέλος βρίζεις τον Ούρσουλα μια φορά και να το παίξει αντιστασιακός. Κομματικός αυνάνας, άμα το ψηφίσεις αυτόν. Απλά είναι τα πράγματα. Ό,τι λέει η Ούρσουλα κάνει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Ό,τι τους λένε. Δεν διαφοροποιούνται πουθενά. Και στο τέλος και καλά βρίζουν την Ούρσουλα. Ή λένε η Ούρσουλα κάνει λάθος. Σοβαρά λέγεται τώρα. Πού θα πάει έτσι η Ελλάδα μπροστά, ρε παιδιά. Πάμε λοιπόν και στην Κιλφόιλ, την Κίμπερλι. Τι έγινε ξαφνικά, όλα τα μέσα ενημερώσεων στην Ελλάδα και τα site εναντίον της Κιλφόιλ. Της Κίμπερλι. Θα σου πω βασικά πράγματα για να καταλάβουν οι Έλληνες τι συμβαίνει με την κυρία Κιλφόιλ. Γιατί άλλο τι σας δείχνουν τα κανάλια και άλλο τι συμβαίνει πραγματικά.
1: Δώστε προσοχή λοιπόν.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είναι ένα θέμα που παίζει, αλλά έχουμε ακούσει χίλια δυο.
0: Λένε για τα 100.000 δολάρια που ζήτησε η Κιλφόιλ από κάποιον να του κάνει εξυπηρέτηση. Μα στην Αμερική οι χορηγίες είναι νόμιμες. Μπορείς να πάει στη Δέσποινα την Ποτίτση και να πεις πάρε 1 εκατομμύριο ευρώ, κάνε προεκλογή εκστρατεία, δηλωμένα κανονικά και τελείω ιστορία. Νόμιμο είναι αυτό. Δεν είναι παράνομο. Θέλω πραγματικά να καταλάβετε ότι είναι πολύ μικροί οι ηγέτες σας και αποδείχθηκε και απεδείχθη αλλά και δειλή. Όταν ήρθε η Κιλφόιλ εδώ, ο Βελόπουλος, ούτε φωτογραφία βγήκε μαζί της, ούτε έτρεξε να γλύψει στην πρεσβεία σέρνοντας στο σαλιγκάρι, όπως πήγαν κάποιοι υπουργοί εκεί μέσα γλυφό, σφουκοκολάρι, για να βγω μια φωτογραφία μαζί της, γιατί πάντοτε ο πολιτικός πρέπει να θυμάται ένα πράγμα. Μια φωτογραφία, 1000 λέξεις. Η δουλεπρέπεια δεν είναι ίδιο γνώρισμα της ελληνικής λύσης και των Ελλήνων. Για να δούμε λοιπόν τι εκπροσωπεί η Wall Street Journal, η εφημερίδα, τι εκπροσωπεί η Κίμπερλι και τι εκπροσωπεί αυτός που την πολεμάει. Γιατί αν πραγματικά είμαστε Έλληνες και είμαστε περήφανοι και αγαπάμε την Ελλάδα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι σχολιάζουμε και προσεκτικοί σε εξελίξεις στην Αμερική. Business as usual είναι όλα. Αν δεν έχει λεφτά μια δουλίτσα, δεν γίνεται δουλειά. Και οι πολιτικοί είναι dealers επιχειρηματικών συμφερόντων. Απροκάλυπτα βέβαια, έτσι όχι όπως κάνουν στην Ελλάδα, που τους υπηρετούν τους ολιγάρχες, καναλάρχες, καπιταλιστές, οι πολιτικοί, γιατί παίρνουν κανένα φραγκάκι, αλλά κρύβονται. Στην Αμερική δεν κρύβονται. Έχουν και lobbies. Τα lobbies

0: στηρίζουν τη μία εταιρεία, την άλλη εταιρεία. Ξεκινάμε λοιπόν από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Λέει κάτι. Τι πρέπει να κάνει ένας πολιτικός ή ένας δημοσιογράφος για να είναι βέβαιος ότι αυτό που θα γράψει είναι αληθές? Να το διασταυρώσει. Και να δει τι συμβαίνει πίσω από αυτό που μου δείχνουν τα μέσα ενημερώσεως. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, αγαπητοί μου Δέσποινα και φίλοι ακροατές, έχω μια τεράστια σύγκρουση. Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Των δηληστηρίων του Τέξας και του LNG. Του σχιστολιθικού LNG των Αμερικανών. Οι Τεξανοί ελέγχουν τη Μέση Ανατολή. Το LNG ελέγχει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίμπερλι εκπροσωπεί το LNG των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Τεξανοί που βοήθησαν τον Τραμπ, που ελέγχουν τη Μέση Ανατολή, εδώ και περίπου 2-3 χρόνια έχουν επιλέξει τη διαδρομή Μέση Ανατολή αγωγός από Τουρκία. Το LNG έχει επιλέξει αγωγό τον κάθετο διάδρομο, άσχετα αν έχει προβλήματα, είναι ασύμφωνος οικονομικά κτλ. Άρα η Κίμπερλι εκπροσωπεί συγκεκριμένο τραστ που φέρνει το LNG στην Ελλάδα για να το περάσει με τον κάθετο διάδρομο προς την Ευρώπη. Ένα μεγαλοπίβολο σχέδιο, ακριβό πολυδάπανο, αλλά και το άλλο είναι πολυδάπανο. Που θέλουν οι Τεξανοί να περάσουν από τη Μέση Ανατολή ο αγωγός και να πάει στην Τουρκία. Στη μία πτυχή της Wall Street Journal, οι Τεξανοί θέλουν αγωγό από την Τουρκία. Στην άλλη πτυχή του ζητήματος, η κυρία Κίμπερλι Γκυρφόη, που εκπροσωπεί άλλα συμφέροντα, θέλει τον αγωγό από την Ελλάδα, του φυσικού αερίου. Να λοιπόν ο πόλεμος. Κατανοητό. Πού εμπλέκεται ο Τούρκος πρέσβης τώρα? Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Μπάρακ. Ο Τόμας Μπάρακ, ειδικός απεσταλμένος στον ΗΠΑ σε Ιράκ και Συρία, πρέσβης στην Τουρκία, πίεσε σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ώστε η εταιρεία Capital που διευθύνει, άκου τώρα, σας διαβάζω ακριβώς για να ξέρεις ότι ξέρω τι λέω, ο επιχειρηματικός συνεργάτης Γιάν Γκαντούρ να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του αγωγού πετρελαίου από τον Ιούλιο Ιράκ-Συρία, να γίνω αγωγός δηλαδή, και υπέγραψα μνημόνια κατανόηση με κοινοπραξία περιλαμβάνει την Capital, τη Chevron και την Καταριανή Holding για τεχνικές οικονομικές μελέτες αναβίωσης του αγωγού. Ο ανταγωνιστικός αγωγός που έρχεται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, που ο Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία θέλει να επιβάλλει, πρέπει να ακυρώσει το LNG και τον βόρειο κάθετο άξονα τον ελληνικό, που εκπροσωπεί η Κίμπερλι. Για να λάσαι. Και δεν είναι συνωμοσιολογία, δεν λέω και το όνομα, τα ψάξτε και λύσεις λουκάκι. Ψάξτε βρε, που τα βάλαμε την Κίμπερλι και νομίζετε ότι η Κίμπερλι είναι το πρόβλημα. Ο αγωγός αυτός θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούς. Δεν πηγαίνει από το Ορμούς.
1: Αυτό είναι πολύ.
0: Κατάρ, Ιράκ και από εκεί Συρία, Τουρκία. Απομονώνεται η Ελλάδα, κύριε συνάδελφε. Σ' άκουγα το πρωί. Με την άλλη, την ειδικό που δεν ξέρετε τι γίνεται. Ψάξτε λίγο παραπάνω, σας λέω. Εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια το έργο αυτό. Που θέλει ο Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία. Θα χρειαστεί 4 χρόνια. Ο Μπάρακ όμως θέλει να επισπεύσει τη διαδικασία για να προλάβει τον κάθετο διάδρομο της Κίμπερλι και να ακυρώσει το LNG που έρχεται από την Αμερική. Κατανοητόν.
1: Άρα έχει λογική.
0: Οι Τεξανοί δηληστηριάδες δεν το θέλουν τον αγωγό του LNG. Είμαι βέβαιος ότι πληρώσαν στη Wall Street Journal καταχωρήσεις εναντίον της Κίμπερλι. Τα ακούς? Στην Αμερική αν πληρώσει καταχώρηση γίνεται άρθρο, να ξέρεις. Επίσημα σε εφημερίδα, κόβεις τιμολόγια και το γράφεις. Πάμε παρακάτω. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο σε μερικές λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον κύριο Ζιάν Γκαντούρ, ο οποίος δεν μπορεί να συμμετέχει στον αγωγό που θα γίνει από το Ιράκ, Συρία, Κυρκούκ, Μπανιάς. Διότι ο ίδιος εκπροσωπεί και άλλα συμφέροντα που είναι αντίθετα με την αμερικανική νομοθεσία. Και ο Μπάρακ τον καλύπτει, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία. Γιατί ο Μπάρακ θέλει σώνει και καλά να γίνει ο αγωγός. Θέλει να αναβαθμιστεί η Τουρκία. Αφού λοιπόν αιματοκύλησε ο Μπάρακ τη Συρία και ο Τζολάνι, ο Τζογλάνι, πώς λέγεται, έγινε μάγκας, στείνει μπίζνα 15 δις δολαρίων τους αγωγούς για να ακυρώσει το LNG το ελληνικό. Ελληνικό. Να είχαμε να λέγαμε, αλλά σου λέω που είναι το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό που δείχνουν οι άλλοι, τα 100.000 δολάρια. Και εδώ μένουμε στο εξής. Στις δηλώσεις περιουσιακής καταστάσεως που έκανε ο Μπάρακ το 25, ο ίδιος είχε οικονομικό συμφέρον που του δίνει δικαίωμα 20% των κερδών από τον αγωγό. Το καταγράφει μέσα. Τον αγωγό που θα κάνει. Δεις το, πρεσβευτής τώρα, έτσι. 20% κέρδη. Για 100.000 δολάρια γενικά την Κύπρελη. 20% στα 15 δις πόσο είναι ρε παιδιά. 3 δις δολάρια. Και εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, ο ίδιος έχει, ακούστε, και άλλο ποσοστό 20% των κερδών από άλλο έργο ακινήτων κοντά στο Φραντσίσκο, στο Σαν Φραντσίσκο, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία που ο ίδιος προωθεί, η Capital, μεσαίων των Καντούρ. Δες τώρα ο πρεσβευτής πώς διαπλέκεται με επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο Καντούρ, η Capital, συγκεκριμένες εταιρείες που θέλουν να κάνουν τον αγωγό, που είναι μες στον κόλπο, έχει δουλειές ο Μπάρακ στο Φραντσίσκο για τα ακίνητα με την εταιρεία αυτή. Και εμείς τώρα ασχολούμαστε με τα 100.000 δολάρια, λες και το πρόβλημα των Αμερικανών και του Ομπάμα, του Τραμπ είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Το ποιος θα φέρει τους αγωγούς είναι. Ποιος θα φέρει τους αγωγούς. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι ο Ρίτσαρντ Πάιντερ, πρώην επικεφαλής δικηγόρος διοντολογίας του Λευκού Οίκου, χαρακτήρισε την προώθηση από τον Μπάρακ του αγωγού στη Μέση Ανατολή σοβαρό πρόβλημα μεροληψίας. Και είπε ότι πρέπει να απέχει πλήρως από τη διαδικασία, αλλά είναι μέτοχος. Πώς θα απέχει? 20% κερδό θα πάρει. Μιλάμε τώρα παραβιάσεις. Αν δείτε τις λεπτομέρειες, πώς στη Βουλή, το τέρας αυτό που αιματοκύλησε τη Συρία, που έβαλε τον Τζολάνι να σφάζει χριστιανούς, ο Μπάρακ, αυτός ο ιδιαίτερος και ιδιόμορφος τύπος, άμα το ξέρεις, γοκατζέτα κτλ., θέλει να φάει την Κίμπερλι, η οποία θέλει το έλεγχο. Όχι ότι μας αγαπάει η Κίμπερλι, μην μπερδευτούμε τώρα, έτσι. Προσπαθώ να εξηγήσω το παρασκήνιο. Προσπαθεί να φάει την Κίμπερλι και το LNG και τον κάθετο διάδρομο, και υπάρχουν δημοσιογράφοι στην Ελλάδα που επιχαίρουν. Ψευτοαριστεροί, αν θέλεινες. Να φάμε την Κίμπερλι. Ωραία, τη φάμε. Ανακυρώσουμε δηλαδή την δική μας γεωοικονομική, γεωπολιτική ισχυροποίηση. Δεν λέω ότι κερδίζουμε κάτι, αλλά γεωπολιτικά, γεωοικονομικά ως χώρα αναβαθμιζόμαστε. Μα η Κίμπερλι εκπροσωπεί τα συμφέροντα αυτά, όπως ο Μπάρακ τα συμφέροντα τα άλλα. Κανείς δεν ξέρει αν θα φαγωθεί η Κίμπερλι, αν θα συνεχίσει το έργο αυτό του κάθε του διαδρόμου, το οποίο εγώ δεν είμαι και πολύ υπέρ.
1: Η απόφαση είναι στον Τραμπ τώρα πλέον. Γιατί ρωτήθηκε κιόλας.
0: Γιατί... Ναι, παιδιά, ο Τραμπ ξέρει τι γίνεται. Σου είπα, γνωρίζει ότι είναι Μπάρακ Γκυλφόιλ. Θα φανεί. Ποιος δίνει τα περισσότερα. Ρε παιδιά, τώρα business κάνουνε.
2: Εντάξει.
0: Η κίνηση που έκανε ο Τραμπ δεν την έκανε γιατί αγαπάει τον Πούτιν, αλλά για να πέσει η τιμή του ντίζελ και ταυτοχρόνως να πάει σε εκλογές. Γι' αυτό και είπα χθες και ξαναλέω ότι οι εκλογές μπορεί να μην γίνουν το Μάιο στην Ελλάδα. Αν το πετρέλαιο είναι στα 3 ευρώ ή στο 2,60, δεν αντέχεται η κατάσταση. Το λέω. Κατανοητά αυτά που είπα. Αντιληπτά ή δεν σ' αρέσανε?
2: Δεν μου αρέσανε. Θα καταλάβω που θα κάτσει μπίλια.
0: Το που θα κάτσει μπίλια δεν το ξέρεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Απλά ρε γελοί οι πολιτικάντιτες. Ρε γελοί οι πολιτικοί. Ποια είναι η αλήθεια για την Κίμπερλι? Ποια είναι η αλήθεια για την πρέσβη των ΗΠΑ? Γιατί δεν κάθεστε να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό που είναι το πρόβλημα? Γελιοποιήστε βρε. Δεν τολμάτε να αγγίξετε τα προβλήματα, γιατί πραγματικά είστε μέρος του προβλήματος. Και μόνο η ελληνική λύση είναι η λύση στο πρόβλημα. Κατανοητά κύριε? Κατανοητά, Δέσποινα? Αντιληπτά?
1: Έχουνε
0: λεπτομέρειες
1: πραγματικά...
0: Λεπτομέρειες στην Βουλή.
1: Πότε θα
0: την Τρίτη το βράδυ, από ό,τι μου ενημέρωσε σήμερα το γραφείο τύπου, θα είμαι στο Κόντρα.
1: Τρίτη βράδυ.
0: Ναι, Τρίτη βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Τετάρτη πρωί Αντένα, στον Στάθη και στον Παυλόπουλο και στον Γιώτη. Και Πέμπτη στη Βουλή μιλάω.
1: Πέμπτη.
0: Έχω και λαϊκές βέβαια, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Δεν ξεχνάμε τις λαϊκές μας. Okay. Σκάι θα περάσω απ' έξω για να πάω στο Open, στο Αντένα. Απ' έξω περνάω. Απ' έξω. Περνάω άλλη εκεί.
2: Είναι.
0: Η πιο συστημική πεθαίνεις. Λοιπόν, κατανοητά Δέσποινα μου?
1: Μπράβο. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Ελπίζω να ακούσουν την ανάλυση και τους λόγους για τους οποίους υπάρχει όλη αυτή.
0: Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Θα τα φτιάξει, δεν λέει το σποτ.
1: Τι να πρωτοφτιάξει αυτός ο έρμος?
0: Δεν είναι. Είναι δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι ταυτίζονται πλήρως και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης με την αντιενεργειακή πολιτική και τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Πετάει κάποια ψήγματα ο Τσίπρας, ό,τι να είναι. Έτσι, ο πόλεμος. Επίτηδες, αφού είναι υποχείριό τους είναι, ρε. Υποχείριό τους είναι, σου λέω. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Που αν μ' άκουγαν εμένα, δεν θα είχαμε το, την τιμή αυτή. Θα είχαμε στο ένα το πολύ ευρώ. Το δίζελ. Θέρμασης. Το πολύ.
1: Πετρέλαιο θέρμασης.
0: Το πετρέλαιο θέρμασης. Δίζελ, έτσι λέει. Δεν μ' ακούνε, δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνετε. Προσπαθώ να σας πείσω. Και το δεύτερο είναι αυτό που γίνεται τώρα. Πάνε να κατασπαράξουν την Κίμπερλι, αλλά δεν ψάχνουν τι συμβαίνει πίσω από την υπόθεση Κίμπερλι.
1: Και τι εκπροσωπεί.
0: Παιδάκι μου, είναι όλα business. Μην κορυδευόμαστε. Οι πρεσβευτές είναι μπροστινοί εταιριών. Δηλαδή τώρα το ανακάλυψαν. Διαβάζω site ελληνικά, κάτι ψευτοαριστερά site. Είναι δυνατόν η πρέσβης να εκπροσωπεί και να πηγαίνει με τον εφοπλιστή. Γιατί ρε μάγκες, δεν το κατάλαβα αυτό, αφού στην Αμερική επιτρέπεται, δεν απαγορεύεται. Δεν είναι παράνομο. Αυτοί θέλουν κρυφά να τα κάνουν. Δηλαδή ο Τσίπρας που πήγαινε στα κότρα της Παναγοπούλου, στο ψευτοαριστερό του The Funk, πώς λέγεται ένα site του Τσίπρα, δεν ενοχλεί. Το LRZ της Κίμπρελη ενοχλεί. Το ότι ο Μητσοτάκης πήρε το ελικόπτερο του Ολιγάρχη για να πάει στο Πόρτο Χέλι, δεν του ενοχλεί. Το ότι ο Ανδρουλάκης, αυτά να μπουν, το ότι ο Ανδρουλάκης νοικιάζει στο κράτος ακίνητό του, δεν του ενοχλεί. Τους ενόχλησε υποκριτικά το ότι πήγε εκεί. Ναι, ενοχλητικό. Αλλά φτιάξε τα του οίκου σου πρώτα, ρε μεγάλε. Διόρθωσε τα προβλήματα εδώ και μην ανακατεύεσαι με τα βουβάλια. Γιατί όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πυρώνουν τα βατράχια. Και αν εγώ είναι να σταθώ δίπλα στην Κίμπερλι ή δίπλα στον Μπάρακτον, αν θέλει να τον φιλότουρκο, θα κάτσω μακριά από την Κίμπερλι, αλλά όχι στον Μπάρακ κοντά. Κατανοητό, Στέφανε. Κατανοητό, Γιώργο. Κατανοητό, Δέσποινα. Σιγά μην πάμε το να θέλει ένα Μπάρακ. Όποια και αν είναι η Κίμπερλι κατά κάποιους. Δεν θα κάτσω δίπλα της, θα κάτσω λίγο μακριά, αλλά ξέρω τι περιμένω. Κατανοητόν. Και είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιζόταν την Κίμπερλι εγώ. Γιατί δεν πήγα ποτέ ούτε να βγω φωτογραφία, ούτε να την παρακαλέσω, ούτε τίποτα. Όπως κάνουν κάτι σφουκοκολάρια. Εντάξει. Πάμε στα τηλέφωνα, άστε τηλέφωνα ανοιχτά. Να ακούσω τον κόσμο.
1: Λοιπόν, και μηνυματάκια μέσω Viber 69-07-483-484, 23-10-500-676 και 23-10-500-677. Είναι ήδη ανοιχτές οι γραμμές. Τι συζητάτε, δεν...
0: Έχει τα τρόλ μοντέσκου. Ρε, εσύ τι ασχολείσαι, ρε. Τι ασχολείσαι, ρε. Με τους κομματικούς αυνάνες δεν ασχολούμαι. Με τους κομματικά τυφλούς, επειδή μπιστοδοτούνται από το Μαξίμου για να γράφουν ό,τι γράφουν, δεν ασχολούμαι. Και δεν ασχολούμαι γιατί, αυτή είναι ηλίθιοι έτσι κι αλλιώς. Έτσι.
2: Μαζική επίθεση με λογαριασμούς χωρίς ακολούθους.
0: Εκεί τι να κάνω τώρα εγώ.
2: Πληρώνει καλά το σύστημα.
0: Ρε εσύ, η Wall Street Journal σου λέω για να βάλει το δημοσίευμα, δεν το βάλε τυχαία. Τα δηληστήρια να καλά στο Τέξας. Εγώ σου λέω και από πού βγαίνουν. Και ο Μπάρακ από την Τουρκία. Και θα γίνω συνήγορο τη Γκυλφόλη εγώ. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ θα σας τη λέω.
1: Και τις αλήθειες ζητούν οι ακροατές πίσω από την επίσκεψη Ρούμπιο. Τα έχετε πει, έχετε
0: έχω πει και στη Βουλή, ρε παιδιά. Αμά με το Ρούμπιο και το Ρούμπιο. Άμα θέλετε αλήθειες, διαβάστε το δελτίο τύπου. Τι είπα χθες. Πολύ απλά πράγματα. Τόση σημασία έδωσε ο Ρούμπιο στο Μητσοτάκη που στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό δεν υπάρχει ούτε έκνοση Μητσοτάκη. Άιτε τώρα.
1: Εσύ τα έλεγες, Πρόεδρε.
0: Εγώ τα έλεγα.
1: Και μπράβο σου, αλλά δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται.
0: Και οι κομματικοί αυνάνες. Τι να κάνω τώρα εγώ. Τι να κάνω. Πάμε στις γραμμές, παιδιά. Έχουμε τηλέφωνα, κύριε Γιώργο μας. Άντε, κύριε Γιώργο μας.
1: Είστε
0: άντε
1: στον αέρα. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Ναι. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, κυρία μου.
3: Κύριος είμαι, Πρόεδρε.
0: Ποιος?
3: Κύριος είμαι, όχι κυρία.
1: Κύριε είπα.
0: Κύριος είπα, δεν είπα κυρία εγώ.
3: Τέλος πάντων, αυτά που λες, που λέτε κύριε Πρόεδρε, είναι ότι απευθύνεστε σε ανθρώπους που έχουν νιονιό και μυαλό. Και πολύ αμφιβάλλω αν υπάρχει πλέον, αν έχει μείνει κάτι στον Έλληνα. Δεν έχουμε ηθικές αντιστάσεις. Τελειώσαμε σαν λαός και οικονομικά και ηθικά και από κάθε άποψη.
0: Σωστό.
3: Από τον Γεωργιάδη Βασίλη από την Αξό. Τα χαιρετίσματά μου.
0: Γεια σου Συγχωριανέ.
3: Ναι, και συμπαραστάτη στον αγώνα σας. Σας χαιρετώ και συνεχίζω να σας ακούω.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Θα πληρώσετε, θα πληρώσετε. Πόσο δίκιο είχα, ρε παιδιά. Αυτό μου λέει, πόσο δίκιο είχε, Ζεβερόπουλε, με τον Πούτιν. Πόσο δίκιο είχε. Είχα δίκιο.
1: Πρόεδρε, στο ίδιο ύφο και όλα τα μηνύματα μέσω Viber.
0: Εγώ θέλω να ακούω στον κόσμο, ρε παιδιά.
1: Βεβαιώνεστε.
0: Ένα 60 θα πληρώσετε με την επιδότηση, έτσι.
1: Και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, έτσι.
0: Ένα 60 θέρμανση. Θα παγώσει το κοκαλάκι σα. Τα έλεγα. Τα έλεγε ο Βελόπουλο.
1: Ναι, λέγατε επίσης και για επισυντηστική κρίση.
0: Έρχεται και το επόμενο στάδιο. Περίμενε. Όταν υπάρχει ενεργειακή κρίση και υψηλές τιμές στα καύσιμα, το επακόλουθο είναι ακρίβεια. Μου έλεγε ένας από τους μεγαλύτερους μεταφορείς γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα, ο Τάκης Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, λέγεται από την Αθήνα, έχει βιντεοφόρα που μεταφέρει γάλα. Γυρίζει και μου λέει ότι για μένα η φέτα φέτος θα φτάσει στα 19 με 20 ευρώ. Και του χρόνου μπορεί να πάει 25. Όταν το λέει αυτό ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο σύστημα, αντιλαμβάνεστε που πηγαίνουν τα πράγματα.
1: Μα πού να βρεθεί το γάλα, από ποια ζώα που έχουν σφαγιαστεί όλα,
0: από τη Βουλή. Έχει πολύ κακή. Αμνοερήφια. Και από τους κομματικούς. Έτσι.
2: Αυτά δεν είναι γαλακτό
0: παραγωγικά. Ναι, αυτά είναι κατσίκια, αγριοκάτσικα.
1: Αυτά δυστυχώς ζητούν μόνο τροφή. Δεν παράγουν. Στην επόμενη γραμμή. Γεια σας, καλημέρα, είστε στον αέρα.
4: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας, πρόεδρε.
0: Να είσαι καλά, ναι.
4: Σας εύχομαι ότι καλύτερο να ξυπνήσετε τις Έλληνες για να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Πόσο καιρό η Βουλή των Ελλήνων έχει 297 βουλευτές, έχει κλείσει χρόνο και...
0: Είναι παράνομο, είναι αντισταγματικό. Τέλος.
4: Είναι αντισταγματικό. Άρα δεν έπρεπε όλοι οι νόμοι που έχουν περάσει αυτή τη στιγμή...
0: Αν υπήρχε συνταγματικό δικαστήριο, ναι. Κατανοητό.
4: Άρα αυτή τη στιγμή ζούμε με 297 βουλευτές σε μια παράνομη Βουλή που δεν έχει κλείσει να πάει σε εκλογές εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, ό,τι έχουν περάσει στο Σύνταγμα, λογικά πρέπει να διαγραφούν όλοι οι νόμοι και οι πολίτες.
0: Σου εξηγώ, αυτό γίνεται μόνο...
4: στους νόμους αυτούς που έχουν περάσει για το κακό των Ελλήνων.
0: Δεν μ' ακούς, αυτό είναι το πρόβλημα. Μόνο αν υπήρχε συνταγματικό δικαστήριο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι λειτουργούν καθεστωτικά. Μας κυβερνούν καθεστωτικά. Το ξαναλέω. Καθεστωτικά. Ψάχνω τρεις μήνες τώρα. Εκείνη η μηνυτήρια αναφορά μου εναντίον του Άδωνη και του Τσίπρα σε σχέση ότι τα πήρε ο Τσίπρας, πού βρίσκεται. Την έστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στη Βουλή και την έχει φυλαγμένο κακλαμάσει στο σιρτάρι του για να μην τους ξεδοντιάσουμε. Μιλάμε ότι είναι στημένοι όλοι τους. Εντάξει, κατανοητόν, αυτό είναι. Έλα. Τι μου στείλε ο Μάικ Καμτσέλης, για να δω.
1: Την πέμπτη ομιλία του Προέδρου στη Βουλή.
0: Οκτώβριο του 19.
5: Εάν λοιπόν το 7-8-9-10 έτρεχε η Νέα Δημοκρατία το θέμα αυτό και άκουγε εμένα το μοναδικό βουλευτή που μίλησε για τεράστια κοιτάζοντα φυσικού αέρα και πετρελαίου, μπορεί να μην το είχε δει Ελλάδα. Ίσως. Ίσως. Και πολλοί χαμογελούν, ξέρετε, ακόμα συνεχίζουν την ίδια λαπτοβαδία. Δεν έχουν βάλει μυαλό στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο Πασόκ. Έβγαινε ο Πρωθυπουργός τότε ο Γιώργος Παπαδάκης και έλεγε δεν υπάρχουν πετρέλα στην Ελλάδα.
0: Μπάζοντας.
1: 8 χρόνια πίσω.
0: Τι 8. Αυτό είναι.
1: Πότε είναι.
0: Το 7-8. Το 2019 με στη Βουλή Οκτώβριο τα έλεγα, αλλά και τα πετρέλα τα λέω από το 7-8-9. 2007 ως βουλευτής έτσι, ο μοναδικός που τα έλεγε. Μπάζοντας. Δεν πειράζει, παιδιά. Ψηφίστε τους άλλους που σας καταστρέφουν. Τι ας κάνω.
1: Στην επόμενη γραμμή, παρακαλούμε. Γεια σας, στον αέρα είστε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Γεια σας, γεια σας. Σας ακούει ο πρόεδρος.
6: Βασίλης από Φλόρινα. Από εξωτερικό σας τηλεφωνώ αυτή τη στιγμή. Πρόεδρε, εσύ τα λες. Επομένως ότι δεν τα ακούει κανείς.
0: Όχι, κανείς, τα ακούς εσύ.
6: Και έτσι όπως πάνε με τις νοπίες, δεν θα μας αξιώσει ο Θεός να σε δούμε πρωθυπουργό. Τουλάχιστον να δυναμώσεις και μπας και στρώσουν λίγο τα πράγματα.
0: Ποιο μέρος από τη Φλόρινα είσαι?
6: Από χωριό είμαι, κοντά στο Βίτσι.
0: Α, ψηλά είσαι, ναι. Εντάξει.
6: Πάνω στα βουνά, ναι. Πολύ κοντά από 30 φιλιά.
0: Για το μισό σου είναι από εκεί, γι' αυτό κατάλαβες. Ιτιά.
6: Ξέρω, σας έχω ακούσει, η σύζυγος είναι από Ιτιά, από πού είναι.
0: Ναι, Ιτιά.
6: Ναι. Και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, δεν ξέρω αν το είχατε σχολιάσει. Μάθατε για το καινούριο πρόγραμμα που βγάλαν για Φλόρινα, Καστοριά, τα 10 χιλιάρικα για να έρθει κόσμος να μένει.
0: Για τις παραμεθόριες περιοχές, ναι. Ναι,
6: να γλώνιεται.
1: Με 10.000 έχει λυθεί το πρόβλημα.
0: Ναι,
6: τι κοροϊδία είναι αυτή, αντί να τα δώσουν σε εμάς, ας πούμε.
0: Να μείνετε εκεί.
6: Να μείνουμε εκεί, δηλαδή διώχνουν εμάς.
0: Καλά, αυτό είναι
6: δεδομένο. Να γεμίσουν λατροπιθήκια αυτές.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
6: Λατροπιθήκια,
0: Μην χρησιμοποιείτε εκφράσεις οι οποίες θα τις κληθώ να τις πληρώσω εγώ. Αυτό που είπες.
6: Συγγνώμη.
0: Αχ, Παναγία μου, θα πάω.
1: Φλόρινα, το πετρέλαιο θέρμανσης να μας πει πώς θα τα απεξέλθουν φέτος.
0: Δεν είναι εκτός, λέει, είναι στο εξωτερικό άνθρωπο.
1: Δεν θα έχει συγγένεια προφανώς.
6: Να είστε καλά. Ό,τι βρέξει θα κατεβάσει αυτό.
0: Μπας για ξυπνήσουν οι Έλληνες. Τι να πω, ξέρω εγώ. Να είστε καλά. Παλεύω γι' αυτό, παιδιά. Εγώ τα έχω λυμμένα τα δικά μου προβλήματα. Μπορώ να ζήσω εγώ και η οικογένειά μου, το παιδί μου. Μια χαρά είμαστε. Αλλά προσπαθώ να λύσω και τον υπολείπον τα προβλήματα, του αφυπνήσω. Σαν την Μπουκέντρα έχω γίνει. Που τσιγκλάει το βόδι. Τι γελάς.
1: Μα σου λέει, διώχνει τους ανθρώπους της από τον τόπο τους και καλεί καινούριους. Γιατί να μην κρατήσει αυτούς που γεννήθηκαν, που μεγάλωσαν εκεί.
0: Του άρεσε η λέξη
7: Μπουκέντρα. Ναι, γιατί
0: δεν ξέρει κανένα. Εσύ, άμα ρωτήσει τον Έλληνα τώρα, γιατί το αποκαλούμε την Άνοιξη, Άνοιξη ή το Φθινόπωρο, Φθινόπωρο, δεν ξέρει κανένα. Γιατί αποκαλούμε το Φθινόπωρο, Φθινόπωρο. Φθινιοπόρες. Κάθε λέξη. Όχι ρε. Κάθε λέξη και ένα νόημα ρε παιδιά.
1: Σε εμάς κάτι έχει μείνει, πρόεδρε, στην επόμενη γενιά να δούμε. Που δεν ξέρουν καν να γράφουν τα παιδιά.
0: Μπρο.
1: Με ηχητικά, με AI. Πάμε. Έτσι ναι. Συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Στην επόμενη γραμμή είναι, γεια σας.
8: Χαίρετε, καλημέρα Κυριάκο.
0: Καλή σας ημέρα.
8: Γιώργης από Περιστέρη.
0: Γεια σου ρε Γιώργη.
8: Έχω μία απορία.
0: Να πω, τη λύσω.
8: Αυτή τη στιγμή η ελληνική λύση είναι ο μοναδικός πατριωτικός πόλος μέσα στη Βουλή. Ναι. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει.
0: Ναι.
8: Τα πράγματα όπως είναι. Αυτοί λοιπόν που λένε ότι είναι αντισυστημικοί.
0: Ποιος
8: και είναι. Ανήκουν πιο δεξιά και λοιποί.
0: Καλά.
8: Γιατί λοιπόν δεν έρχονται αφού θέλουν το καλό της πατρίδας, θέλουν το καλό της Ελλάδας. Αφού αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κόμμα πατριωτικά είναι η ελληνική λύση και να έρθουν κοντά στο Βελόπουλο.
0: Να σου πω γιατί. Γιατί τους βάζει ο Μητσοτάκης να κάνουν. Απλά
8: δηλαδή το έχουν δει όλοι οι προέδροι. Ρε παιδί μου,
0: σου
8: αν
0: εξηγώ.
8: Ήταν άλλος,
0: σου
8: αν ήταν μπροστά άλλος από την ελληνική λύση, θα το έλεγα εγώ και για το...
0: Άκου λίγο Γιώργο, αγόρι μου γλυκό. Άκουσε με λίγο γιατί πραγματικά έχεις μια εύλογη απορία. Δεν χρειάζεται να την έχεις την απορία. Ρώτα αυτούς τους ψευτοπατριώτες τι δουλειά κάνουν. Αυτοί θέλουν να μπουν στη Βουλή να πάρουν 3% και να παίρνουν τα 600 χιλιάρικα, ρε παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν ο άλλος λέει ζω με 3 χιλιάρικα το χρόνο, όταν ο άλλος δίνει με 700 χιλιάρικα το χρόνο εισόδημα, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί δεν έχουν δουλειά να κάνουν. Οπότε παίρνουν από το μαξί μου την εντολή, διασπούν το χώρο και σου λέει: αν μπω και στη Βουλή, θα παίρνω και την επιδότηση. Κατανοητό.
8: Και εσύ έχεις πρόεδρο και 10 επιχειρήσεις πίσω.
0: Άντε, πες με εμένα τώρα. Τι να κάνω, εντάξει.
8: Δηλαδή αυτό είναι εύλογο το ερώτημα. Αφού αυτή τη στιγμή, ρε αδερφέ, Βελόπουλος είναι στη Βουλή, είναι το μόνο πατριωτικό κόμμα, εσείς είστε πολύ κάτω. Γιατί λοιπόν αφού θέλετε το καλό της Ελλάδας, δεν πάτε κοντά.
0: Γιατί δεν θέλουν το καλό της πατρίδος. Γιατί δεν θέλουν το καλό της πατρίδος. Εντάξει, να είσαι καλά. Απλά είναι τα πράγματα. Στα δύσκολα ερωτήματα οι απαντήσεις είναι απλές, παιδιά. Δεν χρειάζεται να τις ψάχνετε πολύ. Απαλές και απλές. Έτσι, το λες. Μπαμ, μπαμ. Ποιον εκπροσωπούν, το Μητσοτάκη. Από πού τα παίρνουν, από το Μητσοτάκη. Ποιος τους πρόχνει, ο Μητσοτάκης. Απλά πράγματα. Ποιοι ήταν η χαρά τους τις προηγούμενες μέρες. Ο Σκάι. Ο Σκάι παρουσίαζε συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά είναι η χαρά τους. Πώς το λένε, του Μαξίμου. Εντολή Μαξίμου. Ναι, πάμε.
1: Ναι, στην επόμενη γραμμή, γεια σας.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά, σας ακούει ο πρόεδρος.
9: Γεια σου κύριε Πρόεδρε, γεια σου κύριε Βελόπουλε.
0: Γεια
9: λοιπόν,
0: σας.
9: Είσαι από τους λίγους που έχω ψηφίσει και δεν μετανιώνω ποτέ που έχω ψηφίσει και το ΧΙΤΑ το Λεβέντη.
0: Να είσαι καλά.
9: Και σας στέλνουμε εκεί μέσα δύναμη, πιστεύουμε σε εσάς και να είσαι σίγουρος ότι θα πάμε πολύ δυνατά. Και αν αυτή τη φορά δεν πάμε πάρα πολύ δυνατά, την επόμενη θα είμαστε πολύ δυνατοί.
0: Αλλά δεν ξέρω αν η επόμενη φορά που λες θα μας προλάβει για τις εξελίξεις.
9: Α, μπράβο, ναι, μας προλάβουν οι εξελίξεις αυτό. Θέλω να πω ότι άμα εξετάσεις, εγώ το έχω κάνει, ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεν μιλάω για τους πλούσιους, οι πλούσιοι έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτε, έχουν μια αδυναμία σε αυτές τις κυβερνήσεις. Οι άλλοι που δεν είναι πλούσιοι και είναι μεροκαματιάριδες άνθρωποι του ΜΟΧΤΟ ή λίγο καλύτεροι, αυτοί που ψηφίζουν αυτά τα τρία κόμματα που έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει τα τελευταία 50 χρόνια, δεν στέκουν και πολύ καλά. Στο λέω πρόεδρε, εξακριβωμένα.
0: Δεν στέκουν και πολύ καλά.
9: Κοίταξε.
0: Ήμουνα προχθές στη Βυζίτσα πάνω στο Πύλιο, στο χωριό, και ήταν ένας τύπος, ο Μπαρμπαγιώργης. Αυτός είναι 80 και ο χρόνο. Του λέω: Μπαρμπαγιώργη, σε επόμενες εκλογές θα κάνεις. Με κοιτάει τώρα. Μητσοτάκης, λέει.
7: Περίμενε λίγο. Του λέω, γιατί ρε εσύ, Παπαγιώργη, Μητσοτάκης, μου λέει. Λέω, γιατί Μητσοτάκης. Κοίταξε να δεις, μου λέει. Ναι, και σένα σε συμπαθώ, μου λέει, σε συμπαθώ. Λέω, δεν κλέβει. Εντάξει, μωρέ, όλοι κλέβουν. Ξεκινάμε τώρα. Όλοι κλέβουν. Δεν σου μείωσε τη σύνταξη. Όλοι μου τη μειώσαν τη σύνταξη. Περίμενε τώρα. Το πετρέλαιο, εμείς έχουμε ξύλα εδώ στο βουνό. Θα πάρει ξύλα. Μάλιστα. Ρε, σε του λέω, έχεις εγγόνια. Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε τα εγγόνια. Κάπου θα τα βολέψουμε. Λογική, νεοδημοκράτη. Ο Μπαρμπαγιώργης. Ο Μπαρμπαγιώργης από την Βυζίτσα. Έτσι. Για να καταλάβεις τώρα ποιος, πού πάμε. Η λογική τους. Είδες στον παρόδο, εξαιρετικό το πύλιο. Να το επισκεφτείτε. Εξαιρετικό. Πέρα από τον Παπαγιώργη. Εξαιρείται ο Παπαγιώργης.
1: Καλά να είναι, γερός να είναι, αλλά.
7: Ρε, για χαρά είναι. Παπαγιώργης. Αλλά τέτοιοι Παπαγιώργηδες καίνε την Ελλάδα.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό.
7: Εδώ δεν είδες εσύ το. Εκεί το Φιντάνι, ο Γλίτσας, μια γλιτσόφατσα, σαν σπουκουκουλάριος του Άδωνη, του Αδόνιδος, που ήταν στο Σκάι ο Πιτσιρικάς και έλεγε όλα καλά τα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι νέος, έχω ελπίδα. Και ήταν στο πάρτι του Άδωνη ήταν.
10: Στο σπίτι που τον υποδέχτηκαν. Με σόμπα λογόνου δεν αισθανόταν.
7: Με σόμπα λογόνου.
10: Και μια σόμπα λογόνου.
7: Ούτε σόμπα λογόνου θα έχουν στο τέλος, να το θυμηθείς. Έτσι πως πάνε. Πάμε στις γραμμές.
1: Γραμμούλα. Ναι. Γεια σας, στον αέρα είστε, παρακαλώ.
11: Χαίρετε, καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα κύριε Βουκεντρόπουλε. Συγγνώμη, Βελόπουλε.
7: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Κέντρα να πάρετε, πρόεδρε, και να μας δικλάτε πιο καλύτερα από ότι.
7: Ξέρεις, Σαββατοκύριακο, ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω. Διάβαζε όλες τις ψευτοαναλύσεις για την Κίμπερλι και είχα πέσει από τα γέλια κάτω, ρε παιδιά. Λέω, πόσο γελή είναι αυτή η τύπη στη χώρα μας. Αυτοί που την νούσαν, τώρα άρχισαν να λένε πήρε 100 χιλιάρικα, ζήτησε να πάει με Learjet. Τώρα λέτε, παιδιά, πού ζούμε. Ο Μπάρακ, αν δείτε πώς πηγαίνει και πού πηγαίνει, θα καταλάβετε. Ειδικά στα σκοτεινά δωμάτια που πηγαίνει, τι κάνει. Ο Τούρκος στην Τουρκία, ο πρέσβης των ΗΠΑ. Αλλά είπαμε, σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων. Εγώ θα με κοιτάτε την αλήθεια. Όχι αυτά που σας έχουν δείξει αυτό ο δημοσιογράφος. Ναι.
11: Λοιπόν, πρόεδρε, εγώ επειδή ήθελα να σας ευθυμίσω λίγο, γι' αυτό σας έκανα λίγο καλαμπούρι. Ξέρω ότι το ανέχεστε το καλαμπούρι, γι' αυτό. Να είστε υγιείς. Εμείς πάντα εσάς ψηφίζουμε, γιατί όπως λέω και σε όλα τα παιδιά μου, αυτός διαβάζει.
7: Ναι.
11: Και όντως. Μου λέει, γιατί το λες αυτό, πατέρα. Λέω, βλέπεις να κοιτάζει μέσα στα χαρτιά του όταν μιλάει στη Βουλή. Βλέπεις κανέναν άλλον να κάνει αυτό που κάνει ο Βελόπουλος. Μόνο ο Χίτας το κάνει από μας. Τώρα για άλλον δεν έχω δει, γιατί βλέπω πάντα τον Κωνσταντίνο. Και ο Χίτας το κάνει αυτό. Εσείς και ο Χίτας. Κανένας άλλος βουλευτής δεν βγαίνει και να κοιτάζει στα μάτια την κοιτάξε, κάμερα και τον κόσμο.
7: Κοίταξε, για να είμαστε και συνεπείς. Το κάνει και ο Γεωργιάδης ο Άδωνης, το κάνει και ο Βορύδης. Το κάνει και η Κωνσταντοπούλου. Εγώ θα είμαι έντιμος απέναντί σας. Έτσι. Απλά οι δικές μου τοποθετήσεις που αφορούν οικονομικά στοιχεία είναι πολύ πιο δύσκολες. Το να θεωρητικολογώ και να οικοτολογώ, ναι, μπορώ να χρησκάνω εγώ ό,τι θέλετε, παιδιά. Παπάδες πάνω στο θέμα της Βουλής, αν δεν μιλάω με επιχειρήματα και συγκεκριμένα έτσι, οικονομικά στοιχεία. Παπάδες. Ας κάνω εγώ τον καλύτερο ηθοποιό. Τι υπονοείται ο Μάκης. Ο Μάκης, ο Βορύδης, αυτός το είπε. Ή ο Άδωνης, οι στρέλες που κάνει. Αλλά έχουν την ασυλία των μέσων ενημερώσεως. Εγώ αν κάνω ένα αγγελάρισμα, έχω τελειώσει, τα ξέρετε. Αυτό να θυμάστε. Αλλά και ο Κωνσταντοπούλου.
1: Είναι ταλέντο αυτό. Δεν...
7: Κοίταξτε, θα το πω διαφορετικά. Οι δικηγόροι το έχουν. Γιατί αγορεύουν στα δικαστήρια. Οι δημοσιογράφοι.
1: Όχι όλοι, βέβαια.
7: Ρε παιδιά, οι δικηγόροι, οι δικηγόροι. Όχι οι δικηγόροι που είναι οι αλατζοί δικηγόροι, οι δικηγόροι. Ναι, παιδί μου, το ξέρω. Η Κωνσταντοπούλου είναι, έχει την ασυλία, την ιδιότητα ασυλία στη Βουλή. Κάνει του κουστάρι, λέει ότι θέλει και δεν πειράζει κανένας. Πάμε παρακάτω, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Πάμε στην ουσία. Οι δικηγόροι το έχουν, γιατί αγορεύουν στο δικαστήριο. Οι δημοσιογράφοι, γιατί είναι μπλαμπλατζίδες θεωρητικοί. Έτσι. Από μπλαμπλά, βάζει σαν και σένα, βάλω και σένα, δέσμευα και να πει ό,τι θε. Ό,τι θε. Από θεωρία, θεωρία. Η δύσκολη ομιλία είναι όταν έχει να μιλήσει για οικονομία και για εθνικά θέματα. Όχι γενικά, συγκεκριμένα. Στη Βουλή υπάρχουν 10-15 άνθρωποι που μιλάνε χωρίς και να διαβάσουν. Αυτό είναι αλήθεια. Ίσως και λίγο παραπάνω, έτσι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, μην νομίζεις, δεν είναι και εύκολο για μένα.
1: Σίγουρα θα συμβουλευτείς κάποια στιγμή τις σημειώσεις για τα στοιχεία και τα λοιπά. Νούμερα, το θέμα είναι ότι η ροή συγκρότηση αυτή τη.
7: Αν είναι νούμερα, οικονομικά μεγέθη.
1: Εννοείται,
7: χρειάζεται.
1: Εννοείται,
7: δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Μπούμπας. Θεωρώ ότι ο Μπούμπας. Σε μερικά ζητήματα είναι πολύ καλύτερος και από τον Κώστα και από μένα και από πολλούς. Τα γνωστικά, τα ξέρει απ' έξω τα κανοντά. Και διαβάζει πάρα πολύ ο Μπούμπας. Εγώ δεν θέλω να δικήσω κανέναν, γιατί είπε ο κύριος μόνο εσείς και ο. Δεν είναι έτσι. Και ο Μπούμπας μιλάει εκτός κειμένου. Δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος. Έτσι. Δεν είναι. Το να μιλάς εκτός κειμένου είναι ένα πλεονέκτημα. Το να μιλάς εκτός κειμένου όμως με επιχειρήματα, έτσι και ανάλυση και να ορθοτομείς, είναι το πιο δύσκολο από όλα. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Κώστας Μπούμπας που ξέρει την ΟΣΔΕ, ο ΠΚΠΕ, ΛΕΓΑΜ. Εντάξει, είναι ο χώρος που ασχολείται ο άνθρωπος αυτός δημοσιογραφικά χρόνια, αλλά το ξέρει πολύ καλά. Πάμε σε γραμμές.
1: Ναι, γεια σας.
7: Κουράσαμε. Σκουράσαμε.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Πρόεδρε,
7: για να... Μάγκα Τραμπ, τους πήρες τα μυαλά.
1: Εδώ για τον Ντόναλντ Τραμπ λέγαν τι λέγαν, και με το που εκλέχθηκε στις εκλογές είδαμε ενόργανη γυμναστική στα καλύτερά της για την Κίμπερλι, με αφορμή αυτά που λέγατε προηγουμένως. Δηλαδή τα έχουμε δει όλα,
7: εξηγώ,
1: πλέον, πρόεδρε.
7: Σου εξηγώ για να καταλάβεις,
1: ναι, σε λίγο,
7: ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι δημοσιογράφοι, τα σάιτ, κάνουν πλήση εγκεφάλου, βέβαια. Κανονική πλήση.
1: Και επηρεάζουν με πολύ μεγάλο ποσοστό.
7: Έτσι. Ασχοληθήκαν με το Μαζονάκι, ασχοληθήκαν με το Καμπούρι, ξεχάσαμε τα προηγούμενα. Βύση
1: Καρβέλας.
7: Καρβέλας. Ξεχνάμε τα μείζωνα ζητήματα και ασχολούμαστε με τα ελάσσονα. Αυτό με ενοχλεί σαν άνθρωπο. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω.
1: Για τον Καμπούρι, λέει, αν γνωρίζετε κάτι πέρα από αυτό που μας παρουσιάζουν.
7: Εγώ. Πρόεδρος άλλου κόμματος. Τι να ξέρω, παιδιά.
1: Τι να σας πω, ζητούν ένα σχόλιο και για αυτό. Καταλαβαίνετε πόσο.
7: Αυτός που
1: οι ακροατές μας, πόσο υποψιασμένοι
7: είναι
1: πλέον.
7: Αυτός που έστειλε το αυτό, έτσι. Τι σχόλιο να κάνω τώρα. Λέγαμε για τα κείμενα. Εντάξει, προτιμώ το Βιλιάρδο που διαβάζει κείμενα και αναφέρεται στην οικονομία, αλλά έχει επιχειρήματα συγκεκριμένα και συγκροτημένα. Τον είδα χθες στο Μιλιτέρι το Βασίλη. Ήταν εξαιρετικός ο Βιλιάρδος. Εξαιρετικός, χωρίς κείμενα, έτσι. Πήγε συνέντευξη στον Καρβουνόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Την είδα όλη, 26 λεπτά περίπου. Ήταν εξαιρετικός, ξέρετε, και η οικονομία. Καλύτερος οικονομολόγος δεν υπάρχει στη Βουλή. Το λέω έτσι με το χέρι στην καρδιά. Δεν υπάρχει εδώ το Βασίλη του Βιλιάρδου. Φοροτεχνικός είναι. Περίμενε λίγο. Ο Στέλης ο Φωτόπουλος είναι φοροτεχνικός. Μπορεί να σου κάνει φορολογικό νομοσχέδιο, να στο ξετινάξει σε μια ώρα. Ο άλλος ασχολείται με την μακροοικονομία, έτσι, και είναι οικονομολόγος. Οικονομολόγος κι ένας, οικονομολόγος κι άλλος. Αλλά η ειδικότητα του ενός είναι διαφορετική, η ειδικότητα του άλλου είναι διαφορετική. Δόξα τω Θεώ, είναι καλή ομάδα, παιδιά. Είναι Champions League. Ό,τι και να μου λέτε. Έχουμε και πρόεδρο. Όχι εμένα. Το Σίμω.
1: Ποιον είναι.
7: Στην Πολύχνη.
12: Α, στην ομάδα.
7: Στην ομάδα. Προεδράρα. Κουπελόγλου, πρόεδρο. Έλα, πάμε.
1: Ναι, γεια σα. Είστε στον αέρα.
13: Ναι.
7: Χαίρετε.
1: Ακουγόσαστε.
13: Γεια
1: σα. Γεια σα. Λίγο πιο δυνατά θα σα παρακαλούσα. Σας ακούει ο κύριος Βελόπουλος, στον αέρα
7: αλούπηρε,
1: είστε, πιο
7: αλούπηρε,
1: δυνατά.
7: Αλλού πήρε, κύριε.
13: Ωραία. Κύριε Βελόπουλε.
7: Ναι, κύριε.
1: Μια χαρά πήρε.
13: Τι ναι, κύριε Βελόπουλε.
7: Ναι, κυρία μου.
13: Συγχαρητήρια, σας έχω δώσει προ 35 χρόνων.
7: Πω.
13: Συνεχίζω τώρα.
7: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη, να ξέρετε. Ωραία.
1: Έχει επιστροφή, κυρία.
13: Συνεχίζω τώρα και μπράβο σας. Θέλω, λέτε ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά θέλω οπωσδήποτε να ακούω αυτό το ύμνο που λέω εγώ. Το ύμνο που λέει για τον πατέρα που κουράζεται, για τη μητέρα που κρατάει το σπίτι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Το τραγούδι εννοείται. Το τραγούδι.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά, ναι, κυρία μου. Θα το πούνε, τα ακούσετε τα παιδιά.
1: Να είστε καλά, τι γλυκύτατη κυρία, τι υπέροχη φωνούλα είναι αυτή. Να είστε καλά, γερή και δυνατή. Τελικά λέει, μόνο ο Βελόπουλος μπορεί να φτιάξει τα πράγματα όπως έχουν καταντήσει τη χώρα. Πρόεδρε, για να πολεμήσουμε, λέει, την οθεία, πιέστε για εκλογικούς
7: αντιπροσώπους. Αύριο το απόγευμα στην ΚΟ. Τι να κάνω παραπέρα, παιδιά, είπαμε.
1: Για επόπτες.
7: Επόπτες χρειαζόμαστε.
1: Στη λαϊκή αγορά Ευόσμου σας περιμένουν.
7: Θα πάμε, στον Ευόσμο θα πάμε. Αλλά να αποφεύγουμε και τους μεθυσμένους. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάμε σε κανένα, μας πέσει κανένα αυτοκίνητο πάνω.
1: Τι ήταν και αυτό. Απίστευτο.
7: Αφοβερό.
1: Απίστευτο.
7: Φοβερό, παιδιά. Φοβερό. Αύριο στο Κόντρα το βράδυ, στο δελτίο ειδήσεων, νομίζω είναι 10 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Κόντρα με βέβαιο. Το δελτίο θα με ενημερώσουν τα παιδιά.
1: Τετάρτη πρωί.
7: Τετάρτη αντένα. Πρωί, 8 και κάτι θα είμαι στον Αντένα, στο Χιώτη και στον Παυλόπουλο. Και Πέμπτη μιλάω στη Βουλή. Παρασκευή πάλι έχω λαϊκές. Και Τετάρτη έχω λαϊκή. Δόξα τω Θεώ.
1: Εδώ λαϊκές Θεσσαλονίκη.
7: Θεσσαλονίκη, το οργανώσει το οργανωτικό.
1: Σας ζητούν, θέλουν από κοντά να σας δουν, να σας μιλήσουν.
7: Προσπαθώ να πατήσω πάνω στην Αθήνα, γιατί η Αθήνα όντως χρειάζεται βοήθεια από την πλευρά μου. Χρειάζεται βοήθεια η Αθήνα, παιδιά. Εντάξει. Γεια, λέγε. Πάμε στις γραμμές.
1: Επίσης, για τη σελίδα της Ελληνικής Λύσης, για τους πολιτευτές θέλουν περισσότερα στοιχεία. Τι εννοείται?
0: Εντάξει,
1: για,
0: παιδιά,
1: για το βιογραφικό.
0: Εντάξει, ναι, παιδιά, τώρα δεν είναι.
1: Επίσης για εκλογικούς.
0: Σας λέμε για τον Τραμπ, για την Κίμπερ, για αυτά με τη σελίδα. Πάρτε στο κόμμα και πείτε ό,τι θέλετε, ρε παιδιά. Τι δουλειά εσύ, Στέφα, τι δουλειά έχει τώρα εκπομπή με τη το, σελίδα του κόμματος? Τι γελάσεις, ρε. Πέμπα, Παναγία. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα δεν είναι. Ας πάρει το κόμμα, τους πει εκεί πέρα. Γι' αυτό είναι τα παιδιά εκεί, γι' αυτό οργανώνονται, γι' αυτό φτιάχνονται. Καταρχάς οι πολιτευτές, έτσι, δεν μπορούν να μπουν μέσα, γιατί μπορεί να κατάλαβες. Όταν γίνουν εκλογές, εκεί θα αναρτηθούν όλα. Mm-hmm. Δεν έχουμε εκλογές. Πάμε στις γράμμες.
1: Εγώ δεν προσβάλλομαι, Κατερινάκη. Το σχόλιο του Προέδρου ήταν γενικό προς τους δημοσιογράφους. Τι να κάνουμε, δημοσιογράφος κι εγώ, πότε θα μας πάρει.
0: Γιατί αβάζεις τα νόητα μηνύματα?
1: Ποια?
0: Τα νόητα μηνύματα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Όχι, πραγματικά ήταν... τώρα. Μου διάβασε για τον Καμπούρη.
1: Γιατί θέλουν, πιστεύουν ότι κρύβεται κάτι άλλο πέρα από αυτό.
0: Άμα κρύβονταν, να το έλεγα, ρε παιδιά. Όπως κάθισε και είπα τώρα για την Κίμπερλι. Όπως κάθισε και είπα για τον Μπάρακ. Δεν είναι, άκου λίγο. Θέλω να ενδιαφέρει η ποιότητα του κόσμου και το σκεπτικό του στην ελληνική λύση. Αλλιώς δεν αλλάζει η Ελλάδα.
1: Να σας πω κάτι. Υπάρχουν αυτοί που δεν βλέπουν πίσω από την είδηση και υπάρχουν αυτοί που πλέον είναι υποψιασμένοι για όλα, Πρόεδρε, με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ο υποψιασμένος για όλα πρέπει να ψάχνει και μόνος του.
1: Εντάξει, σωστά. Τώρα αυτή τη στιγμή όμως είναι.
0: Όχι, γενικά δεν είναι ειδικά τώρα. Μην μπερδεύεσαι.
1: Δηλαδή, ανήσυχα.
0: Τρεις μέρες τώρα για την Κίμπερλι, για την Κίμπερλι, για την Κίμπερλι. Ωραία, σας το δείχνει το συστημικό μέσο. Γιατί δεν ψάχνετε λίγο να δείτε από πίσω ακριβώς τι μπορεί να κρύβεται η ιστορία της Κίμπερλι? Ψάξτε λίγο κι εσείς, ρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ πώς τα βρήκα? Πώς τα βρίσκω? Ψάχνοντας. Ψάχνοντας βρίσκεις την αλήθεια. Αν την περιμένεις, δεν έχετε μόνη της. Θα χάσεις τον τρένο.
1: Ξεχάσαμε το όποιος δεν συμβιβάζεται πεθαίνει. Δεν το ξεχάσαμε.
0: Εντάξει.
1: Εδώ τουλάχιστον από το Focus FM.
0: Το ψήφισαν τον Μπουμπούκο. Τον Αδωνούκο. Τον ψήφισαν. Τότε.
1: Έχουμε γραμμή, ε. Ναι. Ναι, γεια σας. Είστε στον αέρα. Σας ακούει ο Πρόεδρος. Μια χαρά.
12: Καλημέρα, Πρόεδρε. Κυριάκα, θα σε αποκαλέσω. Σε ξέρω. Από συνεπάσαμε μαζί σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές από το Ερμής TV, παλιά χρόνια.
0: Ναι, έχει 30 χρόνια.
12: Λοιπόν, θα ήθελα να εξηγήσεις σε εμάς, στον κόσμο γενικά, τι ακριβώς έγινε τότε με τις 50 έδρες και το 25%, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Τι τηλέφωνο έχεις,
12: φίλε? Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι τηλέφωνο έχεις?
12: Με ακούτε?
0: Ναι, εσύ με ακούς?
12: Ναι.
0: Δεν με ακούς.
1: Στην Αλεξανδρούπολη σας
0: περιμένω. Γιατί αν με άκουγες, ρε μάγκα, που σχεδιάζεις προς μια κατάσταση περίεργη των 3.000 ευρώ το χρόνο για να ζήσω ή των 700 ευρώ εισόδημα. Έτσι. Εγώ θέλω να κυβερνήσω, αδερφέ. 51% δεν πρόκειται να πάρει κανένα κόμμα στη χώρα με απλή αναλογική. Σοβαρευτείτε λίγο. Εάν ξαναρχόταν νομοσχέδιο, θα το ξαναψήφιζα. Γιατί θέλω να κυβερνήσω. Εγώ δεν θέλω να πω στη Βουλή σαν τους άλλους με 3-4% για να παίρνω επιχορήγηση για να ζω εγώ. Είμαι 50 χρονών και δεν έχω δουλέψει ζωή μια μέρα. Είμαι 40 χρονών και δεν έχω δουλέψει. Επαναλαμβάνω. Εγώ προσωπικά θέλω να κυβερνήσω. 51% δεν πρόκειται να πάρω. Πότε πήρε κόμμα 51% στη χώρα μας? Ποτέ. Άρα θέλω με ενισχυμένη αναλογική.
14: Αν θα μείνω Μητσοτάκης κατά το 25%, σωστά θα το προστάμε.
0: Καλά, δεν μπαίνω στο εάν εγώ. Το εάν πάει κάτω από 25% θα πάθει Μητσοτάκης. Αυτό είναι ο νόμος που ψηφίσαμε. Όχι, εγώ θέλω να κυβερνήσω, δεν το έκανα γι' αυτό. Θέλω να κυβερνήσω. Πώς θα κυβερνήσω, για πείτε μου εσείς που τα ξέρετε όλα. Που με ξέρεις και τον Ερμή. Αν θυμάμαι, με ξέρεις κιόλας. Αποκλείεται. Λοιπόν.
1: Από Αλεξανδρούπολη, χαιρετισμούς. Βέρεια από το Κιλκής, από Κύπρο μας ακούν. Καλή δύναμη σας εύχονται, Πρόεδρε. Καλή εβδομάδα.
0: Θυμάμαι η διασταλτική ερμηνεία.
1: Επαναλαμβάνουμε την Τρίτη βράδυ Κόντρα, Τετάρτη Αντένα και την Πέμπτη η ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή.
0: Και από την Κίνα, φίλος μας, λένε από την Κίνα, από το TikTok.
1: Α, μας παρακολουθούν, μας
0: ακούν. Από την Κίνα. Χαιρετισμούς στην Κίνα, παιδιά. Γιώργο. Πώς λέγεται?
14: Νιχάωμα.
0: Νιχάωμα λέει εδώ ο άλλος. Έτσι δεν λέγεται?
14: Νιχάωμα.
0: Κίνα.
7: Σαγκάι κάπου είναι τώρα. Κίνα. Λοιπόν.
1: Στους Έλληνες που μας ακούν από το εξωτερικό. Στους ομογενείς.
7: Ναι, σε όλους τους ομογενείς.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
7: Αύριο
1: βραδικό
7: κόντρα, Τετάρτη πρωί είπαμε Αντένα.
1: Και Πέμπτη.
7: Και Πέμπτη Βουλή. Και
1: πολύ
7: ωραία. Και λαϊκές, λαϊκές. Δώσε λαϊκές, με χαρά είμαστε.
1: Να είστε καλά, Πρόεδρε. Με υγεία, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στον Focus FM. Ήταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στον Focus FM στους 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας. Εκπέμπουμε από την Θεσσαλονίκη μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, στην παραγωγή της εκπομπής επέστρεψε μαζί μας από σήμερα ο Γιώργος Αδαμιανίδης, περαστικά στον συνάδελφο. Με 21 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, εδώ στο κέντρο, ηλιοφάνεια αυτήν την στιγμή, αλλά βροχερό το σκηνικό του καιρού, φθινοπορεινό σε κάθε περίπτωση. Όσον αφορά στην κυκλοφορία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όλα καλά, κανένα πρόβλημα, θα μου πεις ποιος να κυκλοφορήσει με τέτοια ακρίβεια. Η αλήθεια είναι πως η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι εβδομάδα εξελίξεων, κυρίως στο ενεργειακό. Από τη μία εδώ στην χώρα μας θα έχουμε τις ανακοινώσεις για αυτό που καίει και δεν είναι άλλο από το πετρέλαιο θέρμανσης την δεδομένη στιγμή, γιατί κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα ακούμε γενικότερα από την ακρίβεια, αλλά προς το παρόν το ενεργειακό και κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης κυριαρχεί. Από την άλλη είναι όλη αυτή η ιστορία με το ρωσικό πετρέλαιο που θα πηγαίνει Αμερική και θα φέρει την σφραγίδα για να καταλήξει πάλι στην Ευρώπη. Το παράδοξο, το παράλογο θα έλεγα. (69) 0743 484, τα μηνυματάκια σας δωρεάν μέσω Viber εδώ στον Focus φτάνουν ήδη προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, όχι άλλα μηνύματα γιατί δεν βρίσκεται πλέον εδώ στο στούντιο, έχει φύγει. Καλωσορίζουμε τον Γεράσιμο, τον Δημήτρη, την κυρία Κυριακή, τον Θανάση στο Κιλκής. Ναι, από Κιλκής μου στέλνετε φωτογραφικό υλικό. Να είστε καλά. Σύννεφα, σύννεφα. Συννεφιασμένη σήμερα η χώρα μας. Τον Πασχάλη καλωσορίζουμε, τον Δημοσθένη, ο Βαγγέλης εδώ, τον 465. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Με υγεία ευχόμαστε σε όλους. Παραπέμπω τώρα όσον αφορά, μη ρωτήσατε τίποτε για Guilfoyle μετά την ανάλυση που έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος, γιατί ναι, βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα 100.000 δολάρια και τα jet και τα δώρα και οι πολυτελείς φιλοξενίες, αλλά πίσω από όλα αυτά βρίσκονται άλλα συμφέροντα. Οπότε παραπέμπουμε στην εκπομπή που πριν λίγο ολοκληρώθηκε εδώ με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Θα έχουμε και βίντεο σε λίγο για το θέμα. Στο στενό του Ορμούς, νέο πλήγμα λέει σε δεξαμενόπλιο, ενώ έβγαινε από τον Περσικό κόλπο, οι ζημιές τεράστιες, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά εκεί στο στενό του Ορμού, συνεχίζουν και οι Χούθοι τις επιθέσεις, οπότε διατηρείται αυτή η έκριθμη κατάσταση. Για να δούμε πώς πηγαίνει και το πετρέλαιο Brent μετά τις ανακοινώσεις Trump, γιατί ανακοίνωσε ότι υπάρχει και συμφωνία, λέει, ενεργειακή Ρωσίας-Ουκρανίας, αν και δεν έχουμε κάποια επίσημη δήλωση μέχρι στιγμής από την Ρωσία. Δεν γνωρίζω, είπε και ο Ζελένσκι, αλλά θα δούμε. Πάντως το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, οι όποιες δηλώσεις δεν φαίνεται να καθησύχασαν τις αγορές, προς τα 106 οδεύει δολάρια το βαρελί, το Brent αυτή την στιγμή. Από την Ελβετία μας ακούει ο Βαγγέλης, καλή εβδομάδα, 18 βαθμούς
από τα Γιάννενα μου γράφεται, με συννεφιά, παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Τον Ιωάννη καλωσορίζουμε από το Γήθιο, μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ, καλησπέρα και στον Πασχάλη. Το παιχνίδι παίζονταν και παίζεται με το πετρέλαιο, ενώ έχουμε τόσο πολύ ασχολούμαστε με την πράσινη ανάπτυξη, γράφει. Νωρίτερα βέβαια έχει σταλεί.

Και έχουμε σήμερα τις ανακοινώσεις για το μπαν, για το απαγορευτικό στους ανήλικους κάτω των 15 ετών στα social media. Μοιράστηκα και την προηγούμενη εβδομάδα της social media. Μοιράστηκα και την προηγούμενη εβδομάδα της

Ναι, ισχύει για όσους έχουν ήδη λογαριασμό. Φαντάζομαι αν δεν γίνει διασταύρωση στοιχείων θα μπλοκάρεται ο λογαριασμός, το λογικό αυτό είναι. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή είναι η συνέντευξη τύπου σε εξέλιξη. Να και ο Άδωνης Γεωργιάδης στο πάνελ, μάλιστα.

Και εννοείται πως σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να απαγορευτούν τα social media για τους νεαρούς. Το πρόβλημα είναι ο εθισμός σε κάθε περίπτωση και πόσο αυτό επηρεάζει την ανάπτυξη των παιδιών, γιατί μιλάμε για 12χρονα, 13χρονα, 14χρονα, 15 ετών.

Πάντως είναι φαρσοκομωδία όλο αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο, με την συμφωνία, με deal, ακούμε Τραμπ, Πούτιν. Και το θέμα δεν είναι ότι τα βρήκαν, ότι συμφωνήσαν οι δύο ηγέτες για την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου στην Αμερική. Η είδηση και το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη, η οποία έχει επιβάλει κυρώσεις στην Ρωσία, τελικά θα αγοράζει τα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, τα ρωσικά καύσιμα μέσω Αμερικής, μέσω αμερικανικών διάβλων, πληρώνοντας αδρά όλη αυτή την αλλαγή στην διαδρομή. Δηλαδή από τη μία έχουμε μία Ευρώπη που προσπαθεί εδώ και χρόνια να την αποκλείσει από την αγορά, και από την άλλη επιστρέφουμε, φτάνουμε στο σημείο να αγοράζουμε ουσιαστικά το ίδιο το ρωσικό πετρέλαιο. Και από ό,τι διαβάζω, αμετανόητοι οι Ευρωπαίοι θα προχωρήσουμε, λέει, και σε άλλες κυρώσεις. Δηλαδή, αλήθεια τώρα.

Ο Τραμπ σε κάθε περίπτωση έχει τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Σκέφτεται προς το προσωπικό του συμφέρον, προς το όφελος των Αμερικανών γενικότερα, και πολύ καλά έκανε για να πάρει τόσες χιλιάδες τόνους ρωσικού καυσίμου, αν και μέχρι στιγμής βέβαια βλέπω πως δεν υπάρχει κάποια διαφορά όσον αφορά στην τιμή του Brent. Κινείται προς τα 106 δολάρια, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα αντιδράσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το θέμα είναι τι γίνεται εδώ στην τσέπη μας, στην εγχώρια αγορά. Γιατί η ελληνική πραγματικότητα είναι ότι τα καύσιμα παραμένουν στα ύψη στα ελληνικά πρατήρια. Βέβαια να μιλούν οι αναλυτές για αποκλιμάκωση εδώ στη χώρα μας, είναι το θέμα τι γίνεται και τι θα γίνει. Με μία μέση τιμή 2,20 στη βενζίνη, λίγο πάνω λίγο κάτω, καλά 2,5 έχουν πιάσει από το καλοκαίρι τα νησιά μας. Αυτά και μετά άλλα, εγώ νομίζω πως έχει αυτοπαγιδευτεί η Ευρώπη. Η χώρα μας ακολουθώντας τους Ευρωπαίους έχει καταλήξει σε αδιέξοδο επίσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους Έλληνες πολίτες.

Έκαναν τον πλανήτη σαν τα μούτρα του, δυσχεραίνοντας την ζωή όλων των λαών. Μια γενική έτσι τοποθέτηση από τον Απόστολο. Να σε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Περαστικά, Γιώργο. Δεν θα πηγαίνει το πετρέλαιο σε καμία Αμερική. Θα το παίρνουν οι εφοπλιστές μας από Κρυμαία. Θα το πηγαίνουν έξω από τη Μεσσηνία. Θα το μετακίζουν και θα μας το πουλάνε αφού χρεώσουν και τα μεταφορικά προς ΗΠΑ και όλα καλά. Τα κέρδη στον Mr. Trump.

Εδώ πάντως στην χώρα μας αυτή την στιγμή αυτό το θέμα που πρωταγωνιστεί είναι ο κόφτης στους ανηλίκους, τα παιδιά κάτω των 15 ετών, σε Facebook, TikTok και Insta. Εννοείται πως είναι ένα θέμα σοβαρό, δεν ξέρω αν θα είναι αποτελεσματικό, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που σήμερα αφορά άμεσα τον Έλληνα, τώρα είναι η ακρίβεια.

Και είχαμε αυτό το απίστευτο περιστατικό πραγματικά στην Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, όπου ένας 45χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του κυριολεκτικά πάνω στα τραπέζια ταβέρνας. Γιατί οδηγούσε μεθυσμένος. Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 3 άτομα και ο 45χρονος, ναι, από ό,τι μαθαίνουμε, αναβλήθηκε η δίκη του για αύριο. Ανασφάλεια παντού. Και δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αυτά που είδα από το βίντεο και βλέποντας τους θαμώνες, αυτούς τουλάχιστον που κατάφεραν να σηκωθούν και να τρέχουν προς το αυτοκίνητο, γιατί έβαλε ο οδηγός αμέσως όπισθεν, φαίνεται πως επιχείρησε να διαφύγει.

Στα Τέμπη συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, για αυτό το έγκλημα και οι συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών.

ίσως εξερχόμενοι, γιατί αυτό κοιτάζω αυτή την στιγμή, αν έχουν κάνει κάποιες, αν έχουν προβεί σε κάποιες δηλώσεις οι συγγενείς σήμερα, αυτοί που καταθέτουν, οι γονείς που περιέγραψαν όλα όσα συνέβησαν εκείνη την βραδιά, όταν με αγωνία έψαχναν, αναζητούσαν να μάθουν νεότερα για τα παιδιά τους.

Ναι, για τις συντάξεις. Ρωτάτε αυτά λίγο πριν τα Χριστούγεννα για τους συνταξιούχους. Αυτό που θα δοθεί μέσα στο Νοέμβριο είναι το 400, αλλά δεν θα το πάρετε όλοι. Θα μας τα ξαναπεί την Πέμπτη ο κύριος Μητρόπουλος.

Στην Γαλλία η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, τα λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, με εικόνες από τους διαδηλωτές να κάνουν το γύρο του κόσμου. Δεν ξέρω, υπάρχει πρόβλημα με το δημόσιο χρέος στην Γαλλία και δεν ξέρω ποιοι οι κίνδυνοι που θα δημιουργηθούν σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και μάλιστα τα γερμανικά μέσα γράφουν τώρα πως το γαλλικό χρέος είναι πολύ πιο επικίνδυνο από ό,τι ήταν τότε με την Ελλάδα.

Πώς είναι δυνατόν η Αμερική να στέλνει συνεχώς όπλα στην Ουκρανία και από την άλλη να αγοράζει πετρέλαιο από τον Πούτιν? Μήπως είναι κάτι που στο μέλλον θα το στερηθούν οι Ρώσοι να συνεχίσουν να χτυπούν τα δηληστήρια, αναρωτιέται η Θάλια. Πολύ θα ήθελα να ακούσω. Α, βεβαίως. Εννοείται θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μούσα μέσα στην εβδομάδα. Καλύτερη ανάλυση νομίζω δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Και πραγματικά ευχαριστώ πολύ πολύ τον κύριο καθηγητή που μας εμπιστεύεται, που χρόνια τώρα τον φιλοξενούμε και με χαρά έτσι ακούμε τις αναλύσεις του. Ποτέ δεν έχει πέσει έξω ο κύριος Μούσα. Και ήταν από τους πρώτους που είχε πει ότι όλο αυτό όταν είχε ξεκινήσει στην Μέση Ανατολή θα έχει διάρκεια.

Πίσω από όλα είναι το κέρδος και η ζημιά, η προσφορά και η ζήτηση, η κομψή ροή του χρήματος σε όλο τον κόσμο. Είμαστε απλώς γρανάζια σε μια σπουδαία μηχανή, γράφεται, και όλοι έχουμε το ρόλο μας. Κάτι άλλο θα πάρει απλώς τη θέση τους. Επειδή οι εταιρείες πρέπει ακόμη να αναπτύσσονται, τα χρήματα πρέπει ακόμη να βγαίνουν, η μηχανή πρέπει ακόμη να ταΐζεται. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο κόσμος, γράφει ο 739.

Τότε έγινε ηφηγένεια η Ελλάδα των γαλλικών και γερμανικών τραπεζών. Τώρα αναρωτιέται ο Πασχάλης. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
8: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, 38 λεπτά μετά τις 12. Στον Focus FM είστε συντονισμένοι 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής Γερός και Δυνατός, επέστρεψε ο Γιώργος Δαμιανίδης. 6-9-0-7-4-83-4-84 τα μηνυματάκια σας στο Viber του Focus. Μαζί μας η Vulcom με νέο πρόγραμμα ρεύματος με συμφέρουσα τιμή για το τρίμηνο Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, δηλαδή για το μισό χειμώνα, με τιμή 0,127 και πάγιο 11,90. 2310-208-808. Καλέστε άμεσα στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που αφορά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Επαναλαμβάνω, επικοινωνία στο 2310-208-808.

στα Βασιλικά, εδώ έξω από την Θεσσαλονίκη, το γυμνάσιο. Θυμόσαστε που έπεσαν οι σοβάδες την ώρα του μαθήματος και ενώ ήταν γεμάτη αίθουσα από μαθητές, είναι κλειστό σήμερα, γίνονται έλεγχοι. Τραυματίστηκε ένα παιδί, αιμόφυρτο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς όλα καλά, αλλά θα μπορούσαν να είναι χειρότερα τα πράγματα. Μέσα στην αίθουσα την ώρα του συμβάντος 20 μαθητές βρίσκονταν. Τρομακτικό πραγματικά, και είναι περιστατικά που μας ανησυχούν, γιατί μέρα παραμέρα σημειώνονται. Πριν το περιστατικό στα Βασιλικά είχαμε ένα άλλο την προηγούμενη μέρα στην Λαμία. Ανασφάλεια και στα σχολεία. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι και τα θέματα της καθημερινότητας, αγαπημένοι μου, που μας πονάν όλα αυτά μαζί. Στα σούπερ μάρκετ τα λέμε, τα ξαναλέμε, εντάξει, πια συμφωνία κυρίων, με έναν πληθωρισμό στο 5% έχουν πάρει φωτιά τα πάντα. Και δεν ξέρω τι θα επιστρατεύσουν τώρα, τι θα μηχανευτούν, τι θα μας πούν, γιατί έχουν εξαντλήσει όλα, για να καθησυχάσουν έτσι όλους όσοι επισκέπτονται τα σούπερ μάρκετ, για να προμηθευτούν τα απαραίτητα. Το θέμα είναι ότι με αυτά και με τα άλλα δουλειά δεν γίνεται. Έχουμε αυξήσει σε πολλά πολλά προϊόντα, σε τρόφιμα. Έχουμε νέους κωδικούς, πλησιάζουν, αγγίζουν το 15% σε πρώτη φάση. Και αν δεν έχετε δει, σύντομα αυτές οι αυξήσεις θα βγουν στα ράφια των καταστημάτων. Δύσκολη κατάσταση και για την εστίαση. Άδεια τα περισσότερα μαγαζιά, είτε έχει να κάνει με φαγητό, είτε με καφέ. Όλα βλέπουν τους τζίρους τους να μειώνονται και τα έξοδα φυσικά να ανεβαίνουν. Και αναρωτιέσαι πόσοι από όλους αυτούς τους επιχειρηματίες, που προσωπικά το απεύχομαι, αλλά είναι πραγματικά στοίχημα αν θα καταφέρουν να τις κρατήσουν ανοιχτές, βιώσιμες σε κάθε περίπτωση. Το παλεύουν, προσπαθούν, αλλά και ο κόσμος είναι στα δύσκολά του, οπότε έχει πολλές έτσι, σκέψεις πριν επισκεφθεί με την οικογένειά του ένα εστιατόριο. Σε κάθε περίπτωση εννοείται πως το βλέπουμε όλοι ότι ο κόσμος έχει περιορίσει τις εξόδους του. Με αφορμή τα στοιχεία της Ελστάτ που είναι στενάχωρα, είναι αποκαλυπτικά όλα αυτά που σας είπα, το δεύτερο τρίμηνο του έτους ο τζίρος της εστίασης εδώ στην Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έφτασε τα 263,2 εκατομμύρια ευρώ, σημείωσε πτώση 7,7% σε σχέση με πέρυσι. Από την αγορά περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ έχουν κάνει φτερά. Το θέμα είναι ότι η εικόνα αυτή γίνεται χειρότερη μέρα με την ημέρα.

Και βέβαια οι επιχειρήσεις προσπαθούν έτσι να επιβιώσουν, κλείνουν, περιορίζουν τις ημέρες λειτουργίας των καταστημάτων τους, προσπαθούν με μειωμένο προσωπικό να τα βγάλουν πέρα, ίσως ενδεχομένως να κλείνουν και νωρίτερα, αλλά με αυτά και με τα άλλα είναι λογικό να μην μπορείς, να μην μπορεί μια επιχείρηση όταν λειτουργεί έτσι να αυξήσει το τζίρο της. Οπότε είναι ένα boomerang όλο αυτό. Και μιλάμε για την Θεσσαλονίκη, για μια πόλη όπου ήταν δεδομένη η καθημερινή έξοδος των Θεσσαλονικαίων για καφέ, για φαγητό. Έχουν αλλάξει τα πράγματα δυστυχώς, SOS και από τους αρτοπιούς. Μέσα σε 3 χρόνια πάνω από 1500 φούρνοι έχουν βάλει λουκέτο. Και μάλιστα αυτό που λένε είναι ότι τα αρτοπία δεν έκλειναν ούτε στον πόλεμο και κλείνουν τώρα εν καιρό ειρήνης. Είναι γενικότερα μια πρωτοφανής έτσι κατάσταση, λουκέτα, κλειστά καταστήματα παντού και φυσικά αυτό μεταφράζεται και στην τιμή του ψωμιού, γιατί υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα ξεπεράσει το 1,30 το καρβέλι. Για το βασικό αγαθό μιλάμε. Ψωμοτήρι λέγαν παλιά. Ναι, πανάκριβο το ψωμοτήρι. Ναι, υπάρχουν και τα πιο φθηνά. Βλέπε κατεψυγμένο όμως, κυρία Μαρία. Εννοείται ότι στην ανάγκη θα φας ό,τι βρεις φθηνότερο. Αλλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο ίδιο ζυγιόλα.

Μάλιστα, δικό σας, ο Παγκόσμιος Δείκτης Πολυδιάστατης Στόχιας κατέγραψε αύξηση για πρώτη φορά από τη δημιουργία του, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Με ακραία φτώχεια να πλήττει περισσότερο τις αγροτικές από τις αστικές περιοχές, με σχεδόν 83,3% των φτωχών στον κόσμο να ζουν στην Ήπεθρο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα. Αυξάνονται λοιπόν οι φτωχοί ανά τον κόσμο. Ναι, Δημοσθένη μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Καλά κάνεις και στέλνεις και να ξαναστείλεις, αλλά ακόμη δεν έχουμε το πράσινο φως, δεν έχει ανοίξει κάποιο πρόγραμμα. Στην αγορά δούλευα και δεν θέλω να κατεβαίνω στο κέντρο πλέον, γιατί βλέπω κλειστά καταστήματα, κλειστά μαγαζιά. Και ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ότι στο κέντρο, για την Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, σαφέστατα και έχει κόσμο. Το θέμα είναι αυτός ο κόσμος που πηγαίνει και αν καταλήγει κάπου, μπαίνει στα μαγαζιά, αφήνει χρήματα στα καταστήματα, στα καφέ, στα εστιατόρια, ή απλώς κάνει βόλτα, ρίχνει έτσι κάποιες ματιές, το σκέφτεται και απομακρύνεται. Εγώ θα πω πως για άλλη μία φορά γράφει η Νικολέτα. Μέσα στις τόσες πολλές ο Βελόπουλος δικαιώθηκε. Θα μιλήσω για αυτούς που τον πολεμούν. Πιστεύω και ξέρω ότι όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Όσοι κυβέρνησαν μας έδειξαν τι θέλουν να κάνουν. Ο Βελόπουλος δεν κυβέρνησε, οπότε όλοι εσείς θα μπορείτε να τον κρίνετε όταν κυβερνήσει, μας γράφει η Νικολέτα. Για το λάθερο μεταναστευτικό μου στέλνετε 025 που δεν έχει ηρεμήσει. Συνεχίζονται να φτάνουν τα καράβια με τους παράνομους μετανάστες. Στον καιρό εναποθέτουν οι αρχές τις ελπίδες τους. Όταν κήρυξε τον πόλεμο η Αμερική, ο τότε πρόεδρος, γράφεται, Biden με τη Ρωσία και η Αμερική ήταν μαζί του. Έλεγαν ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά. Τώρα που ο νέος πρόεδρος ο Τραμπ τα βρήκε με τη Ρωσία, ποια είναι η σωστή πλευρά, αναρωτιέται η Φιλιό. Αντί από την αρχή να δουν ποιο είναι το δικό μας συμφέρον, απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε να καταστραφούμε οικονομικά, αδειάζοντας τις δικές μας τσέπες και γεμίζοντας τους δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Γιατί, όπως λένε, νοιάζονται για το καλό μας. Από την Ιρεμβέργη μας ακούτε και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, να είστε καλά. Χαίρομαι που ξεπεράστηκαν τα προβλήματα, Βαλεντινάκη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Μάλιστα, και μου στέλνετε, σύμφωνα με αυτά που έλεγα νωρίτερα, ένας στους τέσσερις Έλληνες δεν βγαίνει ούτε για καφέ. Ναι, δεν με ξαφνιάζει το αποτέλεσμα της ανάλυσης. Από το σπίτι καφεδάκι. Το θέμα είναι ότι σε σχέση με τους Ευρωπαίους, εκεί είναι το σοκ, πώς ζουν οι Ευρωπαίοι και πώς ζούμε εμείς.

είναι και αυτό με τους τουρίστες που γεμίζουν ασφιχτικά τα καταστήματα εστίασης. Ακόμη και τώρα, συνευθυνόπορο, έρχονται πολλά πολλά γκρουπ και δημιουργείται αυτή η εικόνα της ευρωστίας, θα έλεγα.

Στα φασόλια 202% η αύξηση σε σχέση με την τιμή παραγωγού, μάλιστα, φτάνοντας στα 14,52 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ. Ναι, αν βάλεις και τα ενοίκια, την αύξηση, το φυσικό αέριο, το ρεύμα και το νέο κύμα ανατιμήσεων που έρχεται, όλα καλά θα πάνε. Σε σχέση με πέρυσι τον Σεπτέμβριο, αγαπημένοι μου, ένα συν 55,2% πάνω στο φυσικό αέριο, συν 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, το κίνησης συν 38, βενζίνη συν 22,5 και ηλεκτρικό ρεύμα συν 15. Φαγητό, κρέας, μοσχάρι, συν 12, ψάρια συν 11,5, ένα 7% περίπου στα αυγά και στο ψωμί ένα 2, αλλά έρχονται τώρα νέες αυξήσεις. Αλλά τους, τα φασόλια ξεχάστε τους, γίγαντες στο φούρνο. Τιμή παραγωγού στη Φλόρινα, 4,80, φασόλια πλακέ. Μάλιστα. Τα μεγάλα 5,5 και στο σούπερ μάρκετ 14,5 ευρώ το κιλό. Της Ελστάτ είναι τα στοιχεία, όχι δικά μου. Ευχαριστώ, 670, να είσαι καλά.

Λοιπόν, τι μου γράφετε, είναι ένα μεγάλο μηνυματάκι. Μιλούν, λέει, για την ενεργία, λένε ότι βρίσκεται στο 10%, στο 15% ή στο 20%, λένε ότι θέλουν. Εγώ θα θέσω ένα διαφορετικό ερώτημα, γράφει ο ακροατής, ο 535. Ο πολίτης που εργάζεται για 800 ή 900 ευρώ το μήνα, ποιες δυνατότητες έχει πέρα από το να καλύπτει τις βασικές ανάγκες του και να επιβιώνει? Να το θέσουμε πιο απλά, πότε πήγε τελευταία φορά στον κινηματογράφο, πότε βγήκε σε μια ταβέρνα, πότε επισκέφθηκε τον οδοντίατρο χωρίς να χρειάζεται να υπολογίσει αν αντέχει οικονομικά, πότε έκανε ένα ταξίδι ή αγόρασε κάτι που ήθελε πραγματικά χωρίς να στερηθεί κάτι άλλο. Ναι, γιατί προχωρούμε πολλές φορές οι αγορές, αλλά θα κόψουμε από κάπου αλλού. Δηλαδή, όλα αυτά δεν αποτελούν μέρος μιας φυσιολογικής κανονικής ζωής. Δεν είναι στοιχεία που επιτρέπουν σε έναν άνθρωπο να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία. Όταν κάποιος εργάζεται για 800-900 ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του εξανεμίζεται σε νίκη, λογαριασμούς, τρόφιμο, μετακινήσεις, δεν μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική οικονομική ελευθερία. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει όπως θα ήθελε, απλώς προσπαθεί να επιβιώσει. Άρα είναι όνειρο θερινής νυχτός η αξιοπρεπής διαβίωση. Θα μπορούσες και οικονομικός αναλυτής, αγαπημένε μου. Από βιομηχάνηση, φτωχοποίηση, ζούμε μόνον για επιβίωση. Επιβιώνουμε αυτό. Στο επίκεντρο βάζει ο 670 το δημογραφικό με αυτό το άρθρο και τα άδεια νησιά και την επαρχία μας. Ναι, αυτό το λέγαμε από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Γιατί βάλαμε κάτω και είδαμε πόσα σχολεία δεν θα ανοίξουν, δεν άνοιξαν φέτος, πόσα τμήματα εξαφανίστηκαν. Ο Απόστολος μας γράφει για τους οβάδες. Ακούω χρόνια πως πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών. Έχω μια απορία. Δεν κοιτάζει κανείς επάνω στο ταβάνι για να δει ότι ο σοφάς είναι φουσκωμένος και έτοιμος να πέσει. Τι να σου πω, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πιστέψω, Απόστολε, ότι ήταν κάτι που φαινόταν και το αγνόησαν, το προσπέρασαν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, ο διευθυντής. Ίσως να είναι άλλοι λόγοι. Και η φθορά και οι κακοτεχνίες σε κάθε περίπτωση, όμως θα πρέπει να τα βλέπουμε.

Μάλιστα, τι γράφετε, όλα τα προβλήματα ξεκίνησαν εδώ και χρόνια από τότε που με Καραμανλή μπήκαμε στην ΕΟΚ, το ολοκλήρωσε ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης με το ευρώ στημένο όλο το παιχνίδι. Για να καταλήξουμε εδώ, θέλετε να πείτε. Παιδιά και social media, ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα το δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί 670 σε κάθε περίπτωση. Δύσκολο το βλέπω. Προς τη σωστή κατεύθυνση, ναι. Ζητούμενο αν μπορεί να εφαρμοστεί και να αποδώσει καρπούς. Είμαστε στην επιβίωση και όχι στην διαβίωση. Απλά επιβιώνουμε. Δυστυχώς.

Μάλιστα, και έχουμε και ένα έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από αύριο ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, θυελλώδεις άνεμοι στο επίκεντρο των κακών καιρικών συνθήκων, η Χαλκιδική μας. Προσοχή λοιπόν. Και φυσικά και στα νησιά του Ιωνίου. 12 άνισα από αργά το βράδυ αύριο και στην Κρήτη. Στην Κρήτη που ακόμη δεν μπορούν δυστυχώς να συνέλθουν από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Το Λασίθι βγήκαν και στους δρόμους, ζητούν αποζημίωση για την καταστροφή που υπέστησαν. Ήταν θεομηνία, ήταν εικόνες βιβλικής καταστροφής και για να βγουν στους δρόμους σημαίνει πως δεν περιμένουν και πολλά. Και φυσικά ήταν και οι ζημιές, δεν είναι μόνο στους δρόμους οι καταστροφές στα σπίτια τους που πλημμυρίσαν τα πάντα, ήταν και οι μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες. Οι κτηνοτρόφοι, μεγάλο πλήγμα επίσης, εκτός από τους παραγωγούς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και η πολιτεία να σταθεί κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Αγαπημένοι μου, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Δέσποινα Ποτίτση ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μένετε στον Focus FM. Ξεκινά, έρχεται κόντρα στο σύστημα και σήμερα ο Γρηγόρης Σερέτης. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές. Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
8: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
9: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
14: Είναι τόσο.
13: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

Locus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Μπάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Φλάς Κρήτη στους 95,8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97,8. Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Ράδιο Ιωάννα στους 98,4. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, φίλοι μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Λοιπόν, σας προτείνω όλους να μπείτε στο κανάλι Γρηγόριο Σερέτη στο YouTube και να δείτε τη συνέντευξη που κάναμε με τον Ηρακλή τον Νύκταρη. Και όσοι δεν την έχετε δει, πρέπει να τη δείτε. Γιατί σε αυτή την εκπομπή με συγκεκριμένους καλεσμένους που κάνουμε και καθόμαστε δύο άνθρωποι, ένας απέναντι από τον άλλον, και συζητάμε για όλα όσα έχουν γίνει και για όλα όσα έχουν ζήσει και για τον τρόπο που σκέφτονται, είναι πολύ σημαντικό να κάτσετε, να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να δείτε αυτές τις συνεντεύξεις, οι οποίες με κόπο και με πολλή προσπάθεια ολοκληρώνονται για να μπορείτε εσείς να ακούσετε κάποιες αλήθειες. Κανάλι στο YouTube λοιπόν Γρηγόριος Σερέτης, επεισόδιο 2 της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης με τον Ηρακλή Νύκταρη. Μπαίνετε, πατάτε, τη βλέπετε και μαθαίνετε πραγματάκια και κατανοείτε πραγματάκια. Πολλοί λένε, έλα μωρέ τώρα, έχει πολλή δουλειά. Όλο αυτό που βλέπετε έχει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, πολλή προσπάθεια, πολύ τρέξιμο για να σας το παρέχουμε. Αφιλοκερδός εννοείται. Και να το παρακολουθείτε στις οθόνες σας. Για εμένα το ιδανικό θα ήταν να πείτε και σε φίλους και σε γνωστούς σας να δουν αυτή τη συνέντευξη. Γιατί κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι παίζεται. Σήμερα είπα να ξεκινήσω να σας διαβάζω κάποιες καταθέσεις από συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών. Και δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Κάλλης για να συζητήσουμε αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Αμερική. Γιατί όλοι κερδίζουν και εμείς καταχρεωνόμαστε. Εντάξει. Θα ξεκινήσω από την πρώτη κατάθεση, η οποία με έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Θα σας τη διαβάσω έτσι ακριβώς όπως την έχουν γράψει, γιατί ακριβώς αυτά είπε και η μάνα. Λοιπόν, διαβάζω. Δεν ήταν, λέει, να φύγει εκείνη τη μέρα. Ήταν να φύγει την επόμενη. Είχε πάρει το καινούριο κινητό του, λέει η μητέρα, και μου έδειχνε, λέει, τη συσκευή. Τι την είπε, ακούστε. Σε περίπτωση, λέει, σύγκρουσης, καλή, μου είπε. Τι λες, παιδί μου, στέλνει ηχητικό, μου λέει. Μη το λες αυτό το πράγμα, του λέω. Αν δεν ζεις εσύ, δεν θέλω να ζω κι εγώ. Έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία, μου είπε. Του είπα, δεν θέλω να φύγεις, στεναχωριέμαι. Δεν ήθελα να φύγει, του το έλεγα. Ετοιμάζουμε τα πράγματα και βλέπω τον άλλο μου γιο και λέει, θέλω να χαιρετήσω τον Τάσο. Του είπα, να προσέχεις, Τάσο. Τι να προσέχω, μου είπε, με τρένο θα πάω. Βγαίνω στον μπαλκόνι, το χαιρετάω. Του λέω, ξέχασες το νερό σου, θα πάρω από το τρένο, μου είπε. Ακούστε εδώ τώρα τι έχουν ζήσει κάποιοι άνθρωποι. Έφυγε το παιδί, ήμασταν στο σπίτι, 11 και 5, ήταν ο Τάσος στο τηλέφωνο. Μου είπε πως το τρένο έχει καθυστέρηση, μου είπε ότι ήταν στη Λάρισα. Του είπα, πάρε όταν φτάσεις. Τον παίρνω αργότερα, λέει, και ήταν κλειστό. Μου λέει ο σύζυγός μου ότι από το σημείο που περνάει δεν πιάνουν τα τηλέφωνα. Ο Τάσος, αν δεν μπορούσε, θα μου έστελνε μήνυμα, του λέω. 12 και 5 με παίρνει ο Γιώργος, ο γιος μου. Ξέρεις, ο Τάσος, τι ο Τάσος, του λέω. Εκτριοχιάστηκε το τρένο, μου λέει. Πήραμε το αυτοκίνητο για Λάρισα, βρήκαμε 2-3 ασθενοφόρα και πυροσβεστικά, του λέω του άντρα μου, μην τρέχεις, ο Τάσος έφυγε. Φτάσαμε στο σημείο, κοιτούσα αριστερά δεξιά να δω τον Τάσο μου. Γύρω γύρω ήταν παιδιά, λέει, που έκλαιγαν. Κοιτώντας από πάνω είδα ένα νέφος καπνού άσπρο. Ένα νέφος καπνού άσπρο είδε η μητέρα. Είναι αυτό που περιέγραψε ο κύριος Θοδωρής, ο αυτόπτης μάρτυρας εδώ στο ραδιόφωνο. Ένα νέφος καπνού άσπρο. Και δεν ξέρουμε αν ήταν καπνού μόνο. Γιατί ο κύριος Θοδωρής είπε ότι τον έκαιγε και τα σωθικά. Λοιπόν, είναι ένα-δύο τρένα, λέει, δεν καταλαβαίνω. Ένα ή δύο τρένα, δεν καταλαβαίνω. Φτάνουμε στο σημείο, λέει η μάνα, που είχε γίνει το έγκλημα. Μου λένε, έχουν πάει στο νοσοκομείο τους τραυματίες. Ερχόταν στο νοσοκομείο τα πρώτα ασθενοφόρα. Κατέβηκε το πρώτο φορείο. Ήταν μια σακούλα με ένα πτώμα, λέει.
Κοιτούσα να δω αν ήταν ο σωματότυπος του Τάσου. Ο γιος μου, ο Γιώργος, ξέσπασε. Όταν πήγα, λέει, στον εφέτη ανακριτή, του είπα: «Πήρα ένα παιδί καμένο, δεν ξέρω τι πήρα. Θα μπορούσε να είχε σωθεί ο Τάσος αν δεν υπήρχε η φωτιά. Επιβίωσε από τη σύγκρουση, αλλά κάει και από τη φωτιά». «Την αλήθεια λέω», λέει η κυρία Βάσο Κούλπα, η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου. «Την αλήθεια λέω, θέλω να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις τόσες ζωές που χάθηκαν. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά. Θέλω να κοιτάξω στα μάτια το γιο μου και να πω, έκανα τα πάντα για τον Τάσο. Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια», λέει η μάνα, «και η δικαιοσύνη από πολιτικές σκοπιμότητες. Να είναι αμερόληπτη την αλήθεια για το παιδί μου, για τον Τάσο και για όλες τις οικογένειες που καταστράφηκαν. Ζητάω». Και συμπληρώνει: «Δεν το δέχομαι το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος είναι το τελευταίο. Το παιδί μου ήθελα. Μου το κάψανε. Όλοι πρέπει να εξεταστούν». Η κυρία Βάσο Κούλπα, η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Τα ακούτε αυτά? Αυτές τις καταθέσεις τις έχετε διαβάσει πουθενά? Τις έχετε διαβάσει πουθενά? Πάμε στην επόμενη για να βάλετε λίγο μυαλό. Γιατί είστε στον κόσμο σας. Τραλαλή τραλαλό, τι ωραία που είναι στο χωριό. Άλλη κατάθεση. Ξεκινάει: «Η ζωή μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Πριν το έγκλημα και μετά από αυτό. Ήρθε όμως εκείνο το βράδυ και σκότωσε την Αναστασία μας. Γκρεμίστηκαν όλα εκείνο το βράδυ. Όλα στη ζωή μας έχουν αλλάξει. Ψάχναμε ρωτώντας τους πάντες. Στις 4 έφτασε», λέει, «Νταλίκα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Κατάλαβα ότι εκεί ήταν η κόρη μου. Οι ελπίδες μας λιγόστευαν. Την Παρασκευή μας ειδοποίησαν ότι ταυτοποιήθηκε η σωρός και την Κυριακή έφτασε η σωρός στην Αθήνα. Μας έδωσαν μια διάφανη νάιλον σακούλα με τα παπουτσάκια της και τα σκουλαρίκια της, γεμάτη αίμα», λέει. «Ζητήσαμε να πάμε να τη δούμε. Είδα το φέρετρό της στο ημίφος. Ένα άσπρο φέρετρο. Την αγκαλιάσαμε», λέει, «ζητήσαμε να το ανοίξουμε, αλλά ο άνθρωπος εκεί μας είπε ότι ήταν κλειδωμένο. Άρχισα να ψάχνω το πώς και το γιατί», λέει ο πατέρας. «Ακόμα δεν έχω βρει απαντήσεις. Αισθάνθηκα ότι κάποια στιγμή θα μας ενημερώσει το κράτος, θα μας βοηθήσει να μάθουμε τι έγινε, πώς έγινε, ποιος φταίει. Πλησίαζαν εκλογές», λέει, «για τα Τέμπη, τη σύγκρουση, τα τρένα». Σταμάτησε να ακούγεται το οτιδήποτε. «Έγιναν», λέει, «εκλογές, κέρδισε το κόμμα που κέρδισε και από το Σεπτέμβριο άρχισαν κάποια μέσα να παρουσιάζουν το θέμα των Τεμπών, ψάχνοντας λύσεις και απαντήσεις. Αν λειτουργούσαν διαφορετικά τα πράγματα, ίσως να μην είχε συμβεί τίποτα. Εκείνο το βράδυ δεν λειτουργούσε τίποτα», λέει ο πατέρας. «Κανένα σύστημα ασφαλείας και κανένα σταθμάρχης χωρίς εμπειρία, χωρίς βοήθεια. Και έγινε η σύγκρουση και ακολούθησε η πυρόσφαιρα, αυτή η τεράστια πυρκαγιά.

συγκεντρώσει όλους τους υπεύθυνους σε μια αίθουσα και να τους στείλει όλους σπίτι τους. Όταν αποφασίσει η δικαιοσύνη ότι είναι καθαρή, να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα, λέει, ότι είναι ο ίδιος ανακατεμένος σε αυτό. Μιλάει για τον Πρωθυπουργό. Είτε θέλει να προφυλάξει κάποιους δικούς του. Ο χώρος του δυστυχήματος είχε μετατραπεί σε γήπεδο, λέει. Νόμιζα ότι υπήρχαν ραδιενεργά όπως το 1986 μετά το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δώσανε, λέει, 650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών μας. Και δεν δώσανε, λέει, 100 χιλιάρικα για να υπάρχει τηλεδιοίκηση. Αυτό που ζητούσα διαρκώς από τον εφέτη ανακριτή, λέει, ήταν να ανοιχτούν τα τηλέφωνα. Κάποια όμως πρόσωπα δεν αγγίχτηκαν. Ο πατέρας της Αναστασίας, ο κύριος Ηλίας Παπαγγελής, τα κατέθεσε αυτά. Θέλετε να πάμε παρακάτω? Θέλετε να πάμε παρακάτω? Πάμε στην κυρία Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα Γιώργου Παπάζογλου. Πήραμε το αυτοκίνητο γύρω στις 2, λέει η κυρία Δέσποινα. Ήμασταν, λέει, στην Εθνική, στον Ευαγγελισμό και η φωτιά ακόμη έκαιγε. Η κηδεία του έγινε, λέει, στις 7 Μαρτίου. Ήδη από την προηγούμενη μέρα είχε ολοκληρωθεί η εργασία αποκατάστασης στο μπάζωμα. Η σωρός, λέει, του Γιώργου ήταν μία από τις τρεις χειρότερες. Ήταν σε 2 σάκους. Στον ένα ήταν τα πόδια του, στον άλλο την καρδιά του. Ναι, και ήταν διαμελισμένος, τέλος πάντων. Δεν βρέθηκε τίποτα από τα μεταλλικά αντικείμενα που είχε πάνω του. Δεν βρέθηκε το τηλέφωνό του, το οποίο λειτουργούσε. Ήταν πλήρως απανθρακωμένος, λέει ο γιος μου. Πού βρισκόταν όλα αυτά? Πού ήταν τα πράγματά του, λέει? Η απάντηση είναι προφανής. Πετάχτηκαν μαζί με τα χώματα κατά τις επιχειρήσεις αποκατάστασης στο πεδίο. Οι κυβερνητικές εντολές ήταν να τα πετάξουνε. Έρχονταν εκλογές εκείνη την περίοδο και ο χώρος, όπως είπε κάποιος, έπρεπε να γίνει λαμπίκο. Με τον μπάζωμα χάθηκαν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Όταν άκουσα, λέει, στο ηχητικό του 112 τη Φραντζέσκα να φωνάζει «Δεν έχω οξυγόνο», είναι κάτι που με βασανίζει και με στοιχιώνει μέχρι σήμερα. Τι έζησε το παιδί μου τις τελευταίες ώρες, πόσο βασανίστηκε το παιδί μου, αναρωτιέμαι. Η αίθουσα είναι άδεια από τους κατηγορούμενους στη δίκη. Πώς γίνεται να λείπουν οι σταθμάρχες, οι εκπρόσωποι της Εργοσέ? Αυτό αποτελεί προσβολή, όσο και αν ο νόμος τους δίνει αυτό το δικαίωμα. Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τη ζωή τους και εργάζονται ακόμα στις ίδιες θέσεις. Παρακαλώ να διατάξετε την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στη δίκη. Αν ένας, λέει, είχε το θάρρος να κηρύξει έκπτωση την κοινοπραξία, δεν θα είχα χάσει το παιδί μου. Θα είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717. Έπαιρναν παρατάσεις, έπαιρναν και περισσότερα χρήματα για να ολοκληρώσουν τη σύμβαση. Όλα αυτά ήταν γνωστά και στο Υπουργείο και στη ΡΑΣ και στον ΟΣΕ. Οι εργαζόμενοι έστελναν συνεχώς εξώδικα και προειδοποιούσαν ότι θα γίνει δυστύχημα. Τα βαγόνια ήταν κινούμενα φέρετρα. Δυστυχώς πιστέψαμε τον Καραμαλή ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια και χάσαμε το παιδί μας, λέει. Δυστυχώς τα δύο τρένα εν έτη 2023 κινούνταν για 12 ολόκληρα λεπτά σε συγκρουσιακή πορεία και δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Έστω και ένα σύστημα ασφαλείας να λειτουργούσε, λέει, η σύγκρουση θα είχε αποφευχθεί. Η διαφθορά, η διαπλοκή, το ρουσφέτι και η ατιμορρησία οδήγησαν στο θάνατο και έκλεισαν τα σπίτια μας, λέει η κυρία Δέσποινα Γκανίδου, η μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου. Θέλετε κι άλλοι? Έχω πολλές καταθέσεις να διαβάσω, άμα θέλετε. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να διαβάσουμε άλλες. Και να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Γιατί κάποιες είναι συγκλονιστικές. Σε κάποιες καταθέσεις που ο Έλληνας πολίτης δεν ασχολείται και δεν διαβάζει καταθέσεις, γιατί ασχολείται, βαριέται, ασχολείται με τον Καρβέλα και τη Βύση και τον Μαζονάκη και με όλους αυτούς. Σε κάποιες καταθέσεις ανατριχιάζεις όταν τις διαβάζεις. Θέλετε να σας διαβάσω μια τελευταία? Θέλετε να πάθετε σοκ? Γιατί έξω από το χορό όλοι χορεύουνε. Έξω από το χορό όλοι μιλάνε. Λοιπόν, θα πάμε στην κυρία Μαρία Θεοδωρή, η μητέρα του Βάιου Βλάχου. Ξεκινάει η κατάθεση.
Ο Βάιος ταξίδευε, λέει, εκείνο το βράδυ προς τη Θεσσαλονίκη με την κοπέλα του και το σκυλάκι τους. Στις 12

10 και 10 το βράδυ δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα από τη μητέρα της κοπέλας του γιού μου ότι κάτι συνέβη. Κατάφερα, λέει, να βρω το τηλέφωνο ενός επιβάτη και να επικοινωνήσω. Στο δρόμο προς Λάρισα τηλεφωνούσαμε συνεχώς. Δεν ήξεραν τίποτα. Ήμουν από τις πρώτες που μπήκα στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Βλέπω, λέει, εκεί έναν φοβισμένο με ιατρική μάσκα να αποφεύγει να με κοιτάξει. Ήτανε, λέει, ο Πλεύρης. Καθόταν και με κοιτούσε, λέει. Τα ονόματα των συγγενών τα έγραφε σε χαρτί. Α4. Σε χαρτάκια post. Μέχρι και σε χαρτοπετσέτα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε κάτι. Έτσι ξεκινήσαμε για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ξαναρώτησα πάλι για το Βάιο. Ήταν, λέει, αστυνομικοί που έψαχναν τα χαρτάκια. Άρχισε να ξημερώνει στο γενικό. Ένιωσα, λέει, ότι προσπαθούν να καθυστερήσουν να μας πούν πληροφορίες. Οι εθελόντριες μας πρόσεχαν. Ανάμεσα σε αυτές, λέει, κυκλοφορούσε και ο πρώην Υφυπουργός Υγείας. Πρώην Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας, η Ζωή Ράπτη. Περπατούσε, λέει, μπροστά και πίσω. Πίσω της ήταν μια νοσηλεύτρια που κρατούσε μια σακούλα με διάφορων ειδών ηρεμιστικά και προέτρεπε συγγενείς να πάρουμε κάτι. Αρνήθηκα, λέει. Αρνήθηκα. Μου είπε, γιατί, πάρε, εγώ πήρα και νιώθω καλύτερα. Από την πρώτη στιγμή η πολιτεία ήταν ανύπαρκτη και ασεβής. Κάποια στιγμή, λέει, πήγε η Γκάγκα. Μπροστά μας συνεννοούνταν με υπουργό αν θα κάνουν ταυτοποίηση μέσω DNA ή αν θα κατεβάσουν στο νεκροτομείο για αναγνώριση. Κατέβηκα και τότε ένας εργαζόμενος εκεί γονάτισε, με έπιασα τα πόδια και μου είπε να μην το κάνω. Μας ειδοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης. Ήμασταν με το σύζυγό μου στο δρόμο της επιστροφής προς Καρδίτσα. Μας είπαν ότι ο Βάιος ταυτοποιήθηκε. Ένας Θέμελης μας τηλεφώνησε, λέει, ειδικό σε καταστροφές. Του είπαμε ότι θα επιστρέψουμε στη Λάρισα και μας απάντησε δεν χρειάζεται να επιστρέψετε πουθενά, θα σας δώσουμε τα τηλέφωνα από το γραφείο τελετών. Δεν έχω βρει, λέει, τίποτα από τον Βάιο. Ένας ψηλός φαλακρός με μουστάκι και πολλά γαλόνια εμφανίστηκε την Παρασκευή και είπε «Μέχρι Κυριακή θέλω να είναι όλα λαμπίκο». Μέχρι και σήμερα, λέει, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Αρχίσαμε να ψάχνουμε. Φήμη ότι κάποια χώματα, λέει, δεν ήταν στο κουλούρι, αλλά και αλλού. Ψάχναμε παντού. Έχουμε φτάσει στο 2024. Το Μάρτιο είδαμε κάτι λοφάκια, λέει, από χώμα. Διαφορετικά χώματα. Επικοινώνησε με τον παντρεμένο και τον συναντήσαμε. Του είπα ότι ψάχνω αυτό που λείπει από το παιδί μου. Τα φορτηγά που κουβαλούσαν χώμα που δεν είχαν ελεγχθεί. Από τα ξημερώματα, λέει, 1η Μαρτίου ξεκίνησαν να σκάβουν και να μεταφέρουν χώματα. Το βαγόνι που ήταν ο Βάιος έπεσε μετά τη σύγκρουση πάνω σε ένα δέντρο που είναι ακόμα εκεί, το δέντρο της αλήθειας. Εκεί, λέει, βρέθηκε ο Βάιος. Από εκεί έσκαβαν. Ενημερώσαμε ανακριτή, μετά από 3 μέρες άρχισε να φυλάσσεται η θέση πηγάδια που μέχρι τότε δεν φυλασσόταν. Ήταν μια διαδικασία που έδειξε ασέβεια, έκαναν ένα δεύτερο έγκλημα μετά το έγκλημα. Σήμερα λέω ότι αυτό που λείπει από το παιδί μου δεν το βρήκα, δεν το έθαψα το παιδί μου. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε, δεν βρήκαμε τίποτα. Εγώ θέλω απαντήσεις για όλα. Γιατί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, διαχειρίστηκαν χρήματα για σιδηρόδρομο, 4 συστήματα ασφαλείας έλειπαν. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, δεν θα γινότανε αυτό. Δεν μας δίνουν απαντήσεις, λέει. Ο Βάιος βρήκε φρικτό θάνατο. Είχε ζωή μπροστά του, χωρίς να έχει ευθύνη για αυτό που έγινε. Η Μαρία Θεοδωρή, μητέρα Βάιου Βλάχου.

0: Και ακόμα μία πολύ μικρή της κυρίας Άννας Καρτζόγλου, η μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου. Με ποιο δικαίωμα σκόρπισαν το παιδί μου, αναρωτιέται στην κατάθεσή της. Γιατί τόση βιασύνη, γιατί τόσος πανικός. Χάλασε τη μόστρα της κυβέρνησης στο έγκλημα, αυτό το δυστύχημα. Γιατί απανθρακώθηκε το παιδί μου, ρωτάει. Γιατί να είναι κατακερματισμένη η δίκη. Αν κάποιοι έκαναν σωστά τη δουλειά του, το παιδί μου θα ήταν σπίτι του. Αυτό που απαιτώ από εσάς, εκτός από το να διευρύνετε το κατηγορητήριο, είναι να τιμωρήσετε όλους όσους ευθύνονται για το θάνατο του παιδιού μου. Άννα Καρατζόγλου, μητέρα Κέλλης Πορφυρίδου. Έχει πάρα πολλές μητέρες, πάρα πολλούς πατέρες, πάρα πολλούς συγγενείς, πάρα πολλούς ανθρώπους, τους οποίους δεν τους γνωρίζετε και δεν τους γνωρίζω κι εγώ προσωπικά, οι οποίοι ούτε στα κανάλια τρέχουνε, ούτε κόμματα κάνανε, ούτε στα μπουζούκια με τον Καρβέλα είναι, ούτε πουθενά. Υπάρχουν και συγγενείς οι οποίοι είπανε δεν θέλουμε την υπερπροβολή, δεν θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές, δεν θέλουμε να γίνουμε φίρμες. Θέλουμε να πάμε να καταθέσουμε όλα αυτά που ζήσαμε στον ανακριτή και να μας δικαιώσει και να μας δώσει απαντήσεις, και είναι πάρα πολλά αυτά τα πρόσωπα. Γιατί προφανώς κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε . Κάποιοι προσπαθούν με αιμονή και με κάθε μέσο να μετατοπίσουν τις ευθύνες, να συγκαλύψουν και να αποκρύψουν, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Τι θέλουνε, να περαστεί άλλο ένα κρατικό έγκλημα στη Λύθη. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 στα Τέμπη συντελέστηκε ένα έγκλημα. Προδιαγεγραμμένο έγκλημα, γιατί 57 αθώες ψυχές ανάμεσα τους νέοι και νέες δολοφονήθηκαν. Το καταλαβαίνετε? Όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχουν συστήματα ασφαλείας και επιτρέπεις κόσμο και κοσμάκι και παιδιά και μάνες και γιαγιάδες και όλα να ανεβαίνουν στο τρένο, είσαι υπεύθυνος γι' αυτό. Φταίες, πώς να σου το πω. Τι έχουν τραβήξει αυτές οι οικογένειες. Να μην τύχει σε κανέναν κάτι ανάλογο. Ποτέ ξανά. Για να μην αρχίσω να λέω για τις λίστες μετά που έχω στα χέρια μου, για συγγενείς, για διαγραμμένα χρέη, για κάτι προκηρύξεις που έβγαλε η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση μετά άρχισε το μασαζάκι. Άρχισε μετά να καλοπιάνει κόσμο και κοσμάκι. Κατάλαβες? Να διαγραφή χρεών, να προκηρύξεις, να μισθό κάθε μήνα. Τι θέλεις, αγόρι μου? Να πάει φαντάρος δίπλα στο σπίτι? Τι θέλεις, να σε χώσουμε σε καμιά δουλειά? Τι θέλετε, αποζημίωση? Τι θέλετε, να τα βρούμε? Καταλάβατε? Και φυσικά υπάρχουν κάποιοι που έχουν γίνει υπέρμαχοι το ότι δεν υπήρξε ποτέ πυρόσφαιρα. Ποτέ πυρόσφαιρα. Κάποιοι το λένε αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ τίποτα. Εκεί πέρα έξω έχει συγγενείς. Γενικά εκεί πέρα έξω κόσμος και κοσμάκης. Που δεν έχουν ασχοληθεί ούτε μία μέρα με τα Τέμπη. Που δεν ξέρουν καν τι συμβαίνει με τα Τέμπη. Που δίπλα τους ψοφάει ο άλλος την πείνα. Και δεν δίνουν σημασία. Κάτι άνθρωποι χωρίς ενσυναίσθηση. Κάτι ανθρωποφάγοι. Που κουβαλάνε μόνο μίσος. Μόνο μίσος κουβαλάνε, τίποτα παραπάνω. Μόνο μίσος. Και να σας πω κάτι. Κάποιοι θέλουν να έχουν την εξουσία και να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι οι ίδιοι που σπέρνουν το φόβο. Είναι οι ίδιοι που απειλούνε. Είναι οι ίδιοι που παρακολουθούνε. Είναι οι ίδιοι που αύριο μεθαύριο θεωρώ ότι θα φτάσουν σε σημείο να δολοφονήσουν και κόσμο και κοσμάκι που πάει κόντρα. Και έχεις τον άλλον να σου λέει ότι εμένα, άμα μου διαγράψεις την κλίση από τα μάξι, θα τον ψηφίσω. Δεν με νοιάζει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν τους νοιάζει. Μπορεί εσύ να καίγεσαι, μπορεί να μην έχεις να φας. Δεν τον νοιάζει τον άλλον. Τι κι αν είναι ματωμένες οι γειτονιές. Τι κι αν έχουμε ζήσει προβλήματα. Δεν τους νοιάζει. Εσείς νομίζετε ότι βάζουν τις ανθρώπινες ζωές πάνω από τα κέρδη. Δεν τα βάζουνε. Δεν τις βάζουνε. Τα κέρδη είναι πάνω απ' όλα για αυτούς. Άμα κάθεστε να ψάξετε στη Διάβγεια, τι δουλειές έχει ανοίξει ο Πατούλης. Τι γίνεται με τα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας. Τι γίνεται με το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Τι γίνεται με διάφορες αεροπορικές. Τι γίνεται με συγκεκριμένα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Τι γίνεται με κάτι εταιρείες που πληρώνονται από το ΕΚΠΑ. Τι γίνεται με τις συμβουλευτικές. Τι γίνεται με το πάρε δώσε. Θα πάθετε πλάκα. Αλήθεια, ο Βαρβιτσιώτης τι κάνει. Καλά είναι. Ο Χατζηδάκης γιατί δεν μας λέει για τα ιδιωτικά ιατρία και για την πλασμαφαίρεση και για όλα αυτά. Καλά είναι. Οι συγγενείς διάφορων προσώπων κυβερνητικών. Πώς γίνεται ρε φίλε να έχουν ζωή χαρισάμενοι και δουλίτσες κλεισμένες. Για να μην τους πειράζει κανένας. Και πώς γίνεται το σύστημα. Να στηρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα. Συγκεκριμένα την Αφροδιτούλα την είδαμε μέχρι και σε εκπομπή μπάσκετ. Μέχρι και σε εκπομπή μπάσκετ την εμφάνισαν. Μιλούσαν οι άλλοι για μπάσκετ και φώναξαν στο πάνελ τη Λατινοπούλου. Έλα και εσύ εδώ μέσα να μας πεις ένα γεια. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Και ρωτάω εγώ πριν λίγο καιρό. Δεν είχαμε ακούσει την είδηση, δεν είχαμε μάθει το ότι έγινε άρση ασυλίας της στην Ευρωβουλή για πλαστογραφία. Εδώ στην Ελλάδα η ελληνική δικαιοσύνη θα βγάλει καμιά ανακοίνωση. Τι έγινε με το θέμα. Τι έγινε με τον Άριο Πάγο. Θα ενημερώσετε τον κόσμο. Ή μπήκε άλλος ένας φάκελος σε ένα συρτάρι. Ή άλλος ένας φάκελος θα παραμείνει στο αρχείο. Ήρεμα ρωτάω. Ήρεμα, να μου απαντήσετε, γιατί δεν απαντάτε σε τίποτα. Επίσης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εδώ πέρα έχουμε τον τελευταίο καιρό θεαματικές αποδράσεις. Και αυτός είναι θεατής. Στις αίρες, ένοπλοι στείνουν ενέδρα, αφοπλίζουν τους εξωτερικούς βρουρούς και ελευθερώνουν τον κρατούμενο. Στη Θεσσαλονίκη, Αλγερινός ανοίγει την πόρτα του περιπολικού και εξαφανίζεται 4 μέρες χωρίς καμία ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Λες και δεν έχει συμβεί ποτέ. Κυρία Δημογλίδου έχει κρυφτεί στο σπίτι της και έχει διπλοκλειδώσει την πόρτα. Τύρινθα, Τούρκος εγκληματίας φεύγει με ασθενοφόρο χωρίς συνοδεία. Και οι υπεύθυνοι ψάχνουν να βρούνε πού είναι η φρουρά. Και παίρνουν τηλέφωνο σε άλλες φυλακές και λένε πηγαίνετε εκεί πέρα που είναι να πάτε. Καμία παρέτηση, τίποτα. Κάναν τσιγαράκια αστυνομικοί και ξεχάστηκαν να μπουν στο ασθενοφόρο. Έφυγε ο εγκληματίας μόνος του για το νοσοκομείο. Κάτι άλλοι φυλακόβοι έχουν αποδράσει. Έχουν φύγει στο εξωτερικό που έχουν πάει ένας θεός ξέρει. Και όλα κάτω από το ίδιο Υπουργείο. Που πριν λίγους μήνες μοίραζε SUV και μιλούσε για ασφαλείς μεταγωγές. Τηρούνται τα πρωτόκολλα. Αρκεί το προσωπικό. Γιατί αυτή η σιωπή στο Υπουργείο μοιάζει με συγκάλυψη. Όσο και να αυτοθαυμάζεται ο Υπουργός, εδώ πέρα έχουν συμβεί πράγματα τρομερά. Θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί όλοι αυτοί, αποδεικνύουν ότι είναι ανίκανοι. Να πω ότι ήταν ένα περιστατικό στα τόσα χρόνια, να πω εντάξει συμβαίνουνε. Εδώ ρε φίλε, μέσα ένα μήνα έχουνε από δράση 3-4 άτομα. Και δεν ανοίγει ρουθούνι, δεν συζητάνε καν στα δελτία ειδήσεων. Γιατί, γιατί σας πετάνε αυτά τα θέματα από τα οποία ξέρουν ότι θα κρεμαστείτε, γιατί είστε κατίνες. Τι έκανε ο Καρβέλας με τη Βύση. Σας είπε κανένας για τις μυστικές συμφωνίες του Μητσοτάκη? Σας είπε κανένας ότι η κυβέρνηση έκλεισε μυστική ατιμωτική συμφωνία με τη Σόφια και παρέδωσε τη σωρό του Τσάρου Σαμουήλ? Ένα πραγματικά ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο της Ελλάδας επί δεκαετίες. Και όλα αυτά γιατί? Για 48 κοιμήλια. Ενώ υπάρχουν χιλιάδες κλεμμένα ελληνικά θρησκευτικά και ιστορικά αντικείμενα που παραμένουν στη Βουλγαρία. Υπό τη Μενδώνη και με παρουσία Μητσοτάκη συνέβη αυτό. Η Αθήνα παρέδωσε τα πάντα στους Βούλγαρους, χωρίς να εξασφαλίσει επιστροφή των υπόλοιπων θησαυρών. Ούτε των σωρών Ελλήνων στρατιωτικών, ούτε καν στρατιωτικό κημητήριο. Συμφωνία αυτή υπογράφηκε σχεδόν κρυφά, χωρίς πλήρη κοινοβουλευτική κύρωση και ενημέρωση. Άλλο ένα ξεπούλημα εθνικής αξιοπρέπειας και ιστορικής μνήμης, φίλοι μου, για το οποίο δεν μάθατε τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Και βγήκε, λέει, και στα κανάλια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και μιλούσε για αυτούς που κλέβουν αλυσίδες από το λαιμό ηλικιωμένων. Θυμήθηκε να μας πει για τους Αιγύπτιους που αιτούνται άσυλο ενώ έχουν δώσει ελληνική ηθαγένεια σε όποιον έρχεται. Και προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του Έλληνα πολίτη. Απλά είναι τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό τον καιρό αναρωτιέμαι πού είναι όλοι αυτοί στην αντιπολίτευση. Πού είναι, αν μιλάνε. Θυμάμαι ο Τζίμις ο Πανούσης είχε πει για τον Κουτσούμπα ότι ο Κουτσούμπας δεν μπορεί να διευθύνει ούτε στεγνοκαθαριστήριο. Και είχε δίκιο. Έλεγε τότε ο Πανούσης, για να πάρει ο γιος μου βιβλία στο πανεπιστήμιο έπρεπε να γραφτεί στο ΚΚΕ. Και ότι το ΚΚΕ και η αριστερά έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα. Τα έλεγε τότε ο αριστερός Πανούσης. Πού είναι ο Κουτσούμπας, ρε παιδιά, που κάποιοι λέτε ότι έχει 8% το ΚΚΕ? Τι έχει κάνει ο Κουτσούμπας όλο αυτό τον καιρό? Έχει κάνει μια δήλωση? Μπείτε στη Βουλή και παρατηρήστε. Έχει κάνει ο Κουτσούμπας κάποια δήλωση? Έχει βγάλει άχνα? Έχει βγει να πει πέντε λέξεις για όλα αυτά που συμβαίνουν? Όχι. Και δεν είναι μόνο Κουτσούμπας. Είναι πολύ η κομπάρση της Βουλής. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε τα ποσοστά από τις εκλογές του 2023 και καθίστε να δείτε ποιοι κάνουν αντιπολίτευση και ποιοι είναι ανύπαρκτοι. Γιατί σας λέω, η κομπάρση είναι πάρα πολύ. Εδώ πεθαίνουν παιδιά από ναρκωτικά. Πέθανε μια 20χρονη γιατί έκανε χρήση MDMA. Και βγήκε ο πατέρας της και είπε να μην βρεθούν άλλα παιδιά στην ίδια θέση. Πώς να μην βρεθούν άλλα παιδιά όταν κανένας δεν κυνηγάει αυτό το φαινόμενο και όλα όσα συμβαίνουνε? Πώς? Καταλαβαίνω ότι έχασε το παιδί του άνθρωπος και η ευχή του παραμένει όμως ευχή. Γιατί δεν αρκεί ένα, και δεν μιλάω για τον πατέρα, μιλάω για το κράτος. Ο πατέρας τι να κάνει? Ο πατέρας έμαθε ό,τι χειρότερο μπορούσε να πάθει. Μιλάω για το κράτος. Αν κάποιος δεν καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών, όσο και να λέμε ευχόμαστε να μην πάθουν τίποτα άλλα παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αυτό σας εξηγώ. Και δεν τα ακούει κανένας. Το ξέρετε ότι στα λίμματα της Αθήνας βρήκαν 64% κοκαίνη? Το ξέρετε? η ανάλυση λιμάτων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έβγαλε ανακοίνωση για τα ναρκωτικά σε 115 πόλεις από 25 χώρες. Και δείχνει ότι υπάρχει άνοδο της κεταμίνης κατά 41% και κοκαίνης κατά 22% στην Ευρώπη. Στα λίμματα της Αθήνας 64% κοκαίνη. Αναρωτιέται κάποιος αυτό το κράτος πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό. Πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά. Κανένας. Γιατί δεν τους συμφέρει. Βγαίνει κανένας να σας υπερασπιστεί απέναντι στα παράνομα φαντ. Βγαίνει κανένας να σας υπερασπιστεί για την ακρίβεια. Πουθενά ανύπαρκτοι είμαστε μόνοι μας απέναντι σε αυτό, σε αυτή την ανηφόρα. Σε αυτόν τον αγώνα που πρέπει να δώσουμε. Τώρα θα μου πεις, εδώ δεν σας είχαν πει τίποτα για τα εμβόλια. Τίποτα. Για τα τρένα ακόμα σας κοροϊδεύαν, σας λέγανε υπάρχουν μέτρα ασφαλείας και θα πρέπει να ντρέπεστε που λέτε ότι δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Αλλά ξέχασαν, αυτά δεν σας ενδιαφέρουν. Εσάς δεν σας νοιάζουν αυτά. Εσάς σας νοιάζει το ότι η Δανάη Μπάρκα είπε χρόνια πολλά στην πεθερά της. Αυτή είναι η σημαντική είδηση για εσάς. Έρε για γέλια είναι οι περισσότεροι. Και όχι τίποτα, μαζί με αυτούς και εγώ είμαστε και εμείς. Σας ενημέρωσαν για τη συμφωνία που κάνανε Τραμπ και Πούτιν. Σας είπανε για τα 4,8 εκατομμύρια, τους 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ. Υποτίθεται με στόχο θα τα αγοράσουν την αύξηση της προσφοράς και την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Και εγώ ρωτάω, θα πέσει η τιμή στα καύσιμα στην Ελλάδα από αυτή τη συμφωνία? Σας ενημέρωσε κανένας το ότι ο Τραμπ είπε για τον Ζελένσκι το ότι η Ουκρανία ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο? Έχετε καταλάβει τι συμβαίνει? Λοιπόν, ο Τραμπ έκανε μια συμφωνία με τον Πούτιν. Θα σας εξηγήσω εγώ ακριβώς. Ο Τραμπ έκανε συμφωνία με τον Πούτιν να αγοράσει επίσημα ρωσικό πετρέλαιο και μετά να κάνει εξαγωγή πετρελαίου στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε, ρε. Πριν 10 χρόνια οι Ευρωπαίοι έπαιρναν απευθείας το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Και ο Ευρωπαίος πολίτης μπορούσε να καταναλώνει πάμφθηνα φυσικό αέριο. Μετά ήρθε η CIA, έψησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να τα χαλάσουν με τη Ρωσία και να τις κηρύξουν πόλεμο. Αυτοί που ηγούνται της Ευρώπης, στην Ευρώπη υπάκουσαν τους Αμερικανούς, έκοψαν την εισρωή πάμφθηνης ρωσικής ενέργειας στην Ευρώπη και ήρθε κρίση. Αυτή η κρίση ήρθε πρώτα στη Μέση Ανατολή, που και εκεί θεωρώ ότι δημιουργήθηκε από συγκεκριμένους. Και πάλι όμως την πλήρωσαν οι Ευρωπαίοι. Γιατί δεν φτάνει η φθηνή ενέργεια, φυσικό αέριο, βενζίνη, ντίζελ και πάει λέγοντας, δεν φτάνει στους πολίτες. Και τώρα τι έχει συμβεί? Δεν έχουμε ούτε από τη Ρωσία ενέργεια, ούτε από τη Μέση Ανατολή. Και πήγε τώρα ο Τραμπ και κανόνισε deal με τον Ρώσο, χωρίς να ρωτήσει ούτε τον Ουκρανό, ούτε τον Ευρωπαίο. Παίρνει το πετρέλαιο της Ρωσίας και μας το πουλάει. Αποκτήσαμε μεσάζοντα. Πετρέλαιο, σας λέω, που παίρναμε πριν 10 χρόνια πάμφθηνα. Το αγοράζουμε τώρα από τους Αμερικανούς πανάκριβα. Ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία τόσοι λίγοι δεν έχουν καταφέρει τόσο εξόφθαλμα να εξαπατούν και να κλέβουν τόσους πολλούς. Είναι πραγματικά τρομακτικό και κάποιοι που δεν ξέρουν και δεν ασχολούνται με την επικαιρότητα, ξέρετε τι λένε? Μας έσωσε ο Τραμπ. Μας έσωσε. Έτσι λένε. Πόσο θα είναι η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα τελικά? Μετά από αυτή τη συμφωνία πόσο θα είναι? Και ξέρετε τι άλλο έχω παρατηρήσει? Μπορεί η τιμή της βενζίνης να φτάσει, ας πούμε, 2 ευρώ. Ήτανε, τα λέω τώρα στρόγγυλα, έτσι. Ήτανε, τα στρογγυλοποιώ για να κάνω, να φέρω ένα παράδειγμα. Ήταν 1,5 ευρώ η βενζίνη. Την πάνε στο 2 ευρώ, σοκάρονται όλοι. Σοκάρονται. Και έρχονται μετά σαν καλοί Σαμαρίτες και τι λένε? Θα τη ρίξουμε στο 1,80. Και χαίρονται όλοι και λένε μπράβο, τη ρίξανε. Από 1,80 μετά, στην πάνε στο 2,30. Σοκάρονται όλοι, λένε πω 2,30, και από 2,30 μετά τη ρίχνουν στο 2 ευρώ και λένε όλοι πω που πήραμε ανάσα, μπράβο ρε, μας τη ρίξανε στο 2 ευρώ. Και δεν έχουν καταλάβει ότι από εκεί που την παίρνανε 1,5 ευρώ έχει φτάσει στο 2 ευρώ και τους λέτε και ευχαριστώ. Μα είναι φοβερό, τους λένε και ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί το σύστημα ξέρει να παίζει μπάλα με το μυαλό σας. Ξέρει πως λειτουργείτε, ξέρει πως αντιδράτε, ξέρει να σας κοροϊδεύει. Και όταν βγαίνω εγώ και σας λέω ρε χαϊβαναράδες, συγγνώμη για την έκφραση κιόλας, 1,5 ευρώ την παίρναμε και έχει φτάσει 2,30, και 2 ευρώ να την πάνε, πάλι μέσα μπαίνουμε. Αλλά όταν ο άλλος είναι συνηθισμένος στο προσκύνημα, όταν ο άλλος γουστάρει να προσκυνάει όλη μέρα, φίλε, ό,τι και να τον πεις, αυτός θα προσκυνάει. Ό,τι και να του πεις, αν ο άλλος έχει συνηθίσει να προσκυνάει, τελείως. Είναι αυτό που σας είπα. Αν κάποιον τον βολεύσει ένας συγκεκριμένος υπουργός με συγκεκριμένο τρόπο, είτε με εργολαβία, είτε με ρουσφέτη, είτε με κάποια δουλειά, είτε με χρήματα, είτε με αποζημίωση, είτε με διαγραφή χρεών, ο Έλληνας θεωρεί μετά ότι έχει βρει τον άνθρωπό του και δεν πάει να είναι αυτός το χειρότερο λαμόγιο. Θα τον ψηφίζει μέχρι να κλείσει τα μάτια του. Γιατί? Γιατί θα έχει και ένα τηλέφωνο να πάρει στη δύσκολη στιγμή να τον βοηθήσει. Αυτό είναι. Εκεί κολλάει και η φράση του Βαρτζόπουλου που έλεγε στην τηλεόραση ο Βαρτζόπουλος της Νέας Δημοκρατίας που παρετήθηκε μέσα ένα βράδυ γιατί το όνομά του ήταν στη δικογραφία, που έλεγε «Εντάξει μωρέ, τι κακό κάναμε, εξυπηρετήσαμε πολίτες». Και ποιος σου είπε ότι ο ρόλος σου εσένα που σου έχει δώσει ο ελληνικός λαός, γιατί υπάλληλός μας είσαι, είναι να εξυπηρετείς πολίτες? Ποιος σου είπε εσένα ότι σε βάλαμε και σε πληρώνουμε για να παίρνεις τηλέφωνα σε δεξιά και αριστερά, όχι σε συγκεκριμένες τοποθεσίες? Τώρα δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία συγκεκριμένα, αλλά να παίρνεις δεξιά και αριστερά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί για εκεί ήταν το όνομά σου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν, και να λες αυτό και εκείνο. Υπουργός ψυχικής υγείας ήσουν, ρε Βαρτζόπουλε. Τι ρόλο βαράς εσύ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους? Για ρουσφετάκι πήγαινες. Μπας και κερδίσεις κάνα ψηφοφόρο. Θα το φωνάζω καθημερινά, φίλοι μου. Όσοι υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές έχουν βολέψει κόσμο και έχουν παρακάμψει τον νόμο για να εξυπηρετήσουν με βάση την εξουσία που έχουν, δεν θα έπρεπε να μπορούν να είναι υποψήφοι. Γιατί? Γιατί ο ποινικός κώδικας είναι ξεκάθαρος. Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο είτε να δίνεις λεφτά, είτε με ρουσφέτια, είτε με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, να κερδίζεις ψηφοφόρους, να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Δεν επιτρέπεται από τον νόμο να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Και το εκλογοδικείο θα έπρεπε να παρεμβαίνει και να λέει: «Έλα εδώ εσύ ρε μεγάλε, πήγες να εξαγοράσεις». Όχι ψή, όποιος κι αν είναι αυτός. Όποιος κι αν είναι αυτός. Πήγες να εξαγοράσεις ψηφοφόρο. Ναι, τέλος. Σου απαγορεύω να είσαι υποψήφιος. Τέλος, αδερφέ. Δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος. Γιατί? Γιατί πήγες να νοθεύσεις, πήγες να παρακάμψεις, πήγες να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση και να μην είναι δίκαιη η διαδικασία των εκλογών. Τελείωσε. Πάνε σπίτι σου. Πάνε δούλεψε τη δουλειά σου. Δεν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να επιτρέπει σε κανέναν πολιτικό τσαρλατάνο να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκλογική διαδικασία. Γιατί είναι άνισο. Είναι άνισο, ρε φίλε. Οι εκλογές είναι νοθευμένες, τελεία και παύλα. Δεν γίνεται εσύ που δεν έχεις καμία εξουσία. Βασικά ναι, έχεις δίκιο. Όχι να πηγαίνεις σπίτι του και στη δουλειά του. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει φυλάκιση. Προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα για όποιον πάει να κάνει αυτό. Με τον νόμο. Με τον νόμο, δεν νόμιμοι δεν λένε ότι είναι. Ωραία, αφού είστε νόμιμοι, τι λέει ο ποινικός κώδικας. Πήγες να εξαγοράσεις ψηφοφόρο 5 χρόνια, 10 χρόνια. Τι λέει αυτό. Κατευθείαν. Σου εξηγώ όμως κάτι άλλο. Φέρνω σαν παράδειγμα τώρα, το παράδειγμα είναι ταξικό, όχι γιατί υπάρχουν διαφορές από έναν πλούσιο και έναν φτωχό. Ένας πλούσιος και ένας φτωχός είναι και οι δύο άνθρωποι και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Τι γίνεται όμως. Ο φτωχός δεν έχει τόσα πλεονεκτήματα. Και επίσης, σκέψου ένα παραπάνω, ο πλούσιος να είναι ήδη υπουργός και ο φτωχός να είναι άνεργος. Ο ένας να έχει ιδεολογία, ο φτωχός να έχει μυαλό και να έχει όραμα και όντως να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με ενσυναίσθηση γιατί έχει εμπειρίες για όλους τους υπόλοιπους. Και ο πλούσιος υπουργός τώρα να έρχεται, να εξυπηρετεί, να κερνάει κάνα φακελάκι και να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Και στην εκλογική διαδικασία ο φτωχός να παίρνει τον τρίτο, για να μην σας πω ποιον, και ο άλλος, άνετος και ωραίος, με φακελάκια που έχει μοιράσει και με εξυπηρετήσεις που έχει κάνει, να κερδίσει, να πούμε, 5 και 10 χιλιάδες ψήφους συν. Είναι σωστό αυτό? Είναι δίκαιο αυτό? Προφανώς και όχι. Ποιες εκλογές λοιπόν? Στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα έχει πάντα προβάδισμα, γιατί έχει την εξουσία. Υπάρχει περίπτωση Μυτιλινέως να μην ψηφίσει Νέα Δημοκρατία? Σκέψου πόσους εργαζόμενους έχει ο Μυτιλινέως. Υπάρχει περίπτωση ο Γεραπετρίτης και ο Περιστέρης και η Γιακ Τέρνα και όλοι αυτοί που έχουν αναλάβει δρόμους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε και οι εργαζόμενοι να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία? Δεν υπάρχει περίπτωση, μα είναι υποφελημένοι. Πώς να μην ψηφίσουν? Σου λέει εμείς γίναμε. Δεν θα ψηφίσουμε αυτούς που μας φτιάξανε. Αυτό λένε οι περισσότεροι από αυτούς. Ποια ιδεολογία, ποια Ελλάδα, ποιο όραμα και ποια σωτηρία. Βγαίνει κανένας να πει στην τηλεόραση που και τα κανάλια είναι στο κόλπο και οι δημοσκοπήσεις είναι στο κόλπο. Γιατί και αυτοί ρουσφετάκια δέχονται. Και αυτοί στα ρουσφετάκια μέσα είναι. Όταν βλέπεις ότι έχει εταιρεία ο χύψη δημοσιογράφος, ο οποίος βγαίνει και υποστηρίζει φανατικά το Μητσοτάκη. Να πάρε παράδειγμα το Ζαχαρό. Ο Ζαχαρός με την εταιρεία Cube. Που έχει κλείσει συμφωνίες με υπουργεία. Δεν θα υποστηρίζει ο Ζαχαρός. Πάρε παράδειγμα το Φίλο που έχει προσωπικές σχέσεις με την εταιρεία του Παύλου Μαρινάκη. Ο Φίλος που στείνει τα περίπτερα στη ΔΕΘ. Συνεργασία με τα υπουργεία. Υπάρχει περίπτωση να μην ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία? Ξέρετε για πόσα λεφτά μιλάμε? Ξέρετε για πόσο χρήμα? Όλα αυτά τα χρόνια πόσα λεφτά έχουν μοιράσει? Τι μου λέτε εσείς τώρα? Τι μου λέτε? Ανοίξτε τα μάτια σας. Να καταλάβετε επιτέλους τι συμβαίνει. Χαζοί δεν είστε. Τους χαζούς παριστάνετε. Γιατί έτσι σας συμφέρει. Και τώρα σας κατεβάζουν το σκουλά υποψήφιο. Αύριο μεθαύριο θα σας κατεβάσουν, να πούμε, τον Αρχηρό. Όχι το Ρέμο, όχι το Ρουβά. Ο Ρουβάς, ρε. Ο Ρουβάς, ενώ είχαμε την πανδημία, πήγε τραγούδισε στο Λυκαβητό 2 ώρες και πήρε 200 χιλιάρικα ο Ρουβάς. Και δεν άνοιξε μύτη. 200 χιλιάρικα για 2 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Τόσα ήταν. Για 2 ώρες και δεν είχε κόσμο. Απορώ αν πήγε. Απορώ. Δεν είναι φοβερό? Βάλε να πριν κλείσουμε να ακούσουμε τι έλεγε ο Ψινάκης. Κάτι είπε ο Ψινάκης για το Σάκη του Ρουβά. Θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ρωτάω, δεν ξέρω. Αν είναι, θα πρέπει να ζητήσει λίγο να πάρει μια άδεια. Από ποιον να πάρει άδεια? Καλά ρε, σοβαρά μιλάτε τώρα? Εδώ άλλος λέει ότι είχαν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση 17 χρόνια. 17 χρόνια λέει ο Ψινάκης. Βάλε να τον ακούσουμε πριν πάμε σε τραγούδι. Δώστο να.
1: Ρουβά, Ψάκης. Με απέλησε με κάποιο τρόπο. Ήρθα ότι πια δεν θα σε ρωτήσω. Του λέω ρε Σάκη μου, είμαστε δίδυμο. Ρουβά Ψινάκη. Ρουβά παντού ήταν. Ρουβά Ψινάκη. Δεν ξέραν τι είναι μουρρυμα μένα. Το τέλος τη μάθανε. Εγώ ήμουν πάντα δίπλα. Ένα βαριά Ψινάκη που πίνει το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Ψινάκη, α πούμε, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Πάντα δίπλα. Ένα βαριά Ψινάκη που πίνει το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Εγώ ήμουν πάντα δίπλα. Ένα βαριά Ψινάκη που πίνει το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Ψινάκη, α πούμε, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Είπε ότι χθρομέ χωρί σταματάει. Του λέω ρε παιδί μου, στην Αμερική. Ήταν να κάνει να γίνει στάρ. Πήγαινε, τα είχαμε φτιάξει με τη φίλη μου όλα. Έμενε μέσα στο σπίτι με την Πάρη Σκύλων. Οπότε του λέω, τι θες και με απολύεις? Να φαίνεται ότι εγώ και εσύ να πετύχεις εκεί και να βγω εγώ ρομπά. Ναι, αγκάσει τώρα να γίνω στάρ.
2: Και το γνώρισες την Κέρκυρα, τον είδες πρώτη φορά?
1: Ναι. Είχα πάει μπουζούκι και ήταν ο Σάκης 17.
2: Ναι, μπράβο, μικρός.
1: Άρεσε όλη την παρέα. Τότε ήταν σε πρωτόγονη κατάσταση. Αλλά πάλι το αυτό έβγαινε. Τον φώναξα εγώ. Και έτσι γνωριστήκαμε. Ήθελα να πάμε η παρέα. Και εκεί τον γνώρισα. Μου είπε δεν τον καλεί στην Αθήνα και τα λοιπά. Τον κάλεσα, τον πήγα στον Καρβέλα και στην Άννα στην αρχή. Αυτό έγινε το 90.
2: Ο Σάκης είχε αρχίσει ήδη να εμφανίζεται σε μαγαζιά τότε.
1: Είχε έρθει και εμφανιζόταν στο Ποσειδόνιο.
2: Και πότε θεώρησε έγινε το μπαμ?
1: Την πρώτη στιγμή, στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη που είπε το Πάρτα. Και του λέω βάλε τη συνταγή του Hollywood. Μάλλον μπράντο. Τζιν, τίσερτ.
2: Μπράβο.
1: Και μπότες. Τους πήρε τα βραγιά. Αλλά δεν είμαστε τότε μάνατζερ και τέτοια. Είμαστε απλώς φίλοι. Και όταν μέναμε μαζί, τότε με την τέτοια, μου μένει ο Σάκης. Άρχισε ένα αυτό τη Γενέβρα που δεν του απαντάγανε. Σου τα κανόνισα εγώ. Το λοιπόν έγραψε ότι παντρευτήκαμε στην Ολλανδία με τη Λάσκαρη Κουμπάρα. Και ήμουν χαλιά. Έλεγα τώρα. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ επειδή σημαίνει σε μένα. Ξυπνάει ο Σάκης με μαλλί έτσι. Με βλέπει χάλια. Μου λέει τι έχεις? Του λέω κοίτα. Κοιτάει, χαμογελάει. Τέλεια.
2: Δεν τον ενόχλησε το Σάκη?
1: Όχι. Λέω τι είναι τέλεια. Γράφουν σωστό το όνομά σου, η φωτογραφία χαμογελάς.
2: Αυτό που του δίδαξες.
1: Γιατί έκανε και το δάσκαλο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Από αυτά που ήξερα από τους διεθνείς. Όταν γράφουν σωστό το όνομά σου, να, αυτό δεν σε νοιάζει τι λένε. Αρκεί να είναι η φωτογραφία γελαστή. Γιατί να χάρισε το Σάκη? Μένα ήταν παιχνίδι να το Σάκη να το κάνω Ρουβά. Με ποιο δικαίωμα κάποιο κρίνει ότι ο Σάκη είναι αχάριστο όταν εγώ έχω κερδίσει πιο πολλά? Πέρασαν τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Εγώ έχω κερδίσει πιο πολλά. Πέρασαν τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Πέρασαν τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Πέρασαν τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Πάρα πολύ έντονα.
3: Ο Σάκης
1: τώρα ακόμα δεν έχει μεγάλο hit από τότε.
0: Κατάλαβες τώρα. 17 χρόνια υπέροχα περνούσε, λέει ο Ψινάκης με το Ρουβά. Συγκατοικούσαν κιόλας, ξυπνούσαν το πρωί μαζί. Διαβάζανε εφημερίδες. Αχ και βαχ! Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Ερέτης. Έχουμε μπλέξει, σας λέω, και δεν το έχετε καταλάβει. Έχουμε μπλέξει. Θα πάω σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να συζητήσουμε για αυτή τη συμφωνία Ρωσίας-Αμερικής, γιατί από ό,τι φαίνεται ο νέος μεσάζοντας είναι εδώ. Δεν φεύγει κανένας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάτ. Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο σε επιφυλακή αεροπορικές εταιρείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής στον ΗΠΑ στη σύγκρουση. Παρά τις δηλώσεις Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το Brent υπερβαίνει τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η συμφωνία Τραμπ με τη Ρωσία για τον ντίζελ πυροδοτεί στο μεταξύ τον πόλεμο του Πούτιν, προειδοποιεί η Ευρώπη. Οι υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νέες κυρώσεις σε βάρος περισσότερων από 1.600 προσώπων και εταιριών που κατηγορούνται ότι συνδράμουν τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Έντονη κριτική Βελόπουλου σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας μας οδήγησαν στη σημερινή καταστροφή, είπε μιλώντας στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υπενθυμίζοντας ότι από το 2018 προειδοποιούσε για την τρομακτική ενεργειακή κρίση. Αύριο κλειδώνουν οι παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Η ακρίβεια βυθίζει τη μεσαία τάξη με ευθύνη της κυβέρνησης, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media στους κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε σήμερα. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών. Προφυλακιστέι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που προκάλεσε ζημιά στον οργανισμό ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του Δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμυρία ευρώ. Για αύριο αναβλήθηκε η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε με το γιο ταχύ σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, παρασύροντας τραπέζια και τραυματίζοντας θαμώνες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες συνθέτουν το σημερινό σκηνικό του καιρού για επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, προειδοποιεί η ΕΜΗ με έκτακτο δελτίο της. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια αυτήν την ώρα, με την θερμοκρασία στο κέντρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτη στο YouTube. Μην τη χάσεις.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
12: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
11: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
12: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
11: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
12: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. καν τόσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Δηλαδή, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, ξέρω, ένα και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα τα οποία έγινε και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
16: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
17: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
16: Καλά, εσείς κύριε Κάλλη?
17: Εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις και μας ανέβαινε η πίεση.
16: Για να καταλάβω λίγο κάτι κύριε Κάλλη τώρα, γιατί αυτό ανέλυα και την πρώτη ώρα. Εδώ πέρα τώρα έχουμε αποκτήσει ένα μεσάζοντα. Ενώ αγοράζαμε πριν 10 χρόνια κατευθείαν από τη Ρωσία, τώρα πρέπει να αγοράζουμε από την Αμερική, ενώ ο Αμερικανός αγοράζει από τον Ρώσο.
17: Κύριε Σερέτη, εγώ έχω πάρα πολύ καιρό που φωνάζω ότι το μήνυμα έχει δοθεί από την Αλάσκα, όταν συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτοί έχουν κανονίσει, αυτές οι δύο υπερδυνάμεις έχουν κανονίσει, έχουν ξαναμοιράσει τον πλανήτη, τις ζώνες επιρροής, τις σφαίρες επιρροής και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, θέλω, σας παρακαλώ να του δώσετε λίγη σημασία αυτό που θα πω, κατοχυρώνει την Αμερική παγκοσμίως ως τον παγκόσμιο χωροφύλακα και τον παγκόσμιο διανομέα. Επίσης διασφαλίζει τη συνέχεια της ροής της ενέργειας στον πλανήτη με το δολάριο ως αντίκρισμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όλο το υπόλοιπο που ακούμε από τους Ευρωπαίους περί προδοσίας και όλα τα υπόλοιπα πυροτεχνήματα που ακούμε είναι γιατί δεν κατάφεραν ποτέ και ούτε πρόκειται.

0: το δολάριο, μέσω του δολαρίου να γίνεται αυτή η συναλλαγή της ενέργειας. Τι δεν καταλαβαίνουν πλέον όλοι οι υπόλοιποι που φωνάζουν περί προδοσίας του Τραμπ κτλ.
1: Μα έκανε αυτό που το συμφέρει.
0: Ναι. Βεβαίως έκανε αυτό που το συμφέρει. Εμάς ποια είναι η θέση μας? Ποιος μπορούσε να φέρει αντίρρηση σε αυτό το πράγμα? Μπορούσε κανένας? Πήρε με ένα άνθρωπο στη Βενεζουέλα, διέλυσε όλα τα πετρελοπαραγωγά κράτη της Μέσης Ανατολής με τον πόλεμο που έκανε το Ισραήλ με το Ιράν, έτσι, γιατί έχουν τελειώσει όλοι αυτοί. Και το Ομάν και το Κατάρ και το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν τελειώσει αυτοί. Έτσι, έχουν χτυπηθεί οι πετρελοπαραγωγές τους, δεν έχουν ούτε το 8% πλέον να στείλουν. Και δεν μπορούν, ό,τι βγαίνει από εκεί χτυπιέται. Έτσι, τα πήρε όλα με ένα άνθος η Αμερική. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο κόσμος δεν βλέπει τι γίνεται παραπέρα. Υπήρχε περίπτωση να χτυπηθεί η Αμερική, να ιτηθεί η Αμερική, που περιμένανε και γράφανε εδώ οι γερμανικές φυλάδες και τα υποχείρια και τα φερέφωνα ότι καταραίει η Αμερική και θα ιτηθεί στον πόλεμο η Αμερική και όλες αυτές τις μπούρδες που διαβάζουμε τόσο καιρό. Υπάρχει περίπτωση μια χώρα που έχει το δικαίωμα να κόβει όσα δολάρια θέλει? Υπάρχει περίπτωση να ιτηθεί?
1: Εγώ τώρα ξέρετε τι παρακολουθώ και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ, σωστά?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό τώρα θα ρίξει τις τιμές? Γιατί εδώ στην Ελλάδα, εδώ συγκεκριμένα στην Ελλάδα, θα πέσει η τιμή στα καύσιμα, ναι ή όχι?
0: Η Ελλάδα, κυρία Σερέτη, είναι εξαρτημένη από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε όσον αφορά το πετρέλαιο. Δηλαδή δεν μπορεί να κινηθεί αυτόνομα τώρα. Μοιραία θα είμαστε στις τιμές που θα τους επιτρέπει, που θα επιτρέπουν στο Μητσοτάκη οι Ευρωπαίοι να καθορίσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι Ευρωπαίοι βολεύονται πάρα πολύ με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα, γιατί οι εισπράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλες, οπότε δίνουν το περιθώριο στο Μητσοτάκη να εισπράττει πάρα πολλά λεφτά για να αποπληρώνει πρόωρα τα δάνεια. Δηλαδή η Ελλάδα ληστεύει μέσω της συμμορίας του Μητσοτάκη τους πολίτες της για να σταθεροποιεί και να κρατάει όσο το δυνατόν ζωντανή τη γαλλογερμανική ύπαρξη. Η προπληρωμή των δανείων που δίνουμε γίνεται και με καινούρια δάνεια που παίρνουμε με υψηλότερο επιτόκιο, αλλά και μέσω των υψηλών τιμών του ΦΠΑ που εισπράττει η Ελλάδα. Δηλαδή κρατάμε ζωντανή εμείς μια καταραίουσα Ευρώπη, ένα ευρώ το οποίο είναι θνησιγενές εν τη γενέση του, ένα ευρώ το οποίο είναι έτοιμο να βαρέσει κανόνι μετά την... και θα το δούμε αύριο αυτό, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, με την κρίση στη Γαλλία, γιατί η γαλλική κρίση έφτασε τα 3,5 δις το χρέος της Γαλλίας, έτσι, και δεν μπορεί να τη σώσει η Ευρώπη τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα για να σωθεί με μια σειρά μνημονίων, έτσι, δεν το συζητάμε. Ο Κρούγκμαν χτες έγραψε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η Γαλλία για να σωθεί. Άρα η κρίση της Γαλλίας θα μετακινηθεί στο ευρώ. Η Γερμανία προσπαθεί να σωθεί, την έχει απορρίψει, δηλαδή αρχίζει και σπάει αυτός ο γαλλογερμανικός άξονας, την πούλησε η Γερμανία την Γαλλία, έτσι, και θα δούμε μέρες τρελές αυτές που έρχονται. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ δεν βλέπω ότι θα πέσουν οι τιμές, εκτός αν επιτρέψει η Ευρώπη να πέσουν κάτι λίγα λεπτά, έτσι, μόνο και μόνο για το Θεαθήνε. Γιατί βλέπουμε ότι η Ευρώπη δεν αρκείται στη συμφωνία και να υπαναχωρήσει στις θέσεις της. Δεν αρκείται στη συμφωνία και να επωφεληθεί της συμφωνίας, έστω και αν το πληρώνει ακριβότερα το πετρέλαιο. Έτσι, από 60 που μας το έδινε ο Πούτιν θα το πληρώνει 140 τώρα. Αλλά ούτε σε αυτό αρκείται. Λέει, εμείς δεν θα δεχτούμε τη συμφωνία και θα συνεχίσουμε τη στήριξη στην Ουκρανία. Δηλαδή εδώ ζούμε τρελά πράγματα, κύριε Σερέτη. Ζούμε τρελά πράγματα. Εγώ επιμένω ότι είμαστε σε λάθος κλαμπ.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί, πιστεύετε?
0: Εγώ βλέπω ότι η κρίση στη ζώνη του ευρώ θα είναι τεράστια με το

0: παραγωγικό χρέος και περιμένουμε αύριο τις εξελίξεις, γιατί έχουν σήμερα, έχουν πάει όλες οι επιτροπές εκεί να δουν τι μπορούν να κάνουν. Βέβαια δεν σώζεται η κατάσταση. Εγώ νομίζω θα δούμε τρελά πράγματα το επόμενο διάστημα και ειδικά μέχρι τα Χριστούγεννα, που θα αρχίσουν να κλείνουν οι προϋπολογισμοί, που θα είναι όλοι εκτός υπολογισμού. Όλοι.
1: Ναι, αλλά θεωρείτε ότι θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιστεύετε?
0: Άμα τρίξει το ευρώ, μετά ο καθένας θα κοιτάξει να σώσει το τομάρι του.
1: Έτσι. Εμείς τι θα σώσουμε? Δεν μας έμεινε τομάρι εμάς, τι θα σώσουμε εμείς?
0: Εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί εμείς είμαστε τόσο κάτω που πιο κάτω δεν πάει.
1: Ωραία. Λοιπόν, βλέπω...
0: Οπότε δεν πρέπει να ανησυχούμε καθόλου.
1: Εμείς να μην ανησυχούμε, πιο κάτω δεν έχει. Αλλά βλέπω το ότι οι Τούρκοι έχουν καλή συνεργασία με τους Αμερικανούς. Όταν βλέπεις ότι έχει 2.000 αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, όταν υπάρχουν εκτιμήσεις από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τα στοιχεία φυσικά που παρουσιάζει η τουρκική στατιστική υπηρεσία για τα χρήματα και τους τζίρους, καταλαβαίνουμε ότι όταν μας βάζουμε μαζί στη ζυγαριά, εμάς και την Τουρκία, η ζυγαριά γέρνει προς την Τουρκία. Για τους Αμερικανούς πάντα μιλάω, έτσι.
0: Αυτό, κύριε Σερέτη, διαχωρίστηκε από την πολιτική του Τραμπ και φάνηκε πεντακάθαρα στις δηλώσεις του Ρούμπιο. Έχουμε βγει πλέον από το ίδιο καλάθι που μας είχαν οι Αμερικάνοι με την Τουρκία. Δηλαδή μέχρι την εποχή των Δημοκρατικών, αν θυμόσαστε και αν οι ακροατές έχουν καλή μνήμη, υπήρχε το δόγμα win-win. Να συνυπάρχουμε, να τα βρίσκουμε μεταξύ μας, δώστε λίγο χώρο από εδώ, δώστε λίγο χώρο από εκεί, και πάνω σε αυτή την πολιτική δρούσε ανεξέλεγκτο και το ΕΛΙΑΜΕΠ. Έτσι, και η συμμορία Μητσοτάκη, η οποία υπηρετούσε το δόγμα Κιτσίκη, στο οποίο ανησυχούσε, αν θυμόσαστε, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης παλαιά, ότι θα γίνουμε αποικία της Τουρκίας, μας αναγκάζουν σε ομοσπονδιοποίηση με την Τουρκία κτλ. Κτλ. Αυτό το τελευταίο διάστημα έχει αλλαστικά. Οι Αμερικανοί μας τράβηξαν από το καλάθι που έχουν την Τουρκία. Και την Τουρκία την ετοιμάζουν για μια πάρα πολύ μεγάλη αιμορραγία. Ήδη τη στέλνουν με το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία να δουν τι θα κάνουν εκεί. Η οποία Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη υποδιάλυση. Είναι έτοιμη υποδιάλυση, και αυτό γιατί όταν θα αναγκαστεί, που στις επόμενες μέρες θα το δούμε αυτό, να ζητήσει τη βοήθεια του Ισραήλ για να σωθεί, γιατί δεν τη γλιτώνει η Σαουδική Αραβία, τη χτυπάει και η Εμένη, η Χούθη από εκεί, και τη χτυπάει και το Ιράν. Έτσι, και δεν την προστατεύει η Αμερική. Το βλέπουμε καθαρά. Έχει τελειώσει δηλαδή ο οίκος Σαουδ. Ζει τις τελευταίες του μέρες. Να θυμίσω ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Και αυτό είναι ένας από τους παράγοντες που θα τελειώσει στις επόμενες μέρες η Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχουν πλέον πετρελοπαραγωγές χώρες στη γενικότερη περιοχή από τον αραβικό κόσμο. Έτσι, το Ιράν συνεχίζει και στέλνει πετρέλαιο μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου στην Κίνα και στη Ρωσία, οπότε ούτε εκεί θα μπορέσει να κάνει κάτι, παρά το επικείμενο ολοκαύτωμα που τους ετοιμάζει. Έτσι, γι' αυτό και ο Ρούμπιο μίλησε στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Έτσι, έχει σημασία το που πήγε και μίλησε, γιατί από εδώ θα περάσουν όλα αυτά τα υπτάμενα τάνκερ και τα βομβαρδιστικά, τα γιγαντιαία κτλ. Αυτό το πράγμα λοιπόν στην Ελλάδα μπορεί να είναι κακό για τον πόλεμο και όλα αυτά που λέμε σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο να καταλάβουμε επιτέλους ότι ο σύμμαχός μας είναι η Ρωσία και η Αμερική, οι οποίοι δεν ήταν ποτέ εχθροί. Εκεί θα πρέπει να ακουμπήσουμε και θα πρέπει να απεξαρτηθούμε το συντομότερο δυνατόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γαλλογερμανικό άξονα.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γενικά...
0: Δεν θα έχουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα έχουμε. Το ότι θα είμαστε το κέντρο των επιχειρήσεων, θα είμαστε. Αρκεί να παίξουμε πολύ σωστά το παιχνίδι, έτσι όπως έδωσε τη γραμμή ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είπε καθαρά στην πνίκα, κύριε Σερέτη, ότι σταματήστε να ακούτε λάθος εντολές και σταματήστε να υπακούτε σε λάθος, σε σφαλμένες αποφάσεις. Ήτανε πεντακάθαρος.
1: Ναι, εγώ θα σας πω κάτι όμως. Ακούστε με λίγο.
0: Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, ακούστε, ναι. Με, ακούστε με λίγο. Όμως, να τα βάλουμε λίγο κάτω για να καταλάβουν και οι ακροατές κάποια πράγματα. Εγώ πώς το βλέπω. Θα σας πω πώς σκέφτομαι εγώ, κύριε Κάλλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Απ' τη μία, βλέπω το ότι βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι η Ουκρανία ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Και θυμάμαι ότι ο Biden ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα τυχαίο. Κάτω στη, ναι, Μέση Ανατολή. Είχαμε μια παρέμβαση στο Ιράν με όλο αυτό που έγινε με την Αμερική. Αυτή η κρίση λοιπόν που δημιουργήθηκε και στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Ρωσία με την Ουκρανία μας έφτασε στο σημείο να πρέπει να αγοράζουμε πετρέλαιο από την Αμερική. Εγώ το βλέπω σε ένα σχέδιο. Εντάξει. Βλέπω όμως και κάτι ακόμα. Βλέπω το ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πλήττει. Έχει ανέβει η τιμή. Έχουμε πρόβλημα. Οι μεταφορές, ο ελληνικός λαός, η θέρμανση, όλα βασίζονται στα καύσιμα. Και σας ρωτάω, ναι, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση και αποφασίζει είτε η Αμερική, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μου είπατε εσείς, ότι είναι αυτός ο παράγοντας που θα κρίνει, εμείς να μην έχουμε μείωση τιμών, θα καταστραφούμε.
0: Αυτό θα το υποστούμε. Το επόμενο διάστημα, κύριε Σερέτη, είναι αναπόφευκτο αυτό το πράγμα, έτσι. Όσο παραμένουμε στον γαλλογερμανικό άξονα, θα τρώμε ήττες, επαναλαμβανόμενες και δραματικές. Μέχρι να τρίξει το ευρώ, να τρίξει η ευρωζώνη και να διαλυθεί και να τραβήξει ο καθένας του και να δει τι θα κάνει. Εμείς μακροπρόθεσμα δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί οι δηλώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και έχουν μεγάλη αξία. Ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη θα αντιστραφεί, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, και αύριο θα παίρνουμε ενέργεια από τη Ρωσία. Γιατί όπως βλέπετε και όπως έχουμε δει από την ιστορία, οι Αμερικανοί με τους Ρώσους δεν ήταν εχθροί ποτέ. Ποτέ.
1: Ναι, συγγνώμη λίγο. Αυτός ο αγωγός θα περνάει και από την Ανδριανούπολη.
0: Αυτός ο αγωγός έρχεται από τον Μπουργκάς, από τη Βουλγαρία.
1: Μπουργκάς θα περνάει και μέσα από την Τουρκία, όχι.
0: Όχι. Είναι ανεξάρτητος από την Τουρκία.
1: Μπουργκάς, Χάσκοβο, Αλεξανδρούπολη.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχουμε καμία δουλειά εκεί. Έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα. Εμείς, εάν καταλάβουμε και απεξαρτηθούμε από την Ευρώπη, θα είμαστε ένα βήμα μπροστά. Είναι επίσης σημαντικό να καταλάβουμε το πεδίο της προπαγάνδας που δουλεύει στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε τώρα από τη μέρα που έφυγε ο Ρούμπιο, τις επόμενες ώρες και μετά, έχουμε έναν πόλεμο κατά της κυρίας Κίμπερλι. Έναν πόλεμο. Και με τα παγάκια της και που πήγε και διασκέδασε και δεν ήρθε εδώ και είναι εκείνο και ήρθε για διακοπές και δεν κάνει
1: για ποιο τίποτα. Λόγο θεωρείτε ότι δέχεται πόλεμο η
0: Αυτό
1: Κίμπερλι.
0: Λοιπόν είναι ένας πόλεμος ο οποίος ξεκινάει από τη Wall Street Journal, τους δημοκρατικούς δηλαδή, που είναι το προπήλιο των δημοκρατικών στην Αμερική, έτσι μετακυλίεται στο Ίδρυμα Καρλομάγνου και από το Ίδρυμα Καρλομάγνου της Γερμανίας μετακυλίεται στο Μαξίμου. Το Μαξίμου λοιπόν κάνει έναν πόλεμο κατά της κυρίας Γκυλφόιλ για να χτυπήσει τον Τραμπ, νομίζοντας ότι ο Τραμπ θα έχει πρόβλημα μέσα από αυτή τη διαδικασία στις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν στις 3 Νοεμβρίου. Δεν θα του κάνουν όμως απολύτως τίποτα, γιατί ακόμα και το CNN έδειξε, το οποίο είναι φανατικά αντιτραμπικό, να το πω έτσι, έδειξε 99% συσπήρωση των Ρεπουμπλικάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συν τις 5.000 δολάρια που έχει τάξει ο Τραμπ στους Αμερικανούς, εγώ βλέπω μια μεγάλη νίκη, το οποίο δεν το θέλουν αυτές οι δυνάμεις, ούτε οι Δημοκρατικοί, ούτε η Ευρώπη, ούτε το Ίδρυμα Καρλομάγνου, ούτε το Μαξίμου. Επίσης έχει πολύ μεγάλη αξία να σας πω ότι παρά τη συμφωνία που υπογράψαμε με τους Αμερικανούς, η Αμερική έκοψε τα πλάνα που έχουν το Μητσοτάκη στην ομιλία με το Ρούμπιο. Ο Μητσοτάκης δεν φαίνεται πουθενά. Δηλαδή όλοι οι Αμερικανοί βλέπανε το Ρούμπιο, το Μητσοτάκη δεν τον έδειξε κανένα.
1: Το κρατάω αυτό, ακούστε με λίγο, ακούστε με. Το κρατάω αυτό, γιατί θέλω να κάνουμε μια συζήτηση για όλο αυτό λίγο πιο κάτω, για να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας και για ποιο λόγο κόψαν από αυτό το βίντεο το Μητσοτάκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Κάλλη. Απλά θέλω να κάνω πρώτα μια ερώτηση και να μιλήσουμε μετά για όλο το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Ναι.
1: Θέλω πρώτα να μου πείτε για αυτό που ανέφερα πριν. Πώς βλέπετε εσείς τη δήλωση του Τραμπ το ότι η Ουκρανία ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο? Θα σταματήσει ο πόλεμος?
0: Θα σας πω τι γίνεται. Ο Τραμπ κάνει μια προσπάθεια να σταματήσει ο πόλεμος, να πάρει η Ρωσία ό,τι είναι να πάρει και να δούμε τι θα γίνει μετά, αν το υπόλοιπο θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θα διαμελιστεί τελείως, γιατί έχουμε και φωνές διαμελισμού για το υπόλοιπο της Ουκρανίας.
1: Άρα η μετάφραση είναι το ότι άμα έρθει νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, όπως είπε ο Τραμπ που ήρθε η ώρα, θα σταματήσει και ο πόλεμος με τη Ρωσία.
0: Αυτό είναι το ευκταίον. Είναι η ευχή των Ρεπουμπλικάνων, είναι η ευχή των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος και θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και με τη Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό όμως δεν εξυπηρετεί κάποιος. Θα σας πω τι γίνεται. Γύρω από τον Ζελένσκι υπάρχει μια συσπήρωση περίπου του 75% του πληθυσμού που έχει μείνει στην Ουκρανία. Γιατί αυτοί τρέφονται από τα δισεκατομμύρια που παίρνει ο Ζελένσκι, είναι μπουκωμένοι οι περισσότεροι, έτσι, και θα στηρίξουν Ζελένσκι. Οπότε οι επικείμενες, εάν θα γίνουν εκλογές, δεν θα καθαιρέσουν τον Ζελένσκι, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η αιμορραγία. Αυτό είναι το δραματικό της υπόθεσης.
1: Ωραία,
0: δηλαδή δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη εκείνη οι οποίοι θέλουν οι Αμερικανοί να αλλάξουν τον Ζελένσκι με μια νέα πολιτική δύναμη, δεν έχει την ισχύ εκείνη για να μπορέσει να υπερισχύσει. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το πεδίο των χρηματισμών που γίνεται εκεί, έτσι. Και πολύ μεγάλα τα κέρδη και για τους Ευρωπαίους.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω δηλαδή να τελειώνει εύκολα. Επίσης κάτι άλλο πρέπει να πούμε, ότι αυτή η εκεχηρία που ζήτησε ο Ζελένσκι για να κατέβει σε εκλογές κτλ. Είναι προσχηματική, καθαρά, έτσι. Γιατί 60 μέρες εκεχηρία που ζήτησε ο Ζελένσκι δίνει το περιθώριο στη Γερμανία και στη Γαλλία να εντείνουν την πολεμική τους βιομηχανία για να μπορέσουν να τον επανεξοπλίσουν δραστικότερα κατά της Ρωσίας. Αυτοί δεν αλλάζουν λογική. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι είναι ρεβασιστές. Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Όσο και αν η γερμανική ελίτ κρύβεται πίσω από το AfD που μιλάει για ειρήνη με τη Ρωσία κτλ., το έχουν ως εναλλακτική. Αλλά το AfD στη Γερμανία, ακόμα και να γίνει πρώτη δύναμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα μέχρι τις εκλογές τις γενικές στην Γερμανία, οι οποίες είναι το 28. Μέχρι τότε θα έχουν γίνει τα πάνω κάτω.
1: Ναι, και για την ελληνική σκηνή τώρα. Δεν κόψανε το Μητσοτάκη από το βίντεο, δεν το δείχνουν καν. Θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα αποκτήσει νέο πρόεδρο, ή ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος, δεν θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός ο
0: Μητσοτάκης? Εδώ πεντακάθαρη η εικόνα, κύριε Σερέτη, από την ίδια την Τώρα Μπακογιάννη, που του λέει φύγε να σωθείς, δεν γλιτώνουμε. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλα τα δημοσιεύματα, μπορείτε να με επιβεβαιώσετε. Του λέει φύγε να σωθείς, δεν γλιτώνουμε. Εάν ο Μητσοτάκης πέσει κάτω από το 25% και πάρει 24,9, θα μείνει με 71 βουλευτές, που σημαίνει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι αυτές οι κυβερνήσεις και οι συνεργασίες και τα λοιπά που τις είδαμε και στο παρελθόν με τους Σαμαροβενιζέλους και αυτό που ετοιμάζουν τώρα με τον Ανδρουλάκη, πάλι συγκυβέρνηση που ακούμε, διαβάζουμε, και έχουμε το Βενιζέλο από πίσω και σπρώχνει, τη Διαμαντοπούλου από πίσω και σπρώχνει και πάνε αυτό, πρέπει το ποσοστό τους να πέσει τόσο χαμηλά που να μην υπάρχει πεδίο ούτε από τη singular logic ούτε από τον εκλογικό νόμο να συγκυβερνήσουν. Ο ελληνικός λαός πρέπει να τους τιμωρήσει παραδειγματικά αυτή τη φορά. Πέρα από το ότι εγώ θα επιθυμούσα και πάρα πολλοί κόσμος από τον ελληνικό λαό θα επιθυμούσαμε να τους δούμε στη φυλακή, για τα εγκλήματα που έχουν κάνει, έτσι, θα πρέπει να είναι τόσο χαμηλά το ποσοστό τους που να μην υπάρχει πεδίο συνεννόησης και πλαίσιο συγκυβέρνησης. Κανένα.
1: Ναι, αλλά και πώς θα προχωρήσουμε, δηλαδή, πώς θα προχωρήσουμε δηλαδή. Ειλικρινά θέλω να ακούσω την άποψή σας, πώς μπορεί να σωθεί η Ελλάδα.
0: Μπορεί να σωθεί, κύριε Σερέφη.
1: Με ποιο
0: μπορεί
1: τρόπο
0: να σωθεί, βεβαίως. Υπάρχουν δυνάμεις που έρχονται, που έχουν δείξει χαρακτήρα πατριωτικό, έτσι, και είναι και με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, μπορώ να δώσω και δύο παραδείγματα τα οποία είναι.
1: Δεν θέλω να μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Δεν θέλω να πούμε ονόματα, γιατί μετά με κατηγορούν ότι παρεμβάλλουμε και ότι στηρίζουμε συγκεκριμένους. Δεν θέλω.
0: Όχι, να μπει ο κόσμος να διαβάσει και το Republicans Overseas, δηλαδή το Παγκόσμιο Δίκτυο Ρεπουμπλικάνων. Ξαναλέω, Παγκόσμιο Δίκτυο Ρεπουμπλικάνων, δεν μιλάνε οι Ρεπουμπλικάνοι της Νέας Υόρκης, έτσι. Να διαβάσει και να δει ότι έχουμε τις τελευταίες αναφορές, ας πούμε, που έχουν, ότι ένα από τα ισχυρά πατριωτικά και αντιευρωπαϊκά και αντιπολεμικά κινήματα κτλ., για παράδειγμα, ας πούμε, είναι ο Βελόπουλος. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε, διαβάζουμε, ο Έλον Μάσκ, ας πούμε, εξάρει την εθνική λογική του Κασιδιάρη. Έτσι, βλέπουμε δηλαδή υπερδυνάμεις, έτσι, θέλουν μια εθνική στροφή στην Ελλάδα. Και εμείς καθόμαστε υπάλληλοι του γαλλογερμανικού άξονα και τρώμε ξύλο. Και επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή η λαϊλασία.
1: Ναι, ωραία. Η ερώτηση είναι όμως συγκεκριμένη. Όποιος κι αν έρθει αύριο, εγώ το θέτω απλά, όποιος κι αν είναι αυτός, δεν με αφορά εμένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Όποιος κι αν έρθει, η Ελλάδα, αυτό που λέω καθημερινά, έχει γίνει ιδιωτικό κράτος. Οι δρόμοι ανήκουν σε άλλους, τα αεροδρόμια σε άλλους, υπάρχουν συμβάσεις για 35-40 χρόνια.
0: Αυτά με ένα προεδρικό διάταγμα.
1: Έχει και ρήτρα μέσα το συμβόλαιο, κύριε. Πώς ακριβώς δηλαδή την αποζημίωση, ποιος θα τη δώσει?
0: Θέλετε να μου πείτε ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακάμψει τέτοια εκτόματα? Καταρχήν τα περισσότερα από αυτά είναι αντισυνταγματικά. Μην κοιτάτε που η Σαμαροβενιζέλη.
1: Το παρουσιάζεται τόσο εύκολο, το παρουσιάζεται τόσο απλό. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο απλό, κύριε Κάλλη.
0: Πολιτική βούληση να υπάρχει, κύριε Σε.
1: Ναι, δεν είναι όμως και επιλογή του επόμενου πρωθυπουργού μόνο, θεωρώ, διότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και πρέπει να περάσει και μέσα από κάποια γραφεία και κάποιες πρεσβείες για να πάρει το εντάξει.
0: Ναι,
1: εκεί δηλαδή τι θα γίνει.
0: Θα πρέπει να επιλέξουμε ποια γραφεία και ποιες πρεσβείες θα μας στηρίξουν. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Τι εννοείτε, δεν κατάλαβα.
0: Εννοώ ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε στην κατάλληλη πρεσβεία για να πάρουμε το OK.
1: Δεν είναι τρομερά ντροπιαστικό. Το ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει το εντάξει από κάποια πρεσβεία για να κινηθεί. Και πιστέψτε με, η πρεσβεία αυτή, όποια κι αν είναι, είτε είναι η Αμερικάνικη, είτε είναι η Ισραηλινή, είτε είναι η Ισραηλίτικη, είτε είναι η Ρωσική, όποια κι αν είναι. Πιστεύετε ότι πρώτα θα κοιτάξει το συμφέρον της Ελλάδας ή το συμφέρον της ανάλογης χώρας που είναι η πρεσβεία?
0: Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Η Ελλάδα είναι τόσο μικρή, που είναι μικρότερη από τη Νέα Υόρκη, μικρότερη από το Παρίσι. Αναγκαστικά θα πρέπει να επιλέξουμε μια σωστή συμμαχία αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να είμαστε δύο αιώνες κάτω από τρική εφαρμογή των φράγκων, κύριε Σερέτη. Θα πρέπει κάποια στιγμή να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Και μιλάω όπως το είπε ο Ρούμπιο. Πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και να κάνουμε τις σωστές συμμαχίες.
1: Ποιες είναι για εσάς
0: τι
1: οι σωστές συμμαχίες?
0: Να συνεχίζουμε αυτό.
1: Για εσάς ποιες είναι οι σωστές συμμαχίες, κύριε Κάλλη?
0: Εγώ νομίζω ότι η συμμαχία, και το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας πάρα πολλές φορές, η συμμαχία που βλέπουμε η παρουσίας είναι σωτήρια για μας.
1: Το ακούω.
0: Έτσι,
1: το
0: και
1: ακούω.
0: Δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο, που η Ρωσία αλλάζει και τον πρέσβη που είχε μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Αυτός ο Γιούρι Γκόρλιτς, πώς λέγεται, δεν μπορώ να το πω το όνομά του, είναι ένας από τους 12 κορυφαίους διπλωμάτες της Ρωσίας. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, δεν είναι μια κυρία η οποία έχει μηδενικό διπλωματικό παρελθόν και ήρθε στην Ελλάδα να κάνει διακοπές, όπως η κυρία Γκιλφόιλ, έτσι. Εδώ η Ρωσία στέλνει έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο. Γιατί η Ρωσία, παρά το ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στη Συμμαχία των Προθήμων του 2024, έτσι, δεν έβγαλε ποτέ μία ανακοίνωση άκρος απειλητική, όπως έχει βγάλει για τη Γαλλία, τη Γερμανία κτλ. Έτσι. Η Ρωσία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το 65 με 70% των Ελλήνων έχουν φιλορωσικά αισθήματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε στις δηλώσεις και του Μετβέντεφ και του Λαυρόφ. Το ότι στέλνει λοιπόν αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος είναι κορυφαίος διπλωμάτης για τους Ρώσους, έτσι, δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο. Εγώ λοιπόν επιμένω, κύριε Σερέτη, ότι εμείς θα πρέπει να ταχθούμε και σας το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και το λέω και συνέχεια, θα πρέπει να ταχθούμε με αυτούς που θα μείνουν όρθιοι στον πλανήτη. Όχι με αυτούς που πάνε στον τάφο.
1: Εγώ βλέπω επίσης όμως το ότι, επειδή λέτε αυτοί που θα μείνουν στον πλανήτη, ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν πνιγεί στην υπογενετικότητα. Βλέπω ότι οι Άραβες στηρίζουν ενεργά συγκεκριμένα σωματεία, συγκεκριμένες ομάδες, συγκεκριμένους τρομοκράτες κιόλας, γιατί στη Συρία έχουμε και τέτοια παραδείγματα να δείξουμε. Και βλέπω ότι στην Ευρώπη υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα του Ισλαμισμού, που γίνονται όλο και περισσότεροι αυτοί και εμείς όλο και λιγότεροι. Δηλαδή αύριο μεθαύριο η Ευρώπη πώς θα είναι μουσουλμανική η Ήπειρος?
0: Η Ευρώπη το πιέζουν να γίνει μουσουλμανική, γιατί τους εξυπηρετεί το μουσουλμανικό ιδεώδες. Είπαμε, ο μουσουλμανισμός είναι πολιτική, είναι πιο εύκολο να διαχειριστείς μουσουλμάνους, έτσι, παρά χριστιανούς, οι οποίοι είναι αντίφαση και αντιδραστικοί στην ιστορία τους. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι αν επιστρέψουμε στις εθνικές κυβερνήσεις, και αυτό το πρόβλημα μαζί με όλα τα άλλα μπορεί να λυθεί πάρα πολύ εύκολα.
1: Με ποιο τρόπο όμως, γιατί αυτή η πολιτική που λέτε...
0: Θα κλείσουν οι ροές.
1: Πώς θα κλείσουν οι ροές, δηλαδή τι εννοείτε θα κλείσουν οι ροές?
0: Τη γραμμή αυτή την έχει δώσει ο Τραμπ. Οι ροές θα κλείσουν. Σταματήστε τη μετανάστευση. Ο Έλον Μάσκ φωνάζει τόσο καιρό.
1: Εντάξει, αυτά τα φωνάζει ο Έλον Μάσκ, ο οποίος είναι τελείως μασόνος, ο οποίος πραγματικά δεν έχει βοηθήσει πουθενά την Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί βλέπουμε το Μάσκ ως κάτι που θα βοηθήσει την Ελλάδα, πρώτον. Και δεύτερον, και ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι την Ελλάδα δεν τη στηρίζει, εφόσον έχει γίνει ο μεσάζοντας και αγοράζουμε πετρέλαιο εμείς πολύ ακριβότερα, γιατί να μην αγοράζαμε κατευθείαν από τη Ρωσία? Δηλαδή βάλαμε στο κεφάλι μας και ένα μεσάζοντα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτός ο θαυμασμός απέναντι στον Τραμπ και στο Μάσκ. Δεν μας έχουν βοηθήσει, κύριε Κάλλη.
0: Πολύ ωραία, προβοκατόρικη η ερώτηση.
1: Δεν είναι προβοκατόρικη, είναι η ομοία αλήθεια. Είναι η ομοία αλήθεια. Εγώ δεν είναι προβοκατόρικη η ερώτηση. Είναι η ομοία αλήθεια. Μεσάζοντας πλέον έχει γίνει ο Αμερικανός και η Ελλάδα δεν παίρνει κατευθείαν πετρέλαιο, φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
0: Δεν μπορεί, κυρία,
1: και παράλληλα ο Μάσκ δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Δεν μπορεί να κάνει διαλογή ο Τραμπ, κύριε Σερέτη.
1: Γιατί μπήκε στη μέση τότε, γιατί δεν αφήνει την Ελλάδα να προμηθεύεται κατευθείαν φυσικό αέριο από τη Ρωσία?
0: Δεν μπορεί να την εξαιρέσει, κύριε Σερέτη. Θα τον εφάνε ζωντανό όλοι οι υπόλοιποι.
1: Άρα
0: πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
1: Υπάρχει φόβος.
0: Εμάς όμως μας βάζει στο πεδίο το διαφορετικό, μακροπρόθεσμα, όταν λέει ότι ο αγωγός μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα.
1: Με ποιο τρόπο? Και σε όλο αυτό παίζουν ρόλο και οι Ισραηλινοί. Και οι Ισραηλινοί παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο. Γιατί άμα πάρουμε τώρα τον Τραμπ, να σας τα πω έτσι ευθέως, ο Τραμπ,
0: ναι,
1: τι είναι, ένα πιόνι των Ισραηλινών είναι, γιατί άμα ανοίξουμε και τα αρχεία του Epstein, για να το πάμε τώρα με ρεαλισμό, ό,τι που είναι Ισραηλινοί θα γίνει. Δηλαδή, ποιο Τραμπ τώρα και ποιο Μάσκ.
0: Βεβαίως,
1: άμα το Ισραήλ αποφασίσει συγκεκριμένα πράγματα, καληνύχτα και Τραμπ, καληνύχτα και Μάσκ, και να είχαμε να λέγαμε.
0: Καμία αντίρρηση, κύριε.
1: Βέβαια τώρα. Καμία, δηλαδή αντίρρηση. Πρέπει να τα εξετάζουμε όλα.
0: Αλλά και τι να κάνουμε, να παραμείνουμε στην Ευρώπη?
1: Να είμαστε ρεαλιστές. Δεν είπα εγώ να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Εγώ είπα οι λύσεις που θα προτείνουμε και οι αλήθειες που θα λέμε να συμβαδίζουν με το ρεαλισμό. Στο Ισραήλ συγκεκριμένα, τι στόχους έχει το Ισραήλ, κύριε Κάλλη?
0: Το Ισραήλ, έχουμε ξαναπεί ότι μας έχει ως plan B. Αν δεν καταφέρει να επιβιώσει εκεί, να έχει ένα ασφαλές βήμα πίσω. Αυτό είναι το πλάνο. Δεν έχουμε άλλες επιλογές, κύριε Σερέτη. Δεν μπορούμε. Μόνοι μας δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει κανένα.
1: Εγώ αύριο μεθαύριο, κύριε Κάλλη, βλέπω την Ελλάδα να μην είναι ίδια. Εγώ βλέπω εδώ πέρα το ότι έχουν δώσει golden visa. Εγώ θεωρώ ότι η συνεργασία ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ είναι κάτι το οποίο δεν εξετάζει κανένας αναλυτής, που είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συμμαχία, άσχετα που παριστάνουν ότι είναι εχθροί. Πολλές φορές στην ιστορία έχουν υπάρξει χώρες οι οποίοι παριστάνουν ότι είναι εχθροί και τελικά συνεργάζονται κάτω το τραπέζι και κερδίζουν πολλά. Και το λέω αυτό γιατί πάνε να κόψουν την Ελλάδα στη μέση, όταν βλέπω ότι η Θράκη πλέον έχει σοβαρό πρόβλημα, το ότι βγαίνουν άνθρωποι και λένε είναι Τούρκοι, το ότι πρώτο κόμμα βγαίνει το Κίεφ, Όταν βλέπω το ότι έχουν δώσει golden visa και αγοράζουν 200 ευρώ το στρέμμα στον Εύρο, όταν βλέπω ότι οι Ισραηλινοί έρχονται και αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες και χτίζουν συγκεκριμένα καταλήματα και έχουν συγκεκριμένη πολιτική σε ένα φτωχοποιημένο λαό και σε ένα ανύπαρκτο κράτος το οποίο έχει παραδώσει τα πάντα σε τρίτους, δυστυχώς αναρωτιέμαι πώς θα είναι η Ελλάδα σε 10 χρόνια, αν θα είναι Ελλάδα, αν θα υπάρξει διάσπαση κράτους, αν θα ονομαστούμε ή δεν θα ονομαστούμε, για παράδειγμα φέρνω Νέο Ισραήλ από τη μία πλευρά, Σκόπια που το ονομάζουν Βόρεια Μακεδονία, Μακεδονία από την άλλη που εμφανίζουν κάτι χάρτες μέχρι τη Χαλκιδική. Ποιος μου λέει εμένα ότι άμα γίνει κάτι ο Αμερικανός θα με υποστηρίξει και δεν θα με αφήσει στο έλεος του Θεού ανάμεσα σε αυτές τις υπερδυνάμεις.
0: Να σας πω κάτι. Όλα αυτά που αναφέρονται δεν γίνονται με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 5 μαριονέτες εκεί πέρα που δεν περιμένουν την εντολή.
0: 5 μαριονέτες.
1: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τελειώσει.
0: Εγώ μιλάω για την επιλογή που πρέπει να κάνουμε τώρα. Από τη στιγμή που δοκιμάσαμε 40 χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και έρχεται ο Τραμπ και σου μιλάει για πατριωτισμό και για να αντιστραφούν αυτοί οι όροι, δεν πρέπει να αλλάξουμε στρατόπεδο.
1: Ναι, αλλά μιλάει για πατριωτισμό, αλλά πατριωτισμό για την Ελλάδα δεν βλέπω. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, οι ξένες δυνάμεις που υποτίθεται θα μας σώσουν και θα μας βοηθήσουν, μας πατάνε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα. Από τι θέλετε, από τις εξορίξεις θέλετε, από τις συμφωνίες θέλετε, από τα όπλα θέλετε, μόνο λεφτά ζητάνε, κύριε Κάλλη.
0: Δεν θα μας σώσει κανένας, ήταν ξεκάθαρο ο Ρούμπιο. Αν δεν ορθώσουμε το ανάστημά μας και αν δεν θυμηθούμε ποιοι είμαστε, θα πρέπει εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα. Εμείς θα
1: τι βήμα να κάνουμε εμείς? Ένα προτεκτοράτο είμαστε, Γάλλοι 10 εκατομμύρια, είμαστε όσο είναι η Κωνσταντινούπολη, είμαστε. Τι
0: εμείς
1: να κάνουμε κι εμείς?
0: Να δείξουμε συνοχή, να δείξουμε ενότητα.
1: Σε όλα ναι, έχει πει ο άλλος.
0: Να διεκδικούμε.
1: Σε όλα ναι, έχει πει ο άλλος.
0: Μα γι' αυτό πρέπει να καθαιρεθούν, κύριε Σερέτη. Πρέπει να καθαιρεθούν.
1: Γιατί ο επόμενος δεν θα πει σε όλα ναι. Δηλαδή θα πει ο Έλληνας πρωθυπουργός.
0: Θα πει
1: ο Έλληνας πρωθυπουργός, κύριε Κάλλη, μου τα λέτε αυτά, τα πιστεύετε? Όχι στους Αμερικανούς.
0: Όχι στους Αμερικανούς δεν θα πει, αλλά θα πει όχι στους Άγγλους, θα πει όχι στους Γάλλους, θα πει όχι στους Γερμανούς. Θα πει για ελάτε εδώ ρε παιδιά να δούμε το χρέη, για να κάνουμε ένα λογιστικό έλεγχο. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις που μας χρωστάτε? Αποσύρουμε την υπογραφή μας από τη συμφωνία του Μαρόκου για το μεταναστευτικό. Έχουμε κάθε δικαίωμα να την αποσύρουμε. Η Αμερική δεν την έχει ψηφίσει τη συμφωνία του Μαρόκου. Το Ισραήλ δεν την έχει ψηφίσει τη συμφωνία του Μαρόκου. Εμείς γιατί κρατάμε την υπογραφή μας ακόμα?
1: Γιατί, να σας πω εγώ γιατί. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα σχέδιο για την Ελλάδα. Ένα σχέδιο αφελληνισμού. Ένα σχέδιο το οποίο αργά ή γρήγορα θα υλοποιηθεί. Μπορεί να λέει ο καθένας εκεί πέρα έξω την άποψή του. Μπορεί να λένε όλοι ό,τι γουστάρουν να λένε. Και εγώ λέω τη δική μου άποψη, κύριε Κάλλη. Ένα λεπτό δώστε μου. Γιατί εδώ πέρα εγώ πάω με τα γεγονότα. Πάω με το ρεαλισμό και την επικαιρότητα. Δεν πάω ούτε με το Μάσκ, το μασόνο. Δεν πάω ούτε με τον Τραμπ, ο οποίος εμπλέκεται στα έγγραφα του Epstein. Εγώ πάω με τα γεγονότα και ασχολούμαι μόνο με την Ελλάδα και το εθνικό συμφέρον. Βλέπω
0: για
1: να ξεπουλιούνται, τα πάντα, κύριε Κάλλη. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Έρχεται διάσπαση κράτους. Και εκεί ο Έλληνας θα πεινάσει. Ο Έλληνας θα αναγκαστεί να φύγει. Και ποιοι θα μείνουν εδώ? Οι παράνομοι μετανάστες, τους οποίους θέλουν να τους εγκαταστήσουν σε χωριά κάτω από 2.000 πληθυσμό. Θα παραμείνουν εδώ πέρα οι νέοι επενδυτές, Ισραηλινοί, Τούρκοι και όποιοι άλλοι είναι, με τα τουριστικά τους καταλήμματα να παίρνουν τα λεφτά και τα κέρδη από τον τουρισμό και να τα πηγαίνουν στις χώρες τους? Ποια Ελλάδα? Δεν μπορώ να καταλάβω ποια Ελλάδα.
0: Για το ίδιο πράγμα ανησυχούν όλοι οι Ευρωπαίοι. Δεν
1: όλα εισαγωγές είναι. Και εδώ πέρα ακόμα να σας πω και κάτι. Ο Έλληνας φορολογούμενος είναι αυτός που συλλέγει τα κάποια λίγα χρήματα που έχουν μείνει στο ΑΕΠ, το γελίο ΑΕΠ για την Ελλάδα. Ο πρωτογενής τομέας τελείωσε. Η αλεία τελείωσε. Τα λεφτά που συλλέγουμε στα κρατικά ταμεία τα συλλέγουμε οι φορολογούμενοι. Πού είναι ο Μάσκ εδώ πέρα να βοηθήσει? Που σφάζανε και δεν έβγαλε άχνα. Πού είναι ο Τραμπ να βοηθήσει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο με αυτά τα ιερά χώματα, κύριε Κάλλη? Δεν μας βοήθησαν ποτέ.
0: Το λέει καθαρά.
1: Δεν πάνε να λέει, δεν βοήθησαν καθαρά. Στην πράξη. Τρισεκατομμυριούχος είναι ο άλλος. Δεν βοήθησαν στην πράξη.
0: Τι να βοηθήσει στην πράξη? Ό,τι και να βοηθήσει τώρα με αυτή την κατάσταση, το κέρδος θα πάει στη Γερμανία και το ξέρει.
1: Ποιο κέρδος, άμα βοηθήσει την Ελλάδα ο Αμερικανός και θέλει όντως να επενδύσει στο σωστό τρόπο και να γίνει ισχυρή η Ελλάδα, μπορούσε να το κάνει. Ποια Γερμανία?
0: το κέρδος, ό,τι και να επενδύσει εδώ. Είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουν οι εφοπλιστές, κύριε Σερέτη.
1: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρή, κύριε Κάλλη. Δεν θέλουν ισχυρή την Ελλάδα. Τελείωσε. Δεν θέλουν ισχυρή την Ελλάδα και δεν μας αφήνουν να κάνουμε εξορίξεις. Γιατί θέλουν μερίδιο. Δεν είναι φίλοι μας.
0: Εγώ επιμένω ότι έχουμε μία διαφορά στην αντιμετώπιση από τους Ευρωπαίους με τους Αμερικανούς. Έχουμε μία μεγάλη διαφορά. Και σας ξαναλέω, ό,τι επένδυση και να γίνει στην Ελλάδα θα παίρνει βιδάνιο, θα παίρνει μερίδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν επενδύουν ούτε οι εφοπλιστές, ούτε ο Elon Musk, ούτε άλλοι μεγάλοι. Εγώ βλέπω, είμαι αισιόδοξος και βλέπω ότι αν καταφέρουμε και διώξουμε αυτές τις μνημονιακές κυβερνήσεις που έχουν δώσει εξετάσεις στην υποτέλεια, η Ελλάδα θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, εσείς έχετε τη δική σας άποψη, εγώ διαφωνώ σε αυτό, δεν γίνεται να συμφωνούμε και σε όλα. Εγώ θεωρώ το ότι η Ελλάδα είναι πλέον όχι κατεστραμμένη, η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Δυστυχώς, γιατί βλέπω ότι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν όλοι στο εξωτερικό, μπας και πάρουν κάνα φράγκο να επιβιώσουν. Βλέπω ότι γεννιούνται 60.000 παιδάκια και πεθαίνουν 140.000 Έλληνες. Και αργά ή γρήγορα, με βάση τα στατιστικά, μακροχρόνια θα αφανιστούμε, αν συνεχίσουμε έτσι. Εγώ αυτά βλέπω.
0: Φέρετε,
1: και μπορεί να μην μπορούσε ο Elon Musk, που τον έχουμε κάνει πλέον εθνοσωτήρα το Musk, δηλαδή να τρελαθώ, και τον Τραμπ. Δηλαδή απίστευτο είναι αυτό, το ακούω και από άλλους, όχι μόνο από εσάς, ότι θα μας σώσουν αυτοί. Που θέλουν να πούμε τα μισά από ό,τι έχουμε και τα περισσότερα βασικά. Δεν μας αφήνουν να κάνουν τίποτα, να κάνουμε τίποτα για να πάρουν μερίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που τόσο αγαπάνε την Ελλάδα και την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό μας, δεν μπορούσαν να επενδύσουν στις ελληνικές οικογένειες και να δώσουν κάτι από τα τρισεκατομμύρια τους για να κάνουμε περισσότερα λεφτά και να μπορούμε να χτίσουμε περισσότερες οικογένειες.
0: Δεν θα δώσει, κύριε Σερέτη.
1: Γιατί πάλι κανένα. Η Γερμανία θα δεν θέλουν να κερδίσει η Γερμανία. Πώς θα κερδίσει η Γερμανία από το να κάνει ο Έλληνας περισσότερα παιδιά, πώς.
0: Πώς θα κερδίσει από την αύξηση της κατανάλωσης, θα πάρει το βιδάνιο.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Δεν μπορούμε να πατάμε σε δύο βάρκες.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να το καταλάβουμε επιτέλους. Και στο κάτω-κάτω δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα το δημογραφικό και της εθνικής αλλίωσης το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Η Ιταλία δεν έχει πρόβλημα. Έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία. Εάν ξανακάνει η κυβέρνηση ο Σάντσες με τους σοσιαλιστές, η Ισπανία πάει για εμφύλιο, κύριε Σερέτη.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστραφεί ήδη, αυτό σας εξηγώ, κύριε Κάλλη.
0: Έχει καταστραφεί, άρα εμείς θα πρέπει να ανασκουμποθούμε. Θα πρέπει να
1: σκουμποθούμε. Τι να ανασκουμποθούμε, εδώ πρέπει τώρα αντί για να παίρνουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία, να παίρνουμε πετρέλαιο από την Αμερική που το αγόρασε από τη Ρωσία. Τι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ πέρα αναγκαστικά θα πληρώνει το μεσάζοντα, σας λέω. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Θα το πληρώνει το μεσάζοντα μέχρι να διαλυθεί.
1: Άμα είχε τόση δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γερμανός και ο Γάλλος και όλοι αυτοί, ας πήγαιναν στη Ρωσία και ας λέγανε έλα εδώ. Που και για τον πόλεμο στην Ουκρανία το είχε πει ο ίδιος ο Ζελένσκι. Ο ίδιος αυτός εδώ πέρα ο τύπος είχε πει στον Τραμπ το ότι εσείς μας βάλατε να πολεμήσουμε. Οι Αμερικανοί, εσείς μας βάλατε. Εμείς πήγαμε στην πρώτη γραμμή γιατί εσείς μας είπατε και δεν ήρθατε ποτέ. Αυτά είναι γεγονότα, είναι καταγεγραμμένα. Υπήρξε σχέδιο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Να αγοράζουμε πετρέλαιο από την Αμερική, κύριε Κάλλη.
0: Υπήρχε
1: δεν είναι φίλοι μας.
0: Υπήρχε σχέδιο και για τον πόλεμο, βέβαια, το οποίο ήταν η δημοκρατική και τα λοιπά, και προσπαθεί ο Τραμπ, έχει κόψει και τα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, τα έχει κόψει όλα, έτσι, δεν τους δίνει τίποτα. Οι Ευρωπαίοι μας πιέζουν να δώσουμε, η συμμαχία των προφήμων μας πιέζει να στέλνουμε όπλα και τα λοιπά. Έτσι, το βλέπουμε. Εγώ λοιπόν βλέπω ως εχθρό μου την Ευρωπαϊκή Ένωση, μακρηγορούμε,
1: όλους
0: την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποδοχή της συμφωνίας του Μαρόκου και όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπω μια συνέργεια των κυβερνήσεων αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια συμπόρευση. Εδώ βγήκε η Ούρσουλα και είπε ότι αποκάλεσε τη Μακεδονία με το όνομά της και δεν αντέδρασε κανένας κυβερνητικός παράγοντας. Που δεν βγήκε κανένας, δεν είχε ούτε το θάρρος να κάνει μια πολιτική δήλωση και να πει ότι παρακαλώ ανακαλέστε, ανασκευάστε το λόγο σας, να σας επαναφέρουμε στην τάξη. Θα μπορούσε να το πει έστω και με διπλωματικό λόγο. Δεν μίλησε κανένας. Δεν μας κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις.
1: Καλά, προφανώς δεν μας κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις. Εννοείται, αλλά αυτές οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια υπάρχουν. Γιατί οι ξένες αυτές δυνάμεις στηρίζουν. Μπορεί να λένε δεν στηρίζουν, αλλά στηρίζουν. Και θυμάμαι τώρα που λέγανε πριν τις εκλογές ο Τραμπ θα το ξυλώσει το Μητσοτάκι. Ο Τραμπ θα τον τελειώσει το Μητσοτάκι. Έχει περάσει μια 7 ετία και ακόμα περιμένω να ξυλώσουν τη διαφθορά στην Ελλάδα, κύριε Κάλλη. Ακόμα περιμένω.
0: Ο Τραμπ πάντως ήταν σαφέστατος. Το δόγμα του πολέμου του τραμπισμού δεν έχει αλλάξει. Οι Αμερικάνοι δεν ξεχνάνε. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Μητσοτάκης και πού ανήκει και από πού ελέγχεται. Έτσι, και έχουν δώσει το στίγμα μέσω του Ρούμπιο. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, αυτό βλέπω. Εντάξει, κύριε Σερέτη.
1: Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία, κύριε Κάλλη, είναι σεβαστή άποψή σας. Απλά και εγώ τοποθετώ τη δική μου για να μπορέσουμε να δούμε πού διαφωνούμε. Εννοείται αυτό. Βεβαίως. Και αυτή είναι και μια υγιή συζήτηση. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
1: Υγεία να έχετε, κύριε Κάλλη. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, τη δική του οπτική γωνία για τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι μόνη της και δεν έχουμε φίλους. Όπου πέφτει το χρήμα, δεν υπάρχουν φιλίες. Μην αγιοποιείτε και μην θαυμάζετε πρόσωπα τα οποία δεν σας έχουν βοηθήσει ποτέ. Μόνοι μας είμαστε. Μα είναι απίστευτο το τι αιμονή έχετε να πρέπει κάποιον να θεωρείτε σωτήρα σας. Είμαστε μόνοι μας, το καταλαβαίνετε. Δεν μας βοηθάει κανένας. Όλοι μας πατάνε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα σε μια ευλογημένη χώρα που έχει κλίμα, χώμα, ήλιο, πετρέλαια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το ιδανικό σημείο στο παγκόσμιο χάρτη είναι η Ελλάδα. Και έχουμε ένα γελίο ΑΕΠ. Γελίο ΑΕΠ. Τα μόνα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία του κράτους είναι από τη φορολογία, τη σκληρή φορολογία. Τελειώσανε τον πρωτογενή τομέα. Τελειώσανε την αλληλεία, την κτηνοτροφία. Όλα τα έχουν τελειώσει. Όλα. Τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους, τους τελειώσανε. Όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρετε τι υπάρχει? Υπάρχουν 5 λόμπι που έχουν αναλάβει να εξαγοράσουν τα πάντα, να τα κάνουν δικά τους και να διαχειρίζονται αυτόν τον τόπο και εμείς να είμαστε σκλάβοι τους. Αυτό έχει συμβεί. Αυτό. Και όλοι αυτοί παγκοσμίως που παρουσιάζονται και λένε καλά λόγια για την Ελλάδα και ότι θα βοηθήσουν την Ελλάδα και ότι ξέρουν τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, δεν κάνανε ποτέ τίποτα για να βοηθήσουνε. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Τελεία και παύλα. Να είμαστε ενωμένοι όταν έρθει δύσκολη στιγμή. Άμα έχεις, φίλε, 10 ντομάτες, σπάσε και τις 5 σε κανέναν άλλο να φάει. Γιατί όπως παλαιότερα λένε οι παλιοί, πεθαίνανε της πείνας κάποιοι στον δρόμο. Μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ξυπνήστε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καθημερινά 1 με 4. Πάντα συμβαδίζουμε με την αλήθεια και το ρεαλισμό. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Βασίλη Λύκο.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Άνοδικα κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία Τραπούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους πάνω από τα $105 το βαρέλι το Brent, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Στην ελληνική αγορά οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Αύριο κλειδώνουν οι παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος. Οι ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους ευρωπαϊκούς πόρους για την δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Επίθεση Βελόπουλου σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας μας οδήγησαν στη σημερινή καταστροφή, είπε μιλώντας σήμερα στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υπενθυμίζοντας ότι από το 18 προειδοποιούσε για την τρομακτική ενεργειακή κρίση. «Πείτε μου ποιος είναι ο λόγος που πρέπει εγώ να είμαι εχθρός του Πούτιν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media στους ανήλικους κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε σήμερα. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Προφυλακιστέοι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που προκάλεσε ζημιά στον οργανισμό ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Για αύριο αναβλήθηκε η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε με το γιο ταχύτου σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, παρασύροντας τραπέζια και τραυματίζοντας θαμώνες. Με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάντ. Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο σε επιφυλακή αεροπορικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες συνθέτουν το σημερινό σκηνικό του καιρού για επιδείνωση από αύριο, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο ΙΕΜΗ. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια αυτήν την ώρα, με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
10: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
9: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
11: κι αν έχετε ζήσει,
9: γιατί ρε, γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσο, ρε. Αυτού του κτίνει και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε, παιδί. Δεν τι δροσιά, είναι αυτή που μα έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα, να
12: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλησπέρα, κύριε Λύκο.
13: Καλησπέρα σας.
12: Τι κάνετε, πώς είστε?
13: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
12: Λοιπόν, κύριε Βασίλη, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, γιατί θεωρώ ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας απαντήσει και να μας βοηθήσει. Συχνά πυκνά με όλα αυτά που γίνονται παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σκεφτόμαστε το ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Απ' τη μία είναι το πετρέλαιο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω η τιμή που μπορεί να φτάσει. Είναι φοβερό και καλώς ή κακώς ως βασικό καύσιμο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε όλα. Ακόμα και στην αγορά, ακόμα και στις μεταφορές, στα σπίτια, στα νοικοκυριά. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση?
13: Κοιτάξτε, το έχω τονίσει και έχω αρθογραφήσει γι' αυτό και παλιότερα, πολύ πριν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι εμείς δεν έχουμε δικό μας φτηνό εγχώριο καύσιμο, προκειμένου να αναπληρώσει τις διακυμάνσεις των αγορών. Έχουμε μπει σε μια αλέλαπα, όπου ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Είδατε το Brent πώς παίζει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Το οποίο ουσιαστικά αυτό μεταφράζει και τη τιμή του LNG, του υγροποιημένου LNG, από το οποίο είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι. Το Κατάρ ως πάροχος LNG, προμηθευτής LNG κλείνει. Και καταλαβαίνετε τώρα, εξαρτώμαστε λοιπόν από το αμερικανικό αέριο, το οποίο έρχεται με καραβιές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εμείς, λόγω του target model που έχουμε εφαρμόσει, είμαστε κατά 85, μπορεί και 90% εξαρτώμενοι από το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, δηλαδή τελείως ελεύθερη, χωρίς μακροπρόθεσμα συμβόλαια, χωρίς να έχουμε γεμίσει τις δεξαμενές μας, όπως και όλη η Ευρώπη, που επιχειρηματίες δικοί μας κρίνουν κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Το αποτέλεσμα λοιπόν, εδώ θα κάνει πάρτι η κερδοσκοπία. Θα αλλάξουν πολλά χέρια, θυμηθείτε το αυτό, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα γίνουν τεράστιες αγοραπολισίες μέχρι του χρόνου την άνοιξη. Είναι, αν θέλετε, το τελικό χτύπημα στην ελληνική οικονομία. Καλά, δεν σας μιλάω για βιομηχανία χώρια. Η οικονομία. Καλά, δεν σας μιλάω για βιομηχανία χώρια.

0: Να καταλάβετε, μαζί με τη ΣΑΠΕ και τα λοιπά. Και την ίδια στιγμή δεν φρόντισαν να βάλουν μπαταρίες. Αλλά αυτό που δεν μας λένε είναι το εξής. Ότι οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα για 2 ώρες. Για 2 ώρες. Και ότι οι μπαταρίες, όταν τελειώσει ο χρόνος που θα μπορούν να αποδίδουν, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, δεν ανακυκλώνονται. Παγκοσμίως μόνο το 1% ανακυκλώνεται. Πού είναι η πράσινη ευαισθησία λοιπόν αυτών που νοιάζονται για τις μπαταρίες?
1: Έτσι όπως τα ακούω τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι σαν να υλοποιείται ένα σχέδιο για την καταστροφή της Ελλάδας.
0: Σας το είπα και προηγουμένως, το έχω πει. Το έχω πει και παλιότερα, αν θυμάστε τη φράση ότι η χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Είναι ένας επενδυτικός χώρος όπου πρωτοστατούσεις της ΔΕΗ ξεπουλούνται σχεδόν τα πάντα. Η ΔΕΗ όμως, η οποία πλέον δεν είναι δημόσια, μην τη λέμε ΔΕΗ, είναι ένας, ουσιαστικά διακρατικός, υπερκρατικός κολοσσός όπως τον φτιάχνουνε, όπου ουσιαστικά βγάζουν τεράστια κέρδη μεταχή. Και πίσω από αυτό είναι η CVC, CVC Capital Center κτλ. Είναι, προσέξτε, η CVC, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, ελέγχει όλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια στην Ελλάδα, ιδιωτικά θεραπευτήρια, κανένας έλεγχος, συνδέστε τα όλα αυτά, λαοφιλής, ταγουδιστής Μαζονάκης, κάντε λίγο αυτή τη σύνδεση. Και πάμε λοιπόν και στην ενέργεια. Στην ενέργεια, το μεταξύ, πέρα από τη CVC, ξέρετε την από πίσω. Και στη CVC μέσα. Είναι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ. Δηλαδή οι πετρελαιάδες, αυτοί που βγάζουν από πετρέλαια τα κέρατά τους, να σας το πω και έτσι, έρχονται εδώ να μας πουλήσουν πράσινη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση και να επενδύσουν σε πράσινη ενέργεια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και εμείς κλείνουμε τους λιγνίτες. Τώρα είπαν ότι μπορεί να αφήσουν την Πτολεμαϊδα 5. Και όχι μόνο αυτό, φανταστείτε τώρα ότι στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, που από ό,τι φαίνεται μπορεί και να ήταν προγραμματισμένο, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, όταν σχεδιάστηκε να κλείσει ο λιγνίτης προκειμένου να ανοίξει data center της Amazon, βάζω ένα ερωτηματικό, αυτό όμως μας λένε ότι θα χρειάζεται 1 γιγαβάτ. Τι σας είπα προηγουμένως, εμείς χρειαζόμαστε 7,5 γιγαβάτ την ημέρα, με 8. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι ποσοστό θα απορροφά από το σύστημα αυτό το data center. Και το οποίο data center λένε ότι εμείς θα εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά και τα λοιπά για να είναι αυτόνομο και. Και εγώ ρωτάω, όταν δεν έχει ήλιο τι θα γίνεται? Θα παίρνει ενέργεια από το σύστημα. Άρα θα χρειάζεται παραπάνω ενέργεια, η οποία ενέργεια αυτή θα κοστολογείται με βάση την τιμή της τελευταίας μονάδας ενέργειας που μπαίνει στο σύστημα, δηλαδή του ακριβότατου τετραπλάσιου, πενταπλάσιου LNG, καραβίσιου LNG. Ωραία, που θα φτάνει στην πατρίδα μας. Και αυτό το κόστος ποιος θα το πληρώνει? Τη στιγμή που η Amazon θα έχει σταθερά συμβόλαια, γύρω στα 51 ευρώ η κιλοβατόρα, όταν εμείς πληρώνουμε 111 ευρώ την κιλοβατόρα ως καταναλωτές, σταθερά συμβόλαια για τα επόμενα 15 χρόνια. Είδατε τι όμορφα αγγελικά πλασμένος είναι ο κόσμος μας. Για το οποίο βέβαια δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: άρα ο μέσος καταναλωτής πώς να το κάνει? Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, ας πω ένα παράδειγμα για να γελάς. Λοιπόν, δεν θα αναφέρω την εταιρεία. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε διαφήμιση τίποτα. Λοιπόν, με παίρνει λοιπόν η εταιρεία στην οποία, η οποία είναι πάροχος ρεύματός μου, και μου λέει, λύγει το συμβόλαιο σας τον Οκτώβριο, θέλω να σας κάνω μια προσφορά. Η προσφορά που μου έκανε σε σχέση με το κειμενόμενο που είχα πριν ήταν για σταθερό ρεύμα, σταθερή μονάδα ρεύματος, η οποία ήταν ακριβότερη από το κειμενόμενο. Και συγγνώμη, λέω, τι προσφορά μου κάνατε, αφού εδώ είναι ακριβότερη η κιλοβατόρα? Ναι, λέει, αλλά θα αυξηθεί ούτως ή άλλως. Είναι σαν και αυτό που μας λέει ο κύριος Παπασταύρου με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι μετά από 3 χρόνια θα έχει μειωθεί η τιμή του ρεύματος στο 30%. Αλλά δεν μας λέει πόσο θα έχει αυξηθεί.
1: Σωστό και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί το ίδιο συμβαίνει και με το καύσιμο. Παλαιότερα ήταν στο 1,40 και λέγαμε, πω, θα πάει στο 2 ευρώ. Και τώρα κοντεύει να πάει στο 3 ευρώ. Έχει αγχωθεί ο κόσμος, κύριε Βασίλη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που συζητάμε. Πρέπει να τους εξηγήσουμε το τι έρχεται.
0: Έρχεται πραγματικά ενεργειακός Αρμαγεδόν. Έρχεται ενεργειακός Αρμαγεδόν, όπου, προσέξτε, όπως και κατά τη διάρκεια του lockdown, αλλάξουν χέρια πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μέσα σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει αφελινισμός. τεράστιων ελληνικών

0: παραγωγικών μονάδων, οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δηλαδή ουσιαστικά πάμε για την τελευταία πράξη του έργου. Και υπόψη όλα αυτά γίνονται πριν το 32, όταν σταματάει η δημοσιονομική χαλάρωση. Μετά θα πρέπει να πληρώνουμε τεκοχρεωλήσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Το δε ταμείο ανάκαμψης το φάγαμε όλο σε επενδύσεις και όχι κοινωνικές, παραγωγικές, επενδυτικές δράσεις που θα μπορούσαν ουσιαστικά να μοχλεύσουν αυτό το χρήμα και να ανατάξουν την ελληνική οικονομία, προστατεύοντας βέβαια και τους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας, κύριε Σερέτη. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας. Δηλαδή λέμε ανακατανομή. Ναι, ανακατανομή πρέπει να υπάρχει παραγωγή. Παραγωγή για να γίνει προστασία πώς θα γίνει. Τελειώσανε όλα τα ταμεία ανάκαψης. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει πουλήσει όλα τα σημικά. Δηλαδή πώς ένα κράτος μπορεί να ασκήσει πολιτική όταν δεν έχει αεροδρόμια, δεν έχει λιμάνια, δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν έχει ενέργεια, δεν έχει τηλεφωνίες, δεν έχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή αν αύριο που λένε για θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους κτλ. Ποιος θα πληρώσει την ενέργεια, εμείς πού θα βρίσκουμε ενέργεια. Δεν σας μιλάω για τροφή που δεν θα έχουμε να φάμε. Για ενέργεια εγώ λέω. Από πού θα έχουμε ενέργεια. Γιατί όλοι μιλάνε, αν δείτε, για ένα θερμό επεισόδιο, δηλαδή ένα blitzkrieg. Αυτό που περιμένουν να γίνει στην Ουκρανία, αυτό που περιμένουν να γίνει στο Ορμούς. Δεν υπάρχουν όμως αυτά πλέον, τα blitzkriegs. Αυτά δηλαδή τα σύντομοι πόλεμοι όπου θα αναγκάσουν τον αντίπαλο να υποταχθεί, να γίνει μια συμφωνία και τελειώσαμε. Όχι, μπορεί και να κρατήσει αυτή ένας πόλεμος, να κρατήσει και μια εβδομάδα και ένα μήνα. Δείτε τι γίνεται με το Ιράν. Εκεί στην περίπτωση αυτή εμείς τι θα κάνουμε. Θα παραδοθούμε. Αυτά βρει. Είναι τόσο απλό.
1: Ναι, επηρεάζονται τα μεταφορικά, επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη, διότι μιλάω με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φορτηγά και φυσικά και με ανθρώπους οι οποίοι γενικά ασχολούνται με τις μεταφορές και μου λένε, Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Όταν εγώ πάω και φουλάρω τόσα χρόνια το πετρέλαιο, για παράδειγμα 200 ευρώ, και τώρα θα πρέπει να φουλάρω 300, αναγκαστικά αυτό θα περάσει και στην τιμή του προϊόντος που φτάνει στο ράφι. Μέχρι πού θα φτάσουν αυτές οι τιμές, κύριε Βασίλη?
0: Μα σας λέω ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε 57% αύξηση του ρεύματος και περίπου 35-36% αύξηση των ειδών διατροφής. Και βέβαια, κοιτάξτε να δείτε τι λένε, εδώ κάνουν και μια άλλη τρίπλα και λένε ότι μα ο πληθωρισμός έχει ανέβει. Καταρχήν ο πληθωρισμός, ξέρετε τι είναι, για να το λέμε αυτό, είναι ο ρυθμός αύξησης των τιμών. Όταν λέμε έπεσε ο πληθωρισμός, σημαίνει ότι μειώνει το ρυθμός αύξησης. Δεν σημαίνει ότι έχει πάει αρνητικός ρυθμός αύξησης ώστε να γυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Όχι, απλά αυξάνεται βραδύτερα. Και στον πληθωρισμό αυτόν, προσέξτε τι γίνεται, πέφτουν οι τιμές αγοράς σκαφών αναψυχής. Επηρεάζει εσάς, εμένα αυτό. Όμως αυτό είναι μέσα. Πέφτει η αγορά τιμών.
1: Μαζί με την αγορά τιμών και με τις τιμές πέφτει και η γραμμή. Ένα λεπτό να ξανακαλέσω τον κύριο Βασίλη Λύκο. Ένα λεπτό δώστε μου.

0: Μας ακούει ο κύριος Βασίλης Λύκος.
1: Μας ακούει, εγώ τώρα ακούω, αλλά κάποιοι δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε, μου φαίνεται.
0: Μαζί με τις τιμές πέφτουν και οι γραμμές.
1: Λοιπόν, καταλάβατε. Διότι ο πληθυσμός έτσι όπως τον παρουσιάζουν αποτελείται από 13 διαφορετικούς παράγοντες. Διαφορετικούς τομείς, αν θέλετε. Τι με νοιάζει εμένα αν θα μειωθούν ή αν θα αυξηθούν οι τιμές των σκαφών. Αυτές μπαίνουν μέσα όμως στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Ενώ ουσιαστικά τα βασικά ποια είναι. Τροφή, τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια. Αυτά έχουν εκτοξευτεί που επηρεάζουν τον πολύ τον κόσμο. Εκεί όμως δεν μας λένε τίποτα. Απλά λέει μειώθηκε ο πληθωρισμός. Δηλαδή μειώθηκε η αυξητική, η αύξηση του πληθωρισμού. Που σημαίνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Δεν μας λέει κανείς ότι ο πληθωρισμός έπεσε στο μείον 2. Άρα λοιπόν ξεχνάμε αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, ξεχνάμε η βενζίνη να επανέλθει στο 1,7, θυμάστε αυτό, το ιστορικό αυτό νούμερο, 1,75 αν θυμάμαι καλά. Ξεχνάμε την ενέργεια όπου κάποτε πληρώναμε αναδίμηνο, εκαθαριστικό, είχαμε τετραμηνία και τώρα πληρώνουμε αναμήνα και ουσιαστικά στοιχίζει όσο πληρώναμε το δίμηνο, ξεχνάμε τα πάντα. Δεν μπορεί λοιπόν έτσι να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό είναι μια περαιτέρω φτωχοποίηση, ένας αφελισμός, κυρίως της ελληνικής υπαίθρου. Αν πάτε στην ελληνική υπαίθρο, φαντάζομαι το γνωρίζετε, ουσιαστικά έχουν μείνει μόνο υπέργυροι άνθρωποι εκεί. Και πάλι δεν μπορούν να ζήσουν. Φεύγουν όλοι και κυρίως φεύγουν εξωτερικό.
0: Εδώ πλέον, κύριε Βασίλη, δεν μιλάμε για ανάπτυξη, εδώ μιλάμε για επιβίωση. Και το θέμα μας αυτό είναι αν θα μπορέσει ο Έλληνας στην Ελλάδα να επιβιώσει με τον κατώτατο μισθό, με τα έξοδα και με όλα αυτά που έρχονται. Θα μπορέσει να επιβιώσει ή θα φύγουν κι άλλοι τόσοι στο εξωτερικό.
1: Φύγουν. Εδώ μιλάμε για έναν άκρατο, απέραντο αφελισμό. Πολλούνται ακόμη και τα αρχαιολογικά μας μνημεία, το γνωρίζετε. Με συμβάσεις τώρα της τάξης διάβαζα 500 ευρώ. 550 ευρώ το μήνα. Πολύ τα πάντα. Και τι σου λένε τώρα. Σου λένε εσύ τώρα κάθεσαι εδώ πάλεψε με δημοσκοπήσεις που βλέπουμε καθημερινά όπου προσέξτε δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για πολιτικές. Δηλαδή πώς θα μειωθεί το ρεύμα. Τι θα γίνει ας πούμε με τους νέους ανθρώπους που ζουν στην επαρχία. Τι θα γίνει για παράδειγμα με την με το δευτερογενή τομέα στην Ελλάδα τη μεταποίηση. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Λέμε, ο δεύτερος έχει περάσει μια μισή μονάδα τον τρίτο, αλλά ο τρίτος πήρε 0,5% και ο τρίτος, αν ενωθεί με το δεύτερο, μπορεί να κάνει δηλαδή μια αποδοσία.
0: Αυτό που λέω συνήθως στην εκπομπή, κύριε Βασίλη, ξέρετε τι είναι. Συζητάμε για το ποιος θα σώσει την Ελλάδα και όχι για το πώς θα την σώσει. Είναι απίστευτο. Και να σας πω και κάτι αντικειμενικά τώρα. Βλέπω ότι περάσανε τις συμμετοχές της ΕΙΔΑΠ σε συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένες εταιρείες, θα μπορούσα να πω και σε εθνικούς εργολάβους. Και θεωρώ το ότι θέλουν να δρομολογήσουν όλες τις υπόλοιπες κινήσεις που έχουν μείνει για να κάνουν ιδιωτικό το νερό. Τα κοινωνικά αγαθά δεν γίνεται να είναι ιδιωτικά. Δεν γίνεται να εξαρτάται ο επόμενος πρωθυπουργός και ο Έλληνας πολίτης από ιδιώτες. Γι' αυτό, κύριε Βασίλη, βλέπω το ότι έχει δημιουργηθεί ένα ιδιωτικό κράτος που αύριο μεθαύριο θα ορίζει ό,τι τιμή θέλει, θα απαιτεί πληρωμή αλλά και κατανάλωση. Είμαστε πολύ μπλεγμένοι και δεν ξέρω πραγματικά τι μέρα θα ξημερώσει αύριο.
1: Κοιτάξτε, το θέμα εδώ πέρα είναι ότι δεν είναι μόνο ελληνικό. Αν θέλετε είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή τη στιγμή καταραίει. Γιατί ακριβώς έχει πυροβολήσει τα πόδια της. Υπάρχει ένα αν θέλετε διευθυντήριο, όπως είχε υποθεί και παλιότερα, της Ευρώπης, που ουσιαστικά είναι διορισμένο, δεν αντιπροσωπεύει τους Ευρωπαίους λαούς, είναι διορισμένο και το οποίο λειτουργεί υπέρ κάποιας συγκεκριμένης τάξης, κάποιων συγκεκριμένων ολιγαρχών. Προκειμένου δηλαδή να μπορέσουν να σωθούν αυτοί. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει η Ευρώπη. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει οι λαοί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα τρίζει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και το οποίο τι κάνει, ουσιαστικά εκποιεί ο Βορράς, που τεχνολογικά παλαιπωτέ βέβαια, ακμάζων Βορράς, ουσιαστικά εκποιεί τον Νότο. Υπάρχουν κάποιες χώρες που αντιστέκονται, όπως η Ισπανία, κάποιες άλλες όχι. Τι είμαστε κανονικά. Δηλαδή δείτε και τα ελληνικά νησιά. Υπάρχει η πολιτική αυτή τη στιγμή, υπάρχει νησιωτική πολιτική. Υπάρχει πολιτική για το πώς θα μπορέσουμε ουσιαστικά τα νησιά μας να μην γίνουν, να μην μετατραπούν σε βραχονισίδες. Όχι. Και αυτό όλο γίνεται μέχρι μέσω της ενέργειας. Δηλαδή μιλάμε για καλώδια, προσέξτε για καλώδια, που θα πάνε στα νησιά, αλλά όχι για πληθυσμό που θα μείνει στα νησιά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν προγράμματα τώρα για ηλεκτρικό αυτοκίνητα στην Ασκηπάλια. Το θυμάστε αυτό. Στην Αμοργό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν ασχολείται κανένας πώς θα μείνουν εκεί πέρα κάποιες παραγωγικές δυνάμεις προκειμένου να μπορούν να είναι κατοικήσιμα, να κατοικούνται αυτά τα νησιά μας. Φαίνα. Άρα εδώ το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι. Είναι ότι πάμε για μια λατινοαμερικανοποίηση της Ελλάδας. Πώς έχει γίνει λατινοαμερικανοποίηση. Δείτε το παράδειγμα της Χιλής. Πρώτα τους πήραν την ενέργεια, μετά τους πήραν πρωτοπαραγωγικούς πόρους, μετά τους πήραν και το νερό με τον κανόνα του νερού. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και εδώ. Όπου ουσιαστικά ο αγρότης θα εξαρτάται από την πολυεθνική εταιρεία, τη Macquarie, η οποία έχει αγοράσει το ΔΔΕ και μέσω του ΔΔΕ είναι χρεωμένες όλες οι ΔΕΙΑ των Δήμων, οι οποίες μπαίνουν στην ΕΙΔΑΠ, η οποία η ΔΕΙΑΠ στον ΟΥΠΟ θα χάσει και το 51%. Δείτε τι γίνεται με την Τέρνα, που αγοράζει συνεχώς μετοχές, γιατί το κάνει αυτό. Θα το κάνει γιατί βλέπει που θα πάει το έργο. Και από την άλλη πλευρά, δείτε πού βρίσκονται αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής σήμερα. Ναι. Και όποτε στασιάζει ο λαός, όποτε διαμαρτύρεται ο λαός γιατί δεν έχει να ζήσει, τι γίνεται. Γίνονται διάφορες επαναστάσεις. Και τι ακολουθεί μετά, πραξικοπήματα. Τι θα κάνουν τα πραξικοπήματα. Κάποιοι οι οποίοι έχουν την εύνοια των εκεί ολιγαρχών. Για να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό γίνεται. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δείτε χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου αφού τους πήραν όλες τις πρωτοπαραγωγικές πηγές, τι κάνανε οι άνθρωποι για να ζήσουνε. Στράφηκαν, που τους βάλανε βέβαια να το παίξουν αυτό το παιχνίδι, στράφηκαν ουσιαστικά στον αρκεμπόριο. Παρανομία, τράφικινγκ. Εδώ βλέπετε, δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα λοιπόν, είναι το ίδιο μοτίβο.
1: Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Όταν ήταν το lockdown θυμάμαι, συζητώντας σε κάποια φάση, έβγαζε κάποια αποτελέσματα, θυμάσαι τον κύριο Σαριγιάννηδη, που πήγαινε στην Ψιτάλια και έλεγε COVID, έχουμε τόσο και τα λοιπά και τα ποσοστά έχουν αυξηθεί και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα, ξέρετε τι βρίσκανε στην Ψιτάλια σε ποσοστά κόκας και ψυχοφαρμάκων. Έχει μιλήσει κανείς γι' αυτό για την ψυχική υγεία των Ελλήνων. Το έχετε ακούσει πουθενά.
0: Η αλήθεια είναι το ότι οι περισσότεροι έχουν πέσει με τα μούτρα στα ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν τα προβλήματά τους. Αυτό φταίει και η επιστημονική κοινότητα, κύριε Βασίλη. Είμαι κάθετος. Δεν ασχολούνται με τον ασθενή, δεν προσπαθούν να βάλουν στόχους. Βρίσκουν την εύκολη λύση και υπογράφουν εκεί πέρα 2-3 χαρτιά, τους δίνουν ψυχοφάρμακα που κανονικά δεν θα έπρεπε. Έτσι, τους δίνουν ακόμα και φάρμακα με κόκκινη γραμμή. Είναι απίστευτα αυτά που σημαίνουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά.
1: Γιατί από πίσω υπάρχουν κάποιες πολυεθνικές εταιρείες που την ίδια στιγμή έχουν τεράστια υπερκέρδη. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχαν ορίσει την Ελλάδα ως μέτρο για να ορίζονται οι τιμές των άλλων 26 χωρών, να θυμάμαι καλά, φαρμάκων, τιμές φαρμάκων. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχε οριστεί η Ελλάδα, γιατί ξέραν ότι στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλη διαφθορά. Οπότε έτσι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές σε ένα μεγάλο ποσοστό της διεθνούς αγοράς, παίρνοντας ως δείκτη την Ελλάδα. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένα. Γίνεται από πίσω να δείτε. Θέλετε να σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε, έτσι να το καταλάβουν οι ακροατές σας πολύ απτά. Λένε, θα πέσει η τιμή της ενέργειας. Ωραία. Εγώ συμφωνώ, θα πέσει. Πώς? Βάζοντας παντού ανεμογεννήτριες, που μιλάμε τώρα, αυτό θα θέλαμε 2-3 Ελλάδες για να έχουμε για την απορρόφηση της παραγωγής του ρεύματος. Ωραία. Τις βάλαμε. Θέλουμε μετά μπαρυταρίες. Έστω ότι τις βάλαμε. Όμως, όταν οι πάροχοι είναι και εφοπλιστές οι οποίοι μεταφέρουν το πανάκριβο αμερικανικό LNG, θεωρείται ότι αυτοί είναι οι λύθοι για να καταργήσουν ουσιαστικά τις καραβιές του υγροποιημένου LNG και να εξαρτώμαστε μόνο από εγχώρες ΑΠΕ. Κλείστε μου αυτή την απορία παρακαλώ. Παρανά γιατί ακόμα και 80% να έχουμε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έστω και αυτό το 20% το τελευταίο που πάνε από LNG, θα καθορίζει όλες τις τιμές και συνεχώς θα αυξάνεται η τιμή του ρεύματος. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σπάζο και φαγές εδώ πέρα. Είναι απλή λογική αυτά που σας λέω.
0: Δεν πάει τίποτα όμως με την απλή λογική, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, και βλέπουμε ότι όλα τα έχουν παρατήσει στο έλεος του Θεού. Κάποιοι κερδίζουν, άλλοι καταστρέφονται. Μακροχρόνια πώς βλέπετε την Ελλάδα? Γιατί έχουμε και την αντικατάσταση πληθυσμού, έχουμε και αυτά τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Δηλαδή δεν υπάρχει και μέσο και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Δηλαδή πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι ένα αυτόνομο κράτος σε μια Ευρώπη που αλλάζει, σε μια Ανατολική Μεσόγειο που αλλάζει. Εγώ δεν βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον θα θυμηθούμε την παλιά ρίση, ότι ουσιαστικά θα γίνουμε Βιλαέτη. Όχι γερμανικό Λάντερ, Βιλαέτη. Γιατί στο Βιλαέτη δεν είχαν εκλογές. Δεν έχουν εκλογές. Καταλάβατε. Και η Σαρία δεν είναι σύνταγμα. Γιατί όλο και περισσότερο αναγκαστικά η Τουρκία θα στριμωχτεί. Όσο στριμώχνεται, η μόνη διέξοδό της είναι να έρθει να πάει ανατολικά προς εμάς. Η Τουρκία από την άλλη είναι το χαϊδεμένο παιδί της Ευρώπης. Γιατί κάνει διάφορες, βλέπετε τι γίνεται ας πούμε με το πρόγραμμα SAFE, πως κάνουν διάφορα consortium όπου από την πίσω πόρτα βάζουν μέσα τουρκικές εταιρείες. Εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τους κακούς τους Ρώσους για ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει, μάλλον αιτίες του πολέμου αυτού κατά πόσο υπάρχουν, και κατά τα άλλα θα κερδίσουν οι γερμανικές βιομηχανίες, οι οποίες τρέχουν να σωθούν και μετατρέπονται σε πολεμικές βιομηχανίες. Άλλωστε και η Volkswagen τι ήταν πριν? Πολεμική βιομηχανία δεν ήταν? Που έγινε αυτό και είναι το βιομηχανία και τώρα πάει να το ξαναγυρίσει πάλι σε πολεμική βιομηχανία? Αυτό εγώ βλέπω. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Και δεν μπορώ να δω, γιατί δεν βλέπω από την άλλη πλευρά να υπάρχουν, ξέρετε, πολιτικές που ουσιαστικά να λειτουργούν υπέρ της Ελλάδας. Να λειτουργούν δηλαδή πολιτικές ώστε ο πληθυσμός να μείνει στην Ελλάδα, ώστε να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο και ώστε να μπορέσει να υπάρξει παραγωγή προκειμένου να έχουμε ανακατανομή του πλούτου. Γιατί η ανακατανομή, εντάξει, να υπάρξει. Αλλά αν δεν υπάρχει πλούτος, πώς θα γίνει αυτή η ανακατανομή? Υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγμή πλούτος, υπάρχει πλούτος αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και ένας στραγγαλισμός. Δηλαδή λένε δημοσιονομικός χώρος. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Που εδώ ανοίγω πάλι μια παρένθεση και σας λέω το εξής. Στις Βρυξέλλες, ξέρετε τι πάνε να κάνουν? Να συνταγματοποιήσουν τον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή εσύ ουσιαστικά ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι απλά διαχειριστής. Που θα σου λένε θα πάρεις τόσο και θα τα δώσεις εκεί. Αλλά δεν θα πειράζει το επικό δόμημα. Δηλαδή εμείς δεν πειράζουμε τις τράπεζες, δεν πειράζουμε το καρτέλ ενέργειας, δεν πειράζουμε το καρτέλ το σούπερ μάρκετ, δεν πειράζουμε το καρτέλ υγείας. Και απλά λέμε περισσεύει τόσο. Και κοιτάμε τώρα να πάρουμε ένα επίδομα από αυτόν και να το δώσουμε στον άλλον. Εδώ χρειάζεται πλήρης ανακατανομία. Αλλά φανταστείτε, γιατί εκεί πάει η Ευρώπη, να συνταγματοποιήσει, προσέξτε, να συνταγματοποιήσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Και το κακό είναι με την ελληνική δημοσιογραφία ότι αυτό το παίρνουν και το θεωρούν θέσφατο. Λένε όλοι, μα υπάρχει χώρος και ποιος δημόσιο, ποιος τον ορίζει τον δημοσιονομικό χώρο? Δηλαδή θα κάνουν μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα σου λέει ότι αυτά πρέπει να κάνεις, γιατί έχεις αυτό το χρέος και τα λοιπά, ωραία. Από εκεί σου περισσεύουν, για παράδειγμα, από τα 100 ευρώ σου περισσεύουν 3 ευρώ. Γιατί τα υπόλοιπα 30 τα παίρνουν οι άλλοι και τα τρώνε μαζί με τους ξένους. Δεν μπορείς να ασκήσεις πολιτική εκεί πέρα. Εκεί μιλάμε για πλήρη εγκλωβισμό. Το καταλαβαίνετε αν υπάρξει και συνταγματοποίηση. Και ήδη έχει αρχίσει και γίνεται αυτή η κουβέντα. Δείτε τι γίνεται στα πολιτικά πάνελ. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Και δεν συζητάμε για πολιτικές. Δεν συζητάμε για πολιτικές. Συζητάμε απλά για μια διαχείριση, μια διεκπεραίωση αυτών που περισσεύουν από αυτά τα οποία νέμονται αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά κάθονται στο σβέρκο της Ελλάδας.
0: Ναι, και επηρεάζεται και ο Έλληνας. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προπαγάνδα και τα αυτονόητα αυτά που εξηγείται, κάποιοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Και εκεί είναι που απογοητεύομαι κιόλας. Και απογοητεύομαι και που πέφτει η γραμμή. Δώστε μου λίγο χρόνο να ξαναπάρω τον κύριο Βασίλη.

0: Χίλια συγγνώμη κύριε Βασίλη, δε, πραγματικά δεν ξέρω γιατί πέφτει.
1: Ναι, είναι πρόβλημα αυτό, βλέπετε.
0: Ναι.
1: Κόβεται και στο κατάλληλο σημείο κιόλα.
0: Βέβαια. Έβλεπα, έλεγα το ότι απογοητεύομαι γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία προωθούν συγκεκριμένη προπαγάνδα κατ' εντολή και έτσι οι Έλληνες δέχονται μια πλήση εγκεφάλου, κολλάει το μυαλό τους και δεν κατανοούν τα αυτονόητα. Έχουν πρόβλημα στην αντίληψη. Τους λέμε ότι ρε παιδιά, έρχονται τα χειρότερα. Και κάποιοι λένε ακόμα αυτή η κυβέρνηση θα μας σώσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο. Καταρχήν ο ελληνικός λαός είναι παρετημένος. Τον έχουν φτιάξει έτσι ώστε να μην έχει ελπίδα. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα ουσιαστικά έχει μάθει να μην περιμένει τίποτα. Να μην μπορεί να σχεδιάσει. Να μην αντιστέκεται. Είναι απλά να βγάλει την επόμενη μέρα. Πόσα πήρα σήμερα, τόσα. Πώς θα βγάλω την επόμενη μέρα, μου περισσεύουν τόσα. Αυτό. Και μετά έχει ο Θεός. Έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει την πολιτική. Και αυτό είναι κρίμα. Γιατί δεν θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι. Του έχουν περάσει ότι όλοι είναι ίδιοι. Οπότε αφού όλοι είναι ίδιοι, εσύ θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Δεν χρειάζεται εσύ να σκέφτεσαι πολύ και να ταλαιπωρείς το μυαλό σου. Έτσι μπορούμε να τον ελέγξουμε απόλυτα. Εν τω μεταξύ. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο μεγαλύτερος παίχτης στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η ΔΕΗ. Λοιπόν, δείτε πολύ απλά τις χορηγίες που κάνει κάθε χρόνο η ΔΕΗ. Δεν μιλάω για τα μερίσματα των μετόχων. Τις χορηγίες της ΔΕΗ. Άρα ελέγχει τα πάντα. Ένα μέσο δηλαδή. Ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση. Πώς θα μπορέσει να ζήσει όταν δεν θα χρηματοδοτείτε. Συνεπώς καταλαβαίνετε τι κάνουν. Κατασκευάζονται στρατοί. Στρατοί ουσιαστικά μονοφωνικής δίθεν πολυφωνίας. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται. Ας πούμε και κάτι άλλο, μια και είστε δημοσιογράφος. Βλέπετε πιθανά να υπάρχει ρεπορτάζ σήμερα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Είναι παράθυρα, έχουμε παντού. Και απλά φεύγει κάτι από ένα non-paper από το Μαξίμου και αυτό αναπαράγεται. Αυτό που λέγαμε πριν, συν 2 ο ένας, μείον 2 ο άλλος, ποτέ δεν αμφισβητείται ο πρώτος. Προσέξτε, πάμε για εκλογές, όπου ουσιαστικά γίνονται εκλογές για να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος. Φοβερό αυτό, δεν έχει ξαναυπάρξει στην ελληνική ιστορία αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Γιατί προσπαθούν να σε πείσουν ότι η κατάσταση δεν αλλάζει. Οπότε η εικόνα η μεγάλη θα είναι αυτή, τώρα θέλεις να προσθέσεις και δύο πινελιές εκεί πέρα. Στον πίνακα, ξέρω εγώ, λίγο ροζ, λίγο κόκκινο, λίγο πράσινο, λίγο μπλε. Okay.
0: Ωραία, να σας
1: πω
0: κάτι.
1: Όμως δεν αλλάζει.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σας πω. Όταν βλέπουμε το ότι έχουν ανταλλάξει, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, κύριε Βασίλη, δώστε λίγο προσοχή. Ανταλλάξει τα μνημεία. Όταν βλέπουμε ότι Space Hellas, μια εταιρεία μητρική, έχει θυγατρική τη Singular Logic, η οποία συλλέγει τα δεδομένα των εκλογών, όταν έχουμε εκλογικούς καταλόγους τους οποίους δεν διαγράφονται νεκροί, όταν έχουμε στα εκλογικά κέντρα καταγγελίες το ότι κάποιοι σταυρώνουν τα ψηφοδέλτια, επεμβαίνουν δηλαδή στην εκλογική διαδικασία, όταν έχουμε καταγγελίες από χωριά που λένε ότι βγάλανε άκυρα ή που αλλάξαν οι ψήφοι, όταν έχουν περάσει την τροπολογία για την επιστολική ψήφο, κύριε Βασίλη, μήπως είναι όλα δρομολογημένα τελικά και ο Έλληνας τζάμπα ελπίζει?
1: Μα ξέρετε από πότε αυτό έχει υποθεί? Είναι δυνατόν καταρχήν ελληνικό κράτος αυτόνομο να μην μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει εκλογές? Είναι δυνατόν δηλαδή τα τσουβάλια αυτά που λέγαμε, γιατί τώρα απευθύνεσαι σε έναν αιρετό? Εγώ είμαι περιφερειακός σύμβουλος. Από το 2002 εκλέγομαι δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα. Και είμαι περιφερειακός σύμβουλος Στερεά Ελλάδα. Ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Είναι δυνατόν οι σάκοι λοιπόν με τα ψηφοδέλτια να πηγαίνουν πρώτα στη Secular Logic και μετά να καταφτάνουν οι σάκοι? Καταλαβαίνετε εδώ πέρα περί τίνος πρόκειται. Και δεν μιλάει κανείς. Κάποτε υπήρχαν καταγγελίες πριν από κάποια χρόνια όπου κόμμα είχε πάρει λιγότερους σταυρούς από τον υποψήφιό του σε μια εκλογική περιφέρεια. Δεν θέλω να πω το όνομα στον αέρα, το ξέρω πολύ καλά. Και μάλιστα η καταγγελία είχε γίνει από το Μάκη του Τραδαφυλόπουλο τότε.
0: Ναι, αλλά είναι δυνατόν δηλαδή να παίζετε αυτό το παιχνίδι, να είναι δεδομένη σε εισαγωγικά η νοθεία στις εκλογές και να μην αντιδράει κανένας? Συγγνώμη, το ρωτάω συχνά και δεν μου απαντάει κανένας. Αυτό το εκλογοδικείο, πού στο καλό είναι?
1: εμένα, για να καταλάβετε, όταν εκλέχθηκα, επειδή τι γίνεται, έχω λίγο διαφορετική φωνή και ενδεχομένως ενοχλώ. Στην Εύβοια προσπαθούσαν να με βγάλουν τρίτο. Το βλέπω μέσω δημοσιεύματος από ένα site, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Τους παίρνω τηλέφωνο, λέει σύμφωνα με έγκυρα αποτελέσματα. Λέω τα έγκυρα όπου τα πήρετε, τα έχει δώσει η περιφέρεια. Λέω η περιφέρεια βγάζει έγκυρα αποτελέσματα. Εκεί άρχισαν και χτυπιόντουσαν σαν τα ψάρια έξω από το νερό. Λέω για προσέξτε λίγο. Και την άλλη μέρα πήγα στο πρωτοδίκαιο. Λέω έχετε δώσει αποτελέσματα. Όχι. Και μετά όταν βγήκαν τα κανονικά αποτελέσματα, αλλά προσέξτε, αναγκάστηκα και το λέω στον αέρα, να χτυπήσω καμπανάκι ή αν θέλετε διαφορετικά, εντός εισαγωγικών, να τρομοκρατήσω τρομοκράτες. Προκειμένου να μην αδικηθώ. Το καταλαβαίνετε.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε.
1: Έχει να κάνει και με δικαστικούς αντιπροσώπους που δεν μονογράφουν τον κάθε σταυρό, αλλά μόνο το ψηφοδέλτιο και το έχουν επιτρέψει. Είναι πάρα πολλά στη μέση. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Δείτε ποιοι είναι υποψήφοι. Μπορώ εγώ αστυνομικός στην περιφέρειά μου να είμαι και υποψήφιος. Το λέει το Σύνταγμα. Οι τροπολογίες έχουν παρακάμψει. Μπορώ εγώ να είμαι γυμνασιάρχης σε ένα σχολείο και στην ίδια περιφέρεια να είμαι υποψήφιος. Αυτά υπάρχουνε. Υπάρχουνε. Δεν μιλάει κανείς. Γιατί βολεύονται και οι μεν και οι δε. Αυτά υπάρχουνε. Άρα πώς μπορεί να υπάρξει ελεύθερη εκλογική διαδικασία. Και βέβαια αυτό που είπατε με τη Secure Logic και όλα αυτά είναι ακόμα πιο χοντρό. Αλλά εγώ ρωτάω, αν ένα ελληνικό κράτος δεν μπορεί να κάνει εκλογές μόνος, τι άλλο μπορεί να κάνει.
0: Ναι, αλλά είναι τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει να εκμεταλλεύεται τα μνημεία της Ελλάδας η μητρική εταιρεία της Singular Logic. Είναι τυχαίο.
1: Ξέρετε από πότε είναι η Singular Logic στο παιχνίδι? Από την εποχή του αημνήσου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και έχουν οικογενειακές σχέσεις τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και όμως δεν μιλάει κανείς. Διότι εδώ κανονικά πρέπει τα κόμματα να μην πάνε σε εκλογές. Αν δεν μπουν συγκεκριμένοι όροι. Αν την ώρα που παίρνουν τα αποτελέσματα Secure Logic, δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος και μάλιστα software-ας από όλα τα κόμματα. Αλλιώς πώς μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών? Και όμως αυτό δεν έχει περάσει. Εκεί είναι λοιπόν το θέμα. Γιατί ουσιαστικά, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα μαγείρεμα με τα υπόλοιπα. Ξέρετε, ένα άλλο πράγμα το οποίο παίζει εδώ είναι το κατά πόσο εγώ θα μπορέσω να προκαλέσω να κατέβουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός Βουλής, έτσι ώστε αν πάνε πάνω από 8, 9, 10% ουσιαστικά να πέσει το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να πάρει αυτοδυναμία.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, όταν μιλάμε για ανοθεία στις εκλογές, πραγματικά αναρωτιέμαι για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να μιλάμε για δημοκρατία και στην πραγματικότητα να μην υπάρχει δημοκρατία.
1: Μα αυτό είναι, γιατί δεν επεμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Μα δεν μόνο οι δημοσκοπήσεις, το εκλογοδικείο τι κάνει? Έχετε ακούσει ποτέ εσείς, κύριε Βασίλη, εγώ είμαι πιο μικρός, έχετε ακούσει ποτέ εσείς να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο το εκλογοδικείο με όλους αυτούς τους εξαγορασμένους ή τους βολεμένους ψηφοφόρους?
1: 10.000 περίπου είναι πεθαμένοι καταρχήν. Τους οποίους δεν ξεσκαρτάρουν, γιατί προφανώς μέσα εκεί πρέπει να γίνονται διάφορα μαγειρέματα. Αλλά θα σας πω το εξής. Ακούμε για δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν 300-500 άτομα δείγμα. Και λένε ο ένας λέει έχει 9,2, ο άλλος πήρε 9,5 ή το 3. Και ξέρετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για 3 άτομα. Μιλάμε για 4 άτομα. Δηλαδή όποιος πραγματικά έχει λίγο αίσθηση, λίγο γνώση στατιστικής, πραγματικά γελάει. Προσέξτε, μιλάμε για 3 άτομα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αν ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή η διαφορά του κυρίου Τσίπρα από τον κύριο Ανδρουλάκη, μπορεί να είναι 5 ή 6 άτομα στις δημοσκοπήσεις. Το καταλαβαίνετε. Όμως αυτό φτιάχνει ουσιαστικά μια τάση. Δηλαδή λέει ο άλλος, αυτός θα βγει πρώτος. Οπότε τον έχουν μάθει και λίγο τον Έλληνα νεραγιά. Σου λέει κάτσε να πάω με αυτόν για να έχω ένα πόδι, ας πούμε, να έχω μια γνωριμία με την εξουσία. Δεν ξέρεις αύριο, μπορεί κάτι να χρειαστώ. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία βέβαια. Και κάπως έτσι λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Αυτό είναι, αυτό βιώνουμε, το βλέπετε. Και το οποίο, τι γίνεται, να ήταν μόνο το εκλογικό, να πω εντάξει, μα αυτό ουσιαστικά έχει μεταφερθεί και στην οικονομία. Έχει μεταφερθεί και στην επιστήμη. Τι γίνεται σήμερα στα πανεπιστήμια να δείτε. Όλοι είναι γη, ξάδερφοι, ξαδέρφες, ανιψιές, πρώην καθηγητών. Και εκεί αναπαράγεται ένα άλλο σύστημα. Εκεί αναπαράγεται ένα άλλο σύστημα.
0: Βέβαια.
1: Οι οποίοι αυτοί οι καθηγητές μετά θα μπουν σε ανεξάρτητες αρχές που θα κρίνουν. Θα μπουν σε διάφορες μελέτες. Α, όλο αυτό το σύστημα δεν είναι αλληλοεξαρτώμενο. Μπορώ εγώ δηλαδή να πω ότι ξέρετε κάτι, ότι επειδή αυτή τη στιγμή έχει καεί όλη η Αττική, έχουν αυξηθεί οι άνεμοι, διότι δεν, ή ότι έχει, υπάρχει ουσιαστικά θέμα όχι ανομβρίας, γιατί μπορεί να, γιατί, όχι μάλλον λειψιδρίας, γιατί μπορεί να βρέχει, αλλά όλα τα νερά φεύγουν, δεν μπορούν να συγκρατηθούν πάρα. Δεν μπορούν να συγκρατηθούν πια. Αφού έχει καεί όλα τα βουνά γύρω-γύρω από την Αττική, έχουν καεί. Βλέπετε Αγριογούρουνα, Λύκη. Στο Ολυμπιακό στάδιο διάβαζα, βρέθηκε, βρήκανε αλεπούδες. Μα τι θα γίνει. Ποιος φταίει, φταίει το δέντρο που βρέθηκε στο δρόμο μας γιατί εκεί ανοίξαμε δρόμο ή εμείς που ανοίξαμε δρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο.
0: Το πρόβλημα ξέρετε. Ναι, αλλά θέλω να εξηγήσω λίγο και στο ακροατήριο ότι υπάρχει στον ποινικό κώδικα ο νόμος 4619 του 2019. Που τι λέει, κύριε Βασίλη, λέει και το άρθρο 165 συγκεκριμένα, το ότι απαγορεύεται η δωροδοκία κατά την εκλογική διαδικασία. Και γενικά, αλλά πιο πολύ απαγορεύεται να εξαγοράζουν ψηφοφόρους. Και αυτό τιμωρείται με φυλάκιση. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ ρωτάω, ποιος εκεί πέρα έξω δεν έχει δει να παίρνουν κάποιον, να του δίνουν ένα φάκελο και λεφτά ή να βολεύουν κάποιο παιδί ή κάποια γυναίκα ή και τον ίδιο κάπου για να πάει να ψηφίσει κάτι συγκεκριμένο. Τα ξέρουμε τώρα, η νοοτροπία της Ελλάδας και ο τρόπος που λειτουργούν οι εκλογές, τα γνωρίζουμε.
1: Βιώνουμε, ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να απελευθερωθούμε από τον τουρκικό ζυγό. Και απλά βιώνουμε ένα σύγχρονο, μάλλον ένα νέο κοτζαμπασισμό. Οι κοτζαμπάσιδες είναι εδώ, υπάρχουνε. Γιατί εμείς οι ραγιάδες ποτέ δεν ξεσηκωθήκαμε για να πάρουμε πραγματικά την εξουσία στα χέρια μας. Φύγανε οι Τούρκοι, ήρθανε άλλοι από πάνω. Οι κοτζαμπάσιδες όμως παρέμειναν. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα. Εμένα ξέρετε τι μου λέγανε, όταν εγώ πρωτοπολιτεύτηκα, με πιάνει ένας... μια πονηρή δημοσιογράφος και μου λέει εγώ θα σε βγάλω. Πώς θα με βγάλεις, λέω. Μα λέει θα μου δώσει λεφτά για να δίνω, λέει, στο τάδε σύλλογο, τον τάδε εξοραϊστικό σύλλογο, το τάδε αθλητικό σωματείο και τα λοιπά. Της λέω με συγχωρείς. Εγώ δεν έχω λεφτά. Α, μου λέει δεν κάνουμε κάτι τίποτα έτσι. Δεν καταλαβαίνει το παραμύθι. Γι' αυτό και υπάρχει και κοστολόγιο. Υπάρχει κοστολόγιο. Δηλαδή θες να πας για βουλευτής. Τόσο κόστος. Γιατί από πίσω υπάρχει ουσιαστικά, είναι ακριβώς αυτό που λέμε τα λαδώματα. Υπάρχει, θες να πας για περιφερειακό σύμβουλος, τόσο κόστος. Για δημοτικός, τόσο κόστος. Είναι, καταλαβαίνετε, είναι σαν να λέω ότι εγώ θέλω να πάω να αγοράσω τα εξάτα πατανάικ τα οποία κάνουν τόσο. Για να παίξω ποδόσφαιρο.
0: Φοβερό.
1: Και στην πολιτική παράλληλα, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Σου λένε, κοίταξε να δεις, το μαγαζί που θα ψωνίσεις, δηλαδή που θα αγοράσεις πολιτική, είναι αυτό. Σαν να λέμε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Στον πρώτο όροφο έχει λίγο αριστερά. Προχωρώντας στο δεύτερο όροφο έχει δεξιά. Αν πας στον τρίτο όροφο έχουμε και λίγο κέντρο, δηλαδή έχουμε διαφορετικά προϊόντα. Όλα όμως θα αγοράζεις από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε δύο λεπτά, για τη νέα γενιά, για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι στο ξεκίνημα και έχουν να ζήσουν πάρα πολλά. Τι έχετε να πείτε για αυτούς τους νέους?
1: Τι έχω να πω, ότι αυτοί όπως καταλαβαίνετε δεν έχουν ελπίδα. Δεν έχουν μέλλον. Εκτός από το να φύγουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και λειτουργούν από την άλλη προπαγάνδα, είναι τεράστια. Δηλαδή βλέπετε με τους στίχους σε τραπ, τι λένε, ουσιαστικά τι σου λένε, να παρανομήσεις για να μπορέσεις να έχεις λεφτά. Και αν έχεις λεφτά μπορείς να τα αγοράσεις όλα, να αγοράσεις χαρά, να αγοράσεις οτιδήποτε. Αλλά να είσαι πάντα προβλέψιμος, να μην αφισβητήσεις το σύστημα. Είναι το ίδιο θέμα που ουσιαστικά δημιουργήθηκε και με τον Ναΐμ στο Μαζονάκι. Το ίδιο πράγμα. δηλαδή δημιουργούν προϊόντα τα οποία είναι πάντα διαθέσιμα, τα οποία όμως δεν αντιστέκονται, τα οποία είναι ασαλάκωτα ή θέλουν να δείχνουν ασαλάκωτα, και ουσιαστικά από πίσω να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα κινούν τα νήματα. Έτσι την πάνε. Η νεολαία όμως αντιδρά. Βλέπετε ότι γίνονται συναυλίες οι οποίες δεν διαφημίζονται και έχουν τεράστια συμμετοχή. Η νεολαία αντιδρά. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιος ριζοσπαστικοποιείται, δηλαδή σαν να λέμε φτάνει στα όρια του, δεν ξέρεις προς τα που θα πάει το εκρεμές. Μπορεί να πάει και σε πολύ ακραίες μορφές βίας. Γιατί πλέον δεν ελέγχεται. Σου λέει φτάνει πια, δεν μπορώ άλλο. Το καταλαβαίνετε. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί έρχονται κάποιοι πονηροί που το εκμεταλλεύονται αυτό. Λαϊκίζοντας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ το θέμα είναι, μπορούμε να ξαναεμπνεύσουμε αυτή την κοινωνία, μπορούμε να ξαναμπούμε στα σπίτια, στα κλειστά σπίτια, στα ερμητικά κλειστά σπίτια, όπου υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν ήλιο. Είδα τι έγινε στην Πλάκα. Δηλαδή εδώ πλέον δεν υπάρχει κράτος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει κράτος, γιατί να πληρώνω την ελληνική αστυνομία, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς, γιατί να πληρώνω, αν θέλετε, το Υπουργείο Υγείας, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή εμένα τι μου διασφαλίζει.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Γιατί δεν σου λένε από την αρχή ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει τίποτα, κάνε μια ιδιωτική ασφάλιση να τελειώνουμε. Ούτε ΤΕΔΕ, ούτε ΙΚΑ, ούτε ΕΦΚΑ, ούτε τίποτα. Γιατί το λένε αυτό καθαρά.
0: Γιατί δεν θα έχουν τα έσοδα που χρειάζονται, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή, κλείνοντας, λέω αυτό. Πείτε μου τα έσοδα του ελληνικού κράτους. Είναι μόνο το χαράτσι που παίρνει από τους υπηκόους του. Το χαράτσι που παίρνει από τους Έλληνες. Μόνο το ΦΠΑ, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και δεν το κόβουνε. Τι παράγει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Πού είναι το κράτος. Ποια είναι τα σημικά του κράτους. Τέλος πάντων.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασίλη Λίκο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση.
0: Υγεία να έχετε. Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
1: Γεια σας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους πάνω από τα $105 το βαρέλι των Brent, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις με ήδη εξασφαλισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Επίθεση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας μας οδήγησαν στη σημερινή καταστροφή, είπε μιλώντας στον Focus FM 103,6. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υπενθυμίζοντας ότι από το 18 προειδοποίησε για την τρομακτική ενεργειακή κρίση. Πείτε μου, ποιος είναι ο λόγος που πρέπει εγώ να είμαι εχθρός του Πούτιν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε σήμερα. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Προφυλακιστέοι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στη φυλακή οδηγούνται και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Για αύριο αναβλήθηκε η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, παρασύροντας τραπέζια και τραυματίζοντας θαμώνες. Με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάντ. Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο σε επιφυλακή αεροπορικές εταιρείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη σύγκρουση.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Τρίτη, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Από το απόγευμα, η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με πολύ ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη πυρωτική χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή επιδείνωση με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές κατά περιόδους, ενώ υπάρχει και πιθανότητα για παροδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νύκταρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ξεκινάει η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Μαζί μας στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης, συνεργάτης του Μάχη FM. Μάκη, καλησπέρα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Άλλη μια εβδομάδα ξεκινάει. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε με αρκετή δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και μάλιστα ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ανοίγει τον δρόμο σήμερα για τον ΠΑΟΚ, καθότι σε περίπτωση που καταφέρει να κερδίσει σήμερα την Καλαμάτα εντός έδρας στην Τούμπα στις 6 η ώρα, αυτόματα βρίσκεται και στην κορυφή της βαθμολογίας, καθότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 12 βαθμούς, πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, οπότε ο ΠΑΟΚ καβατζάρει την πρώτη θέση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και τι έγινε μάλλον, για να έχουμε έτσι και μια εικόνα για τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Super Link, όπου είχαμε πολλά σε αυτή την αγωνιστική. Είχαμε λοιπόν αρχικά το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης που πήρε βαθιά ανάσα αντίθετα στα δύσκολα μένει η ομάδα του Ατρομήτου. Αστέρας Τρίπολης που έδειξε και καλή εικόνα, σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, πήρε την νίκη που μάλλον είναι δίκαια. Η ΑΕΚ μετά αντιμετώπισε τον Όμφη. Η ΑΕΚ που είχε κακό δαίμονα την κριτική ομάδα, ήταν η μόνη που την κέρδισε μέσα στο γήπεδο της Αγίας Σοφιάς, ήταν αυτή που τη στέρισε το Super Cup στο τελικό. Παρόλα αυτά, με στημένες μπάλες, με κεφαλιές που πέτυχαν η κεντρική της αμυντική, και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας, κατάφερε να πάρει την νίκη με 3-0. Ο Όφη που έπαιξε για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα με 10 παίκτες εξαιτίας αποβολή. Στην συνέχεια είχαμε το παιχνίδι την επόμενη μέρα, δύο παιχνίδια. Το ένα έγινε στο Καφτατζόγλιο, η επιστροφή του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο, καθότι στη φετινή σεζόν αναγκάστηκε να παίξει εκτός έδρας ό,τι υποχρεώσει είχε σε πρωτάθλημα και κύπελο. Έπαιξε στο γήπεδο του Βόλου, έπαιξε στο γήπεδο των Σερών. Ήρθε η ώρα λοιπόν και επέστρεψε στο Καφτατζόγλου και μάλιστα κάτω από δυσμενές συνθήκες, άτυχος ο Ηρακλής, τυχερός όμως γιατί κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη απέναντι στον Λεβαδιακό με 2-0. Ένας Ηρακλής ο οποίος δείχνει να έχει το παιχνίδι της υπομονής και δείχνει να είναι αρκετά διαβασμένο σε κάθε παιχνίδι. Θα τα σχολιάσουμε λίγο αργότερα. 2-0 λοιπόν ο Ηρακλής. Σημαντική νίκη, 9 βαθμούς, 7η θέση στη βαθμολογία μέχρι στιγμής. 5 αγωνιστικές παραμένει αίτητος μετά την ήττα που έκανε στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ. Στο άλλο παιχνίδι που έγινε την ίδια ώρα, Κηφισιά Πανατολικός 2-0. Η Κηφισιά πήρε πολύ σημαντική νίκη ανάσα για αυτήν. Ο Πανατολικός μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα με 3 νίκες σε 3 αγώνες, τώρα μετράει 3 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και ασφαλώς έχει όπου ιστοχωρήσει. Στις 7 χθες ο Άρης αντιμετώπισε τον Βόλο. Ο Άρης έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε με 3-0 κιόλας. Ο Βόλος όμως προσπάθησε εκεί να ανατρέψει την κατάσταση. Προς το τέλος μείωσε σε 3-2. Ένα πεντάλεπτο εκεί είχε στη διάθεσή του. Πήγε να κάνει τη ζημιά στον Άρη. Ευτυχώς η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία της και κυρίως να πάρει την νίκη που την είχε ανάγκη, έτσι ο Άρης, κακά τα ψέματα. Και φτάσαμε και στο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα παιχνίδι το οποίο σημαδεύτηκε από μεγάλες εντάσεις, κάρτες, αποβολές, φάουλ. Δεν ήταν και τόσο καλό, δεν είχε τον ρυθμό αγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός που έχασε και παίχτη το Σάλιαγκα, ο Ολυμπιακός ο οποίος φωνάζει για τη διαιτησία, φωνάζει και ο Παναθηναϊκός, όλοι φωνάζουν. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 και έτσι μείωσε την διαφορά από τον Παναθηναϊκό. Στη βαθμολογία τώρα, αυτό που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15, δεύτερη ΑΕΚ με 14, τρίτος Ολυμπιακός με 13, πολύ κοντά όλες οι ομάδες, τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12, αλλά παίζει τώρα με νίκη, βγαίνει στην πρώτη θέση, πέμπτη θέση για τον Άρη με 10, όσους έχει και ο Όφη, ο Ηρακλής πλέον με τους 9 βαθμούς έφτασε τον Πανετολικό στην 7η θέση. Στην ένατη θέση Κηφισιά με 8 και από εκεί και πέρα Αστέρας Τρίπολης 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Λαβαδιακός 1 και Βόλος μείον 1. Είναι η ποινή η οποία έχει επιβληθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή. Ο Βόλος ο οποίος μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα μετράει μόλις 2 ισοπαλίες, δεν έχει νίκη, οπότε έφτασε στο μείον 1. Αυτά τα παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και Super League 2 και έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη. Πανιόνιος ΠΑΟΚ 3-0, είμαστε στο 70. και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ. Τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια, το Μαρκό τρέχει ακατάπαυστα, κέρδισε και την ομάδα της Λάρισας με 1-0 προς το τέλος της αναμέτρησης. Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1. Μεγάλη νίκη για τον Απόλλων Καλαμαριάς που κέρδισε 1-0 την ομάδα του Πύργου. Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1. Επέστρεψε στις νίκες η Νίκη Βόλου. Καλυθέα Παθρακικός 1-0. Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης στο κοντινό ντέρμπι 2-1. Αυτά με τα αποτελέσματα. Θα πάμε φυσικά και στο μπάσκετ, καθώς είχαμε εκεί δράση. Αλλά είπαμε, ο ΠΑΟΚ φουλάρει τις μηχανές για να βρεθεί στην κορφή της βαθμολογίας. Θέλει νίκη απέναντι στην Καλαμάτα και αυτό και μόνο του αρκεί. Ο Στέλιος Τριγιάδης θεωρώ ότι πρέπει να είναι και στην Τούμπα, καθώς το παιχνίδι ξεκινάει στις 6. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Έτσι όπως ήρθαν όλα, νομίζω ότι ήταν, αν και η ισοπαλία θα ήταν ακόμα πιο βολικό αποτέλεσμα, δεν θα ήταν βολικό γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα ήταν στην κορφή. Έτσι όπως ήρθαν όμως τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ πατάει κορφή σήμερα.
1: Ναι, αν καταφέρει και κερδίσει την Καλαμάτα σήμερα σε περίπου 2 ώρες παρά 15 λεπτά.

0: κλειστά τα χαρτιά και από την προπόνηση και αποστολή δεν ανακοίνωσε. Δεν ξέρω.
1: Γενικά πάντα ο Λύση είναι ένας εντελώς διαφορετικός προπονητής σε σχέση
0: με τον
1: Λουτσέσκου για παράδειγμα, που γνωρίζαμε ακόμα μέσα από το ρεπορτάζ ότι η προπονητής τι ήθελε να δουλέψει. Ο Λύση ακόμα και τους ίδιους τους παίκτες του κάνει αναρωτιέται ποιος θα παίξει, ποιος θα ξεκινήσει. Δεν έχει βγάλει αποστολή, αλλά από το ρεπορτάζ το δικό μου είναι όλοι μέσα, με εξαίρεση τον Λουσέ, τον Ντεσπόντοφ και τον Παταούλα που κάνανε σήμερα το πρωί προπόνηση μόνοι τους. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα κανονικά, και ο Πάντζα και ο Ζήφκοβιτς και ο Ντιαγέ και ο Ντιέγο Κώστα και ο Ελουστόντο.
0: Και ο Γιαννούλης.
1: Και ο Γιαννούλης είναι μέσα στην αποστολή. Και από τώρα θα κρίνει ο ίδιος ο Αλέξιο Λύση ποιον θα χρησιμοποιήσει από την αρχή, ποιον θα βάλει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Θα γίνουμε σοφότεροι σε περίπου καμιά ώρα εντάξει, που θα έχουμε και θα
0: κατεβάσουμε την ενδεκάδα. Θα κατεβάσει το καλύτερο προστάσιο του. Δεν ξεκούραστος είναι. Δεν έχει παιχνίδια όπως έχουν οι άλλες ομάδες στα ευρωπαϊκά. Οπότε δεν έχει κανένα λόγο να μπει σε καμιά διαδικασία rotation, και αυτό είναι το μεγάλο του όπλο. Οπότε η λογική λέει ότι καλύτερο έχω, το κατεβάζω για να πάρω την νίκη.
1: Δαμανή. Υπάρχουν ερωτηματικά για την ενδεκάδα. Σίγουρα υπάρχουν σίγουρες θέσεις. Σίγουρα πρόσωπα στην ενδεκάδα. Υπάρχουν και ερωτηματικά με τη γενικότερη διαχείριση που έχει ο Λύση από εδώ και πέρα να κάνει. Συν βέβαια και το γεγονός ότι υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι ήταν με αρκετά λεπτά συμμετοχή με τις εθνικές τους ομάδες.
0: Ναι, είναι και αυτό. Ναι. Και κάποιοι ήρθαν από τραυματισμό. Θα τα ζυγίσει όλο ο Λύση για να βγάλει την ενδεκάδα. Τώρα, απέναντί του έχει μια ομάδα την Καλαμάτα. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις για αυτήν, αλλά είναι μια ομάδα ζημιάρα, έτσι. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που μπορεί να, αν την υποτιμήσει, σου κάνει τη ζημιά. Έχει κάποιους ποιοτικούς παίχτες μπροστά. Και σαφώς και αυτή μάχεται για τον κάθε βαθμό, γιατί είναι δύσκολη η μάχη της παραμονής και φαίνεται από τα αποτελέσματα που είχαμε και αυτή την αγωνιστική.
1: Μάκη, κοίτα, αν δει κανείς τα αποτελέσματα της Καλαμάτας στα πρώτα 5 παιχνίδια του πρωταθλήματος, θα καταλάβει ότι έχασε δύσκολα από τον Άρη με έναν γκολ στο τέλος. Έχασε από τον Παναθηναϊκό ωριακά 1-0. Τα πάλεψε τα μάτια με τους μεγάλους και τα δύο. Στο μοναδικό μάτι που δεν ήταν καλύτερο, που έχασε με τον Πανετολικό, ακόμα και στο μάτι που έφερε στον Παλαιό με τον Ατρόμητο, θα μπορούσε να κερδίσει. Είναι μια ομάδα η οποία ναι μεν μόλις έχει ανέβει στην πρώτη εθνική μετά από πάρα πολλά χρόνια, αλλά απ' την άλλη έχει αποδειχτεί φέτος ήδη, όχι μόνο στα μάτια της Καλαμάτας γενικότερα, ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Είναι το μόνο σίγουρο, δεν υπάρχουν εύκολα μάτια, και αν δεν είσαι σοβαρός θα την πατήσει την Πανανοφλούδα.
0: Ναι. Πάντως, για να κλείσω, για να μην σε ταλαιπωρώ, γιατί καταλαβαίνω ότι είσαι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία, εάν κερδίσει σήμερα, στις επόμενες αγωνιστικές να εδραιωθεί στην κορυφή της βαθμολογίας βλέποντας τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Ηρακλή και μετά πηγαίνει μέσα στην Κρήτη με τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος, που για μένα είναι λίγο παιχνίδι κομβικό, με την έννοια ότι αποκτάει σημασία αν μπορείς να παίρνεις βαθμούς σε έδρες που οι άλλοι μπορεί να χάσουν. Άρα λοιπόν.
1: Κοίτα, το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ σίγουρα είναι πιο διαχειρίσιμο μέσα εισαγωγικά σε σχέση με το πρώτο ξεκίνημα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει σήμερα με την Καλαμάτα, την άλλη Κυριακή ντέρμπι με τον Ηρακλή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μετά πάει να παίξει στον Όφη όπως είπες, μετά έχει ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης στην Τούμπα και μετά έχει την τελευταία αγωνιστική πριν πάμε στην επόμενη διακοπή με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αν το συγκρίνουμε με το πρώτο πρόγραμμα, με την πρώτη πεντάδα των αγώνων, είναι σαφώς πιο διαχειρίσιμο. ΠΑΟΚ καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρα του αρχικά σήμερα, να φτάσει στους 15 βαθμούς. Να ισοβαθμίσει με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή και από εκεί και πέρα να βλέπει παιχνίδι με το παιχνίδι τη συνέχεια. Μια συνέχεια η οποία τον βρίσκει να έχει όλο ένα και περισσότερους παίκτες στη διάθεση του Λύση. Προσθέτει συνεχώς καινούργιους μέσα εισαγωγικά, ναι, παιδιά τα οποία ήταν στο ιατρικό δελτίο και πλέον υπολογίζονται σιγά σιγά, αν όχι από τώρα, από σήμερα για να παίξουν βασικοί. Νομίζω πάντως ότι το πλάνο του Λύση έχει να κάνει και με τα παιδιά τα οποία θα φέρει από τον πάγκο, παιδιά που έχουν από τραυματισμό, να τους ετοιμάσει κυρίως και για το τέρμα του Ηρακλή την επόμενη Κυριακή, αλλά και για τα επόμενα μάτια. Μην ξεχνάμε ότι ανήμερα της 28 Οκτωβρίου ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα θα παίξει με την ΑΕΚ και το κύπελο. Πέραν των αγώνων που έχει το πρωτάθλημα.
0: Σωστό. Είναι και αυτό. Ωραία. Τώρα κλείνω και η τελευταία έτσι ρητορική ερώτηση. Δύσκολη ώρα, δύσκολη μέρα, Δευτέρα 6 ώρα. Κόσμο, πώς το βλέπεις?
1: Δεν νομίζω να έχει. Να είναι σημείο αναφοράς στο σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι. Εντάξει. Είναι δύσκολη ημέρα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Πέραν το εργάσιμο και πέραν της ώρας, βλέπω τώρα και μου έχει κινητοποιήσει το κινητό για ακραία καιρικά φαινόμενα. Οπότε.
0: Α, να μας λες, να δούμε πώς θα γυρίσουμε. Ναι.
1: Τα βλέπω λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Στέλιο, άντε, κάνε δουλειά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε.
1: Καλή συνέχεια, Μάκη.
0: Γεια. Focus 103,6. Πήγαμε λοιπόν και στην Τούμπα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ στις 6 θέλει να πατήσει η κορυφή, και είπαμε δεν χρειάζεται πολλά. μία νίκη

0: απέναντι στην Καλαμάτα, αλλά είπαμε ότι η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, θέλει προσοχή και σαφώς αν την υποτιμήσεις μπορεί να σου κάνει την ζημιά. Τώρα, αυτά και με το ποδόσφαιρο. Θα πάμε σε λίγο φυσικά να περάσουμε και στα ρεπορτάζ μας. Δεν έδωσα καθόλου για μπάσκετ το τι γίνεται, που και εκεί είχαμε αγωνιστική δράση με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να έχουμε δύο νίκες και μία ήττα απολογισμό, αλλά θα τα πούμε τώρα τι έγινε εκεί. Καταρχάς, πάμε να δούμε τα παιχνίδια. Ολυμπιακός εύκολα τον Κολοσσό Ρόδου 99-83, Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός περίπατος 59-84 και Κύκνιο Άσμα για τον προπονητή της ομάδας του Προμηθέα, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Βόβορας θα αποτελέσει παρελθόν. Απίστευτος διαστημικός Άρης απέναντι στην ΑΕΚ 88-58 και η διαφορά θα μπορούσε να ήταν και ακόμα μεγαλύτερη. Ένας Άρης που έπαιξε στο μεγαλύτερο διάστημα εξαιρετικό μπάσκετ, μεταμορφωμένος, και μάλλον αυτό το οποίο είπε ο Βασίλης Πανούλης μετά την ήττα στην Καρδίτσα ίσως και να έχει δίκιο, δηλαδή ότι από κάθε πρόβλημα μπορείς να βγάζεις και ένα κέρδος και ίσως αυτή η ήττα δείξει κάποια πράγματα στον Άρη για να μην τα επαναλάβει τώρα που είναι ακόμα αρχή και έχει ακόμα χρόνο. Συνεχίζουμε. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74. Δεύτερη νίκη για την ομάδα της Καρδίτσας, η οποία πηγαίνει στην επόμενη αγωνιστική στο Ιβανόφιο. Μαρούσι Μύκονος 79-82 σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στο τέλος. Η Μύκονος έδειξε και με τον ΠΑΟΚ ότι έχει και φέτος ένα καλό σύνολο. Κατάφερε να πάρει το σημαντικό αυτό διπλό μέσα στην έδρα του Αμαρουσίου. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73 με ένα τρικέρι, ο οποίος έκανε ουσιαστικά και διαχείριση στο παιχνίδι, αφήνοντας εκτός αρκετούς παίχτες. Και το παιχνίδι θρίλερ της αγωνιστικής έγινε στο Περιστέρι, εκεί όπου ο Ηρακλής είχε προηγηθεί ακόμα και με 19 πόντους. Τελικά, αν και είχε το προβάδισμα σε όλο το παιχνίδι, ακόμα και λίγο πριν το φινάλε, το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Εκεί κρίθηκαν όλα με το Περιστέρι να παίρνει την νίκη με 91-89 ο Ηρακλής, ο οποίος έχασε μία νίκη από αυτές που λες ότι δεν χάνονται και ασφαλώς αυτό κόστησε σημαντικά. Τώρα στη βαθμολογία, αν και είμαστε ακόμα νωρίς, τρεις ομάδες έχουν το απόλυτο, Καρδίτσα, ΠΑΟΚ και Περιστέρι, και από εκεί και πέρα ο Άρης με την ΑΕΚ, με τον Κολοσσό και τον Μύκονο είναι σε μία νίκη, μία ήττα. Δεν έχουν κερδίσει ακόμα οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή η Δόξα Λευκάδα, στο Μαρούσι, ο Βίκος, ο Ηρακλής. Αυτά είναι τα παιχνίδια, έτσι είναι η βαθμολογία. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που είναι πιο κάτω στη βαθμολογία, να θυμίσω ότι έχουν ξεκινήσει με μείον βαθμούς, έτσι. Γι' αυτό και είναι στους δύο βαθμούς. Στους τέσσερις είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Και αφού έχουμε λίγο χρόνο, να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, που και εδώ υπάρχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια. ΑΕΚ Μύκονος, εύκολη υπόθεση λογικά θα είναι για την ΑΕΚ. Θα είναι, για να δούμε, γιατί και η ΑΕΚ κόντρα με τον Άρη την είδα έχει αρκετά θέματα και ίσως να μην είναι τόσο δυνατή όσο παρουσιάζεται. Κόλωσος Ρόδου ΠΑΟΚ, ένα καλό τεστ για τον ΠΑΟΚ. Ένα αμφίροπο παιχνίδι αναμένεται να γίνει στην Λευκάδα, Δόξα Λευκάδας Προμηθέας Πατρών. Στο Ιβανόφιο 17 του μηνός 5 η ώρα ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την αίτητη μέχρι στιγμής Καρδίτσα. Την ίδια μέρα στις 5.30 Άρης Μαρούσι, λογικά ο Άρης θα φτάσει σε μια ακόμα νίκη και την θέλει όσο γίνεται να μην έχει καμία απώλεια. Την Κυριακή τώρα Βίκος Ιωαννίνων Ολυμπιακός και πάλι Κυριακή στη μία Παναθηναϊκός Περιστέρι. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία θα βρούμε μπροστά μας την επόμενη αγωνιστική. Φυσικά υπάρχουν και αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων των ομάδων. Να θυμίσω 10 ομάδες αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά κύπελα και μάλιστα είχαμε το εξής απίστευτο την προηγούμενη εβδομάδα. Μόνο νίκες όλες οι ελληνικές ομάδες, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πράγμα που δείχνει και πόσο δύσκολο είναι φέτος το πρωτάθλημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε να έχει αίσιο τέλος και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αρκετές διακρίσεις. παραμένει στο 81 το Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0. Άρα ο ΠΑΟΚ εδώ φεύγει ιτημένος. Ο Πανιόνιος παίρνει την νίκη και ασφαλώς προσπαθεί να αναρχηθεί στην βαθμολογία. Γιατί με αυτή την νίκη, για να δούμε πού πηγαίνει ο Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος με αυτή την νίκη πάει στην. Περνάει, ναι, περνάει και Καλλιθέα, περνάει και Λάρισα. Πάει δεύτερος, 5 βαθμούς πίσω από το Μαρκό. Οκ. Okay. Την ήθελα την νίκη ο Πανιόνιος. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στις 4.30. Θα πάμε τώρα στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ μας. Θα πάμε αρχικά στο μπάσκετ που είχαμε αγωνιστική δράση και θα πάμε αργότερα και σε ποδόσφαιρο και φυσικά στο συνέδριο του ΠΑΟΚ που εκεί ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αφορούσε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και την κοινωνική του προσφορά και το ρόλο του μάλλον μέσα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και όπως σας είπα, θα πάμε να ασχοληθούμε τώρα με το μπάσκετ. Στο μπάσκετ, ο οποίος ο Άρης ήταν πραγματικά χάρμα. Ιδέστε, μια ομάδα η οποία μάλλον να δείξει τον εαυτό της κατάφορα στον αγώνα με την Καρδίτσα και από τότε έχει δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Έχω την αίσθηση ότι κάπως εκείνο το παιχνίδι, τώρα μου πει ανοίξει το παρελθόν, τι ξύνει τις παλιές πληγές. Λίγο ήταν το πρώτο παιχνίδι, λίγο. Ίσως να υποτίμησες και τον αντίπαλο, λίγο ότι προερχόσουν από μια νίκη με ανατροπή μες στη Γαλλία και λες εντάξει, θα το γυρίσω και στην Καρδίτσα. Δεν μπόρεσες. Πάει, πέρασε αυτό, το αφήνουμε πίσω, το πετάμε πίσω. Ο Άρης, ο οποίος έπαιξε απέναντι στην ΑΕΚ, που επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θεωρητικά είναι μαζί με ΠΑΟΚ και Άρη για την μάχη καταρχάς στην τετράδα. Έτσι, γιατί αν θεωρούμε δεδομένο την παρουσία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, οι άλλες τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στην τετράδα. Και μάλιστα είναι ομάδες οι οποίες θεωρητικά έχουν και πολύ υψηλότερο μπάτζετ από τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό όμως δεν φάνηκε καθόλου μες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρης όχι μόνο δεν άφησε την ΑΕΚ να γίνει ανταγωνιστική, αλλά κυριάρχησε σε όλο το παιχνίδι και φαινόταν ότι κάποια στιγμή ίσως η ΑΕΚ να πέταξε ακόμα και λευκή πετσέτα, κάτι το οποίο εξόργησε τον Ντράκαν Σάκοτα μετά το τέλος του αγώνα. Ένα πάρτι στήθηκε στις κερκίδες και γενικά βλέπουμε πόσο πολύ συσπηρωμένος είναι ο κόσμος γύρω από την ομάδα μπάσκετ, κάτι το οποίο για να τα λέμε όλα δεν το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο. Χθες, ας πούμε, στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο γήπεδο δεν είχε κόσμο. Βλέπουμε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Ο κόσμος, όταν του δώσεις όραμα, όταν του δώσεις προοπτική, όταν η ομάδα κερδίζει, όταν πηγαίνουν όλα καλά, είναι πάντα εκεί. Όταν όμως αρχίζουν κάποιες έτσι καταστάσεις περίεργες, περίεργες με την έννοια ότι γκρίνια, προβλήματα και αρκετά άλλα, τότε γυρνάει πλάτη. Και αυτό τουλάχιστον φαίνεται, επαναλαμβάνω για να μην παραμεινευτούν και τα λόγια μας, ότι στο ποδόσφαιρο του Άρη φέτος δεν λειτουργεί, αλλά στο μπάσκετ άλλο ένα παλέ να έχει ο Άρης στην διάθεσή του και αυτό θα το γέμιζε ακόμα και τώρα που αυξήθηκε η χωρητικότητα στο Nick Gallis Hall. Οπότε πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναφέρθηκε για την νίκη με την ΑΕΚ και φυσικά για κάποια άλλα πράγματα που αφορούν τη συνέχεια στη φετινή σεζόν.
1: Πιστεύω όλα αυτά προέρχονται από τη σκληρή δουλειά που ρίχνουν στο γήπεδο και τα παιδιά ατομικά, ο ζήλος που έχουν να δουλέψουν και ομαδικά. Από ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο, για ακόμη μια φορά έκανε sold out και ένα δίπλα μας και μας βοήθησε για να φτάσουμε στη νίκη. Εύχομαι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο και να είμαστε πνευματικά ισορροπημένοι και στα καλά και στα άσχημα. Αυτό που είδατε όλοι σας, πιστεύω, είναι η μόνη φορά που δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιος αυτό που είδαμε. Πιστεύω είναι μια ομάδα, όπως είπα και την προηγούμενη φορά με την Μπούργκο στο προηγούμενο παιχνίδι, θέλω να βλέπω έτσι την ομάδα όπως το πρώτο 20 λεπτό, τώρα το είδαμε και 40 λεπτά. Είδαμε 12 παιδιά, ανά πάση στιγμή να είναι έτοιμο. Είδαμε το Θανάση να σηκώνεται το 27 και λες και ήταν έτοιμος από. Λες και ξεκινάει το παιχνίδι. Για μένα δεν μετράει μόνο αυτό που σκοράρει. Ο Έλλη, ο Πετρουλόγκη κάνει εκπληκτική δουλειά πάνω στον πάγκο. Όλα τα παιδιά, ο Χαρλαμπόπουλος, όλοι είναι μέρος της ομάδας και όλοι πρέπει να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν στο να κερδίζει η ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο Άρης για αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να είναι σκαλοπάτι. Πρέπει να είναι μια ομάδα στην οποία θέλουν να μείνουν και να πετύχουν και να κερδίσουν.
2: Άλλη ερώτηση για τον κόουτς, Βασίλη. Μάρκες, νομίζω πρώτος είναι με βολές το 27 από την άμυνα του
1: Λόγκ. Κοίτα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι και ο Μήτρου Λόγκ και τα άλλα παιδιά που έπαιξαν και ομαδική δουλειά. Όταν κάνει ένα καλό παιχνίδι, εντάξει, σίγουρα δίνει credit σε αυτόν τον μακάρι γιατί του κάνει ζωή δύσκολη για να πάρει την μπάλα. Αλλά είχαν μια εξαιρετική, όλα τα παιδιά τα πολύ συγκεντρωμένα να τον αλληλοκαλύψουν.
2: Σήμερα λοιπόν, αυτό που είδαμε, κάθε φορά δεν υπάρχουν 21, 22, 23, 19 λεπτά. Υπάρχουν 40 λεπτά. Ήταν σαν να ξεκινήσει το παιχνίδι στο 39, με διαφορά στο 30. Πόσο κοντά ήταν αυτό
1: που ήταν. Για την εποχή πιστεύω ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Α μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μα. Παίξαν πάρα πολύ καλά. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο ήταν το σκορ, γιατί εμείς παίζουμε για την ομάδα μας, για τη φανέλα, για τον κόσμο, για την περηφάνεια μας. Και μην ξεχνάμε ότι προερχόμασταν απέναντι στο ελληνικό πετάλαιο με ένα κάκιστο παιχνίδι πνευματικά πάνω απ' όλα. Στο οποίο πιστεύω ήταν ένα σοκ για όλους μας και για μένα προσωπικά ο τρόπος που παίξαμε. Αλλά το οποίο ξέρεις τον αθλητισμό και τη ζωή, ό,τι κάτι σε πληγώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Και θα έχουμε και άλλα τέτοια. Μακάρι να μην έχουμε. Αλλά είναι μια μεγάλη χρονιά μαραθώνιος. Και πρέπει να μάθουμε να αντιδρούμε και να γινόμαστε καλύτεροι, να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και να έχουμε Ευσυνείδηση. Και την Τετάρτη παίξαμε, κάναμε εκπληκτική δουλειά στην άμυνα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν εξαιρετικοί. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που έτσι χτίσαμε την ομάδα. Από εκεί πέρα σήμερα παίξαμε εξαιρετικά για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Δεν δώσαμε τόσο επιθετικό rebound. Και ένα σημαντικό, δεν κάναμε λάθη στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε 0 λάθη στην τρίτη περίοδο και 2 στην τέταρτη. Άρα είναι περισσότερες κατοχές, περισσότερα σουτ, άρα περισσότερες πιθανότητες να σκοράρεις και καλύτερη ψυχολογία. Γιατί όταν κάνεις λάθη, τα περισσότερα λάθη που κάνουμε είναι αβίαστα λάθη, δηλαδή χωρίς λόγο. Αλλά είναι μια καινούργια ομάδα, μαθαίνει ένας τον άλλον, μαθαίνει τις συνήθειές του, που θέλει την μπάλα, πώς κόβει, πώς σκρινάρει. Είναι μια διαδικασία. Άλλος σου παίρνει χρόνια. Άλλους εβδομάδες, άλλους μήνες, άλλους χρόνο, δεν ξέρω. Εμείς ευχόμαστε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Είμαι σίγουρος ότι έχουν καταλάβει ότι όποιος παίζει άμυνα δεν μπορεί να παίξει την ομάδα. Ακόμα και αυτοί που είναι καλοί σκόρερ. Το μπάσκετ εκεί πάει. Πρέπει να παίζει και στις δύο πλευρές. Δεν μπορεί να παίζει μόνο σε μια πλευρά. Ούτε μόνο άμυνα, ούτε μόνο επίθεση. Πρέπει να έχουμε παιδιά που να παίζουν και στις δύο πλευρές. Και αυτό θέλουμε και έτσι τη χτίζουμε την ομάδα.
2: Εσείς την ομάδα.
1: Είναι ο τρόπος που θέλουμε να παίζουμε. Είναι μια ταυτότητα, μια κουλτούρα ομάδας που θέλουμε να παίζουμε. Από εκεί πέρα όμως ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό είναι το νούμερο ένα που θέλουμε. Όσο περνάει καιρός όμως θα χρειαστεί να είμαστε και καλοί στο 5-5 που σήμερα ήμασταν. Γιατί τα παιχνίδια, τα μεγάλα παιχνίδια, όσο περνάει καιρός. Ξέρεις, κρίνοντας το τελευταίο δεκάλεπτο που περισσότερες ομάδες πέφτει ο ρυθμός και παίζει 5-5. Οπότε όλα αυτά θα έρχονται τον καιρό. Οι συνεργασίες, το πόσο ξέρει ο ένας καλά τον άλλον, όπως είπα και πριν που θέλει την μπάλα, πώς κάνουμε τα screen, πώς κινούμαστε, ποια είναι η ταυτότητά μας. Όλα αυτά χτίζονται. Είναι μια ομάδα με 11 καινούργια άτομα, το λέμε συνέχεια και γινόμαστε γραφικοί. Το έχουμε πει πολλές φορές. Θέλει χρόνο, αλλά απ' την άλλη. Είναι μια ομάδα που δεν πιστεύω ότι πολύ περίμενα τόσο γρήγορα να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε πολλούς παίχτες που μπορούν να ηγηθούν. Είναι ένα ψυγείο της ομάδας, αλλά το ότι έβαλε 25 πόντους, δηλαδή άμα βάλει 25 πόντους ο Χαρλαμπόπουλος, είναι μόνο που κατάλαβε. Όλοι έχουμε ένα ομαδικό τρόπο παιχνιδιού που ανά πάσα στιγμή η διαφορά, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είναι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να έχουμε διαφορετικό πρωταγωνιστή. Σίγουρα ένα από τους βασικούς πυλώνες στην επίθεση και αυτό που μου αρέσει το μάτι είναι ότι παίζει και άμυνα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, πρέπει να το προσέξετε, βοηθάει πάρα πολύ στην άμυνα. Στην προηγούμενη αγωνιστική έφτιανε τον καλύτερο παίχτη, τον DJ Stewart. Δεν μου λέει κάτι από 25 πόντους. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα βάλει. Το θέμα είναι ότι εγώ θέλω να είναι επιθετικός. Ένα παιδί που θέλουμε να σουτάρει. Άλλες φορές θα τα βάλει, άλλες θα χάσει. Με τον τρόπο που παίζει άμυνα θα είναι στο παρκέ. Από εκεί και πέρα και αυτός δουλεύει πάρα πολύ. Και μόνος του και με την ομάδα. Και πιστεύω οι προπονήσεις που έκανε, είμαι σίγουρος ότι θα παίξει καλά. Γιατί έκανε εξαιρετικές προπονήσεις. Ναι, σίγουρα μπορεί να δώσει παραπάνω. Άμα 10 Οκτωβρίου όλα είναι καλά. Δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή όλα ήταν, το προηγούμενο Σάββατο όλα ήταν τραγικά, τώρα είναι όλα τέλεια. Δεν είναι έτσι. Κάπου υπάρχει μια ισορροπία, έχουμε μια ισορροπία. Αυτό που περιμένω είναι consistency, είναι να έχουμε σταθερότητα. Εγώ αυτό περιμένω. Αυτό έχουν οι καλές ομάδες, αυτές που διεκδικούν αυτό που θέλουν να διεκδικήσουν, έχουν σταθερότητα. Και η σταθερότητα έρχεται μέσα από την δουλειά και μέσα από τον τρόπο που ο καθένας καταλαβαίνει την κουλτούρα και την ταυτότητα της ομάδας.
3: Focus 103,6.

0: Αυτά είπε ο Βασίλης Πανούλης. Στην αντίπερα όχθη όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για την ΑΕΚ. Πραγματικά ο Ντράγκαν Σάκοντα έψαχνε να βρει τι φταίει για αυτή την ομάδα, τι μπορούσε να αλλάξει και έστειλε πολλά μηνύματα με βάση τα όσα μετέφερε στην συνέντευξη τύπου.
1: Να έχει μαζέψει κάποιους παίκτες, είναι πραγματικότητα ότι είναι και έτοιμοι να παίξουν ένα ψηλό επίπεδο μπάσκετ. Αντιστοιχά εμείς, μόνο που περνάμε τα προβλήματα, είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτά που θα μπορούσαμε να είμαστε. Και θα έλεγα σήμερα και να είμαστε πολύ καλύτεροι, το παιχνίδι δεν θα άλλαζε πάρα πολύ, αλλά όμως μας ενοχλεί ο τρόπος που δεν μπορούσαμε να διδάσουμε μπασκετικά. Άλλη ταχύτητα, εμείς, ο Άρης, ας περιμένει πολλή δουλειά και περιμένουμε να έχουμε πίσω όμως παίξανε λίγο να γεμίζουμε και τη ρακέτα, να έχουμε κάποιες επιλογές παραπάνω. Κάποια στιγμή αυτοί θα γυρίζουν. Αν μέχρι να γυρίζουν, μέχρι να γίνουν έτοιμοι, μέχρι η ομάδα να στρώσει. Έχω την εντύπωση ότι όλο ξεκινάμε, ότι ξεκινήσαμε πριν μια εβδομάδα, 2-10 μέρες, κάπως έτσι. Από αυτά που θέλει ένας προπονητής να δει, σίγουρα είμαστε πάρα πολύ μακριά. Δυστυχώς είναι έτσι, πρωτάθλημα ξεκίνησε, δεν έχουμε περιθώρια. Βλέπουμε να κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια που μπορούμε μέχρι να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε ψηλότερο επίπεδο. Ένας και ένας δεν μπορούν, ένα και συν ένα δεν είναι τέσσερα ποτέ. Άρα είναι με απλά μάτια βλέπεις τι κάνει μια ομάδα. Εμείς, άιντε να πεις περίπου στα ίδια είμαστε, ο Άρης δεν είναι στα ίδια, εννοείται. Και είναι λογικό, κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ γινόταν ντέρμπι, αλλά όμως φαβορεί να είσαι, δηλαδή πρέπει να το ρόλο να πάνει αυτός που γράφουν κάθε μέρα, είναι τόσο δυνατός και πραγματικά είναι. Δεν είναι άσχημο, καμία φορά αποφεύγουμε εμείς να πούμε να μπούμε σε ρόλο φαβορή, ιδιαίτερα εν όψη των μεγάλων παιχνιδιών. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πραγματικότητα.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, αυτά και με τον Τράγκαν Σακοτά. Τελικά, εκεί στον Άρη μάλλον πρέπει να είναι, όπως λέγανε τότε, για να μην παρεξηγηθούμε και πάλι, η Λισοφούσα Ρωμάνα Αστερίξ, που έλεγε τότε ο Βελίξ στον Αστερίξ, είναι τρελή αυτή η Ρωμαία, είναι τρελή εκεί στον Άρη, καθότι ήδη έχουν κατορθώσει να εξαντλήσουν τα εισιτήρια στον Άρη, επαναλαμβάνω, να εξαντλήσουν τα εισιτήρια και να φτάσουν στο ένατο sold out μέχρι τις 3 πρώτου 2027, άρα και με τον καινούριο χρόνο πλέον ο Άρης μπαίνει σε sold out. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει, καθώς τα πρώτα δύο εντός έδρας παιχνίδια στο Παλέ δεν έπεφτε καρφίτσα, ήταν κατάμεστο, και αυτό θα γίνει τουλάχιστον για άλλα 7 παιχνίδια, επαναλαμβάνω, μέχρι το παιχνίδι με τον Ηρακλή, που έγινε και σε αυτό το παιχνίδι sold out. Για να θυμίσω τώρα ποια παιχνίδια, μην ψάχνετε να βρείτε εισιτήρια, ήδη έχουμε παίξει στο Άρης Μπούργκος για την Ευρώπη, είναι το Άρης Ντερτόνα, το Άρης Τσεντεβίτα Ολύμπια στις 28 Οκτωβρίου και στις 5 πρώτου Άρης Χάπολ Τζερούσαλιμ. Για την μπάσκετμπολ στοίχημαν έχουμε το Άρης ΑΕΚ, το οποίο έπαιξε, και ακολουθούν τα παιχνίδια με Μαρούσι 17 του μηνός, 1 Νοεμβρίου Άρης Παναθηναϊκός, καλά αναμένεται, 15 Άρης Ολυμπιακός, καλά αναμένεται, και πλέον και 3 πρώτου το παιχνίδι Άρης Ηρακλής είναι sold out. Απίστευτο, και όμως είναι για την ομάδα του Άρη. Θα φύγουμε τώρα και από τον Άρη. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και στον ΠΑΟΚ. Εκεί τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα εύκολα για την ομάδα του Δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε έτσι διαχείριση δυνάμεων, δεν έδωσε χρόνο συμμετοχή σε παίχτες που δεν είχαν μέχρι στιγμής. Δεν ήταν δύσκολο το παιχνίδι, η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής. Οπότε ο Τριγκέρι θέλησε να δοκιμάσει και κάποια άλλα πλάνα και κυρίως να δώσει την ευκαιρία σε παίχτες να ξεκουραστούν, γιατί τα επόμενα παιχνίδια αναμένεται να είναι και πιο δύσκολα. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι μετέφερε ο Ιταλός τεχνικός, ο Αντρέα Τριγκέρι, για τα όσα είδε, ήθελε να δει από τον αγώνα με την ομάδα της Δόξα Λευκάδας.
1: Have another win. And I believe that we did was a solid day at the office.
2: Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι ότι ήταν μια αξιόπιστη παρουσία της ομάδας, μια επαγγελματική νίκη θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε. Ήταν σημαντικό το γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο και άλλαξε την εικόνα των rebound, και ουσιαστικά αυτό ήταν που τη βοήθησε να φτάσει στη νίκη. Και επίσης ήταν θετικό το γεγονός ότι οι παίκτες κατανόησαν κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξουν και το έκαναν στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, δεν είχαμε την δυνατότητα να τελειώσουμε το παιχνίδι πιο γρήγορα όταν πήραμε κάποιες διαφορές, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση όταν η διαφορά έφτασε στους 18 πόντους. Εκεί θα έπρεπε να έχουμε την δυνατότητα να τελειώσουμε το μάτς και να μην μπούμε στην διαδικασία να δώσουμε στον αντίπαλο την δυνατότητα να ελπίζει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθώσουμε και το συζητήσαμε ήδη, έχει επισημανθεί στους παίκτες, αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί κερδίσαμε ένα ακόμη παιχνίδι και είχαμε και τη δυνατότητα να ξεκρώσουμε κάποιους παίκτες της ομάδας που το είχαν ανάγκη αυτό.
1: So negative like you expected me to say.
2: Θα έλεγα ότι όταν δεν μπορείς να έχεις τον έλεγχο στα rebound, είναι δύσκολο να μπορείς να φύγεις στον ευνηδιασμό και να πετύχεις εύκολα καλάθια. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το κοντρολάραμε στο δεύτερο ημίχρονο. Σε σχέση με τους παίκτες των αντιπάλων, χρειαστήκαμε λίγο χρόνο παραπάνω για να αντιμετωπίσουμε το Χάρμον. Είναι αριστερόχειρας, τον αναγκάσαμε κάποιες φορές να πάει σε επίθεση προς τα δεξιά, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θα χρησιμοποιούσα κάποια αρνητική χρειά εγώ όσον αφορά την σημερινή απόδοση της ομάδας, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, στο τέλος της ημέρας πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί προσθέσαμε μια ακόμη νίκη με τον τρόπο τον οποίο το κάναμε.
1: Because he finished with an offensive foul and a turnover without any reason. And this is what I call consistency. My job is to make him more consistent.
2: Σχετικά με τον Ρακόν Γκρέι, θα έλεγα ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής στο σημερινό παιχνίδι, έχει σημαντική βελτίωση, αλλά και πάλι παρουσιάζει κάποια σκαμπανεβάσματα στο παιχνίδι. Ενώ ήταν καλό στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, δεν τελείωσε καλά τον αγώνα. Έκανε, για παράδειγμα, ένα λάθος το οποίο δεν έπρεπε να κάνει, και ένα επιθετικό φάουλ. χωρίς λόγο ουσιαστικά. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να δω από αυτόν και αυτό το οποίο προσπαθώ να δω και από τους περισσότερους παίκτες είναι να έχουν συνέπεια στο παιχνίδι τους.
1: Painful, but hopefully is not. He said to me nothing serious. I will double check with the doctor.
2: Μου είπε ο ίδιος ότι δεν αισθάνεται κάτι σοβαρό. Θα το τσεκάρουμε και με τον γιατρό για να είμαστε σίγουροι.
3: Focus 103,6.
0: Εμείς μένουμε σε αυτό το παιχνίδι και θα πάμε να ακούσουμε και τον Μπαζίνα, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής. Τι ανέφερε για την δική του εμφάνιση, γενικότερα για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
4: Ναι, κοίτα, για μένα είναι κάτι πρώτο να είμαι σε μια τόσο μεγάλη ομάδα και προσαρμόζομαι μέρα με τη μέρα. Σίγουρα το να είμαι συμπαίκτης με τον Νίκ και με τα άλλα παιδιά, με τον Τζέντι, με όλους αυτούς τους μεγάλους παίκτες που έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, με κάνει και εμένα να παίρνω πράγματα, να μαθαίνω καθημερινά, όχι μόνο στους αγώνες όταν τους βλέπω να παίζουν και στην προπόνηση. Το πόσο σωστή είναι στην καθημερινότητά τους σαν παίκτες, σαν άνθρωποι, και κοιτάω να μαθαίνω κάθε μέρα από όλους τους συμπαίκτες.
3: Focus 103,6.
0: Πάμε τώρα. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι άλλο. ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται πλέον για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Πολύ εύκολο παιχνίδι, περίπατος, οπότε πάει για άλλα. Πάμε τώρα στον Ηρακλή, που ήταν το παιχνίδι της αγωνιστικής, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Συν 19 πόντους. Συν 19 πόντους. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Σχεδόν 20. Μια ομάδα η οποία έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, έπαιζε φανταστικά, είχε τρομερά ποσοστά ευστοχίας. Στο δεύτερο ημίχρονο θα έλεγε σαν να τους είχε ματιάξει κανείς, και δεν ξέρω αν θα πρέπει στον Ηρακλή να φωνάζαν τη Χάιδο να τους ξεματιάξει, όπως έκανε σε ένα σχετικό βιντεάκι. Λέμε τη Χάιδο την μασκότ, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πραγματικά ένας Ηρακλής τελείως αγνώριστος. Τώρα δεν ξέρω και ο Λούκιτς από την πλευρά του πώς διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Σαφώς και θα έπρεπε λίγο να το δει διαφορετικά, και όταν έβλεπε το παιχνίδι να αλλάζει χέρια, ίσως να είχε μεγαλύτερη αντίδραση, ίσως να μην μπορούσαν οι παίκτες, ίσως να ήταν τυχερό το Περιστέρι, ίσως. Η ουσία είναι πάντως ότι το Περιστέρι πήγε το παιχνίδι στην παράταση και τελικά πήρε και την νίκη. Και εντάξει, okay, δεν ήρθε και η καταστροφή για τον Ηρακλή, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής έχει κάτι το οποίο πρέπει να ξορκίσει και πρέπει να το κάνει αυτό, νομίζω, άμεσα στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Από την ημέρα που κέρδισε τον Παναθηναϊκό, δεν έχει ξανακερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Τελείωσε τη χρονιά μόνο με ήττες. Και η μοναδική του νίκη ήταν αυτή η οποία πέτυχε μέσα στα Σκόπια φέτος για το FIBA Euro Cup. Άρα λοιπόν ο Ηρακλής πρέπει να αρχίσει πλέον να αλλάζει λίγο το παιχνίδι του, να πάρει νίκες, κυρίως για ψυχολογία, έτσι. Δεν υπονοώ κάτι, η ομάδα δεν είναι κακή του Ηρακλή. Θέλει λίγο χημεία και λίγο να βρει τα πατήματά της. Και πρέπει ασφαλώς αντιπάλους, όπως έρχεται το παιχνίδι με την Καρδίτσα, να παίρνεις τη νίκη. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι είπε για αυτόν τον αγώνα ο προπονητής του Ηρακλή, ο Ζόραν Λούκιτς, ο οποίος φαινόταν και με τη γλώσσα του σώματος να είναι έτσι αρκετά δυσαρεστημένος με αυτή την εξέλιξη που υπήρχε.
5: Ενδιαφέρον παιχνίδι. Γενικά εμείς είχαμε τον έλεγχο το αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημά του, όμως στις κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού εμείς χάσαμε δύο βολές, χάσαμε ένα lay-up. Όλα αυτά θα μπορούσαν να μας δώσουν ένα βαντάζ, ένα πλεονέκτημα 3 πόντων στο τέλος του παιχνιδιού. Όμως δεν είναι αρκετό να παίζει 40 λεπτά, ειδικά στο σημερινό παιχνίδι, το οποίο διήρκεσε 45 μαζί με την παράταση. Είχαμε λάθος αποφάσεις, δύο χαμένα lay-up, λάθος αποφάσεις και στην άμυνα, σε τρίποντα τα οποία δεχτήκαμε. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βελτιώσουμε. Συγχαρητήρια στο Περιστέρι για τη σημερινή του νίκη.
6: You play good defense and there is no... There is a worse thing for the team. When you play good defense, they are having bad shot and you're forgetting to box out. Simply forgetting.
5: Λοιπόν, συμφώνησε με το πνεύμα της ερώτησης. Είπε ότι σίγουρα αλλάξαμε, λέει, τις καταστάσεις στην επίθεση. Γενικά καταφέραμε να κρατήσουμε το Περιστέρι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όμως είπε ότι χάσαμε 7-8, σε 7-8 περιπτώσεις καταστάσεις χάσαμε το αμυντικό rebound. Και είναι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν την ευθύνη σε αυτό, χωρίς να θέλει να τους κατονομάσει. Αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε εμείς ήταν λέει box out. Πράγμα λέει το οποίο δεν τα κάναμε. Και γενικά είχαμε πάρα πολύ κασικές θέσεις σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό σίγουρα έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και την τελική έγκαση του αγώνα.
6: Of their offensive rebound. And you know, before that we are controlling everything. We made them to make something, to play something they didn't use. And after bad shot, you're not picking up the ball. Simply somebody is falling asleep. Just falling asleep. That was the main reason. Main reason.
5: Είπε ότι κάποιος κοιμήθηκε, αυτός ήταν ο βασικός λόγος της ήττας και επανέλαβε ότι αυτό το οποίο απάντησε και νωρίτερα, ότι γενικά η ομάδα έχασε πάρα πολλά αμυντικά rebound, το Περιστέρι πήρε πάρα πολλά επιθετικά rebound και αυτό ήταν το οποίο έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο στην τέταρτη περίοδο και στο τέλος.
3: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πάμε όμως και στην αντίπερα όχθη, γιατί έχει αξία λίγο να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας του Περιστερίου, του κυρίου Ξανθόπουλου, ο οποίος ξεκίνησε λέγοντας ότι τη νίκη σήμερα την άγγιζε ο Ηρακλής. Εμείς ουσιαστικά την κλέψαμε την νίκη. Και αυτό δείχνει και την πραγματική εικόνα της αναμέτρησης, γιατί τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά εάν ο Ηρακλής δεν έκανε αυτά τα λάθη τα οποία παρουσίασε, δεν έδινε την ευκαιρία στο Περιστέρι να μπει μέσα σε ένα μούτ ότι θα γυρίσει το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Περιστερίου.
7: Λοιπόν, αρχικά να πω συγχαρητήρια στον Ηρακλή, γιατί θεωρώ ότι άξιζε να κερδίσει ο Ηρακλής με βάση την εικόνα τη συνολική, ειδικά του πρώτου ημιχρόνου. Άξιζε να κερδίσει ο Ηρακλής. Παρ' όλα αυτά θα πω περισσότερα συγχαρητήρια στα παιδιά και στο staff μου, γιατί είναι μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε έναν πολύ αξιόλογο αντίπαλο. Από την αρχή της προετοιμασίας αυτό που βλέπαμε είναι ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πολύ σκληρή ομάδα που προσπαθεί μέσα εισαγωγικά στην ουσία να καταστρέψει το παιχνίδι της άλλης ομάδας και από εκεί να πάρει ψυχολογία να βάλει πόντους στην επίθεση. Όπως είπα και στην αρχή, μετά από ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο που νομίζω τα rebound ήταν 8-26, κάτι τέτοιο, που φάνηκε ότι δεν ανταπεξήλθαμε στο physicality του Ηρακλή και είναι κάτι που είχαμε πει στα παιδιά και το είχαμε γράψει πολλές φορές ότι πρέπει να κάνουμε resist αυτό το physicality, γιατί είναι μια πολύ σκληρή ομάδα και απ' την άλλη είμαστε και εμείς μια σκληρή ομάδα, αυτό θέλουμε να πιστεύουμε και δεν το δείξαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ευτυχώς το δείξαμε στο δεύτερο. Βάσει στατιστικών βέβαια, όταν το παιχνίδι φεύγει τόσους πόντους στο πρώτο ημίχρονο, χρειάζεσαι περισσότερη ενέργεια για να γυρίσεις το παιχνίδι. Και βάσει στατιστικών όταν γυρνάς το παιχνίδι και δεν περνάς μπροστά για πολλή ώρα ή περνάς για λίγο και μετά γυρνάει ο Ηρακλής ή η αντίστοιχη ομάδα και παίρνει το βάδισμα, εκεί καταραίεις. Δείξανε χαρακτήρα τα παιδιά και δεν καταρρεύσαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Πολλά μπράβο στο staff, γιατί ήταν πολύ ήρεμο στον πάγκο, παρόλα τα λάθη που κάναμε, παιδαριώδη λάθη, και όταν στο πρώτο ημίχρονο έχεις τέτοια διαφορά στα rebound, εγώ αυτό που είπα στα παιδιά μέσα στο πρώτο ημίχρονο είναι δεν τους έγραψα το σκορ, τους έγραψα το σκορ στα rebound, ποια είναι η διαφορά, για να τους δείξω ότι το πρόβλημά μας δεν είναι η επίθεση, αλλά είναι η άμυνα. Και όταν σκέφτονται την επίθεση ότι χάσανε ένα σούτ, ότι κάνανε λάθος και δεν γυρνάνε στην άμυνα και χάνουμε ένα rebound ή τρώμε έναν ευθυνδιασμό, αυτό είναι λάθος νοοτροπία. Το αλλάξαμε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω τα rebound είναι ισοπαλία, 27-27 στο δεύτερο ημίχρονο. Και φυσικά δείξαμε χαρακτήρα και βάλαμε μεγάλα καλάθια. Από παιδιά, από όλα τα παιδιά που τους πιστεύουμε πάρα πολύ. Και αυτό φαίνεται φυσικά που έβαλα τον Κώστα, τον αρχηγό μας, στα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ δεν είχε παίξει πολύ καλά. Και δείχνουμε πόσο πολύ τον πιστεύουμε.
3: Focus 103,6.
0: Αυτά με το μπάσκετ. Νομίζω έχουμε ολοκληρώσει στην αναφορά μας για το μπάσκετ. Θα πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε και για Super League, καθώς εκεί είναι το ψωμί. Θυμίζω στις 6 ο ΠΑΟΚ πατάει κορυφή με νίκη σε μια τούμπα η οποία θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Μην πέσετε στην παγίδα. Ότι είπε ο ΠΑΟΚ έχει σίγουρη την νίκη. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να το δείξει μέσα στο γήπεδο. Πονηρή ομάδα Καλαμάτα κερδίζει σήμερα. Βγαίνει πρώτο στην κορυφή τη βαθμολογία και συνεχίζει. Το καλύτερο ιδανικό σενάριο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Φυσικά θα πάμε να δούμε και πώς αντιμετώπισαν την νίκη στον Άρη, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να θέλει να βγάλει ένα μεγάλο ούφο από πάνω του μετά τα τελευταία αποτελέσματα τα οποία υπήρχαν, αλλά και γενικά την εικόνα τη ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, όπως επίσης και για τον Ηρακλή, ο οποίος κόντρα σε όσους τον ήθελαν να μην έχει μια καλή σεζόν, δείχνει ότι όχι μόνο τα καταφέρνει, αλλά είναι και σε υψηλό επίπεδο. Οπότε πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε, μείνετε εδώ συντονισμένοι πάντα. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους πάνω από τα $105 το βαρέλι το Brent, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Στην ελληνική αγορά οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις με ήδη εξασφαλισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Επίθεση του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις στάσεις τους απέναντι στη Ρωσία. Οι Έλληνες θα πληρώσουν πανάκριβα τα λάθη Μητσοτάκη Τσίπρα Ανδρουλάκη στο Ουκρανικό. Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη Τσίπρα Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος, να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν τον Πούτιν και τον Τραμπ. Τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά τους λάθη θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με εσχροκέρδια στα τρόφιμα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε σήμερα. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του και ο 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το Σάββατο. Για αύριο αναβλήθηκε η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, παρασύροντας τραπέζια και τραυματίζοντας θαμώνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάντ. Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο σε επιφυλακή οι αεροπορικές εταιρείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Από το απόγευμα η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με πολύ ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή επιδείνωση με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές κατά περιόδους, ενώ υπάρχει και πιθανότητα για παροδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 13 έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, Φίνα στα Σπορ.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
7: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
6: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
7: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει δεύτερη ώρα εδώ πάντα Focus 103,6. Μάθε να ακούς και να ακούς και αθλητικά. Οπότε πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο Κλεάν της Βικελίδης. Ένας Άρης ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα έτσι έγιναν και κάποια πράγματα που τα αναζητούσε ο Άρης, όπως τον γκολ του Κατεβέρε και γενικά έτσι την εμφάνιση κάποιων παιχτών. Ο Άρης ο οποίος κατάφερε και έδειξε καλό πρόσωπο, πήρε αυτό που ήθελε και πλέον κοιτάζει με διαφορετικό μάτι την συνέχεια. Πάμε στο ξεκίνημα. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, τι ανέφερε για τη σημερινή αναμέτρηση.
1: Ένα παιχνίδι με δύο όψεις. Μετά από αυτή τη μεγάλη διακοπή που είχαμε και θέλαμε να επανέλθουμε καταρχήν στις νίκες. Και για να επανέλθουμε στις νίκες θα έπρεπε να πάρουμε και την μπάλα στα δίχτυα. Νομίζω ότι τα κάναμε και τα δύο. Ένα πρώτο ημίχρονο που θεωρώ ότι ήμασταν καταιγιστικοί, θα έλεγα αυτή είναι ακριβώς η λέξη σαν ομάδα που είχαμε. Με πολύ καλούς αυτοματισμούς, με τρία γκολ, με ένα χαμηλό πέναλτι. Γενικά, αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή. Δουλέψαμε αρκετά σε αυτό το μισοδιάστημα και ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο πραγματικά πάλι θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει γκολ, να έχουμε διευρύνει το σκορ. Ανταυτού δύο στατικές φάσεις, δύο αδράνειες στην άμυνά μας. Έγινε 3-2 και μπήκαμε σε μια διαδικασία που πραγματικά μας στεναχωρεί όλους, αλλά συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν θα έλεγα ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος ο Βόλος ή είχε ανάλογη εικόνα με αυτή που είχαμε εμείς στο πρώτο ή γενικά χάσαμε τον προσανατολισμό μας, τίποτα από αυτά. Αλλά όταν δέχεσαι δύο γκολ από στατικές σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, γιατί ένα ήσυχο απόγευμα το κάναμε στο τέλος αγχωτικό πάλι. Και βέβαια υπεύθυνοι γι' αυτό είμαστε εμείς. Παρ' όλα αυτά, όταν έχεις τόσο μεγάλη διακοπή και δεν έχεις κάνει ούτε φιλικό παιχνίδι σε αυτές τις τρεις εβδομάδες, γιατί δεν μας είχε δοθεί ευκαιρία να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιο φιλικό, και βλέπεις την ομάδα να παρουσιάζει στο μεγαλύτερο μέρος αυτή την εικόνα, προφανώς και εμένα με κάνει να πω συγχαρητήρια στα παιδιά, να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στο άμεσο μέλλον, γιατί μόνοι μας χαλάμε μια εξαιρετική εικόνα με την οποία τη χτίζουμε με πάρα πολύ κόπο. Θα κρατήσουμε λοιπόν τους τρεις βαθμούς. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά. Έχουμε, είπαμε, ένα πατό πρόγραμμα, το οποίο στόχος έμεσος είναι να το εκμεταλλευτούμε και να μπορέσουμε να αναρχίσουμε όσο περισσότερο γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα που είναι και το ζητούμενο για εμάς. Βέβαια, όλα αυτά χτίζονται μέσα από νίκες και θα κρατήσω τη νίκη. Είναι διαφορετικό να μπαίνει σαν χρονικό διάστημα στο παιχνίδι, στο οποίο όταν υπάρχει αυτό το 3-0 αρχικά και μετά γίνεται και 3-1, ξέρετε και ο ποδοσφαιριστής κοιτάει να προσπαθήσει να πετύχει κάποιο γκολ, να είναι και αυτός ουσιαστικός στην επίθεση. Ναι, όντως όμως είναι πρόβλημα στο ότι χαλάει η ομοιογένεια με τις αλλαγές περισσότερο αντί να μας δίνει όθηση και να μας δίνει τροξήματα και να μας δίνει άλλου είδους πράγματα για τα οποία μπαίνουν αυτά τα παιδιά, χωρίς όμως να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί γίνονται μαζεμένες αλλαγές, γίνονται αλλαγές για να μπορέσουμε να φρεσκάρουμε την ομάδα. Προς το παρόν δεν έχουμε πάρει, όπως είπατε, στα δύο παιχνίδια να αλλάξουμε προς το καλύτερο την εικόνα μας. Αισιοδοξώ όμως ότι αυτό θα γίνει. Εξάλλου, επειδή με ξέρετε καλά, πήρα την απόφαση να ξεκινήσω συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, γιατί δείχνει στην προπόνηση ότι έχει μια ποιότητα και μια προσωπικότητα η οποία πραγματικά μπορεί να φέρει πράγματα στην ομάδα, αυτό που θέλαμε. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο παιδί, το μόνο μας μέλημα και ζητούμενο είναι το πόσο θα αυξήσει το χρόνο που μπορεί να παίζει καλά, να τον ετοιμάσουμε και να είναι και αυτό στο 100%, δεν ακόμα στο 100%, Είναι δεδομένο αυτό, προφανώς και είναι έτσι. Αλλά όσον αφορά την ποιότητά του, το βιογραφικό του, και να τονίσω και κάτι το οποίο αυτό είναι να τονίσω, και το χαρακτήρα του, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για εμένα. Ένα παιδί με τόσες παραστάσεις, με τόσες ομάδες που έχει παίξει, να έχει και τέτοιο χαρακτήρα, απόλυτα θετικό χαρακτήρα από την πρώτη μέρα που μπήκε στα αποδυτήρια, προφανώς και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σημειώσω εγώ από αυτή τη θέση που βρίσκομαι. Και σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, το συγκεκριμένο παιδί, το οποίο τώρα του βγήκε εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Γενικά ταλανίζεται από τραυματισμό στο συγκεκριμένο παιδί. Στην προετοιμασία είχε το μεσοπλάγιο, όπως θυμόσαστε. Τώρα έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Θέλει προσοχή, γιατί είναι και νεαρός και χρειάζεται ούτως ή άλλως ιδιαίτερη προσοχή. Ο Μανού συνεχίζει την αποθεραπεία του, τη θεραπεία του μάλλον, έτσι ώστε και αυτός όταν θα μπορέσει να ξεκινήσει προπονήσεις, γιατί προς το παρόν δεν έχει ξεκινήσει καν. Και ο Γιαννιώτας θεωρώ ότι είχε ένα αιμάτωμα το οποίο δεν το επέτρεπε ούτε να κάνει προπόνηση. Ήταν μεγάλο το αιμάτωμα που είχε ο Γιάννη. Προπόνηση. Ήταν μεγάλο το αιμάτωμα.

0: βαθμολογία λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί. Οπότε δύσκολα τα πράγματα για τον Μπράτσο, ακόμα και για τον ίδιο, καθώς έντονη η φημολογία υπάρχει ότι ακόμα και τώρα είναι πιθανή μια αντικατάστασή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βόλου. Αν δεν γίνει αυτό, σαφώς το επόμενο παιχνίδι θα είναι και το οριστικό κριτήριο για τον προπονητή της Θεσσαλικής ομάδας. Πάμε να ακούσουμε όμως από τον ίδιο τι ακριβώς αναφέρει για τα όσα διαδραματίστηκαν σήμερα, χθες μάλλον, στο Κλεάνθης Βικελίδης.
1: Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που είχε δύο πρόσωπα για την ομάδα μας. Το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ουσιαστικά δεν μπήκαμε καλά στη διαχείριση της τακτικής του αντιπάλου, ενώ με την μπάλα προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε, ήμασταν αφελείς, χάναμε την μπάλα και δεχόμασταν πολλές επιθέσεις στην πλάτη μας από τους δύο εκθετικούς του Άρη. Αυτό δεν μπορέσαμε να το ελέγξουμε και μας τύχησε και συναισθηματικά στις στιγμές του αγώνα αλλά και στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, ελέγξαμε αυτή την κατάσταση των δύο φορ τακτικά, με αλλαγή συστήματος, και μπορέσαμε και σκοράραμε δύο φορές και μπορούσαμε να έχουμε βάλει και άλλο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι κρίμα να πετυχαίνεις δύο γκολ σε μια έδρα όπως αυτή του Άρη και να μην παίρνεις κάτι από το παιχνίδι. Σίγουρα θα πρέπει να ελέγχουμε τις στιγμές του παιχνιδιού, θα πρέπει να είμαστε πιο κοινικοί και να βρούμε ισορροπία σε αυτό που δεν είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι ποδοσφαιριστές του Βόλος έλαμπε, προσπαθήσανε και με τα συναισθήματά τους και αγωνιστικά και τακτικά, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Όντως ήρθαμε με μια ομάδα με πολλές απουσίες. Ευελπιστούμε ότι με την επιστροφή των παικτών να ενωθεί η ομάδα και να δείξει το καλό πρόσωπο που έδειξε στο δεύτερο μήκρο, να το δείξει για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πίσω στο σκορ υπάρχουν δύο ζητούμενα. Ένα είναι να κρατήσει την αξιοπρέπειά σου, γιατί μπορούσε να δεχτείς και άλλα γκολ και να ανοίξει το σκορ, και το άλλο είναι να προσπαθήσει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Αυτό λοιπόν το κάναμε, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις κάνοντας άμυνα και μην επιτρέποντας τον Άρη να μπει στην περιοχή σου. Είχε τα ρίσκα του. Και αυτά που λέτε, αυτά περιγράφεται. Αλλά αν κρατήσουμε τις στιγμές του αγώνα, ουσιαστικά όταν φτάναμε στην περιοχή, ήμασταν επικίνδυνοι και αυτό θέλαμε. Το ίδιο ήμασταν και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ουσιαστικά δεχόμασταν γκολ. Αυτό που τα γκολ λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο ήταν γιατί δεν υπήρχε ο έξτρα παίχτης, αν θυμάστε μια φάση πάλι που έφυγαν στην πλάτη ο Άρης, αλλά ο Κάτσικας την πρόλαβε. Αυτή η φάση λοιπόν και στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να αποσυγούσε το τρίτο γκολ. Αυτή είναι η δική μου εικόνα των αγώνων. Σέβομαι και τη δικιά σας την άποψη.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε μια παρένθεση, καθώς έγινε γνωστή η εντεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Καλαμάτα και έχουμε εκπλήξεις. Ένα σχηματισμό 4-2-3-1 φαίνεται να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τσιφτσής. Μιχαηλίδης και Κώστα θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Μπάμπα Κένι θα είναι στα άκρα της άμυνας. Αυτή θα είναι και η τετράδα. Τώρα στο κέντρο ο Γιάκητς μαζί με τον Ζαφίρη, ενώ πίσω από τον Εντιαγέ θα είναι η Τάισον, Πέλκας και Χατσίδης. Ο Ιταλός άφησε εκτός τον Ζίφκοβιτς και πήρε έτσι τον Χατσίδη στην αρχική εντεκάδα. Στην Καλαμάτα τώρα να δούμε πώς θα παραταχθεί και αυτή στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να διατηρεί το κλασικό 4-3-3 αφήνοντας τον πάγκο τον Μπολίβαρ και τον Κουρμινόφσκι να είναι αυτός ο οποίος θα παίρνει θέση βασικού center for. Η Καλαμάτα λοιπόν ξεκινάει με Βασίλεβιτς κάτω από τα δοκάρια, Στρούγκη, Αλόνσο, Ροντρίγκες, Καλουτσουκίδη στην άμυνα, Διαρά, Πινέιρο, Χάμζα στην τριάδα στο κέντρο και στην επίθεση η κορυφή είναι με Μορέιρα, Βάργκας και Κουρμινόφσκι. Αυτές είναι οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Οπότε, εμείς πάμε τώρα στον αγώνα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος κατάφερε με την επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του, στην φυσική του έδρα, δηλαδή στο Καφτατζόγλιο, που του στερήθηκε, ήταν κάτι το οποίο δεν το είχε εξαργυρώσει για τους φιλάθλους του Ηρακλής και τους ανάγκαζε να είναι εκτός έδρας, είτε παίζοντας ως φιλοξενούμενο είτε ως γηπεδούχοι. Ήταν άσχημος ο καιρός με έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά είδαμε ένα συγκλονιστικό έτσι στιγμιότυπο το οποίο υπήρχε.

0: υπήρχε με αρκετό κόσμο, ο οποίος βρέθηκε στην κερκίδα και κάτω από τη βροχή τραγουδούσε, στήριζε την ομάδα ακόμα και όταν περνούσε δύσκολα από την ομάδα του Λεβαδιακού, που σε ένα σημείο του αγώνα είχε τα ενία της αναμέτρησης. Ο Ηρακλής ίσως να μπορούσε και από το ξεκίνημα, είχε κάποιες καλές ευκαιρίες είτε με τον Βούρο είτε με τον Ιζέτ να πετύχει τον γκολ. Αλλά η ροή του αγώνα έδειχνε σε ένα σημείο ότι ο Λεβαδιακός είχε τον έλεγχο. Εκεί όμως ο Ηρακλής, παίζοντας αυτό το παιχνίδι το οποίο έχει δείξει εφέτος, κατάφερε να πετύχει δύο γκολ μέσα σε 5 λεπτά με τον Γκράιντς που είχε περάσει αναλλαγή. Στο ένα να είναι δημιουργός, στο άλλο να είναι σκόρερ. Το άλλο τον γκολ το πέτυχε ο Νιζέτ. Ο Ηρακλής πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Την ήθελε αυτή για να είναι έτσι ψηλά στη βαθμολογία. Άφησε αρκετά πίσω τις ομάδες που ίσως ο Ηρακλής θέλει να ξεφύγει στη βαθμολογία. Και έτσι όπως πάει ο Ηρακλής, μένοντας στην 7η θέση της βαθμολογίας, σιγά σιγά αρχίζει να κοιτάει και παραπάνω. Και μην ξεχνάτε ότι ο Ηρακλής έχει ακόμα παίχτες που εντός εισαγωγικών είναι αδρανείς. Δηλαδή έχουν έρθει αργά, ήρθαν περίπου τέλη μέσα Σεπτεμβρίου στην ομάδα, σχεδόν πριν από ένα μήνα. Τώρα θα αρχίσει να εισπράττει από αυτούς, όπως για παράδειγμα ο Σίλβα, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο παιχνίδι με την ομάδα του Λεβαδιακού και ήταν πάρα πολύ καλός. Οπότε από τον Ηρακλή περιμένουμε πολλά περισσότερα και σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει ο πήγες, γιατί ο Ηρακλής πήγε πολύ σωστά στη φετινή σεζόν. Παιδιά, χαμηλά την μπάλα, χαμηλό προφίλ. Ας ξεμπλέξουμε πρώτα από τα play out και βλέπουμε συνέχεια τι μπορούμε να πετύχουμε. Αυτή είναι η δουλειά του Ματσάρη, που το πάει καλά το παιχνίδι μέχρι στιγμής, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο Ηρακλής να είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, στην πρώτη ουσιαστικά οκτάδα του πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε τον Ιταλό τεχνικό.
1: Però a livello di globale ora siamo tutti allo stesso livello.
2: Τώρα λέει ότι σε γενικές γραμμές είμαστε όλοι στο, όλη η ομάδα είναι στο ίδιο επίπεδο. Τώρα λέει είναι να βρει πιο πολύ μια σπιτάδα, μια ταχύτητα, μια ευελιξία περισσότερο. Οι παίχτες οι οποίοι δεν έχουν ρυθμό, δεν έχουν παίξει ακόμα πολλά παιχνίδια.
1: Γκράιντς είναι un giocatore che io stimo molto. L'unica cosa che l'ha penalizzato in questa fase. Piace molto, è anche un ragazzo serio, molto intelligente tatticamente.
2: Είναι ένας παίκτης ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ και είναι και σαν άνθρωπος, είναι πάρα πολύ σοβαρός και επίσης πάρα πολύ ευφυής στο τακτικό κομμάτι.
1: Ma Silva è arrivato per ultimo, è arrivato perché Barcellona si è fatto male, perché sennò non veniva. Quindi è pochissimo che è con me. È arrivato un giorno prima della partita che abbiamo fatto con l'Aris.
2: Είναι ο παίκτης ο οποίος ήρθε τελευταίος στην ομάδα. Ήρθε γιατί το χτίσε και ο Βαρδιάνας αλλιώς δεν θα είχε καν έρθει στην ομάδα. Ήρθε μία ημέρα πριν το παιχνίδι με τον Άρη.
1: Io credo molto nell'organizzazione e i miei giocatori devono sapere tutti cosa devono fare.
2: Λέει πιστεύει πάρα πολύ στην οργάνωση και οι παίκτες του πρέπει να ξέρουν όλοι αυτό που πρέπει να κάνουν.
1: Και noi abbiamo in defense in phase e in attack in phase una organizzazione ben precisa. Io prima di mettere in campo durante una partita che vale tre punti devo capire se come dire già dentro alla squadra.
2: Ok. Οπότε πριν να χρησιμοποιήσει έναν παίχτη πρέπει να δει ότι μπορεί να είναι μέρος της ομάδας.
1: Ma poi in quel ruolo abbiamo Ivi che ha fatto molto bene prima di lui.
2: Λέει σε αυτή τη θέση έχουμε τον Ivi, ο οποίος επίσης έκανε εξαιρετικά
1: μέρη. Nizet dall'altra parte è un giocatore molto giovane ma che sta facendo benissimo da sempre, che ha messo la palla gola anche a Pedro.
2: Ο Nizet επίσης, ο οποίος anche είναι πολύ νέος, κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, ακόμα και μέσα στον Άρη που έκανε μια τρομερή ενέργεια.
1: E con la rosa enorme che ho, soprattutto ora che ci sono 5 cambi, io devo vedere di metterne 16 migliori, sapendo anche chi può entrare, chi può far bene il secondo tempo quando i ritmi calano, quando tutto. Io tengo tutto in considerazione.
2: Che metto un megalo roster che ha, γνωρίζοντας ότι έχει 5 αλλαγές, πρέπει να είναι σίγουρος ποιοι παίκτες θα είναι έτοιμοι να παίξουν, ποιοι θα ξεκινήσουν, ποιοι θα είναι, θα αποδώσουν πιο καλά τον. Ο ρυθμός ίσως να έχει πέσει στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να τα υπολογίσει όλα.
1: Allora, i tifosi nostri sono eccezionali sia qui perché noi abbiamo fatto, se non sbaglio, 6 partite fuori, sempre fuori.
2: Λέει, η δική μας η οπαδή είναι εξαιρετική, όχι μόνο εδώ και στα εκτός, γιατί αν θυμάται καλά.
1: Sono sempre stati in tanti e si sono sempre fatti sentire anche a Volos, dove ora non mi ricordo dove siamo.
2: Και τα προηγούμενα παιχνίδια πάντα ήταν πολύ άριθμοι και πάντα έκαναν αισθητή την παρουσία τους.
1: Oggi ci tenevo tantissimo proprio perché la prima nel nostro stadio, anche per dedicare questa vittoria ai nostri tifosi che sono stati eccezionali anche fuori casa, sempre sono venuti.
2: Lei ότι σήμερα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν, γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι στην έδρα και για τους φιλάθλους, οι οποίοι ήταν πάντα εξαιρετικοί, όχι μόνο εδώ πέρα, αλλά και σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Πεγιάρε quasi, sempre, anche con le grandissime squadre.
2: Λέει ότι ακόμα και στα μεγάλα πρωταθλήματα μπορούμε να δούμε ότι στα πρώτα λεπτά οι ομάδες μπαίνουν μέσα με 100% με full ένταση, και ακόμα και οι πιο μικρές ομάδες, ακόμα και με αυτά τα μεταχείρια τα ευρωπαϊκά, μπορούν τα πρώτα λεπτά να κοντραριστούν στα ίσα μας που έχουμε τις δυνάμεις.
1: Quando calano i ritmi, allora escono fuori le squadre che hanno un gioco, che hanno delle qualità anche di palleggio, ci sono più spazi, c'è meno aggressione.
2: Όταν πέφτει ο ρυθμός, όταν βγαίνει μπροστά η ομάδα η οποία έχει πιο πολύ τακτική, πιο πολύ ποιότητα και μπορεί να εκμεταλλευτεί τα κενά.
1: Succede spesso anche negli altri campionati, questo in modo particolare in Grecia, la squadra piccola, da quello che ho visto, partono tutti fortissimo a fare un pressing esagerato, poi è chiaro che per 90 minuti non lo puoi tenere, i ritmi calano e tu riesci anche a trovare le tue giocate e giocare meglio.
2: Λέει ότι το είδε αυτό πολύ χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και οι πιο μικρές ομάδες, βγαίνουν στα πρώτα λεπτά να παίξουν 100% με φουλ ένταση. Μετά αυτό φυσικά δεν μπορείς να το κάνεις για 90 λεπτά, μετά ο ρυθμός πέφτει, η ένταση πέφτει και μπορείς να βρεις τον τρόπο να κάνεις το παιχνίδι
1: σου. Και noi usciamo bene alla distanza spesso nei secondi tempi. I nostri tifosi non possono venire.
2: Lei ha detto che non ha portato sì, se sa che deve andare a venire più logo dopo non è nato nei filastrinos a un metro. Gli ultimi 15 anni no.
1: E qual è il problema?
2: Lei ha detto io voglio dire sì, la Lega non può essere nei messo se che una pedala ma nei filastrinomeni ομάδα ma nemmeno astronomia, δεν μπορεί να καταλάβει lei το.
1: Per come io dico le cose per come le vedo e come le penso.
2: Lei la pragmata o sta vlepi o sta scheftete.
1: Per me i nostri tifosi li ho incontrati anche a un'area di servizio, hanno tanti. Mi sembrano tutte persone che sanno comportarsi, non capisco.
2: Le dici che tu sei filato sul sexo, tu
1: però,
2: che sta.
1: Devo prendere atto.
2: Che sta dipende da lui.
1: A me dispiace.
2: Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι που ξέρουν να συμπεριφερθούν και δυσαρεστήθη με το ότι δεν μπορούν να είναι στο κύπελο.
3: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, έχω τα ξεπεράσει για λίγο τις 5.30. Θα πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς ακούτε πάντα Focus 103,6. Μάθε να ακούς και πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα που είναι απαραίτητα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να πάμε και στην μεγάλη εκδήλωση που έγινε στην Θεσσαλονίκη αναφορικά με τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, έτσι όπως μεταφράστηκαν στο συνέδριο που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε πάντα Focus 103,6 και θα πάμε τώρα στην ομιλία και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα έτσι ωραία, συγκινητική και αρκετά ενημερωτική για τους νεότερους να ζήσουν λίγο το τι σήμαινε ο ΠΑΟΚ στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης σε αυτά τα 100 χρόνια. Ο Κούλης Αποστολίδης είναι αυτός ο οποίος τη μεταφέρει με πολλές λεπτομέρειες. Νομίζω ότι αξίζει να καθίσετε να την απολαύσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Πάντα ακούτε την εκπομπή εδώ, Focus 103,6.
5: Λέγοντας κάποια στοιχεία δικά μου, εγώ δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από ακαδημία, ούτε από τότε που υπήρχαν τα τσικό, οι μικρές ομάδες, οι έφηβοι κτλ. Εγώ το 1963 ήμουν τότε στην τρίτη τάξη εξαταξίου γυμνασίου τότε του Ανατόλια. Το 1963 λοιπόν ξεκίνησα στον ΠΑΟΚ εντελώς τυχαία. Πήγα στο γήπεδο σε κάποια προπόνηση, επειδή ένας παίκτης της δεύτερης ομάδος, ο Δούκας ο Ασίκης, ήμασταν φίλοι και θα πηγαίναμε κάπου αλλού μετά. Στο Δίτερμα η δεύτερη ομάδα δεν συμπλήρωνε, είχε 10. Και ο συγχωρημένος ο Γκολέμος ο Νίκος, ο προπονητής της ομάδος τότε, με κατέβασε από την κερκίδα με την πρόταση του Δούκα. Μου δώσανε ρούχα, έπαιξα εναντίον της πρώτης ομάδος. Αλλά επειδή ήμουνα στο κολέγιο με υποτροφία λόγω βαθμών και έπρεπε να διατηρήσω την υποτροφία, γιατί αν την έχανα δεν θα μπορούσα να συνεχίσω τη φίτησή μου στο σχολείο, δεν παρακολουθούσα πριν πάω στον ΠΑΟΚ το 63, δεν παρακολουθούσα, παρακολουθούσα το ποδόσφαιρο βέβαια, αλλά δεν ήμουνα φίλαθρος ή οπαδός κάθε άλλο και δεν ήξερα και πολλά πράγματα για τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν το 63 που ξεκίνησαμε όταν τον Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, στο εφηβικό πρωτάθλημα, στην εφηβική ομάδα. Και επίσης πάλι κατά σύμπτωση, αποτύχει, περίπου το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, το 63, περάσαμε στην πρώτη ομάδα, επειδή κάποιοι λείπανε, κάποιοι είναι τραυματίες κτλ. Θέλω να πω ότι η μπάλα που παίζαμε στα χρόνια του Δημοτικού, ήταν στην πλατεία δικαστηρίων, εκεί που ήταν η γειτονιά. Στη συνέχεια ήταν τα γήπεδα της Χαρή Λάου, γιατί μετακομίσαμε εκεί πέρα, και του Ανατόλια. Σε σχέση με την παρουσίαση που θα κάνω, το συσχετίζω και λέγοντας ότι την άποψή μου όσον αφορά το θέμα ΠΑΟΚ, κοινωνία και ειδικότερα η επταετία 70-77, που πιστεύω ότι τότε έγινε η απόλυτη ταύτιση, θα πω πράγματα τα οποία βίωσα εγώ προσωπικά σαν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ από το 63 και μετά, και πραγματικά και σαν ποδοσφαιριστής και σαν παίχτης και σαν αρχηγός πολλές φορές. Προχωράμε λοιπόν. Βάζουμε τα γυαλιά. Η ιστορική διαδρομή του ΠΑΟΚ από Κωνσταντινούπολη μέχρι σήμερα είναι γνωστή σε όλους μας. Η πίκρα της χαμένης πατρίδας, η οδύνη του ξεριζωμού, ο αγώνας επιβίωσης από το μένος των Τούρκων στρατιωτών, ο αγώνας των προσφύγων πλέον για επιβίωση στη μητέρα Ελλάδα και όλα τα δεινά που πέρασαν μέχρι να εγκατασταθούν κάπου και να αρχίσουν τη νέα του ζωή. Θα χωρίσω την αφήγησή μου σε τέσσερις περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι από την έναρξη του, από το 1924-26 και μετά, μέχρι το 1959. Και λέω 59 γιατί αν θυμάστε το 1959 άρχισε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μέχρι τότε παίζανε σε ομίλους. Στα πρώτα χρόνια που οι ομάδες παίζανε στα τοπικά πρωταθλήματα και οι νικητές των τοπικών έπαιζαν για τον πανελλήνιο τίτλο, ξεκίνησε και με την πάραδο του χρόνου μεγάλωνε το δέσιμο της πλειοψηφίας του κόσμου της Βορείου Ελλάδος με το σύλλογο του ΠΑΟΚ. Από τότε ακόμα η βάση των ΠΑΟΞΙΔΟΝ αποτελούνταν κυρίως από πρόσφυγες, ανθρώπους του μόχθου, της εργασίας και της τίμιας επιβίωσης, οι οποίοι στην ενασχόλησή τους με την ομάδα έβρισκαν τη διασκέδασή τους, την ικανοποίησή τους ή την ξεκούρασή τους από τον αγώνα της βιοπάλης, αλλά και μια αίσθηση μνήμης της χαμένης πατρίδας. Ζούσανε το δεύτερο μισό της εβδομάδος, μετά από το παιχνίδι, με την προσμονή του κυριακάτικου αγώνα του επόμενου και μετά τον αγώνα το πρώτο μισό της εβδομάδος με σχολιασμό του αγώνα, πειράγματα, πολλές φορές τσουχτερά, με οπαδούς της αντίπαλης ομάδος σε σπίτια, καφενεία, λούνα πάρκ, μαγαζιά, σχολεία, παρέες, ξεχνώντας έτσι τα προβλήματα της ζωής. Κάπως έτσι κυλούσε η ζωή τους μέσα στον χρόνο. Ο ΠΑΟΚ είχε αρχίσει να γίνεται όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής τους. Και ερχόμαστε στη δεύτερη περίοδο, από το 1959 μέχρι το 1970. Από εδώ και πέρα πλέον, με τη δημιουργία της πανελλήνιας πρώτης εθνικής κατηγορίας, εκφράστηκε στην κυριολεξία όλο το φασιστικό ποδοσφαιρικό καθεστώς των τριών ομάδων του ΠΟΚ της Αθήνας, οι οποίες είχαν όλο τον έλεγχο του ποδοσφαιρικών αρχών, ΕΠΟ, Διαιτησία. Η περιφέρεια, επαρχία όπως την αποκαλούσαν, αδικούνταν κατάφορα. Περισσότερο από όλες τις ομάδες της περιφέρειας κυνηγούσαν τον ΠΑΟΚ γιατί το θεωρούσαν δυσκολότερο αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ όμως και ο λαός του δεν το έβαζε κάτω, δεν υπέκυπτε. Αντίθετα, αντιστεκόταν γιατί είχε υπερηφάνεια, δεν αποδεχόταν τέτοια συμπεριφορά. Αντιστεκόταν με καθαρότητα, πείσμα και αγώνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πορευόμενος λοιπόν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου το ΠΟΚ της Αττικής μοίραζε εκ των προτέρων τους τίτλους στους τρεις δικούς του, ο ΠΑΟΚ αντιστεκόταν με περηφάνεια μέσα στο γήπεδο και στις ποδοσφαιρικές αρχές. Δύο φορές εγκατέλειψε τον αγώνα πριν από τη λήξη του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμπεριφορά της διαιτησίας υπέρ του Ολυμπιακού και τις δύο. Η πρώτη ήταν τη δεκαετία του 60, όπου ο αείμνηστος γενικός αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Λάζαρος ο Τσόμος, και ο αρχηγός της ομάδος, ο Λέανδρος ο Σημειονίδης, πήραν την ομάδα και έφυγαν από το γήπεδο. Η δεύτερη που ο αείμνησος πρόεδρος Θωμάς Βουλινός έκανε την ίδια κίνηση. Με τέτοιες συνθήκες λοιπόν, σύλλογος και κόσμος πορευόταν σαν ένας φορέας, ένα σώμα, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά εκτός γηπέδου, στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης αρχικά, αλλά και όλης της Ελλάδος και της Διασποράς. Αυτή η πορεία με τέτοια διαχρονικά, με τέτοιες συνθήκες διαχρονικά, έκανε το Σύλλογο με τους φιλάθλους του μία μεγάλη γροθιά με προτεργάτη στους οργανωμένους συνδέσμους του. Αυτή η ταύτιση, σε συνδυασμό με τη βρώμικη συμπεριφορά του ΠΟΚ, έκανε ένα μεγάλο καλό στον ΠΑΟΚ. Ποιο? Τον βοήθησε να οραματιστεί το μέλλον του. Το μέλλον που θα ήθελε, δηλαδή να χτυπήσει ποδοσφαιρικά το ΠΟΚ, να μπει σφήνα στους τρεις και τελικά να τους βάλει πίσω του. Και κάποια στιγμή έρχεται το 1970. Τρίτη περίοδος λοιπόν, δεκαετία 70 και ειδικότερα επταετία 70-77. Η διοίκηση του Συλλόγου, με προτεργάτη τον πρόεδρο, τον αείμνηστο Γιώργο Παντελάκη, είχε ήδη στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 μαζέψει αρκετούς νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές από ομάδες μικρότερων κατηγοριών της Βορείου Ελλάδος, αρχίζοντας έτσι να δημιουργεί μια ανερχόμενη ποδοσφαιρική δύναμη. Παράλληλα, ο Γιώργος Οκούδας είχε επιστρέψει το 1968 από τον Ολυμπιακό, με τη γνωστή ιστορία. Το καλοκαίρι του 1971 αποκτήθηκε και ο Κώστας Ιωσηφίδης από την Ελπίδα Τούμπας. Και τον Ιούλιο του 1971 επιστρέφω και εγώ από το Σαν Φραντζίσκο, απόφυτος πλέον πανεπιστημίου. Είχα φύγει το 1966 και γύρισα το 1971. Ήδη το 1970 ο Ιουγκοσλάβος προπονητής Χόρβατ δούλεψε την ομάδα και έχτισε μια πολύ καλή υποδομή. Τον Ιανουάριο του 1971, στις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης, αναλαμβάνει την ενία της ομάδας ο αείμνηστος Βασίλης Σεριανίδης με τους συνεργάτες του και φέρνει προπονητή τον Λες Σάνον από την Αγγλία. Ο νέος προπονητής έδωσε στην ομάδα την ταχύτητα στο παιχνίδι, τον ενθουσιασμό και την πίστη, τοποθετώντας τους ποδοσφαιριστές στην κατάλληλη θέση ανάλογα με τα προσόντα του καθενός. Και κάπως έτσι άρχισε να ξεπετιέται εκείνη η περίφημη ομάδα και κερδίζουμε τον πρώτο επίσημο τίτλο στην ιστορία του Συλλόγου μας, το Κύπελλο Ελλάδος, κατανικώντας τον τελικό τον Παναθηναϊκό μέσα στο Καραϊσκάκι. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ σε όλη την Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής ξέσπασε. Ευτυχία, παραλήρημα, καταστάσεις πρωτοφανείς. Το παιχνίδι αυτό δε, ο τελικός, αναμεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΙΡΤ τότε, την ΕΡΤ, στο ξεκίνημά της τότε. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που έδειχνε δημοσίως και μπήκε στις τηλεοράσεις όλων των σπιτιών. Σε ζωντανή μετάδοση. Όλη η Ελλάδα από άκρη σ' άκρη είδε τον ΠΑΟΚ και δεν πίστευε στα μάτια τους. Υπάρχει τέτοια ομάδα στην Ελλάδα? Εδώ λοιπόν αρχίζει να γίνεται πράξη η απόλυτη ταύτιση του ΠΑΟΚ, του Συλλόγου, με το λαό του, αλλά και με όλη την πανελλήνια κοινωνία. Το σημαντικότερο όμως κατόρθωμα του Συλλόγου τότε, και θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν μια ηλυμένη απόφαση, η οποία μας ανακοινώθηκε κιόλας, από όλους τους συντελεστές, από τη διοίκηση. Το σημαντικότερο λοιπόν όμως κατόρθωμα του Συλλόγου τότε, δεν ήταν μόνο η κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία του. Ήταν και το γεγονός ότι το κύπελλο λειτουργήσε σαν εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδος στα επόμενα 6-7 χρόνια. Αποτέλεσμα αυτής της αξιοποίησης ήταν η κατάκτηση και του δεύτερου κυπέλλου το 1974 με αντίπαλο στον τελικό τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάντα εντός έδρας παίζαμε τους τελικούς. Τότε λοιπόν οι απανταχούς στην Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής παοξίδες ζούσαν για τον ΠΑΟΚ. Τον είχαν τοποθετήσει πάνω από οτιδήποτε στην καθημερινότητά τους. Κανόνιζαν τις προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις, ανάλογα με τους αγώνες ή και τις προπονήσεις ακόμα της ομάδας. Ήταν κοντά μας στα ταξίδια, στα ξενοδοχεία, στις προπονήσεις, στους αγώνες. Η Τούμπα γέμιζε ασφυκτικά σε πολλά παιχνίδια. Οι ποδοσφαιριστές ήταν ενδάλματα του κόσμου και ιδιαίτερα της νεολαίας. Εδώ να πω βέβαια παρενθετικά ότι επειδή τα περισσότερα παιδιά, οι περισσότεροι συνάδελφοι τότε ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά, δίναν και θετικά σήματα και μηνύματα στην νεολαία. Εντάξει, υπήρχαν και τα μπουζούκια τότε βέβαια, αλλά ορισμένοι είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Μετά λοιπόν το δεύτερο κύπελο επανήλθε στη διοίκηση ο αείμνηστος κύριος Παντελάκης, ο οποίος με τη βοήθεια του Μιχάλη Μπέλη, ο οποίος τότε ήταν βοηθός προπονητής και είχε φύγει ήδη ο Σάνων, πήγε στον Ηρακλή, έφερε προπονητή τον Γιούλα Λόραντ. Μεγάλος προπονητής, τεράστιος ο Λόραντ, με περγαμηνές από μεγάλες ομάδες της Bundesliga, καθηγητής στην τακτική, έδωσε στο σύλλογο το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του το 1975-76. Να πω εδώ έτσι παρενθετικά και πάλι ότι η ανάπτυξη του ΠΑΟΚ και εκείνη ειδικά της ομάδας της δεκαετίας του 70 ήταν μια σύμπτωση των πλανητών που λένε καμιά φορά έτσι έρχονται στην ίδια τροχιά κτλ. Οι 2-3 προπονητές που ήρθανε στον ΠΑΟΚ, όταν ήρθανε αυτοί οι προπονητές ο καθένας είχε αυτά τα συν και τα πλην, αλλά είχε τα συν τα οποία χρειαζόταν τότε η ομάδα για να προχωρήσει. Δηλαδή όταν ήρθε ο Σάνων, ο Σάνων δεν ήταν ένας τεχνικός ολκής όπως ήταν ο Λόραντ. Όμως είχε την επικοινωνία του, είχε το συνέστημα, είχε τον τρόπο να ξεσηκώνει όλους εμάς, ακόμα και εμένα που ήμουν ο πιο έτσι μη εκδηλωτικός από όλους. Και επίσης είχε το μεγάλο προτέρημα το να μπορεί να καταλάβει τον παίχτη, τα προσόντα του και να αξιοποιήσει τον κάθε παίχτη στην κατάλληλη θέση. Λέω παραδειγματικά ότι όταν ήρθε ο Σάνων, ο Κούδας, ο Γιώργος, ακόμα έπαιζε με το νούμερο 7 στην πλάτη, δεξί εξτρέμ. Χάρμα ιδέστε, ο Γιώργος, αλλά η ουσιαστική προσφορά του στην ομάδα ήταν πάρα πολύ μικρότερη από μετά. Τον είδε λοιπόν ο Σάνων, είδε τα στοιχεία, τα προσόντα του, την παλιά του, τις τρίπλες, τις προωθήσεις και του έδωσε το νούμερο 10, όπου ο Γιώργος Οκούδας έγινε πλέον από εκεί με το νούμερο 10, αναδείχθηκε σαν ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Ο Τερζανίδης, τότε θυμάμαι, όταν είχα γυρίσει εγώ το 71, έπαιζε αμυντικό χαφ, είχε ένα πρόβλημα με το γόνατο και έπαιζε δεν έπαιζε. Ο Σάνατον του λέει, έλα εδώ, πιάσε τη γραμμή δεξιά, πάρ' την όλη τη γραμμή εσύ, γιατί είδε ότι τα στοιχεία που είχε ήταν για αυτή τη θέση. Ταχύτητα, δύναμη, εκρηκτικότητα, τρίπλα στην πορεία, στην κίνηση κτλ. Αυξομοίωση ταχύτητας, όλα αυτά. Και ο Τερζανίδης έκανε την καριέρα που έκανε στη θέση αυτή. Αργότερα το 1974, όταν σταμάτησε ο Μπέλης, ο Μιχάλης, από νούμερο 6, χαφ, αμυντικός, ο Σάνων με πήρε εμένα και μου λέει, θες να παίξεις 6, να παίξω. Και έπαιξα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Να σημειώσουμε, λοιπόν, είμαστε στον Λόραντ, ο οποίος ήταν ένας προπονητής, όπως είπαμε, εργαμήνες μεγάλες, καθηγητής στην τακτική. Ο Λόραντ λοιπόν, όταν ήρθε, είχε άλλα μειονεκτήματα, όπως ο Σάνων, αλλά είχε το πλεονέκτημα της τακτικής. Ήταν καθηγητής στην τακτική. Καθηγητής. Και μας έλεγε πράγματα που δεν τα πιστεύαμε και βγαίναν έτσι. Πριν από κάθε παιχνίδι έκανε τη θεωρία, την τακτική και πραγματικά ό,τι έλεγε έβγαινε. Θυμάμαι τότε το 1975-1976, όπως θυμούνται και οι συνάδελφοι που είναι εδώ πέρα, ότι το ρόστερ της ομάδας ήταν πολύ μικρό, ήταν 15 παίκτες. Και ένας ο Τερζανίδης που έπαιζε με χαλασμένο γόνατο. Στο τέλος της σεζόν πήγε και έκανε εγχείρηση. Και πήραμε το πρωτάθλημα. χάρη στην τακτική του Λόραν. Άρα λοιπόν ήμασταν τυχεροί σαν ΠΑΟ που οι δύο αυτοί προπονητές ήρθαν όταν έπρεπε στην αρχή τότε που ήρθε ο Σάνων η ομάδα να πάρει, επειδή είχε πολύ καλό υλικό, πολύ καλούς παίχτες, είχε κάνει πολύ καλή δουλειά ο χώρος προηγουμένως, αλλά η ομάδα ήθελε αυτή την όθηση, αυτή την επικοινωνιακή, το επικοινωνιακό σπρόξιμο και το ανέβασμα για να πάει να κερδίσει τον αντίπαλο. Όταν κατεβήκαμε στο τελικό με τον Παναθηναϊκό, δεν είχαμε πάρει ακόμα κανένα τίτλο, ήμασταν μουδιασμένοι, δηλαδή ξέρεις, τι θα γίνει, πάλι θα χάσουμε όπως συνήθως. Και αυτά που μας είπε και αυτά που μας έκανε ο άνθρωπος εκείνη την ημέρα, εκείνο το διήμερο στο ξενοδοχείο κάτω, μπήκαμε μέσα και έγινε αυτό που έγινε. Μετά το θάνατο του αείμνηστου Λόραντ στο γήπεδο, στον πάγκο, ακολούθησε μία περίοδος στασιμότητας, θα έλεγα, για λίγα χρόνια, έως τη σεζόν 84-85, οπότε μία επίσης πολύ καλή ομάδα, με νέους ταλαντούχους παίκτες, κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημα και έφτασε στον τελικό κυπέλλο απέναντι στη Λάρισα, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε τον τάμπολο. Τα χρόνια που ακολούθησαν μετά ανήκουν σε μία αρκετά δύσκολη αγωνιστικά και οικονομικά περίοδο. Η Δίκη Ζαγοράκη, όταν ήρθαν, άρχισε στη συνέχεια να δημιουργεί μια καλή ομάδα με αρκετούς πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, με δύσκολες οικονομικές συνθήκες, και κάπου εδώ εμφανίζεται ο κύριος Ιβάν Σαββίδης. Πάμε λοιπόν στην εποχή, στο Δέλτα, στην εποχή Ιβάν Σαββίδη. Τώρα πλέον αρχίζει να αλλάζει η πορεία του ΠΑΟΚ, οι στόχοι του, οι κατακτήσεις, αλλά και η υπόσταση της ομάδος αυτής καθ' αυτής. Μην ξεχνάμε ότι είχαν ήδη γίνει μετά το 79 που έγινε ο νόμος περί επαγγελματισμού, είχαν γίνει ήδη οι σύλλογοι, ΠΑΕ, επαγγελματίες 100% και υπήρχαν και χρήματα όταν ήρθε ο κύριος Σαββίδης. Μάλλον μετά που ήρθε ο κύριος Σαββίδης. Λοιπόν, και η υπόσταση της ομάδας αυτής καθ' αυτής ανέβηκε. Δεν είναι πλέον η ομάδα που δυσκολεύει τους Big Three, τους τρεις μεγάλους της Αθήνας. Τώρα γίνεται η ομάδα η οποία επί ίσης όρις με τους τρεις διεκδικεί και κερδίζει τίτλους. Είναι πλέον ομάδα στους Big Four, όπως τα λένε στην ορολογία. Είναι η ομάδα η οποία έχει δημιουργήσει τα καλύτερα και αποδοτικότερα τμήματα υποδομής. Τα τσικό που λέγαμε παλιά. Είναι η εταιρεία ΠΑΕ η οποία με κάποια προσαρμογή του μοντέλου διοίκησης και λειτουργίας στις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις έχει τη δυνατότητα να βάλει πίσω της τους άλλους τρεις μεγάλους. Στο μέλλον, μιλάμε για το μέλλον τώρα. Στην εποχή αυτή λοιπόν του κυρίου Σαββίδη, ο παοξίδικος κόσμος, η κοινωνία του ΠΑΟΚ, αισθάνεται, πιστεύει ότι δεν είναι πλέον ο επαρχιώτης που προσπαθεί να πάρει κάτι που θα του πετάξουν, απέναντίας είναι ο κύριος διεκδικητής των τίτλων. Αισθάνεται ότι έχει πλέον κατακτήσει την πανελλήνια αναγνώριση και αποδοχή. Έχει πλέον αναπτυχθεί στην ελληνική ποδοσφαιριστική κοινωνία σε ομότιμο πολίτη. Και η πορεία προς τους ανώτερους στόχους συνεχίζεται. Η ομάδα, η ΠΑΕ πλέον, έχει μπει σε τροχιά. Πρώτον, πρωταγωνιστής στις ελληνικές διοργανώσεις. Δεύτερον, ανωδικής πορείας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τρίτον, ανάπτυξη τμήματων υποδομής με πολύ καλή οργάνωση και λειτουργία και κυρίως με παραγωγή πολλών εξαιρετικών ταλέντων τα οποία προωθούνται στην επαγγελματική ομάδα και στη συνέχεια πολλούνται στο εξωτερικό. Τέλος, η κατευθείαν ολοκλήρωση του νέου γηπέδου και του νέου προπονητικού κέντρου θα προσδώσουν στην ΠΑΕ κύρος ουσία για περαιτέρω ανάπτυξη. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου σε ένα θέμα το οποίο το τελευταίο διάστημα στον τεράστιο αυτόν τεχνολογικό χώρο επικοινωνίας που λέγεται ίντερνετ μπορεί να πάρει και μεγάλες διαστάσεις. Εμείς οι παοξίδες, όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, εκφραζόμαστε και τοποθετούμαστε σε κάθε θέμα που αφορά την ομάδα. Γινόμαστε προπονητές, γιατροί, αθλητικοί διευθυντές, οικονομολόγοι, όμως στο πρώτο, άντε στο δεύτερο παιχνίδι που ακολουθούν, γινόμαστε πάλι αυτό που πραγματικά ήμασταν από ιδρύσεως ΠΑΟΚ, συνεχίζουμε να είμαστε και θα είμαστε για πάντα. Τι? Ένα σώμα, μια ψυχή με την ομάδα. Είμαστε η κοινωνία ΠΑΟΚ.
1: Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι των Brent, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Στην ελληνική αγορά οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις με ήδη εξασφαλισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περιδίθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα όταν πανηγυρίζει για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, η οποία αποσκοπεί αποκλειστικά στη νέα προνομιακή χρηματοδότηση των ομίλων και όχι στην ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων από την τρομακτική ακρίβεια, αναφέρει σε σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Επίθεση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Οι Έλληνες θα πληρώσουν πανάκριβα τα λάθη Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη στο Ουκρανικό. Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος, να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τραμπ. Τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά τους λάθη θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με αισχροκέρδια στα τρόφιμα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε σήμερα. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τήρονται οι νέοι κανόνες. Διασωληνωμένη και με εκτεταμένα εγκάβματα νοσηλεύεται η γυναίκα που εντοπίστηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ηλικιωμένη, η οποία είχε εντοπιστεί αρχικά χωρίς τις αισθήσεις της από πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ανέκτησε στη συνέχεια τις αισθήσεις της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του και 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το Σάββατο. Για αύριο αναβλήθηκε η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης παρασύροντας τραπέζια και τραυματίζοντας θαμόνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάντ. Παραμένει κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης σε επιφυλακή αεροπορικές εταιρείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Τρίτη, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Από το απόγευμα αύριο η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με πολύ ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, ενώ σποραδικές βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή επιδείνωση με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές κατά περιόδους, ενώ υπάρχει και πιθανότητα για παροδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απόγευμα την Ομαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
7: Καλημέρα από Βέρεια.
8: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
9: Καλημέρα από Καρδίτσα.
10: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
11: Καλημέρα από Αθήνα Άλυμο.
12: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Πασχετικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα, εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6. Όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή και σήμερα μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 7 και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Το ξεκίνημα της εκπομπής, όπως κάνουμε κάθε μέρα, πάμε να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας, όλους τους τρόπους που έχει ο Focus FM στη διάθεσή σας για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό, με τις εκπομπές. Από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484. Επαναλαμβάνω, 6907-483-484 στο Viber, τα γραπτά σας μηνύματα δωρεάν για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά είτε και από το εξωτερικό, έτσι που είστε πάρα πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό, που είστε συντονισμένοι διαδικτυακά με τον Focus. Περιμένουμε από όλους σας δωρεάν γραπτό μήνυμα στο Viber 6907-483-484. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι φυσικά συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus. Όμως αναλυτική ενημέρωση πέρα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου που όλο το 24ωρο είστε συντονισμένοι. Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Στην ιστοσελίδα του Focus θα βρείτε αναλυτικά την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πολλά θέματα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις και άλλα διάφορα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Επίσης μέσα από την ιστοσελίδα μας, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο και όλες τις μέρες του χρόνου και όλο το 24ωρο διαδικτυακά μπορείτε να ακούτε και το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων πλέον έχουν αντίστοιχες σελίδες του Focus που μπορείτε να τις ακολουθείτε και να έχετε και ενημέρωση από εκεί αλλά και διάδραση με το σταθμό και τις εκπομπές. Είτε χρησιμοποιείτε το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, όποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και να χρησιμοποιείτε, πάτε απλά στην αναζήτησή του και γράφετε Focus FM 103,6. Θα σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του Focus, θα την ακολουθήσετε και αυτό είναι όλο. Θα έχετε έτσι την επικοινωνία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που υπάρχει στα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα που κατεβάζετε εφαρμογές για το κινητό σας. Γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Μόλις εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus με το λογότυπο, την κατεβάζετε δωρεάν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σταθμό στην τσέπη σας, όπου κι αν είστε. Μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε όλο το χρόνο, όλες τις μέρες του χρόνου και όλα το 24ωρο, οπουδήποτε κι αν είστε στον κόσμο, το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, άρχισε και ψυχραίνει ο καιρός, Αλέξανδρε. Από αύριο λέει, γιατί θα μου πείτε τώρα γιατί ξεκινάω με τον καιρό, τι λες, ξεκινάς και από με τον καιρό, τι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει, βεβαίως μας ενδιαφέρει, διότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα κλπ. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις κλπ. Αρχίζει να μπαίνει για τα καλά στην καρδιά του φθινοπόρου και προς το χειμώνα η κατάσταση. Και βέβαια σιγά σιγά, ειδικά σε ορεινές περιοχές, ήδη εκεί έχουν ξεκινήσει, σιγά σιγά θα αρχίσουν να χρειάζονται το πετρέλαιο θέρμανση ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί ο καθένας για τη θέρμανση του σπιτιού του. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γι' αυτό ξεκίνησα με τον καιρό. Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο όσον ούπως 14 του μηνός θα μάθουμε ποια θα είναι η τιμή της εκκίνησής του, με τον Πρωθυπουργό να έχει πει εδώ και αρκετό καιρό θα είναι κάτω από 1,75 το λίτρο. Τώρα, τα υπόλοιπα καύσιμα βέβαια στην αγορά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι
υπήρξε ένα κλίμα αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για το ρώσικο πετρέλαιο που θα πέσει στην αγορά και για τον ντίζελ βέβαια, έτσι, όχι πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης. Λοιπόν, και υπήρξε έτσι μια αισιοδοξία ότι αυτό θα οδηγήσει και σε αποκλιμάκωση των τιμών. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμα. Να θυμίσουμε ότι από τη Σαουδική Αραβία άρχισε και φεύγει κανονικά πετρέλαιο εδώ και κάποιες μέρες, έτσι. Παρά το γεγονός ότι από εκείνο το σημείο και μετά που είχε χτυπηθεί ο αγωγός στη Σαουδική Αραβία άρχισαν και ανέβηκαν οι τιμές. Πλέον έχει εκλείψει αυτό, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να είναι ανεβασμένες. Έτσι, να το σημειώσουμε αυτό. Ούτε και δεν υπάρχει και αισιοδοξία ότι η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν θα συμβάλλει σε αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους, έτσι λένε. Οι διεθνείς αγορές κινούνται ανωδικά, ανωδικά και στη χώρα μας φυσικά οι τιμές, αλίμονο. Μην τυχόν και πέσουν. Έτσι και γινόταν καμιά δήλωση όμως ότι θα βομβαρδίσουμε την τάδε περιοχή, μετά από μισή ώρα θα ανεβαίναν όλες οι τιμές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τώρα περιμένουμε να γίνουν οι ανακοινώσεις στις 14 του μήνα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο αναμένεται να κλειδώσουν οι παρεμβάσεις αυτές που θα ανακοινωθούν και να δούμε ποιοι θα πάρουν φέτος επίδομα θέρμανσης, με τι εισοδηματικά κριτήρια, τι ύψος θα έχει το επίδομα θέρμανσης και όλα αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν, αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη μαζί με την τιμή. Για να δούμε.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τους ευρωπαϊκούς πόρους που πήρε δεν τους αξιοποίησε για να δημιουργήσει παραγωγική βάση και υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν ήδη εξασφαλισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η κυβέρνηση το μόνο που καταφέρνει, αναμασώντας περιδίθεν, η κυβέρνηση το μόνο που καταφέρνει, αναμασώντας περιδίθεν.

0: Θα δούμε στην πράξη κατά πόσο όλο αυτό θα είναι εποφελές για τον Έλληνα καταναλωτή. Ξέρετε, πολλά προγράμματα μέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί και στο παρελθόν για διάφορα πράγματα. Είτε για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, είτε για διάφορα άλλα τέτοια που ανακοινώθηκαν στο παρελθόν. Αλλά ξέρετε, όσοι εξεδήλωναν ενδιαφέρον και πήγαιναν να πάρουν πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτά που ζητούταν να υπάρχουν, οι προϋποθέσεις ας πούμε και όλα αυτά και η χαρτούρα αυτή που χρειαζόταν για να γίνει όλη αυτή η κατάσταση, ήταν πλήρως αποτρεπτική και οι περισσότεροι από όσους εκδήλωναν ενδιαφέρον έφευγαν. Λοιπόν, αυτό τουλάχιστον παρατηρούσαμε από το προηγούμενο διάστημα. Να δούμε τι θα γίνει τώρα με τα χρήματα αυτά της περιβόητης ρήτρας διαφυγής. Για το θέμα το ενεργειακό και τα λάθη που έγιναν, όπως υποστηρίζει από Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη ή αν θέλετε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωσή του. Δεν μίλησε όμως μόνο για αυτό το θέμα, μίλησε και για άλλα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Έχουμε το ηχητικό. Αλέξανδρε, για πάμε να ακούσουμε.
1: Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος, να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τραμπ. Τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά τους τα λάθη, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με εσχροκέρδια στα τρόφιμα. Το στεγαστικό δεν λύνεται με δίθεν μείωση της ένταση του προβλήματος, αλλά με τη λύση του προβλήματος. Δεν λύνεται με ασπιρίνες όπως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με λύσεις που έχει μόνο το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, όπως κατάργηση της Golden Visa, άνοιγμα των κλειστών σπιτιών και κυρίως η επανίδρυση του ΕΚ, που μπορούν επιτέλους να δώσουν λύσεις και κάθε Έλληνας να έχει σπίτι. Μόνο γέλιο προκαλεί η ψεύτικη δήλωση Μαρινάκη για τη Νέα Δημοκρατία και τις δημοσκοπήσεις ότι είναι στο 30%. Διότι ακόμα και στις πιο αισιόδοξες δικές τους δημοσκοπήσεις η πρόθεση είναι 24-25%. Και όταν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει πρόθεση, πρόθεση σημαίνει και ψήφος. Και το ψέμα, ψέμα. Στις επόμενες εκλογές θα δουν την πραγματική πρόθεση του ελληνικού λαού, που είναι ψήφος στην ελληνική λύση.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο, συνεχίζουμε. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και ανακοινώσεις που αφορούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αν θέλετε αγγλιστή τα social media όπως τα λέμε, αλλά είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τα λέμε ελληνικά για να τα καταλαβαίνουμε όλοι. Ανακοινώθηκε λοιπόν το πλαίσιο αυτό των ρυθμίσεων που πρόκειται να γίνει για απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 15 ετών. Αυτό σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις γίνεται σε μια προσπάθεια να προστατευτούν τα παιδιά κάτω των 15 ετών από αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στην ψυχολογία και στη συμπεριφορά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια είναι φαινόμενο των καιρών μας αυτό ότι πολλά παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία, ακόμα και 10 ετών, ξεκινούν την ενασχόλησή τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει σε κάθε περίπτωση μία δόση, αν θέλετε,

αλήθεια σε αυτό, ότι επηρεάζουν τα παιδιά σε μεγάλο βαθμό και πολλές φορές αρνητικά και είναι και επικίνδυνα σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι, δεν είναι όλα αθώα και όλα ωραία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρίσκουμε τους φίλους μας και να συζητάμε περί ανέμων και υδάτων, σημαίνουν πολλά, έτσι, και τα ξέρετε και τα ζούμε καθημερινά και δεν χρειάζεται να πούμε. Όμως, εδώ τώρα τι γίνεται? Το νομοσχέδιο αυτό που θα ισχύσει προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης σε πλατφόρμες όπως παράδειγμα το Facebook, το TikTok, το Instagram για ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι εταιρείες οι ίδιες, λέει, θα είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των συστημάτων επαλήθευσης ηλικίας. Εδώ είναι το ζητούμενο τώρα. Πώς θα γίνεται η επαλήθευση ηλικίας? Διότι αν, ας πούμε, ανοίξουμε εγώ και ο Αγιανόγλου το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούμε, πώς θα αποδείξουμε ότι είμαστε ενήλικες και όχι ανήλικοι ή κάτω των 15 ετών? Οι εταιρείες, λοιπόν, είναι αυτές. Θα υπάρξει, λέει, συμβολή από το GovGR Wallet και από το Kids Wallet, αυτές οι εφαρμογές οι κρατικές, για να επαληθεύεται η ηλικία. Αλλά δεν θα είναι οι μόνες αυτές ως διαθέσιμες λύσεις. Οι πλατφόρμες μπορούν να επιλέγουν και διαφορετικές τεχνολογίες, πάντα, λέει, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και η διαδικασία η όλη θα βασίζεται σε διακριτικά ηλικίας που να επιβεβαιώνουν την ηλικία χωρίς να αποκαλύπτουν, λέει, περιττά προσωπικά στοιχεία. Τώρα, με ποιο τρόπο? Παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες που σου λένε σκανάρισε και δώσε μας την ταυτότητά σου. Έτσι. Το λένε. Σε κάποιες πλατφόρμες ισχύει ήδη αυτό. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, αυτομάτως θα ξέρουν κάποιοι ποιος είναι αυτός ο οποίος γράφει αυτό που γράφει, αν κάνει κριτική σε κάποιον, αν κάνει, δηλαδή εγώ μπορώ να γράφω για τον Γιαννόγλου ότι είναι κακός ηχολήπτης, έτσι. Ο Γιαννόγλου που διαχειρίζεται την πλατφόρμα ή ο ενδιαφερόμενος, εν πάση περιπτώσει, θα ξέρει ανά πάσα στιγμή ποιος το έγραψε, τόσο απλά. Δηλαδή είναι και μια μορφή ελέγχου κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Δεν είναι αυτό που λένε το πλήρης ανωνυμία και λοιπά, δεν υπάρχει. Πώς, όταν θα δείξει ένα έγγραφο που να πιστοποιεί την ηλικία σου, είτε ταυτότητα, είτε διαβατήριο, είτε δίπλωμα οδήγηση, δεν ξέρω τι άλλο θα χρειαστεί, έτσι. Κάποιο επίσημο έγγραφο να πιστοποιεί την ηλικία, παιδί μου, να δείχνει ότι είναι όντως ενήλικος, είναι άνω των 15, είναι αυτός που ο οποίος χρησιμοποιεί το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έτσι. Αυτόματα έχουν την ταυτότητά του. Άρα ό,τι γράφει ξέρουν ποιος είναι. Ξεκάθαρα. Τώρα θα μου πει κανείς, ναι, αλλά εντάξει, όταν δεν έχεις να φοβηθείς κάτι, δεν κάνεις κάτι παράνομο κτλ. Οκ, ναι, έτσι είναι. Από μια άποψη, αν το δει κανείς, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι, όπως είπαμε, αν κάποιος ασκήσει κριτική σε κάποιον, έτσι, καλοπροαίρετη, γιατί είδε κάτι στραβό και ανάποδο, ή γιατί κάτι δεν του άρεσε και γράφει στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Ή εγώ κρίνω ότι δεν είναι σωστό, είναι λάθος ή έπρεπε να γίνει αλλιώς κτλ. Λέμε τώρα, έτσι. Αυτό μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει και αυτομάτως, έτσι, έχουν τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου που το έγραψε.

Από την άλλη πλευρά, σε κάθε περίπτωση θέλω να πω το εξής, το έχω πει και στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τα παιδιά από την τεχνολογία, κακά τα ψέματα. Η τεχνολογία, το διαδίκτυο και όλα αυτά πλέον έχουν μπει και στα σχολεία και παντού και χρησιμοποιούνται, πρέπει να χρησιμοποιούνται όμως προς την θετική κατεύθυνση. Ναι, καλό είναι από μια ηλικία και μετά να αρχίζουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, όλα αυτά και το διαδίκτυο και ακόμη και για τις εργασίες των σχολείων τους, έτσι. Να μην χαθεί το χάρτινο βιβλίο, ρε παιδί μου, είναι ωραίο αυτό που... γιατί όλοι με τα βιβλία μεγαλώσαμε. Από την άλλη πλευρά όμως, και όταν το χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, καλό είναι ο υπολογιστής να βρίσκεται στο σαλόνι ή σε χώρο, τέλος πάντων, που ο γονιός το ένα μάτι του να το έχει στραμμένο πάνω στον υπολογιστή, για να βλέπει το παιδί του όντως ασχολείται με πράγματα της εκπαίδευσης, έτσι, του σχολείου του και όλα αυτά, και όχι με κάτι άλλο. Υπάρχουν τρόποι. Η κάθε οικογένεια από μόνη της, χωρίς να απαγορεύσει το παιδί, χωρίς να στερήσει το παιδί από την τεχνολογία, να ασκήσει έτσι έναν καλό έλεγχο για το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί είπαμε, το διαδίκτυο είναι καλό, είναι χρήσιμο, είναι επωφελές, είναι η τεχνολογία, επανάσταση τεχνολογία πραγματικά, όλα αυτά που κάνουμε σήμερα με το διαδίκτυο πραγματικά, είναι όμως και επικίνδυνο σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλές περιπτώσεις.

0: Εδώ ο φίλος μας ο Δημοσθένης μας γράψει ένα μήνυμα. Εγώ συμφωνώ, λέει, αλλά θα ήθελα να ήταν πιο αυστηρός ο νόμος περί ανηλίκων. Τι λέει εδώ, τα 25 έτη είναι και πάλι μικρή ηλικία. Όχι, Δημοσθένη, τα 25 έτη είναι ηλικός, είναι. Να έχουν ευθύνη οι γονείς, λέει, αντί για τα 15 έτη να το κάνουν στα 18. Όπως λέει και στο αλκοόλ και στα είδη καπνού και στο άτμισμα. Εντάξει. Είναι και αυτό μια άποψη, το 15 με 18 και τα λοιπά. Αλλά όπως και να έχει, Δημοσθένη μου, σου απαντώ τώρα στο μήνυμα. Από ένα σημείο και μετά τα παιδιά έχουν πρόσβαση, έτσι, στο διαδίκτυο για πολλούς λόγους. Το ξαναλέμε, έχει μπει στα σχόλια πλέον για τα καλά. Η πληροφορική, το διαδίκτυο, τα πάντα χρησιμοποιούνται. Τα 15 είναι καλά, αλλά το θέμα είναι και τα μέσα κοινωνικής δίκτυος. Το θέμα είναι, όπως είπαμε, να υπάρχει και ο γονικός έλεγχος, χωρίς αυστηρότητα και απαγορεύσεις, έτσι με έναν ωραίο τρόπο, να περάσει το μήνυμα κάθε γονιός στο παιδί του, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Και από εκεί και πέρα όλα τα παιδιά νομίζω θα έχουν την κρίση και θα μπορούν να καταλάβουν από μόνα τους. Ο φίλος μας ο κύριος Νίκος μας γράφει εδώ σε ένα μήνυμα. Από αυτούς, λέει, που χρεοκόπησαν την Ελλάδα θα δούμε να φυλακίζονται με αφορμή τις φυλακές και όλα αυτά που γίνονται στις τελευταίες μέρες. Εντάξει, να δούμε τι θα δούμε, κύριε Νίκο, να δούμε. Δικαστικές έτσι εξελίξεις έχουμε. Πολλές δίκες είναι σε εξέλιξη, να δούμε τι θα δούμε το επόμενο διάστημα και τι έχουμε να δούμε ακόμα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στο 6907-483-484, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε ένα δωρεάν γραπτό μήνυμα στο Viber για να το διαβάσουμε εδώ στον αέρα με την άποψή σας για αυτά που λέμε, που αναλύουμε, που σχολιάζουμε, έτσι, από όπου και αν μας ακούτε. Και σε πολλές περιπτώσεις και οι Έλληνες του εξωτερικού, καλό είναι να μας στείλετε έτσι ένα μηνύματα. Και λέμε πράγματα εμείς εδώ, το έχω ξαναπεί, που ισχύουν στη χώρα μας, που θα ισχύσουν, τι θα αλλάξει, τι θα κάνει. Και μας πείτε τι ισχύει εκεί που ζείτε εσείς, ας πούμε. Κάποιοι ζουν στη Γερμανία, στην Ελβετία, στη Γαλλία, δεν ξέρω πού, μας ακούτε από το εξωτερικό. Στείλτε μας ένα μηνυματάκι να δούμε σε τέτοιες περιπτώσεις τι ισχύει εκεί. Καλό είναι να μαθαίνουμε και να ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, για την ώρα όμως, επειδή βλέπω το Γιαννόγλου γυαλίζει το μάτι του απέναντί μου, γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα σε διαφημίσεις, πρέπει να κάνω μία παύση εγώ και να δώσω στον Αλέξανδρο μια ωραιότατη πάσα, ποδοσφαιρική έτσι, για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε ευθύς αμέσως. Δεν φεύγει κανείς, μένετε σταθερά συντονισμένοι στους 103 και 6 των FM και στον Focus και φυσικά στο απογευματινό μαγκαζίνο. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
17: Η αντικειμενική ενημέρωση.
18: Το Α και το Ω.
19: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
20: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
21: Μαχητές από τους ολίγους.
22: Αξιόπιστη ενημέρωση.
23: Φάρος της αλήθειας.
24: Παρηγοριά, ελπίδα.
25: Ευτυχώς που υπάρχει.
26: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, στην ομάδα μας, στο 6907-483-484, για τα μηνύματά σας, έτσι από όπου και αν μας ακούτε, από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό. Λέγαμε τώρα, ακούστε, και λέγαμε πριν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για το αυτό που πάει να εφαρμοστεί τώρα για τους ανήλικους κάτω των 15 να μην έχουν πρόσβαση κλπ. Υπάρχουν πολλοί έτσι ρόλοι που παίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δέστε τώρα τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προειδοποιεί τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως, να μην μεταδώσουν ζωντανά, στην Ευρώπη τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα γίνει παραπέρα, την προγραμματισμένη να μεταδοθεί ζωντανά στις ΗΠΑ εκτέλεση ενός άντρα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία Αμερικανών στρατιωτών. Πρόκειται για έναν πρώην στρατιωτικό, ο οποίος, όπως ανακοινώθηκε, θα εκτελεστεί δια τυφεκισμού στο εκτελεστικό απόσπασμα και η εκτέλεσή του μάλιστα θα είναι δημόσια, λέει, θα μεταδοθεί ζωντανά. Μετά από πόσα χρόνια έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο? Εμείς ποτέ δεν ακούσαμε. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια πριν, πίσω αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, προειδοποιεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μην τυχόν και κάποιες πλατφόρμες μεταδώσουν στην Ευρώπη κάτι τέτοιο. Και μάλιστα ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου είπε ότι η εκτέλεση αυτή θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και σύμφωνα με τους ψηφιακούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πλατφόρμες όλες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανόνες χρήσης, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Και συγκεκριμένα οι πλατφόρμες όπως η Meta απαγορεύει ρητά τη ζωντανή μετάδοση εκτελέσεων θανατικής ποινής, όπως το X, το TikTok κτλ. Για περιεχόμενο που είναι σοκαριστικό ή εξυμνεί τη βία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει να εφαρμοστούν τουλάχιστον στα δικά της όρια οι σαφείς αυτοί οι κανόνες και να μην υπάρξει μετάδοση αυτών των εικόνων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εξουσίες που της παρέχονται, λέει, από τους ψηφιακούς κανονισμούς της για να το αποτρέψει.

Λοιπόν, Δημοσθένη, αυτό που μας γράφεις εδώ πέρα είναι ένας τρόπος να παρακάμψεις, είναι τεχνολογικός τρόπος να παρακάμψεις κάποια πράγματα. Εντάξει, αν εσύ θέλεις να το κάνεις αυτό, εντάξει, υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λέμε τι ισχύει, τι πρέπει να ισχύει, έτσι, και πώς είναι το σωστό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραπέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, κάθε περιοχή έχει τα δικά της.

Πάντως, όσοι μας ακούτε, στείλτε ένα μηνυματάκι έτσι. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα με την ηλικία, με το όριο ηλικίας των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά? Πώς πιστεύετε ότι πρέπει, από πότε και πώς, με ποιον τρόπο πρέπει να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στο διαδίκτυο τα παιδιά? Έτσι, να ακούσουμε, να δούμε και τις δικές σας απόψεις. Γράψτε το μηνυματάκι σας δωρεάν στο Viber 6907-483-484. Θα τα διαβάσουμε εδώ στον αέρα. Έτσι, να σας ακούσουμε, να διαβάσουμε και τα δικά σας τα μηνύματα. Σήμερα είχαμε και μέχρι να έρθουν κάποια μηνύματα ενδεχομένως, να πούμε και κάποια άλλα πράγματα που αφορούν τη σημερινή ειδησιογραφία. Είχαμε προφυλακίσεις. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση αυτή απάτησε σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο ΕΦΚΑ και 5 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο, στα ταμεία του Δημοσίου, προφυλακίστηκαν σήμερα, όπως και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι που θεωρούνται μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους χθες. Όλοι αυτοί, οι απολογίες που κράτησαν πάνω από 16-17 ώρες όπως πληροφορηθήκαμε, σήμερα οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Στη φυλακή οδηγήθηκε σήμερα και 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Βρέθηκαν... Τι να πει κανείς, τέλος πάντων, ούτε να το πω δεν μπορώ. Αυτά τα ψηφιακά αρχεία που βρέθηκαν σε συσκευές που είχε στην κατοχή του. Και οδηγήθηκε και αυτός σήμερα στην φυλακή. Μέχρι ότου βέβαια να οριστεί η δικάσιμος. Ενώ αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 45χρονου που εισέβαλε, μεθυσμένος ήταν αυτός λέει, με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, παρέσε τραπέζια, τραυμάτισε κόσμο εκεί, τις ειδήσεις εικόνες, Αλέξανδρε. Απίστευτο, άμα το βλέπεις. Μπήκε με το αυτοκίνητο όπως καθόταν οι άλλοι έτσι έξω από την ταβέρνα που είχε τα τραπέζια. Τους πήρε παραμάζωμα όλους με το αυτοκίνητο. Πώς σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, είχαν Άγιο, Θεό είχαν, πραγματικά Άγιο είχαν. Ειλικρινά, δηλαδή, τι να πει κανείς. Ήταν σοκαριστικό πραγματικά αυτό να το δει κανείς. Εικόνες από κάμερα ασφαλείας ήταν αυτές προφανώς που είδαμε και χθες στα τηλεοπτικά δίκτυα. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, ο φίλος μας ο κύριος Νίκος μας γράφει εδώ, επειδή ζήτησα μηνύματα σχετικά με αυτό με την εφαρμογή του νόμου για τα 15 έτη. Πολύ αργά λέει το αποφάσισαν, διότι τα παιδιά βλέπουν δεν είναι τυφλά. Ναι, έτσι είναι κύριε Νίκο μου, τα παιδιά βλέπουν δεν είναι τυφλά. Το θέμα είναι και πώς διαχειρίζεται η κάθε οικογένεια, το ξαναείπα αυτό, την κατάσταση που αφορά το παιδί της. Έτσι, δεν είναι θέμα μόνο... Είναι θέμα του κράτους να νομοθετήσει, είναι θέμα της εκπαιδευτικής κοινότητας να φροντίσει, να περάσει τα σωστά μηνύματα και με το σωστό τρόπο. Από την άλλη πλευρά όμως είναι και θέμα της κάθε οικογένειας, έτσι, να ενσκύψει πάνω από το παιδί και να του περάσει το σωστό μήνυμα για το πώς πρέπει να χειρίζεται αυτή την κατάσταση. Τώρα, το να απαγορεύσουμε εντελώς την πρόσβαση στην τεχνολογία στα παιδιά, αυτό νομίζω ότι δεν είναι εφικτό, τουλάχιστον από μια ηλικία και μετά, έτσι. Αλλά εγώ θα το ξαναπώ, όλοι μας μεγαλώσαμε με το χάρτινο βιβλίο, είχε τη μαγεία του το χάρτινο το βιβλίο, έτσι. Εγώ θυμάμαι, τώρα θα το πω έτσι λίγο παραστατικά, δεν ξέρω και ο Αλέξανδρος εδώ απέναντί μου, όταν πηγαίναμε στο σχολείο και παίρναμε τα χάρτινα, τα πρώτα μας τα βιβλία, έτσι, και την πρώτη μέρα στο σχολείο, η μυρωδιά του βιβλίου, ρε παιδί μου, εκείνο του καινούριου, Αλέξανδρε, δεν βλέπαμε την ώρα να πάμε στο σπίτι και να τα ανοίξουμε και να αρχίσουμε να δούμε τι έχουν, τι γράφουν, τι κάνουν. Εντάξει, τώρα λίγο αυτό με τον ψηφιακό τρόπο ψιλοχάνεται αυτό το πράγμα. Αλλά είπαμε.

Η τεχνολογία είναι το μέλλον, είναι χρήσιμη, είναι το μέλλον. Χωρίς τεχνολογία δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα πλέον, τίποτα απολύτως. Αλλά κάθε πράγμα στην ώρα του και με το σωστό τρόπο, το ξαναλέμε. Γιατί υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλοί κίνδυνοι και ούκο λίγα βλέπουμε σε καθημερινή βάση.

Λοιπόν, στη διεθνή επικαιρότητα βλέπουμε τώρα αυτό που με το ενεργειακό, έτσι, με τα καύσιμα, τη συμφωνία που υπήρξε ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν, βλέπουμε τι γίνεται, και πραγματικά δηλαδή είναι κάποιοι που θέλαν να είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Α, το άλλο με την Ουκρανία, τι είπε ο Τραμπ, φεύγει ο Ζελένσκι, λέει. Αυτό είπε. Η Ουκρανία λέει πρέπει να αλλάξει πρόεδρο. Έτσι. Μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν, την επόμενη μέρα αδειάσανε τον Ζελένσκι. Και ο ίδιος ο Ζελένσκι, βέβαια, τι είπε, δώστε μας, λέει, δύο εβδομάδες εκεχηρία και θα κάνουμε εκλογές κατευθείαν. Λοιπόν, και φυσικά συμφώνησαν αμφότεροι Ρωσία και Ουκρανία να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές ο ένας του άλλου. Τώρα, αυτό αν θα εφαρμοστεί στην πράξη, μένα να το δούμε. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε πρώτη φάση υπήρξε συμφωνία με την πίεση και των ΗΠΑ. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν εναντίον του Τραμπ, εναντίον του Πούτιν, κάποιοι κήρυξαν τον πόλεμο στη Ρωσία χωρίς να συμμετέχουν σε πόλεμο, σήμερα τι μπορούν να πούνε? Ήταν με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, που ο Πούτιν αυτή τη στιγμή δίνει και μια λύση, αν θέλετε, στο ενεργειακό, έτσι, με το ντίζελ αυτό που ρίχνει στην αγορά.

Λοιπόν, Δημοσθένη, επειδή μας έχεις βομβαρδίσει με μηνύματα, λοιπόν, αυτό που λες εσύ ψηφιακά και τα λοιπά, αρνούμε λέει και τα ψηφιακά γράφω σε σημειωματάριο και όχι ψηφιακά στο κινητό και τα λοιπά. Στο ξαναείπα, το ξαναείπα και πριν, η τεχνολογία προχωράει. Δεν μπορούμε να την αποτρέψουμε, δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Κακά τα ψέματα. Αλλιώς θα ήμασταν ακόμη στην εποχή των σπηλαίων. Έτσι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, αλλού είναι το πρόβλημα. Ότι όλο αυτό να είναι με τέτοιο τρόπο που να είναι εργαλείο στα χέρια μας και με το σωστό τρόπο. Αυτό είναι το θέμα. Και ειδικά για τα παιδιά.

Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν και για το ενεργειακό αλλά και για πολλά άλλα θέματα, για το πώς θα διαχειρίζεται η Ευρώπη, πώς θα διαχειρίστηκε μάλλον η Ευρώπη, και γενικότερα για το πώς οι Ευρωπαίοι πολίτες σήμερα βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ποια οπτική γωνία, έτσι όπως διαχειρίστηκε μεγάλα και σημαντικά και κρίσιμα θέματα, τα οποία προέκυψαν και επηρεάζουν τις ζωές όλων μας. Παρατηρούμε και το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές και με καλεσμένους και εμείς εδώ το έχουμε πει, ότι πλέον αλλάζει το σκηνικό σε όλη την Ευρώπη. Μετά τη Γερμανία βλέπουμε τώρα να έρχεται η είδηση από τη Γαλλία ότι στις επικείμενες εκλογές που θα γίνουν την Άνοιξη, όλα δείχνουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμάνουελ Μακρόν, θα αποτελέσει παρελθόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά οι δύο που φέρονται να είναι ισχυρές πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή στην Γαλλία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τέλος πάντων εκεί τις τοπικές της Γαλλίας, δεν ξέρω πώς γίνονται στη Γαλλία οι δημοσκοπήσεις. Αν ήταν οι δικές μας, σας έλεγα ότι αφήστε το, η κάλπη θα δείξει. Φαντάζομαι εκεί, δεν ξέρω τώρα αν, κατά πόσο αξιοπιστία έχουν κτλ. Η Μαρίν Λεπέν και ο Ζακ Λικ Μελανσόν, δηλαδή ο Μελανσόν είναι της αριστεράς, έτσι. Αυτοί οι δύο έχουν το προβάδισμα για την επόμενη μέρα στη Γαλλία. Για τη Λεπέν μάλιστα δίνουν 37%, λέει, οι δημοσκοπήσεις σήμερα για τις εκλογές που θα γίνουν την Άνοιξη. Το σκηνικό στην Ευρώπη αλλάζει πάντως. Οι Ευρωπαίοι πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και λένε ότι θέλουν κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο, ψάχνουν το κάτι άλλο, έτσι. Και αν θέλετε είναι και υγεία αυτό σε ένα βαθμό, δηλαδή όταν βλέπεις ότι κάτι δεν σου κάνει, ότι κάτι δεν είναι αυτό που περίμενες να είναι και αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων κατώτερο των προσδοκιών που είχε ο κάθε πολίτης, η δύναμη είναι στα χέρια του πολίτη όταν έρθει η ώρα να το αλλάξει. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κατά την κρίση του παίρνει τις αποφάσεις του. Την καλησπέρα μας και στο φίλο μας τον Αργύριο εδώ που μας γράφει, κάτι γράφει τώρα, πληκτρολογεί το μήνυμα. Είδες με αμέσως από πάνω, φίλε μου Αργύριο, θα το διαβάσουμε όταν έρθει. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. 6907-483-484 στο Viber. Λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός έκανε δρομολόγιο, λέει, μπήκε μέσα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο της Αθήνας. Ξέρετε, ο ηλεκτρικός είναι τη γραμμή 1, η παλιά γραμμή, ο παλιός ηλεκτρικός που λέγαμε, από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά, για όσους ξέρετε από Αθήνα, έτσι, όχι το μετρό το σύγχρονο και τα λοιπά, η παλιά αυτό, τα τρένα του ηλεκτρικού είναι, να μην πω σε τι κατάσταση είναι, προσφάτως πήγα και όλα πριν από λίγες μέρες και μετακινήθηκα και με τον ηλεκτρικό, οπότε έχω άποψη. Έτσι, τι κάνανε λοιπόν, ξεκίνησαν να εξυγχρονίζουν, υποτίθεται, από την περασμένη άνοιξη μας λέγανε για ένα τρένο που το βάψαν και πράσινο και το ανακατασκευάσαν και τα λοιπά του ηλεκτρικού, και αυτό λέει είναι η αρχή για την πλήρη ανακατασκευή 14 σειρμών στην Αθήνα. Μάλιστα. Αυτό το τρένο λοιπόν μετά από κάποιους μήνες μπήκε σήμερα σε κυκλοφορία και μπήκε και ο κ. Μητσοτάκης μέσα, έκανε δρομολόγιο, λέει, με τον ηλεκτρικό. Άρα για ποιο λόγο τώρα, απλά για να το δει, για να δείξει ότι το υπόλοιπο διάστημα θα μετακινηθεί ποτέ ξανά με τον ηλεκτρικό, Αλέξανδρο. Και αναρωτιέμαι τώρα, βλέπω τη φωτογραφία, έτσι μέσα στο βαγόνι υπήρχε επιβάτης. Ή αυτοί όλοι που ήταν εκεί, προφανώς κανένας δεν ήταν απλός επιβάτης. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνουμε.

Επειδή γίνεται και λόγος για την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς σήμερα με αφορμή αυτό του ηλεκτρικού στην Αθήνα, ναι μεν αλλά, διότι αν πάρουμε παράδειγμα εδώ τη Θεσσαλονίκη, ναι έχουμε αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς, αναμφισβήτητα, έτσι, έχουμε το μετρό που δεν το είχαμε, το οποίο κάθε εβδομάδα χαλάει και προφανώς δόθηκε στην κυκλοφορία και σε χρήση χωρίς να είναι απόλυτα έτοιμο όταν δόθηκε. Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε έτσι. Ένα πράγμα που κάθε εβδομάδα υπάρχουν προβλήματα. Προχθές έκλεισε όλη η γραμμή, λέει, όλη η βασική γραμμή. Λοιπόν, έχουμε τα αστικά λεωφορεία τα οποία ένα μεγάλο, για να μην πω το μεγαλύτερο μέρος αυτών, είναι μισθωμένα. Δεν ανήκουν στον ΟΑΣΤ ή στον ΟΣΕΘ. Έτσι, είναι μισθωμένα με leasing. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα με τα ίδια χρήματα να αγοραστούν λεωφορεία και να είναι ιδιόκτητα. Όπως είναι αυτά τα ηλεκτρικά που πήραν, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, να μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα, γιατί χωράει πάρα πολύ συζήτηση. Αντίστοιχα και στην Αθήνα, βέβαια, συμβαίνει αυτό.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αργύρης μας γράφει εδώ: είναι κρίμα να υποφέρει ο κόσμος για χάρη μιας ελίτ, λέει, με αφορμή αυτό που τη στροφή που γίνεται σε όλη την Ευρώπη σε διάφορα κόμματα έτσι διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Για το θέμα του ηλεκτρικού που λέγαμε πριν, μας γράφει ο Αργύρης, προεκλογικό λέει το τρένο αναφορικά με τον κύριο Μητσοτάκη. Σε προεκλογική περίοδο είμαστε, Αργύρη μου, το είπαμε, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, το καταλάβαμε.

Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, έτσι με τα δικά σας μηνύματα, αλλά πριν κλείσουμε για να δούμε λίγο, γιατί αυτή την ώρα κάνει το γύρο του κόσμου από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία. Βλέπω εδώ το περιεχόμενο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος, η Ρωσία λέει θα διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 μετρικούς τόνους ντίζελ στις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων και της ΗΠΑ, επίσης 500.000 τόνους το Νοέμβριο και 1.000.000 τόνους στη συνέχεια. Οι 300.000 τόνοι αντιστοιχούν σε μία μέρα κατανάλωσης ντίζελ, λέει, στις ΗΠΑ. Μάλιστα. Αυτό εντάξει, αυτό λίγο πολύ το είχαμε πληροφορηθεί. Και φυσικά η ενεργειακή εγχειρία με την Ουκρανία, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, δεν θα χτυπάει ο ένας στις ενεργειακές υποδομές του άλλου. Αυτό μένει να δούμε αν θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτά μεταδίδονται από το Reuters αυτή την ώρα, τα διαβάζουμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί έχουμε περάσει τις 7. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM, το καθιερωμένο μας ραντεβού με το απογευματινό μαγκαζίνο μαζί σας. Ακολουθεί αμέσως μετά η Εύη Κιαγιά, κωδικός Εύης, την οποία και θα παραδώσω τη σκυτάλη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν και σήμερα μαζί μας εδώ δυναμικά πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και στην παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πάρα πολύ καλό βράδυ. Ραντεβού και πάλι αύριο. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές στράκι στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Άλλη μία εκπομπή μόλις ξεκίνησε και θα σας πρότεινα να προσδεθείτε. Πάρτε αντιυπερτασικά, πάρτε υπογλώσσια, πάρτε... Ξεκινάω με το θέμα της Ευρωβουλής, έτσι. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, ένα πολύ σοβαρό ψήφισμα, κατά τη γνώμη μου, που αφορά στην ισλαμοποίηση της Ευρώπης, που αφορά ειδικά στη χώρα μας την τραγική κατάσταση που ζούμε με τους λαφροεισβολείς και με την Ομόνοια που έχει γίνει Ισλαμαμπάντ. Αλλά Έλληνες ευρωβουλευτές επέλεξαν να απουσιάσουν από την ψηφοφορία. Πάμε λιγάκι αναλυτικά. Στις 8 Οκτωβρίου, λοιπόν, πριν από 3-4 μέρες, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, πραγματοποιήθηκε μία ψηφοφορία που σε οποιαδήποτε άλλη, ξαναλέω, σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα θα αποτελούσε το κεντρικό θέμα συζήτησης σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Τα ακούσατε πουθενά? Όχι. Το αντικείμενο της ψηφοφορίας. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον ισλαμιστικό διεισδυτισμό και τη δράση των δικτύων της μουσουλμανικής αδελφότητας στην Ευρώπη. Πέστε μου, είναι ή δεν είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Είναι ή δεν είναι? Δικαιολογείται η απουσία της Ελλάδας ειδικά? Δικαιολογείται? Σε καμία περίπτωση. Θα έπρεπε όλοι να ψηφίσουμε υπέρ σε αυτή τη στρατηγική, δηλαδή απέναντι στην ισλαμοποίηση της Ευρώπης? Ναι. Γιατί για όσους διαβάζουν λίγη ιστορία, η μουσουλμανική αδελφότητα δεν είναι κάποια νέα οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1928 στην Αίγυπτο και επί σχεδόν έναν αιώνα η οργάνωση αυτή δεν λειτουργεί απαραίτητα με βόμβες και όπλα στη Δύση. Είναι η τακτική των πιο βίαιων παρακλαδιών της. Η αδελφότητα λειτουργεί όπως κάθε αδελφότητα, με τη μέθοδο της αθόρυβης διείσδυσης μέσω φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, τζαμιών, πολιτιστικών συλλόγων και χρηματοδοτήσεων που συχνά αγγίζουν τα όρια της νομιμοφάνειας. Ο στόχος της είναι η σταδιακή αλλαγή των κοινωνικών δομών από μέσα, εκ των έσω. Και τελικά η επιβολή μιας ατζέντας υπό το πρόσχημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά για να μην πολυλογώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ότι ήρθε η ώρα να μπει φρένο. Και καλά έκανε. Το ψήφισμα στο τσακ εγκρίθηκε, έχω να σας πω, στο τσακ, με 381 ψήφους υπέρ, 167 κατά. Βέβαια, να μην έχουμε και τους αριστερούλιδες, τους ανθρωπιστές, και με 15 αποχές. Εννοώ από την Ελλάδα. Τι ζητούσε λοιπόν αυτό το κείμενο που θα έπρεπε όλοι να είναι παρόντες και να ψηφίσουνε? Αυστηρότατους ελέγχους στη διαφάνεια των χρηματοδοτήσεων που φτάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος από ύποπτα ξένα κέντρα. Άμεση αποκοπή ευρωπαϊκών κονδυλίων και επιδοτήσεων σε φορείς, ΜΚΟ και συλλόγους που συνδέονται με ισλαμιστικά δίκτυα και συστηματική εποπτεία της δράσης οργανώσεων που προωθούν το θρησκευτικό μυσαλλοδοξισμό. Φυσικά πρόκειται για ένα πολιτικό ψήφισμα, έτσι. Όχι ένα
δεσμευτικό νόμο. Δεν θα αλλάξει την ευρωπαϊκή νομοθεσία αύριο το πρωί. Είναι όμως ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα προς την Κομισιόν να συντάξει επιτέλους δεσμευτικούς κανόνες ασφαλείας. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι ασφαλής. Σουρωτήρι για λαθρομετανάστες έχει γίνει. Σουρωτήρι για Σουδανούς, Σομαλούς, Αφγανούς, Πακιστανούς, από την Ερυθρέα. Ερυθρέους, δεν ξέρω καν πώς τους λένε. Δεν με αφορά κιόλας. Όλη η Αφρική εδώ. Πάμε όμως τώρα να δούμε την ελληνική εκπροσώπηση. 12 άδεια έδρανα. Έτσι. Από μια χώρα που βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, μια χώρα που βιώνει άμεσα αυτές τις πιέσεις και το λαθρομεταναστευτικό το οποίο έχει γίνει μάστιγα στη χώρα μας. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι οι 21 Έλληνες ευρωβουλευτές θα ήταν παρόντες μέχρι τελευταίου για να υπερασπιστούν τις θέσεις της χώρας σε ένα θέμα που αγγίζει τον πυρήνα της εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Κι όμως, στην ονομαστική ψηφοφορία, 12 από τους 21 Έλληνες απλούστατα δεν ψήφισαν καν. Απήχαν. Δεν πήγανε. Είχαν άλλες δουλειές να κανονίσουνε. Θα κρύωνε η σούπα στην Ελλάδα. Είχαν συνεντεύξεις στα κανάλια. Έτσι αφρούλα. Δεν είχες χρόνο να είσαι στην Ευρωβουλή. Από κανάλι σε κανάλι, από κανάλι τηλεοπτικό σε ραδιοφωνικό και τούμπαλιν. Δεν είχες χρόνο. Η Ελεονόρα Μελέτη επίσης δεν είχε χρόνο, έφτιαχνε πίτες. Ο Φρέντις Μπελέρης, να είχαμε να λέγαμε. Ο Αυτιάς, στα κανάλια κι αυτός. Να αντιμετωπίζει το Φαραντούρι, κάπως έτσι. Πάντως κι αυτός δεν είχε χρόνο να πάει να ψηφίσει. Από το Πασοκοκίναλο και την ομάδα των σοσιαλιστών, ολόκληρη ευρωομάδα επέλεξε τη μη συμμετοχή. Μανιάτης, Αρναούτογλου, Λευτέρης Καρχημάκης και Νίκος Παπανδρέου πετούσανε χαρταετό κάπου στην Πάρνηθα. Από την αριστερά και τα υπόλοιπα κόμματα, η κυρά Αφρούλα της Φωνής Λογικής πέταξε κάτι κορώνες εκεί πέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπατριωτάρα, περί ισλαμικού κινδύνου, αλλά στην κρίσιμη ψηφοφορία απουσίαζε. Δεν είχε χρόνο. Την είχαν καλυμμένη σε κανάλια. Αλλά Βάνος του Κουκουέ και Κώστας Παπαδάκης επίσης απουσίαζαν. Όσο και για την Μαρία Ζαχαρία από την Πλεύση Ελευθερίας, εντάξει, αυτή λογικά απουσίαζε. Δεν την νοιάζει, νομίζω κάνει ψηφοφορία. Όσο για την Κύπρο, ούτε καν ο Φιδίας δεν πήγε. Ένας μόνο, δεν θυμάμαι να σας πω το όνομα, ένας μόνο πήγε και υπερψήφισε. Οι υπόλοιποι 5 ή 6 απουσίαζαν. Είχαν δουλειά. Πιο σοβαρή. Προφανώς. Τι να πω. Να ήταν και οι 6 γρυπωμένοι. Για την ώρα ξέρουμε ότι τη στιγμή που διαμορφώνεται το μέλλον της Ευρώπης, εμείς και οι Κύπροι, ως επιτοπλίστων, πετάμε χαρταετό, οπότε ας μην αναρωτιόμαστε αύριο γιατί οι αποφάσεις των Βρυξελών λαμβάνονται χωρίς εμάς, αλλά για εμάς. Εντάξει. Εννοείται οι βουλευτές της ελληνικής λύσης για κάποιες κακές γλώσσες που λένε ότι η κυρία Αλεξανδράκη δεν πατάει στην Ευρωβουλή. Αλήθεια τώρα. Πώς γίνεται και ψήφισε. Ναι, ξέχασα. Δεν είχε να κάνει πίτες.
ούτε να βγαίνει στα κανάλια. Αυτά για αυτό το θέμα. Πάμε στο ωραίο νέο, το οποίο μας δείχνει για ακόμη μία φορά ότι αν αρχίσει και φωνάξει ο κόσμος για κάποιο άδικο μέτρο μαζικά και ακουστεί η κατακραυγή στο Μαξίμου, τώρα προεκλογικά θα τα παίρνει όλα πίσω, να ξέρετε. Τώρα είναι η μοναδική μας στιγμή. Θα διανύσουμε δηλαδή αυτό την προεκλογική περίοδο με τα όχι μας. Κάθε όχι μετράει. Να το θυμάστε, να λέτε όχι. Να αντιδράτε. Γιατί τώρα θα μας κάνουν τα χατήρια. Τώρα είναι προεκλογική περίοδος. Ας το εκμεταλλευτούμε λίγο κι εμείς. Πίσω ολοταχώς λοιπόν. Πίσω ολοταχώς κάνανε στην πρόσφατη διάταξη που επιχειρούσε να καταργήσει τα μετρητά στις αντικαταβολές των courier. Και είχε σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής. Γιατί είναι γνωστό, όποιος θέλει να φοροδιαφύγει, χρησιμοποιεί courier. Ναι. Γιατί η φοροδιαφυγή είναι στα 10 ευρώ και τα 20 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη ακόμη στα συστήματά σας, κυρίες και κύριοι, που φτιάχνετε νόμους και φτιάχνετε νομοσχέδια και φτιάχνετε διατάξεις εν μία νυχτή, έτσι επειδή σήμερα ξυπνήσατε, ας πούμε, και θα πατάξετε τη φοροδιαφυγή αυτού που παραγγέλνει ακουστικά από το διαδίκτυο. Δεν έχει εμπιστοσύνη ο Έλληνας, δεν ξέρω για τους άλλους, δεν με αφορά κιόλας, για τους άλλους λαούς. Ο Έλληνας, όταν ειδικά την έχεις πατήσει έστω μία φορά, δεν πληρώνεις ηλεκτρονικά. Θέλεις αντικαταβολή, χειροπιαστά πραγματάκια και χωρίς να μπαίνει στη μέση κάποια κάρτα. Και με ηλεκτρονική πληρωμή. Προσωπικά διάλεξα 2-3 φορές στο παρελθόν με αντικαταβολή, με πληρωμή. Δεν μου ήρθε το προϊόν, δεν το έψαξα, δεν έκατσα να τρέξει σε ένα προϊόν τι που κάνει 12 ευρώ, να τους τρέξει στα δικαστήρια. Και το ξέρουνε. Και οι απατεώνες είναι ολούθε. Οπότε έκτοτε αποφάσισα και εγώ με αντικαταβολή. Οτιδήποτε και αν παραγγείλω με αντικαταβολή. Οτιδήποτε και αν παραγγείλω.

τονίζω. Πλαστικά καλαμάκια γρανίτας. Με 10 ευρώ δεν θα τα βρεις σε κανένα μαγαζί. Εντάξει. Παράδειγμα λέω. Δεν θυμάμαι πόσα ήταν. Ήταν πάντως πάνω από 2.000. Οπότε πολλές φορές το διαδίκτυο συμφέρει. Αν είναι όμως κάποιος απατεώνας να σου πάρει τα χρήματα και να μην σου στείλει το προϊόν, η πιο ασφαλής λύση είναι η αντικαταβολή. Έτσι όπως γινόταν μέχρι τώρα. Δεν θα συνεχίσω με λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί σας τα είπα την Παρασκευή. Ήταν ένα απαράδεκτο μέτρο όταν όλες οι χώρες ή σχεδόν όλες οι χώρες στην Ευρώπη έχουν ως εναλλακτική τη χρήση POS, εσύ δεν μπορείς να μου επιβάλλεις την πληρωμή μόνο μέσω POS, γιατί πολύ απλά, όπως είπα και την Παρασκευή, μπορεί να μην έχει σήμα, μπορεί να μπλοκάρει το POS, μπορεί οτιδήποτε. Δεν μπορεί ο άλλος να χάσει τη δουλειά του επειδή εσύ θέλεις ντε και καλά να δώσεις προμήθεια στην τράπεζα. Τελεία και παύλα. Συμπέρασμα. Αποσύρανε τη διάταξη και άρα ναι, νικήκαμε. Και θα μπορούσαμε σε πάρα πολλές καταστάσεις και πιέσεις να έχουμε νικήσει αν ήμασταν η πλειοψηφία. Και ναι, το μυαλό μου πάει πάλι στην περίοδο της πανδημίας. Δεν ήμασταν η πλειοψηφία. Εδώ είχαν καταφέρει και είχαν στρέψει συνανθρώπους εναντίον μας. Γιατί έτσι κάνουνε τα σατανικά, απολυταρχικά καθεστώτα. Ήταν πολύ λίγοι οι κυβερνώντες για να μας επιβάλλουν τόσα μέτρα. Αν η αντίσταση ήταν μαζική από την αρχή, θα είχαμε γλιτώσει τουλάχιστον τα μισά. Αλλά και πάλι χρησιμοποιήθηκε το «διέρη και βασίλευε». Και όχι μόνο διέρη, αλλά βάζει και τους ανθρώπους να αλληλοσκοτώνονται. Γιατί δεν φοράς μάσκα, ανέβασε τη μάσκα. Γιατί δεν έκανες το εμβόλιο, θες να με κολλήσεις. Όλα αυτά τα παράλογα που ζήσαμε. Θυμάμαι τη στιγμή που μπήκα να ανάψω ένα κερί σε μια εκκλησία στην οποία είχε λειτουργία εκείνη τη στιγμή. Και γύρισε ο νεοκόρος, με κοίταξε και μου είπε «Πρέπει να βάλετε μάσκα». Τον κοίταξα, γύρισα και κοίταξα τον ιερέα που έκανε τη λειτουργία, ξανακοίταξα αυτόν, ξανακοίταξα τον ιερέα και προχώρησα χωρίς να βάλω τίποτα. Δεν τόλμησε να με αγγίξει. Δεν τόλμησε καν να επαναλάβει για τη μάσκα. Ξέρετε τι ακολούθησε? Γύρισαν 2-3 πιστοί που προσευχόντουσαν και μου κάνανε παρατήρηση. Τόσο πιστοί. Πιστοί που φιλούσαν τις εικόνες με τη μάσκα. Λες και άμα δεν φιλήσεις το γυαλί που καλύπτει την εικόνα, είσαι λιγότερο πιστός. Πρέπει να κουμπίσεις το γυαλί με τη μάσκα. Μη σε κολλήσει τίποτα η εικόνα, φύλα το από μακριά. Δεν θα σε παρεξηγήσει ο Θεός. Μην κάνεις καν την κίνηση να το φιλήσεις. Προσευχή σου με κατάνοιξη. Κάτι τέτοιες κινήσεις σε απομακρύνουν από την εκκλησία. Όχι από το Χριστό, από την Εκκλησία. Κάτι τέτοιοι πιστοί δείχνουν ότι μόνο πίστη δεν έχουν. Αυτά ζήσαμε. Και αυτή η σκηνή, πιστέψτε με, είναι από τις σκηνές που δεν θα ξεχάσω όσα χρόνια και αν περάσουν, νομίζω. Να έχουν στρέψει ακόμη και πιστού

0: εναντίον σου. Γιατί δεν ήθελες μάσκα. Γιατί μπήκες στο ναό χωρίς μάσκα. Να ανάψεις κερί, να προσευχηθείς και να φύγεις. Δεν είχα σκοπό να τους κάνω παρέα, ούτε να καθίσω σε ολόκληρη τη θεία λειτουργία. Δεν ήξερα καν ότι γινόταν εκείνη τη στιγμή. Απλά ένιωσα την ανάγκη να μπω στην εκκλησία. Τέτοια κατακραυγή από πιστούς, μωρέ μπράβο. Να τη χαίρεστε αυτή την πίστη που έχετε μέσα σας. Να τη χαίρεστε. Ευτυχώς έχω να σας πω ότι ο ιερέας που έκανε τις λειτουργίες στο συγκεκριμένο ναό ήταν από την πλευρά μας. Τη δική μας. Των ψεκασμένων. Ούτε μάσκα φορούσε για να κάνει λειτουργία. Και όταν πήγα και τον βρήκα, όταν τελείωσε, ένας νέος άνθρωπος, γύρω στα 40, το πολύ. Και τον ρώτησα αν μπορώ να μπαίνω χωρίς μάσκα, γιατί ήταν πολύ κοντά στο σπίτι μου η εκκλησία, ήταν στα 2 λεπτά με τα πόδια. Μου λέει εννοείται, και δεν θα έπρεπε καθόλου να με ρωτήσετε γι' αυτό. Εγώ όπως βλέπετε δεν φοράω μάσκα. Και ούτε πιστεύω ότι κινδυνεύω. Ακούτε. Κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι και κάποιοι τέτοιοι ιερείς κρατάνε τον κόσμο στην εκκλησία. Τέτοιοι. Έλα όπως θέλεις. Θες με μάσκα, θες χωρίς μάσκα. Θες εμβολιασμένος, θες ανεμβολίαστος. Αυτοί κρατήσανε και στον καιρό της πανδημίας την εκκλησία και την πίστη του κόσμου. Ποιος την κράτησε? Ο από εδώ το εμβόλιο, από εκεί ο τάφος. Ε, Ιερώνυμε. Είσαι εσύ τώρα χριστιανός και είσαι και αρχιεπίσκοπος. Εντάξει, εντάξει. Δεν περιγράφω άλλο. Τώρα δεν ξέρω να πάω στο επόμενο θέμα ή να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είναι λίγο μεγαλούτσικο το επόμενο θέμα. Τα επόμενα δύο θέματα, μάλλον. Το ένα έχει να κάνει με την Προπάτρια, την ξέρετε αυτή την οργάνωση. Το αθλητικό προσωπείο της νεοναζιστικής βίας, το ξέρατε? Γι' αυτό θα μιλήσουμε λιγάκι, γιατί και εγώ δεν το ήξερα και το μελέτησα λιγάκι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, για να δείτε ότι δεν ήταν μόνο η Χρυσή Αυγή. Είναι πολλά παρακλάδια του ναζισμού. Και μόνο που ακούς ναζισμό σε μια Ελλάδα που έχει υποφέρει τόσο πολύ από τους ναζί, σε πιάνει τεταρτέως, έτσι. Είναι ανατριχιαστικό πραγματικά. Αλλά πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και στην επιστροφή θα σας πω και για την Προπάτρια. Πάμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμέ στράκι στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Όπως σας προανήγγυλα, θα σας μιλήσω λιγάκι για το προπάτρια. Αφορμή για αυτό το θέμα της εκπομπής στάθηκε μία πρόσφατη δολοφονική επίθεση στην Ελευσίνα με θέμα έναν 32χρονο αντιφασίστα που από ό,τι φαίνεται ανήκε σε αυτήν την οργάνωση. Τι είναι τώρα αυτή η προπάτρια? Αυτή εμφανίστηκε στο προσκήνιο προσπαθώντας να αυτοπροσδιοριστεί ως αθλητικός σύλλογος ή κλαμπ μαχητικών σπορ, επιλέγοντας ως μότο της το αρχαίο σπαρτιατικό «άμες δεσόμεθα πολλό κάροντες». Συγγνώμη, κάρονες. Δηλαδή εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι. Πίσω λοιπόν από τα γυμνασμένα σώματα της πυγμαχίας και της εθνικής υπερηφάνειας κρύβεται ένας σκληρός πυρήνας νεοναζιστικής ιδεολογίας. Για να μην θυμηθούμε ότι και η Χρυσή Αυγή, μέλη της Χρυσής Αυγής, φωτογραφίζονταν με όπλα, με γυμνασμένα σώματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα επεκταθώ, τα έχουμε δει, τα ξέρουμε όλοι. Γενικά η προπάτρια εκμεταλλεύεται την ανάγκη ορισμένων νέων για να ανήκουν σε μια ομάδα, προσφέροντάς τους μια αίσθηση ταυτότητας και ισχύως, που γρήγορα μετατρέπεται σε μίσος, σε βία απέναντι σε όποιον θεωρούν αυτοί εχθρό. Η διασύνδεση με τη Χρυσή Αυγή δεν είναι ούτε συμπτωματική, ούτε και αόριστη. Παρά την δικαστική της καταδίκη ως εγκληματικής οργάνωσης, το ιδεολογικό της υπόβαθρο και τα στελέχη της δεν εξαφανίστηκαν δια μαγείας. Μην αυταπατάστε. Είναι εδώ, ζουν ανάμεσά μας. Και η προπάτρια λειτουργήσε σε πολλές των περιπτώσεων σαν τάγμα εφόδου νέας γενιάς. Μια συγκολητική ουσία, θα έλεγα. Καλύπτοντας το κενό που άφησε η αποδιοργάνωση της μητρικής οργάνωσης. Η δράση της έχει καταγραφεί, της προπάτρια εννοώ, έχει καταγραφεί επανειλημμένα στο παρελθόν μέσα από διάφορα επεισόδια και επιθέσεις. Από την ανάρτηση πανό με το ναζιστικό μαύρο ήλιο στο ΆΚΑ, μέχρι τις βίαιες επιθέσεις εναντίον μελών αντιφασιστικών οργανώσεων, συλλογικοτήτων και μεταναστών. Αλλά εννοείται ότι η παρουσία της εντοπίστηκε σε επεισόδια έξω από σχολεία, σε συλλαλητήρια και γενικότερα σε εκδηλώσεις υποτίθεται πάντα πατριωτικές. Έλληνας, πατριώτης, χριστιανός ορθόδοξος και ναζιστής δεν πάνε πακέτο. Γνώμη μου. Έχω το δικαίωμα. Φυσικά και έχω το δικαίωμα από αυτό το βήμα που μου δίνεται στο Focus FM. Αυτό νομίζω εγώ. Ναζισμός και Ελλάδα δεν συνάδει. Ναζισμός και Ορθοδοξία δεν συνάδει επίσης. Και οι Έλληνες ναζιστές δεν είναι πατριώτες. Τελεία και παύλα. Ούτε οι Έλληνες φασίστες είναι πατριώτες. Γνώμη μου. Δική μου γνώμη είναι. Και ο φασισμός και ο ναζισμός
είναι ξενόφερτες ιδεολογίες και μάλιστα ιδεολογίες λαών εκ των οποίων η Ελλάδα έχει υποφέρει. Και τελειώνω, σταματάω εδώ με αυτό. Γνώμη μου, άποψή μου, λάθος, σωστή. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα, μετά τις πρώτες διώξεις και την καταδίκη μελών της σε παλαιότερες υποθέσεις, η οργάνωση αυτή, η Προπάτρια, φαινόταν να έχει λίγο περιορίσει τη δημόσια, τουλάχιστον διαδικτυακή της παρουσία. Στην πραγματικότητα όμως, πέρασε στην παρανομία και την κρυπτογραφημένη επικοινωνία. Ποτέ δεν σταμάτησε να υφίσταται ως οργάνωση. Χρησιμοποιούσε κλειστές ομάδες σε πλατφόρμες όπως το Telegram, συνέχισε να οργανώνει προπονήσεις, ιδεολογικές κατηχήσεις και επιχειρήσεις στους δρόμους, όπως σας είπα πριν από λίγο. Το περιστατικό λοιπόν της 5ης, 8 Οκτωβρίου, στην Ελευσίνα, αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η φασιστική βία δεν χρειάζεται να έχει βουλευτικά έδρανα για να εκδηλωθεί. Όταν τα μέλη της οργάνωσης επιτίθενται στο θύμα τους λέγοντας «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ», αντικατοπτρίζουν ακριβώς την οτροπία των ταγμάτων εφόδου, την προσπάθεια επιβολής τρόμου στις γειτονιές μέσω σωματικής βίας. Γιατί είναι αθλητική οργάνωση νέων ναζιστών. Δεν είναι τίποτα τρίτο-τέταρτη. Άρα, γιατί οφείλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε για αυτή την οργάνωση, την Προπάτρια, και να ασχολούμαστε με αυτήν. Επειδή η ιστορία μας έχει διδάξει ότι η υποτίμηση τέτοιων ομάδων είναι το μεγαλύτερο λάθος μιας πολιτείας, αν θέλει να λέγεται δημοκρατική, έτσι. Η Χρυσή Αυγή δεν ξεκίνησε από τη Βουλή. Ξεκίνησε από τις γειτονιές. Ξεκίνησε από τις επιθέσεις σε μεμονωμένα άτομα. Και από την ανοχή εννοείται της κοινωνίας και των αρχών. Όσο η δράση αυτών των μορφωμάτων αντιμετωπίζεται απλώς ως καυγάδες μεταξύ νεαρών, ή οπαδικά επεισόδια, τόσο τους δίνεται ο χώρος να γιγαντώνονται. Η Προπάτρια δεν είναι μια αθλητική ομάδα. Είναι μια ακροδεξιά, νεοναζιστική οργάνωση με δομή, ιδεολογία και πρόθεση να χρησιμοποιήσει βία. Και οι ταυτοποιήσανε, λέει, τους δράστες της Ελευσίνας. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό βήμα. Το ουσιαστικό βήμα είναι να εξαρθρωθούν τα δίκτυα που τροφοδοτούν με μίσος αυτή τη νέα γενιά. Πριν θρηνήσουμε ακόμη κι άλλα θύματα μετά το Φίσα. Πάμε τώρα σε ένα σενάριο το οποίο διακινείται τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα μετά την υγειονομική κρίση της ψευτοπανδημίας και τη ραγδαία εισβολή της AI, της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας. Ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε. Το σενάριο αυτό λέει το εξής, είναι το εξής.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μία προσχεδιασμένη οικονομική κατάρρευση. Γιατί αν συνδυάσουμε και πάλι τις τελίτσες, αν φτιάξουμε το παζλ για να δούμε τη συνολική εικόνα, η εικόνα είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Τι λέει λοιπόν αυτό το σενάριο? Για να μην μακρηγορώ, με προλόγους. Μία ολοκληρωτική κυβερνοεπίθεση θα καθαρίσει ή θα παγώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών και η ευθύνη θα πέσει, θα επιρριφθεί σε μία ανεξέλεγκτη ή κοκκινισμένη τεχνητή νοημοσύνη και αμέσως μετά ως μόνη σωτήρια λύση θα μας προσφερθεί ένα κρατικά υποστηριζόμενο ψηφιακό νόμισμα, το περίφημο CBDC. Πόση βάση έχουν αυτοί οι ισχυρισμοί? Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις? Έχουνε βάση ή είναι επιστημονική φαντασία? Εγώ θα έλεγα ότι έχουνε βάση, γιατί όλα δείχνουν με μεγάλα φωσφορούχα βέλη ότι πάμε προς τα εκεί. Πάμε να ξεκινήσουμε με την προειδοποίηση του Klaus Schwab και το Cyber Polygon. Όταν συζητάμε λοιπόν για αυτό το σενάριο, θυμόμαστε τα λόγια, πρέπει να θυμόμαστε τα λόγια του Klaus Schwab, όπου νομίζω είναι κατάρα να θυμάσαι τι έχει πει αυτός ο σατανικός άνθρωπος, ε? Και μόνο που τον κοιτάς και μόνο που θυμάσαι και την εικόνα στην παραλία με το στριγκάκι, σου έρχεται κάπως. Γι' αυτό σας είπα. Α, δεν σας είπα να πάρετε, μόνο αντιπερτασικά σας είπα, ε? Και και υπογλώσσια. Ναι, πάρτε και αντιεμετικά. Γιατί όλοι θυμόμαστε την εικόνα του Klaus Schwab στην παραλία. Της Klaus Schwab. Δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς. Ναι, στην παραλία με εκείνο το υπέροχο μαγιό, να βλέπεις έναν 80χρονο να παραθέτει τα κάλλη του και δει με σεξι στριγκάκι. Ναι, εντάξει, το πήρα το αντιμετικό, να προχωρήσω δηλαδή. Να προχωρήσω λοιπόν. Τώρα, η αναφορά του Klaus Schwab στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ πηγάζει από πρωτοβουλίες του φόρουμ και συγκεκριμένα από τη μεγάλη διεθνή άσκηση κυβερνοασφάλειας με την ονομασία Cyber Polygon, το οποίο διεξήχθη το 2020 αλλά και το 2021. Σε εκείνες τις συζητήσεις λοιπόν η Klaus Schwab είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι μια εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση στις βασικές υποδομές, σε ποιες δηλαδή, στο ηλεκτρικό ρεύμα, τις τηλεπικοινωνίες ή και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα μπορούσε να προκαλέσει ένα σοκ πολύ μεγαλύτερο ακόμα και από μια παγκόσμια υγειονομική κρίση, παραλύοντας ακαριέα την κοινωνία. Ακούσατε τι είπε? Το είπε στον Νταβός. Το είπε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Μάλλον με πάθος, αλλά χωρίς φόβο. Τώρα, αυτή η δήλωση σηκώνει δύο εντελώς διαφορετικές ερμηνείες. Από τη μία πλευρά, οι αναλυτές κυβερνοασφάλειας τονίζουν ότι τέτοιες ασκήσεις είναι απαραίτητες, γιατί οι επιθέσεις ransomware και ο ψηφιακός πόλεμος μεταξύ κρατών είναι ήδη μια καθημερινή και υπαρκτή απειλή. Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές των διεθνών οργανισμών βλέπουν σε αυτές τις ασκήσεις κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Δηλαδή τι? Λένε ότι η άσκηση
το event 201 το 2019 προσομοίωσε μια πανδημία λίγο πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός, έτσι και το Cyber Polygon αποτελεί την πρόβα generale για μια τεχνητή κατάρρευση των τραπεζών. Μια κατάρρευση που θα χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για το Great Reset του Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Αυτό, να το ξέρετε, θα γίνει. Να το ξέρετε, θα γίνει. Πιστεύω ότι θα γίνει το 27. Πριν τα μέσα του έτους. Ελπίζω να μην παρατείνει τις εκλογές μας ένα τέτοιο πράγμα. Γιατί πολλά ακούγονται, πολλά διαβάζουμε, ακόμη περισσότερα καταλαβαίνουμε. Και κάτι τέτοιο, ναι, θα μπορούσε να δώσει στον τρισκατάρατο, τον κουραμπιέ, λίγη παράταση παραπάνω. Δηλαδή τι? Δηλαδή, δεν το ήξερα, σήμερα ενημερώθηκα για αυτό, ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα μπορεί να παραταθούν οι εκλογές έως και 6 μήνες. Θέλω να κλάψω. Δεν θα το κάνω, επειδή είμαι στην εκπομπή. Και μόνο στη σκέψη, τρελαίνομαι. Φαντάζομαι κι εσείς. Όμως υπάρχει στο Σύνταγμα, δεν το ήξερα. Και αυτό είναι λυπηρό να μην το ξέρω. Είναι λυπηρό, γιατί προσπαθώ να ενημερώνομαι για τα πάντα. Για τα πάντα. Τουλάχιστον από την ημέρα που αποφάσισα να πολιτευτώ για πρώτη φορά στη ζωή μου. Προσπαθώ να ενημερώνω. Σήμερα το έμαθα. Και όταν σας έλεγα εδώ και 3 χρόνια ότι αυτός θα προσπαθήσει να φάει ακόμη λίγο από την τετραετία που του αναλογεί και θα προσπαθήσει να μην πάει σε εκλογές στη συγκεκριμένη ημερομηνία, πιο νωρίς δεν υπήρχε περίπτωση, σας το έλεγα, αλλά να φάει και λίγες μέρες παραπάνω από τετραετία, θα το κάνει. Τώρα που βρήκα ότι υπάρχει και σύμφωνα με το Σύνταγμα ένα εξάμηνο παραπάνω, αναστατώθηκα. Βασίλη, δεν πρέπει να με ενημερώνεις. Στενοχωριέμαι με αυτά εγώ. Καλύτερα στην άγνοια. Παιδιά, οι αγνώμονες, αυτοί που έχουν λίγη ενημέρωση και οι ηλίθιοι, είναι οι πιο ευτυχισμένοι, έχω να σας πω. Ναι, ευτυχισμένοι μέσα στην άγνοιά τους. Ναι, πραγματικά, δηλαδή, εμείς οι υπόλοιποι υποφέρουμε. Να, ας πούμε, σήμερα στενοχωρήθηκα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πέραν της πλάκας. Όχι, δεν είναι πλάκα, στενοχωρήθηκα, αλλά πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να επιβεβαιωθώ. Γι' αυτό. Δεν θέλω να επιβεβαιωθώ ότι θα παρατείνει όσο μπορεί να κρατήσει την καρέκλα εκεί, κολλημένος με λόγκο. Αλλά σας έλεγα ότι κάποιοι λένε ότι όπως η άσκηση event 201 το 2019 προσομοίωσε μία πανδημία λίγο πριν ξεκινήσει η πανδημία, έτσι και το Cyber Polygon μήπως είναι μία πρόβα generale πάλι για μια τεχνητή κατάρρευση των τραπεζών. Μια κατάρρευση που θα χρησιμοποιηθεί σαν αφορμή για το Great Reset. Κομβικό ρόλο θα παίξει η τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια βρίσκονται σε τεράστιο βαθμό σε αλγόριθμους για την πραγματοποίηση αυτόματων συναλλαγών σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αν συμβεί λοιπόν ένα μεγάλο συστημικό κράχ ή αν μια επίθεση παραλύσει τα τραπεζικά συστήματα,
η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρεται ως ο τέλειος αποδιοπομπαίος τράγος. Είναι πολύ πιο εύκολο να πεις στην κοινή γνώμη ότι «Ένας αλγόριθμος ξέφυγε από τον έλεγχο, αδερφέ! Δε φταίω!» Ή «Μια κακόβουλη τεχνητή νοημοσύνη κατέστρεψε τα δεδομένα των τραπεζών», παρά να παραδεχτείς δομικές αποτυχίες του συστήματος. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας δικαιολογίας? Ο πολίτης τρομοκρατημένος από την απώλεια των οικονομικών, των οικονομιών του, των τραπεζικών του καταθέσεων, θα πιστεί ότι το παλιό τραπεζικό σύστημα είναι ευάλωτο και απαρχαιωμένο. Και έτσι θα γίνει δεκτικός στη λύση του που θα του προσφέρεις εσύ που δημιούργησες το πρόβλημα, που πάντα έχεις λύση. Άρα θα παραχωρήσει την ιδιωτικότητά του προκειμένου να εξασφαλίσει τις οικονομίες του. Σατανικό. Σατανικό. Πραγματοποιήσιμο. Πραγματοποιήσιμο. Αδικό. Μα δεν συζητάμε για αδικία στη σημερινή κοινωνία. Είναι μια εντελώς άγνωστη λέξη. Αδικία είναι πάρα πολλά πράγματα. Αδικία είναι η φορολογία μας. Αδικία είναι η μη δικαιοσύνη στα Τέμπη. Αλλά για τους κυβερνώντες δεν υπάρχει αδικία. Είπες αδικία, τι εννοείς? Θα χρειαζόμαστε λεξικό. Κάθε τρεις και λίγο για τη λέξη αδικία. Θα καταργηθεί από το λεξικό. Αδικία δεν υπάρχει πουθενά. Δικαιοσύνη παντού. Πάμε λίγο στη σύγκριση παραδοσιακού χρήματος με το CBDC, το ψηφιακό νόμισμα δηλαδή κεντρικής τράπεζας. Για να καταλάβουμε γιατί τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών προκαλούν τόσο μεγάλη ανησυχία, πρέπει να δούμε λίγο προσεκτικά τις δομικές τους διαφορές από το κανονικό χρήμα που χρησιμοποιούμε σήμερα. Πρώτα, ο εκδότης. Πρέπει να δούμε τον εκδότη. Στο σημερινό σύστημα τα μετρητά εκδίδονται από το κράτος, αλλά οι καταθέσεις μας βρίσκονται σε ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες. Στο σύστημα του CBDC, το ψηφιακό νόμισμα εκδίδεται απευθείας από την κεντρική τράπεζα, για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης δεν έχει πλέον ανάγκη την εμπορική τράπεζα διατηρεί λογαριασμό απευθείας στην κεντρική τράπεζα του κράτους. Δεύτερον, τα μετρητά προσφέρουν απόλυτη ανωνυμία. Όταν πληρώνουμε με ένα χαρτονόμισμα, κανείς δεν γνωρίζει πού, πότε και σε ποιον το δώσαμε. Πολύ απλό νομίζω. Κάτι πολύ σημαντικό που παραβλέπετε. Τα παραδοσιακά χρήματα δεν έχουν ημερομηνία λήξης, ούτε περιορισμό στη χρήση τους. Ένα πενηντάρικο αγοράζει τα πάντα οπουδήποτε. Το CBDC όμως, το CBDC, είναι προγραμματιζόμενο χρήμα. Αυτό σημαίνει ότι η εκδότρια αρχή μπορεί να ενσωματώσει κανόνες στο ίδιο το νόμισμα. Μπορεί για παράδειγμα να ορίσει ότι τα χρήματα, το ξέρουμε αυτό ότι θα γίνει, πρέπει να καταναλωθούν μέσα σε 30 μέρες. Αλλιώς λήγουν, τα χάνεις. Μπορεί να θέσει όρια στις αγορές προϊόντων με βάση το αποτύπωμα άνθρακα. Ή να σου παγώσει αυτόματα τους λογαριασμούς για συγκεκριμένο λόγο. Για παράδειγμα, βρίσκεσαι να συμμετάσχεις σε μια διαμαρτυρία κατά του καθεστώτος.
για να μην σας κουράζω. Συμπερασματικά, το σενάριο του ΣΒΑΜ που θέλει μια κυβερνοεπίθεση να καθαρίζει συσσαγωγικά τους λογαριασμούς μας για να μας επιβληθεί το CBDC εμπεριέχει στοιχεία και υπερβολής, εμπεριέχει και πραγματικά. Οι κρίσεις ιστορικά χρησιμοποιούνται ως επιταχυντές για την επιβολή αλλαγών που σε ομαλές συνθήκες θα συναντούσαν αντιδράσεις. Θυμηθείτε! Κορονοϊός! Σκεφτείτε! Διδακτική περίοδος, σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Κάπως έτσι έχουν σκοπό να μας περάσουν με τη βία σε ψηφιακό νόμισμα. Δεν παίζει ρόλο αν θα δουλέψει, αν θα λειτουργήσει. Δεν θα λειτουργήσει. Χώρες που το έκαναν, το πήραν πίσω. Και χρησιμοποιούν και μετρητά και ψηφιακό νόμισμα. Εμείς όμως, που είμαστε τα πειραματόζωα, θα κάνουμε πολύ καιρό να συνέλθουμε και να το πάρουν πίσω. Εκτός και αν έχουμε μια πραγματικά πατριωτική κυβέρνηση. Όχι πατριωτική κυβέρνηση. Πατριωτική. Κανονική. Που θα πάρει πίσω. Και τις ψηφιακές ταυτότητες και το προσωπικό ρυθμό και όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που σκοπό έχουν την κατάργηση της ιδιωτικότητάς μας και την ψηφιακή φυλακή μας. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και αμέσως μετά πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανωδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα συμβάλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι των Brent, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Στην ελληνική αγορά οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Κλειδώνουν αύριο παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου Θέρμανς στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις με ήδη εξασφαλισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περί δήθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα όταν πανηγυρίζει για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, η οποία αποσκοπεί αποκλειστικά στη νέα προνομιακή χρηματοδότηση των ομίλων και όχι στην ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων από την τρομακτική ακρίβεια, αναφέρει σε ανακοίνωση το ΚΚΕ. Επίθεση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης στη Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Οι Έλληνες θα πληρώσουν πανάκριβα τα λάθη Μητσοτάκη Τσίπρα Ανδρουλάκη στο Ουκρανικό. Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη Τσίπρα Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος, να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τραμπ. Τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά τους λάθη, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με εσχροκέρδια στα τρόφιμα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε σήμερα. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τήρουνται οι νέοι κανόνες. Διασωληνωμένη και με εκτεταμένα εγκάβματα νοσηλεύεται η γυναίκα που εντοπίστηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ηλικιωμένη, η οποία είχε εντοπιστεί αρχικά χωρίς τις αισθήσεις της από πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ανέκτησε στη συνέχεια τις αισθήσεις της. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμύριων ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στη φυλακή οδηγούνται και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Στη φυλακή, μετά την απολογία του, και 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το Σάββατο. Στη διεθνή επικαιρότητα, με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάντ. Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο σε επιφυλακή αεροπορικές εταιρείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Τρίτη, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Από το απόγευμα η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαίρειας με πολύ ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή επιδείνωση με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές κατά περιόδους, ενώ υπάρχει και πιθανότητα για παροδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103.6.
1: Εδώ είμαστε. θυμάστε, στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
7: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
6: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
7: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Αναλαμβάνεται, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, καλή εβδομάδα κιόλας. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει τα πρόσθετα, γιατί μπαίνουμε κατευθείαν, έχουμε πολύ σπουδαίο θέμα. Φυσικά το σπουδαίο αυτό θέμα διαμορφώθηκε μέσα από τις εξελίξεις για τη Λουκόιλ, για το ενδιαφέρον των Αμερικανών να χρηματοδοτήσουν και να λειτουργήσουν τον Βόρειο, τον Nord Stream, δηλαδή αυτό που ανατείναξαν οι Ουκρανοί. Επίσης, βάζοντας το υπόψη ότι η Λουκόιλ έχει γύρω στα 820 πρατήρια στην Ανατολική κατά κύριο λόγο Ευρώπη. Και ξέρετε, αυτή η εκπομπή σχεδόν από την αρχή που ξεκίνησε από το 19-20, σταδιακά και τα τελευταία 4 θα έλεγα χρόνια έχει οικοδομήσει μια άποψη, έχει βαθίσει πάνω σε αυτό το δρόμο. Θα έλεγα ότι ίσως να είναι και μοναδική στην Ελλάδα που έχει ακολουθήσει με πιστότητα αυτό τον δρόμο μέσα από τις αιτιάσεις, αλλά και το βασικότερο απ' όλα είναι μέσα από τις εξισώσεις. Να βάλουμε πρόσθετα, εξίσωση σημαίνει ΑΒ ίσον Γ, ΑΒ ίσον Γ, ΑΣΒ ίσον Γ κτλ. Δηλαδή όταν έχει μια εξίσωση μπροστά σου, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν έχει δηλαδή, δεν είναι 2, 3, 5, 10. Ή απαντάτε ή δεν απαντάτε. Ή λύνετε ή δεν λύνετε. Μαζί με το με την ρίση του κ. Τραμπ ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει έναν καινούριο πρόεδρο και την ανταπόκριση βέβαια του κ. Ζελένσκι που διαμαρτυρήθηκε, μας προδίδει, κάνουν δείχνουν, λέει θέλω 2 μήνες καιρό για να κάνω εκλογές. Αυτά τώρα βέβαια δεν πρέπει να θεωρηθούν ως περίεργα ή δυσπόλυτα. Γι' αυτό και ή να θεωρηθούν ότι ακατανόητα. Στο προωθητικό βίντεο που έβγαλα σήμερα ξεκινούσα με τη φράση που ξεκινάει, όχι τυχαία, ο Κάρολος Ντίγκενς στο βιβλίο του «Η ιστορία δύο πόλεων». Λέει λοιπόν, ήταν η καλύτερη των εποχών. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό αυτή η φράση. Είναι εξαιρετική και ταιριάζει ταμά με την εποχή μας. Ήταν η καλύτερη των εποχών, ήταν η χειρότερη των εποχών, ήταν η εποχή της σοφίας, ήταν η εποχή της τρέλας, ήταν η εποχή της πίστης, ήταν η εποχή της δυσπιστίας, ήταν η εποχή του φωτός, ήταν η εποχή του σκότους, ήταν η άνοιξη της ελπίδας, ήταν ο χειμώνας της απελπισίας. Δέστε πως υπέροχα στέκονται για την εποχή μας όλα αυτά. Όλες αυτές οι μικρές φρασούλες. Με αυτή τη φράση λοιπόν άνοιγε το 1859, το έχει γράψει, το βιβλίο «Ιστορία δύο πόλων», το μυθιστόρημα για το Λονδίνο και το Παρίσι της Γαλλικής Επανάστασης. Βέβαια εμείς δεν έχουμε ούτε Λονδίνο ούτε Παρίσι Γαλλικής Επανάστασης. Αύριο θα δούμε γιατί ακριβώς συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και τι σημαίνουν για την Ελλάδα, έτσι. Ταιριάζει λοιπόν στη δική μας εποχή. Είναι η εποχή των εντυπωσιακών αλλαγών. Είναι η εποχή των νέων αυτοκρατοριών. Είναι η εποχή του τέλους των εθνών κρατών. Δεν έχει σημασία τι επιθυμεί ο καθένας μας. Ξέρετε, όταν είναι να χωρίσουν δύο γονείς, τα παιδιά φυσικά δεν το ζητούν, δεν το θέλουν, δεν το επιθυμούν. Είναι αυτή η ανάγκη της σταθερότητας, η αίσθηση της οικογένειας, ακόμα και αν αυτοί οι δύο γονείς δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Έτσι καταλαβαίνω το συνέστημα που μπορεί να έχει μια τέτοια φράση σε όσους την ακούνε, σε όσους θα τη συζητήσουν και σε όσους μπορεί να τη συνειδητοποιήσουν. Ο Έριχ Χοσμπάουν, ο Βρετανός ιστορικός, που χώρισε τη νεότερη ιστορία σε τέσσερις μεγάλες εποχές, την εποχή της Επανάστασης ή των Επαναστάσεων, που αν δεν κάνω λάθος ξεκινάει γύρω στο 1720, φτάνει μέχρι και τη Γαλλική Επανάσταση και λίγο παραπέρα, την εποχή του κεφαλαίου, προσέξτε, η εποχή του κεφαλαίου προηγείται έπεται της Επανάστασης, όπου είναι γύρω στο 1800 με 1860-70, θυμάμαι καλά, στην εποχή των αυτοκρατοριών, μετά το κεφάλαιο οι αυτοκρατορίες, που αν δεν κάνω λάθος ξεκινά από εκεί, από το 1860-1870 και το τελειώνει στο 1914, και η εποχή των άκρων που ήταν ο 20ος

που ο χώρος και ο χρόνος γίνονται μηδέν μέσω της τεχνολογίας είναι όταν έχουμε μία πολεμική σύραξη κάπου, υπάρχει ένας δημοσιογράφος εκεί και τη μεταδίδει ταυτόχρονα, ταυτόχρονα με το γεγονός. Βέβαια, αυτό πρώτη φορά έγινε στον πόλεμο του Κόλπου. Ναι, ναι, 1991. Εκεί ξεκινάει η εποχή για την ακρίβεια της πραγματικής αδρής. Ας το πούμε έτσι, όχι εποχή. Εκεί αποτυπώνεται πραγματικά αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση. Ό,τι κατέκτησαν λοιπόν οι κοινωνίες σε δύο αιώνες, ο πολίτης, το έθνος κράτος που τον προστάτευε, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δημόσια αγαθά, σήμερα όλα αυτά επιστρέφουν σε όσους τα είχαν παραχωρήσει. Και χωρίς τεθωρακισμένα, χωρίς τάγκς, με νόμους, συμβάσεις και υπογραφές. Και αν κάποιος αναρωτηθεί πώς μπορεί κάτι τόσο θεμελιωμένο όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι τα μεγάλα κράτη-έθνη, να παίρνουν ένα τέτοιο δρόμο, η απάντηση βρίσκεται σε ένα παραμύθι που ξέρει κάθε παιδί. Τα τρία γουρουνάκια και ο κακοσολίκος. Τα τρία γουρουνάκια έκτισαν το κάθε ένα το σπίτι του. Το πρώτο από άχυρο, το δεύτερο από ξύλο, το τρίτο από τούβλο. Όσο ο Λύκος δεν είχε βάλει στο μάτι τη γειτονιά τους και τα τρία σπίτια έμοιαζαν το ίδιο ασφαλή. Οι μηχανισμοί λοιπόν της εκπαίδευσης διαμορφώνουν αυτό που Κορνήλιος Καστοριάδης, αυτός ο εξαίρετος Έλληνας φιλόσοφος, ονόμαζε το φαντασιακό, η φαντασιακή θέσμηση μιας κοινωνίας, δηλαδή το σύνολο των σημασιών που οι άνθρωποι τα θεωρούν αυτονόητα. Για παράδειγμα, κανένας πραγματικά δεν συζητάει αν ένα 20 ευρώ, ένα 10 ευρώ, ένα 100 ευρώ έχει μια πραγματική ανταλλακτική αξία. Αποδέχεται σαν κομμάτι της φαντασιακής θέσμησης την αξία του πάνω στη συναλλαγή. Τόσο απλό. Ένα έτσι κλασικό παράδειγμα τι σημαίνει φαντασιακή θέσμηση. Το σπίτι σου είναι και δικό σου. Έτσι νομίζουμε. Ότι η πατρίδα σου σε προστατεύει. Ότι η Ευρώπη είναι ένα φρούριο ευμάρειας. Που έχει πάψει να είναι. Το φαντασιακό λοιπόν δεν αντανακλά πάντα την πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα διαμορφώνεται αλλού. Με όρους ανέγγιχτους από τους λαούς. Σε συμβούλια, σε συμβάσεις, σε μυστικά παρασκηνιακά... σε μυστικές παρασκηνιακές συνθήκες, εικόνες, συνευρέσεις, τηλεφωνήματα που δεν τα ακούει ποτέ κανένας. Οι λαοί ενεργοποιούνται από την άλλη μεριά με τα αντανακλαστικά τους. Και τα αντανακλαστικά των λαών είναι σχεδόν πάντα συναισθηματικής φύσης. Όχι ότι δεν υπάρχει ένα πρόβλημα στο οποίο ένας λαός μπορεί να ξεσηκωθεί. Αλλά το ξεσήκωμά του, κατά κύριο λόγο, είναι συναισθηματικής φύσης. Γι' αυτόν τον λόγο και πάρα πολύ εύκολα χειραγωγούνται. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πώς χειραγωγήθηκε ο λαός πρόσφατα, όχι πολλά χρόνια, 10 χρόνια πριν, όταν κατέβαινε στα πεζοδρόμια, 12 τέλος πάντων, έχουν περάσει κιόλας, ναι. Όταν κατέβαινε στα πεζοδρόμια, στις πλατείες, αγανακτισμένος, ουσιαστικά από ουσιαστικό πρόβλημα, ουσιαστικά προβλήματα, μια κατάρρευση, ας πούμε, της ζωής του όπως του την είχαν μάθει, με των αποδοχών όπως του την είχαν διαμορφώσει η φαντασιακή θέσμηση. Όταν κατέρευσαν αυτά για την Ελλάδα, ήταν φυσικό ο κόσμος να βγει έξω. Όμως, πόσο εύκολα χειραγωγήθηκε ο συναισθηματισμός του από τις πολιτικές επιλογές που του δώσανε, που επέλεξαν να έχει. Πως νοθεύτηκαν αυτές πριν έρθουν στην εξέδρα ως υποψήφιοι. Όταν έρθει λοιπόν όταν χτίζει λοιπόν το σπίτι σου από ξύλο και άχυρα, μπορεί να νιώθεις ασφαλής όσο καιρό δεν είσαι ακόμα στο μάτι του λύκου. Όταν έρθει όμως η στιγμή, όπως έχει το τραγούδι «The Wind of Changes», τι υπέροχο τραγούδι. Όταν έρχονται λοιπόν οι άνεμοι των αλλαγών, το οικοδομούν μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ενίκων του. Γιατί λέω ενίκους, θα το δούμε παρακάτω.

0: δηλαδή λέω ιδιοκτήτες. Και ερίστο επαρόδο να σας θυμίσω ότι το οικοδόμημα της κοινωνίας των εθνών κατέρευσε. Με τον ίδιο τρόπο που κατά κοινή ομολογία πλέον έχει καταρρεύσει το διεθνές δίκαιο σήμερα. Τώρα γιατί είπα ένικοι και δεν είπα ιδιοκτήτες. Δεν το είπα τυχαία. Στην Ευρώπη, γιατί αυτές είναι οι συμβάσεις που έχουμε, το φαντασιακό, μην ξεχνιόμαστε. Στην Ευρώπη λοιπόν και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, η ιδιοκτησία ισχύει όσο ισχύει ο νόμος που την ορίζει. Θα μου πείτε, το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 17 θέτει υπό την προστασία του κράτους. Και στο ίδιο άρθρο επιτρέπει βέβαια να μην στερηθεί κανένας παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας. Και το κράτος έχει το μονοπόλιο της βίας, έχει το δικαίωμα με έναν νόμο να σου πάρει το χώμα που πατάς. Με απαλωτρίωση, με φόρο, με κατάσχεση. Και το 2011 μάθαμε, αυτό είναι η αναντιστοιχία ανάμεσα στη φαντασίωση και στην πραγματικότητα, ότι είμαστε ένικοι των ιδιοκτησιών μας. Ο έκτακτος φόρος που μπήκε αυτός πρώτα στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τυπωμένο στο λογαριασμό της ΔΕΗ, δίπλα στις κιλοβατόρες, με την απειλή ότι αν δεν πληρωθεί θα κοπεί το ρεύμα. Ο κόσμος τότε το βάφτισε χαράτσι, με τη λέξη για τον φόρο που πλήρωναν και πληρώνουμε ως ραγιάδες, τότε στους Οθωμανούς, τώρα στους δανείστες μας. Και το 14 ο φόρος έγινε μόνιμος, με όνομα ένφια, ενίαιος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων. Και από τότε κάθε χρόνο πληρώνουμε ενίκιο για ό,τι νομίζαμε ότι ήταν ιδιοκτησία των παππούδων μας, των γονιών μας, δική μας. Και το βάρος, μην ξεχνάτε ότι χρησιμοποιούμε τη λέξη φαντασιακή θέσμηση, το βάρος έγινε τόσο δυσβάστακτο που οι Έλληνες άρχισαν να αρνιούνται τις κληρονομίες για να μην φορτωθούν τα χρέη, τους φόρους και το βάρος. Το 2018 οι αποποιήσεις κληρονομιάς έφτασαν περίπου τις 150.000. Σήμερα πάνω από 450.000 ακίνητα πέρασαν στο δημόσιο. Πέρασαν στο δημόσιο. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Νόμος του 2025 για τις χολάζωσες κληρονομιές το γράφει χωρίς περιστροφές. Το δημόσιο δεν μπορεί να αποποιηθεί κληρονομιά που έρχεται πάνω σκάρι εξαδιαιρέτου. Ο πολίτης μπορεί να αρθεί το σπίτι του πατέρα του. Το κράτος όμως δεν θα αφήσει αυτή τη στέρηση να το συλλάβει. Και έχουμε το περιουσιολόγιο της ΑΔΕ, ώστε το δημόσιο να βρίσκει γρηγορότερα τα ακίνητα όσων πέθαναν χωρίς δηλωμένους κληρονόμους. Έχουμε τον αρχικό ιδιοκτήτη, ένα κράτος που στην Ελλάδα δεν ανήκε ποτέ στο λαό του. Το γνωρίζουμε. Να έχει τους τρόπους για να παίρνει πίσω τις περιουσίες των Ελλήνων. Και κάπως έτσι, μέσα από αυτό το άγχος, το άγος, τη βία που νιώθει ο κάθε άνθρωπος που πρέπει να αποπληρώσει όλα αυτά τα δυσβάστακτα, μαζί με το να καταφέρει και να φέρει βόλτα τη ζωή του, και όλα αυτά μέσα στη φαντασιακή θέσμηση που έχει δει στο μυαλό του και που είναι σαν αντιστοιχεία με την πραγματικότητα. Έρχεται και ταιριάζει το σύνθημα που κυκλοφόρησε το 2016, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Δαβός, η πρώτη από τις 8 προβλέψεις για τον κόσμο του 2030, δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Και αυτό προερχόταν από το δοκίμιο μιας δανής βουλευτήρας, της Σίντα Αούκεν. Και το φόρουμ δήλωσε ότι αυτό αποτελεί ένα στόχο του. Η πρόβλεψη δεν χρειάστηκε στόχο, της έφτασε ας πούμε ο έμφυα. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι το σπίτι για τον κάθε άνθρωπο, και δεν έχει σημασία σε ποιο γεωγραφικό μήκος και πλάτος του κόσμου ζει, δεν έχει σημασία ποια είναι η παράδοσή του ακριβώς, ποια είναι η γλώσσα του, ποιο είναι το χρώμα του, αποτελεί το σημείο αναφοράς του, το οχυρό του, αποτελεί το μέρος όπου μπορεί να νιώσει ασφαλής, ότι είναι το μέρος από το οποίο μπορεί να εκκινήσει την καθημερινότητά του για να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα και να γυρίσει πίσω και να νιώσει προστατευμένος κλείνοντας την πόρτα. Αλλά ούτε αυτό το δικαίωμα έχεις πια. Γιατί ήδη οι πόρτες στα παράθυρα τα πάντα είναι ανοιχτά. Τα τηλέφωνα, κινητά, το ίντερνετ. Μπορεί και ο ήχος τη της πόρτας από κάποιον αστυνομικό. Πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Πίσω στο στούντιο. Φόκους 136 πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόοδο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Ο τίτλος βέβαια της εκπομπής είναι πως οι ΗΠΑ πηδήξαν την Ευρώπη. Σαν ένα παιχνίδι μακριάς γαϊδούρας, ας πούμε. Έλεγα προηγουμένως τι σημαίνει αυτό η φαντασιακή θέσμηση. Είναι όλα αυτά τα οποία αποδεχόμαστε ως αλήθειες πραγματικότητες, αλλά δεν απαραίτητο κιόλας να αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Είναι θεσμισμένα στο μυαλό μας. Για να εξηγήσουμε γιατί έχουμε περάσει στην εποχή των νέων αυτοκρατοριών και γιατί οι ΗΠΑ τελικά έχουν κάνει αυτό που έχουν κάνει στην Ευρώπη. Πάμε στη λέξη πατρίδα. Σε αυτά τα χρόνια οι ενήλικες χάθηκαν μέσα στον καταναλωτισμό και σε αυτό που ο κοινωνιολόγος Ζίγμουντ Μπάουμαν ονόμασε ρευστή νεωτερικότητα. Ένα κόσμο που τίποτα δεν κρατά σχήμα, ούτε η δουλειά, ούτε οι σχέσεις, ούτε ο τόπος. Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι τα σύνορα στους πολιτικούς χάρτες είναι κάτι αναμφισβήτητο. Δεν προσέχουν ότι στο μυαλό των νέων γενεών τα όρια αυτά είναι ανύπαρκτα. Για τις σχέσεις μας τις γενιές μιλάω, των νέων μας. Η ρευστότητα έχει έρθει στη ζωή ολωνών. Δείτε διαζύγια, δείτε γάμους, δείτε τεχνοποίηση. Οι πατρίδες μας λοιπόν μοιάζουν σήμερα ή αρχίζουν να διαφαίνεται αυτό, όπως η Νέα Σάντα, όπως η Νέα Ηράκλεια, όπως η Νέα Σμύρνη. Οι πρόσφυγες το 22 έδωσαν σε αυτούς τους οικισμούς το όνομα του τόπου που έχασαν. Τη Σάντα στα βουνά του Πόντου, τη Ηράκλεια στην Ανατολική Θράκη, τη Σμύρνη. Τα ονόματα έχουν μείνει. Ο τόπος όχι. Έτσι και οι πατρίδες μας μετασχηματίζονται σε πραγματικά κελίθη. Κρατούν τη σημασία και τον ύμνο, αλλά δεν έχουν να προσφέρουν ούτε την προστασία, ούτε το νιάξιμο που χρειάζονται οι άνθρωποι τους και ακόμα περισσότερο οι νέοι. Για τους νέους, χώροι αναφοράς μετά την διαδικασία της παγκοσμιοποίησης είναι το παγκόσμιο χωριό. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η ίδια λέξη πολίτης έχει πάψει να έχει ένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Απέκτησε το αντανάκλασμα αυτής της ρευστότητας. Της ρευστότητας ανάμεσα στο να εργάζεσαι και του να είσαι άνεργος. Στη ρίζα της λοιπόν, ο πολίτης, ο οποίος συμμετέχει σε μία πόλη, στην απόφαση των κοινών και στην άμυνά της, σήμερα είναι χρήστης, είναι πελάτης, είναι φορολογούμενος. Η αναγκαιότητά του περίψεψε μέσα από τις διεθνοποιήσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις της ζωής μας. Το κράτος έθνος χρειαζόταν πολίτες όσο χρειαζόταν στρατιώτες για τα σύνορα και εργάτες για τα εργοστάσια. Όταν τα σύνορα τα φυλάνε οι συμφωνίες, όταν τα εργοστάσια πάβουν να υπέρχουν και να υπάρχουν, ο πολίτης γίνεται περιττός. Αυτή η εκπομπή λοιπόν, μέσα σε αυτά τα χρόνια της ρευστότητας, πιστοποιώντας την και περιγράφοντας την με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Πριν από 4 χρόνια έφερε στη δημοσιότητα ένα κείμενο που οι προμηθευτές του το παρουσίαζαν ως αυθεντικό έγγραφο της Rand Corporation, δηλαδή η Rand είναι από τις παλιότερες αμερικάνικες δεξαμενές σκέψεις και κατά κύριο λόγο είναι η δεξαμενή σκέψη του Αμερικάνικου Πενταγώνου. Γεννήθηκε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από ένα πρόγραμμα της Αμερικάνικης Αεροπορίας και γράφει αυτές τις μελέτες για τις Αμερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες, για τις Αμερικάνικες Υπηρεσίες, φυσικά για το Πεντάγωνο. Ο τίτλος του κειμένου τότε ήταν «Αποδυναμώνοντας τη Γερμανία, ενισχύοντας τη ΣΥΠΑ». Ήταν 6 σελίδες, έφερε ημερομηνία 25 Ιανουαρίου του 2022. Δηλαδή ένα μήνα πριν ξεκινήσει η έκτακτη, πώς τη λέει, στρατιωτική επέμβαση Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ό,τι και να είναι. Ένα μήνα πριν. Πριν από την εισβολή, δηλαδή, στην Ουκρανία. Με την επισήμαση εμπιστευτικό. Στη δημοσιότητα βγήκε τον Σεπτέμβριο του 22, πρώτα από το γερμανικό blog Αντισπίγελ, και μετά μέσω του Αμερικανού John Mark Dugan, που στις 13 Σεπτεμβρίου από τη Σουηδική εφημερίδα το προμήθευσε, δηλαδή στην Άγια Dagbladet. Την επόμενη μέρα το Rand Corporation το χαρακτήρισε πλαστό. Οι διεθνείς ελεγκτές γεγονότων, όπως τα ελληνικά hoaxes ας πούμε, οι ντόπιοι δηλαδή λοιπόν συνεξαριστές τους, επανέλαβαν ότι έτσι είναι πλαστό. Ο Ντούγκαν για την ιστορία, πρέπει να σας πω, είναι ένα υψηλό βαθμός αστυνομικός της Φλόριντας που κατέφυγε στη Ρωσία το 2016. Και το Δεκέμβριο του 2025 η Ευρωπαϊκή Ένωση τον έβαλε στη λίστα των κυρώσεών της για χειραγώγηση της πληροφορίας. Σκεφτείτε, κινήθηκε ολόκληρος μηχανισμός για να το θέσει σε αυτό το... στους ελάχιστους, ένας πρώην αστυνομικός. Τελικά δεν έχει σημασία αν το κείμενο ήταν αληθινό ή ψεύτικο. Σημασία έχει ότι το περιεχόμενο του είναι ακριβές το αποτέλεσμα του σήμερα. Αν το έγραψε η Ουάσιγκτον, ήταν ομολογία. Αν το έγραψε η Μόσχα, ήταν πρόβλεψη. Και στις δύο περιπτώσεις, η Ευρώπη έκανε ό,τι περιέγραφε βήμα-βήμα. Τι έλεγε αυτό το κείμενο? Η Αμερικάνικη οικονομία κινδυνεύει από το χρέος και από το χρήμα που τυπώθηκε στα χρόνια που είχαν περάσει και χρειάζεται εισρωή κεφαλαίων. Η μόνη ρεαλιστική πηγή είναι οι σύμμαχοι στην Ευρώπη. Αν η οικονομία βουλιάξει, οι δημοκρατικοί θα χάσουν το Κογκρέσο και η παραπομπή του Προέδρου Biden δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι σύμμαχοι, λέει, οι Ευρωπαίοι, δεν εννοούσε να πάνε να συνδράμουν. Αλλά ποιο είναι το οικόπεδο που έφτιαξε η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Η Ευρώπη. Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή την Ευρώπη για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα προβλήματα της οικονομίας. Το δεύτερο, το μεγάλο εμπόδιο είναι η αυξανόμενη ανεξαρτησία της Γερμανίας μετά τον Brexit. Μια Γερμανία που παίρνει μαζί της τη Γαλλία και τις παλιές ευρωπαϊκές χώρες και γίνεται έτσι οικονομικός και πολιτικός ανταγωνιστής στον ΗΠΑ. Το γερμανικό μοντέλο στέκεται σε δύο πυλώνες. Στο φθηνό ρωσικό αέριο και στο ρεύμα των γαλλικών πυρηνικών σταθμών. Εδώ θα επιστρέψουμε και στα δύο. Ειδικά στο δεύτερο. Για να κατανοήσουμε τι γίνεται και στη Γαλλία. Που τροφοδοτούν με φθηνό ρώσικο πυρηνικό καύσιμο. Ο δρόμος είναι μία κρίση. Η Ρωσία και η Γερμανία πρέπει να εμπλακούν στη σύγκρουση στην Ουκρανία, ώστε η Γερμανία και η Ευρώπη να αναγκαστεί να απορρίψει το ρώσικο αέριο, το ρώσικο πετρέλαιο. Και το κείμενο καμάρωνε ότι με ακριβείς ενέργειες να έχει μπλοκαριστεί η λειτουργία των δύο αγωγών του Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Στο εργαλείο που αναφερόταν το κείμενο ήταν οι πράσινοι, οι Γερμανοί πράσινοι, με την ιδεολογία τους πάνω στη λογιστική. Το κείμενο μάλιστα κατανόμαζε στελέχη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Θυμάστε τους πράσινους, την κυρία Μπόλμπεκ, υπουργός άμυνας, που πήγε ένα χρόνο, ήταν και πρόεδρος της συνέλευσης του Οργανισμού Ενωμένων. Θυμάστε καθόλου τον Πικτόριους, όλους αυτούς εδώ που συμμετείχαν στις γερμανικές κυβερνήσεις και καθόρισαν, άσχετα τώρα αν έχουν εξαφανιστεί από τον πολιτικό βίο της Γερμανίας. Δεν έχουν πολλά χρόνια. 4 χρόνια είναι αυτά. Η Γερμανία, λέει, θα υποχρεωθεί να στείλει όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, ώστε η ζημιά στη σχέση της με τη Μόσχα να κρατήσει πλέον χρόνια, ακόμα και αν αλλάξει κυβέρνηση. Η ζημιά θα είναι καταστροφική. Χωρίς το ρώσικο αέριο σταματούν τα μεγάλα εργοστάσια των χημικών μετάλλων και μηχανημάτων, σπάνε αλυσίδες εφοδιασμού, ακολουθεί ντόμινο απώλειες εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ και ύφεση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όφελος περνάει τον Ατλαντικό και πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κεφάλαια, βιομηχανία, εργαζόμενοι, ειδικευμένοι μετακομίζουν στις ΗΠΑ, τα ευρωπαϊκά νομίσματα γίνονται λιγότερο ελκυστικά και το δολάριο και η αμερικάνικη οικονομία παίρνει την ανάσα που χρειάζεται. Από τότε τι έχει γίνει? Και αυτά πρέπει να σας πω ότι έχουν υποθεί μέσα από αυτή την εκπομπή. 26 Σεπτεμβρίου, 13 μήνες, 26 Σεπτεμβρίου του 22, 13 μέρες μετά τη δημοσίευση του κειμένου στη Σουηδία, οι εκρήξεις στο βυθό της Βαλτικής κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream. Τον Ιούνιο του 26, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία άσκησε δίωξη στον Ουκρανό Σέρχεϊ Κουζνέτσοφ ως επικεφαλής της ομάδας δολιοφθοράς. Και το κατηγορητήριο γράφει ότι εκείνος και οι συνεργοί του που ενούργησαν ως Ουκρανοί στρατιωτικοί το έκαναν για λογαριασμό των Ουκρανικών κρατικών αρχών. 7 μήνες πριν από τις εκρήξεις, στις 7 Φεβρουαρίου του 22, ήταν ο πρόεδρος Biden που δήλωνε δίπλα στον καγκελάριο Σόλτς, ναι, ότι αν η Ρωσία εισβάλλει δεν θα υπάρξει πια Nord Stream. Και η γερμανική βιομηχανία, προσέξτε, εμείς δεν καταλάβαμε αυτή τη μετάβαση, γιατί εμείς ήμασταν ήδη σε κρίση. Η Ελλάδα εννοώ. Η γερμανική βιομηχανία έχει πληρώσει ένα τεράστιο λογαριασμό, ο οποίος συνεχώς αυξάνεται. Για τη γερμανική στατιστική υπηρεσία, οι ενεργοβόροι κλάδοι πέσανε 20% από το Φεβρουάριο του 22 μέχρι το Μάρτιο του 26. Ενώ η συνολική βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε. Το γυαλί, τα κεραμικά, η πτώση έφτασε στο 25-30%. Και με συγχωρείτε. Οι κλάδοι αυτοί καταναλώνουν πάνω από τα 3/4 της ενέργειας της γερμανικής βιομηχανίας. Το κείμενο του 22 λοιπόν έγραφε ότι σταματήσουν τα μεγάλα εργοστάσια χημικών μετάλλων και μηχανημάτων. Το Δεκέμβριο του 24 η Volkswagen ανακοίνωσε με το συνδικάτο της IG Metall ότι θα καταργήσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Στη μάρκα της Γερμανίας ως το 2030 να μειώνει την παραγωγική της ικανότητα για περισσότερα από 700, ακυρώνοντας περισσότερο από 700.000 αυτοκίνητο χρόνο. Στο τέλος του 2025 σταμάτησε η παραγωγή των αυτοκινήτων στο γυάλινο εργοστάσιο της Dresden, το πρώτο εργοστάσιο που κλείνει η Volkswagen στη Γερμανία. Και στο Osnabrück, το παλιό εργοστάσιο της Kramman, που λειτουργεί από το 1901, σταμάτησε την παραγωγή, σταματά την παραγωγή τώρα το καλοκαίρι του 27. Και η Golf, το αυτοκίνητο σύμβολο της μάρκας, φεύγει από το Wolfsburg και πάει στο Μεξικό. Μαζί με τις άλλες μάρκες του ομίλου, οι περικοπές στη Γερμανία φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες απώλειες θέσης εργασίας. Η BASF, ο μεγαλύτερος χημικός όμιλος του κόσμου, κλείνει το εργοστάσιο της, το συγκρότημα στο Λουτσχάφεν, μία από τις δύο μονάδες αμμονίας, τις μονάδες λιπασμάτων, την Καπρολακτάμι, τη μονάδα DTI, την πρώτη ύλη δηλαδή του αφρούς πολυουρεθάνης. Η απόφαση του 23 κόστησε σε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Παγκοσμίως όμως και 700 από την παραγωγή του εργοστασίου στη Γερμανία. Και τότε ο Διευθύνων Σύμβουλος αιτιολόγησε τις υψηλές τιμές ενέργειας. Την Ευρώπη BASF θα την προμηθεύει πια με DTI από τη Λουιζιάννα, Ηνωμένων Πολιτειών, από την Νότια Κορέα, από τη Σαγκάη. Και η ίδια εταιρεία έχει διαγράψει πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ απώλειες από την καταστροφή του Nord Stream που τις είχε χρηματοδοτήσει. Η Thyssen καταργεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η Bosch καταργεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η ZEF δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κατά την συμβουλευτική εταιρεία η γερμανική βιομηχανία έχασε το 2025 περίπου 200.000 θέσεις εργασίας, σχεδόν διπλάσια από το 2024, και το 2019 είχε ήδη χάσει 341.000. Προσέξτε λοιπόν, η ανεργία στη Γερμανία, παίρνουμε μόνο τη Γερμανία έτσι, αρχίζει και ανεβαίνει στο ταβάνι. Και το αέριο ήρθε από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Το 2025 οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν το 58% του υγροποιημένου φυσικού αερίου του LNG που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 58%. Τα 2/3 για το 26. Και οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξοδέψει πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ στο αμερικάνικο LNG. Και κοστίζει βεβαίως περισσότερο από το αέριο του αγωγού, γιατί πρέπει να υγροποιηθεί, να ταξιδέψει με πλοίο και μετά να ξαναγίνει αέριο. Και τώρα το κεφάλαιο που δεν είχε γράψει κανένα κείμενο. Στις 9 Οκτωβρίου του 2026 ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Πούτιν για το ρώσικο ντίζελ και το Αμερικάνικο Υπουργείο Οικονομικών έδωσε άδεια μέχρι τον Απρίλιο του 27. Η Ευρώπη κρατάει το εμπάρκο της. Το Reuters μεταδίδει όμως ότι ο Τζάσερ Κούσνερ και ο απεσταλμένος του Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτρεφ, συζήτησαν να μπει Αμερικανός επενδυτής στους αγωγούς της Nord Stream. Ενώ ο Λευκός Οίκος λέει δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά. Και ο Λαυρόφ το έγραψε τον Ιούνιο. Οι Αμερικανοί θέλουν να αγοράσουν το ευρωπαϊκό κομμάτι των αγωγών, αφού από εκεί θα περνάει μόνο το ρωσικό αέριο. Εμείς θα το προμηθεύουμε και αυτοί, οι Αμερικανοί, θα μετοπολούν αυτό στους Ευρωπαίους. Το κείμενο λοιπόν του 22 τι έλεγε? Να κοπεί η Γερμανία από τη ρώσικη ενέργεια. Η πραγματικότητα πρόσθεσε ακόμα ένα κεφάλαιο. Να τους ξαναπουλούν τα αμερικάνικα χέρια. Η Ευρώπη κρατάει το εμπάρκο, αλλά πλέον τη βάνα την κρατάει. Την κρατούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα θέλω να δείτε λιγάκι με την πλούσια φαντασία σας τη Μέγενη. Η Ευρώπη δεν έχει πια ένα σημείο εξάρτησης. Έχει μια Μέγενη με τρία σαγόνια, στο νότο, στο βορρά και στην ανατολή, όπου Όλες τις λαβές τις κρατάει η Ουάσιγκτον. Στο νότο, είπαμε. Τι συμβαίνει? Αφού επέβαλαν και οι Ρώσοι στη Λουκόιλ, ανακοίνωσε το διεθνές της χαρτοφυλάκιο ότι το πουλάει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια μετά από συζήτηση που είχε ο Πούτιν με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ στις 5 Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν είναι μόνο τα 800 πρατήρια που έχει στην Ανατολική Ευρώπη, είναι το μεγάλο διηλιστήριο που είναι στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, με 190.000 βαρέλια παραγωγή μερισίως, και το Πετροτές στο Πλοέστι της Ρουμανίας, το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας της Ρουμανίας διηλιστήριο. Τα πρατήρια απλώνονται. Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Βόρεια Σκόπια. Το Μπουργκάς το διοικεί ένας ειδικός διαχειριστής που διόρισε η Βουλγάρη κυβέρνηση και την Πετροτέλ σε μια διαδικασία ελέγχου. Ποιος λοιπόν αγοράζει αυτά? Μπροστά βρίσκεται η κοινοπραξία του Αμερικάνου επενδυτή Τοντ Μπόλι. Μέσα της είναι η Αμερικάνικη Κρατική Υπηρεσία Χρηματοδότησης Αναπτυξιακών Έργων. Ο Σέιχης Ταχνούντ Μπιζάγεντ, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των Εμμυράτων, η οικογένεια Αλ Χαγιάτ από το Κατάρ, ο Μπόλι και η Αμερικάνικη Υπηρεσία Χρηματοδότησης Αναπτυξιακών Έργων κρατούν την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Οπότε στην πραγματικότητα, το Αμερικάνικο κράτος είναι ταυτόχρονα και κριτής αλλά και ο αγοραστής αγοράς. Και κατά τους New York Times, όλο αυτό εδώ αποφασίστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου όταν πήγανε ο Κούσνερ με τον Γουίτκοφ στη Μόσχα. Και το αργό πετρέλαιο που διελίζεται από τον Μπουργκάς, πού το παίρνει τον Μπουργκάς? Θα σας πω πού το παίρνει. Από το Μάρτιο του 24 το διελιστήριο δεν παίρνει ρώσικο Ούραλ. Παίρνει όμως μετασχηματισμένο το ρώσικο Ούραλ σε καζάκικο κέκμο, και που κατά την SP Global είναι πανομοιότυπο με το Ούραλ και το CPC Blend. Και τα δύο φορτώνονται στα δεξαμενόπλια του Νοβορισίσκ, στη ρώσικη ακτή της Αμαύρης Θάλασσας. Ο αγωγός της CPC που φέρνει το καζάκικο και το μετασχηματισμένο σε ρώσικο καζάκικο πετρέλαιο, ποιον έχει μέτοχο? Τη Σεβρόν, που κατέχει και το μισό μέρος του κοιτάσματος στεγγύς στο ρώσικο λιμάνι. Καζάκικο πιστοποιητικό, ρώσικο το υλικό και ο Αμερικανός μέτοχος. Και αυτός είναι ο νότος. Για να μην ξεχάσουμε και τον κάθετο διάδρομο που ξεκινά από την Αλεξανδρούπολη και φτάνει μέχρι το βάθη της Ανατολικής Ευρώπης και ύστερα θα πηγαίνει αριστερά προς την υπόλοιπη Κεντρική Ευρώπη. Στο βορρά λοιπόν βρίσκεται η Βαλτική με τους δύο αγωγούς Nord Stream. Θέλω να σκεφτείτε τη μέγενη, αυτή τη μέγενη που σφίγει πραγματικά. Όποιοι νομίζουν, και το εννοώ αυτό, ότι όλη αυτή η ανάπτυξη, επένδυση, στρατιωτικό στρατός, ιστορίες που έχει απλωθεί ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ευρώπη από τους Αμερικανούς, δεν αφορά τους Ρώσους. Αφορά τους Ευρωπαίους. Γιατί πελάτης των Αμερικανών είναι οι Ευρωπαίοι. Και η διάταξη στρατιωτική αυτή που φτάνει μέχρι πάνω εκεί στη Λιθουανία, στην προστασία δηλαδή αυτού του σχήματος, δεν έχει να κάνει με τους Ρώσους. Το 26 λοιπόν ο Λαυρόφ μίλησε για το αμερικάνικο σχέδιο αγοράς και την επισκευή του Ευρωπαϊκού Σκέλους των Αγωγών, και τον Οκτώβριο οι Ρόιτερς μετέδωσαν ότι ο Κούσνερ και ο Ντιμήτρεφ συζήτησαν με τον Αμερικανό επενδυτή για τους αγωγούς. Στην Ανατολή λοιπόν, γιατί είπαμε, νότος, βορράς και Ανατολή, η Ρωσία είναι ο προμηθευτής πίσω από όλες τις πρώτες πόρτες. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 26 ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντιμήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι για να κατακλείσει το ρώσικο ντίζελ τις διεθνείς αγορές πρέπει να φτάνει σε χώρες χωρίς κυρώσεις και περιορισμούς. Και 14 μέρες μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον, ο κ. Τραμπ έδωσε την άδεια. Η Μόσχα θέτει τον όρο, η Ουάσιγκτον τον εκπληρώνει και η Ευρώπη παρακολουθεί πίσω από το δικό της το εμπάργο. Και η Λαβή, η Μέγενη, σφίγγει με υπογραφές. για τις γενικές αυτές άδειες του Γραφείου Κυρώσεων, του Αμερικάνικου Υπουργείου κτλ. Που ορίζουν ποιος πουλά, ποιος αγοράζει και ποιος μεταφέρει. Και δόθηκε λοιπόν η άδεια στο ρώσικο ντίζελ. Στο Μπουργκάζ, στα βουλγάρικα πρατήρια να χορεύουν και να δουλεύουν με χωριστή, ξεχωριστή αμερικανική άδεια. Η ίδια λαβή λοιπόν γυρίζει προς την άλλη μεριά. Προσέξτε κάτι. Επίκληση από την κυβέρνηση Τραμπ, από τη Γερμανία για τη Γαλλία να αποδεσμεύσουν τα ντίζελ από τα αποθέματα έκτατης ανάγκης που έχει η Ευρώπη, αλλιώς θα βρεθούν αντιμέτωπες με την αμερικάνικη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Λίγες μέρες αργότερα, ενώ πιεζόταν η Ευρώπη να ξοδέψει τα δικά της αποθέματα ασφαλείας, η Ρωσία έπαιρνε την άδεια από την Ουάσιγκτον. Και φυσικά, σε αυτή τη μέγενη, η μία άκρη βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά πρέπει να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουψίδη, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
10: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
11: Focus στον κόσμο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Δουτσίδης. Εικόνα απόλυτης πίεσης και οριακής κατάστασης στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας, καθώς οι ροές παράνομων μεταναστών προς την Κρήτη συνεχίζονται χωρίς σταματημό. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν αποβιβαστεί στο νησί. Βαρύτατη συμπληρωματική δίωξη για πράξεις που σχετίζονται με τρομοκρατική οργάνωση και για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος των τριών προσωρινά κρατούμενων κατηγορουμένων στη δικογραφία για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010 που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, μία από τις οποίες ήταν έγκυος. Ανωδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους πάνω από τα $105 το βαρέλι των Brent, ενώ ανάλογη πορεία ακολούθησε και το φυσικό αέριο. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις με ήδη εξασφαλισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περιδίθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα όταν πανηγυρίζει για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, η οποία αποσκοπεί αποκλειστικά στη νέα προνομιακή χρηματοδότηση των ομίλων και όχι στην ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων από την τρομακτική ακρίβεια, αναφέρει σε σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Επίθεση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τραμπ. Τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά τους λάθη, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με αισχροκέρδια στα τρόφιμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε σήμερα. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Στη διεθνή επικαιρότητα, με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάντ, παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο σε επιφυλακή αεροπορικές εταιρείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση.
11: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
12: Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Τρίτη, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Από το απόγευμα, η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με πολύ ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή επιδείνωση με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές κατά περιόδους, ενώ υπάρχει και πιθανότητα για παροδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
10: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
10: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Καλώς τη!
14: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
15: Γεια σας!
14: Ποιος είναι ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
13: Κυρία Μαρία, μπράβο.
14: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά? Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος αυτής της ιστορίας. Το σχέδιο του κατακαιρματισμού. Η Μέγεν λοιπόν σφίγγει πιο εύκολα σε μια Ευρώπη που σπάει σε κομμάτια. Και υπόψη ότι ο κατακαιρματισμός της Ευρώπης είναι γραμμένος σε κρατικό αμερικανικό έγγραφο. Όπως έχουμε πει, τον Δεκέμβριο του 25 η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε το νέο δόγμα εθνικής ασφάλειας στον ΗΠΑ, ένα κείμενο 33 σελίδων. Για την Ευρώπη γράφει ότι μετωπίζει την προοπτική της πολιτισμικής εξάλληψης. Ότι η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων δίνει λόγους για κάποια αισιοδοξία και ότι ο στόχος των ΗΠΑ είναι να καλλιεργήσουν αντίσταση στην τρέχουσα πορεία μέσα στα ευρωπαϊκά έθνη. Η κυβέρνηση μιας χώρας λοιπόν δηλώνει γραπτώς ότι θα στηρίξει πολιτικές δυνάμεις μέσα σε άλλες χώρες απέναντι στην πορεία που χαράσουν οι κυβερνήσεις της Ευρώπης και των Βρυξελών. Θα δούμε και τι ακριβώς είναι αυτή το χάραγμα πορείας πιο κάτω. Αλλά το ίδιο το δόγμα απορρίπτει την ιδέα της παγκόσμιας κυριαρχίας και προτιμά τις περιφερειακές ισορροπίες δύναμης. Προσέξτε τώρα κάτι. Κατά το αμερικάνικο δοσιογραφικό πρακτορείο το Defense One, το δόγμα λοιπόν που δημοσιεύτηκε είχε μια μεγαλύτερη αδελφή. Πριν από τη δημοσίευση αυτή, σε εκτενέστερη εκδοχή του, κυκλοφορούσε σε ένα κεφάλαιο που έλεγε «Make Europe Great Again», για να ξαναγίνει η Ευρώπη μεγάλη. Σε αυτήν, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Πολωνία αναφέρονται ως χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο με στόχο να τις απομακρύνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια εκδοχή κατά δημοσιεύματα πρόσφερε ένα νέο φόρουμ 5 μεγάλων δυνάμεων. ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία και χωρίς τους όρους πλούτου και δημοκρατίας, προσέξτε, χωρίς τους όρους πλούτου και δημοκρατίας που ισχύουν για το G7. Προσέξτε λοιπόν, γιατί πέρα από αυτή την εκδοχή υπάρχει η επόμενη. Για την επόμενη, την ίδια εβδομάδα, η αντιπροσωπεία του Πολωνού Προέδρου, του κυρίου Ναυρότσκι, έφτασε στην Ουάσιγκτον, καλεσμένη από το Αμερικάνικο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για να συζητήσουν πάνω σε αυτό το δόγμα. Στην πράξη, ο κατακαιρματισμός φαίνεται στις άδειες. Όταν τον Οκτώβριο του 25 οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στις Ρόσνεφτ και στη Λουκόιλ, τα γερμανικά δηληστήρια της Ρόσνεφτ πήρανε ξεχωριστή εξαίρεση, όπως και το δηληστήριο της Βουλγαρίας, το Μπουργκάζ. Και το Νοέμβριο του 25 ο Βίκτορ Ορμπάν πήγε στο Λευκό Οίκο και έφυγε με εξαίρεση ενός σέτους για το ρώσικο πετρέλαιο και το αέριο της Ουκρανίας. Και ως αντάλλαγμα η Ουγγαρία δεσμεύτηκε να αγοράσει αμερικάνικο LNG αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων δολάριων. Το Δεκέμβριο του 25 η εκπομπή έθεσε ένα ερώτημα. Γιατί η Ουάσιγκτον να μην κρατήσει απλώς τα πράγματα όπως είναι, με την Ευρώπη να ανεβάζει αμυντικές δαπάνες στο 5% στο καθάριστο εθνικό προϊόν, όπως συμφωνήθηκε στη Χάγη τον Ιούνιο του 25. Και να αγοράζει αμερικάνικο όπλα και αμερικάνικο LNG. Η απάντηση βρίσκεται σε όσα δίνει μια Ευρώπη σε κομμάτια. Πρώτα το χρέος. Μέσα στην Ευρωζώνη το χρέος κάθε χώρα στηρίζεται όσο στηρίζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Μια χώρα μόνη της μένει απέναντι στους πιστωτές της χωρίς στήριγμα. Στο τέλος του 25 η Ελλάδα είχε χρέος 146% επί του ΑΕΠ. Η Ιταλία έχει 137, που είναι και τα δύο υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γαλλία έχει φτάσει στα 118. Τι σημαίνει μια χώρα που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος όπως η Ελλάδα? Το έμαθε το 2010 με τα μνημόνια, τη λιτότητα και τις πωλήσεις της δημόσιας περιουσίας. Το πρώτο λοιπόν το χρέος, το δεύτερο είναι η περιουσία. Όποιος έχει κεφάλαια αγοράζει όταν ο άλλος πουλά υποπίεση. Το είδαμε εδώ στην Ελλάδα το 2015 με το τρίτο μνημόνιο, με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, με τα 40 χρόνια στη γερμανική Φράπορτ κτλ. Το λιμάνι του Πειραιά που πέρασε στην Κόσκο. Είναι ακριβώς η ίδια λογική. Ο Λίντς λέει ότι μπορεί να αποκτήσει το Nord Stream για ελάχιστο κλάσμα της αξίας του. Το τρίτο είναι το νόμισμα. Το ευρώ είναι το δεύτερο νόμισμα αποθεματικό του κόσμου. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026
οι κεντρικές τράπεζες κρατούσαν το 20,6 των συναλλαγματικών τους επιθεμάτων σε ευρώ και το 56,7 σε δολάρια. Ενώ γύρω στο 2000, όταν γεννιόταν το ευρώ, το δολάριο ξεπερνούσε το 70%. Ένα κοινό νόμισμα αντέχει όσο αντέχει και η ένωση που το εκδίδει. Και μια Ευρώπη σε κομμάτια δεν θα έχει νόμισμα να σταθεί απέναντι δίπλα στο δολάριο. Και εδώ ερχόμαστε σε κάτι άλλο. Η Ευρώπη, μάλλον λάθος, η Ουάσιγκτον δεν ήθελε πάντα μια Ευρώπη σε κομμάτια. Όταν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, μια ενωμένη Δυτική Ευρώπη της χρησίμευε αρκεί να έμενε κάτω από την Αμερικανική ομπρέλα. Το 1992 το σχέδιο αμυντικής καθοδήγησης του Πενταγώνου, κοινώς το γνωστό δόγμα Γούλφοβιτς, ζητούσε να μην δημιουργηθούν αμυγώς ευρωπαϊκές δομές ασφάλειας που θα υπονόμευαν το ΝΑΤΟ ή την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Και το 1997 ο Ζίμνιου Μπρεζίνσκι, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Κάρτερ, έγραφε το γνωστό βιβλίο του «Τη Μεγάλη Σκακέρα», ότι η Ευρώπη είναι το απαραίτητο γεωπολιτικό προγεφύρωμα της Αμερικής στην Ευρασία. Τον Νοέμβριο του 1998, αφού ο Τόνι Μπλερ και ο Ζακ Σιράκ συμφώνησαν στο Σαμαλό να αποκτήσει η Ευρώπη δική της αμυντική ικανότητα, τότε παρενέβη η Υπουργός Εξωτερικών του Μπιλ Κλίντον, η κυρία Μαντλίν Ολμπράιτ, και έθεσε τα τρία D: No decoupling, no duplication και no discrimination. Η ευρωπαϊκή άμυνα να μην αποσυνδεθεί από το ΝΑΤΟ, να μην επαναλάβει τις δομές του και να μην αφήσει απ' έξω τα μέλη που δεν ανήκουν στην Ένωση. Και την ίδια εποχή η Ουάσιγκτον στηρίζει τη διεύρυνση. Έτσι το ΝΑΤΟ πήρε την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία και, στην Ένωση 8 πρώην σοσιαλιστικές χώρες το 2004. Η Ευρώπη λοιπόν ήταν χρήσιμη να απλωθεί προς Ανατολάς και να μετατρέψει τις πρώην ανατολικές χώρες σε καπιταλιστικές οικονομίες. Ο δικός στρατός δεν προβλεπότανε. Κοινώς η Ευρώπη χρειαζότανε στο να διαμορφωθούν οι εσωτερικές δομές αυτών των χωρών της πρώης Ανατολικής Ευρώπης σε δομές αντίστοιχες με των δυτικών καπιταλιστικών χωρών. Η Μόσχα τότε έλεγε από νωρίς ότι η διαφορά δεν είναι πια ιδεολογική. Να σας θυμίσω ότι το Φεβρουάριο του 24, όπου την δήλωσε στη συνέντευξή του στον Αμερικανό δημοσιογράφο τον κύριο Τάκερ Κάρσον, που η απομαγνητοφώνησή της υπάρχει ολόκληρη στην επίσημη ιστοσελίδα της Ρώσικης Προεδρίας. Εκεί τι έλεγε? Η Μόσχα, λέει, στη Δύση, σε κάθε κύμα επέταξη του ΝΑΤΟ, τους έλεγε: μην το κάνετε. Είμαστε πια το ίδιο εμείς. Είμαστε και εμείς αστεί όπως εσείς. Είμαστε και εμείς μπουρζουά. Έχουμε αγορά οικονομίας. Δεν κυβερνά πια το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ας διαπραγματευτούμε. Και στην ίδια συνέντευξη περιέγραψε και το σχέδιο που αποδίδει στην Ουάσιγκτον για τη Ρωσία μετά το 1991. Να τη σπάσει σε πολλά ιονή κρατικά μορφώματα και να τα υποτάξει διαιρεμένα για να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις τους σε μια μελλοντική αναμέτρηση με την Κίνα. Αυτό το είπε ο κύριος Πούτιν. Η ίδια συνταγή λοιπόν του κατακαιρματισμού με άλλη ήπειρο στο τραπέζι. Μια Ρωσία χωρίς κομμουνισμό γίνεται ακόμα ένας ιστός αστός με πρώτες ύλες. Και με έναν αστό κλείνει συμφωνίες. Και αυτό το δείχνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Τραμπ. Η διεθνής βιβλιογραφία δίνει 4 απαντήσεις. Για την Κίνα, ο Έμπλης Κόλμπι, ο σημερινός υφυπουργός άμυνας και αρμόδιος για την πολιτική και ο άνθρωπος που θεωρείται ο αρχιτέκτονας αυτής της στροφής, υποστηρίζει στο βιβλίο του το 2021 «Η στρατηγική της άρνησης» ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί ταυτόχρονα να προστατεύει την Ευρώπη και να ανακόπτει την άνοδο της Κίνας στην Ασία. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να αναλάβει μόνη της την πρωταρχική ευθύνη για την άμυνά της. Εμείς σταματάμε να είμαστε πλέον ο χωροφύλακας. Οπότε αυτή η Ευρώπη έχει πάψει να είναι πια για την Αμερικάνικη εσωτερική πολιτική το προγεφύρωμα που έβλεπε ο Μπρεζίνσκι. Το δεύτερο όσον αφορά την διαπραγματευτική ισχύ. Ο Στίβεν Γουόλτ, ο καθηγητής των διεθνών σχέσεων στο Χάρβαρντ, έγραψε στο Foreign Policy ότι ο Τραμπ θέλει να διαπραγματεύεται με τις ευρωπαϊκές χώρες μία προς μία, όπου το μέγεθος του ΗΠΑ του δίνει μεγαλύτερη και περισσότερη δύναμη και ισχύ. Και αυτός είναι ο λόγος που στήριξε και τον Brexit το 2016. Κατά τον Γουόλτ, η στήριξη στα κόμματα που εχθρεύονται την Ένωση υπηρετεί τον ίδιο στόχο.
γιατί η άνοδός του στην εξουσία θα έκανε ένα ευκολότερο δρόμο για την Ουάσιγκτον ώστε να στρέφει τα ευρωπαϊκά κράτη το ένα ενάντια στον άλλον. Οι κανόνες του εμπορίου. Το Φεβρουάριο του 25, στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Τραμπ, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχτηκε για να επιδείξει τις ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχτηκε για να επιδείξει τις

Ε, καλό. Ναι. Ιδεολογία. Το δόγμα μιλάει για πολιτισμική εξάλληψη Ευρώπης. Κατά τον Γκάρνερ, η Ουάσιγκτον στηρίζεται πλέον σε εκείνες πολιτικές ομάδες σε όλη την Ήπειρο, ανάμεσα και στη γερμανική ΑΕΦΔΕ. Τον Ιούνιο του 1926, ο Μισελ Μπαρνιέ, που διαπραγματεύτηκε τον Brexit για λογαριασμό της Ένωσης, διετέλεσε για λίγο πρωθυπουργός της Γαλλίας και είπε στο Chatham House του Λονδίνου ότι για πρώτη φορά σε 60 χρόνια ένας Αμερικανός πρόεδρος θέλει να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τραπέζι λοιπόν, στο τραπέζι λοιπόν αυτό υπάρχουν και άλλοι. Γιατί δεν το μοιράζεται η Ουάσιγκτον μόνο με τη Μόσχα. Στο τραπέζι αυτό λοιπόν που μοιράζεται το γεύμα που λέγεται Ευρώπη, κάθεται και το Πεκίνο. 30 Οκτωβρίου 25, ο Τραμπ και ο Σι Τζιν-πινγκ συναντήθηκαν στο Πουσάν της Νότιας Κορέας και συμφώνησαν στην εκεχηρία για έναν εμπορικό πόλεμο. Ο Τραμπ μίλησε για την αυγή μιας νέας εποχής, των G2, των δύο μεγάλων. Λίγες εβδομάδες αργότερα, το δόγμα εθνικής ασφάλειας ζητούσε λοιπόν μια αμοιβαία επωφελή οικονομική σχέση με το Πεκίνο και στη μακρά του εκδοχή, κατά το Defense One, ένα φόρουμ 5 δυνάμεων, Κίνα και Ρωσία μέσα. Το Ιαπωνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Ριέτη, που ίδρυσε το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, διάβασε αυτό το G2 του Τραμπ ως πέρασμα σε μια εποχή μοιρασιάς σφαιρών επιρροής μέσα από συμφωνίες που ήδη είναι στο τραπέζι. Και που φαίνεται αυτή η μοιρασιά, θα σας πω όσο φορά την Ευρώπη, στα δίκτυα και στα λιμάνια. Γιατί είμαι στην Ελλάδα, έχουμε την Κόσκο, έχουμε την State Grid της Κίνας που πήρε το 24% του ΑΔΜΙΕ, το διαχειριστή δηλαδή του ελληνικού δικτύου μεταφοράς ρεύματος, το 18 The Bank of China και η ICBC δάνεισαν στον ΑΔΜΙΕ 199 εκατομμύρια για τις διασυνδέσεις των Κυκλάδων και της Κρήτης και το State Grid ζήτησε και το 20% της Αριάδνης, της ιατρικής που κατασκευάζει τη διασύνδεση Κρήτης και Αττικής. Το λιμόνι από που μπαίνει στην Ευρώπη το εμπόρευμα της Ανατολής είναι ταυτόχρονα και ο διαχειριστής που φέρνει το καλώδιο στην Κρήτη με κινέζικο μέτοχο. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Κόσκο ελέγχει την πλειοψηφία τερματικών όπως του Ζεμπίγε, του τερματικού στη Βαλένθια. Κρατάει τα μερίδια του Μπιλμπάου, του Ρότερνταμ, του Αμβούργου. Μάλιστα, στο Αμβούργο η γερμανική κυβέρνηση επέτρεψε τελικά να έχει το 25% η Κόσκο. Και από το 2018 οι Κινέζες εταιρείες μετρούσαν μερίδια σε 16 λιμάνια της Ευρώπης και της Μεσογείου. Και το πιο σημαντικό, για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν άλλοι όροι πίσω από αυτό που βλέπουμε, στη Χάιφα του Ισραήλ, του στενότερου συμμάχου της Ουάσιγκτον, το νέο τερματικό λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2021 υπό την κρατική κινέζικη εταιρεία Shanghai International Port Group με σύμβαση 25 ετών. Ένα χιλιόμετρο από τις αποβράδυρες όπου δένουν τα αμερικάνικα πολεμικά πλοία. Υπάρχει ένα γεγονός, ενός σημείου που τράβηξε η Ουάσιγκτον τη γραμμή. Πού? Πρώτα απ' όλα στον Παναμά, όταν υποχρέωσε την χονγκονέζικη Χάτσισον να πουλήσει τα δύο λιμάνια στα άκρα της διόρυγας του Παναμά, μαζί με και άλλα 41 σε όλο τον κόσμο, στην κοινοπραξία της BlackRock και της MSC. Προσέχουμε λοιπόν ότι όταν η Ουάσιγκτον θεωρεί ένα χώρο δικό της, εκεί δεν υπάρχει Κίνα. Βενεζουέλα, Βραζιλία. Όπου δεν το θεωρεί, μπορεί να αφήνει μια διαμαρτυρία, αλλά αφήνει την Κίνα να αναπτύσσεται κανονικά. Ακόμα και στη δική της αυλή, η συμφωνία κλείνει με μοιρασιά λιμανιών ανασφαίρα επιρροής και με την επιγραφή και την υπογραφή και έγκριση του Πεκίνου. Η κινέζικη παρουσία στην Ευρώπη την αποφάσισαν φυσικά Ευρωπαίοι. Η Ελλάδα π.χ. σε κυβερνήσεις των μνημονίων, πολύ πριν από τον Τραμπ. Όμως η Ουάσιγκτον δεν έχει βρει κανένα λόγο ρήξης με το Πεκίνο, όπως έκανε τον Παναμά. Η Ευρώπη λοιπόν βρίσκεται έξω από τη γραμμή άμυνας της Ουάσιγκτον. Διαμοιρασμένη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και το Πεκίνο. Και από το 2025 αυτή η εκπομπή περιγράφει αυτό το σχέδιο. Μια Ευρώπη σπασμένη σε αδύναμες

χώρες που κάθε μια στέκεται μόνη της απέναντι στην Ουάσιγκτον, γίνεται ζώνη επιρροής της, ώστε οι συμφωνίες με τη Μόσχα το Πεκίνο να γίνονται πάνω από τα κεφάλια τους. Μέσα στην ίδια Ευρώπη λοιπόν έχουμε ήδη ρογμές στο στρατό. Ο στρατός που όλοι νομίζουν ότι χτίζεται στην Ουκρανία έχει ήδη εγκατασταθεί και στέκεται πάνω από τους παλιούς λογαριασμούς. Πώς? Για παράδειγμα, δεν ξέρω πώς έχετε ακουστά για το Κατίν. Έχει ρώσικη υπογραφή. Είναι η άνοιξη του 1940 και η μυστική σοβιετική αστυνομία εκτελεί 22.000 Πολωνούς αξιωματικούς, αστυνομικούς και διανοούμενους. Η Μόσχα το παραδέχτηκε το 1990. Αλλά ο μεγάλος λογαριασμός της Βαρσοβίας δεν πηγαίνει στη Μόσχα. Πηγαίνει στο Βερολίνο. Το Σεπτέμβριο του 1922 η πολωνική έκθεση και υπολόγισε τις απώλειες από τη γερμανική κατοχή σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ και τον επόμενο μήνα η πολωνική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα τις αποζημιώσεις με διπλωματική νότα. Φυσικά το Βερολίνο απαντά ότι αυτό έκλεισε το 1953 όταν η Πολωνία απαρετήθηκε κτλ. Ναι. Αλλά σε αυτόν τον λογαριασμό δίπλα χτίζεται μια Πολωνία με διπλάσιες ένοπλες δυνάμεις από το 2014 μέσα από την χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό που παραδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έφτασε στους 220.000 στρατιώτες και ο Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ υποσχέθηκε τον Αύγουστο του 26 ότι σύντομα η Πολωνία θα έχει το μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης. Ο Μέρτς που είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει το γερμανικό στρατό τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης και οι δύο γείτονες με έναν ανοιχτό λογαριασμό 1,33 ανάμεσά τους, δηλώνει ο καθένας ότι θα έχει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης. Που και οι δύο λένε ότι το φτιάχνουν για τη Ρωσία. Οι στρατοί όμως ζουν περισσότερο από τον εχθρό για τον οποίο φτιάχτηκαν. Τον Αύγουστο του 1939 υπήρξε ένα μυστικό πρωτόκολλο συμφώνου Μολότοφ-Ρίμπεντροπ που μοίραξε τις χώρες της Βαλτικής σε σφαίρες επιρροής χωρίς να ρωτήσει κανένας κανέναν. Και τους επόμενους μήνες οι Γερμανοβαλτοί και οι Γερμανοί που ζούσαν επί 7 αιώνες κινήθηκαν μαζικά στο Ράιχ. 86 χρόνια αργότερα υπάρχουν Γερμανοί στρατιώτες που επιστρέφουν σε αυτήν την περιοχή. Οι χώρες της Βαλτικής θα ζήσουν τη μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής τους. Είτε όταν ανακαλύψουν ότι μια νέα Γιάλτα είχε πάλι πρώτο νόμισμα στο τραπέζι τους ίδιους, είτε όταν ανακαλύψουν ότι η ασπίδα τους που είναι πια γερμανική και ότι η Γερμανία έχει τους δικούς λογαριασμούς και με τη Μόσχα και με τη Βαρσοβία. Και ερχόμαστε στη Γαλλία και στα γαλλικά σχολεία. Τις πρώτες μέρες λοιπόν του Οκτωβρίου τα γαλλικά σχολεία έγιναν πεδίο συγκρούσεων. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις, βία επεισόδια, πάνω από 6.000-7.000 συλλήψεις. Τα προβλήματα τα γέννησαν πραγματικά προβλήματα και έχουν και τη δική τους ιστορία. Όμως η χρονική στιγμή αξίζει να σημειωθεί. Η Γαλλία έχει κάτι που δεν έχουν οι γείτονές της. Παράγει περίπου τα 2/3 του ρεύματός της από 57 πυρηνικούς αντιδραστήρες. 31 Δεκεμβρίου του 25 έληξε το ΑΡΕΝΧ, ο μηχανισμός που υποχρέωνε τη γαλλική κρατική EDF να πουλά μέρος της πυρηνικής της παραγωγής στους ανταγωνιστές της με ρυθμιζόμενη τιμή τα 42 ευρώ τη μεγαβατόρα. Από το 2026 η EDF, η γαλλική, πουλά ελεύθερα όλη την παραγωγή και τον πρώτο εξάμηνο του 26 η Γαλλία έκανε ρεκόρ καθαρών εξαγωγών ρεύματος 51 τεραβατόρες σχεδόν ως ολόκληρο το 19. Και το 25 οι εξαγωγές της ήδη έχουν φτάσει τις 92 τεραβατόρες και είχαν αποφέρει 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, η τιμή του γαλλικού ρεύματος εξαρτάται πολύ λιγότερο από τη τιμή του αερίου από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εξακολουθεί απλώς να ακολουθεί το κόστος μονάδων αερίου. Ένα φθηνό λοιπόν πυρηνικό ρεύμα που περνά τα σύνορα χωρίς αμερικάνικα άδεια, χωρίς ρώσικο αγωγό, είναι μια πόρτα της Ευρώπης που δεν ανοίγει από τη Βάνα. Για ένα σχέδιο πουλά στην Ευρώπη, LNG, από το Ατλαντικό και ντίζελ από τη Μαύρη Θάλασσα, η Γαλλία που παράγει φθηνό ρεύμα στους γείτονές της είναι πρόβλημα και για την Ουάσιγκτον και για τη Μόσχα. Είναι και η χώρα που το κείμενο της Rand Corporation το 2022 έβαζε στον ένα από τους δύο πυλώνες του γερμανικού μοντέλου που έπρεπε να πέσουν. Οι εξεγέρσεις
Όποια και αν είναι τα πραγματικά τους αίτια, έρχονται τη στιγμή που η Γαλλία έχει γίνει ο φθηνός σταθμός παραγωγής ρεύματος της Ευρώπης. Όποιος επιμένει το κείμενο του 2022 ήταν πλαστό, έχει μπροστά του το γνήσιο. Για το 2019, η ίδια η Rand Corporation δημοσίευσε τη μελέτη της Extending Russia, δηλαδή, πώς το λέγαμε, επεκτείνοντας τη Ρωσία, με τρόπους για τους οποίους η ΗΠΑ μπορούν να εξαντλήσουν τη Ρωσία. Ανάμεσα στα οικονομικά μέτρα υπήρχε και ένα δεύτερος τίτλος: μείωση των εξαγωγών του φυσικού αερίου και παρεμπόδιση της επέκτησης αγορών. Αυτό δεν χρειάζεται διάψευση, φέρει την υπογραφή. Τώρα προσέξτε κάτι. Υπάρχει ένα επόμενο ερώτημα. Γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη εκτέλεσε κατά γράμμα ένα σενάριο που καταστρέφει στην ουσία την Ευρωπαϊκή Ήπειρο? Η απάντηση ξεκινάει από το 1948. Εκείνη τη χρονιά οι Ηνωμένες Πολιτείες ίδρυσαν την Αμερικάνικη Επιτροπή για μια Ενωμένη Ευρώπη. Πρόεδρος της ήταν ο William Donovan, ο πρόεδρος της OSS, της Αμερικάνικης Μυστικής Υπηρεσίας του Πολέμου, που προηγήθηκε τη CIA. Αντιπρόεδρος ήταν ο Alan Dulles, που λίγα χρόνια αργότερα θα ήταν γινόταν ο διευθυντής της CIA. Ο Βρετανός ιστορικός λοιπόν Richard Aldrich έδειξε το 1997 ότι η Επιτροπή χρηματοδοτούσε το ευρωπαϊκό κίνημα, την ομπρέλα των οργανώσεων που προωθούσαν την ευρωπαϊκή ενοποίηση και που μετά το 1952 κάλυπτε πιθανότατα μέχρι και τα 2/3 προϋπολογισμού. Και το 2000 η Βρετανική Telegraph δημοσίευσε τα αποχαρακτηρισμένα πλέον αμερικάνικα έγγραφα, όπου έδειχναν ότι το 1958 η Επιτροπή αυτή έδωσε το 54% των εσόδων του κινήματος και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νεολαίας χρηματοδοτούταν και ελεγχόταν εξ ολοκλήρου από την Ουάσιγκτον και ότι οι ηγέτες όπως ο Ρόμπερ Σουμάν και ο Πολ Ανρί Σπακ αντιμετωπίζουν τους χρηματοδότες τους σαν έμισθοι υπάλληλοι. Η Ενωμένη Ευρώπη λοιπόν γεννήθηκε ως σχέδιο της Pax Americana, της Αμερικάνικης τάξης μετά τον πόλεμο, με το σχέδιο Μάρσαλ για ταμείο και το ΝΑΤΟ για φρουρό. Η πολιτική της τάξη αναπαράγεται από τότε σε κύκλους που ξεκινούν από τις ίδιες πόρτες. Ιδρύματα, δεξαμενές σκέψεις, τράπεζες και συχνά και η ίδια η οικογένεια. Ας πάρουμε 5 πορτρέτα για να κατανοήσουμε τι έχουμε να κάνουμε. Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Στα βιετικά του χρόνια ήταν από τους ηγέτες του παράνομου μαοϊκού κινήματος στην Πορτογαλία. Από το 2004 στο 2014 ήταν ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρα και στα χρόνια που η Επιτροπή καθόταν στην Τρόικα των Ελληνικών Μνημονίων. Τον Ιούλιο του 2016, 20 μήνες μετά την αποχώρησή του, έγινε μη εκτελεστικός πρόεδρος της Goldman Sachs International, της τράπεζας που το 2001 είχε στήσει για λογαριασμό της Ελλάδας τη συμφωνία για τις ανταλλαγές νομισμάτων, τα λεγόμενα swaps που έκρυψαν μέρος του χρέους. Η Επιτροπή Διοντολογίας της Κομισιόν έκρινε ότι δεν παραβίασε κανένα κανόνα, αλλά ότι δεν έδειξε και μια συνένεση που θα περίμενε κανείς για κάποιον που κράτησε τόσα χρόνια το αξίωμα του Πρόεδρου. Από το Μάιο στην Goldman με διάμεσο σταθμό την Τρόικα. Friedrich Merz. Από το 2009 στο 2019 είναι πρόεδρος της Atlantic Brücke, της Ατλαντικής Γέφυρας, ένας από τους πιο επιδραστικούς γερμανούς συλλόγους στη Γερμανία σε σχέση και τις σχέσεις της Γερμανίας με τη ΣΥΠΑ. Από το 2016 έως το 2020 ήταν πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Γερμανικής Θυγατρικής της BlackRock, του μεγαλύτερου διαχειριστικού κεφαλαίου του κόσμου. Αυτό χαρακτηρίζεται πεπισμένος Ευρωπαίος, πεπισμένος Ατλαντιστής. Και από το Μάιο του 2025 είναι ο Γερμανός Καγκελάριος, που στηρίζει την απαγόρευση των αγωγών Nord Stream σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι η χώρα του μένει δεμένη στο LNG, το κυρίως αμερικανικό. Το Μάρτιο του 2026, όταν η Ουάσιγκτον χαλάρωσε προσωρινά τις κυρώσεις στο ρώσικο πετρέλαιο, δήλωσε ότι το θεωρεί λάθος να χαλαρώνει οι κυρώσεις για οποιοδήποτε λόγο. Γκέρχαρντ Σρέντερ. Είναι ακριβώς το ανάποδο παράδειγμα και γι' αυτό και το πιο διδακτικό. Το 2005, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές που έχασε, άφησε την προεκλογική εκστρατεία για να υπογράψει με τον Πούτιν τη συμφωνία για τον πρώτο αγωγό Nord Stream. Και τρεις εβδομάδες αφού άφησε την καγκελαρία, έγινε ο πρόεδρος της Επιτροπής Μετόχων του Nord Stream. Το 2017 έγινε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Rosneft με 600.000 δολάρια το χρόνο.
και το Μάιο του 22 η Γερμανική Βουλή του αφαίρεσε το γραφείο και το προσωπικό που, που δικαιούται κάθε πρώην καγκελάριος. Εκείνος βέβαια παραιτήθηκε από τη Ρόσνεφτ. Ο κουσάρος που άλλαξε προστάτη έμαθε πως πέφτει και το τσεκούρι. Κάγια Κάλλας. Ο πατέρας της, Σιμ Κάλλας, ήταν πρόεδρος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης από το 1991. Ήταν διευθυντής του Εσθονικού Κλάδου του Σοβιετικού Ταμευτηρίου από το 1986 μέχρι το 1989. Μετά την ανεξαρτησία έγινε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ίδρυσε το 1994 το Κόμμα των Μεταρρυθμίσεων, έγινε πρωθυπουργός από το 2004 στο 2014 και ήταν επίτροπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέθανε τον Αύγουστο του 1926. Η κόρη του ηγήθηκε του ίδιου κόμματος. Έγινε πρωθυπουργός και από τον Δεκέμβριο του 24 είναι ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και μια από τις πιο σκληρές φωνές της Ένωσης απέναντι στη Μόσχα. Όμως τον Αύγουστο του 23 αποκαλύφθηκε ότι η μεταφορική εταιρεία στην οποία ήταν μέτοχος ο σύζυγός της συνέχιζε να κάνει δρομολόγια προς τη Ρωσία μετά την εισβολή και η ίδια είχε δανείσει μάλιστα 350.000 στην εταιρεία του άντρα της. Την ίδια εποχή καλούσε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να σταματήσουν κάθε δουλειά με τη Ρωσία. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γεννήθηκε το 58 στις Βρυξέλλες, τη χρονιά που γεννήθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πατέρας της, Άρνστ Έλμπερχτ, ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους δημόσιους υπαλλήλους, διευθυντής του Γραφείου Επιτρόπου Ανταγωνισμού και από το 1967 μέχρι το 1970 ο Γενικός Διευθυντής Ανταγωνισμού και αργότερα Πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας. Εκείνη πήρε το Ευρωπαϊκό Σχολείο των Βρυξελών και στα 13 της ήταν μέσα. Είναι η πρώτη πρόεδρος Κομισιόν που προέρχεται από οικογένεια τόσο στενά δεμένη με την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Η Ευρώπη την έφτιαξε πριν φτιάξει εκείνη την Ευρώπη. Δύο παιδιά των πρώτων γραφειοκρατών στις δύο ψηλές θέσεις καρέκλας της Ένωσης. Ένας πρώην μαοϊκός στην προεδρία της Goldman, ένας πρόεδρος της Ατλαντικής Γέφυρας και της BlackRock στην καγκελαρία. Και ένας καγκελάριος που διάλεξε άλλο προστάτη όταν βρέθηκε στο περιθώριο. Αυτή είναι η πολιτική τάξη του αχυρένου σπιτιού που λέγαμε πιο μπροστά. Αυτό που φαντασιωνόμαστε ότι η Ευρώπη είναι μεγάλη, σίγουρη και καλά θεμελιωμένη. Δεν χρειάζεται κανένας να τους κατηγορήσει για βλακεία. Ο Ετιέν Λεμποεσί έγραψε το 16ο αιώνα το λόγο περί εθελοδουλείας και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με αρκετές ευκαιρίες. Τον τύρανο τον κρατούν τέσσερις. Οι πέντε που έχουν το αυτί του. Κάτω από αυτούς 600 και κάτω από εκείνους 6.000 και ο καθένας να παίρνει το μερίδιό του προσφέροντας υπηρεσίες του στον τύρανο. Οι επιτελείς Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιάζουν να παλεύουν τις συνθήκες. Έτσι δεν είναι. Απαγορεύουν αγωγούς, κρατούν εμπάρκο, υπογράφουν πακέτα κυρώσεων. Το κάνουν όμως φύγοντας στην πραγματικότητα θηλιά γύρω από το λαιμό των λαών της Ευρωπαϊκής της Ευρώπης. Με ακριβή ενέργεια, εργοστάσια που σβήνουν και LNG που πληρώνεται πανάκριβα. Και έτσι κάνουν το αποτέλεσμα σίγουρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η θηλιά δεν μπαίνει στο δικό τους λαιμό. Της φύγει μια τάξη γύρω από το λαιμό μιας ολόκληρης κοινωνίας και αυτού που ονομάζουμε Ευρώπη. Ορισμένες λοιπόν αποφάσεις που παρουσιάστηκαν ως ευρωπαϊκή αυτονομία και όχι ως όρθιο όχι απέναντι στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα. Και αν ακολουθήσει κανείς το λογαριασμό τους, φτάνει κάπου αλλού. Πέντε παραδείγματα. Ρώσικο αέριο. Το Δεκέμβριο του 25, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν σε νομικά δεσμευτική απαγόρευση κάθε ρώσικου αερίου, υγροποιημένου και αγωγών. Το ρώσικο LNG σταματά οριστικά στο τέλος του 26 και το αέριο αγωγών το Σεπτέμβριο του 27, με δυνατότητα παράτασης ως τον Νοέμβριο. Η απόφαση αυτή παρουσιάστηκε ως ενεργειακή ανεξαρτησία. Και ήδη από το 2025 οι ΗΠΑ έδιναν το 58% LNG της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν κλείσει και η τελευταία ρώσικη πόρτα, η εξάρτηση απλώς αλλάζει διεύθυνση χωρίς να τελειώνει. Αν κλείσει. Η συμφωνία στο Τέρνμπερι, 27 Ιουλίου του 2025, στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ, στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, η Κομισιόν της Φον ντερ Λάιεν απέφυγε τους δασμούς 30% που απειλούσε η Ουάσιγκτον. Δέχτηκε δασμό 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές και υποσχέθηκε στις αγορές να αγοράσει από την αμερικάνικη ενέργεια εισαγωγές ύψους 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 3 χρόνια και να κάνει και 600 δισεκατομμύρια επενδύσεις στη ΣΥΠΑ.
Παρουσιάστηκε ως αποτροπή εμπορικού πολέμου. Στην πράξη, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να αγοράζει την ενέργεια της από τις ΗΠΑ και να στέλνει εκεί και τα κεφάλαιά της. Ο επανεξοπλισμός. Η ευρωπαϊκή άμυνα παρουσιάζεται ως στρατηγική αυτονομία από την Ουάσιγκτον. Στόχος το 5% ως το 2035 που συμφωνήθηκε στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον Ιούνιο του 2025. Ήταν όμως ο αριθμός που είχε ζητήσει ο Τραμπ. Κατά το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών της Ειρήνης στην Στοκχόλμη, το ΣΥΡΠΗ, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ διπλασίασαν την εισαγωγή όπλων από την περίοδο 20 έως 24 και το 64% ήρθε από τη ΣΥΠΑ, έναντι 52% την προηγούμενη πενταετία. Στη Γερμανία το αμερικάνικο δε μερίδιο ανέβηκε στο 70% από εκεί που την προηγούμενη δεκαετία ήταν μόνο 9%. Στα νέα λοιπόν συμβόλαια που υπογράφηκαν από τον Φεβρουάριο του 2022 ως τον Σεπτέμβριο του 2024, το μισό και πλέον πήγε σε ευρωπαϊκά συστήματα και περίπου το 1 τρίτο σε αμερικάνικα, και τα χρήματα και για τα δύο θα βρεθούν από τους ίδιους προϋπολογισμούς που πληρώνουν συντάξεις, νοσοκομεία και σχολεία. Προσέξτε λοιπόν, οι πράξεις που δηλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτό το επιτελείο που μας έχει ταράξει, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πραγματικότητα τροχοδρομούν κυριολεκτικά τη νίκη του αμερικάνικου στρατηγικού σχεδιασμού. Παρουσιάζονται ως πράξεις αντίστασης χωρίς να είναι. Απλώς έτσι αναμεταδίδονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία φυσικά ελέγχονται μέσα από τις πληρωμές που έχουν από όλες αυτές τις χορηγίες. Μένει λοιπόν τώρα ένα ερώτημα που δεν το λύνουν οι αριθμοί. Πώς περνά από το μυαλό ενός γιού να απογυμνώσει τον πατέρα του? Αν πείτε, τι είναι αυτό που λες? Οι Αμερικάνοι λοιπόν, στην μεγαλύτερη τους πλειονότητα, είναι παιδιά και γόνια Ευρωπαίων. Η χώρα τους όμως γεννήθηκε με μια πράξη που η ίδια αφηγήθηκε ως αποκοπή από το γονιό. Πώς θα φαινόταν δηλαδή να ξαναθυμηθούμε τι ακριβώς σημαίνει η λέξη πατροκτονία για τον Αμερικανό, για τον Αμερικανό γιο απέναντι στον Ευρωπαίο? Γιατί αυτή η πατροκτονία δεν είναι ένα θεωρητικό σχήμα, δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν υφίσταται. Έχει συμβεί πολλές φορές. Πρώτα απ' όλα, τον Ιανουάριο του 1976, ο Τόμας Πέιν του 1776 κυκλοφόρησε την κοινή λογική, το φυλάδιο που έπεισε τους απίκους να ζητήσουν την ανεξαρτησία τους. Σε όσους έλεγαν ότι η Βρετανία είναι η μητέρα πατρίδα, απαντούσε: τόσο πιο ντροπή για τη συμπεριφορά της. Ακόμα και τα θηρία δεν κατασπαράζουν τα μικρά τους. Και πρόσθετε ότι ο γονιός στην Αμερική είναι εκείζει. Δεν είναι στην Ευρώπη και δεν είναι στην Αγγλία. Και ο ιστορικός Αμερικανός ο Winthrop Jordan, σε ένα γνωστό του άρθρο το 1973, διάβασε την επίθεση του Πέιν στον βασιλιά Γεώργιο ως τη συμβολική θανάτωση του πατέρα. Ο Τζέι Φίλγερμαν στο βιβλίο του «Οι άσωτοι προσκυνητές» το 1982 περιέγραψε ολόκληρη την επανάσταση ως εξέγερση κατά της πατρικής εξουσίας με πρότυπο τον άσωτο ιό, την παραβολή δηλαδή. Και η εικόνα είχε ήδη θεωρία. Το 1913 στο «Τοτέμ και Ταμπού» ο Φρόιντ περιγράφει την αρχαία γονιόρδη, όπου οι γη σκοτώνουν τον πατέρα και ύστερα λατρεύουν, λέει, ο πατεράδες τους μέσα σε ένα τοτέμ. Φυσικά έχουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο γιος έγινε ο δανειστής. Η Βρετανία, η Γαλλία και οι άλλοι σύμμαχοι χρωστούσαν περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια και η Ουάσιγκτον αρνήθηκε να συνδέσει τα χρέη αυτά με τις αποζημιώσεις που χρωστούσε η Γερμανία. Τα δύο σχέδια που ρύθμισαν τις γερμανικές αποζημιώσεις, το ένα του 1924 και το άλλο του 1929, πήραν ονόματα δύο Αμερικανών, του τραπεζίτη Charles Downs και του προέδρου της General Electric, Wayne Young. Έστησαν ένα κύκλο. Τα αμερικάνικα δάνεια πήγαιναν στη Γερμανία, οι γερμανικές αποζημιώσεις στη Βρετανία και στη Γαλλία και οι βρετανικές και γαλλικές δόσεις επέστρεφαν στη Νέα Υόρκη. Με πρόεδρο λοιπόν τον Calvin Coolidge αποδίδεται η φράση για τους Ευρωπαίους οφειλέτες: αυτοί νίκιασαν τα λεφτά? Δεν τα νίκιασαν. Μάλλον μπορεί να μην την είπε ποτέ, αλλά έμεινε ως φράση της εποχής του. Και ερχόμαστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο γιος έγινε κληρονόμος. Για τον Αύγουστο του 1941,
Ο Ρούσβελ και ο Τσόρτσιλ υπέγραψαν τον χάρτη του Ατλαντικού με το δικαίωμα κάθε λαού να επιλέγει μορφή διακυβέρνησης, μια αρχή που αργότερα επικαλέστηκαν και οι λαοί των ευρωπαϊκών αποικιών. Και έτσι το πρόγραμμα εκμίσθωσης και δανεισμού που εφάρμοσαν οι ΗΠΑ στην εφοδιασμό των συμμάχων τους και κόπηκε απότομα το 1945, λίγες μέρες μετά τη συνδικολόγηση της Ιαπωνίας, όπου η Βρετανία χρειάστηκε 4 δισεκατομμύρια δολάρια δάνειο, το διαπραγματεύτηκε ο Κέινς, ο Βρετανός οικονομολόγος, λίγους μήνες πριν πεθάνει. Ο όρος ήταν: όταν γίνει η στερλίνα ελεύθερη μετατρέψιμη σε δολάρια, θα γίνει αυτό μέσα σε ένα χρόνο. Και το 1947 τα βρετανικά αποθεματικά άρχισαν να αδειάζουν. Και 5 εβδομάδες αργότερα η μετατρεψιμότητα ανεστάλλη. Και το 1956 διόρυγα του Σουέζ, ο Άιζενχάουερ ανάγκασε και τους Βρετανούς και τη Γαλλία να αποσυρθούν, αρνούμενος να στηρίξει τη στερλίνα. Στην περίπτωση αυτή, ο γιος δεν σκότωσε τον πατέρα, του πήρε την αυτοκρατορία, το νόμισμα και τη θέση του στον κόσμο. Σήμερα ο γιος δεν χρειάζεται ούτε δανεικά ούτε πόλεμο. Ο ελληνικός αστικός κώδικας έχει ένα δεσμό για αυτή την περίπτωση. Λέγεται δικαστική συμπαράσταση. Όταν το δικαστήριο κρίνει ότι ένας ενήλικας δεν μπορεί να φροντίσει μόνο τις υποθέσεις του, ορίζει δικαστικό συμπαραστάτη που διαχειρίζεται την περιουσία και αποφασίζει για λογαριασμό του. Ένας από τους λόγους που προβλέπει ο νόμος είναι η ασωτεία. Στο βιβλίο λοιπόν του Φλίγκουενταν, άσωτοι ήταν οι άπικοι, οι γη που έφυγαν από το σπίτι. 250 χρόνια αργότερα, ο άσωτος κηρύσσεται να είναι ο πατέρας. Και στη γλώσσα του Αμερικάνικου δόγματος, που είναι η γλώσσα μιας τέτοιας αίτησης προς το δικαστήριο, ο πατέρας κινδυνεύει με πολιτισμική εξάλληψη. Έτσι δεν λένε οι Αμερικανοί. Έτσι το γράφουν στα χαρτιά τους. Στα επίσημα. Πρέπει να τον βοηθήσουν να διορθώσει την πορεία του. Θέλουν η Ευρώπη να μείνει ευρωπαϊκή. Όταν λέμε για ένα ηλικιωμένο ότι θέλει να μείνει στο εαυτός του. Και ο συμπαραστάτης του ήδη έχει αναλάβει. Αποφασίζει για πού θα παίρνει ο πατέρας την ενέργεια, από ποιος θα αγοράζει τα δηληστήρια, ποιος θα επισκευάζει τους αγωγούς και με ποιον θα μιλάει στο τηλέφωνο. Και μοιράζει ήδη και τα παιδιά. Το 2003, όταν η Γαλλία και η Γερμανία αρνήθηκαν να στηρίξουν την εισβολή στο Ιράκ, ο Υπουργός Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ τις ονόμασε η παλιά Ευρώπη, για να τις ξεχωρίσει από τη νέα, αυτή που ανατέλει. Η διαρροή του δόγματος με τις 4 χώρες που πρέπει να απομακρυνθούν από την Ένωση είναι ακριβώς η ίδια μοιρασιά της κληρονομιάς. Η ψυχολογία φωτίζει, αλλά δεν εξηγεί μόνη της. Κάθε δύναμη που ανεβαίνει απογυμνώνει εκείνη που αντικαθιστά. Και το έκαναν οι ΗΠΑ στη Βρετανία, πρώτα ως δανειστής και ύστερα σαν κληρονόμος. Και ο ιδρυτικός μύθος κάνει τη δουλειά ακόμα πιο εύκολη, γιατί η Ευρώπη είναι ο παλιός κόσμος. Η απογύμνωσή της μοιάζει σήμερα λοιπόν σαν μια ιστορική αναγκαιότητα που πρέπει να επιβληθεί. Και το τοτέμ θα στέκεται πάντα εκεί στη θέση του. Η Ουάσιγκτον που διαχειρίζεται την Ευρώπη σαν ανήμπορο γονέα είναι η ίδια που ορκίζεται να διασώσει τον δυτικό πολιτισμό μέσα από την ομιλία που έκανε ο κύριος Ρούμπιο. Στο παραμύθι λοιπόν ο λίθος φυσά, ο λύκος φυσά. Στην Ευρώπη δεν χρειάζεται να ψήξει κανένας. Οι ένικοι ξύλωσαν μόνοι τους στο σπίτι με κανονισμούς, κυρώσεις και ψηφορίες και πλήρωσαν ακριβά και το καύσιμο για να ζεσταθούν μέσα στα χαλάσματα. Ο λύκος κάθεται απέναντι με τη μια πατούσα στη βάνα της Βαλτικής και την άλλη στο τηλέφωνο με τη Μόσχα. Γι' αυτό ο τίτλος απόψινής εκπομπής είναι αυτός που είναι. Το πώς οι ΗΠΑ πήδηξαν την Ευρώπη. Ήταν οι καλύτεροι των εποχών για τους λίγους που κρατούν τη βάνα. Ήταν οι χειρότεροι των εποχών για όσους πληρώνουν τον λογαριασμό. Και για τους ενίκους που δεν έμαθαν ακόμα από τι υλικό είναι φτιαγμένη η τύχη του σπιτιού τους, για εμάς είναι η εποχή της τρέλας. Αυτά, παιδιά. Αυτά. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Για όσους ήταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6, μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Σολεμέζογλου, Μουσικές Ανιχνεύσεις. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Τον Νίκο, τον Νικόλα μου, τον φίλο μου, τον Βασίλειο, τον Θράξ, Νεκταρία, τον Γιώργο, τον BG. Δεν ξέρω αν βρένει από τους BGs αυτό το αρχικό που έχει. Όλα τα παιδιά, τώρα δεν ξέρω ποια άλλη είναι μέσα. Ευχαριστώ λοιπόν για το χρόνο σας. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ συντονισμένοι.
Και σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Είδατε πως το λέω συχνά. Καληνύχτα και καλή τύχη. Ή όπως το έλεγε ο τέτοιος, πώς το λένε, όπως το έλεγε, και καλή τύχη μάγκες, ο Σιδηρόπουλος ο Παύλος.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά!
0: Σταγμένος.
5: Ωραία.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ, τι. Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
6: Focus 103,6.
13: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Δεν πρέπει να πιέζεις τίποτα και κανέναν. Οι άνθρωποι ξέρουν τι πραγματικά θέλουν και τι χρειάζονται. Όποιος θέλει να σε ακούσει, θα σου τηλεφωνήσει. Όποιος θέλει να σε δει, θα βρει χρόνο για να το κάνει. Και όποιος σε θέλει στη ζωή του, θα βρει τρόπο για να σε κρατήσει. Μη χαραμίζεσαι άσκοπα.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις εδώ στο 103,6 του Focus FM. Είναι Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη του Σωτήριου έτους 2026. Και η εβδομάδα σκέφτηκα να ξεκινήσει με ένα ταξίδι εδώ, καταρχάς στη Μεσόγειο. Απόψε το ραδιόφωνο σας γίνεται το τρένο της νύχτας με σταθμούς στο Μιλάνο, στο Παρίσι, στη Μαδρίτη, αλλά θα πάμε και στη Λίμα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που ήδη στέλνουν τα μηνύματα. Να είστε καλά, καλησπέρα. Έχουμε καντάδες, έχουμε βάλς, βάλς της Μουσέτας, έχουμε μπόσα νόβα και μεγάλες ιταλικές μπαλάντες όπως με αυτή που μόλις ξεκινήσαμε. Θα έχουμε μαζί μας Νταλιντά, θα έχουμε Έντιτ Πιαφ, θα έχουμε Ασναβούρ, θα έχουμε Μποτσέλη, Τζελεντάνο που ακούμε, θα έχουμε και Μπιάτζιο Αντονάτσι και κάποιες φωνές λιγότερο γνωστές που αξίζει όμως να τις γνωρίσουμε. Φθινόπωρο. Τραγούδια για τα νεκρά φύλλα, για τον καιρό των λουλουδιών που πέρασε, για το σπίτι που γυρίζουμε τα βράδια και μας περιμένει, για τις ώρες εκείνες που ξεκουραζόμαστε, που ενδεχομένως να κάνουμε σκέψεις, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, που πρέπει να εστιάσουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Οκτώβρης είναι ο κατάλληλος μήνας για να κάνουμε τέτοιες σκέψεις και ιδανικά κουβέντες με φίλους, με τον συνάνθρωπό μας, με τα παιδιά μας, με τη σύντροφό μας, με τον σύντροφό μας. Εγώ σας προτείνω να βάλετε κάτι ζεστό στο φλιτζάνι και να ξεκινήσουμε μαζί, που το ξεκινήσαμε βέβαια ήδη το ταξίδι μας, και το ξεκινήσαμε με Αντριάνο Τζελεντάνο και Μαρί Μαρί, το χαϊδευτικό του ονόματος Μαρία, όπως το φωνάζουν στη Νότια Ιταλία. Il Moleggiato, δηλαδή ο ελαττηριωτός, αδόκιμο, αλλά δεν πειράζει, για τον τρόπο που χόρευε στην σκηνή. Για δεύτερο τραγούδι θα πάμε Ιταλία. Gerard Senou. Καλησπέρα και στον Εμμάνουελ. Καλησπέρα στον 515. Καλησπέρα στο Δημοσθένη. Καλησπέρα σε όλους σας. Μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχή μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γυρίζω στο σπίτι μας. Δεν είναι τυχαίο αυτό που ανέφερα στον πρόλογο, στην εισαγωγή. Δεκαετία 1980. Το τραγούδι άνοιγε το ρεσιτέλ στο Palais de Congrès του Παρισιού το 1987. Στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ. Καλησπέρα Στέφανε, στην παρέα και εσύ. Χωρίς τον Στέφανο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δεν γίνεται. Πάμε πακέτο που λέμε. Και το γυρίζω στο σπίτι μας θα το ακούσουμε, όπως είπαμε, από τον Ασναβούρ, ο οποίος όταν το ερμήνευσε ήταν ήδη θρύλος. Και τι έχει πει ο Καβάφης? Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμον εκεί είναι ο προορισμός σου.

Σάρλς Αζναβούρ, Ζεράρ Λουσενού, γιατί το πιο όμορφο ταξίδι τελειώνει πάντα σε μία πόρτα που ανοίγει για σένα. Υπέροχο. Και από έναν θρύλο πάμε σε μία φωνή που ίσως δεν ξέρουν όλοι. Ο Αντρέα Καρντήλο, που θα ακούσουμε, ξεκίνησε να παίζει μουσική στα 8 του και πήρε πτυχίο κλασικής κιθάρας από ένα οδείο το οποίο έχει την έδρα. Από ένα οδείο το οποίο έχει.

Φτιαγμένη από την ύλη που φτιάχνονται τα όνειρα, έχει πει ο Γουίλιαμ Σέξπιρ. Και το τραγούδι «Σόνιο Νταμόρ», «Όνειρο αγάπης», είναι πραγματικά ένα όνειρο που όλοι θέλουμε να ζήσουμε. Ανδρέα Καρντήλο, ένας όχι τόσο γνωστός, αλλά με μια υπέροχη φωνή, γνωστός εδώ στην Ελλάδα εννοείται, έτσι. Γιατί στην Ιταλία έχει κάνει πολύ μεγαλύτερο όνομα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ένα όνειρο αγάπης λοιπόν που μας θυμίζει να αγαπάμε τώρα όσο ακόμη μπορούμε.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Μου γράφει εδώ 5-15 για την σημερινή ημέρα ότι είναι επέτειος της γενοκτονίας από τους Ισπανούς. Και είναι αλήθεια ότι το είχα στο μυαλό να το αναφέρω. 1492 ο Χριστόφορος Κολόμβος φτάνει στις ακτές της Αμερικής, πιστεύοντας ότι έφτασε στις Ινδίες. Και σαν σήμερα, το 1862, ο βασιλιάς Όθωνας μας άφησε και έφυγε, δεν μπορούσε, δεν άντεχε. Το 12 ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε την Φιλιππιάδα στην Ήπειρο.

0: Και έχουμε και άλλα και σπουδαία. Το 28 στην Κεσαριανή γεννιέται από μικρασιάτες πρόσφυγες μια σπουδαία τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια της δημοτικής μουσικής, η Δόμνα Σαμίου. Και μιας και ο 515 μου αναφέρει την ημέρα αυτή ιστορικά σε ό,τι αφορά τη γενοκτονία, να πούμε ότι ιστορικά έχει καθιερωθεί σε πολλές χώρες ως η ημέρα του Κολόμβου και έχει πλέον επαναπροσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στην Λατινική Αμερική. Πολλά κράτη και ηθαγενείς πληθυσμοί την τιμούν πλέον ως ημέρα της ηθαγενούς αντίστασης ή ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία, τη βία και την απεικιοκρατία που ακολούθησαν την άφιξη των Ισπανών κατακτητών το 1492. Η αλλαγή αυτή στοχεύει, όπως αναφέρεται, στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, τιμώντας τα εκατομμύρια των αυτόχθονων που έχασαν τη ζωή τους, αναδεικνύοντας τον διαρκή αγώνα των κοινοτήτων τους για τα δικαιώματά τους. Αυτά εν ολίγης για την ημέρα, για να μην αφήσω και παραπονεμένο τον αγαπητό φίλο που συχνά πυκνά μου στέλνει τα μηνύματά του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και αυτόν και τον Δημοσθένη και τον Εμμάνουελ και τον Ιωάννη και τον Χρήστο και τη Μαρία. Να σας ευχαριστώ, είστε πάρα πολύ. Τώρα θα δικήσω αν συνεχίσω, θα λέτε ότι εμένα δεν με ανέφερες και τα ακούω μετά και σε προσωπικά μηνύματα, μιας και με έχετε βρει αρκετοί από εσάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και δεν είμαι και από αυτούς που έχουν πολύ μεγάλη έτσι δραστηριότητα στο Facebook, στο Instagram. Καλά, το TikTok δεν είναι για μένα, είναι για άλλες ηλικίες. Ανεβάζω πράγματα, αλλά πολύ πολύ λίγα. Για τη συνέχεια σας έχω, τι σας έχω, διαφημίσεις σας έχω για τη συνέχεια. Πάμε για διαφημίσεις. Okay. Πάμε διαφημίσεις και για τη συνέχεια έχω Δαλιδά, έχω Ανδρέα Μποτσέλη, Edith Piaf και άλλους. Δεν τα λέω, δεν τα αποκαλύπτω όλα. Πάμε διαφημίσεις.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ο έρωτας είναι μέγας εμπνευστής, δεν είναι? Τα μάτια δεν ψεύδονται ποτέ. Συμφωνείτε?
4: Συμφωνώ.
3: Απ' τα μάτια καταλαβαίνεις τον άνθρωπο. Την επαράτηση. Είμαι ένα τάβρος της γυαλοπολίων. Ο εγωισμός βρίσκει χίλιες δύο δικαιολογίες. για να καλυφθεί ότι δεν είναι εγωισμός, αλλά ότι είναι... Το πληγωμένο εγώ είναι αφόρητο πράγμα. Βέβαια, όσο πιο ευαίσθητος είσαι, τόσο πιο ευάλωτος είσαι. Αλλά προτιμώ να είμαι ευάλωτος παρά να είμαι αναίσθητος.

0: Las hojas muertas, Andrea Bocelli. Τα νεκρά φύλλα. Η ισπανική εκδοχή του γαλλικού Le Feuille Mort και του γνωστού στα αγγλικά ως Autumn Leaves. Από το 2006, από ένα άλμπουμ του Bocelli που ήταν καθαρά ισπανόφωνο. Και η ιστορία του τραγουδιού είναι ένα μικρό μυθιστόρημα. Η μελωδία γράφτηκε από τον Ουγγροεβραίο συνθέτη Ζωζέφ Κοσμά στο Παρίσι αμέσως μετά τον πόλεμο. Ο ποιητής Ζακ Πρεβέρ έγραψε τους στίχους και το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία του Μαρσέλ Καρνέ «Le Porte de la Nuit», «Οι πόρτες της νύχτας», το 1946 από έναν νεαρό ηθοποιό που λεγόταν Yves Montand. Η ταινία απέτυχε εμπορικά, ο Yves Montand όμως έγινε ένας σπουδαίος ηθοποιός. Το τραγούδι που ακούσαμε, στην πρώτη του βέβαια εκδοχή, το τραγούδι ξέφυγε από την οθόνη, πέρασε τον Ατλαντικό. Ο Τζόνι Μέρσερ έγραψε αγγλικούς στίχους και έγινε το αγγλικό Autumn Leaves. Τα φύλλα πέφτουν, αλλά το δέντρο δεν πεθαίνει. Απλώς κρατά τη δύναμή του για την επόμενη άνοιξη. Ίσως έτσι είναι και οι αγάπες που τέλειωσαν. Δεν χάνονται, γίνονται έτσι μεταφορικά το χώμα όπου θα φυτρώσει κάτι καινούριο. Η μνήμη είναι το φθινόπωρο της καρδιάς. Και ο Αλμπέρτ Καμί έχει πει: το φθινόπωρο είναι μια δεύτερη άνοιξη όπου κάθε φύλλο είναι ένα λουλούδι. Για τη συνέχεια σας έχω άλλο ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Γαλλία. Le Temps de Fleur, Δαλιδά, από το 1968. Ένα ρώσικο τραγούδι με αμερικάνικους στίχους από ένα αγγλικό συγκρότημα τραγουδισμένο στα γαλλικά από μία Ιταλίδα της Αιγύπτου. Απίστευτο, έτσι. Η Δαλιδά, η οποία γεννήθηκε το 1933 στο Κάιρο, οι γονείς της από την Καλαβρία, ο πατέρας της πρώτο βιολί στην όπερα του Καΐρου, το 1954 στέφθηκε Μις Αίγυπτος, πήγε στο Παρίσι να γίνει ηθοποιός και έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο, μία από τις πιο αγαπημένες φωνές της Γαλλίας. Και η ιστορία μας είναι η ιστορία ενός τραγουδιού που ταξίδεψε περισσότερο από όλους μας. Ξεκινά από τη δεκαετία του 1920. Ως ρομάντζα με τίτλο «Ντορογκόι Ντλινόγιου», «Στον μακρύ δρόμο», συνθέτης ο Μπορίς Φωμίν. Δεκαετίες λοιπόν αργότερα, ένας Αμερικανός, ο Τζιν Ράσκιν, γράφει αγγλικούς στίχους και το 1968 ο γνωστός μας Πολ Μακάρτνεϊ, ναι, τον Μπίτλ, το δίνει στην 18χρονη τότε Μέρι Χόπκιν. Γίνεται το «Those were the days», εκείνες ήταν οι μέρες και σαρώνει. Την ίδια χρονιά η Δαλιδά τραγουδά στα γαλλικά με στίχους του Έντι Μαρνέ και το κάνει δικό της. Εμείς λοιπόν δίνουμε την ευκαιρία στην Δαλιδά να το ακούσουμε με την υπέροχη αυτή η φωνή της, και οι άλλες ερμηνείες είναι εξαιρετικές που έχω βρει, αλλά νομίζω ότι έχετε καταλάβει ότι η Δαλιδά είναι μία από τις αγαπημένες αυτής της εκπομπής. Le Temps de Fleur.
1: Μην παντρευτείς τον άνθρωπο με τον οποίο περνάς καλά. Παντρέψου εκείνον που ακόμα και όταν υποφέρεις, σε κρατά όρθιο και δεν φεύγει. Σχεδόν καθένας μπορεί να σε αγαπήσει όταν η ζωή είναι ωραία, όταν ο ήλιος λάμπει, όταν τα χρήματα και τα χαμόγελα έρχονται εύκολα. Τότε η σχέση μοιάζει απλή, αλλά η αγάπη δεν αποδεικνύεται στις καλύτερες μέρες. Η αγάπη αποκαλύπτεται στις χειρότερες, όταν η ζωή σου φέρεται σκληρά, όταν αρχίζει ο εφιάλτης, όταν όλα μοιάζουν αβέβαια. Ο ρομαντισμός δεν είναι διακοπές και φωτογραφίες. Ο ρομαντισμός είναι ποιος βρίσκεται δίπλα σου στην αίθουσα αναμονής των επιγόντων στις 3 τα ξημερώματα. Ποιος σου κρατά το χέρι όταν το μέλλον φαίνεται τρομακτικό. Ποιος σε κοιτά στην σπασμένη, εξαντλημένη, ακατάστατη εκδοχή σου και παρόλα αυτά σε επιλέγει, μένει και παλεύει για εσένα. Γιατί ο καθένας μπορεί να είναι σύντροφός σου στο φως, αλλά ο σωστός άνθρωπος είναι εκείνος που είναι πρόθυμος να περπατήσει μαζί σου ακόμα και μέσα από την κόλαση.

Κάθε γενιά νομίζει πως ο δικός της, ο καιρός των λουλουδιών, είναι μοναδικός. Και έχει δίκιο. Η νοσταλγία όμως έχει μια παγίδα. Μας κάνει να πιστεύουμε ότι τα ωραία ανήκουν μόνο στο παρελθόν. Ίσως το σοφό είναι να θυμόμαστε τα λουλούδια του χθες χωρίς να ξεχνάμε να φυτεύουμε για αύριο. Le Temps de Fleur, ο καιρός των λουλουδιών από το 1968, η Δαλιδά. Τρέχει ο χρόνος, έχω ετοιμάσει αρκετά τραγούδια, αλλά θα τα κρατήσω για την επόμενη εκπομπή, οπότε να ξέρετε ότι και αύριο θα είμαστε σε αυτό το στυλ, σε αυτό το μοτίβο. Πριν μπω στο στούντιο και μετά το τέλος της εκπομπής του Αλέξανδρου, κάναμε μία σύντομη κουβέντα όσο είχαμε τα διαφημιστικά και μιλούσαμε για τα λάθη της ζωής, τι δεν θα επαναλαμβάναμε, τι θα μπορούσαμε να διορθώσουμε. Ωραία πράγματα για τα δικά του λάθη ο Αλέξανδρος, στο σύντομο πεντάλεπτο που είχαμε στη διάθεσή μας. Και καθώς ήρθε η ώρα για το επόμενο τραγούδι, θυμήθηκα ακριβώς ότι συμπτωματικά κάναμε τη συζήτηση το αν μπορούσαμε να ξαναζήσουμε, τι θα διορθώναμε. Και είναι ίσως μια, όχι ίσως, είναι μια ανθρώπινη ερώτηση και ταυτόχρονα δεν φέρνει και ποτέ ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δεν ξαναζούμε, ζούμε μια φορά, πάντα για πρώτη φορά, χωρίς πρόβα. Αν μπορούσες να ζήσεις τη ζωή σου, σε τι που βε βιρ τα βε, λε ρεγκρέ. Το είπα καλά, αγαπητοί. Άμα δεν το είπα καλά, ζητώ συγγνώμη. Ο Ντάνι Μπριγιάν θα το ερμηνεύσει, ο οποίος γεννήθηκε το 65 στην Τίνιδα. Οι γονείς, όπως αντιλαμβάνεστε, μετανάστες στην Γαλλία. Αυτός ήταν ακόμα βρέφος όταν αποφάσισαν οι γονείς να μεταναστεύσουν. Ο θείος του, ο Νάθαν, έπαιζε ούτη και ήταν ερμηνευτής ανατολίτικης μουσικής. Και στα 14 ο παππούς του χάρισε την πρώτη κιθάρα. Ο ίδιος έχει πει ότι μεγάλωσε ακούγοντας Σινάτρα, Ασναβούρ και έγινε ο Γάλλος κρούνερ, τραγουδιστής του αργού βελούδινου τραγουδιού των ημερών μας, αλλά και με swing και σάλσα και jazz. Ξεκίνησε τραγουδώντας σε καμπαρέ στο Παρίσι. Ένα βράδυ ο ιδιοκτήτης του καμπαρέ, ο Ζακ Μπονί, τον καλεί στη σκηνή και του φωνάζει «Ντάνι, σου Μπριγιάν», δηλαδή «Ντάνι, να είσαι λαμπρός». Και το Μπριγιάν λαμπρός έμεινε για πάντα. Τώρα ο ίδιος του, σε συνέντευξή του στο Europe One, παραδέχθηκε με μεγάλη ειλικρίνεια ότι κάποια στιγμή στην καριέρα του έκανε λάθος επιλογές, όπως ένα ολόκληρο άλμπουμ μόνο με αργά τραγούδια, ενώ ο κόσμος τον αγαπούσε για τον γιορτινό του εαυτό. Να, άλλο ένα λάθος. Που λες ότι αν ξαναζούσα θα το έκανα. Ο ίδιος του έδωσε απάντηση. Μπορεί και να ήταν ειλικρινής, μπορεί και όχι. Εμείς πάμε να τον ακούσουμε θα το ξαναπώ. «Σι τι που βε βιβρ τα βε λε ρεγκρέ».

καταλαβαίνουμε πάντα αργά τα λάθη, και όμως η μόνη κατεύθυνση που μπορούμε να περπατήσουμε είναι μπροστά. Ντάνι Μπριγιάν, μια τρυφερή ματιά πίσω για να βρούμε κουράγιο να κοιτάξουμε μπροστά. Στο σπουργιτάκι τώρα του Παρισιού, το οποίο δεν χρειάζεται συστάσεις. Αξίζει όμως να πούμε την ιστορία του τραγουδιού που θα ακούσουμε, γιατί είναι γεμάτη με ταξίδια. Η μελωδία καταρχάς δεν είναι γαλλική. Είναι ένα βάλς περουβιανού ύφους, γραμμένο το 1936 από έναν Αργεντινό συνθέτη, τον Αγχέλ Γκαμπράλ, με στίχους του Ενρίκε Ντιζέο, και λεγόταν «Κενάδια σε πά μη σουφρίρ», δηλαδή «Κανείς να μη μάθει τον πόνο μου». Όταν η Πιάφ το άκουσε σε περιοδία της στη Λατινική Αμερική, κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 50, το ερωτεύτηκε τη μελωδία. Γύρισε λοιπόν στο Παρίσι και ζήτησε από έναν στιχουργό, τον Μισελ Ριβγκό, να γράψει γαλλικούς στίχους. Αυτός όμως δεν μετέφρασε, έγραψε μια εντελώς καινούργια ιστορία. Μια γυναίκα μέσα στη βουή μιας γιορτής παρασύρεται από το πλήθος στην αγκαλιά ενός αγνώστου. Για λίγα λεπτά στροβιλίζονται μαζί, ευτυχισμένοι, και ύστερα το ίδιο ο πλήθος που τους ένωσε τους χωρίζει για πάντα. Ακούστε προσεκτικά πώς η ορχήστρα γυρίζει όλο και πιο γρήγορα, σαν να μας παίρνει και εμάς ο κόσμος. Είναι ένα τραγούδι που δεν το ακούς απλώς, νιώθεις ότι σε στροβιλίζει. Edith Piaf, La Foule.

Και έτσι φτάσαμε στο τελευταίο για σήμερα τραγούδι. Όπως είπα, έχω κρατήσει κάποια τραγούδια για την αυριανή εκπομπή, η οποία και αυτή θα είναι έτσι στον ίδιο χαρακτήρα. Θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο βάλς της γαλλικής Μιζέτ. Μιζέτ είναι η τσάντα της μουσικής ακορντεόν και των λαϊκών χορών του Παρισιού. Το «Mon amour de Saint-Jean» γράφτηκε το 1942 σε μουσική του Εμίλ Καραρά και στίχους του Λοέν Αζέλ και το πρωτοτραγούδησε η Λουσιέν Ντελίλ. Ήταν τα σκοτεινά χρόνια της κατοχής στη Γαλλία και όμως το τραγούδι μιλούσε για ένα χορό, για τα φώτα της γιορτής του Αγίου Ιωάννη εκεί στο κατακαλό καιρό και για ένα κορίτσι που παρασύρθηκε στην αγκαλιά ενός γοητευτικού νέου. Η ιστορία που λέει το τραγούδι είναι πικρή. Εκείνη πίστεψε στα λόγια και στα φιλιά του, εκείνος όμως την ξέχασε. Και όμως η μελωδία στροβιλίζεται συγγνώμη, τόσο γλυκά που σε κάνει να χορεύεις ακόμα και όταν ο στίχος πονά. Ίσως για αυτό το τραγούδι δεν πεθαίνει ποτέ. Ο σκηνοθέτης, ο Φρανσουά Τριφό, το χρησιμοποίησε στην ταινία Le Dernier Metro, το τελευταίο μετρό του 1980, μια ταινία που διαδραματίζεται κυρίως στο Παρίσι της κατοχής. Αν σας αρέσουν αυτές τις ταινίες, να την ψάξετε και να την βρείτε και να την δείτε. Εγώ λατρεύω αυτές τις ταινίες που αναφέρονται σε εκείνη την εποχή που πραγματικά ήταν τραγική, δύσκολη για τους ανθρώπους εκείνης εποχής. Και το 2002 ο Πατρίκ Μπριέλ το ξαναέφερε στην επικαιρότητα στο άλμπουμ του με παλιά τραγούδια του Παρισιού. Αυτά, τελειώσαμε και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας. Οσονούπο, Amor de mis amor. Το κρατάω για μια επόμενη εκπομπή, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι. Επίσης να στείλω χαιρετίσματα στον Βασίλη, στον Νικόλα, στην Εύη, στη Γεωργία, στον Κωνσταντίνο, στην Πόντια και στην Πόντια. Βλέπετε, η Πόντια ακούν και γαλλικά τραγούδια. Η μουσική είναι παγκόσμια. Να είστε καλά, τα ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο, όπως είπαμε το βράδυ λίγο μετά τις 10. Έχετε όλοι την αγάπη μας, τη δική μου και του ηχολήπτη, βεβαίως. Και θα κλείσω με κάτι που έχει πει ένας γερμανός συγγραφέας. Η μουσική, ο Μπέρτολντ Άουερμπαχ, η μουσική ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας. Εύχομαι απόψε κάτι να καταφέραμε πάνω σε αυτό. Τα λέμε αύριο.

0: Μπόρις Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτη στο YouTube. Μην τη χάσεις.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Αρρήμα μουτσάτσος!
22: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου, πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει χαρακτήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του ΠΑΟΚ τη κακάλα. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα. Έχουν καεί και τα λαμπάκια εδώ, έχουν καεί και τα φωτάκια. Έχασε ο Πάκου, καήκαν όλα εδώ. Focus FM 103.6, λοιπόν, καλή εβδομάδα να πούμε πάλι σε όλο τον κόσμο, απανταχού της γης. Και στο διαδίκτυο μας ακούτε από τη σελίδα του Focus. Είχαμε την αγωνία και την ανυπομονησία να πούμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα πάλι. Καλά ήμασταν έτσι εκεί πέρα χωρίς πρωτάθλημα. Όταν είσαι 20 μέρες άπραγος και δεν έχεις δουλέψει, τι περιμένεις ρε φίλε? Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά έτσι για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Έκτη αγωνιστική λοιπόν έτσι ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο και σήμερα ολοκληρώθηκε με τον αγώνα του ΠΑΟΚ, έτσι, με το σκαμπίλι του ΠΑΟΚ αν θέλετε στον ΠΑΟΚ, 1-3 από την Καλαμάτα. Συγχαρητήρια να τη δώσουμε την Καλαμάτα, έτσι, ωραία εικόνα, ωραία ομάδα, αγωνιστική η συμπεριφορά της, πίεση ψηλά μέχρι και το κέντρο παρακαλώ και φυσικά τι δεν είχε να χάσει και κάτι, σου λέει απέξω και ότι κερδίσω. Έτσι πρέπει να παίζετε το ποδόσφαιρο. Σάββατο είχαμε δύο αγώνες, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κυριακή είχαμε 4 παιχνίδια και φυσικά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, είχαμε το ντέρμπι στο Χαριλάου, Άρης Βόλος 3-2, είχαμε το άλλο το ντέρμπι που, τι ντέρμπι να πούμε, ήταν μόνο κατά ονομασία ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ένα μάτσο χάλια και οι δύο ομάδες, όπως και ο ΠΑΟΚ σήμερα. Και σήμερα ο ΠΑΟΚ, να πούμε έτσι, ένα μάτσο χάλια όπως το είπαμε, 1-3 ήταν σοκ στην Τούμπα από την Καλαμάτα, πρώτη φορά νικάει η Καλαμάτα του ΠΑΟΚ στην ιστορία της. Και αυτό το κατάφερε ο ΠΑΟΚ, έτσι είναι. Έχουμε πει είναι δύσκολο πράγμα να είσαι ΠΑΟΚ. Το έχουμε πει αυτό. Ο Λουτσέσκου τους έφταιγε. Μην μου πείτε τώρα, έλα πάλι τώρα τα ίδια και τα ίδια. Ο Λουτσέσκου τους έφταιγε. Τώρα βγείτε εσείς που τον διώξατε. Εσείς που τον διώξατε. Έτσι, να πω ονόματα θέλετε? Άμα δεν θέλετε, εδώ είμαι έτοιμος εγώ. Να πείτε γιατί τον διώξατε και τι βλέπατε με την φυγή του Λουτσέσκου, δηλαδή ότι θα κάνατε την ομάδα του που ονειρεύεται ο κάθε παοξής, να πούμε, και το ένα και το άλλο. Είναι δυνατόν ρε αυτό τον προπονητή, την προπονητάρα αυτή να τη διώχνετε? Είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο που σε 6-7 χρόνια πόσο ήταν, κάτσε να θυμηθώ λίγο, γιατί ένα χρόνο πριν τον διώξατε έτσι. Πόσα χρόνια έκανε τελικά? Ήτανε 2 χρόνια στην αρχή. Φεύγει, μετά έρχεται, κάνει άλλα 3, ανανεώνει. 6 είναι ή 7, του αμπερδεύομαι. Διορθώστε με ρε παιδιά, τώρα είμαι και λίγο ζαλισμένος από το σκαμπίλι της Καλαμάτας. Διορθώστε με λίγο. Αν δεν κάνω λάθος, 7 πρέπει να είναι τα χρόνια, έτσι. Σε 7 χρόνια, παρακαλώ, ο προπονητής αυτός, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, έχει πάρει 3 πρωταθλήματα, το ένα του το κλέψαν στα χαρτιά, να τα λέμε αυτά, 2 κύπελα, έχει κάνει ευρωπαϊκές πορείες, έχει πάει και στους 8, έχει παίξει καταπληκτικό ποδόσφαιρο, τους έχει τρελάνει όλους, σουτ τους έλεγε, με κλέψατε, με κάνατε, σήκωσε το ανάσημα, δεν τους καταλάβαινε καθόλου, σε εποχές COVID και όχι μόνο, σε εποχές που έλειπε ο μεγάλος. Και αυτόν τον άνθρωπο κάνατε αγώνα να το διώξετε ρε. Αυτόν τον προπονηταρά, τον άνθρωπο, τον ωραίο, τον μάγκα, τον έξυπνο, κάνατε αγώνα να τον διώξετε. Τώρα διορθώστε πάλι τα λάθη με άλλο λάθος. Θα μου πείτε, εσείς πληρώνετε, εμείς μόνο μιλάμε, εντάξει. Γιώργο Σαββίδη, άκου εκεί τους φίλους σου. Θα πάμε μπροστά. Άκου τα φιλαράκια σου εκεί πέρα. Να σε λένε ποιον προπονητή να φέρετε.
Αυτόν πρέπει να το διώξουμε. Και τα σκάουτιγκε, το σκάουτιγκ του ΠΑΟΚ και εκείνο υπεύθυνο, δεν το γουσάρανε, ρε παιδί μου. Ούτε αυτοί, ούτε ο Σαββίδης ο Γιώργος, ούτε τα φιλαράκια του εκεί που είναι δίπλα-δίπλα κολλητοί του. Ξέρετε για ποιους μιλάω. Οι ψαγμένοι δηλαδή γνωρίζουν. Δεύτερη φορά το ίδιο λάθος. Να έχεις ένα πόλεμο για τον Ιβάν τώρα του λέω. Να έχεις ένα πόλεμο πάνω στη Ρωσία, ρε φίλε, στην Ουκρανία. Να έχεις 1,200 μέτωπα ανοιχτά εκεί πάνω, να μην και να δηλαδή να είσαι, να πούμε, να έχεις το κεφάλι σου, να πούμε, στο τουρβά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να έχεις ένα πόλεμο στην Ελλάδα, να μην σε γουστάρει όλη η Αθήνα, να μπουν να σε κυνηγάει η κυβέρνηση, το ένα και τ' άλλο κλπ. Και να έχεις ένα πόλεμο μέσα από την ομάδα σου, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε, ο άνθρωπος τρεις πολέμους κάνει τώρα. Και ύστερα μιλάνε οι παπαγάλοι, να πούμε, μιλάνε τα παγκούρια. Τα παγκούρια, ξέρετε τα παγκούρια ποια είναι. Είναι μια ράτσα περιστεριών, τα οποία είναι παγκούρια, πώς το λένε. Είναι δηλαδή τίποτα, άχρηστα. Και εγώ φυσικά, επειδή τα βλέπω όλα αυτά, τα κρίνω, τα συγκρίνω. Εγώ δεν είμαι αγνώμων, έτσι, κοιτάω και το παρελθόν, κοιτάω και το παρόν και το μέλλον κοιτάω. Δεν είμαι αχάριστος, τα έχω δει όλα, γι' αυτό λέω μέχρι να σβήσει ο ήλιος, Ιβάν Σαββίδης. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέω, σε κάτι κουνούπια, να πούμε, έτσι, που ασχολούνται με άλλα πράγματα. Απλώς δεν έχει συνεργάτες ο άνθρωπος και πρέπει ξανά μανά από την αρχή να στήσει όλο αυτό το μεγάλο το πρόγραμμα, πώς όλο είναι, αυτή την αλυσίδα προστασίας της ομάδος, να τη χτίσει πάλι από την αρχή. Πρώτα απ' όλα θέλει άνθρωπο στην ΕΠΟ, όχι αυτόν που έστειλε εκεί πέρα κάτω, που τον έστειλε με φιλοδοξίες και με όνειρα για να φτιάξει το ποδόσφαιρο, και αυτός πήγε εκεί να φτιάξει την πάρτη του, μου φαίνεται. Εμείς θα τα λέμε εδώ πέρα για το καλό του ποδοσφαίρου, του ΠΑΟΚ και γενικά, να πούμε, του αθλητισμού, αν θέλετε. Οι άλλοι τα λένε για το καλό της πάρτης τους. Εγώ σας έχω πει, εκπομπή κάνω εδώ πέρα για το καλό του συλλόγου μου. Δεν κάνω για την εκπομπή για την πάρτη μου. Κάποιοι άλλοι κάνουν εκπομπή για την πάρτη τους, οι οποίοι κοιτάν πώς θα οικονομήσουν, κοιτάν πώς θα χλεβάσουν τον άλλο, να τον κοροϊδέψουν για να οικονομήσουν από τα donate και από άλλα πράγματα, τραπεζώματα που τους κάνουν, έτσι. Και στο τέλος ξεβρακώνονται όλοι, μη στεναχωριέστε, θα τους ξεβρακώσουμε κανονικά εμείς.

0: Η βαθμολογία δεν άλλαξε και τίποτα. Όσον αφορά τη σειρά δηλαδή, περίπου το ίδιο είναι, δεν είχε αλλάξει κάτι όσον αφορά την κορυφή. Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12. Όλοι στον πόντο είναι μεταξύ τους. Και ο τέταρτος με τον πρώτο, τρεις πόντους, μια νίκη δηλαδή, έτσι. Δεν είναι τίποτα. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ, πρώτος ο Παναθηναϊκός, ακόμη μια νίκη. Παναθηναϊκός, σας τα έλεγα, είπαμε για τον ΠΑΟΚ, θα πούμε κι άλλα, μη στεναχωριέστε. Ο Παναθηναϊκός εδώ προχθές στα προγνωστικά, τα έχουμε πει και στο pre-game της Παρασκευής, εκεί πέρα το έχω πει στο YouTube, έτσι. Νομίζω ήταν το πιο στάνταρ του δελτίου. Το πιο στάνταρ άσος, το πιο στάνταρ παιχνίδι όσον αφορά στοιχηματικά. Όταν ο Ολυμπιακός, αυτό το έχει και ο ΠΑΟΚ, να το ξέρετε, από τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή από τις τέσσερις μεγάλες, αυτές οι δύο το έχουν, το έχω παρατηρήσει εδώ και χρόνια. Όταν ο ΠΑΟΚ ή και ο Ολυμπιακός, αν θέλετε, είναι με την πλάτη στον τοίχο, από τα 10 παιχνίδια που παίζουν, τα 9 τα έχουν πάρει, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Το ίδιο είναι και ο ΠΑΟΚ. Με τις μικρές ομάδες αυτοί μπορεί να σκαλώσουν, με τις μεγάλες δεν σκαλούν. Δηλαδή, εάν ήταν 5 βαθμούς μπροστά ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό, σε περίπτωση, το ήξερε καλά ο Ολυμπιακός αυτό, σε περίπτωση που έχαν το παιχνίδι, πήγαινε 8. Δεν είναι μόνο οι 8 βαθμοί διαφορά που μετά θέλει αγώνα πολύ μεγάλο για να κάνει να καλυφθούν και το ένα και το άλλο. Είναι και η τριγμή που θα είχε μέσα ο σύλλογος, έτσι. Αυτό το πράγμα δεν το προσπερνάει. Δηλαδή, σταματάει εκεί και κοιτάει πώς θα το λύσει επί τόπου. Και νομίζω το πήρε και καθαρά ο Ολυμπιακός, έτσι. Δεν δικαιολόγησε με τίποτα ο Παναθηναϊκός την πρωτιά που είχε. Τα λέμε όλα εδώ πέρα. Όλα πρέπει να τα λέμε. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός στον Παναθηναϊκό από την αρχή της χρονιάς, αυτό είναι φανερό, στον κόσμο του. Υπάρχει μια κατάσταση έφορη στον Παναθηναϊκό, σκορπάει λεφτά ο Αλαφούζος, τα πετάει τα λεφτά, μεταγραφές, προπονητές, ιστορίες, ξέρω εγώ, έγινε και πρόεδρος της Super Link, βέβαια εκεί με το ζόρι, μετά από δεύτερη ψηφοφορία, ισοβαθμία, και τελικά το μοιράσαν το έργο 7-7 ήταν η ψηφοφορία. Το μοιράσαν 2 χρόνια ο ένας, 2 χρόνια ο άλλος. Η ατάκα ήταν του Μαρινάκη που τον είπε: πώς είναι δυνατόν εσύ να θέλεις να γίνεις πρόεδρος στην Super Link από τη στιγμή που είσαι αποτυχημένος πρόεδρος στην ομάδα σου, του λέει. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη ατάκα και δεν έχει άδικο. Μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό ήταν αποτυχημένος, έτσι. Δεν πήρε τίποτα. Τώρα πήρε 2 κύπελλα, 3, πόσα πήρε να μπούμε στα 10 πόσα χρόνια είναι να μπούμε στον Παναθηναϊκό. Νομίζω δεν είναι για έναν σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό τίποτα το ιδιαίτερο αυτό, έτσι. Επίσης έχει κάνει και την πλατφόρμα αυτή να μπούμε για να δώσει, να πάρει ομάδες για να δει τα τηλεοπτικά που λέμε, να πούμε, των ομάδων, έτσι, κάποιες ομάδες τις έχει χώσει και λεφτά, να πούμε, πολλά λεφτά, μιλάμε για πολλά λεφτά, πετάει λεφτά τώρα, κάτι γίνεται εκεί πέρα, πετάει λεφτά, να πούμε. Θέλει διακαώς να πάρει το πρωτάθλημα. Και λέω εγώ τώρα, τα είπα και στους Βοριάδες εκεί από νωρίς, είχαμε Βοριάδες, έτσι, η εκπομπή ήταν, είναι 6-8 με 8, επειδή έπεσε πάνω στον αγώνα, την τραβήξαμε 2 ώρες μετά, την κάναμε 8 με 10, αλλά εγώ δεν μπορούσα να είμαι παρόν και βγήκα τηλεφωνικά παρόν, ήταν όλα τα άλλα τα παιδιά. Και λέω ότι εάν ο Παναθηναϊκός με τον Αλαφούζο, που φέτος υπάρχει ένας ενθουσιασμός μεγάλος στις τάξεις των οπαδών του, ας πούμε, και πετάει λεφτά ο άνθρωπος, όντως χώνει λεφτά, έτσι, έφερε και προπονητή και παίκτες, να πούμε, και βάζει λεφτά και πρόεδρος Super Linka και με το τηλεοπτικό και με τα τηλεοπτικά και λοιπά, και εκεί χώνει και το να και το. Εάν και με εύνοια διαιτησίας, παρακαλώ, έτσι, να τα λέμε αυτά, σφυρίγματα παίρνει ο Παναθηναϊκός, ακόμα και σήμερα έπρεπε να είχε αποβληθεί εκείνος ο Ποσονιναλντίνο. Λοιπόν, εάν δεν πάρει φέτος πρωτάθλημα, θα γίνει η μεγαλύτερη ρόμπα που υπάρχει, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, εάν δεν καταφέρει να πάρει φέτος πρωτάθλημα με τέτοια αβάντα που έχει, νομίζω ότι θα είναι μεγάλη ξεφτύλα, που λένε, έτσι, σε εισαγωγικά, με την έννοια. Γιατί έχει πολλά του. Έτσι, από αυτή την έννοια το λέω. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος. Θα έπρεπε να είναι στους πρωτοπόρους σε όλα. Δηλαδή, δεν νοείται, έτσι τουλάχιστον μεγαλώσαμε εμείς, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ήταν οι δύο ομάδες οι οποίες κάναν πρωταθλητισμό από την πρώτη αγωνιστική και διεκδικούσαν τα πρωταθλήματα. Τσόντα κάπου κάπου έμπαινε η ΑΕΚ, σφίνα που λέμε, κάπου κάπου έτσι. Όταν παίρνανε το παρασκήνιο, παίρνανε να πούμε εκεί πέρα την ΕΠΟ, την ΕΠΑΕ παλιά και λοιπά, να πούμε όλα αυτά. Έτσι είχαν εκεί στη Λεωφόρο Καβάλας, να πούμε, τα γραφεία εκεί, η Μητροπουλέη, έτσι. Τέλος πάντων, η παλιά παράγκα που λέγαμε. Τότε, με Μελισανίδη, με Καρά και λοιπά, να πούμε, είχαν και ομάδα βέβαια, αλλά είχαν και κάποιους, κάποια κόσια δικά τους, διαιτές και τέτοιο, το ένα και το άλλο, να πούμε, έτσι. Λοιπόν, τα ξέρουμε αυτά. Οι παλιοί τα γνωρίζουν. Τώρα οι νέοι θα πρέπει να τα ψάξουν, να τα μάθουν ή να τεντώσουν τα αυτιά τους, να τα ακούνε. Να μαθαίνουν, γιατί το παρελθόν διδάσκει, παιδιά. Το παρελθόν είναι όπως είναι ένα βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο με ιστορίες. Μέσα από αυτές μπορείτε να μάθετε πολλά πράγματα. Βέβαια, είναι το παρελθόν όσοι το ζήσανε, οι 50 πλάς, ξέρω εγώ, οι 60 πλάς, 55, 45 ή και αν θέλετε και οι 40 και μετά, που για μένα είναι μικροί οι 40 για να καταλάβουν, γιατί μιλάμε για τη δεκαετία του 80 τώρα ή από το 70 και μετά αν θέλετε, που ούτε ακόμα είχαν γεννηθεί αυτοί. Νομίζω ότι αυτοί εδώ όλοι που είχαν ασκούσαν διοίκηση πάνω στο ποδόσφαιρο αν θέλετε, που επηρεάζαν, ξέρω εγώ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, όλοι έχουν γραφτεί στην ιστορία, έτσι. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο και ο καθένας μπορεί, ο καθένας μας μπορεί να μάθει για τον καθένα, έτσι, τι ήτανε, τι ρόλο έπαιξε, τι έχει κάνει και το ένα και το άλλο και τα καμώματά του αν θέλετε. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε μια άλλη εποχή. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ μεγάλο ηγέτη, ποτέ, καθώς ήρθε, όταν λέω μεγάλο ηγέτη εννοώ από οικονομικής άποψης, έτσι. Ηγέτη είχε, αλλά δεν είχε τα χρήματα για να μπορέσει να πούμε να χτυπήσει την Αθήνα τότε και με χρήματα. Το να χτυπάς την γροθιά στο τραπέζι πάνω μέσα στην ΕΠΟ κλπ. Να είχαμε να λέγαμε, κλάιν μάιν που λένε, γιατί εντάξει, ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, ναι, σε λέγανε, σε χτυπάγαν και τον νόμο και μόλις έφευγες από εκεί πέρα, πάλι σε ξανασπάζανε. Έτσι δεν άλλαζε κάτι. Τα έχουμε δει και με τον Πουλνό που πήρε την ομάδα και έφυγε μέσα από το Ολυμπιακό Στάδιο σε ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τον Καραμάνη διαιτητή, έτσι. Με εκείνο τον ξεφτυλισμένο τον διαιτητή, τον Καραμάνη, ο οποίος άφησε την ομάδα, την έκανε 2-3 αποβολές, την άφησε την ομάδα κουτσί μισή. Τα χαμουδίθεν ο Μακτή τον έβρισε τα θεία και εκείνο ήταν θεοσεβούμενο στο μεταξύ. 10 προσευχές την ημέρα βγαίνει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, και έδαν πολλά τα μάτια μας και από διαιτησίες και από ιστορίες και τέτοια. Ο μόνος μεγάλος ισχυρός παράγων που πέρασε από τον ΠΑΟΚ και από οικονομικής άποψης και από διοικητικής να πούμε άποψης, αλλά και από προσωπικότητα τρομερή, και ο οποίος τους έβαλε απέναντι όλους και τους έκανε κοκτέιλ, ήταν ο Σαββίδης. Έτσι. Πρόσφατα κιόλας, τα θυμάστε νομίζω, και οι πιτσιρικάδες θα θυμούνται αυτά, γιατί και έχει και πιτσιρικάδες τώρα, 15, 17, 19 χρονών, 14 χρονών κλπ. Τα οποία παιδιά έρχονται στην Τούμπα και έρχονται και με βρίσκουν και εμένα, παιδιά από τη Λαμία, παιδιά από την Κόρινθο, έχω πάθει πλάκα. Ήρθαν τις προάλλες, με βρήκαν δύο παιδιά σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, την άνοιξη τώρα που μας πέρασε. Την άλλη μέρα με χαιρετήσανε και ήρθαμε, λέει, για το παιχνίδι. Του λέω, από πού είσαι, ρε παιδιά? Από τη Λαμία, μου λέει. Τι λες, του λέω, ΠΑΟΚ, ναι. Πόσο χρόνο είσαι? Ο ένας ήταν 19 και ο άλλος ήταν 17. Ο 17, για να φανταστείτε, γεννήθηκε, τώρα έχουμε 26. Γεννήθηκε το 9, το 2009. Όταν ήρθε ο Σαββίδης, το 11, το 12 από ό,τι ήρθε ο Σαββίδης, το 11, αυτός ήταν 2 χρονών, 3. Λοιπόν, όταν άρχισε δηλαδή και πήρε μπρος στο ΠΑΟΚ με τον Σαββίδη, αυτό το παιδί ήταν 5-6 χρονών, 7, ξέρω εγώ. Άρχισε να καταλαβαίνει τι γίνεται. Ο άλλος, ο 19, ήταν 8-9 χρονών. Δηλαδή, 7-8 χρονών. Αυτά τα παιδιά τώρα είδανε αρκετά πράγματα και κόλλησαν με αυτόν τον σύλλογο, γιατί είδαν τη μαγιά του, είδαν, ξέρω εγώ, την ομάδα τη μεγάλη τότε πριν 7-8 χρόνια, να πούμε, το 18 που κλάπηκε εκείνο το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, έτσι, πριν από 8 χρόνια. Τώρα το 17, πριν 8 χρόνια, ήταν 9 χρονών. Λοιπόν, και τα προηγούμενα χρόνια ακόμα, αν θέλετε, έτσι, την ατμόσφαιρα της Τούμπας, όλα αυτά λοιπόν τους συγκινήσανε και τους πήρανε. Και είμαστε, λέει, αρκετοί. Αρκετοί. Εγώ ξέρω, λέει, καμιά δεκαπενταριά εκεί στη Λαμία. Μου είπε ο ένας, ο Πιτσίρικος. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένας ισχυρός παράγων που μπορεί να δημιουργήσει, να πούμε, και βάσεις για το μέλλον του συλλόγου και από τις άλλες πλευρές, έτσι. Και οπαδικά και οικονομικά και να στελεχώσει κλπ. Λοιπόν, αυτά όλα βοήθησαν λοιπόν να αλλάξει και το ποδόσφαιρο, αν θέλετε, και σε αυτό ήταν προτεργάτης ο ΠΑΟΚ με τον παράγοντα, με τον Σαββίδη, έτσι, γιατί νομίζω ότι την ιστορία του ποδοσφαίρου κατά πολύ μεγάλο ποσοστό αλλάχτηκε από την έλευση Σαββίδη και μετά από εκείνο το περιβόητο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα με τον Παπά στον ημιτελικό κυπέλου, τότε που έκανε όργια εκείνος ο διαιτητικός καρνάβαλος, ο Παπάς, θα θυμάστε, στο 2-2 εκείνο το παιχνίδι που έκανε 30 εγκλήματα, ήτανε, τα περισσότερα ήταν υπέρ του Ολυμπιακού σφυρίγματα και τα άλλα ήταν κατά του ΠΑΟΚ. Θα μου πείτε το ίδιο πράγμα, δεν λέω το ίδιο πράγμα, ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, δηλαδή θα έπρεπε κάποια φάουλ πάνω στη γραμμή και κάποια πέναλτι, άμα τα δείτε τον αγώνα λεπτό προς λεπτό, δευτερόλεπτο προς λεπτό, θα καταλάβετε τι σας λέω. Επειδή τον ζήσαμε από κοντά, από μέσα, φύγαμε 11.30 ώρα το βράδυ εκείνη την ημέρα από το γήπεδο, 12 παρά. Δεν θα το ξεχάσω εγώ αυτό. Βέβαια, υπήρχε καθυστέρηση λόγω των βεγγαλικών, λόγω, μιλάμε για χιλιάδες τώρα, για να ψη νύχτα έχει γίνει μέρα, να πούμε. Είναι η περιβόητη ημέρα που αυτό πλέον έχει γίνει, να πούμε, είχε γίνει και viral τότε, να πούμε έτσι, το δείχνει σε όλο τον πλανήτη, να πούμε, η Τούμπα να φλέγεται, το θυμάστε. Λοιπόν, εκείνος ο διαιτητής, λοιπόν, ο Παπάς, δεν ήταν εκείνος, ήταν, όχι, λάθος κάνω. Εκείνος ήταν με τον Μάνταλο, ο Μάνταλος ήταν ο διαιτητής. Άλλο παιχνίδι ήταν αυτή η ατμόσφαιρα, το δαχτυλίδι που λέγαμε έτσι. Με τον Παπά όμως το άλλο παιχνίδι, το 2-2, εκεί ήταν τα εγκλήματα που είχαν γίνει και εκείνο ήταν η αφορμή, το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε, το είχε πει και ο Σαββίδης τότε, ξεκίνησε και άλλαξε η ιστορία του ποδοσφαίρου. Να είναι καλά από τη μία, από τη μία τον κράζουμε τον καρνάβαλο της διαιτησίας, τον Παπά, από την άλλη όμως τον ευγνωμονούμε, γιατί άμα δεν υπήρχε αυτός ο καρνάβαλος, ίσως να μην άλλαζε το ποδόσφαιρο. Έτσι. Εκείνη την ημέρα, αν θυμάστε καλά, είχε πει ο Σαββίδης μετά το παιχνίδι, εγώ, λέει, δεν κατεβάζω στον επαναληπτικό ημιτελικό την ομάδα και ο επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ θα είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν κατεβάζει λοιπόν μετά από 15 μέρες την ομάδα, τότε νομίζω μετά από 15 μέρες ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο ημιτελικός. Και όλοι λέγαμε εδώ, άμα δεν κατεβάσει θα τιμωρηθεί και δεν πρέπει και δεν κάνει. Εγώ είχα τοποθετεί και είπα, είμαι σίγουρος ότι δεν θα την κατεβάσει, αφού το είπε. Και δεν κατεβάζει την ομάδα στον ημιτελικό. Και πάει η ΑΕΚ στο τελικό και παίρνει και το κύπελο, αν το θυμάστε. Και μεταλλεύτηκε άλλη μια φορά η ΑΕΚ του Μελισανίδη αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και πάει, κανονικά δεν θα πρέπει να κατέβει και η ΑΕΚ στο τελικό. Στον τελικό, γιατί αφού αυτοί αποφασίσαν, να πούμε, να φτιάξουν το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και τον επόμενο πρόεδρο που βγάζει για την στην ΕΠΟ, κάνει τον αγώνα το μεγάλο και βγάζει τον Γραμμένο, έναν Γραμμένο ο οποίος, τέλος πάντων, και αυτός αετό πέταγε, να πούμε, τον κατέβασε. Δυστυχώς δεν είχε ανθρώπους ο Σαββίδης, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, και τον κάναμε αγώνα με λίγα λόγια και έκανε αυτά που είπε πράξη, έτσι. Αυτόν τον άνθρωπο τώρα τι να πεις τώρα, υπάρχουν κουβέντες να μπορούμε να πούμε κάτι για αυτόν τον άνθρωπο? Όχι βέβαια. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ομάδα, αυτά για το... Έχει μέλλον, πολύ δρόμο έχει μπροστά, εντάξει. Αυτό ήταν μια αναφορά στα γεγονότα. Όσον αφορά τώρα την εικόνα της ομάδος, την αναλαμβάνει, λέει, την εμφάνιση και όλη αυτή την εικόνα την αναλαμβάνει ο προπονητής. Δεν μου λέει εμένα τίποτα αυτό. Την εικόνα της ομάδος καλά κάνει και την αναλαμβάνει ο προπονητής, αλλά ο προπονητής δεν φταίει σε κάτι. Αυτό τον προπονητή φέρανε στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη αυτοί που φέραν αυτό τον προπονητή στον ΠΑΟΚ. Και επίσης θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και αυτοί που φάγανε τον προηγούμενο προπονητή στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ιστορία με τον σύλλογο, έτσι. Αυτά που από το καλοκαίρι τα λέγαμε, να πούμε, από το τότε που φάγανε τον Λουτσέσκου, εδώ φώναζα εγώ. Φώναζα. Λοιπόν, Λουτσέσκου θα λέμε και θα κλαίμε, λέγαμε, τα θυμάστε. Από εκεί και στο εξής, πιστεύω ότι αυτός ο προπονητής, δυστυχώς το λέω με αίσθημα ευθύνης, είναι η άποψή μου, το συμπέρασμα δικό μου είναι, μακάρι να κάνω λάθος να μην ισχύει, πιστεύω όμως ότι αυτός ο προπονητής δεν εκφράζει τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές δεν τον δίνουν σημασία, δεν τους εκφράζει. Δεν είναι αυτό που έβλεπα εγώ με τον Λουτσέσκο, δηλαδή. Δηλαδή την αγάπη το ένα το άλλο, το δέσιμο, βάζαν τον κόλπι, τρέχαν πάνω του να πούμε αλλαγές αυτά όλοι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Και βλέπω και την αγωνιστική του συμπεριφορά, αν θέλετε. Έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν πιθανόν, είναι η δική μου άποψη αυτή. Τοποθετούμε και λέω ότι προφανώς οι ποδοσφαιριστές της ομάδος αυτόν τον προπονητή που έχουν στον πάγκο δεν τους εκφράζει. Δεν τους εκφράζει. Λοιπόν, θα το δείξει βέβαια η πορεία. Εγώ πιστεύω στον Μάτος. Πιστεύω. Γιατί συμφώνησε με τον Βιρίνια και τον φέρανε. Θέλω να πιστέψω σε αυτή την επιλογή τους, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Μετά από όλα αυτά που βλέπω, εμένα, ξέρετε, το αποτέλεσμα δεν με λέει τίποτα, είναι το τελευταίο. Είναι η αγωνιστική εικόνα της ομάδος. Και πάνω απ' όλα είναι η πειθαρχία. Όταν δεν υπάρχει πειθαρχία κάπου, άστο. Το έργο έχει χαθεί. Αν δεν υπάρχει πειθαρχία. Έτσι. Το να είσαι σε μία μέρα άσχημη, το καταλαβαίνω. Τις απουσίες τις πολλές, τις καταλαβαίνω. Τη συνοχή που δεν έχουν ακόμα, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν δεν υπάρχει πειθαρχία και ειδικά μετά από 20ήμερη διακοπή, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, φίλε. Δεν μπορώ. Αυτό δηλαδή, αυτό είναι μέσα από τις προπονήσεις και από την κουβέντα που μιλάς με τους ποδοσφαιριστές. Έτσι. Αυτό είναι. Λοιπόν, για μηνύματα στο Viber 6907-483-484, βλέπω 23 τα μηνύματα μέχρι τώρα. Θα τα διαβάσω με παιδιά, μη στεναχωριέστε, μετά το διάλειμμα σιγά σιγά θα τα διαβάσω. Εσείς στείλτε αβέρτα. 6907-483-484, είπαμε για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία για τον αέρα, 2310-500-676 και 2310-500-677 γραμμές. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

0: χρώμες.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. 23 10 500 676 και 500 677. Τζόρνταν, καλησπέρα. Λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Δημοσιογράφοι και παραγωγοί εκπομπών λέει, του ΠΑΟΚ έλεγαν ότι επιστρέφει ο ΠΑΟΚ από τη διακοπή. Θα δούμε άλλο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Μάλλον από σήμερα το πρωτάθλημα τέλος, λέει. Αδικαιολόγητοι όλοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Τι πάει το πρωτάθλημα από σήμερα? 3 βαθμούς διαφορά είναι. Δεν πάει τίποτα. Τίποτα δεν πάει. Ποιος είπε ότι πάει? 3 βαθμούς διαφορά από την κορυφή. Και έχει τώρα, ξέρετε πόσα παιχνίδια έχει ακόμη. Αυτή η αγωνιστική ήταν. Είναι η έκτη και έχει άλλα 30 παιχνίδια, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, φιλός. Έλα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι είναι, καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε. Εσύ.
2: Εδώ πέρα. Την Παρασκευή τι σου είπα, τι παίζουνε, μου λες, δεν παίζουν τίποτα σημαντικοί αγώνες. Είχε τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Έλα, πλάκα κάνεις.
2: Τι πλάκα κάνεις.
1: Πού το είχε.
2: Βρε.
1: Πού το είχε.
2: Με πειράζεις, το ξέρω.
1: Πού τι. Πού το είχε, λέω. Τι δεν ακούς.
2: Συνόβα.
1: Συνόβα το είχε.
2: Έπαιξε. Ναι. Μου το είπαν.
1: Δεν το είδες.
2: Δεν τον είδα. Πώς.
1: Δεν το είδες.
2: Δεν έχω Νόβα. Δεν έχω καν καλωδιακή.
1: Την Παρασκευή ήταν αυτό.
2: Όχι, ρε, στην Κυριακή. Την Παρασκευή σε ρώτησα.
1: Ναι.
2: Τι ομάδες παίζουν και μου λες τίποτα σημαντικές. Και μου λες κάτι μικρές ομάδες. Και είχε μάτσε, τέρμπηκε. Καλά μου κάνεις πλάκα, σε ξέρω.
1: Όχι, σοβαρά το λέγα. Δεν με ρώτησες άμα πήγε Ολυμπιακός.
2: Όχι, πλάκα έκανες. Όχι, το πιστεύω.
1: Σοβαρά το λέγα.
2: Τι δεν το γνώρισες, θα μου πεις.
1: Όχι, το γνώριζα, εσύ δεν το κατάλαβες. Εγώ αυτά που σε είπα τα είπα, εσύ δεν κατάλαβες τι σε είπα.
2: Μπορεί να έκανε διακόπη τηλεφωνική γράμμη, ξέρω εγώ τι να πω. Τέλος πάντων, ήρθε ένα μηδέν, ήρθε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ένα μηδέν ήρθε.
2: Πώς τον είδες τον αγώνα, εγώ δεν τον είδα, εσύ τα παρακολουθείς.
1: Τα είπα τώρα, δεν τα έλεγα, δεν ακούγεις.
2: Ας πω την αλήθεια, ήμουν κάτω και έτρωγα φαγητό, αλλά το είχα...
1: Ναι, αλλά δημοσίευε, δεν γίνεται τώρα, πρέπει όταν τρώσεις φαγητό, πρέπει να τα ξαναλέω εγώ μετά γιατί έφαγες το φαγητό.
2: Εντάξει, έτυχε τώρα, τέλος πάντων. Εντάξει, ο Πάγο έχασε, λέει, τώρα που τους άκουσα.
1: Ναι, έχασε.
2: Τι να πω, από μια μικρή ομάδα.
1: Ναι, την Καλαμάτα.
2: Καλαμάτα, ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, συμβαίνουν.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, να κάτσε να δώσω καμιά καλημέρα, μη σε κρατάω.
1: Άντε, άντε, δώσε και φύγε.
2: Και εγώ δεν έχω και κέφια σήμερα. Ναι. Λοιπόν, σε γιώτη κοσμοκαλόγερο,
1: μάλιστα,
2: σε όλο το ακροατήριο σου, βάλε ένα τραγούδι, τι να βάλουμε τώρα, βάλε μια ρίτα σαν κελάρι.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Έγινε, φιλαράκι.
2: Έγινε, φίλε, ευχαριστώ πολύ, λέμε, χαιρετώ.
1: Γεια, φιλός.
3: Τζόρνταν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται, φίλε.
1: Τι να γίνει, σε όλο τρομπόλι.
3: Είδες, κάποτε έλεγα για κάποιους,
1: ναι,
3: που δεν κάνουν ούτε για τη δεύτερη ομάδα, Τζόρνταν. Έχω απόλυτο δίκιο. Μόλις τραυματίστηκε ο Μιχαηλίδης σήμερα,
1: ναι,
3: πήγε ο Ελουστόντο και έπαιζε ο ΠΑΟΚ με λιγότερους παίχτες.
1: Mm.
3: Η αναμπουμπούλα έγινε και έφαγε κόκκινη κάρτα ο Τσιφτσής.
1: Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Ο Τσιφτσής.
3: Πες.
1: Ο Τσιφτσής που έφαγε κόκκινη κάρτα, φταίει ο Ελουστόντο.
3: Έκανε γέλα. Τέλος πάντων.
1: Άκου λίγο. Δεν υπάρχει τέλος πάντων. Ποιος έφταιγε εκεί πέρα? Ο Ελουστόντο έφταιγε.
3: Η άμυνα που τους έφυγε, ψωμί και τυρί τους είχε. Ρε. Η άμυνα έφυγε και ένας από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ είναι ο Ελουστόντο. Που δεν κάνει ούτε για την ΚΑΠΑ 17.
1: Ρε εσύ, ο άλλος τρώει, ναι, κόκκινη κάρτα, πάει, πηδάει στον αέρα να πούμε με το τέτοιο και πάει, του χτυπάει να πούμε.
3: Λοιπόν, Τζόρνταν.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν. Είναι απίθαρχη ομάδα.
3: Από τις χειμένες μεταγραφές στην άμυνα εκτός των Ενδιαγέ. Τώρα αυτό το καινούριο δεν το γνωρίζω.
1: Είναι απίθαρχη ομάδα. Μένα θα ακούσω.
3: Είναι απίθαρχη και έχουμε μέχρι 28 Οκτωβρίου. Δεν πιστεύω να θα γίνουν παρελάσεις. Μέχρι 28 Οκτωβρίου.
1: 20 μέρες τώρα που δεν είχε
3: προπονηθεί.
1: 20 μέρες τώρα που... Άκου λίγο.
3: Ναι, ναι.
1: 20 μέρες τώρα που δεν είχε πρωτάθλημα. Τι έκανε ο προπονητής, για πες μας.
3: Τίποτα. Τίποτα δεν έκανε.
1: Τότε...
3: Τους έδωσε ρεπό. Τους έδωσε ρεπό να τους ξεκουράσει.
1: Ναι. Αυτά δεν λέμε.
3: Ναι, η ομάδα πάει για πρωτάθλημα καλά, ακόμη δεν χάθηκε και τίποτα, αυτό εννοείται. ΠΑΟΚ είμαστε, δεν είμαστε κολοπετινίτα. Λοιπόν, Τζόρνταν, θέλω να με πεις, να μην μιλάω πολλές ώρες, θέλω να με πεις μερικά παιχνίδια.
1: Για πες.
3: Η Αθλέτικο Λανούς το ήθελα εκεί και ήταν 2-1, το 900.
1: Το 900, θα το δούμε τώρα μισό λεπτό.
3: Ναι, ναι.
1: Το 900, το 900.
3: 2-1 ήτανε.
1: Τι 2-1, 2-0 έληξε.
3: 2-0 έληξε.
1: Ναι.
3: Η Αθλέτικο Λανούς με τη Βελέζ.
1: Ναι, 2-0 έληξε.
3: Ωραία. Το 901, Τζόρνταν.
1: Τι ωραία που το χάσεις.
3: Ναι.
1: 1-1 ήρθε αυτό.
3: Ωραία. Η Λεβάντε με τη Σεβίλη το 904.
1: Κοριτίμπα Μποταφόγκο είναι αυτό.
3: Ναι, το 1 ήταν 1-1. Ναι, το 904 Λεβάντε Σεβίλη διπλό.
1: Τι διπλό, διπλό του είχες.
3: Ναι.
1: 3-3 ήρθε.
3: Α, εξοφάρισαν. Ήταν 1-2 και πήγαν άλλα 2 γκολ, Τζόρνταν.
1: Ναι.
3: Το 905 η Τενερίφη με τη Γερόνα.
1: 1-1.
3: Ωραία. Το 903 Σάμπρο Κρόβερς Μποέμιας.
1: 2-1.
3: Και αυτό άλλαξε, λέει, και αυτό ήταν η σοπαλία και έγινε τέτοιο. Τέλος πάντων. Τζόρνταν, θα βάλεις μεθυσμένη πολιτεία του Βασίλη. Καλά είναι για το, και για την ομάδα μας που είναι μεθυσμένη.
1: Έγινε και ό,τι έγινε.
3: Ναι, άμα δεν πει ο γιος σε κάποια άτομα δεν θα κλείσει.
1: Καλά. Για πες.
3: Α, μπράβο φίλε, εγώ άλλο είμαι εγώ.
1: Ναι.
3: Για τον Κώστα από την πανέμορφη Καστοριά.
1: Ναι.
3: Τον Κώστα από την Άουσα.
1: Κάτσε λίγο, περίμενε.
3: Βρεθήκατε.
1: Μα... Περίμενε ρε, μη μιλάς πάνω μου.
3: Δεν βρεθήκαμε ρε Τζόρνταν. Το τηλέφωνο μου ας το δώσουνε. Με ποιον τρόπο θα το πούμε ανοιχτά στο τέτοιο το τηλέφωνο.
1: Όχι.
3: Α, να έτσι ρε Τζόρνταν μου. Την άλλη φορά πήρα ξανά. Δεν το κρατήσαν το τηλέφωνο μου. Εγώ μόνο τα τρία δεν θα πω. 6.97 τα τρία δεν τα λέω και 18.95.94. Μετά θα πούμε και τα άλλα τρία, να μην τα λέμε όλα στον αέρα.
1: στο Viber μπορεί να στείλεις ένα μήνυμα, το βλέπω εγώ άμα.
3: Όχι, το τηλέφωνο μου είναι αρχαιολογικής τέτοιο, δεν με κάνει εμένα, δεν στέλνει στο
1: Viber.
3: Προσπάθησα μια φορά και δεν μπορούσα να στείλω.
1: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν, στον Κώστα από την πανέμορφη Καστοριά, στον Κώστα από την Άωσα, τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, τον Κώστα τον Καπνιστό από το ασπρόμαυρο Λιπαρό, το Φιλαράκι μου τον Κρέμπτη, το Βασίλη τον Κυριακίδη τον Αξί, τον Μπάκη, τον Γιάννη από τα Λευκάδια και το μεγάλο τον Τζόρνταν τον Φουγκανάρη.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, Τζόρνταν, ο Στέφανος είναι εκεί.
1: Ναι.
3: Ωραία, δώστε χαιρετίσματα και του Φιλαράκη τον Στέφανο.
1: Έγινε, σε
3: και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να μπει μεθυσμένη πολιτεία αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Οκ, έγινε, τα λέμε.
3: Καληνυχτό, θα τα πούμε αύριο, Τζόρνταν.
1: Οκ.
3: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα. Έλα, φιλός.
0: Είσαι.
1: Πολύ νωρίς βγήκες σήμερα, τι έγινε.
0: Έτοιμος έχω.
1: Αποθυμένα έχεις,
0: Γεια σου Ζωγικό, τη Μάγκα από την Πετριά.
1: Αποθυμένα είχες.
0: Τι αποθυμένα.
1: Τι τώρα, 12 ώρα σήμερα. Άμα δεν πήγε.
0: Πήρε να παραγγείλω τραγούδι, θα μιλήσουμε για παλίτσα.
1: Ναι, άλλο λέω. Πολύ νωρίς μας βγήκες, λέω.
0: Τι νωρίς, γιατί.
1: 12 ώρα είναι.
0: Λοιπόν.
1: 12 είναι, λέω.
0: Τι 12.
1: 12 ώρα είναι, 12 και κάτι.
0: Ναι. Λοιπόν, έτοιμος εγώ.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε.
0: Είσαι ένας από αυτούς, είπα καλημέρα τον κόσμο εδώ, καλή εβδομάδα θα έχουν. Είσαι ένας από αυτούς που έλεγε, τα θυμάμαι καλά, ότι η διακοπή του πρωταθλήματος για την Εθνική Ελλάδος θα κάνει καλό στο ΠΑΟΚ. Τα θυμάμαι πολύ καλά.
1: Κοίταξε. Άκουσε με.
0: Τι κοίταξε, το είπε.
1: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με να μιλήσω.
0: Ωραία.
1: Και πάλι το λέω. Αλλά όταν έχεις προπονητή που δουλεύει.
0: Α, τώρα πρέπει να φύγει ο προπονητής.
1: Όχι να μείνει, να μείνει, να μείνει. Να μείνει, όχι να μείνει. Να μείνει για να σε κάνουμε το κέφι εσένα, ναι.
0: στους βορειάδες θα άκουσα ότι πρέπει να φύγει, είπες.
1: Ε, βέβαια, γιατί να μην φύγει. Τώρα εργοπαράγει.
0: Θα λες αλήθεια στο ραδιόφωνο και άλλα λες εκεί πέρα.
1: Τι λες, ρε μυρωδιά.
0: Εγώ είμαι μυρωδιά.
1: Ε, τι.
0: Τώρα από λίγο τι είπες, να μείνει ή να φύγει.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω, μάλλον.
0: Πες μου, απάντησε μου, να θέλεις να μείνει
1: έργο,
0: ή να φύγει.
1: Τα είπα στον πρόλογο όλα. Προφανώς δεν εμπνέει τους ποδοσφαιριστές του. Δεν το κατάλαβες.
0: Ναι, το κατάλαβα το.
1: Άμπραβο. Δεύτερον, το κομμάτι πειθαρχία πού είναι το? Βλέπεις τίποτα πειθαρχία να δούλεψε πάνω σε αυτό?
0: Τι σημαίνει πειθαρχία?
1: Ρε σε, ό,τι να είναι ο καθένας βγαίνει μέσα στο κήπεδο. Και ο άλλος πήγε με καρατιά πάνω να διώξει την μπάλα. Του χτυπάει, τον κάνει πέναλτι.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Πέναλτι, λέω. Φάουλ για αποβολή.
0: Ο
1: προπονητής τι κάνει, πες μας. Α, το Μάτος. Ο Μάτος είναι τεχνικός διευθυντής.
0: Και τι κάνει σαν τεχνικός?
1: Ο προπονητής, πες μας τι κάνει. Αυτά του προπονητή δουλειά είναι.
0: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι γουστάρεις το Μάτο και το είπες, το γουστάρω το Μάτο.
1: Ε, φυσικά.
0: Έτσι, ο Μάτος, το Βιερίνια, είναι αυτό που το προπονητή.
1: Ναι.
0: Ή το θέλεις ή δεν το θέλεις.
1: Ρε, άλλο λέμε, το που πήρανε δεν λέει κάτι, μπορεί να έκανα λάθος και τον πήρανε. Πρέπει να τον φάμε στη μάπα τώρα.
0: Λοιπόν, και ακόμα τότε είναι νωρίς. Πρέπει να διώξω το προπονητή.
1: Έργο δεν βλέπω, δεν βλέπω το κομμάτι. 20 μέρες καθόταν η ομάδα, ρε. Τι έκαναν, τι δούλεψανε, πες μου.
0: Πού ξέρουμε τι κάνανε.
1: Ε, τότε πώς μιλάς αφού δεν ξέρεις.
0: Εσύ ξέρεις τι κάνανε.
1: Ρε φίλε, βλέπω η ομάδα είναι, ναι. Είναι, δεν έχει συνοχή. Και δεύτερον, είναι απίθαρχη. Ε, το βλέπεις.
0: Λοιπόν
1: πάλι λέει.
0: Απίθαρχη, ναι. Δεν σου πάω. Καταρχήν δεν είπες τίποτα για τον αγώνα.
1: Πώς δεν είπα, πού
0: στο παρελθόν.
1: Πού ήσουν εσύ?
0: Πώς το είπες στο παρελθόν, πάντα μας διδάσκει.
1: Δεν μου λες, δεν πήγες νωρίς, από την αρχή δεν πήγες εσύ στην εκπομπή.
0: Ξέρε, όλο το πρόλογο σου άκουσα.
1: Ε, τότε δεν το κατάλαβες.
0: Το παρελθόν λες διδάσκει.
1: Για τον αγώνα δεν είπα, ρε.
0: Τι είπες, δύο πράγματα είπες.
1: Συγχαρητήρια στην Καλαμάτα, πίεσε.
0: Αυτό είπες μόνο, δεν είπες τίποτα άλλο.
1: Πίεσε ψηλά. Έχει μια πολύ καλή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να συνταχθεί. Με το που δεν έφυγε ο Μιχαηλίδης, τρικυμία στην ομάδα πίσω να πούμε, στην άμυνα. Λοιπόν, ναι. Τα είπαμε αυτά τα βασικά.
0: Δεν είδες και πολλά πράγματα, λοιπόν.
1: Τι να πω, ρε Γιάννη, τώρα από μια εικόνα.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Ναι.
0: Μπήκα κάπου και είδα μερικά ονόματα του ΠΑΟ και μερικά ονόματα της Καλαμάτας. Αυτός ο Λουσόντο που πήρατε, που έλεγε σε έπαιζε στη Ρεάλ, στο Σιεδάδ, εκεί δεν έπαιζε.
1: Ναι.
0: Έλεγε αρχηγός είναι.
1: Ναι, είναι, δεν έλεγα.
0: Ήταν αρχηγός.
1: Ναι. Και εκεί έπαιζε.
0: Ξέρεις πώς θα παίρνει να το πάω, κανένα 200. Είναι παίκτης αυτός θα παίρνει ένα 200.
1: Κοίταξε. Προηγουμένως με λες κάτσε ακόμα αρχή είναι, θα δούμε. Τώρα με λες που γιατί παίρνει τόσο είναι παίρνει. Έτσι, με λέγεις. Πριν ένα λεπτό.
0: Ελουσόντος είναι, ναι.
1: Α, για τον άλλον είναι αρχή, για αυτόν δεν είναι αρχή. Εγώ όμως δεν σε μίλησα για αξία. Εγώ σε κάτι άλλο σε είπα.
0: Εγώ δεν θέλω να το πάω. Μισό λεπτό. Μη βιάζει. Μπήκα, είδα αυτόν το τυπεκτούρα που είχε η Καλαμάτα. Πώς έγινε, ρε.
1: Βάρκας.
0: Βάρκας. Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Τζόρνταν?
1: Πόσο?
0: 120.000 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Μια χαρά.
0: 120.000 το χρόνο. Εντάξει, και εμείς κοιμόμαστε. Και για την ΑΕΚ λέω και παίρνουμε κάτι παρτά από εδώ και από εκεί.
1: Κοίταξε Γιάννη, άμα ο ΠΑΟΚ τώρα ήταν ΠΑΟΚ, τώρα θα μου πεις...
0: Τι άμα απουσί... ήταν ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα.
1: Τώρα θα μου πεις και απουσίες ο ΠΑΟΚ, εντάξει, αλλά λέμε τώρα.
0: Ρε Τζόρνταν, μη συνέχεια στις απουσίες, ρε Τζόρνταν. Γιατί κολλά συνέχεια στις απουσίες, αυτό είναι η δικαιολογία.
1: Εγώ μίλησα για απουσίες τώρα.
0: Τώρα πολύ μου τι είπες, είχες και απουσίες.
1: Τώρα είναι άλλη κουβέντα που κάνουμε. Μέχρι τώρα είπα για απουσίες.
0: Τώρα γιατί το είδες?
1: Σου λέω εγώ, αν ήταν ο ΠΑΟΚ όπως ήταν ο ΠΑΟΚ
0: και, τι
1: και την έβαζε τρία γκολ η Καλαμάτα, δεν θα φαίνονταν ο Βάρκας. Αυτό σου λέω.
0: Τι απουσίες είχε ο ΠΑΟΚ?
1: Ε, πώς δεν είχε απουσίες.
0: Για πες, ποιες απουσίες?
1: Δεν έχει απουσίες ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, για πες μου.
1: Ο αριστερό, αυτός ο άλλη που έβγαλε τον νόμο του. Ο Παμπλέκ. Τι λες, ρε μυρωδιά. Τι λες, τι είναι αυτά που λες τώρα, ρε. Ο άλλη, ρε, ο εξτρέμ, ο αριστερός. Που έβγαλε τον νόμο του.
0: Αυτός όταν τραυματίσει και θα μείνει τις 4 μήνες έξω.
1: Ναι, αυτός δεν παίζει, αυτός σου λέω, απουσία είναι. Ο Παμπλέκα απουσία. Δεν είναι απουσία. Ο Δεσπότοβ δεν είναι απουσία. Ο Μεϊτέ απουσία δεν είναι απουσία. Ναι, περίμενε λίγο, ρε, περίμενε τώρα. Λίγο, ρε. Περίμενε. Εδώ σε μιλάμε πρώτο. Ναι, αλλά να τελειώσω, ρε φίλε. Περίμενε, πώς θα κάνουμε κουβέντα. Τι απουσίες έχεις, με λες, πάμε, μιλήσω και μιλάς πάνω μου. Περίμενε λίγο.
0: Ναι.
1: Ο Αλή δεν είναι απουσία. Ο...
0: τραυματίστηκε, αυτό τελείωσε.
1: Ναι, δεν είναι απουσία, ρε φίλε. Αυτό σου λέω, τραυματίστηκε στο
0: ρόλο. Απουσία είναι,
1: ωραία.
0: Αν και δεν μου αρέσει εμένα πολύ αυτό.
1: Ρε εσύ, γκολ βάζει και ασίστ δίνει, δεν το βλέπεις. Απουσία, έβε. Ο Παμβλέκα, ο πρώτος τερματοφύλακας, δεν είναι απουσία.
0: Απουσία.
1: Απουσία. Ο Μεϊτέ δεν είναι απουσία.
0: Απουσία.
1: Απουσία είναι. Ο άλλος στα χαφ που δεν έπαιζε, δεν είναι απουσία.
0: Ποιος δεν έπαιζε στα χαφ.
1: Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Ο άλλος από εκεί μεριά, ο Βούλγαρος, δεν είναι απουσία.
0: Ο Δεσπότο.
1: Ναι.
0: Πότε έπαιξε αυτή την μπάλα.
1: Τώρα το καλοκαίρι δεν έπαιξε. Από το καλοκαίρι, από τον Απρίλιο και μετά είναι εγχείρηση για το παιδί.
0: Εγχείρηση, σταματία είναι, παιδί.
1: Ναι, είναι απουσίες όμως αυτό σου λέω. Στο ρόλο είναι.
0: Συγγνώμη λίγο, ο Δεσπότο τόταν. Θα μιλήσω για τον Δεσπότο.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο μεγάλη απουσία για το ΠΑΟΚ.
1: Δεν είναι απουσία. Δεν είναι.
0: Είναι ακούγεται τότε.
1: Φυσικά ακούγομαι. Δεν είναι απουσία.
0: Είναι μεγάλη απουσία.
1: Βέβαια είναι.
0: Μένα ούτε με ενδιαφέρει που παίζει ο Δεσπότο το ΠΑΟΚ.
1: Ναι, καλά.
0: Είτε παίζει είτε παίζει, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Άσε τώρα, ακούγεσαι. Δεν μου λες τώρα, πρώτα θα θέλω να ξεχάσω να δώσω συγχαρητήρια την ομάδα αυτή την πρωταθλήτρια της ΑΕΚ που σκόρπισε τον Όφη με 3 γκολ και τα 3 αποστημένα. Και είδες καθόλου το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη Τζόρταν?
1: Όχι.
0: Καθόλου δεν είδες, καθόλου φάξι δεν είδες.
1: Μικρές ομάδες δεν τις βλέπω, Ριγιάννη.
0: Εγώ είδα μια μικρή ομάδα σήμερα την Καλαμάτα που σας έδειξε ένα τρίμπαλο να το πιστάξει και δεν ακριώνει. Εντάξει. Λοιπόν,
1: Γιάννα,
0: θέλω να σταθώ κάπου αν είδες μια φάση.
1: Τι?
0: Του Κοϊτά ή του Κοτέσα ήτανε.
1: Ναι.
0: Που κάνει κάποιος μια βαθιά παλιά και βάζει γκολ το παιδί και δίνει επιθετικό φάουλ. Και σε ρωτάω τώρα, δεν ξέρω τι θυμάσαι τη φάση, την είδες? Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Και δεν είναι φάουλ του Πέλικα πάνω που τον γκρέμισε, δεν σκέπεται μακριά γαϊδάρα?
1: Όχι, όχι, την πήρε καθαρά την μπαλά, άστε, μην κόλασε εκεί. Πεντακάθαρα την πήρε την μπάλα.
0: Όσο πιστευτό?
1: Πεντακάθαρα πήρε την μπάλα.
0: Τα χέρια δεν μπορούσαν να πάω στους ώμους, ήταν.
1: Έλα ρε τώρα, εντάξει, δεν είναι. Μια χαρά είναι.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Τούρτο, πραγματικά δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Η Καλαμάτα κέρδισε δίκαια άλλο τον άλλο το άλλο. Αλλά του κόλλα αυτό ήταν πεντακάθαρο, μην την ψάχνει τώρα.
0: Εγώ νομίζω ότι ήταν φαουλτάρα.
1: Όχι καθόλου.
0: Μήπως έπρεπε να το δώσει και πέναντι.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν. Λαϊκά ανοίξε 3-0 τότε, δεν είναι πιστήμητα για την ΑΕΚ. Και τι να πεις, έχει ομαδάρα η ΑΕΚ. Εντάξει. Ναι. Δεν ψωνίζει παίκτες όπως... αυτός ο Γιουγκοσλάβος που λες είναι παικταράς αυτό το πιτσιρικάκι, πού είναι σήμερα τον είδες καθόλου?
1: Εντάξει ρε.
0: Τι εντάξει ρε τότε, τι εντάξει.
1: Άκου λίγο. Όταν γίνει η ενδεκάδα.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο τώρα και να μιλήσει ένα λεπτό.
1: Ένα παίκτη δεν μπορεί να παίζει μπάλα όταν δεν παίζουν οι άλλοι.
0: Ο Μαρίν πώς παίζει μπάλα στην ΑΕΚ?
1: Ένα παίκτη μόνο δεν μπορεί να παίζει. Πρέπει όλη η ομάδα να
0: παίζει. Ο Μαρίν εδώ πώς παίζει μπάλα στην ΑΕΚ?
1: Σου λέω κι εγώ, μόνο ο Μαρίν παίζει στην ΑΕΚ.
0: Πώς?
1: Μόνο αυτό παίζει.
0: Ο γόνι το γήπεδο δεν ξέρει από πάρα καθόλου.
1: Μόνο αυτό παίζει.
0: Τι μόνο αυτό παίζει? Μιλάω για τον Μαρίνι Τζόρνταν. Μ' ακούς?
1: Τώρα με στέλνει ο Παύλος ένα μήνυμα, το μήνυμα διάβαζω, περίμενε.
0: Να το πάω.
1: Όλοι οι Τζόρνταν ζητάνε, λέει, παραγγελίες, ωραίος ο Παύλος. Να ζητήσω, Βάζελος είναι να πω, Παναθηναϊκός, να ξέρει ο κόσμος. Να ζητήσω, λέει, και εγώ μια παραγγελία, να πας στην Καλαμάτα να έρθεις με το καλό, φέρε μου το μαντήλι του καλαμαριού, να το βάλω, βάλω.
0: Α, αυτό.
1: Βάλω, βάλω.
0: Δεν είναι το βάζει όταν αυτό
1: το τραγούδι. Αφού είναι επιθυμία, το βάλω. Ρε.
0: Επιθυμία του Παύλου.
1: Το πιο στάνταρ λέει ήταν ο Πάουκ. Λέει, πιο καθαρά το πήρε, λέει, ανάθεμα. Αν είδες, λέει, φάση από τον τρίπι, πώς το είδα. Μια χαρά το είδα, Παναθηναϊκό. Είδα την κόκκινη που έπρεπε να πάει ο Αντίνο και δεν την πήρε.
0: Εγώ για τον τρίπι είδα λίγες φάσεις, Τζόρνταν. Είδα ένα μαρκάρισμα πάνω στον Τετέι που ήταν για κόκκινη κάρτα. Εντάξει.
1: Στον Τετέι.
0: Εντάξει.
1: Στον Τετέι.
0: Ναι.

0: τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν έπαιξε σε κάποιο παιχνίδι μπάλα ο Παναθηναϊκός. Είδε σε κάποιον αγώνα να παίζει μπάλα ο Παναθηναϊκός.
1: Τζορντάν.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, όπως λες, ρίχνει λεφτά.
0: Ναι, ρίχνει.
1: Είδε παίκτες, καλούς παίκτες πήρε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Ακόμα μήπως δεν έγινε ο... Πώς έγινε αυτό... Να στρώσει κάτι την ομάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός πήρε σφυρίγματα πολλά. Και παίρνει.
1: Σφυρίγματα πήρε πολλά.
0: Και παίρνει φυσικά.
1: Λοιπόν, σήμερα είδες τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα.
0: Πώς τον είδα.
1: Το είδες. Έτσι.
0: Ναι.
1: Η ομάδα του ΠΑΟΚ είπε δεν σ' άρεσε καθόλου.
0: Όχι.
1: Δεν σ' άρεσε καθόλου.
0: Είδα...
1: Επειδή φάνηκε η Καλαμάτα τότε, ναι.
0: Άκου λίγο. Είδα... Οι ποδοσφαιριστές παίζαν πολύ χαλαρά, ρε φίλε. Δεν ήταν αυτά ούτε γεμίσματα, ούτε δηλαδή πάσα και δεν ξέραν πώς θα μπουν. Δηλαδή με καλή αμυντική διάταξη η Καλαμάτα τους σταμάταγε. Και πίεζαν.
1: Εγώ πώς είδα, ρε Τζορντάν.
0: Και πίεζε και ψηλά η Καλαμάτα, να ξέρεις.
1: Πίεζε και ψηλά και αντιπιδές έφυγε, σφαίρα έφυγε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως να πω κάτι, Τζορντάν.
0: Κοίταξε. Έκανε λάθος για μένα τώρα, έτσι. Ο προπονητής ο Λύση, γι' αυτό σε λέω είναι λίγος. Παίζεις με 10 παίκτες, ρε φίλε. Και μέχρι τώρα μέσα 2 σεντερφόρ, ρε φίλε.
1: 2 σεντερφόρ, ποιος ήταν 2 σεντερφόρ, ποια ήταν.
0: Δεν πρέπει να βάλεις ένα χαφ μέσα, να πούμε, ρε φίλε. Να γεμίσεις το κέντρο, να πάρεις μπάλες, να πούμε, να βγάλεις μπροστά μπαλιές.
1: Σε αυτό μπορεί να έχεις δίκιο, Τζορντάν.
0: Δεν πρέπει.
1: Ο τσιφτής, γιατί φταίει, Τζορντάν.
0: Ο Τσιφτής δεν γιατί έκανε έξοδο του Μεσολογγιού και χτύπησε τον άλλον σε αυτό. Δηλαδή Κουτουρού.
1: Δεν έπρεπε να βγει δηλαδή.
0: Ναι, όχι ρε Ατσαλά ρε φίλε να τον σκοτώσει.
1: Α, συγγνώμη, έπρεπε να βγει, ναι ή όχι.
0: Ναι, αλλά όχι έτσι ρε φίλε.
1: Εσύ νομίζεις ότι ήθελε να το χτυπήσει.
0: Μα πρέπει να προσέχεις, δεν είπα ήθελε ρε φίλε. Πρέπει να προσέχεις.
1: Εγώ νομίζω πήγαινε για την μπάλα εδώ.
0: Κοίταξε, άκου λίγο Γιάννη. Το Τσιφτή, τα παιδιά τα ξέρω και τον παπά τον ξέρω εγώ προσωπικά.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Και τους γουστάρω κιόλας. Αλλά εδώ έκανε λάθος τώρα. Τι να λέμε τώρα.
1: Έκανε λάθος.
0: Ναι, φυσικά ρε φίλε. Είσαι τερματοφύλακα.
1: Είπες ακόμα είναι νωρίς για το πρωτάθλημα και συμφωνώ μαζί σου.
0: Είναι νωρίς, αλλά 30 παιχνίδια.
1: Είναι άλλα 30 παιχνίδια.
0: Για τους πρώτους μαζί με τα play-off, ναι. Για τους Big Four.
1: Όπως έχεις εσύ για το ΠΑΟΚ τώρα. Είναι απίθαρχη, υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν υπάρχει, φυσικά υπάρχει.
1: Με αυτό το προπονητή.
0: Κοίταξε, είναι κι άλλη
1: και ένα τελευταίο. Μήπως δεν το γουστάρουν οι παίκτες στο προπονητή.
0: Δεν ακούς τι λέω. Φαίνεται ότι δεν τους εκφράζει αυτό. Δεν σε είπα 10 φορές το είπα.
1: Δεν τους εκφράζει αυτό, εννοείς δεν το γουστάρουν.
0: Δεν τους εμπνέει.
1: Πες τα ίσα, δεν το γουστάρουν.
0: Δεν τους εμπνέει.
1: Το ίδιο λέμε, δεν το γουστάρουν.
0: Μα αυτό.
1: Κάπως αυτό δεν είναι, γιατί δεν το λες εσύ το κουστάρουν. Μάλιστα.
0: Πες το σύντομα. Εγώ είπα δεν τους εμπνέει, μάλλον από ό,τι φαίνεται.
1: Δηλαδή τώρα, μισό λεπτό λίγο, θυμάμαι μια δήλωση που έκανες.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε όπως το Παναθηναϊκό, θα αλλάξουμε προπονητές τα μπουκάμισα, το πιστεύεις αυτό.
0: Να πάθουμε σαν τον Παναθηναϊκό, φυσικά το πιστεύω.
1: Το πιστεύεις αυτό.
0: Ναι, μέχρι να κατασταλάξεις στο καλύτερο. Διώχνεις ρε τον Λουτσέσκου, είναι δυνατόν κάτι τέτοιο.
1: Λουτσέσκου θα λέτε και θα κλαίτε.
0: Διώχνεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο.
1: Το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ο ΠΑΟΚ έτσι τώρα.
0: Βέβαια.
1: Το μεγαλύτερο λάθος, εγώ σου λέω τώρα.
0: Βέβαια δεν είναι.
1: Εγώ δεν το κουστάριζα. Εντάξει. Δεν ξέρεις για ποιο λόγο, αλλά θα τον Λουτσέσκου προπονητή ο ΠΑΟΚ δεν θα βρει άλλον. Αυτά τώρα την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Πάει ο άλλος, μάλιστα. Ελεύθερο τώρα το κέντρο. Focus FM 103 και 6. Διαβάζουμε και τα μηνύματα περισσεύουν πάλι. 36 εκεί πρέπει. Λοιπόν. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εβδομάδα. Κάτσε να διαβάσω. Τζόρνταν και η Β' ομάδα του ΠΑΟΚ λέει ένα μάτσο χάλια. Λέει πού τον βρήκαν αυτόν λέει τον Ισπανό προπονητή. Και αυτός για δρόμο είναι. Τι να πεις ρε φίλε, άσε. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εβδομάδα με υγεία. Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές εκπομπής. Εκπομπής σου, Μιχάλης. Η εκπομπή είναι ολονών. Δεν είναι δικιά μου, είναι ολονών. Δικιά σας είναι. Έλα φίλε.
2: Γεια σου φίλε Τζόρνταν.
0: Γεια σου φίλε Νίκο.
2: Τι χάνεις ρε Τζόρνταν.
0: Καλά, προσπαθώ να είμαι καλά ρε φίλε.
2: Τι

0: Τι πάθαμε από την Καλαμάτα.
1: Τι πάθαμε, να. Είδες τι πάθαμε.
0: Και έβγαλε ένα γκάλωπ το Open στο 4-4-2. Αν ο Λύση μπορεί να οδηγήσει τον πάω στο πρωτάθλημα και 85-18 είπαν όχι και 15 ναι.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Άμα χάσουμε και από τον Ιακδί, πολύ δύσκολα. Μάλλον ο Ολυμπιακός θα το πάρει το πρωτάθλημα.
1: Κάτσε ρε και εσύ. Ακόμα τώρα ξεκίνησε. Περίμενε και εσύ. Εύκολα απελπίζεστε και εύκολα ενθουσιάζεστε. Άμα κάνει τώρα τρεις νίκες σε ρίο ΠΑΟΚ, πάμε για πρωτάθλημα, θα λες πάλι.
0: Πού να τις κάνει, ξέρω εγώ, μακάρι να τις κάνει.
1: Τι μπορεί να τις κάνει, ρε, γιατί μπορεί να τις κάνει, τι είναι, δηλαδή.
0: Τελικά δεν έπαιξε το στοίχημα.
1: Τι έγινε?
0: Δεν έπαιξε το στοίχημα που σου έλεγα την Παρασκευή.
1: Καλά έκανες.
0: Θα πήγαινα στο κουβά.
1: Ναι. Τα πήγαινες βέβαια.
0: Ναι. Θα έπαιζα διπλό τον Όφη. Θα έπαιζα και τον Ολυμπιακό. Άσε μήχον, άσε τελικό τον Πάο. Και θα έπαιζα μόνο τον Ιακλή.
1: Ναι.
0: Ο Σαββίδης είπε θέλω να πάρετε το πρωτάθλημα. Τα απέτυχε από τους παίχτες.
1: Να δούμε.
0: Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο Ενδιαγέ.
1: Και αυτό θα το δούμε.
0: Καλός παιχτάκος φαίνεται.
1: Θα δούμε.
0: Ναι. Τώρα μετά τον Ιακλή έχει διακοπή πάλι.
1: Δεν ξέρω, ρε Νίκο, τώρα είμαι ζαλισμένος σήμερα. Έχουμε μια διακοπή, αλλά δεν ξέρω αν είναι μετά τον Ιακλή.
0: Α, μάλιστα. Τα συμβαίνω μου τότε αυτά.
1: Έγινε, τα λέμε, για χαρά.
0: Καλό πάτε, να είστε καλά.
1: Για χαρά, για χαρά, για χαρά.

0: Δεν έχει διακοπή μετά τον Ηρακλή. Έχει διακοπή μετά το μετά την δέκατη αγωνιστική. Μετά τη δέκατη αγωνιστική έχει, μετά τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Που έχει παιχνίδια φωτιά τώρα ΠΑΟΚ. Μετά δηλαδή τις 8 Νοεμβρίου. 8 Νοεμβρίου παίζει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και μετά. Και μετά έχει διακοπή μέχρι τις 21 Νοεμβρίου. 13 μέρες, 14. Διάλειμμα οπωσδήποτε. Focus FM 103 και 6. 2310-506-76, 2310-506-77 οι γραμμές. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο Focus FM 103.6 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Πάμε και στους φίλους, παρακαλώ.
1: Η Τασούλα είμαι και χαιρετώ.
0: Χαιρετούμε και εμείς, Τασούλα.
1: Λοιπόν, εγώ να προσθέσω ότι εκτός τα παιδιά που έλειπαν, λείπουν ο Λισέ, ο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης και άλλοι τρεις αυτοί.
0: Και ο Αλή.
1: Ναι, τους είπες αυτός που είπες, είναι αυτούς εδώ τους τρεις. Επίσης, όλα όσα είπες είναι πετυχημένα, συμφωνώ απόλυτα και να προσθέσω ακόμα και την αδιαφορία που δείχνουν οι παίκτες.
0: Είναι ότι δεν τους εμπνέει, κατάλαβες.
1: Ναι, αυτοί οι παίκτες, αυτοί οι παίκτες είναι όλοι εκατομμυρούχοι εκτός από ορισμένους και ειδικά οι μικροί που παίρνουν
0: εκατοντάδες χιλιάδες.
1: Όχι, οι μεγάλοι σε ηλικία και οι πιο γνωσμένοι παίρνουν λίγο κάτω από ένα ελάχιστο 800-700.
0: Ναι, εκατοντάδες χιλιάδες.
1: Δηλαδή για πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Αυτοί, ας πούμε και κάτι άλλο. Εντάξει για τον προπονητή. Η Καλαμάτα σήμερα που παρουσίασε μια πολύ καλή ομάδα μέσα στο κήπεδο, έτσι δεν είναι, συμφωνείς?
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Προπονητής ο Παναγιώτης ο Χριστοφιλέας, λοιπόν.
0: Για τα επίπεδά της,
1: ναι.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή ομάδα.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Εγώ δεν περίμενα ο προπονητής αυτός, ο οποίος είναι με μέσον εκεί, στο λέω, το ξέρεις, ο Σαμαράς,
1: όπως είπε.
0: Α, μπράβο. Τώρα η ανυπαρξία του ΠΑΟΚ, αυτά, ξέρω εγώ, φάνηκε.
1: Ανυπαρξία σίγουρα δικιά μας.
0: Αλλά έδειξε ο άνθρωπος, μην τον αδικήσουμε, ένα σύνολο καλό.
1: Έδειξε πλάνο μέσα στο γήπεδο.
0: Ακριβώς, σωστό.
1: Εγώ ήθελα να προσθέσω, επειδή δεν έχω σχέση με την προπονητική, αλλά τα 22 χρόνια που ήμουν στο χώρο, πρώτα με τη Δόξα Νικόπολη του χωριού μου, σαν γραμματέας και έβλεπα, αλλά και πολλά χρόνια στο γενικό ποδόσφαιρο, κάποιες γνώσεις έχω περίπου το τι γίνεται. Η δικιά μας η ομάδα είναι άρρωστη, συνεχίζει να είναι άρρωστη. Και έχω να πω, αφού η Καλαμάτα με τον κύριο Χριστοφιλέα κατόρθωσε και με 20 καινούργιους παίχτες, γιατί μάλλον λίγους κράτησε από την ομάδα που ήταν στη Β' Αθηνική, κατόρθωσε και έφτιαξε ομάδα που μπορεί να κερδίσει και μέσα στην Τούμπα με άνετο τρόπο και ωραία παρουσία.
0: Τώρα,
1: αυτός ο προπονητής, ο δικός μας,
0: τώρα σου πω κάτι,
1: γιατί
0: τώρα,
1: δεν μπόρεσε να πετύχει στο έργο του.
0: Τώρα πρόσεξε λίγο. Το μάτς το χάνει ο ΠΑΟΚ τώρα. Εντάξει, είπαμε, η Καλαμάτα έχει καλή ομάδα, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ανυπαρξία.
1: Εμείς το χάσαμε αυτό, λέει.
0: Α, μπράβο, η ανυπαρξία του ΠΑΟΚ τώρα είναι. Δεν είναι. Καλή ομάδα η Καλαμάτα να φάει 3 γκολ. Δεν είναι να φάει 8-7. Αλλά εσύ, άμα δεν είσαι πουθενά, εντάξει.
1: Εσύ, Τζόρταν, το πιστεύεις, εγώ το πιστεύω αυτό που θα σε ρωτήσω. Ότι η ομάδα θα έχει κι άλλες απώλειες, αν συνεχιστεί. Στη βράση κολλάει το σίδερο εδώ και τώρα. Αν δεν μπορεί να φέρει ο πρόεδρος μας τον Ρασβάλου Τσέσκου πίσω, γιατί είναι δύσκολο, να φέρει ένα πολύ καλό και πετυχημένο προπονητή, τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Είναι εξαιρετικός προπονητής.
0: Σιγά μην το φέρει.
1: Αυτό. Αν δεν μπορούν να φέρουν τον Ρασβάλ, ας φέρουν αυτόν εδώ και τώρα, από αύριο κιόλας, να ανακοινώσουν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να φέρει προπονητή που ήταν στον Ολυμπιακό. Αυτά, ξεχάσε τα.
1: Εντάξει, εγώ το είπα. Τώρα να πω, στεναχωρέθηκα επίσης πάρα πολύ το μεσημέρι με τον Πάκου Β.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ότι έχασε 3-0 μέσα στη Νέα Σμύρνη. Είναι το ότι εγώ δεν θα ξεχάσω τα λόγια σου όταν έλεγες να στηρίζουμε την ομάδα να μην πέσει κατηγορία.
0: Ναι.
1: 4 χρόνια την κλείτωσε. Φέτος όμως με αυτά που είδα σήμερα τα μάτια μου, δεν νομίζω ότι μπορεί να γλιτώσει την κατηγορία φέτος.
0: Θα την γλιτώσει και φέτος, μη στεναχωρήσει.
1: Μακάρι.
0: Αλλά θα μας βγάλει την ψυχή πάλι, θα ξέρω.
1: Θα μας βγάλει την ψυχή.
0: Βέβαια.
1: Η ομάδα είναι πολύ αδύνατη, πάρα πολύ και ανύπαρκτη επιθετικά. Στην χειρολεξία ανύπαρκτη επιθετικά. Είναι όλα πιτσιρίκια σχεδόν, εκτός από 2-3 άτομα. Και είναι κρίμα να πέσει. Δεν είναι ωραίο όταν ο Ολυμπιακός και ο Αστέρας Τρίπολης έχουν πάρα πολύ καλές ομάδες στην Β' ομάδες Β. Στεναχωρέθηκα δύο φορές σήμερα. Πάρα πολύ καιρό.
0: Κοίταξε λίγο. Έπαιζε μισή ώρα με 10 παίκτες και ο ΠΑΟΚ Β. Με 10 παίκτες έπαιζε λόγω αποβολής του.
1: Ναι, ναι, δεν το είδα.
0: Ναι. Νομίζω, ή κάνω λάθος.
1: Να θυμηθώ, να θυμηθώ. Να μήπως κάνω κι εγώ λάθος.
0: Όχι, όχι, όχι, λάθος, λάθος κάνω. Λάθος κάνω. Μπερδεύτηκα εγώ, λάθος έκανα.
1: Εγώ το είδα το παιχνίδι.
0: Έφαγε γρήγορα γκολ, εγώ τον μπέρδεψα με άλλο παιχνίδι τον αυτό.
1: Έφαγε
0: το... στο πρώτο τέταρτο 2 γκολ έφαγε.
1: Στα πρώτα 15 λεπτά έφαγε 2 γκολ, ναι. Και η άλλη ήταν καλή ομάδα, Πανιόνιος, αλλά η δικιά μας ομάδα είναι ανύπαρκτη επιθετικά η β' ομάδα
0: το,
1: του ΠΑΟ.
0: Και το γκολ το δεύτερο το τρώει από το από δικό μας παιδί, από το Χατζηστραβό, άμα το θυμάσαι.
1: Ο Χατζηστραβός και ο κορυφαίος παίχτης του κηπέδου MVP ήταν ο Πέτρος ο Καλουτσικίδης, και αυτός από την ΚΑΠΑ19 ξεκίνησε. Από την ΚΑΠΑ19 του ΠΑΟΚ, ο Πέτρος ο Καλουτσικίδης, και μετά έπαιξε την πρώτη χρονιά που είχαμε την ΠΑΟΚ Β' και παίζαμε στο κήπεδο του Μακεδονικού, νομίζω, ο Πέτρος έπαιζε στην ομάδα. Και είναι τα τελευταία 4 χρόνια, 3, είναι ο βασικός στην ομάδα της Καλαμάτας. Και σήμερα ο Καλουτσικίδης ήταν ο καλύτερος από τους καλύτερους παίκτες της Καλαμάτας.
0: Ναι.
1: Όχι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, με συγχωρείς. Του Πανιωνίου. Έφυγε από την Καλαμάτα και πήγε στο Πανιώνιο. Λοιπόν, αυτά. Σε τα χώρια που είναι τόσο μεγάλη που δεν θέλω να τι να πω. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε προπονητή, τι λες.
0: Κοίταξε τώρα, άμα δούνε τώρα ότι δεν τους επνέει τους ποδοσφαιριστές, υποχρεωτικά θα τον αλλάξουν. Τι.
1: Να μην αργήσουν, γιατί πραγματικά δεν εμπνέει και τους παίχτες και εμάς τους φιλάθλους. Δεν μας εμπνέει ο προπονητής που έχουμε σήμερα. Ας αφήσω τώρα να τους υπόλοιπους ακροατές του Focus να μιλήσουν. Εγώ καληνυχτώ και καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Έχει χειρότερες ομάδες στη δεύτερη, στη Β' Εθνική, Super League 2. Έτσι. Έχει δηλαδή. Θα σα τα πω σε λίγο. Έλα, φίλε.
2: Έλα, φίλε, Τζόντα, τι γίνεται.
0: Καλά, τι να γίνει, φίλε.
2: Εδώ. Ο Σαββίδης, ξέρει στην προπόνηση γιατί πήγαινε. 3-4 φορές που βρέθηκε στην προπόνηση.
0: Όχι, δεν ξέρω, για πες μου.
2: Για αυτό το πράγμα που λες.
0: Για ποιο?
2: Ότι οι παίκτες δεν θέλουν τον προπονητή. Και πήγαινε εκεί και τους έλεγε ότι αυτός ο προπονητής θα μείνει και με αυτόν εδώ θα πάρετε το πρωτάθλημα. Το κατάλαβες, φιλαράκι? Γι' αυτό το πράγμα πήγαινε στην προπόνηση και ψαχνόμασταν όλοι. Λέγαμε γιατί ο Σαββίδης πάει στην προπόνηση, γιατί πάει στο γήπεδο εκεί που κάνουν προπόνηση οι παίκτες. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Εσύ είσαι, Βασίλη?
2: Βασίλη,
0: εσύ είσαι, λέω.
2: Ναι, ρε.
0: Επειδή υπολύσουν...
2: Αλλά τηλέφωνο, ρε. Τηλέφωνο.
0: Γι' αυτό υπολύσουμε. Τηλέφωνο.
2: Ναι, ρε. Τηλέφωνο για να μιλάμε, ρε, φίλε. Κατάλαβες. Αυτό εδώ το πράγμα έγινε, αδερφέ. Αυτό που λες εσύ, οι παίκτες, δεν τον τέκω. Γι' αυτό και ο Σαββίδης πήγε 3-4 φορές στην προπόνηση.
0: Πάει στις προπονήσεις, τον βλέπω ενεργό.
2: Γι' αυτό το πράγμα πήγε, ρε, φιλαράκι, να πει τους παίκτες ότι κοιτάξτε, αυτός θα μείνει προπονητής, με αυτόν να πάρετε το πρωτάθλημα. Και εμείς λέγαμε γιατί πήγε προπόνηση ο Σαββίδης, γιατί πήγε στο... αυτός είναι ο λόγος. Εδώ, φιλαράκι, αυτός είναι ο λόγος που πήγε. Αλλά αυτοί δεν μαζεύονται. Δεν τον θέλουν, τελείωσε.
0: Άμα τον θέλουν, θα χαιρετήσει υποχρεωτικά.
2: Ναι, αλλά ο Σαββίδης επιμένει σε αυτόν.
0: Επιμένει, αλλά άμα δεν το θέλουν, τι επιμένει.
2: Ναι, δεν το θέλουν, εντάξει, σίγουρα. Αλλά να ξέρεις, όταν πήγαινε στο τέτοιο, δεν σε έκανε σε ένα εντύπωση γιατί πάει στην προπόνηση.
0: Κοίταξε, εμένα δεν με έκανε εντύπωση γιατί είναι εδώ. Άμα δεν ήταν εδώ.
2: Ναι, φιλαράκι, εδώ ήταν, αλλά πήγαινε στην προπόνηση. Αυτός ήταν. Άνθρωπος που γύριζε εκεί γύρω-γύρω το είπε εμένα. Τη δουλειά είναι εκεί και μου είπε, λέει, Βασίλη, για αυτό το πράγμα. Το λέω, ρε, σίγουρα, λέει, θα δεις. 11,5 το έδινε στο ΠΑΠ. Κατάλαβες το στοίχημα, το διάρρη. 11,5 το έδινε.
0: Καλά, τώρα εντάξει, τι θα το δώσει δηλαδή. Τέσσερα θα το δώσει, 11,5 και πάλι λίγα το δώσει.
2: Ναι, ναι, σου λέω, 11,5 και στο έξω το έδινε 15,5.
0: Όταν είναι 0-0 πριν αρχίσει το παιχνίδι, το παίζει κανένας διάρρη. Δεν το
2: παίζει. Όχι ρε, ποιος θα το παίξει τώρα, κανένας, τι τώρα. Αλλά θέλω να σου πω, 11,5 το έδινε το ΠΑΠ και έξω οι άλλες εταιρείες το έδινε 15,5.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ το έψαξα γιατί αυτός με το σφύριξε, αλλά φοβήθηκα, λέω τώρα τι βλακίες λέει.
0: Δε, αυτά τώρα 100 νεορτής, χρόνια πολλά τώρα.
2: Ναι, αδερφέ, σίγουρα, εντάξει. Και εγώ αν ήξερα θα βάζω και τον εαυτό μου που λέει λόγος.
0: Εγώ δεν μπορώ. Και να μου το πει κάποιος δεν το βάζω, δεν μπορώ.
2: Και δεν, μα και εγώ δεν το έβαλα, ρε Τζόλο.
0: Πώς το βάλεις.
2: Κατάλαβε, πώς θα κάνουμε τις βλακίες μας. Τζάμπα λεφτά πετάμε από το παράθυρο.
0: Δηλαδή η ποιότητα της μιας ομάδας με τις άλλες είναι το ίδιο ή είναι χειρότερη?
2: Ούτε ρε, ούτε ρε. Άσε τώρα. Τώρα και αυτή η κοπέλα που είπε, η κυρία τι είναι, είπε για τον προπονητή. Ποιο προπονητή μπορεί, αυτό το 200 κιλά προπονητής, πού είδες εσύ ρε άνθρωπο? Είδες ένα προπονητή 200 κιλά και σήκωνε τα χέρια και έφτιαχνε, τι έκανε ρε? Βρήκε ένα ΠΑΟΚ να πούμε που δεν ασχολήθηκε με το παιχνίδι. Και έκανε, σήκωνε τα χέρια και να και να. 200 κιλά άνθρωπος, 200 κιλά, κιλά είναι ρε φίλε. Είδες εσύ κανένα προπονητή 200 κιλά?
0: Αυτό το προπονητή τον πήγε ο Σαμαράς στον Μπρασά, του λέει πάρ' τον αυτόνα και τελείωσε.
2: Το έχω ακούσει μωρέ. Αλλά θέλω να σου πω, εσύ τόσα χρόνια βλέπεις κανένα προπονητή 200 κιλά. Και σήκωνε τα χέρια και τα έκανε. Αχ, να χρειαστεί μόνο να... όταν θα παίξουμε και για το Κύπρο παίζουμε με αυτούς.
0: Ναι.
2: Κατάλαβε Τζόλια, και για το Κύπρο με αυτούς παίζουμε.
0: Πώς βλέπεις Super League 2?
2: Εντάξει, πολλά πιτσιρίκια βάζε ρε. Έβαλε ένα 16 χρονών ρε φίλε. Ναι. Ένα 16 χρονών έβαλε ρε φίλε.
0: Καλά, ακόμα είναι νωρίς εκεί, 16-30.
2: Εκεί και 30... Άσε τώρα πάλι. Λέξε και ο Πανιώνης έχει καλή ομάδα, ομάδα που χτυπάει για να βγει, ξέρεις.
0: Κοίταξε, εγώ για μένα Μαρκό Πανιώνιος, Πανσεραϊκός.
2: Μπράβο. Η Λάρισα Μπούρια.
0: Δεν υπάρχει ούτε 1% με τη Λάρισα, ξέχασε το. Πιο πολλές πιθανότητες έχει η Νίκη Βόλου που είναι πιο κάτω παρά η Λάρισα.
2: Ναι.
0: Και η Καλυθέα καλούτσικα ομάδα έχει.
2: Αλλά ο Πανιώνης είναι ομάδα, είναι για την τετράδα εκεί μέσα. Κατάλαβες.
0: Και η Καλυθέα, η καλή ομάδα.
2: Ναι, φιλαράκι μου, γι' αυτό σου λέω. Τι κάνεις άλλο ρε φίλε, καλά είσαι?
0: Ας τα λέμε Βασίλη, τα λέμε.
2: Εντάξει ρε, τι θα κάνουμε, θα χάσουμε και θα χάσουμε και καλά παιχνιδάκι. Όλα δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε.
0: Το Μαρκό θα βγει.
2: Ο Σούλης. Ο Σούλης είναι καλή ομάδα.
0: Έχει το Κακάτσι πάνω στα νομικά θέματα, κατάλαβες.
2: Το
0: Μαρκό το είδα προχθές. Δεν μ' άρεσε το Μαρκό.
2: Το Μαρκό... Έχει μέδεμα με τη Λάρισα που έπαιξε.
0: Με τη Λάρισα, το είδα, άκου λίγο.
2: Ναι.
0: Το Μαρκό έχει ένα καλό. Ούτε ο Ελαραμπή μ' άρεσε. Χασογκόλης είναι, μπερδεύεται μόνος του και τέτοια. Ούτε τερματοφύλακας του μ' άρεσε. Έχει όμως ένα καλό. Δημιουργεί ευκαιρίες. Δηλαδή δεν έχει τελικές καλές. Ναι. Τελειώματα καλά δεν έχει, αλλά δημιουργεί ευκαιρίες. Δηλαδή, άμα κάνεις 15 ευκαιρίες, θα βάλεις έναν γκολ δυο. Κατάλαβες.
2: Ναι,
0: υπάρχουν ομάδες που κάνουν 2-3 ευκαιρίες όλον αγώνα. Αυτή δημιουργεί πολλές ευκαιρίες.
2: Δεν τα στρομάξαν με τον Παναθηναϊκό. Μαζάρα. Δεν πέρασε στο κέντρο, ρε. Δεν πήγε η μπάλα στην αιστεία του Ολυμπιακού.
0: Βασίλη, εδώ τα έχω πει 50 φορές και στο YouTube τα είπα. Στάνταράσο και το παιχνίδι. Είδες εσύ σε ντέρμπι να δίνεις σαν ταράς όταν δεν πατάει καλό Ολυμπιακός?
2: Ναι, αν τον έπαιζε και κόκκινη κάρτα εκείνον τον παίκτη τον Παναθηναϊκό, πώς το λέγανε και τον Αντίνο.
0: Τον Αντίνο.
2: Ναι, αν τον έπαιζε, ο Ολυμπιακός, παίζουμε και ο Ολυμπιακός δεν έχει ομάδα, αλλά από τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ ανώτερος.
0: Μια ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα θα πρέπει σε τέτοια παιχνίδια να τα καθαρίσει αυτά. Πώς θα αποδείξεις ότι είσαι καλύτερος του αντιπάλου του, για πες μου.
2: Ναι ρε φιλαράκι μου, τώρα εσύ σ' άρεσε έναν Παναθηναϊκός?
0: Όχι, εμένα σε κάνα, στο πρωτάθλημα δεν τον, σε κάνα παιχνίδι δεν έπαιξε μπάλα ο Παναθηναϊκός.
2: Με 10 παίκτες ο αντίπαλος, πέναλτι και αυτό.
0: Ναι, και από πολύ. Ναι, έτσι από πολύ.
2: Εμένα ο Ολυμπιακός μου άρεσε καλύτερα φίλε.
0: ούτε ο Ολυμπιακός μου άρεσε.
2: Ναι, ας συγκρίνουμε με τον Παλαιστινιακό. Για και καλή ομάδα, φίλε.
0: Ο Ολυμπιακός, αν είναι με την πλάτη στον τοίχο, το παίρνει το παιχνίδι. Το ίδιο παθαίνει και ο ΠΑΟΚ. Αυτά είναι φιλοσοφημένα χρόνια.
2: Ο ΠΑΟΚ θα στρώσει, έχει δύο εντεκάδες. Δεν είδες ποιοι παίκτες ήταν σήμερα έξω.
0: Λείπανε πολλοί, βέβαια.
2: Δεν ξέρω αν μπορεί ο Γιαννούλης, αυτοί όλοι ρε αδερφέ.
0: Αν μπορεί ο προπονητής αυτός όμως να το κάνει, δεν ξέρω.
2: Ναι, αυτό είναι να τα βρουν με τον προπονητή. Εκεί γίνεται όλο και...
0: Εγώ τον είδα, είναι ομάδα χωρίς πειθαρχία είναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν μ' αρέσει.
2: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
0: Μετά βλέπω, εκεί... δεν μιλάει κανένας. Τώρα δεν ξέρω, ανέβηκε κι άλλος. Τέλος πάντων πήραν κι άλλον στελεχός σαν την ομάδα και με άλλον παράγοντα. Πιστεύω εκείνος να κάνει δουλειά. Όχι, πιστεύω, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι θα κάνει δουλειά. Γιατί...
2: Εγώ φοβάμαι πολύ, φίλε, μήπως είναι κανένα δάχτυλο. Θέλουν να διώξουν το Σαββί.
0: Καλά, ξέρω, τώρα, Βασίλη, αυτά τα ακούμε χρόνια τώρα, εντάξει. Ισχύει αυτό, ξέρω, αλλά τώρα τι να τους καταλάβει αυτά τώρα, εντάξει.
2: Ρε, φιλαράκι, ο Σαββίδης είναι για τον ΠΑΟΚ, Θεός είναι. Τι, μόνο
0: άλλο θεός, λέω τώρα, τι να το διώξουν. Εδώ βλέπουμε, η ομάδα δεν τραβάει τώρα. Τι να το διώξουν τώρα.
2: Ποιος δεν ξέρω ρε φίλε να πούμε, δεν ξέρω. Τον άνθρωπο να πούμε, θα το πεθάνουμε ρε. Θα το πεθάνουμε ρε.
0: Τι να τους καταλάβει ρε.
2: Βρήκαμε έναν πρόεδρο ρε, που μας κάνει όλα τα κέφια μας, θα κάνει όλα τα γούστα. Ρε τον άνθρωπο θα το ξεκάνουμε ρε. Ένα πράγμα μυστήριο ρε γάμο. Έγινε ρε φίλε Τζορδάκη.
0: Τα λέμε για χαρά, για χαρά.
2: Γεια σου φιλαράκι μου.
0: Έλα φίλε.
3: Έλα, Εκτρογκά.
0: Έλα.
3: Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο του Βόκου. Μετά από την εβδομάδα απουσία, είπαμε να δούμε τον ΠΑΟΚ. Και είδαμε έναν ΠΑΟΚ που δεν κατέβηκε στο γήπεδο. Με ακούω.
0: Σ' ακούω, ρε παπί.
3: Ναι. Κάνουμε διάλογο.
0: Διάλογο, λοιπόν, για να κάνουμε διάλογο πρέπει να ακούσουμε τι θα πεις πρώτα. Μα πώς θα κάνουμε διάλογο.
3: Ναι, είδαμε ένα ΠΑΟΚ που δεν κατέβηκε το γήπεδο, είδαμε κάτι προπονητικό που είναι αδιάφορο και λίγο.
0: Περίμενε, σε βλέπω πήρες φορά τώρα, περίμενε.
3: Ναι.
0: Δεν ήταν αδιάφοροι οι ποδοσφαιριστές. Άλλα πράγματα είδα εγώ. Εγώ είδα ότι απίθαρχοι ήταν, όχι αδιάφοροι.
3: Και η απειθαρχία είναι αδιαφορία.
0: Πώς είναι αδιαφορία η απειθαρχία.
3: Γιατί εάν αξί κάνω εγώ και γουκάρω και δεν ακούω το προπονητή μου και μου λέει, επομένως αδιαφορώ γιατί θα μου πει ο προπονητή μου να κάνω εγώ που πρέπει και εγώ κάνω το αντίθετο. Και η απειθαρχία είναι αδιαφορία.
0: Διαφορώ, τέλος πάντων.
3: Θέλω πάντων, εντάξει. Κράβω και το παιχνίδι και εκεί με την κόκκινη, εγώ, επειδή ξέρει, κάπου θα διαφωνήσω για σένα, για μια φάση.
0: Διαφώνω.
3: Γιατί την είδα την Κικαναίδα πολλές φορές.
0: Για τον κόλλο εσύ τώρα του Πέλκα, τη φάση.
3: Ναι, ναι.
0: Διαφώνω.
3: Το κρατάει από κομπατελονάκι βλέπω.
0: Δεν πειράζει βρε τώρα, τι είναι δηλαδή.
3: Εμείς
0: δεν το είδαμε ότι τραβάει, ναι. Τι δηλαδή,
3: εμείς απλά θα πάω,
0: ναι.
3: Θα βάλουμε την κόκκινη, θα πάρουμε την κοπέατη και ακόμα γίνεται κοάκι, κουκαραϊκάκι και κοπάμε ένα, θα βλέπουμε άλλα.
0: Α, είδες. Α, μπράβο, καλά το λες.
3: Κάτι.
0: Καλά το λες.
3: Ενώ κοπάω όλα δίνονται. Και καλά κάνουν γιατί υπήρχατε. Και δυτικά θα πάει κόκκινη ο Ζυρκή και να ρωτάει ένα φίλωμα ο Ζυρκή λέει είναι τελευταίο πέση λέει σχερματο τι να κάνει λέει δεν είναι κόκκινη δεν είναι τελευταία που κάνουν νιγμό τώρα λέει ο τελευταίο πέση είναι ο Ζυρκή ή ο αμυντικό είναι κόκκινη λοιπόν και κοπέρα τη φυσικά δεν έπρεπε να το κάνει δεν υπήρχε καμία. Να μην υπήρχε καμία επαφή, δεν θα γινόταν απόλυτα τίποτα. Κάτι. Αλλά θέλω πάνω, η εικόνα και η ομάδα ήταν αποκαρδιωτική. Και αν ορισμένοι προσεχέ, θα το πω, νομίζουν ότι κομπάω, θα κάνουν κουμάγκο αυτοί και θα κάνουν κλίκε για να διώχνουν προπονητές.
0: Καλά, τώρα είναι το πας αλλούρες, εντάξει, εσύ
3: τα ισοπεδώνεις
0: όλα τώρα, δεν είναι έτσι.
3: Και είπε κάτι. Άμα οι ποδοσφαιριστές δεν θέλουν να προπονηθεί, θα φύγει.
0: Άμα δεν τους εκφράζει, ρε φίλε, Φυσικά θα βγει.
3: Δηλαδή δεν μου λέει, αυτή η είναι συνηθισμένη. Με, να είναι με ένα-δύο προπονητέ και άμα ο Σαββίδη βγαίνει από οποιοδήποτε να κάνουν ό,τι κουκάρουν.
0: Αυτό είδες εσύ.
3: Εγώ είδα και κάτι άλλο.
0: Τι?
3: Ο Τεκοελικό είναι πάρα πολύ χαμηλού επίπεδου.
0: Εγώ είδα να σε πω κάτι, μένει με 10 παίκτες και αντί να γεμίσει το κέντρο με κάνα χαφ παραπάνω να μπορεί να δημιουργήσει να πάρει κερδίσει μπάλα. Τώρα αυτά τα τεχνικά θέματα δεν τα βλέπεις.
3: Κιόγκα, αυτή τη μέρα που δεν είχε πάρα πολύ καλά και τα τεχνικά δεν είπα αυτά που λέει, 10 είδα.
0: Τα άλλα πώς τα είδες δηλαδή και τα που ονειρεύεσαι, ήσουν καλά στα άλλα, δεν είδα μελεστεριά.
3: Ναι, ήμουν καλά καλά.
0: Άμα βλέπεις κλίκες δηλαδή με στην ομάδα είσαι καλά. Αλλιώς τα τεχνικά δεν είσαι καλά.
3: Όταν βλέπω η ομάδα δεν μπορεί να κάνει μια ευκαιρία να κατέβει μέχρι την μεσιά να κάνει ένα σου.
0: Αυτό σου λέω, γιατί δεν γεμίζει το κέντρο με χαφ να πούμε, για να αποκερδίσει τις μπάλες να μπορεί να πέρασει την μπάλα πιο μπροστά.
3: Εσύ μόνο αυτό λέει, δεν λέει και κάτι άλλο. Ότι την κατεβάζει την ομάδα και αμυντικά. Πρώτο μήνυμα την κατέβαζε αμυντικά. Δεν το είδε.
0: Ναι, πώς δεν βλέπω, δεν βλέπω.
3: Ακόμα μύδι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος προπονητής δεν πιέει που ήρθε πρώτα πρώτα. Πιέει ο Φερίνια και ο Μάκο που κοφέρανε.
0: Τα είπαμε αυτά.
3: Θα καταλήξουμε να λέμε τον αέρα. Λοιπόν, ακόμα προπονητή ο Μύδι είναι και μοιρατής και ο Σαγούνα. Λοιπόν, λάθος επιλογή είχατε. Εγώ το είπα και πριν 2 ώρες που ήμουν
0: στην Ελλάδα. Ούτε αυτοί φταίνε κανονικά. Φταίει η διοίκηση που διώξαν τον άλλον, τον προηγούμενο.
3: Βρε, περάσει μου σε λίγο ξέρω, να πάω και εκεί.
0: Και μετά φταίνει η επόμενη γιατί φέραν αυτό να.
3: Εκεί θα πήγαινα. Δεν μπορεί μία εβδομάδα πριν την προετοιμασία να διώχνει προπονητή, να επιλέγει τεχνικού διευθυντέ, να στέλνει το λύση κύριε Σαββίδη να κάνει προετοιμασία με την ΚΑΠΑ 19 ουσιαστικά και μετά να έρχονται ένα-ένα-ένα ποδοσφαιρικοί οι οποίοι δεν προσέλνουν τον ΠΑΟΚ. Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί ποιοι επιλέγουν και φέρνουν και δίνει την εγκολή ο Σαββίδη να κουπάρουν να κουπάρει η ομάδα, λοιπόν ο Σαββίδη ξέρει ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κακάτια που βλέπουμε. Γιατί και άμα υπάρχει απεικαρσία υπάρχουν και κάτι πρόσημα που μια φορά πήγε να βάλει πρότυμα τη Λιβαδιά και ο Λουτσέκου είπε όχι και τελικά το πρότυμο πήγε πίσω. Κοιμάται.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, καλή-καλή, αλλά και αυτοί που κάνουν και επιλογές και φέρνουν, δεν έπρεπε και να κομπώ για την ομάδα μου, προσδιοριστή που δεν κάνουν ούτε για βήκα εκμική, λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Θα πω για κάποιον άλλον που θέλει να ανανεώσει με ένα 200 μεγάλο εκατομμύριο και είναι ένα μάγκο γάλι που δεν έχουμε ένα κόπερ ικανό εκεί πίσω που ο μπάμπα πριν 3 χρόνια πεκούσε και η χώρα δεν υπάρχει που ο Κέννη σήμερα ήταν άφαγκο που Κοντζέκρο έχει ένα δαβύρι και μετά το δαβύρι δεν έχουμε κανέναν. Θα με πούνε πήραμε μεταγραφέ και κάνε υπομονή. Εντάξει. Ρουκάκου κόκμο που ονειρεύεται κομπάουκ, καψιλά, καλοπάτια και φέκουμε υποκλονία κονίκα χαμηλά. Ποιος θέλει για όλα αυτά. Εγώ, εσύ, ο κόκμο, κάποιος θέλει. Και είπε προηγουμένως εσύ, άμα χρειαστεί να πω και ονόμα κάποιον είναι έρθιος στην Κολουτέκου. Πέκανε κιόλτα. Μέγα, ποιο έδιωσε τον Λουτσέκο.
0: Είπαμε, πάλι τα πούμε.
3: Από μέγα από τον Πάγο διώσανε.
0: Φυσικά, εγώ τον έδιωξα.
3: Δηλαδή, περιμένανε όλο το καλοκαίρι, μία εβδομάδα πριν να δει η προηγουμένη η ομάδα, ο Λουτσέκο θα φύγει. Και κάνει ένα μεταγραφικό σχεδιασμό. Χάλια, εντάξει, φέρανε ό,τι να είναι, και κόρα ο κόρα έχουν την απέτηση, ο κόμμα πάει με το γήπεδο να βλέπει αυτή την ομάδα. Και δεν σαβίδι, κάνει ομάδα.
0: Μέσα, έγινε. Τα λέμε
3: λοιπόν,
0: καλύτερα, για καλά.
3: Και κάτι ακόμα να πω. Κάτι και θηρίδι, ανθρώπου που ήταν ποδοσφαιριστές. Παράδειγμα, Κομάκο. Εντάξει. Ο Εγκάλι, ο Μάκο που βοηθήκατε. Αυτοί και οι δύο είναι άπειροι για τεχνική βεβαία και Γιώργα.
4: Ποιος?
3: Άπειροι είναι και οι δύο.
4: Τι λες τώρα, είσαι καλά, ρε.
3: Ναι,
4: είσαι καλά.
3: Καλό που πέρατε.
4: Τρία χρόνια ήταν στη Βάσκο Νταγκάμα, ρε, κάτω, ο τεχνικός διευθυντής. Τι είναι αυτά που λες τώρα, ρε.
3: Στη Βάσκο Νταγκάμα ήκανε.
4: Ναι, από τις μεγαλύτερες ομάδες της αυτής είναι, ναι.
3: Στην Ευρωπαϊκή Αγορά τη γνωρίζει.
4: Τι λες τώρα, ρε, 10 χρόνια μπάλα στην Ευρώπη έπαιζε τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
3: Ποιο,
4: ο Μάτος.
3: Ναι. Ο Μάκο μπάλα έπαιζε. Για τεχνικό διευθυντή κάνει.
4: Ρε, δεν κάνει, με ποιο μιλάει, με κάνα γελαδάρι μιλάει, λες. Οι παρέες του και οι φίλοι του είναι τεχνικοί διευθυντές, μανατζαρέοι και ποδοσφαιριστές. Τι είναι αυτά που λέτε.
3: Έφερε κανένα από εκεί πάνω.
4: Θα φέρει, ρε, κάτσε ακόμα. Τώρα έρθε πριν 2 μήνες. Περίμενε, μην τρελαίνεσαι.
3: Θα φέρει το επόμενο καλοκαίρι.
4: Κλείσε, τα λέμε, για χαρά.
3: Έγινε,
4: γεια. Άμα είναι να φτάσουμε, ακυρώσουμε και το Μάτος τώρα, σηκώσουμε τα χέρια ψηλά τότε, ρε. Καθίστε καλά. Βάσκο Νταγκάμα, ξέρετε τι είναι, ποια είναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6. Οι γραμμές ανοιχτές. Μετά το διάλειμμα, επιστροφή πάλι με τον κόσμο.
5: Η ώρα είναι 1.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103 και 6, επιστρέψαμε στο στούντιο. (Συσχελίδι) 23 10 500 676 και 500 677. Να πάμε σε ένα φίλο που έχουμε στη γραμμή και να διαβάσουμε τα μηνύματα. Έτσι οι γραμμές υπόλοιπες ανοιχτές. Πάμε στο φίλο, έλα φίλε.
1: Έλα ρε Τζόρταν.
0: Κατάλαβα.
1: Εσύ βλέπω
0: ψωμί δεν είχαμε, ψωμί δεν είχαμε, τυρί μας ήρθε.
1: Από κλαρίνα βλέπω ξέρεις από τραγούδια.
0: Εσύ δεν ξέρεις. Εσύ δεν ξέρεις.
1: Πρόσεξε, μη σας γίνουν συνήθεια όλο το χειμώνα κλαρίνα θα παίζουν.
0: Άκου λίγο, εγώ φέτος, από το καλοκαίρι το λέω, φέτος θα βγάλουμε τα αυτά μας, το ξέρω.
1: Θα βγάλουμε γούστα, ναι.
0: Όχι. Ναι. Φέτος λέω θα βγει ψυχή μας, το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά θα γελάσουμε και με εσάς, να το θυμάσαι αυτό. Να το θυμάσαι αυτό.
1: Εγώ σε πήρα γιατί είπες να πάρουν σήμερα αυτή τηλέφωνο που διώξαν τον Λουτσέσκου, γι' αυτό σε πήρα.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Έτσι δεν είπε.
0: Όχι, δεν είπα έτσι, που μας τη λες κιόλας, δεν είπα έτσι. Εγώ είπα αυτοί που διώξαν από τον ΠΑΟΚ τον Λουτσέσκου, όχι εσύ.
1: Να σε πάρει ο Ηλιόπουλος τηλέφωνο.
0: Ποιος Ηλιόπουλος θα πάρει?
1: Δεν τον έδιωξε ο Ηλιόπουλος.
0: Ο Ηλιόπουλος είναι σαν και σένα μυρωδιάζερ, χαμπάρ δεν έχει του γίνεται, άστε. Ο Ηλιόπουλος πήρε πρωτάθλημα γιατί έχει το Μητσοτάκι κολλητό και από εκεί πέρα έγινε η ιστορία. Άσε τώρα. Το έργο το ξέρω καλύτερα. Άσε τώρα, Ηλιόπουλος τώρα. Πολλά ψωμιά δηλαδή. Τον Ηλιόπουλο τον μελανιάσαν τον Σβέρκο προπέρσι, τα θυμάσαι.
1: Η ομάδα όντως δεν έχει πειθαρχία. Αυτά που είπε συμφωνώ. Αλλά και ο Λουτσέσκου δεν είχε πειθαρχία, γι' αυτό το διώξαμε.
0: Τι λες, ρε φιλαράκι.
1: Ναι, αμέ.
0: Δεν σε συνέφερε. Εσύ δεν το. Εσύ καταρχήν, εσύ δεν μπορεί να το διώξει. Εσύ δεν μπορεί να τον διώξει. Τον διώξαμε, δεν θα λες εσύ για τον Λουτσέσκου.
1: Τον πειθάρχησε ο κύριος Ηλιόπουλος, ναι. Γι' αυτό έφυγε. Λέει τώρα τι να κάτσω, αφού δεν μπορώ να λέω για το 18, δεν έχει νόημα.
0: Άκου,
1: θα σκάσω άμα δεν
0: το λέω για το 18.
1: Και πήρε τα μπουγαλάκια του και έφυγε.
0: Τώρα θέλεις να σε χαμηλώνω σαν την άλλη φορά? Όχι. Να κάνουμε διάλογο θέλεις, έτσι. Το Λουτσέσκου, εσείς δεν μπορεί να μιλάτε για το Λουτσέσκου, γιατί εσείς είστε ένοχοι απέναντι στο Λουτσέσκου. Το κλέψατε πρωτάθλημα. Ένα το κρατούμενο. Το Λουτσέσκου κάνανε το λάθος οι δικοί μας και τον διώξανε. Τα έχω πει.
1: Αν δεν γινόταν εκείνη η φάση στο Βόλο, θα είχατε δύο πρωταθλήματα παραπάνω. Αλλά κάνατε αυτό το λάθος. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εκείνο στο Βόλο τα έκανε όλα.
0: Ρώτα το διοικητικό σου ηγέτη, τον Μελισανίδη, ποιος τον έδιωξε από το ποδόσφαιρο. Ρώτησε τώρα.
1: Ποιος τον έδιωξε?
0: Δεν
1: νομίζω να τον έδιωξε. Μάλλον είδες τι σχέδιο έκανε και σας την έφερε.
0: Ρώτησε τον να μπορείς.
1: Να το ρώτησε τον.
0: Ποιος τον έδιωξε από το ποδόσφαιρο?
1: Εσύ πιστεύεις ότι έφυγε?
0: Τον έδιωξε ο Σαββίδης από το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, τον έδιωξε.
0: Τον πήρε το πρωτάθλημα, τον έδιωξε από την ΕΠΟ και αναγκαστικά πούλησε. Άρον.
1: Είπες ότι η Καλαμάτα κέρδισε δίκαια.
0: Βέβαια.
1: Εγώ λέω ότι κέρδισε άδικα.
0: Δίκαια.
1: Άμα δεν είχατε τον Κατσικογιάννη, για επέντε ήσασταν.
0: Τι να σε μπορεί.
1: Συμφωνείς?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι.
1: Τώρα το κεφάλι σου πού να το γεμίσω εγώ? Ούτε αυτό παραδέχεται.
0: Εγώ μπορώ να γεμίσω το δικό σου?
1: Ούτε αυτό παραδέχεται.
0: Τι να παραδεχτώ, γιατί να παραδεχτώ?
1: Ούτε με Κατσικογιάννη μέσα στην Τούμπα και σας έριξε τρία Καλαμάτα, ρε φίλε. Αυτό κι αν είναι ξεφτύλα.
0: Γιατί ο Κατσικογιάννης τι έκανε, ρε φίλε? Πού βοήθησε?
1: Τι έκανε?
0: Ναι, για πες.
1: Τι, όλο το ΒΑΡ το διόρθωνε.
0: Ο Κατσικογιάννης έκανε κανένα λάθος?
1: Ναι. Για πες. Δεν έκανε.
0: Για πες.
1: Να μετράμε ένα-ένα.
0: Μέτρα ό,τι θες. Μέτρα. Πες. Ένα.
1: Το φάουλ. Ποιο το γκολ που βάλατε.
0: Ποιο φάουλ, ρε. Πάνε κοιμήσω ρε τώρα. Τι είναι αυτά που λες?
1: Το Πέλκας εκεί τον αγκαλιά.
0: Ποιο φάουλ, ρε. Ποιον αγκαλιά. Τι να το κάνουμε, ρε. Το ποδόσφαιρο, άκου λίγο. Εδώ πέφτει ξύλο κάτω, σπαμπούδια και δεν δίνουν ούτε φάουλ. Όχι κάρτα.
1: Ο δικός μας προχθές λίγο έσπρωξε με το δαχτυλάκι και το έδωσε.
0: Ρε εσύ δεν τρέπεσαι καθόλου? Τι είναι αυτά που λες τώρα? Τον ακούμπησε τη φανέλα για να πάρει φάουλ τώρα? Τι είναι αυτά που λέτε ρε εσείς?
1: Πέρσι ξέρεις πόσα γκολ μας ακύρωσε τέτοια? Πόσα βάζαμε και μας τα ακύρωναν για φάουλ.
0: Καταφέρατε και γίνατε πιο συχαμεροί από τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν,
0: το ξέρεις.
1: Γίνατε ρόμπις με τον Κατσικογιάννη.
0: Πιο συχαμεροί από τον Ολυμπιακό γίνατε στην Ελλάδα.
1: Με τον Κατσικογιάννη γίνατε ρόμπες. Άστα αυτά τώρα. Μην το ψάχνεις. Γίνατε μεγάλες τρόμπες.
0: Τα βρήκατε με τον Καγκάτσι?
1: Εμείς?
0: Ναι.
1: Μα ο Καγκάτσι σας
0: το Λανουά γιατί δεν τον κάνατε μήνυση, ρωτάω.
1: Σε σας βάζει τους καλύτερους διαιτητές τους δικούς σας και δεν μπορείτε να κερδίσετε, ρε φίλε.
0: Δεν απαντάς, δεν απαντάς. Το Λανουά μήνυση θα τον κάνατε. Γιατί τον κάνατε?
1: Άσε το Λανουά τώρα και πάρτε κανένα παίκτη.
0: Γιατί το στηρίξατε? Ρωτά, απάντα λίγο. Δύο ερωτήσεις έκανα. Απάντα λίγο. Γιατί ψηφίσατε να παραμείνει ο Λανουά?
1: Ποιο Λανουά, ρε εσύ? Στη Φιλαδέλφια κάθε εβδομάδα πέντε γκολ ρίχνουμε. Ποιο Λανουά? Τι μου λες τώρα?
0: Καλά, ρε μήνυση δεν τον κάνατε το Μανουά πέρσι. Το Λανουά πέρσι, ξεχάσες.
1: Θα μιλήσουμε για μπάλα.
0: Α, για μπάλα, δεν ξέρεις από
1: αυτά. Κάθε η ΑΕΚ έχει να χάσει ένα χρόνο. Το ξέρεις αυτό?
0: Φέτος θα γελάσουμε. Εγώ κράτα το αυτό που σου λέω. Θα γελάσουμε.
1: Ένα χρόνο έχει να χάσει. Καλά. Η ΑΕΚ, κάτσε εσύ τώρα, περίμενε την Τετάρτη να μας κάνεις κουλιαμά.
0: Καλά, θα δούμε.
1: Τι καλά.
0: Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη που παίζουμε με τη Σαχτάρ. Mm-hmm. Περίμενε τώρα εσύ το Champions League για να μας κάνεις κουλιαμά.
0: Τι να περιμένω, ρε φίλε. Μαγκιά σου τώρα, τι να περιμένω, τι.
1: Αλλά σου είπα, αυτό ήταν το χειρότερο, ρε φίλε. Με Κατσικογιάννη και να φας τρία από την Καλαμάτα, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Μόνο ο ΠΑΟΚ τα κάνει αυτά. Τουλάχιστον ο Ολυμπιακός όταν είχε δικιά του ΕΠΟ κέρδιζε, ρε φίλε. Εσείς με δικιά σας ΕΠΟ τρώτε τρίφραγκα.
0: Σ' αφήνω να εκτονωθείς. Συνέχισε.
1: Να μ' αφήνεις. Εγώ τι να σ' αφήσω, ρε. Εγώ
0: γιατί
1: δεν μπορώ να σ'
0: κάνω. Αν δεν σ' αφήσω να εκτονωθείς, θα βλέπεις τα γκρι-γκρι να περνάνε από τη θάλασσα. Σ' αφήνω.
1: Α, έτσι τα γκρι-γκρι.
0: Πώς αλλιώς τώρα. Σ' αφήνω για να σε ακούει ο κόσμος λίγο. Να γελάει.
1: Να γελάει.
0: Τι να κάνει τώρα. Να μην γελάει.
1: Άκου να σου πω τώρα.
0: Άμα μου λες ότι τον ακούμπεις στη φανέλα και πρέπει να πάρει φάουλ.
1: Τώρα που θα παίξεις την Κυριακή με την πλάτη στον τοίχο θα κερδίσεις, λες τον Ηρακλή.
0: Θα δούμε.
1: Με την πλάτη στον τοίχο θα παίξεις.
0: Κυριακή κοντή γιορτή, έτσι δεν λένε.
1: Ναι, με την πλάτη στον τοίχο να σε δούμε τώρα που θα κερδίσεις.
0: Θα με δεις, μη στεναχωριέσαι, θα με δεις. Και εγώ θα σε δω. Και εγώ θα σε δω.
1: Άντε, παίξτε εκεί τα τοπικά σας στα ντέρμπι και άσε την Αθήνα, φίλε. Η Αθήνα δεν έχει ξεφύγει.
0: Τι έχει κάνει, περίμενε, τι
1: έχει ξεφύγει. Σου έχει ξεφύγει η Αθήνα.
0: Τι έκανε?
1: Με τα ταγάρια εκεί τους παίχτες που έχεις πάρει το καλοκαίρι να πούμε πας να
0: συντηθείς
1: με την Αθήνα. Ρε
0: φίλε, άκου λίγο. Δυο βαθμούς πάνω είσαι, δεν είσαι τίποτα.
1: Δυο είμαι. Τώρα άρχισε το πρωτάθλημα. Πόσους ήθελες να είμαι, 10?
0: Τώρα άρχισε το πρωτάθλημα.
1: 5 αγωνιστικές παίξαμε. Πόσους ήθελες να είμαι?
0: Τι έπαιξες?
1: 5 αγωνιστικές παίξαμε. Πόσους ήθελες να είμαι, 10?
0: Πρώτα απ' όλα παίξαμε 6 αγωνιστικές, δεν παίξαμε 5.
1: Δυο ήττες έχεις, από 2 τρίμπαλα έφαγες.
0: Ναι.
1: Και με δικό σου γκαγκάτσι να πούμε. Τι άλλο, ρε φίλε.
0: Εσύ τι παιχνίδια έπαιξες, για πες μας.
1: Όποια ομάδα έρχεται στη Φιλαδέλφια βλέπει πώς θα τρώει.
0: Έπαιξες με την Κηφισιά, έπαιξες με τον Άρη, τον διαλυμένο τότε.
1: Ναι.
0: Έπαιξες με την Τρίπολη. Τι έπαιξες άλλο, με τον Βόλο έπαιξες.
1: Τώρα κάνει υπομονή, θα παίξω και θα παίξουμε μαζί.
0: Με τον Βόλο και με τον Όβι έπαιξες κάνα
1: τέτοιο. Θα έρθει κουρασμένη η ΑΕΚ τώρα να την περιποιηθείς.
0: Κάνα ντέρμπι έπαιξες?
1: Κάσε ρε τώρα. Λοιπόν θα κλείσω.
0: Περίμενε λίγο. Κάνα ντέρμπι έπαιξες, σε ρωτάω.
1: Από ό,τι φαίνεται οι Κατσικογιάννηδες δεν πιάνουν.
0: Δεν
1: ούτε με Κατσικογιάννηδες.
0: Ντέρμπι έπαιξες, κάνα ντέρμπι.
1: Ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Θα παίξω.
0: Α, θα παίξεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όταν θα παίξεις θα μιλήσουμε.
1: Θα παίξουμε να μας φέρει την Κατσικογιάννη εκεί να τα βρούμε.
0: Μες. Για να κλαίτε πάλι. Έγινε, άντε, καλό.
1: Άντε, γεια.
0: Κοιμήσου όμορφα, μην δεις κανένα γρυγρή εκεί πέρα και Τούρκων. Έλα, φίλε.
2: Γεια τα Τασούλα πάλι.
0: Γεια τα Σούλα.
2: Άκου, ρε, όχι εσένα, άθλιε του Βίκτορα Ουγκό.
0: Εντάξει,
2: από την Αλεξανδρούπολη.
0: Δεν χρειάζεται τον λες, εντάξει.
2: Άκου να δεις. Όχι, είναι έργο του Βίκτορα Ζουκόβι. Έχει γράψει το βιβλίο του.
0: Μάλιστα.
2: Η άθλη του Βίκτορα Ζουκό. Λοιπόν, είσαι πολύ λίγος και εσύ και ο άλλος ο Ροδακινάς από άλλα μέρος της Βορείου Ελλάδος. Θα ασχολείσαι με τον ΠΑΟ. Εσύ το πας πιο χοντρά. Εκείνος λίγο πάλι τα βρίσκει, τα συζητάει καλά με τον Τζορτάν. Εσύ είσαι πιο άθλιος και από τους άθλιους του Βίκτορα Ζουκό. Μην ασχολείσαι με την ομάδα μας.
0: Τον αρέσει, έτσι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
2: Και μην μας κατηγορείς ότι είμαστε. Εμείς έχουμε την ΕΠΟ, τους διαιτητές. Πρέπει να ντρέπεσαι γιατί αν είχαμε τους ΕΠΟ και τους διαιτητές, με κακή ομάδα σας σήμερα θα κερδίζαμε.
0: Τα Σούλα, κοίταξε.
2: Όχι, όταν πέρσι, δεν πάει να τους ακούμε άλλους αυτούς.
0: Πέρσι, άκου λίγο, πέρσι.
2: Ειδικά αυτόν τον. αν είπα και τίποτα άλλο.
0: Δεν χρειάζεται, άκου λίγο. Πέρσι κλαίγανε όλο τον χρόνο για διαιτησία. Με το Βόλο, με το Βόλο τα επιθετικά φάουλ τα λέγαν πέναλτι. Μιλάμε για τέτοια ανίδεα αυτά.
2: Έχει πήγανε πολλούς βαθμούς και στο παραένα και με διαιτησία, μην τρελαθούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Γεια σου.
2: Τζόρνταν, πόσους υποφέρεις δεν ξέρω.
0: Α, δεν με πειράζει.
2: Δεν ξέρω πόσους πολλούς και υποφέρεις με αυτούς εδώ πόσους.
0: Δεν με πειράζει. Κοίταξε, φέτος επειδή.
2: Μα βάζεξα, τι ασχολούνται με την ομάδα μας, δεν τρέπονται λίγο.
0: Το έργο το βλέπω εγώ. Το έργο το βλέπω. Φέτος θα γελάσουμε, άστο. Εγώ ξέρω τι λέω. Έγινε, κλείσε, τα λέμε για χαρά.
2: Πότε, κλείνω.
0: Για χαρά. Δεν πειράζει. Θα αρχίσει τώρα, λέει, η μουρμούρα, λέει, έχεις να ακούσεις, λέει, πολλά. Η μεγάλη διακοπή, λέει, καθόλου. Να σε πω κάτι. Εγώ δεν τα παρεξηγώ τα παιδιά αυτά. Άστα να λένε. Στο τέλος λένε, ξυρίζουν το γαμπρό. Θα δούμε στο τέλος, μη στεναχωριέστε. Σαν τους Γερμανούς που λέμε στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Γερμανοί, έτσι λέει το σλόγαν. Στο τέλος πάντα δικαιώνται τους. Να το δούμε, μη στεναχωριέστε. Έλα, φίλος.
3: Έλα, Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλώς τον Νίκο.
3: Να πω αυτό το φίλο της ΑΕΚ.
0: Όχι, να μιλείτε, μιλήσεις, πείτε εσείς τι θέλετε. Μείνε,
3: ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλει θα λέει αυτό, δεν βρίζει.
3: Ναι, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός πρέπει να ντρέπονται, γιατί έχουν τις πλάτες της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, ευνοημένες ομάδες του Μητσοτάκη, και αυτές οι δύο ομάδες είναι ομάδες που γύμναζαν τα στρατεύματα του Χίτλερ. Κατέλω. Που συμμετείχαν στο τουρνουά τότε.
0: Περίμενε, μην το χωτρενείς. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός,
3: ναι,
0: ο Αλαφούζος και ο Ηλιόπουλος, είναι κολλητοί του Μητσοτάκη. Αυτά είναι γνωστά.
3: Ναι.
0: Ο ένας έχει το κανάλι που είναι γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
3: Και ο άλλος έχουν τη στήριξη του Μητσοτάκη.
0: Και ο άλλος είναι, να πούμε, κολλητός του. Να πούμε, τρώνε, πίνουν μαζί, κάνουν αυτά, παίρνουν δουλειές κλπ. Γνωστά είναι αυτά.
3: Έχουν τη στήριξη του Μητσοτάκη.
0: Τώρα και ο δικός σας ο Μαρινάκης είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη και είναι χρόνια φίλοι.
3: Ναι, αλλά τώρα είναι μαλωμένοι.
0: Δεν είναι μαλωμένοι. Ξεβρακώθηκε ο Μητσοτάκης. Τον δίνει τα πάντα του Ράκη του Καρασκάκη, στα πάντα.
3: Δεν ξέρω.
0: Να τα μάθεις, άμα δεν ξέρεις.
3: Πάντως αυτές οι δύο ομάδες είναι ομάδες πρέπει να ντρέπονται για την ιστορία.
0: Και ο Μητσοτάκης είναι και Ολυμπιακάκιας, να το ξέρεις αυτό.
3: Ποιος Ολυμπιακός, η άλλη τώρα είναι Παναθηναϊκός.
0: Ολυμπιακάκιας είναι ο Μητσοτάκης.
3: Επηρεάζεται από την τώρα
0: Άκουσε με λίγο, Νίκο, να μιλήσουμε τώρα, ναι, λίγο με ανοιχτά χαρτιά που λέμε.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου λίγο. Ο Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός. Τον έχω δει εγώ με τα μάτια μου να κρατάει τα παιδάκια του μικρά πριν από χρόνια να πηγαίνει στο Καρασκάκι. Ναι. Μικρά πριν από χρόνια να πηγαίνει στο Καρασκάκι, ναι, με τα κασκόλ του Ολυμπιακού.

0: κάνει να μην ξαναπατήσει το καραϊσκάκι.
1: Περίμενε λίγο. Εσύ μιλά τώρα οπαδικά. Περίμενε λίγο. Ναι. Είδε εσύ κανέναν πρόεδρο μια ομάδο να βαράει κομματικό στέλεχο να πέφτουν μπουνιέ και σκαμπίλια και να μην τιμωρείται?
0: Να μην ξαναπατήσει ο Δημητριάδης.
1: Δεν απαντάς όμως, δεν απαντάς.
0: Αυτό δεν μ' αρέσουν τέτοια πράγματα.
1: Αυτό που έγινε με το Μαρινάκη και με το Δημητριάδη, αν το κάνει ο Σαββίδης με το Δημητριάδη, τι θα είχαμε στην Ελλάδα τώρα, για πες μας.
0: Μα το Σαββίδη τον πολεμάει το κατεστημένο εδώ.
1: Τι θα λέγανε τώρα όλα τα κανάλια και όλοι οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί?
0: Μα εδώ θέλω να καταλήξω ότι ο Σαββίδης πρέπει να φυλάγεται, πρέπει να συγκαλέσει εκεί πέρα τη διοίκηση εκεί του ΠΑΟΚ, αυτή που είναι, και να τους τρίξει τα δόντια.
1: Όταν ένας πρόεδρος μιας ομάδος επιτίθεται σε έναν παράγοντα της κυβέρνησης, ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
0: Κατάλαβες.
1: Άμα δεν κάνω λάθος, το λέει, έλα να σε πω, το λέει ο Μαρινάκης και το δίνει σκαμπύλη. Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Έγινε κάτι, άκουσες τίποτα?
0: Και καλά τον έκανε ο Μαρινάκης.
1: Καλά τον έκανε
0: το κολλητό του Μητσοτάκη.
1: Δεν είναι πάει έτσι, ρε Νίκο.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι πρόεδρος μας, καλά τον έκανε. Αν τον έκανε άλλος πρόεδρος, να τον απελάσουμε.
0: Ο Μητσοτάκης πολεμούσε το Μαρινάκη τόσα χρόνια.
1: Κατάλαβα.
0: Καλά τον έκανε ο Μαρινάκης το Δημητριάδη.
1: Άρα
0: και ξανά να μην πατήσει το Δημητριάδη στο Καραϊσκάκι.
1: Και εσύ τα καλά και τα συμφέροντα.
0: Άντε να έρθουμε τώρα στο ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Πρέπει να φυλάγεται ο πρόεδρος, ο κύριος Σαββίδης, πρέπει να φυλάγεται. Το την έχουν εστημένη. Ο άλλος, ο αντίπαλος του που ήρθε εδώ πέρα με εντολή της κυβέρνησης, ξέρεις για ποιον λέμε, να μην λέμε ονόματα, κατάλαβες έτσι?
1: Κατάλαβα.
0: Μπράβο, αυτός που θέλει να ανατρέψει τον κύριο Σαββίδη. Εμένα τέτοια πράγματα δεν μ' αρέσουν. Εμένα ο πατέρας μου ήταν αριστερός. Εγώ δεν γουστάρω αμερικανόφιλους και γαλλόφιλους και αγγλόφιλους και αυτά. Εγώ τη Ρωσία την αγαπάω. Εμείς είμαστε με τη Ρωσία, δεν είμαστε με τους Γάλλους και τους Αγγλογάλλους και τους Αμερικάνους εδώ πέρα. Κατάλαβες? Και τέτοιες καταστάσεις δεν γουστάρω εγώ, που στείλανε εδώ πέρα εκείνον το κολλητό του Μητσοτάκη εδώ πέρα, τον άλλον, για να ανατρέψει τον κύριο Σαββίδη. Γι' αυτό αυτό το παιχνίδι με φαίνεται ύποπτο με την Καλαμάτα. Δεν μπορεί τώρα οι παίκτες, επειδή δεν γουστάρουν τον προπονητή, να κάνουν τέτοιες εμφανίσεις. Κύριε Σαββίδη, πρέπει να τους τρίξεις τα δόντια, να τους βάλεις ένα πρόστιμο, γιατί μπορεί να τρίξει και η καρέκλα η δική σου, κύριε Σαββίδη, γιατί ο άλλος παραμονεύει, ο άλλος που ήρθε με εντολή εδώ πέρα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλά τώρα, χαλάρωσε και σιγά τώρα, δεν είναι έτσι το έργο, ξέχασε το.
0: Πώς δεν είναι έτσι το έργο?
1: Τι παραμονεύει τώρα? Δηλαδή τώρα εγώ παραμονεύω να σε πάρω το σπίτι τώρα?
0: Μα ο άλλος που ήρθε.
1: Ρε, συγκεντρωθείτε, ρε Νίκο, συγκεντρωθείτε λίγο, σε παρακαλώ. Άμα δεν πουλάει ο άλλος, άκουσε με λίγο τώρα.
0: Ναι.
1: Μάθετε να κάνετε διάλογο, κουβέντα.
0: Ναι.
1: Άμα δεν πουλάει ο άλλος, τι παραμονεύει, δεν κατάλαβα.
0: Ο άλλος θέλει να δημιουργήσει αναταραχή.
1: Ρε, ελληνικά τα λέω. Άμα δεν πουλάει ο άλλος, τι αναταραχή? Αναταραχή το ξέρουμε.
0: Μα δεν πουλάει, μα δεν εξακριώσει τους πιλάτες.
1: Δεν υπάρχει μαμά.
0: Μα εγώ άκουγα ένα μετάδοση τον ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα και στο τέλος οι φίλες του ΠΑΟΚ γιουχάριζαν. Αυτό δεν είναι τώρα πρόβλημα για τον κύριο Σαββίδη? Αυτό δεν το εκμεταλλεύεται ο άλλος, ο αντίπαλος του κύριου Σαββίδη? Να λέμε την αλήθεια, Τζόρντα, γι' αυτό πρέπει να φυλάει.
1: Ρε, δεν πουλάει ο άλλος, τι πρόβλημα και τρίχες μου λες?
0: Το ξέρω, δεν πουλάει.
1: Τζάμπα, κουβέντα λες, Νίκο, πιάσε ένα άλλο θέμα.
0: Αλλά δημιουργείται μια αναταραχή από μέρους των φιλάθλων. Και αυτό είναι επικίνδυνο για τον κύριο Σαββίδη. Πρέπει να λάβει τα μέτρα του.
1: Εσύ πάλι τα δικά σου, του νου μου τώρα. Πάρε άλλο θέμα, σε λέω, ρε. Τζάμπα, τα μιλάς τώρα. Τζάμπα, σ' ακούω κι εγώ τώρα και σ' ακούω και ο κόσμος, τζάμπα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα να πάρω άλλο θέμα. Τι είναι άλλο θέμα? Να πάρω να βάλεις ένα τραγούδι του Μπενιδιάτη που μου αρέσει. Εκείνο που λέει, σβήσε τις ελπίδες που έχεις για μένα. Δεν αισθάνομαι αγάπη πια για σένα. Ένα πολύ τραγουδάρα. Εκείνο βάλτο. Και θέλω να σου πω, Τζόρνταν, εγώ σου το είπα και προχθές, αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν γουστάρω να το πάρουν αυτές οι ομάδες, οι δοσύλλογες που συμμετείχαν με τα γερμανικά.
1: Έγινε, τα λέμε, για χαρά. Στείλω να, συνεχίζει, στείλω να. Τζόρνταν, το καλύτερο που άκουσα σήμερα, λέει, είναι από την κυρία Τασούλα, που αποκάλεσε τον Γιάννη, λέει, Ροδακινά, από την Άουσα. Η Ροδακινά τον είπε, Χαιρετίσματα στον Νίκο, λέει, τον απέναντι.

0: Η ομάδα λέει είναι γυμνή, λέει το φιλαράκι κάτω από τη Ρόδο, τον Αρχάγγελο. Δεν είναι γυμνή ομάδα. Η ομάδα έχει καλό ρόστερ, παιδιά. Κάνα δύο μεταγραφές μπορεί να μην βγήκανε, αλλά έχει και πολλές απουσίες, τραυματισμούς και το να κοιτάλω. Θέλει προπονηταρά κάτω. Απλά είναι τα πράγματα. Καλησπέρα, Τζόναν. Καλή εβδομάδα, λέει. Εντάξει, κάναμε, λέει, τα λέει με χάλια εμφάνιση. Είναι αυτός λόγος, λέει, αυρίζουμε τους πάντες. Τι οπαδοί είμαστε, λέει. Δεν καταλαβαίνουν μόνο λέει, για τις νίκες. Όλοι συναγωρηθήκαμε, αλλά λίγο χαλαρώσε, ρε. Τέτοια μιζέρια, λέει, και δεν κάνει. Μάλιστα. Ας τους δώσει άλλη, λέει, μία εβδομάδα αραλίκη, όπως με την διακοπή, λέει, να κομπροσκυλιάζουν λίγο ακόμη, λέει, και θα πάει καλά η ομάδα Τζόρνταν. Σαν δεν τρέπονται λίγο, λέει, ρε φίλε, ακατάλληλος, πέρα για πέρα, λέει, είναι. Μάλιστα. Καλημέρα, Τζόρνταν, καλή και όμορφη εβδομάδα, λέει. Εύχομαι, ζήτω ο Γιώτης, ζήτω ο Γιάννης, ζήτω τα τέσσερα ιερά γράμματα. Μάλιστα. Προπονητής μόνο με τις φανέλες, λέει, πρέπει να κερδίσει, λέει. Κώστας από την Ασπρόμαυρη Νάουσα. Καλησπέρα, Ελουστόντο, λέει, Σερμή, Λαγκαδά, Σαντα Μαρία, σε Φιλότα, Μίντο, Ντιέγκο, Κώστα και Αετός Κίδρας, Μπάμπα, σε Μελέτη, Φλόρινας και Λύση και λοιπά. Πρώτη φορά, λέει, η Ιορδάνη, στα 54 μου έκλεισα την τηλεόραση σε αγώνα της ομάδος μας. Γιωργάκη, λέει, τον έφαγε στον Τιτανοτεράστιο Ρασβάν. Τώρα λούσουτα, μάλιστα. Δεύτερη φορά το ίδιο λάθος κάνουν. Άιτε τώρα. Αυτός και το φιλαράκι του εκεί πέρα δίπλα. Τώρα έχουμε γραμμές, Πάμε σε διάλειμμα και μετά. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι γρήγορο και επιστρέφουμε με τον κόσμο, με τα μηνύματα. Έχουμε πολύ πράγμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο. Έλα Βιλός.
1: Δεν μου λες τώρα.
0: Έλα Ροδακινά από την Νάουσα. Ωραίο, μ' άρεσε.
1: Τιμή μου που έχω Ροδάκινα.
0: Ε, βέβαια τιμή μου, μόνο.
1: Θα τη στείλω και κάνω 5-6 κοσέρβιση και κομπόστα να πάει.
0: Όχι κομπόστα, τέτοιο, επιτραπέζια θα στείλεις, τελάρα του χρόνου.
1: Επιτραπέζια, τελάρα, τη στείλω και κομπόστα, μα θέλει. Τιμή μου που είμαι Ροδακινάς.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα πριν μια ώρα έμαθα ότι σε ακούει ένα 15 χρονών παιδί.
0: Ναι.
1: Πέρα από το χωριό είναι περιφέρεια Σερβίων, την Κοζάνη.
0: Α, Σέρβια, Κοζάνης. Την αγάπη μου, να στείλουμε εκεί.
1: Ένα χωριό, ένα χωριό. Το ατόματα με είπανε.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι φανατικός ακροατής.
0: Την αγάπη μου να έχει.
1: Ναι, ναι. Παίζει μπάλα σε ακαδημίες και σε ακούει κάθε βράδυ.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά τον είπα και τα μαθήματά σου.
0: Τι τον είπες?
1: Και το σχολείο όλο.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Πάνω απ' όλα.
1: Λοιπόν. Θέλω να πω, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Με αφορμή που παίξαμε με την Εθνική Γερμανίας. Άκουσες, είδες δηλώσεις του Κλοπ, πώς λέγεται αυτός?
0: Όχι, τι είπε. Ο Κλοπ, ο προπονητής της Γερμανίας, τι είπε?
1: Ο Κλοπ, ναι, πώς. Είπε το εξής. Ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος ότι η Εθνική Ελλάδος πήρε το Euro.
0: Ναι.
1: Και τον πήραμε το Euro, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτός το πήρε το Euro, αλλά με το Ρε Χάγκελ.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι, εγώ το διάβασα τώρα, άμα δεν πιστεύεις.
0: Όχι, το πιστεύω.
1: Πρέπει να πει, το πήρε με Γερμανόνα.
0: Εντάξει. Καλά του είπε.
1: Αλλά το είπε.
0: Με το Γερμανό του Ρεχάγγελ δεν το πήραμε. Έτσι το πήραμε.
1: Και επειδή ήταν ο Ρεχάγγελ προπονητής, τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι πήραμε το Euro με το Ρεχάγγελ. Τι δεν σημαίνει.
1: Τελικά, Ρεχάγγελ,
0: αν είχαμε άλλο προπονητή, πιθανό να μην τον παίρναμε.
1: Α, έπαιξε ρόλο επειδή ήταν Γερμανός δηλαδή.
0: Δεν έπαιξε ρε, Γιάννη τώρα. Συγκρίζω.
1: Γιατί έπαιξε ρε, τώρα?
0: Γιατί ήταν προπονητάρα ο Ρεχάγγελ, ρε, Γιάννη.
1: Ξύλα κάνει και παλιά μια ερώτηση πάλι. Οι παίκτες κάνουν το προπονητή ή ο προπονητής της παίκτης?
0: Κοίταξε.
1: Εγώ λέω ότι οι παίκτες κάνουν το προπονητή.
0: Οι παίκτες κάνουν τον προπονητή και ο προπονητής κάνει την ομάδα.
1: Τι εννοείς την ομάδα?
0: Κάνει ομάδα.
1: Κάνει ομάδα.
0: Ναι.
1: Με τους παίκτες που έχει.
0: Ναι, κάνει, με τους παίκτες που έχει κάνει την ομάδα. Κάνει ομάδα.
1: Βάζει το Μπασινά, έβαζε το Σαγοράκι, έβαζε το Τσάκα, έβαζε τον... Και τα λοιπά και τα λοιπά, κατάλαβες, έτσι?
0: Ναι.
1: Άμα δεν είχε αυτό το παίκτη, τι ομάδα θα είχε? Για πες μου λίγο. Δώσε μια απάντηση.
0: Άμα δεν είχε αυτό το παίκτη, μπορεί να είχε...
1: Ναι, τι ομάδα θα είχε η Ελλάδα?
0: Θα σου πω. Μπορεί να είχε αυτό το παίκτη ένας άλλος προπονητής και να μην μπορούσε να πάρει το γύρο.
1: Μπορεί να είχε αυτό το παίκτη και...
0: Να μην μπορούσε να πάρει το γύρο. Να μην έπαιρνε το γύρο, αυτό λέω.
1: Να έχει αυτούς τους παίκτες ένας άλλος προπονητής και να μην έβαλε το Euro.
0: Ναι.
1: Μήπως το πήραμε, ήμασταν τυχεροί και το πήραμε.
0: Κοίταξε. Και η τύχη
1: παίζει ρόλο.
0: Παίζει το ρόλο, ναι.
1: Βέβαια, παίζει. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Ναι. Και άμα είσαι και καλός άνθρωπος, σε βοηθάει και η τύχη.
1: Να βλέπει ο Θεός ότι είσαι καλός άνθρωπος, σε βοηθάει και η τύχη.
0: Όχι, δηλαδή. Ο Θεός, δεν ξέρω ποιος το βλέπει. Βλέπω
1: ότι... Πώς το βλέπει, πώς το λες αυτό?
0: Έχει άστρο. Ας πούμε.
1: Α, όπως η γεια σου, για έκανε το πρωτάθλημα.
0: Όπως είπα, μα είσαι καλός άνθρωπος, άλλο κομμάτι είναι εκείνο.
1: Όπως λες ότι είσαι καλός άνθρωπος.
0: Όπως είχε και άστρο και.
1: Αυτό ποιος το βλέπει.
0: Και όποιος είχε και. Όπως είχε άστρο και ο Σάντος, ο Φερνάντο Σάντος.
1: Ποιος Σάντος είναι τώρα?
0: Δεν είχε άστρο και ο Σάντος.
1: Άκουσε, μη είχε. Λες είναι καλός άνθρωπος. Και ποιος τον βλέπει ότι είναι καλός άνθρωπος, ο Θεός?
0: Η μοίρα του, ρε φίλε, τον κάνει έτσι.
1: Η μοίρα του τον κάνει έτσι. Λοιπόν.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Ρεχάγγελ είναι από τους κορυφαίους προπονητές μέσα στους 20 στον κόσμο για μένα.
1: Για ποιο λόγο είναι μέσα ψήφος στον κόσμο?
0: Γιατί...
1: Τι έχει κάνει εκτός... Α, μισό λεπτό λίγο. Εκτός το ευρωπαϊκό που πήγε με την Ελλάδα, τι έχει κάνει σαν προπονητής?
0: Τι λες τώρα, είσαι καλά ρε.
1: Δεν ξέρω, θέλω να μάθω.
0: Πήρε πρωτάθλημα ρε...
1: Πού ήταν προπονητής αυτός καταρχήν?
0: Ο Ρεχάγκελ ήταν προπονητής...
1: Πού ήταν, σε ποιες ομάδες?
0: Προπονητής?
1: Ναι, Τζόρτα. Δεν ξέρω, σοβαρά σου λέω.
0: Θα σου πω εγώ. Πήρε πρωτάθλημα με τη Βρέντε Βρέμη. Με την Καζίνα.
1: Πήρε πρωτάθλημα με τη Βρέμη.
0: Δεν πήρε.
1: Με δεν την... ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Μα, δεν την... ξέρω.
0: Νομίζω πήρε και με τη Βρέμη. Με την Καζίνα δεν πήρε.
1: Ναι.
0: Με... Στη... Στο Ντίσσελντορφ ήταν προπονητή. Στο... Στην Μπάγερ πήγε.
1: Εντάξει, κάνω πάσο τότε.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε να θυμηθώ. Πήρε ευρωπαϊκό με την Ελλάδα. Τώρα, αν πάρεις πρωτάθλημα να πούμε με την Καζεσλάουντεν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα, σαν να έρθεις εδώ πέρα.
1: Να πάρω πρωτάθλημα με τη Λάρισα.
0: Ποια Λάρισα, η Λάρισα καλή είναι. Να πάρεις πρωτάθλημα να πούμε με την Τρίπολη, ξέρω εγώ.
1: Με την Τρίπολη.
0: Με τον Πανετολικό, κάπως έτσι.
1: Κάνω πάσο τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Πρόσεξε λίγο. Ήταν, ναι. Ήταν ο προ... Άκουσα μια μέρα του το Παλίδι. Τον
1: βοηθό του. Ναι. Τον είχε... εδώ από την ονομόνη Μαθίας, είναι.
0: Τον είχε βγάλει ο Πετρολάκης να πούμε σε συνέντευξη, έχει χρόνια.
1: Και... Ρωτάω αυτός εδώ από τον ονομόνη
0: το Παλίδι δεν ξέρω, νομίζω μπορεί να είναι και δραμηνός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, δεν ξέρω, για πες μου.
0: Νομίζω. Λοιπόν, και τον έλεγε ρε παιδί μου για το Ρεχάγκελ. Νομίζω ναι. Σε μια επαιτειακή συνέντευξη με την ίδια μέρα παράδειγμα που με το Euro. Συμπληρώσαμε παράδειγμα 10 χρόνια από το Euro και κάτι τέτοια, 15 χρόνια. Και είπε για την ιστορία του Ρεχάγκελ. Και λέει, είναι, θυμάμαι, λέει, ήρθαν λέει, συγγενείς, λέει, να πούμε των ποδοσφαιριστών, οι γονείς παράδειγμα και τέτοιοι, οι γυναίκες και αυτά, στην προπόνηση. Και λέει, τι είναι αυτή εδώ πέρα, λέει, συγγενείς, λέει, διώξεις όλους. Από την προπόνηση.
1: Όχι,
0: από, από εκεί, από την προπόνηση, να μην βλέπουν τίποτα. Δεν θέλω, λέει, τίποτα. Διώξεις όλους. Εδώ δεν είναι θέατρο να βλέπουν. Εδώ κάνουμε δουλειά. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Α, προπονητάρα ήταν ο Ρεχάγκελ, τώρα τι να λέμε.
1: Λοιπόν, έτσι. Θέλω λίγο να πω να σχολιάσω κάτι τώρα, να με επιτρέψετε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Για αυτό το Σπανούλη, τον προπονητή του Άρη.
0: Τώρα δεν νομίζω να έχει νόημα τώρα σήμερα να τα πεις αυτά.
1: Όχι, μια κουβέντα να πω μόνο. Άντε,
0: πέσε, να πέσε.
1: Έπεσε Άρης, ΑΕΚ, η ΑΕΚ δεν έχει ομάδα, δεν έχει λεφτά. Μας διάλυσε ο Άρης και καλά μας έκανε.
0: Γιατί δεν έχετε ομάδα και λεφτά, ρε? Είναι αυτό το σύνδημα που λέμε δεν έχετε ομάδα, δεν έχετε λαό, ότι ήρθατε να κάνετε στο γήπεδο αυτό?
1: Λαό έχουμε, ποιος είπε δεν έχουμε λαό?
0: Α, λεφτά
1: τώρα που θα συγκρουθούμε με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ που δώσετε εκατομμύρια, πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Σε ομάδα λες?
1: Σε ομάδα του μπάσκετ, ναι.
0: Άρα λεφτά δεν έχετε?
1: Δεν ξέρω, κάτι σημαίνει και λεφτά, δεν έχουμε, δεν ξέρω, κάτι παίζεται εκεί πέρα.
0: Ποιοι έχουν την ομάδα στο μπάσκετ?
1: Δεν μπορώ να, ο Αγγελόπουλε δεν είναι αυτή.
0: Μπατήρια είναι.
1: Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Α.
1: Λοιπόν, άλλο θέλω να πω.
0: Τα πήραν τζάπα όλα γήπεδα του ένα άλλο εκεί και δεν βάζουν λεφτά, ρε φίλε. Είδες τι γίνεται.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Α, για πες.
1: Έγινε μια φάση στο μπάσκετ εκεί στο Άρη ΣΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Βάζει το στόμα του στο χέρι, το χέρι του, το δάχτυλο Σπανούλης.
0: Ναι.
1: Και λέει το Λαριτζάκι, μη μιλάς.
0: Σου τον κάνει.
1: Ναι, αυτό πώς το βλέπεις σαν προπονητή εσύ? Το κάνει καλό αυτό τον Σπανούλη που το κάνει αυτό το πράγμα?
0: Δεν είναι ωραίο, όχι.
1: Το βλέπεις σωστό αυτό το πράγμα?
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Δεν είναι κανένας Σπανούλης σου, μη μιλάς. Αλλά αν μίλησε και ο Λαριτζάκης, κακός για μένα που μίλησε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα ο σου, μη μιλάς. Δεν ξέρω πώς είναι και ο Σπανούλης, εντάξει, καλός προπονητής είναι. Εθνική Ελλάδος, ξέρω εγώ, έπαιξε που ήταν αλλού στη Ρωσία που ήταν. Αλλά δεν δείχνει καλό αυτό το πράγμα. Μες. Λοιπόν, εδώ έχω μερικά μηνύματα. Τον Ντάνε Γιάννη να δώσει σχεδίσματα από τη Μελβούρνη στο μοναχό των ΦΜΗ της πόλης του... της πόλης μόνο Τζόρνταν.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι το ΦΜΗ, ρε τώρα?
0: Δεν ξέρω, Γιάννη.
1: Και σχεδίσματα... Την τασούλα που έτρωγε τα περίκοκα 10-10 και τη φταίνε τα λοδάκια.
0: Κλείσε τώρα, έχουμε κόσμο τώρα, δεν είμαστε για χαιρετίσματα και
1: καλά, για... Άτε, καλό
0: τα λέμε
1: σημερό.
0: Για χαρά. Έλα φίλος. Πάει ο φίλος. Έπεσε. Ανοιχτό το κέντρο. Περίμενε ώρα σε γραμμή ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάρτε γιατί να μην εσείς που πέσατε, όχι τίποτα άλλο.

0: Καλησπέρα Τζόρνταν, έχουμε τη στεναχώρια μας, λέει, για τον πάγο μας τώρα, και ο κύριος Γιώτης λέει ετοιμάζεται, λέει, να πάρει τηλέφωνο, λέει, για τραγουδάρα. Τι να κάνεις. Τι τραβάς εσύ, Ιορδάνη, σε καταλαβαίνω, λέει, Βαγγέλης Ελβετία. Γεια σου, Βαγγέλα. Έφτασες καλά πίσω στην Ελβετία? Βαγγέλης έφυγε χθες, γύρισε πίσω στην Ελβετία, ήταν το παιδί εδώ κάνα δύο εβδομάδες, μια χαρά ήταν, να πούμε. Μας τίμησε, ήρθε, μας βρήκε, μας έκανε, βέβαια. Η Ιορδάνη, πρώτη χρονιά του Ντεσπότοφ στον ΠΑΟΚ, λέει, 47 συμμετοχές, 12 γκολ, 9 ασίς. Δεύτερη χρονιά, 44 συμμετοχές, 7 γκολ, 9 ασίς. Και η περασμένη με 30 συμμετοχές, 5 γκολ και 3. Οπότε μας είναι, λέει, χρήσιμος και πολύτιμος. Αν θέλει και αυτός, λέει, να συμμετάχει στην ομάδα. Μάλιστα. Έλα, φίλος.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Με έφαγε ο φίλος ο Γιάννης.
0: Α, γεια σου, Γιώργος. Έριξε ο μπαγάσας,
1: ε. Ναι. Δεν πειράζει, άντε. Καλώς. Δικό μας παιδί.
0: Ναι.
1: Χαιρετίσματα το φίλο του Σωτήρα, το γείτονα, Τζορδάν. Ακούει, μου φαίνεται.
0: Πού είναι ο Σωτήρακης, πού είναι.
1: Ξέρεις και κάτι, Βέλγιο, Ολλανδία είναι, ξέρω εγώ, κάπως θα ακούει.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει, ακούω εγώ, λέει, ακούω, λέει, λέω, πάρε τηλέφωνο. Ξέρω εγώ, λέει, πάρε τηλέφωνο, να τα βγει το Σωτήρακης.
0: Άστο να μην
1: το αγχώνει. Ναι, παιδί, εκείνο στο μυαλό το λέει το γι' αυτό.
0: Μην τον αγχώνει.
1: Τι να τον αγχώνω, μια χαρά, για να γίνει. Τέλο πάντων, τι γίνεται.
0: Τι να γίνει.
1: Στενοχώρια έχουμε.
0: Ναι.
1: Καλαματιανό χώρο, δεν πειράζει ρε και εσύ, θα στάσει η ομάδα. Έγινε. Κάθε μέρα πα και δεν θα αντάξει λίγο καθημερινή. Έγινε. Θα στάσει η ομάδα. Μη στάσει πολύ.
0: Άντε να δούμε.
1: Όχι, όλα θα γίνουμε. Όχι, αυτό έχει δίκιο ο άλλος που λέει. Δεν έχει σημασία. Ο Μάντσεστερ έχει να κάνει νίκες όταν πει τα εθνική να πέσει. Δεν έχει σημασία, αλλά παίζει μεγάλη ομάδα. Το ίδιο και εδώ. Κάποτε θα σκαλώσεις λίγο. Μην κοιτάει ο Ολυμπιακός. Κλωτσάνε πόδια, σπάνε, κόκκινες δεν τρώνε και προχωράνε. Εδώ είναι όποιος είναι πολιτός. Με το τρίο μπλοκάντο της κυβέρνησης, εκείνος θα παίρνει πρωτάθλημα. Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πες του Γιαννάκη, όσο για το φίλο τον Ηλιόπουλο, θα λέμε το όνομα, αυτά τα λόγια που προέδρος, όφι εμείς δεν το μπιπ, τον κάνουμε, αυτά δεν λέμε.
0: Τώρα κατάντια είναι αυτό, ρε φίλε, εντάξει.
1: Όχι, αυτά δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Εγώ νομίζω οι πρόεδροι των ομάδων πρέπει να είναι σοβαροί, να πούμε, μην κάνουν...
1: Πολύ σοβαροί.
0: Να δίνουν το παράδειγμα, να δίνουν το παράδειγμα στον κόσμο τους, βέβαια.
1: Τώρα τι είναι αυτό. Δεν μου αρέσει καθόλου. Και εδώ οι οπαδοί κάτι... Είναι οπαδοί, είναι παθιασμένοι κάτι...
0: Από προέδρους ομάδων, οι πιο σοβαροί είναι από τους Big Four, ας πούμε, είναι ο Σαββίδης και ο Αλαφούζος. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα.
1: Μέχρι στιγμής μόνο ο Σαββίδης είναι.
0: Και ο Αλαφούζος είναι και εκείνος σοβαρός.
1: Δεν είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου. Άμα δεν βρίζει, ξεφορτώνουμε καράβια, πετρέλαια παίρνουμε ρώσικα... Και τα πουλάμε και υπονομάμε και κάνουμε το μάγκα.
0: Αυτό είναι άλλο
1: αυτό
0: κομμάτι.
1: Δεν είναι, και αυτό δεν έχει σημασία.
0: Όχι, όχι.
1: Με άλλο τρόπο είναι
0: βρίσιμο.
1: Κορόιδεμα. Όχι, δούλεμα.
0: Όχι. Άκουσε με λίγο. Εγώ λέω έξω η εικόνα, το προφίλ ενός προέδρου στους οπαδούς του και στην κοινωνία γενικά. Έτσι. Εγώ λέω αυτό.
1: Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Σε καταλαβαίνω, γι' αυτό και προείπα. Ότι με άλλο τρόπο, χωρίς αυτό
0: εδώ,
1: το βρίσιμο,
0: εδώ τώρα ο
1: είναι
0: ο...
1: αυτό το...
0: Ο Νικόλας τώρα, που είναι μεγάλος ηλικιός άνθρωπος, συνταξιούχος, τον άκουσε τι είπε. Καλά τον έκανε, λέει, τον Δημητριάδη ο άλλος που τον έδωσε σκαμπίλ και να μην ξαναπατήσει. Τώρα είναι κουβέντες αυτές τώρα να λες για τον αυτό να καλά τον έκανε. Τι και δεν. Το παράδειγμα αυτοί το δίνουνε. Δηλαδή μετά ο φίλαθρος τι θα κάνει.
1: Α, μπράβο. Πρώτον, τώρα, και οι δύο εκείνοι έχουν βρωμιά.
0: Έπρεπε. Έπρεπε,
1: και από εδώ και από εκεί.
0: Έπρεπε εισαγγελέας να επέμβει, αλλά ποιος εισαγγελέας τώρα, τι να επέμβει ο εισαγγελέας.
1: Ποιος εισαγγελέας, πού να πάνε άνθρωποι, δε. Το λέει, θα σε στείλω μετάθεση στην Κίνα, στο πάνω και στον Νεπάλ.
0: Στη Γρυλανδία, άρα... ποια Κίνα, εκεί να πας με αεροπλάνο. Στη Γρυλανδία πώς θα πας, με πιγκουίνο, ανέβεις πάνω και πας.
1: Εκεί πέρα μπορεί να έχει ησυχία, δεν ξέρω, που αντιγλυτές πέρα. Με τους τάραντες να κάνει παρέα, θα συνομιληθεί. Ανθρώπους δεν πρέπει. Ξέρω εγώ στη λόγω στο Νεπάλ. Γιατί μόλις κάναν μαγιά, τους πετώσαν πάνω από τις πολυκατοικίες, από τα γραφεία τους και τους βάζαν φωτιά. Είδες, μια, δυο, τρεις, αγανάξανε. Τους κόψαν, λέει, ίντερνετ, θα σας έχουμε σαν τα ζώα. Λέει, ό,τι θέλουν να σας κάνω. μερικούς αδιάβασους στον Άγιο Πέτρο.
0: Αλλά εκείνη η σκηνή, ρε φίλε, δεν μου έχει μείνει. Δηλαδή, το λέω να σε πω, σκύβει ο Δημητριάδης, τον τραβάει ένα σκαμπίλι ο Μαρνάκης και εκείνος απευθείας τον βουτάει από την πουκαμίσα, τον τραβάει, σκίζεται η πουκαμίσα και τον δίνει μία. Ακούς.
1: Το είδα.
0: Και αυτή ακόμα είναι, ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Και αυτοί και οι δυο τους ακόμη λόγο δεν δώσανε σε κανένα.
0: Τι λόγο να δώσουνε.
1: Και, οι Ευρωπαίοι, και οι Ευρωπαίοι μην ομίλεις. Άσε σου λέει αυτά, κάντε τα, διαλυθείτε, τους δίνουν εντολή. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, έτσι. Εμείς δεν ξέρουμε, αλλά δεν τα κάνεις, κανόνισε αυτά τα τρία κομματίδια που δίθεν κυβερνάνε. Αυτά λέει θα φάτε, ξέρεις, φάπα. Δυνατή. Φτάστε πως λέει ο Καραγιάκος ο μεγάλος που Θεός χωρέστον, ναι. Προσγείωση για σφαλιάρες έχει γίνει η πολιτική. Αυτά δεν είναι λέει δημοκρατία. Δίθεν σαν δημοκρατία κάνει. Κατάλαβες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν ορκιστεί. Έτσι μεταδίδεται αυτή η αρρώστια, αυτή η αγένεια, αυτή η δρόμικη συμπεριφορά μεταδίδεται και στους φιλάθλους. Και όλοι αποτρασύνονται. Και αρχίζει ο ένας, γιατί αυτή την εντολή έχουν. Διαλύστε το, δεν πειράζει. Δείτε τη δημοκρατία, βάλτε μπροστά τη δημοκρατία και από πίσω κάντε το αμπόγελο όλα. Δεν πειράζει. Αρκεί να μην μπορεί στην Ελλάδα να συνοηθεί κανένας. Τέλος πάντων, θα μπλέξουμε λίγο με αυτούς. Να και το ποδόσφαιρο αυτό γίνεται, κατάλαβες. Βλέπεις, ό,τι θέλει ο καθένας προχθές, κάτσε λίγο που είδα φάσεις. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, την αυτά. Ξένος διαιτητής. Τι ξένος διαιτητής. Το στη χειρότερος από το δικό μας είναι.
0: Από Μαυροδένδρη Κοζάνης είναι ο τοπαλίδης, λέει ένα φιλαράκι μου. Από την Κοζάνη.
1: Ναι, από εκεί κάπου είναι. Ναι, και εγώ θυμάμαι κάπου από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αυτούς εδώ άκρη δεν βγάζουν. Το χαιρετίσματα εκεί το φίλο του Μπαμπίκο, το Μελβούρδη και το συνάδελφο, τον παλιό συνάδελφο που λέγαμε πηγαίνουν ταξίδι. Πώς ξέχασε και τώρα, Μαρό, Μιχάλης είναι.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι,
1: αυτός ακούει τώρα.
0: Ακούει.
1: Πες τώρα, θα ακούει ακόμα, δουλεύουμε, γεράσαμε και ακόμα πάμε δρομολόγιο. Στο καπάκι 4 μέρες δεν κάνουμε. Θα γυρίσουμε και πίσω. Εχθές το σέσυρα το μήνυμα, προχθές, στο Δούναβη στη μέση ήμουνα. Αλλά για πάει το μήνυμα, μετά με λέει το δεύτερο δεν είναι. Και τις άκουσα και έγραψα. Ήμουν κουρασμένος, έπεσα να κοιμηθώ και όλα και γράφω. Είμαι στο Τρομπέτα λέγεται, στο Δούναβη, ποτάμι, στη μέση περίπου της Ρουμανίας. Και έπεσα για ύπνο.
0: Και το διάβασα, το διάβασα μετά.
1: Α, το διάβασε και εκείνο, ήρθε, είδες, επέδειξε μια δεν ήρθε, το ξαναπάτησε, λέω δεν αντέχω άλλο, θα πάω να κινηθώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι θα έλεγα, Σωτήρης είπαμε τον, είπαμε, το γιώτηρε, το φιλαράκι μου, το γιώτηρε, στη Μητριά.
0: Ναι.
1: Προχθές ήμουνα, γιώτη, τώρα έπεσα κοιμηθεί, γιώτη σίγουρα, ήμουνα τραπέζι με κάλεσαν, είχαν κυνήγι, το Σόλον, ξέρει αυτός, όλη εκεί μια κλίκα είναι στο καφενείο μπροστά, στο πλεύρωμα, Γιορδάνη, το ξέρεις, στο δρόμο πάνω.
0: Το ξέρω το χωριό, ναι.
1: Είχανε σε όλον εδώ συνάδελφο μαζί είμαστε, τώρα που είναι αυτός ανεβαίνει, σήμερα ανεβαίνει, τελείωσε την άδεια. Είχε μοσχαρό κεφαλή, δώσα, κάτσε καλά. Και με λέει θα έρθεις εκεί γιατί έχουμε και κοινωνικό πρόβλημα, πρέπει να τα πούμε. Και μαζευτήκαμε καμιά δεκαπεταριά εκεί, τα ήξαμε, εντάξει με σχαροκεφαλή γλώσσα, αλλά δουλεύουν, δεν το συζητάμε. Αργά πήγα, κάτσε 9 η ώρα, τα νύχτα από το δρομολόγιο, 9-10 και μέχρι 1 η ώρα κάτσε. Λοιπόν, διότι ξέχασα εντελώς να πω την αλήθεια, να σε καλέσω. Εκεί ο μουσικός, τα άλλα τα παιδιά, ο Γιώργος και τα Αρσένη, τα τρία όλοι μαζευτήκαμε και τα είπαμε. Η λύση είναι μία ελληνική λύση, βγαίνουμε και τελειώνουμε. Και τους τελειώνουμε μια και
0: αυτός με στέλνει μήνυμα από τη Μελβούρνη, από τους που λες ο Μιχάλης. Να είσαι καλά, φίλε, λέει, στο Δούναβη είχα μείνει, λέει, με την Ταλίκα από Μπέκ. Και με τον Κουκούλη τον Γιώργο λέει πολλές αβαρίες λέει. Μαζί ήσασταν μαζί?
1: Ήταν αυτό που θυμήθηκε στην Ισπανία που ήμασταν. Πήγαμε 3 αυτοκίνητα, όχι, 2 από έναν οδηγό. Δεν οδηγούσα φυσικά, αλλά εντάξει, παρέα, έτσι χρειαζόταν για να κάνουμε 2 χιλιόμετρα παραπάνω. Λοιπόν, γι' αυτό λέω αυτός θα είναι. 3 χρόνια τώρα έφυγε. Δεν μας είπε τι κάνει όμως, πώς πάει και τι λέει, τι δουλειά κάνει εκεί πέρα. Πάλι τίποτα με αυτοκίνητα ή καμιά επιχείρηση. Πήγα μήνυμα πες, καμιά φωτογραφία να σε δούμε πώς είναι.
0: Ναι.
1: Και χαιρετίσματα και όλη την παρέα εκεί πέρα, τους Φόκουερ που λένε που ακούνε. Και εκεί ο Αεξής, εκεί στην Αλεξανδρούπολη, ο φίλος είναι πολύ πεισματάρης. Έτσι εγωιστικά, μην μιλάς, δεν κάνει. Δεν πάει έτσι μπροστά η ομάδα τους. Πώς το λέμε, πώς το λέγει.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Προηγουμένως που λέγατε, θα σας έχουμε στην Τούμπα, θα σας έχουμε στη Φιλαδέλφια, συνάω το όνομα.
0: Ναι.
1: Καλά Τζόρντα, τα λέμε μεθαύριο.
0: Να σε καλά.
1: Με το καλό, αν μπορέσουμε. Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Εσύ όλα καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, τα λέμε.
1: Καλά.
0: Τα λέμε για χαρά.
1: Έγινε, άντε, χαιρετώ.
0: Καλή επιστροφή. Το φίλο μου τον Τασούλα εδώ, με τον Πέτρο, με στέλνει μια φωτογραφία στο Χάνι στον Περισσό. Πλακωμένη να μπούμε από νωρίς στο φαγητό. Τι διάλειμμα, τελειώνουμε ή διάλειμμα. Κάτσε, έχουμε διαβάσει όλα τα μηνύματα του κόσμου, περίμενε. Λοιπόν, με 10 παίκτες ο ένας λέει, με 10 παίκτες ο άλλος και εσείς ρωτούνταν λέει με 10 έπαιζε η ΑΕΚ λέει και σας πήρε λέει το κύπελο. Όσο για τον προπονητή, τι θα πει λέει, δεν εμπνέει αυτές οι παλαδόφατσες που είναι λέει δίπλα του να αλλάξουν ρότα λέει και να μην έχουν λέει πολλά φυλάκια με τους ποδοσφαιριστές. Ενώ ο Βιερίνια Μάτος να τα λες λέει. Βάλτε και κάνα θερμόμετρο μήπως σας έχει πιάσει λέει πυρετό. Άστα να πάνε, μας έπιασε λέει διαπιστήποτες. Λοιπόν, καλησπέρα Ιορδάνη. Ναι, εδώ είναι και εδώ και στο Viber μου τους λέει. Και καλή εκπομπή, ο Πέτρος πάλι στο Χάνι λέει στον Περισσό. Πάω κολέ πάντα και παντού. Έχουν μπλακωθεί εκεί στα τσίπουρα να πούμε, τα φιλαράκια μου. 15 και μισή έδινε το διάρρη λέει της Μαλαισίας. Σε 3 μέρες λέει περίμενε την ανακοίνωση της ανανέωσης της υπηκόμησης Μιχαλή. Τι λέρε μεγάλε. Πώς θα... Ρε μυρωδιά αν δεν ήταν λέει φάουλ αυτό του Πέλκα λέει ποιο είναι φάουλ λέει. Τι να σας πω ρε παιδιά. Μερικοί να πούμε τα κεφάλια σας είναι τέτοια, έχουν τέτοια στέγαση που δεν παίρνει τίποτα μέσα. Καλησπέρα Τζόρταν από Χαλκιδική λέει, ήρθαμε για την Παοκάρα λέει στο Βίλνιους αύριο λέει για τον μπάσκετ να πάρουμε λέει μια χαρά. Είναι και ο Βασίλης ο φίλος από τον Κιλκίζ λέει, έχει στα χαιρετήματά του. Την αγάπη μου παιδιά όλοι να προσέχετε μονάχα και να έρθεις λέει να κανονίσουμε ψιστήρι εδώ Χαλκιδική να κάνουμε ένα μεγάλο τσαφέτι. Θα υπάρχουν για πάρτι σου μάλιστα. Ευχαριστώ να είσαι καλά. Ετοιμαζόμαστε λέει για Γκαρσία Τζόρταν. Λες λίγος είναι. Πόσο ακόμα λέει τι λέει ρε φίλε. Θα τα λέμε αυτά, μη στεναχωριέσαι. Θέλεις λέει και πρωτάθλημα λέει με τα χάλια που έχεις λέει. Ναι. Άκουσες να λέω πρωτάθλημα εγώ. Εγώ λέω θα βγάλουμε κουμπί φέτος. Αλλά θα γελάσουμε και με εσάς. Και αυτό το λέω. Καλημέρα Τζόρταν, καλημέρα μου σε όλη την παρέα και καλή εβδομάδα σε όλους τα φιλιά μου από την όμορφη Καλαμάτα. Τα φιλιά μου λέει από το κεντρικό μας Τάργου. Μάλιστα. Ωραίος. Τα φιλιά μου στην όμορφη Καλαμάτα, ωραία καζόρα, μου στέλνει αεξής από το κυτρινό μαύρο Ντάργουν. Τα φιλιά μου λέει στην όμορφη Καλαμάτα. Ωραίος. Τζόρταν, όχι μόνο χάλια λέει, εμφάνιση, αλλά ήταν λέει εξευτελιστικό να βλέπεις λέει π.χ. το δεύτερο γκολ να το βάζει λέει σαν σε προπόνηση. Κανένας εκεί με κατεβάζει. Ναι, εκεί που είναι. Ο μπάμπα και αυτή που είναι. Τζόρταν, υπάρχει ο Σέρτζιο ελεύθερος λέει. Μάλιστα ποτέ δεν διαβάζει λέει τα μηνύματα, οπότε δεν ξαναστέλνω καλή συνέχεια. Τζόρταν, δυστυχώς η ομάδα δεν διαβάζει τα μηνύματα. Τζόρταν, δυστυχώς η ομάδα δεν έχει προπονητή, αθλητικό και τεχνικό διευθυντή, στερεί σε όλα τα επίπεδα. Ελουστών του Σαντα Μαρία, Τάισον, Μπάμπα, Καμαρά, Λούσε δεν πρέπει να είναι, λέει, στον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, Λουστόν το Σάντα Μαρία, ας πούμε, δεν βγήκανε. Τάισον γιατί ρε μεγάλε, και μπαμπά. Ε, και Λούση. Νομίζω τους τρεις τελευταίους, μάλλον τους Άστον Καμαρά, Τάισον, Μπάμπα και Λούσε, η ομάδα πάσχει δυστυχώς, λέει, σε όλα επίπεδα. Δεν έχει, λέει, ούτε προπονητή, ούτε τεχνικό και ούτε αθλητικό διευθυντή. Είναι όλοι άσχετοι, λέει. Αχα, έτσι λες. Και μετά μας λέει και το άλλο. Μάλιστα, ποτέ δεν διαβάζει τα μηνύματά μου, λέει. Οπότε, λέει, δεν ξαναστέλνω, λέει. Τι να σε πω, άμα τα βλέπω εδώ επί τη εμφανίση, τα διαβάζω. Άμα θες να μη στείλεις, μη ξαναστέλνεις. Εγώ τι βλέπω, διαβάζω. Τώρα, εσύ και εμένα δεν κάνω κάτι που δεν διαβάζω. Τώρα, πώς θα διάβασα, δηλαδή. Νίκο, θα ξεκινήσει ο Μετροπόλεμος τώρα, να ξέρεις, λέει. Θα κάνεις ένα μήνα να βγεις, λέει, τυφλοπόντικα, λέει ο άλλος. Ωραίος. Λοιπόν, δύσκολη η σεζόν. Κουπί θα βγάλει η ομάδα, τα ξέρουμε αυτά. Τα υπόλοιπα πορεία θα τα δείξει. Τώρα θα μου πεις και απουσί και αυτά. Έχει και ένα αλουθί εδώ που τα λέμε, αλλά δεν είναι δουλειά, ρε παιδί μου. Δουλειά, δουλειά. Δεν είδα δουλειά εγώ στο 20ήμερο αυτό εδώ, που δεν φάνηκε δουλειά σε κάποιο επίπεδο, έτσι δεν φάνηκε. Τώρα που είναι νωρίς, λίγο να τις συμμαζέψουνε. Αυτά. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ για όλα, έτσι, και για συμμετοχή και για κουράση και για τα πάντα που έγινε χαμός. Αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11, εμείς εδώ συνεχίζουμε. Καλό ξημέρωμα σε όλους και, όπως είπαμε, καλώς εγώ των πραγμάτων. Το βράδυ αύριο, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Και

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.